0: Ψηλά της Αγγλίας, αλλά και στην Ρόδιο Ιππίδιο της, της Ρώμης.
1: Ναι, η Ρώμη εκείνη ήταν μια στουά.
0: Η Ρόδιο.
1: Σαν η Ρόδιο. Του
0: Παϊκέ. Εκεί μέσα γινόταν χαμός. Εκεί γινόταν χαμός. Απατεώνες τραπεζίτες. Απατεώνες βιομήχανοι. Διασυνδέσεις με το ιταλικό κατεστημένο το οποίο βρίσκεται τώρα στις φυλακές με από τον Τι Πιέτρο.
1: Και κυρίου Παϊπέτη πήραν ένα κτίριο για να στεγαστούν όπως εμείς. Και τι να το πάνε στο
0: την κατηγορία που απευθύνεται. Δηλαδή ότι είναι περίπου όμοια η ιστορία.
1: Δεν είναι ότι είναι αλλά λέω το εξής.
0: Με ότι την όταν... περίφημη ιστορία της Ρώμης. Δεν λέω το ίδιο, και τον
1: δεν
0: άλλον.
1: Το ίδιο, αλλά λέω το εξής. Ότι όταν έγινε αυτή η αποστασία, ο κύριος Παϊπέτης και οι άλλοι πήραν χρήματα για να αποκτήσουν ένα κτίριο. Όπως έχουμε και εμείς αυτό που βλέπετε. Αλλά αυτό δεν πήγε στο όνομα αυτό που δώσαν τα χρήματα, αλλά κάναν μια ΕΠΕ. Σκοπός της οποίας είναι η αγορά, πώληση, διαχείριση, μίσθωση και εκμίσθωση, εκμετάλλευση, συντήρηση κτημάτων παραδοσιακών κτλ. Δηλαδή κάναν επιχείρηση.
0: Μάλιστα. Τον κύριο Παϊπέτη δεν τον έχουμε κοντά μας αυτή τη στιγμή για να μπορέσει και αυτός να απαντήσει
1: από
0: την πλευρά του σε όσα λέτε. Αλλά γεγονός είναι ότι βλέπουμε ότι στον διεθνή τουλάχιστον χώρο, αλλά και στον ελληνικό με βάση τις καταγγελίες σας, ο τεκτονισμός δεν αποτελείται από άγγελους του Τσάρλι.
1: Όχι,
0: δεν έχουμε άγγελους του Τσάρλι.
1: Προς Θεού. Δηλαδή,
0: η βιοθεωρία δεν σημαίνει ότι χαλιβδώνει απαραίτητα το μέλος της αδερφότητας, το μέλος του τεκτονισμού, μπορεί να είναι και μία σαν
2: κατάσταση. Ήταν ένα απόσπασμα χαρακτηριστικό από μία συνέντευξη που είχε πάρει. Ήταν μόνο ο Μακαρίτης ο Τράγκας. Γιατί? Ψάξτε το και βρείτε το. Γιατί ο Τράγκας είχε σχέσεις με τις μυστικές υπηρεσίες. Ο Τράγκας ήταν άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών. Και όπως μου έχουν εκμυστηρευτεί γνωστή δικηγόρη της Αθήνας, έγκυρη νομική και καθηγητής πανεπιστημίου, αλλά και άνθρωποι του χώρου του παλιού τύπου, των παλιών εφημερίδων, ο Τράγκας ήταν έμιστος συνεργάτης των ελληνικών και ξένων μυστικών υπηρεσιών. Και ο μεγαλοδικηγόρος Μανέας, ο οποίος πια δεν είναι στη μασονική στοά, είναι κάτι σαν επίτιμος, μέγας άρχων της Ανατολικής Μασονικής Στοάς, σκοτικού τύπου, αν τα λέω καλά, πια δεν είναι μέλος, αλλά είναι κυρίαρχος, δύναμη, κατεστημένο, παρά τα 100 του χρόνια. Κυρίες, κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να ξέρετε ότι κάθε μέρα ανοίγουμε εδώ μια αποκαλυπτική παρένθεση. Και δεν θα σας αφήνουμε ποτέ χωρίς αποζημίωση δημοσιογραφική. Αυτή η κοπή είναι φύση ερευνητική. Εμείς θα το πάμε μέχρι τέλους. Όποιος έχει γερά νεύρα, αντέχει. Όποιος έχει νεύρα που χρειάζονται ηρεμιστικά, να πάρει τα ηρεμιστικούλια του και να πάει για ύπνο. Καλό ξημέρωμα.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ώρα είναι 3.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

έξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Για όσους ακούν τις εκπομπές μας σε επανάληψη. Σήμερα, 27 Ιουλίου 2026, είναι μια Άγια Μέρα. Είναι η Άγια Μέρα της εορτής του γιατρού των φτωχών, του μεγάλου μάρτυρα της χριστιανοσύνης, Αγίου Παντελεήμονα. Μεγάλη χάρη του. Σήμερα το μεσημέρι, πριν κατέβω κάτω, επισκέφθηκα ένα μικρό εκκλησάκι στο Χαλάνδρι. Εκεί είναι ο ναός, ένας μικρός, όμορφος ναός του Αγίου Παντελεήμονα. Μπήκα μέσα, με καθήλωσε η μορφή του Αγίου. Δεν σας κρύβω ότι συγκλονίζομαι βλέποντας τη μορφή του Αγίου. Δεν ήταν αυτός ο Άγιος, ο γιατρός των φτωχών, που κράτησε έναν ταπεινό υπηρέτη του στη ζωή. Δεν έχω παρά να τον ευχαριστήσω δημόσια, αν και δεν συνηθίζεται να ευχαριστήσει δημόσια Αγίους. Η εικόνα όμως του Αγίου Παντελεήμονα έχει εντυπωθεί βαθιά στη μνήμη μου. Όπως έχει εντυπωθεί, κυρίες και κύριοι, εκείνο το βράδυ της κόκκινης νύχτας. Είναι ο τίτλος ενός βιβλίου που ετοιμάζουμε με τίτλο «Η κόκκινη νύχτα». Οι κόκκινες νύχτες. Και από εκείνη την ημέρα ουσιαστικά σήμερα γιορτάζω τα έκτα μου γενέθλια στη νέα ζωή. Ο Θεός μας έδωσε μια ευκαιρία να ζήσουμε. Αυτή η ευκαιρία δεν μπορεί να πάει χαράμι. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε να βοηθήσουμε λίγο τον τόπο μας, τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε δυσχερέστατη θέση απέναντι σε ένα βρώμικο, άθλιο και μαφιόζικο κράτος. Γι' αυτό με βλέπετε ότι είμαι στα κάγκελα όταν ακούω τους αρμούς της μαφίας να σφυρίζουν πάνω από το κεφάλι μας. Ο Άγιος ήθελε ζωή. Ο Άγιος δεν ήθελε θάνατο. Και θέλω έτσι, αφού πάμε σε λίγο να ακούσουμε και αυτό το χρονικό εκείνης της νύχτας, της κόκκινης νύχτας, με το αίμα, με τις δύο οπές στο σώμα, με το τρέξιμο στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς του Σεισμανογλίου που και τους νοσηλευτές που οφείλω να τους ευχαριστήσω. Υπήρξε γιατρός ο οποίος έβαζε το χέρι του στην πληγή για να δει αν η σφαίρα πέρασε, για να δει αν το τραύμα ήταν διαμπερές ή για να δει ότι έχει κάτσει μέσα. Αυτό το γιατρό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Υπήρχαν νοσηλεύτερες που δίνανε κουράγιο. Η αγωνία εκείνων των στιγμών είναι μεγάλη, διότι αυτό το οποίο σου μένει εντυπωμένο, μην ξεχνάτε ότι είχα ανοίξει το κινητό μου τηλέφωνο και κατέγραφα τις τελευταίες στιγμές της ζωής μου για να το αφήσω ως παρακαταθήκη στα παιδιά μου. Εκείνες τις ώρες υπάρχει μόνο ένα ερώτημα. Θα ζήσω ή θα πεθάνω? Είναι το εναγώνιο ερώτημα και για όσους έχουν μεγαλύτερα ελαττήρια αυτοπροστασίας και μεγαλύτερα ελαττήρια αυτοσυντήρησης, προσωπικής αυτοσυντήρησης, μία μόνον συλλαβή έρχεται στο μυαλό σου. Θα ζήσω ή θα πεθάνω? Είναι, κυρίες και κύριοι, μία εικόνα που για κάποιους ήταν εφιαλτική, για κάποιους άλλους όμως ήταν η δουλειά του επαγγέλματος. Όταν ανοίγεις το κινητό για να καταγράψεις τελευταίες στιγμές ζωής σου, δεν σκέφτεσαι τίποτε άλλο παρά το ότι θα αφήσεις πίσω σου. Κάποιοι άφησαν υπαινιγμούς, κάποιοι άφησαν και εκείνο και τ' άλλο και πώς κατέγραψε και... Η δουλειά μας είναι ρεπόρτερ. Θέλω να σας διαβάσω, μιας και αναφέρουμε αυτές τις πολύ έτσι μακάβριες στιγμές, αλλά εγώ τις πέρασα και τις ξεπέρασα, διότι ούτε μετατραυματικά σοκ υπήρχαν, ούτε τίποτα από αυτά. Ο Καρμίν Μίνο Πεκορέλη ήταν ένας Ιταλός δημοσιογράφος, ο οποίος γεννήθηκε το 1928 και δολοφονήθηκε το 1979. δολοφονήθηκε στη Ρώμη από τη μαφία. Μετά τη δολοφονία και την απαγωγή του πρώην πρωθυπουργού Άλντο Μόρο το 1978. Περιέγραψαν τον Πεκορέλη ως ένα καθαρό δημοσιογράφο με εξαιρετικές επαφές στις μυστικές υπηρεσίες. Από εκεί αντλούσε τις πληροφορίες του. Σύμφωνα με τον Πεκορέλη, η απαγωγή του Άλντο Μόρο, του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας, είχε οργανωθεί από μια διαυγή υπερδύναμη και εμπνεύστηκε από τη λογική της Γιάλτας. Της Γιάλτας. Το όνομα του Πεκορέλη βρισκόταν στη λίστα των μασονικών μελών της Προπαγάνδα Ντουε του Λιτσιοτζέλη. Ήταν η μεγάλη μασονική στοά, άρα ήταν μασόνος. Πήγαινε γυρεύοντας. Ο Πεκορέλη έφαγε 4 σφαίρες στις 20 Μαρτίου του 1979. Οι σφαίρες που χρησιμοποιήθηκαν για να το σκοτώσουν ήταν της μάρκας Τζέβελοτ, μια σπάνια τύπου σφαίρας που δεν βρέθηκε εύκολα στις αγορές όπλων, είτε νόμιμες είτε παράνομες. Ο ίδιος τύπος σφαίρας βρέθηκε αργότερα σε μια γιάφκα όπλων της Μπάντα Ντέλα Μαγκλιάνα, κρυμμένη στο υπόγειο του Υπουργείου Υγείας. Επρόκειτο για ένα κρατικό έγκλημα. Στη δίκη του Πεκορέλη για σχέσεις με τη μαφία δικάστηκε ο τότε πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζούλιο Ανδρεώτη. Μαζί με το αφεντικό της Σικελίας, της μαφίας, Γκαετάνο Μπαλταλαμέντι. Και άλλους με την κατηγορία της συνέργειας στη δολοφονία του Μίνο Πεκορέλη. Δηλαδή, ένας πρωθυπουργός της Ιταλίας πήγε κατηγορούμενος για τη δολοφονία ενός δημοσιογράφου που έψαχνε για τη μαφία. Εάν βρίσκεται αντιστοίχηση με τα σημερινά δεδομένα, πολύ ευχαρίστω να την ακούσω. Αλλά εγώ στην κατάθεση που έδωσα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, που ήρθε την πρώτη μέρα, το απόγευμα, όταν ήμουν σε θέση να μιλήσω, κατονόμασα τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, την κυρία Γκραμπόφσκη, τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη και συγγενικά του πρόσωπο. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Η αστυνομία δεν με κάλεσε ποτέ να ζητήσει να με δει, να με ενημερώσει για την προαγωγή, για την επιτάχυνση ή για την εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης. Δεν δέχτηκα ούτε ένα τηλεφώνημα. Μόνο ένα τηλεφώνημα δέχτηκα αυτά τα 6 χρόνια. Για να μάθω κι εγώ επιτέλους ποιοι ήρθαν να με σκοτώσουν. Εκείνο, κυρίες και κύριοι, που σημάδεψε περισσότερο εκείνη τη νύχτα ήταν αυτό που βγήκε στο Wikipedia. Την ίδια νύχτα, όπως μου επισημαίνει και ένας φίλος, στις τη νύχτα της 27ης Ιουλίου, το ξημέρωμα, το Wikipedia, η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια, ανέβασε, κυρίες και κύριοι, το θάνατό μου. Ενώ ήμουν ζωντανός. Αυτό δεν μπορούσα ποτέ να το καταλάβω. Άρα το χτύπημα ήταν παρακρατικό. Όταν, όπως μου στέλνει και εδώ ο φίλος, όταν, κυρίες και κύριοι, διαβάζεις στο Wikipedia ότι ο Στέφανος Χίος, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020, 13:57, ήταν Σπάρτη 18 Απριλίου του 66, γεννηθής, θάνατος 27 Ιουλίου του 20. Ήταν Έλληνας δημοσιογράφος. Ήταν ιδρυτής. Ήταν. Πώς γνώριζε το Wikipedia ότι ήμουν, ενώ υπήρχα? Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Απλώς θέλω να πω ότι εγώ ξέρω τους διώκτες μου. Ξέρω εκείνους που ήρθαν. Το ερώτημα είναι, αυτοί που έφυγαν θα βρουν την πόρτα να ξεφύγουν? Εδώ είναι το ερώτημα. Και τους υπόσχομαι ότι ενώ από εκείνη την ημέρα ξεκίνησα ουσιαστικά να σκαλίζω. Και σκαλίζοντας, για να βρω τους ανθρώπους που ήρθαν και ήταν και έφυγαν, Έπεσα, κυρίες και κύριοι, σε ένα κικαιώνα, τον οποίο μετέφερα το Σάββατο στη ραδιοφωνική εκπομπή, που είχε πολύ μεγάλη απήχηση. Και θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί οι τελευταίες εκπομπές των αποκαλύψεων έχουν πολύ μεγάλη απήχηση στο YouTube. 30, 35, 40 χιλιάδες, 20, 25, πολύ μεγάλη απήχηση. Αν θεωρηθεί κανένας ότι το YouTube έχει βάλει και κόφτη, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτές οι εκπομπές έχουν πολύ μεγάλη διαδικτυακή αναγνωσιμότητα. Και οφείλω να σας ευχαριστήσω. Ψάχνοντας λοιπόν όλο αυτό το κουβέρνο του παρακράτους, το οποίο σηματοδότησε ουσιαστικά την έναρξη μιας έρευνας μεγάλης για τη μαφία στην Ελλάδα, την οποία δεν θα τη σταματήσω παρά μόνον όταν θέλω εγώ, έπεσα σε απίστευτες πραγματικά αποκαλύψεις. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που έχουν στήσει στην Ελλάδα την παρακυβέρνηση της μαφίας? Τα έλεγα παλιά, πριν από 6 χρόνια, δεν με πίστευε κανένας. Σήμερα τα συλλαβίζουν, τα φωνάζουν. Σήμερα τα διαβάζουν, τα εκφωνούν οι πολιτικοί αρχηγοί στη Βουλή. Οι πολιτικοί αρχηγοί δεν μιλούν για Κόζα Νόστρα, δεν μιλούν για μαφία, δεν μιλούν για Καμόρα, δεν μιλάνε για κράτος μαφίας, δεν μιλάνε ότι το Μαξίμου είναι μαφία, δεν μιλάνε ότι οι υποκλοπές είναι μαφία. Κυρίες, κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, τις τελευταίες ώρες παρατηρούνται στην Ελλάδα απίστευτα γεγονότα. Ένας Αιγύπτιος μαζί με έναν συνεργό του, κατ' εντολήν Αλβανού των φυλακών, δεν δρούν μόνοι τους αυτοί. Άδραξε μία χειροβομβίδα για να τη ρίξει σε δικαστές και εισαγγελείς, ούτως ώστε να σταματήσουν να κάνουν έρευνες για τη μαφία. Την ίδια ώρα στην Κρήτη γίνεται της κακομοίρας του Κουτρούλη ο γάμος. Μαφιόζοι στην ιατροδικαστική υπηρεσία, στην τοξικολογική υπηρεσία, συστρατευμένοι αστυνομικοί της μαφίας, οι οποίοι τηλεφωνούν στους δημάρχους για πολεοδομικές αυθαιρεσίες χτισμένων πεντάστερων ξενοδοχείων και τους λένε να φας το φαγητό σου, γιατί αν δεν το φας θα φας πολύ ξύλο. Αστυνομικός διοικητής τηλεφωνεί σε δήμαρχο, ο οποίος παλεύει να εμποδίσει πολεοδομικές αυθαιρεσίες, και του λέει ότι αν δεν φας το φαγητό σου θα φας πολύ ξύλο. Είναι δυνατόν? Η πλήρης κατάργηση της νομιμότητας στην πατρίδα των Μητσοτάκηδων και των Μπακογιάννηδων, η μαφία είναι η κυρίαρχη δομική ύπαρξη ενός παρακράτους σκληρών τύπων παραβατικών, που δεν διστάζουν να στρατολογήσουν αστυνομικούς για να απειλούν δημάρχους, για να μην χτίζουν. Οι αστυνομικοί να απειλούν δημάρχους οι οποίοι έχουν ταχθεί στο να μην χτίζονται αυθαίρετα, στο να μην καταπατάται ο γυαλός, στο να μην γίνονται, να μην γίνεται καταπάτηση των αρχαίων μνημείων του τόπου της Κρήτης, και τηλεφωνούν σε δημάρχους και τους λένε θα βάζει πολύ ξύλο. Είναι κράτος αυτό ή παρακράτος? Στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι, δολοφονείται ένας ποινικολόγος, πάλι από έναν Αιγύπτιο, και όλα δείχνουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε, ότι το παράκεντρο είναι ίδιο. Ότι δηλαδή αυτοί οι οποίοι κάνουν κουμάντο από την Ομόνια και πέρα, από την Ομόνια και πέρα δεν υπάρχει ελληνικό κράτος. Είναι το κράτος της λαιλασίας των εθνικών συμφερόντων. Δεν υπάρχει ελληνικό κράτος από την Ομόνια και πέρα. Χτες μου είπαν κάποιοι φίλοι ότι πήγανε στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα στην Αχαρνών, και μέσα ήταν, δεν ήταν, 50 χριστιανοί. 50 χριστιανοί στην Αθήνα επισκέφτηκαν μόνο την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, μια εκπληκτικής ομορφιάς και αρχιτεκτονικής εκκλησία. Κάποτε έσφιζε ο τόπος εκεί, κάποτε υπήρχαν Έλληνες, σήμερα δεν υπάρχουν Έλληνες εκεί. Εάν επισκεφτείτε την πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα, την πλατεία Αμερικής, μιλάω στους Αθηναίους πολίτες, κουλάνε τα σπίτια τους και φεύγουν από τις περιοχές τους. Ο Άγιος Νικόλαος Αχαρνών, ο Άγιος Παντελεήμονας, η πλατεία Αμερικής, η πλατεία Αττικής, η πλατεία Κολιάτσου, η πλατεία Βικτωρίας, η Κυψέλη, η Φωκίωνος Νέγρη, ήταν ελληνικές αστικές περιοχές στις οποίες ζούσαν ήσυχα οι πιο παλιοί Αθηναίοι. Και τώρα δεν υπάρχει τίποτα από αυτές τις περιοχές. Τίποτα! Δεν έμεινε τίποτα ελληνικό. Όλα λαιλατήθηκαν από τους αλλουδαπούς λαθρομετανάστες. Πώς να είμαστε ευχαριστημένοι όταν χάνει την πατρίδα μας. Χάνουμε την πατρίδα μας. Όμως κυρίες και κύριοι, όλα αυτά έχουν μια νοητική συνέχεια, μια δημοσιογραφική συνέχεια, ότι όλοι αυτοί που τα κάνουν αυτά είναι εντεταγμένοι στο μεγάλο πλοκάμι της μαφίας, τα μονοπάτια των οποίων προσπαθούμε να εξερευνήσουμε, γιατί είναι η δουλειά μας. Και ξέρετε, υπάρχει και κάτι ακόμα. Αυτές τις ώρες που προσπαθούμε να κάνουμε ρεπορτάζ, έχουν βγει κάτι ασπάλακες, κάτι σκουλίκια, κάτι βρωμεροί τύποι που διατηρούν ιστολόγια. Ενώ το κράτος θα έπρεπε να τους έχει κατεβάσει αυτά τα ιστολόγια, οι οποίοι ξεκίνησαν να ρίχνουν λάσπη. Λάσπη στην οικογένειά μου, λάσπη στην ιδιωτική μου ζωή. Προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι να πετάξουν τόση λάσπη που δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Αλλά τους στέλνω από εδώ ένα μήνυμα. Θα τους τσακίσω. Γιατί υπάρχουν τόσα στοιχεία στα χέρια μας που αποδεικνύουν ότι βρωμερά υποκείμενα αυτών των λάθρων, των υπονόμων ιστολογίων της χώρας, είναι επιστρατευμένα από την ίδια την ελληνική Κοζανόστρα με μεροκάματα. Τα μεροκάματα της μαφίας. Δεν διστάζουν παραβατικοί τύποι, άνθρωποι των φυλακών, του υποκόσμου, αυτοί που έχουν κάνει δολοφονίες, που πουλάνε ναρκωτικά, κοκαίνη, που σκοτώνουν τα παιδιά μας, να δίνουν μεροκάματο σε διάφορους περίεργους τύπους των υπονόμων του περιθωρίου, που διατηρούν ιστολόγια, ενώ έπρεπε να τους έχει κατεβάσει η ελληνική πολιτεία. Αυτοί οι οποίοι συνομιλούν με υπουργούς, έτσι κύριε Χρυσοχοΐδη, με υπουργούς που ήδη διώξει ηλεκτρονικού εγκλήματος, να κατεβάσει αυτά τα βρωμερά ιστολόγια που ρυπαίνουν τη δημοσιογραφία. Ποια δημοσιογραφία? Γιατί έχει μείνει δημοσιογραφία. Από όλους αυτούς τους δημοσιογράφους, ζήτημα αν 5, 6, 7, 10 στην Ελλάδα είναι καθαρή. Οι υπόλοιποι είναι βρωμιάριδες. Βρωμιάριδες. Ζουν από τα μεροκάματα. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι η χώρα είναι λαιλατημένη από τα πλοκάμια και τα μονοπάτια της μαφίας. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η εφημερίδα μας έχει φέρει στη δημοσιότητα πραγματικά μια σοκαριστική καταγγελία. Ένας τρόφιμος των φυλακών, ο οποίος είναι προφυλακισμένος για την κατηγορούμενος είναι άνθρωπος, 37 ετών, για την δολοφονία του αρχιεκτελεστή της μαφίας, του αρχιεκτελεστή του παρακράτους, που δολοφονήθηκε στην Αράχοβα, επιδίωξε να μας δώσει μια συνέντευξη. Τη συνέντευξη την πήρα εγώ. Γιατί είναι μια δύσκολη διαδικασία να μιλάς με ανθρώπους μέσα από τις φυλακές. Καταρχήν είσαι υποχρεωμένος να διατηρείς ανέπαφη τη συνομιλία. Είσαι υποχρεωμένος να μεταφέρεις, με ερωτήματα βεβαίως, σκληρά ερωτήματα, διότι και οι φυλακισμένοι έχουν δικαιώματα και πρέπει και αυτοί να μιλάνε. Αυτός ο άνθρωπος κατηγορήθηκε ότι εκτέλεσε ένα συμβόλαιο θανάτου, ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια της νύχτας και της μέρας, γιατί τώρα δεν μιλάμε μόνο για νύχτα, μιλάμε για μέρα. Η μαφία δρά μέρα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μας είπε συγκλονιστικά πράγματα. Δεν θέλω να τα πιστέψω. Και ενώ η εφημερίδα μας έφτασε στα γραφεία όλων των πολιτικών κομμάτων, δεν βρέθηκε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης να πει, έλα εδώ, έλα, μισό λεπτό ρε. Μισό λεπτό. Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μιλάει με έναν αρχιεκτελεστή, αρχιμπράβο της μαφίας, που παίρνει 8 εκατομμύρια ευρώ για να εκτελεί δολοφονίες. Δεν είναι πολιτικό μείζον θέμα. Έχουμε διαχωρίσει ένα θέμα, απομονώσει, και θέλω να το ακούσουμε.
1: Είχες ακούσει να μιλάει με ανθρώπους?
2: Πέρσι, Στέφανε, ήμασταν όλη μέρα σχεδόν μαζί. Δηλαδή, τα κελιά μας ήταν δίπλα-δίπλα, μέναμε μόνοι μας. Ή αυτός θα ήταν όλη μέρα στο δικό μου κελί, εγώ όλη μέρα στο δικό του κελί. Εννοείται. Όταν μίλαγε ο Γιάννης, περισσότερες φορές μαζί ήμασταν, ή θα μίλαγε με ανοιχτή ακρόαση, ή ξέρεις.
1: Ναι, με ποιους ανθρώπους μιλούσε όσον αφορά την ιδιότητά τους?
2: Κοίταξε, είναι ένα άνθρωπο που ήταν πολύ καλά δικτυωμένο. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο, αλλά ήταν πολύ καλά δικτυωμένο. Δηλαδή, πλην του ανθρώπου του Δήμου μιλούσε, είχα δώσει και στην κατάθεσή μου, είχα πει ότι δεν θα πείραζα ποτέ το Γιάννη, γιατί ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο μιλούσε με πολιτικού, μιλούσε με αστυνομικού, μιλούσε με του πάντε.
1: Μιλούσε με αστυνομικού ανεργία.
2: Μόνο μικρά ονόματα, δηλαδή το μικρό όνομα κάποιου. Δεν ξέρω αν ήταν ενεργεία ή όχι, πάντω ήταν κάποιο, σίγουρα κάποιο άνθρωπο ο οποίο είχε επιρροή πάνω στα πράγματα.
1: Στη φυλακή πότε είσαστε μαζί, ποια χρονολογία?
2: Όταν μπήκε, όταν προφυλακίστηκε, όταν πιέσανε η δολοφονία του Καραϊβάζη, έδωμα, ήταν το 22.
1: Το 2021, δηλαδή.
2: Το 23. Όχι το 21.
1: Όχι, το 21. Το 21 έγινε η δολοφονική ενέργεια, το 23 πριν τις εκλογές έγινε η σύλληψη.
2: Ναι, προφυλακίστηκε στη Μαλαδρίνα, έτσι στην περιοχή μου.
1: Ναι, εσύ ποια μικρά ονόματα ακούγεις?
2: Κοίταξε, μίλαγε συνήθω με έναν αστυνομικό, από ό,τι κατάλαβα, ήταν αστυνομικό. Φυσικά, ο Γιάννης, να ξέρει, πάντα κρατούσε backup. Δηλαδή, με όποιον μίλαγε, τον ηχογραφούσε.
1: Α, τον ηχογραφούσε, μάλιστα.
2: Ναι. Με όλου. Άκουγα να μιλάει με έναν αστυνομικό με τον όνομα Λάζαρο.
1: Ναι.
2: Τώρα δεν ξέρω, πείτε τον αστυνομικό.
1: Σαφώ, για τι εργασίε. Ναι, εντάξει.
2: Από αστυνομικού συνήθω με αυτόν, τώρα δεν συγκρατούσα κάποια. Τον άκυλινε και να μου έλεγε ότι αυτό είναι υπεύθυνο σε αυτό το τομέα, αυτό είναι υπεύθυνο σε εκείνο το τομέα. Αυτά τα ακούγα, αλλά τώρα ονόματα δεν. Τώρα ένα όνομα χαρακτηριστικό, ένα Λάζαρο Πάγουα. Από μισή αστυνομία.
1: Είχε ακούσει να μιλάει με κάποιον πρώην πρωθυπουργό?
2: Είχα ακούσει να
1: μιλάει. Οι πρώην πρωθυπουργοί είναι πολλοί. Έτσι, στο επισημένο.
2: Ναι. Είχα ακούσει, ήταν το μυστικό του, κατάλαβε. Αλλά απλά ο Γιάννης να φανταστεί ότι είναι και ένα άνθρωπο που θα περηφανεύεται.
1: Ναι, αυτό ακριβώ. Δηλαδή, οι ποινικοί λένε πολλά. Λένε πάρα πολλά. Και πολλά από αυτά είναι και ψέματα, έτσι.
2: Σωστά.
1: Αλλά το ερώτημα είναι εάν με πολιτικά πρόσωπα μιλούσε σε ανοιχτή ακρόαση.
2: Με τον Αντώνη Σαμαρά, δεν μιλούσε σε ανοιχτή ακρόαση.
1: Μάλιστα. Εγώ ξέρω από τις πληροφορίες που έχω ότι ήταν ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Ναι, και εγώ αυτό έχω πει με τα αυτιά.
1: Ναι, το ερώτημα ξέρεις ποιο είναι, ρε Αλέξανδρε. Προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη για μια δίκη η οποία έρχεται.
2: Ναι.
1: Η αστυνομία έχει ένα τεράστιο φάκελο.
2: Ναι.
1: Εάν δρομολογήσουν τις εξελίξεις δικαστικά όπως εγώ τις φαντάζομαι και όπως τις ξέρω, θα φασισόβια.
2: Παραγιά να με βοηθήσει να μην κοινάσαι.
1: Εδώ είναι το ερώτημα.
2: Δεν έχω κάνει τίποτα.
1: Από την άλλη, είχες έναν άνθρωπο που μαζί στο κελί μου λες ότι περνάει 23 ή 24 ώρα, έτσι.
2: Ναι,
1: άρα λοιπόν, πώς μπορεί να υπερηφανεύεται ένας ποινικός σαν τον Λάλα που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Καραϊβάζ ότι μιλούσε με έναν άνθρωπο που λέγεται Αντώνη Σαμαράς? Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, αυτό ήταν σε ανοιχτή ακρόαση.
2: Κάποιο θα δώσει μόνο και μόνο για να δειχτεί, το άνοιγε ανοιχτή ακρόαση. Κατάλαβες.
1: Ναι, και εσύ πώς κατάλαβες ότι μπορεί να ήταν αυτός ή οποιοδήποτε άλλος, έτσι.
2: Πρώτα απ' όλα, το είχε πει. Και δεύτερον, από τη φωνή. Δηλαδή, εντάξει, τη φωνή του συγκεκριμένου άνθρωπου τον έχω δει στην τηλεόραση πολλές φορές. Κατάλαβες.
1: Και τι του λέγε, για να καταλάβω, τι του λέγε?
2: Κοίταξε, το κομμάτι της κουβέντας μεταξύ τους ήταν πάντα, δηλαδή θα μου το άνοιγε, ξέρεις, έτσι να το περηφανευτεί ότι μιλάει με τον τάδε και θα το ξανάκλεινε, εντάξει.
1: Εμένα άλλο με ενδιαφέρει. Ο άνθρωπος αυτός αποφυλακίστηκε, μάλλον ζητούσε, ο συγχωρεμένος ο Λάλα ζητούσε την αποφυλάκησή του. Εδώ είναι το ερώτημα.
2: Κοίταξε, το ερώτημα πάντα έλεγε ότι τώρα μου λέει αδερφέ, θα εξαργυρώσω τις χάρες που μου χρωστάνε.
1: Α.
2: Αυτό το έλεγε πάντα. Τώρα, ποιος του χρωστάει? Γιατί το χρωστάει, δεν έλεγε. Κατάλαβες.
1: Δεν έλεγε. Πώ πώς αποφυλακίστηκε όταν έγινε ειδική. Σου είχε πει κάτι για τη δολοφονία Καρεβάς?
2: Ποτέ τίποτα.
1: Ποτέ.
2: Ποτέ.
0: Κυρίες και κύριοι, για όσους δεν κατάλαβαν, ένας έγκλειστος των φυλακών, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του ενός από τους πιο δεινούς αρχιεκτελεστές της μαφίας, πληρωμένος δολοφόνος, του όφυλαν 8 εκατομμύρια ευρώ από δολοφονίες και άλλες δουλειές, λαθρεμπόριο καυσίμων, τσιγάρων κλπ. Ο εκτελεστικός βραχίωνας της μαφίας, που στην προκειμένη περίπτωση ήταν ο Γιάννης Λάλλας, συγκατοικούσε στις φυλακές με το παιδί που ακούσατε, στον οποίο έχουν φορτώσει τη δολοφονία του. Δηλαδή ο άνθρωπος που υποτίθεται ότι ήταν φίλος με τον αρχιεκτελεστή της μαφίας, κατηγορείται σήμερα ότι πήρε χρήματα από άλλους παράκεντρους κύκλους μαφίας για να σκοτώσει το συγκρατούμενο της φυλακές. Ο άνθρωπος αυτός αρνείται τα πάντα. Η αστυνομία τον έχει δέσει όμως. Με τηλέφωνα, με DNA και ό,τι άλλο υπάρχει ως πιστήριο, το οποίο θα ξεδιπλωθεί στο δικαστήριο. Την ώρα λοιπόν που προχωράει για τη δίκη του, αρχίζουν να υπάρχουν πληροφορίες ότι ο δολοφονηθής αρχιεκτελεστής μαφίας, το μεγαλύτερο πιστόλι της μαφίας μέχρι σήμερα που έχει υπάρξει, συνομιλεί στις φυλακές με αξιωματικούς της αστυνομίας, ανώτατους αξιωματικούς της αστυνομίας, σύμφωνα με αυτά που καταγγέλλονται, και με τον πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Δεν τα λέμε εμείς αυτά. Τα λέει ένας κρατούμενος. Βεβαίως εδώ πέρα επισέρχονται πολλοί παράγοντες. Γιατί τα λέει ο κρατούμενος? Το ρώτησα. Για να γλιτώσει τα ισόβια? Σε τι θα του φανεί χρήσιμο? Εκβιάζει κάποιον? Εκβιάζει ο κρατούμενος τον πολιτικό κόσμο για να μην του ρίξουν ισόβια? Είναι πολλά τα ερωτήματα. Ότι εδώ πέρα ακούμε. Δεν ενστερνιζόμαστε. Δεν υιοθετούμε. Ακούμε. Ένας άνθρωπος με τη συγκατάθεσή του. Διότι αυτή η συνέντευξη δεν ήταν χωρίς συγκατάθεσή του, ήταν με τη συγκατάθεσή του. Ακούγονται να συνομιλούν πολιτικά πρόσωπα με τον αρχιεκτελεστή της μαφίας, για τον οποίο έχω καταγγελίες ότι εκεί στο μέρος που πήγαινε για να κρυφτεί, να μην τον σκοτώσουν, η ελληνική αστυνομία είχε στρατολογήσει ένα πλήθος αστυνομικών για να τον φυλάνε, να μην τον σκοτώσουν. Και μπράβη του συγκεκριμένου ανθρώπου, κάνανε μπλόκα στους δρόμους για να ελέγξουν τα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να συλληφθούν από αστυνομικούς με συμβατικά γιοταχή, να τους προσαγάγουν και να τους αφήσουν ελεύθερους. Αυτά συμβαίνουν μόνο στο Παλέρμο. Μόνο στο Παλέρμο συμβαίνουν. Έχουμε να κάνουμε με μια Ελλάδα Παλέρμο? Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο? Η μαφία. Ποιοι είναι πίσω από τη μαφία? Συγγενικά πρόσωπα του Πρωθυπουργού, λογιστές της μαφίας, οι οποίοι μπαίνουν στις μασονικές στοές. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Κι όμως όλα είναι αποδεδειγμένα και εμπεριστατωμένα. Και ξέχωρα από αυτό, χρησιμοποιούνται βρωμιάριδες των ιστολογίων για να τους δίνουμε ροκάματα να περνούν εκβιαστικά μηνύματα. Παράδειγμα, έχω στα χέρια μου μηνύματα που στέλνει, που στέλνουν αρχιεκτελεστές, αρχιμπράβοι της μαφίας, στους ίδιους τους παραδημοσιογράφους, και τους υποβάλλουν και επιβάλλουν με το χαρτζηλίκι τι θα γράψουν, ποιον θα εκβιάσουν. Αυτό είναι κακουργηματική κατηγορία. Αυτό, αν αποδειχτεί, αυτός ο βρωμερός τύπος που τα γράφει, οι βρωμεροί τύποι που τα μεταφέρουν στα ιστολόγια, πρέπει να πάνε φυλακή. Αυτό είναι μια εξελισσόμενη υπόθεση εκβιασμού. Εκβίαζαν συγκεκριμένους δημάρχους στην περιοχή της Μακεδονίας. στη Χαλκιδική συγκεκριμένα. Αναφέροντας ότι οι δήμαρχοι αυτοί υποπίπτουν σε πολεοδομικές αφαιρεσίες. Η μαφία είχε αναλάβει να ελέγχει δημάρχους της τοπικής αυτοδιοίκησης, να τους εκβιάζει και να τους παίρνει λεφτά. Και αυτά υπάρχουν σε μηνύματα, σε SMS. Επίσης, επιχειρηματίας κέντρων εστίασης, που δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του, προβεβλημένος, το παίζει και κούκλος, και άντρας, και ταΐς, και λουκουμάς, πήγε να ανοίξει ένα μαγαζί στην Παραλιακή και πήγε ο συγκεκριμένος μπράβος με τα παράσημα, με τα γαλόνια και του είπε από εδώ και πέρα το μαγαζί αυτό είναι σε μένα. Και του λέει με όλη την γενναιότητα που θα μπορούσε να είχε κάποιος καταστηματάρχης, δεν κατάλαβες, δεν θέλω καμία προστασία, να φύγεις από εδώ. Τι έκανε αυτός, αυτός που, για τον οποίο μιλούσε ο κρατούμενος, ότι μιλούσε με τον Σαμαρά, τι έκανε? Άνοιξε την πόρτα του Mercedes που είχε, ένα μεγάλο Mercedes ζει πανάκριβο, με αξία άνω των 200-300 χιλιάδων ευρώ, μπήκε μέσα, το πήρε και έφυγε. Μπήκε μέσα, το πήρε και έφυγε. Του πήρε το αυτοκίνητο δηλαδή, με το ζαμπουκά και με τα όπλα. Και αντί να το καταγγείλει ο συγκεκριμένος στην ασφάλεια, έκανε το μουλοχτό. Έκανε το μουλοχτό, γιατί φοβήθηκε. Και με τη μεσολάβηση μεγάλων δυνάμεων, υπερκείμενων δυνάμεων μέσα από τις φυλακές, πήραν τηλέφωνο τον Ραλά και του λένε «Άστο ρε τα αμάξι, δώσ' το πίσω». Και το έδωσε πίσω. Γιατί αυτός που τον πήρε έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη ως κέντρο λήψης αποφάσεων μέσα στις φυλακές. Κύριε Χρυσοχοίδη, τα ακούτε αυτά? Έχουμε καταστήσει την Ελλάδα Παλέρμο? Κυκλοφορούν άνθρωποι που εκβιάζουν, εκφοβίζουν δικαστικούς λειτουργούς για να μην κάνουν τη δουλειά τους. Σε ποια άλλη χώρα του κόσμου συμβαίνουν αυτά? Μόνο στο Παλέρμο. Μόνο στη Νότια Ιταλία, στη Σικελία. Στα χωριά των Κορλεόνε. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα? Είναι δυνατόν κάποιος κρατούμενος να λέει ότι συνομιλούσε ο αρχιμπράβος της μαφίας με τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδος που ετοιμάζεται να κάνει κόμμα? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Και να μην ανοίγει μύτη? Να μην υπάρχει ένας πολιτικός αντιπολίτευσης να ρωτήσει τον κύριο Σαμαρά και να του πει «Έλα δω ρε, τι είναι αυτά που λέει ο άλλος? Αυτή είναι δημοκρατία? Δημοκρατία της μαφίας είναι. Διότι όλοι από ό,τι αντιλαμβάνομαι την έχετε τη φωλιά σας λερωμένη. Πού να τολμήσει ο άλλος να κάνει τέτοια καταγγελία στο κοινοβούλιο? Και αν του βγάλουν τα άπλυτα στη φόρα? Και αν το μαξί μου έχει τηλεφωνικές συνομιλίες που τον καίνε? Και αν πήγαινε με παιδάκια? Και αν πλήρωνε ανήλικα?» Αντιλαμβάνεστε? Και συμπίπτει χρονικά και έρχεται να δέσει και υπόθεση Γεωργίου. Σκοτώνουν έναν δικηγόρο, ποινικολόγο, που έχει άρρηκτες σχέσεις με την ασφάλεια Αττικής και είναι και πληροφοροϊδότης τους. Και το έγκλημα γίνεται από Αιγύπτιο. Και η ρήψη χειροβομβίδων από Αιγύπτιο. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι δείγματα σύψης, διαφθοράς και παρακρατικής δράσης ενόπλων κουμπουροφόρων. Προσπαθούν να επιβάλλουν στη χώρα τον νόμο των όπλων. Και αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Διότι διασαλεύεται η ένομη τάξη και έχει καταληθεί η δημοκρατία. Αν εσείς αισθάνεστε ήσυχοι με αυτά που σας λέω, λυπάμαι, αλλά εγώ έχω χάσει τον ύπνο μου. Πάμε να ακούσουμε ποιος ήταν ο Λάλας, για να πάρετε μια γεύση.
3: Τώρα μέσα όλα τα λέγαμε και ακόμα μία δολοφονία, γιατί συνεχίζεται το ξεκαθάρισμα μεταξύ των μελών της επωνομαζόμενης Greek Mafia. Όλα γίνανε βέβαια εκεί στα ορεινά της Αράκοβας.
4: Στον Παρνασσό, ναι.
3: Στον Παρνασσό, κάτι ανιάκαρε μαζί μας, να δούμε τι έχει συμβεί.
4: Έχει πέσει νεκρός ο άνθρωπος που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, έτσι.
3: Μάλιστα.
5: Ναι, ωστόσο είχε αθωωθεί για την
4: υπόθεση
5: λόγω αμφιβολιών. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, καθώς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του εκβιαστών της διεύθυνσης διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος και φυσικά και το ανθρωποκτονιών, το τμήμα ανθρωποκτονιών συμμετέχει στις έρευνες για να αποκαλυφθεί και να φτάσει στην ταυτότητα του ατόμου, του δράστη που δολοφόνησε, που εκτέλεσε τον μάγειρα, τον επωνομαζόμενο μάγειρα. Λοιπόν, η δολοφονία του σημειώθηκε χθες, λίγο μετά τις 11 το βράδυ. Βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο του ξενοδοχείου που διέμενε στην περιοχή. Φαίνεται λοιπόν ότι ο εκτελεστής ή οι εκτελεστές γνώριζαν τις κινήσεις του, γνώριζαν τον χώρο. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο ενημερώθηκαν από μια γυναίκα που ήταν μαζί με τον 42χρονο. Τον εντόπισαν σε μια λίμνη αίματος, φορούσε ένα σορτσάκι και ήταν γυμνός από τη μέση και πάνω. Είχε δεχθεί πάρα πολλές σφαίρες από Καλάσνικοφ και λίγη ώρα αργότερα βρέθηκε καμένο και.
0: Έτσι δολοφονήθηκε ο αρχιεκτελεστής. Αλλά ο αρχιεκτελεστής δεν ήταν ένας απλός αρχιεκτελεστής. Ήταν ο παραβατικός ο οποίος στη φυλακή κατέγραφε τις φωνές πολιτικών προσώπων και το τηλέφωνό του είναι στα χέρια της ασφάλειας. Το τηλέφωνό του είναι στα χέρια της ασφάλειας. Το βούτυξαν. Ποιος εμένα μου λέει ότι αυτοί οι οποίοι το κατέχουν δεν εκβιάζουν τους πολιτικούς που ακούγονται μέσα στις συνομιλίες? Γιατί? Να θεωρήσω όλη την αστυνομία καθαρή? Όχι. Δεν είναι καθαρή. Δεν είναι καθαρή. Ποιος μου λέει εμένα ότι τα πολιτικά πρόσωπα που μιλούσαν με τη μαφία απευθείας, γιατί με ρωτάει εδώ ένας φίλος ποιος ήταν ανώτερος στην ιεραρχία του οργανωμένου κλίματος, ο Λάλας ή ο Παπαχρήστος? Σαφώς ο Παπαχρήστος. Σαφώς ο Παπαχρήστος. Σε σχέση με, σχέση με τη Μοσάντ, στο Ισραήλ, με την Εκκλησία, με Μητροπολίτες, με την οικογένεια Λάτσι, με την οικογένεια Κασιδόκοστα βεβαίως. Παπαχρήστος, τον οποίο σκότωσαν το 18 στην Παλίνη. Και είχα, ρώτησαν και τον κρατούμενο κάτι ακόμα. Είχατε σχέση με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, αυτόν που σκότωσε την Καλοράιν στα Γλυκά Νερά? Ναι, μου λέει. Είχαμε σχέσεις. Άρα ο Αναγνωστόπουλος είναι άλλη ιστορία. Αυτός με το ελικόπτερο σκόπευε την κοπέλα. Αυτός που λέγεται, κατά τα όσα είχε καταγγείλει ο πατέρας της Καρολάιν, ο Βρετανός, ότι κουβάλαγε την κοκαίνη της μαφίας στη Μύκονο. Κυρίες και κύριοι, είναι αλληλένδετα το ένα με το άλλο. Και τις ώρες αυτές βγαίνουν οι κατσαπλιάδες των ιστολογίων και καθυβρίζουν οικογένειες για να ανακόψουν την έρευνα. Γράφτε ό,τι θέλετε. Γράφτε ό,τι θέλετε. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Θα σας πω αίμα, όπως είχε πει και ο Σαμαράς. Αλλά τώρα, κύριε Σαμαρά, από ό,τι βλέπω σε πάει άλλος αίμα. Δώσε εξηγήσεις, κύριε Σαμαρά. Δημόσια τοποθέτηση. Τι δουλειά έχει ένας κρατούμενος να αναφέρει ότι το μεγαλύτερο πιστόλι της μαφίας συνομιλούσε μέσα στις φυλακές? Εμείς δεν μπορούμε να τα υιοθετήσουμε. Δίνει συνέντευξη, κύριε. Δίνει μια ελεύθερη συνέντευξη σε ένα καθεστώς δημοκρατικού σοφρονιστικού συστήματος. Ανάτρεψέ τα όλα. Πες μας τι συμβαίνει. Αναφέρει για τον υπασπιστή σου, τον ενεργεία Λάζαρο. Λάζαρε, δεν βρω έξω. Τι είναι αυτά, ρε? Πού ζούμε, ρε? Στο Παλέρμο, στο Σικάγο, στη Νέα Υόρκη. Και την ίδια ώρα η μαφία μαζεύει λεφτά από τους αμυντικούς εξοπλισμούς του κυρίου Δένδια, τις μίζες. 500 εκατομμύρια θα μπει στο παγκάρι της μαφίας από τις νέες εξοπλιστικές αγορές του κύριου Δένδια για την ασπίδα του Αχιλλέα. Το ξέρετε? Ποιοι κινούν τα νήματα? Ποιοι διαδέχτηκαν τον Παπαχρήστο? Ποιοι διαδέχτηκαν αυτούς που δολοφόνησαν οι ίδιοι? Ποιος είναι αυτή τη στιγμή ο πρώτος στην ιεραρχία στην Ελλάδα, κύριε Μητσοτάκη? Το ξέρεις? Η γυναίκα σου το γνωρίζει? Ρωτήστε τους. Ρωτήστε τους για να μας πούν. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι μαφία. Αυτό είναι σκληρή Κόζα Νόστρα. Ένα τραγούδι να ακούσουμε και επανερχόμαστε. Είναι, κυρίες και κύριοι, ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Και το βάζω σήμερα μια ιδιαίτερη μέρα. Η συνεργασία του Στέλιου Καζατζίδη με τον Μίκη Θεοδωράκη. Όχι, λάθος. Με τον Μαρκόπουλο, με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Νομίζω είναι μοναδική. Στέλιος Καζατζίδης, Μαρινέλα, κάποια στιγμή πάει και ο Κούρκουλος και τα λένε μαζί. Ένα τραγούδι με νόημα.

0: Κυρίες και κύριοι, θέλω να ξανακούσουμε από τον κύριο Εφραίμ Χαραλαμπίδη πάλι το ηχητικό αυτό μέσα από τις φυλακές για τη συνομιλία του, φερόμενη συνομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Σαμαρά με τον το μεγαλύτερο πιστόλι που έχει βγάλει ποτέ η Ελλάδα, τον Τότο Ρίνα της Ελλάδος, που ότι μιλούσε ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός. Γιατί τα βγάλα από το κεφάλι του κρατούμενος? Τον άκουγε όντως? Ο αρχιμπράβος του μαφίας ήθελε την αποφυλάκησή του. Έπαιξε ρόλο ο κύριος Σαμαράς στην αποφυλάκηση? Έπιασε τον Υπουργό Δικαιοσύνης στο Φλωρίδι και του είπε βγάλ' τον από τη φυλακή? Δεν ξέρω. Τα ερωτήματα μου είναι πολλά. Αυτός ο άνθρωπος είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία δημοσιογράφου, Καρεβάζ. Και η αστυνομία έστειλε λειψή δικογραφία στο ακροατήριο για να αθωωθεί. Δεν μπορώ να πιστέψω τη σκοπιμότητα της αστυνομίας ότι έστειλε λειψή δικογραφία στο ακροατήριο για να αθωωθεί. Δηλαδή τον αθώωσαν. Αυτό έγινε προεκλογικά το 2023. Υπουργός ήταν ο κ. Θεοδωρικάκος. Συντάχθηκε μια δικογραφία, δόθηκε στην ανακρίτρια, υπήρχαν προφυλακίσεις, έγινε το δικαστήριο, το ακροατήριο και αθώθηκαν. Αν φτάσει στο μυαλό μου να πιστέψω ότι η αστυνομία έστεισε μια δικογραφία για να αθωωθεί ο αρχιεκτελεστής μαφίας, τότε λυπάμαι, αλλά διαφορά βρίσκεται μέχρι το μεδούλι. Ακούστε το.
1: Είχες ακούσει να μιλάει με ανθρώπους?
2: Πέρσι, Στέφανε, ήμασταν όλη μέρα σχεδόν μαζί. Δηλαδή, τα κελιά μας ήταν δίπλα-δίπλα, μέναμε μόνοι μας. Ή αυτός θα ήταν όλη μέρα στο δικό μου κελί, εγώ όλη μέρα στο δικό του κελί. Εννοείται. Όταν μίλαγε ο Γιάννης, περισσότερες φορές μαζί ήμασταν, ή θα μίλαγε για ανοιχτή ακρόαση, ή ξέρεις.
1: Ναι, με ποιους ανθρώπους μιλούσε όσον αφορά την ιδιότητά τους?
2: Κοίταξε, είναι ένας άνθρωπος που ήταν πολύ καλά δικτυωμένος. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο, αλλά ήταν πολύ καλά δικτυωμένος. Δηλαδή, πλην τους ανθρώπους του Δήμου, μιλούσε. Είχα δώσει και στην κατάθεσή μου, είχα πει ότι δεν θα πείραζα ποτέ το Γιάννη, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μιλούσε με πολιτικούς, μιλούσε με αστυνομικούς, μιλούσε με τους πάντες.
1: Μιλούσε με αστυνομικούς ενεργεία.
2: Και συνταξιού. Μόνο μικρά ονόματα, δηλαδή το μικρό όνομα κάποιου. Δεν ξέρω αν ήταν ενεργεία ή όχι, πάντως ήταν σίγουρα κάποιος άνθρωπος ο οποίος είχε επιρροή πάνω στα πράγματα.
1: Στη φυλακή πότε είσαστε μαζί, ποια χρονολογία?
2: Όταν μπήκε, όταν προφυλακίστηκε, όταν πιάσανε η δολοφονία του Καρεβάζ, ήταν το 22.
1: Το 2021,
2: δηλαδή. Το 23. Όχι το 21.
1: Όχι, το 21.
2: Το
1: 21 έγινε η δολοφονική ενέργεια, το 23 πριν τις εκλογές έγινε η σύλληψη.
2: Ναι, προφυλακίστηκε στο Μαλαδρίνο, έτσι στην εκλογή μου.
1: Ναι, εσύ ποια μικρά ονόματα ακούγεις?
2: Κοίταξε, μίλαγε συνήθως με έναν αστυνομικό, από ό,τι κατάλαβα, ήταν αστυνομικό φυσικά. Ο Γιάννης, να ξέρεις, πάντα κρατούσε backup. Δηλαδή, με όποιον μίλαγε, τον ηχογραφούσε.
1: Αν τον ηχογραφούσε, μάλιστα.
2: Ναι. Με όλους. Άκουγα να μιλάει με έναν αστυνομικό με το όνομα Λάζαρος.
1: Ναι.
2: Τώρα δεν ξέρω, πείτε τον αστυνομικό.
1: Σαφώς, εντάξει. Ναι, εντάξει.
2: Από αστυνομικού συνήθως με αυτόν, τώρα δεν συγκρατούσα κάποια. Τον άκλεινε και να μου έλεγε ότι αυτός είναι υπεύθυνος σε αυτό το τομέα, αυτός είναι υπεύθυνος σε εκείνο το τομέα. Αυτά τα ακούγα, αλλά τώρα ονόματα δεν. Τώρα ένα όνομα χαρακτηριστικό είναι ένας Λάζαρος Παγουά.
1: Είχες ακούσει να μιλάμε κάποιον πρώην πρωθυπουργό?
2: Είχα ακούσει να
1: μιλάμε. Οι πρώην πρωθυπουργοί είναι πολλοί, έτσι, στο επισημένο.
2: Ναι. Είχα ακούσει, ήταν το μυστικό του, κατάλαβες. Αλλά απλά ο Γιάννης να φανταστείς ότι είναι και ένας άνθρωπος που περηφανεύεται.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, οι ποινικοί λένε πολλά. Λένε πάρα πολλά. Και πολλά από αυτά είναι και ψέματα, έτσι. Αλλά το ερώτημα είναι εάν με πολιτικά πρόσωπα μιλούσε σε ανοιχτή ακρόαση.
2: Με τον Αντώνη Σαμαρά, δεν μιλούσε σε ανοιχτή ακρόαση.
1: Μάλιστα. Εγώ ξέρω από τις πληροφορίες που έχω ότι ήταν ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Ναι, και εγώ αυτό έχω πει.
1: Ναι, το ερώτημα ξέρεις ποιο είναι, ρε Αλέξανδρε, προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη για μια δίκη η οποία έρχεται.
2: Ναι.
1: Η αστυνομία έχει ένα τεράστιο φάκελο.
2: Ναι.
1: Εάν δρομολογήσουν τις εξελίξεις δικαστικά όπως εγώ τις φαντάζομαι και όπως τις ξέρω, στα φασισούβια.
2: Παραγιά να βοηθήσει να μην κοινάσει.
1: Εδώ είναι το ερώτημα.
2: Δεν έχω κάνει τίποτα.
1: Από την άλλη, είχες έναν άνθρωπο που μαζί στο κελί μου λες ότι περνάει 23 ή 24 ώρα, έτσι.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, πώς μπορεί να υπερηφανεύεται ένας ποινικός σαν τον Λάλα που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Καραϊβάζ, ότι μιλούσε με έναν άνθρωπο που λέγεται Αντώνη Σαμαράς. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, αυτό ήταν σε ανοιχτή ακρόαση.
3: Κάποιες φορές μόνο του λόγου για να δείχνει, το άνοιγε ανοιχτή ακρόαση. Κατάλαβες.
1: Ναι, και εσύ πώς κατάλαβες ότι μπορεί να ήταν αυτός ή οποιοδήποτε άλλος, έτσι.
3: Πρώτα απ' όλα με το και δεύτερον από τη φωνή. Δηλαδή, εντάξει, τη φωνή του συγκεκριμένου άνθρωπου τον έχω δει στην τηλεόραση πολλές φορές. Κατάλαβες.
1: Και τι του λέγε, για να καταλάβω, τι του λέγε.
3: Κοίταξε το κομμάτι της κουβέντας μεταξύ.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτά τα πράγματα, συγγνώμη, αλλά δεν είναι δημοκρατία.
3: Να το περηφανευτεί ότι μιλάει με τον Τάδε.
0: Καταρχήν θα έπρεπε να υπάρξει παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής. Και δεύτερον, παρέμβαση των κομμάτων της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κύριε Μητσοτάκη, εσύ τι κάνεις, κοιμάσαι τον ύπνο του δικαίου. Ο Σαμαράς θα σου πάρει το κόμμα. Μιλούσε με τη μαφία. Κουβέντα. Η κυρία Μπακογιάννη, η οποία ενδιαφέρεται για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, κουβέντα. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο υπέρμαχος της καθιστικίας τάξεως, κουβέντα. Είσαι και εσύ κολλητός με τον Σαμαρά. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν αποδέχομαι τίποτα με αυτά που ακούω. Τίποτα. Αυτά για μένα είναι κατέρα της δημοκρατίας να ακούγονται. Αλλά είναι η αλήθεια κατά τον κρατούμενο. Όχι η δική μας αλήθεια. Αποδείξτε λοιπόν, κύριε Σαμαρά, ότι είναι ψέμα. Μην είστε το κρατούμενο. Μην είστε τον. Κάντε το αγωγή. Αντιδράστε. Διότι όσο δεν αντιδράτε, και αυτά που ακούγονται είναι λάσπη, η λάσπη ανακυκλώνεται στον ανεμιστήρα για όλο το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, ξέρετε τι λέει ο κόσμος. Αλίμονο αν δεν μεταδίδαμε αυτή τη συνέντευξη. Αλίμονο. Ένας άνθρωπος έχει να μας μιλήσει από τη φυλακή. Και λέει τρομακτικά πράγματα. Η λάσπη περιχύνεται στον ανεμιστήρα και σκορπάται παντού, όπως σκορπάνε και οι βρωμιάριδες του διαδικτύου. Αλλά για αυτούς δεν με ενδιαφέρει. Εμένα χτυπήστε με όσο θέλετε. Χτυπήστε με όσο θέλετε. Εγώ αντέχω. Γιατί είμαι παλιά καραβάνα. Αυτό που είναι ανεπίτρεπτο είναι να χτυπάτε οικογένειες, συζύγους, συντρόφους, μικρά παιδιά. Αυτό είναι βρωμερό και τρισάθλιο. Στην Ιταλία η μαφία σκότωνε και στραγγάλιζε μικρά παιδιά. Σκότωνε τα παιδιά της Κόζα Νόστρα. Σκότωνε τα παιδιά των μεταμελημένων μαφιόζων. Αυτοί οι οποίοι ήθελαν να μιλήσουν στις αρχές. Γιατί δεν ανέχονται να γίνονται δολοφονίες και στραγγαλισμοί παιδιών. Έβαζαν τα παιδιά κάτω και τα εκτελούσαν κυριολεκτικά. Αυτή δεν ήταν εγκληματική οργάνωση. Αυτός ήταν ο ίδιος ο Σατανάς. Ο αρχηγός της μαφίας που τύναξε στον αέρα δύο εισαγγελείς με 500 κιλά εκτυπτικά σκότωνε μικρά παιδιά. Γιατί να μην συμβαίνει και στην Ελλάδα αυτό. Όταν ο τότε πρωθυπουργός Ζούλιο Ανδρεώτη κόντεψε να πάει φυλακή, σώθηκε. Όταν ο Κράξη έφυγε την κοπάνησα από την Ιταλία και αυτοεξορίστηκε για να μην πάει φυλακή. Γιατί εγώ να μην πιστέψω ότι πρώην και νυν πρωθυπουργοί της Ελλάδος έχουν σχέση με τη μαφία. Αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί αν αυτά αποδειχτούν. Ορίστε λοιπόν, κύριε Σαμαρά. Μην είστε τον. Και απαντήστε. Μιλούσατε με τη μαφία και ετοιμάζετε να κάνετε πολιτικό κόμμα. Δεν έχω κάτι μαζί σας. Δεν έχω τίποτα μαζί σας. Καμία εμπάθεια. Αν και στο παρελθόν με κυνηγήσατε. Καμία εμπάθεια απέναντί σας. Αλλά δεν μπορείτε να προαλήφεστε. Εδώ ακούμε αυτές τις ώρες ότι κάποιοι κύκλοι της μαφίας επιβάλλουν την αποχώρηση του Μητσοτάκη από τη Νέα Δημοκρατία και να έχουμε νέο πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Σαμαρά. Και αυτά γίνονται γνωστά μέσα από τα παράκεντρα της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ κάποιες θα επιβάλλουν ένα πολιτικό σύστημα στο κεφάλι του Έλληνα πολίτη που αυτές τις ώρες υποφέρει. Εδώ βλέπουμε ένα πρωθυπουργό να πηγαίνει στην Αυστρία και να παρουσιάζεται με σμόκιν, παπιόν και τουαλέτα η σύζυγος την ώρα που ο λαός πεινάει. Και την ώρα που η μαφία διαφύρει το πολιτικό σύστημα και δεν υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός να πει «Τι είναι αυτά που ακούγονται». Το αφήνω στην κρίση σας. Εγώ κυρίες και κύριοι, όταν να κάνω και ό,τι είναι να κάνω, το κάνω. Ρεπορτάζ. Αυτό που έχω μάθει να κάνω σε όλη μου τη ζωή.

Πόσο είναι το βίντεο, κύριε Χαλαλαμπίδη, που δεν παίξαμε? Μάλιστα. Κυρίες, κύριοι, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα βίντεο και σιγά σιγά να κλείσουμε.

ρεπορτάζ δεν χωράνε συναισθηματισμοί. Ακόμα και αν πρόκειται για την εκτέλεσή σου. Αν ζήσεις, περιγράφεις το δικό σου αίμα. Αν πεθάνεις, σου κάνουν τα τρίμερα. Όπως μου είπε καταξιωμένος γιατρός στο ΚΑΤ. Αυτό το βίντεο αφιερώνεται στους δεκάδες δημοσιογράφους που δολοφονούνται κάθε μέρα σαν τα σκυλιά στα μπέλια. Σε όλο τον κόσμο, γιατί ενόχλησαν. Στη μνήμη τους. Και εγώ τώρα καλούμαι να περιγράψω τη δική μου παρολίγων εκτέλεση. Από το πιστόλι ενός δολοφόνου που τον έβαλε η πολιτική μαφία να με στείλει στον άλλο κόσμο. Γιατί τη σκανδάλη την πάτησε ο δολοφόνος. Την εντολή όμως την έδωσαν πολιτικοί. Τώρα πια είμαι σίγουρος. Η πολιτική μαφία που εισπράττει το μαύρο χρήμα. Ώρα 2 και 48 ξημέρωμα Αγίου Παντελεήμονος. Τους περίμενα εδώ και 2 χρόνια. Ήρθαν τώρα. Μπαίνω στο σκοτεινό στενό του δρόμου για το σπίτι. Τα μάτια μου πετάνε πάλι φωτιές. Βγάζω το φακό και ανάβω τη μεγάλη σκάλα του Audi. Σαρώνω το χώρο. Δεν βλέπω κάτι ύποπτο. Κόβω. Μετά από 3 δευτερόλεπτα, νιώθω το κεφάλι μου να κόβεται και να κουμπάει στο δάπεδο του αυτοκινήτου. Μυρίζει πυρίτιδα. Έχω φάει την πρώτη σφαίρα στο λαιμό. Χάνω όραση και ακοή για κλάσματα δευτερολέπτων. Δεν βλέπω όμως χυμένα μυαλά. Όταν γυρίζω αριστερά, βλέπω πάνω από το κεφάλι μου τα μάτια του μασκοφόρου. Full face, μαύρο μπουφάν, γυαλίζουν και χαίρονται. Τρώω το δεύτερο πυροβολισμό. Ο δολοφόνος μιλάει μετά τον μπαμ. Πάρτα πούστη και ψόφα. Το αριστερό χέρι που σηκώνω τρώει τη δεύτερη σφαίρα που διαπερνά το βραχίωνα και βγαίνει στο στήθος, δίπλα από την καρδιά. Εμοραγώ. Φεύγω για τον Άδη και το νιώθω. Το ένστικτο και η θέληση να ζήσω με ξυπνάει από το λίθαργο του θανάτου. Είμαι στον Άδη και πρέπει να επανέλθω. Το πιστόλι μπλοκάρει. Ο εκτελεστής επανοπλίζει. Δεν έχω καμία άλλη επιλογή. Πρέπει να γυρίσω πίσω στη ζωή. Αρχίζω να του βρίζω ό,τι έχει και κλωτσάω την πόρτα. Φεύγει. Κοιτάει πίσω. Οι στρατιωτικές μπότες ροκανίζουν την άσφαλτο. Ξαναγυρίζει. Τον βρίζω. Οπλίζει για να ρίξει. Κάνει μεταβολή. Η μάσκα στριφογυρίζει σαν το προσωπείο του διαβόλου στη νύχτα. Ανεβαίνει στη μηχανή και εξαφανίζεται. Ανοίγω το κινητό. Πρέπει να καταγράψω το πρόωρο τέλος μου. Πατάω το ρεκ. Το τραύμα στο λαιμό φουσκώνει. Φοβάμαι για την καροτίδα. Το στήθος καίει και αναβλύζει αίμα. Πρέπει να ζήσω. Πατάω τον γκάζι. Από εδώ αρχίζει ένα άλλο ρεπορτάζ. Το πιο εφιαλτικό ρεπορτάζ της ζωής μου. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν παγώνω. Δεν μου διάζω. Άρα έχω ακόμα δυνάμεις. Άρα κερδίζω λεπτά στον πανοκόσμο. Πατάω γκάζι. Το κινητό γράφει. Όπως και τα δευτερόλεπτα που μου

0: Αδερφέ, με χτυπήσανε. Με χτυπήσανε. Αδερφέ, με χτυπήσανε. Έχει μόνο πυροβολήσει. Αδερφέ, με έχουν πυροβολήσει ο Χίος. Με δημοσιογράφους με πυροβολήσανε.
1: Πυροβολήσανε.
0: Ναι. Αδερφέ, κάνε κάτι. Με έχουν πυροβολήσει, μωραγώ.
1: Θα πάτε στο επίγοντα με το αυτοκίνητο.
0: Ποιο αυτοκίνητο, αδερφέ, δεν μπορώ να ακολουθώ.
1: Δεν γίνεται, ποιος θα σας πάει. Εφή, έχει έρθει ένας κύριος που πέρα, είναι ο δημοσιογράφος, ο κύριος Σπύρος, είναι πυροβολημένος.
0: Εμωραγώ.
1: Εμωραγή.
0: Κάνε κάτι, κάνε κάτι.
1: Είναι πνιγμένο στα αίματα. Ναι, ναι, ναι, εδώ στην πύλη. Τι δεν μπορεί αυτός να οδηγήσει τώρα και να φύγει, τι θα κάνουμε.
0: Παιδιά, κάντε κάτι.
1: Ναι, ναι, μόνος του. Με αυτοκίνητο είναι, μόνος του ήρθε.
0: Έλα ρε φίλε. Παιδιά, πεθάνω.
1: Πρέπει να μπει μέσα, ναι, ναι. Εντάξει. Πώς θα πάτε τώρα στο επίγοντα.
0: Πού είναι τα επίγοντα.
1: Με το αυτοκίνητο. Διαφορετικά δεν γίνεται να πάτε με τα πόδια.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτά δημιούργησαν τότε. Ένας βλάκας φύλακας. Που δεν ξέρω αν παρέμεινε στη θέση του. Μας φυλάτευε 5 λεπτά την ώρα που χυνόταν το αίμα στο πεζοδρόμιο. Αυτό είναι το σύστημα υγείας του κύριου Γεωργιάδη. Να το χαίρεστε, κύριε Γεωργιάδη. Και να πάρετε το συγχαρείτε κιόλας. Ένας βλάκας, πραγματικός βλάκας, βλέπει έναν άνθρωπο να αιμορραγεί πνιγμένο στα αίματα. Και του λέει πήγαινε μόνος σου στα επίγοντα. Μόνο από αυτό μπορείτε να καταλάβετε για το τι ανθρωπιά υπάρχει στην Ελλάδα, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και όμως υπήρξαν γιατροί και νοσηλευτές που έκαναν άψογα τη δουλειά τους και τους ευχαριστώ θερμώς. Κυρίες και κύριοι, σήμερα τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε όμως για αύριο. Κάθε μέρα είναι και μια νέα μέρα που βγάζει ειδήσεις. Και από εδώ θα ακούτε μόνο γνήσιο ρεπορτάζ και ειδήσεις. Τα υπόλοιπα αύριο το απόγευμα. Καλό ξημέρωμα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχες της κεφαλής μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Εγώ δεν έχω καθαγιάσει ποτέ τα γένια μου. Γιατί δεν έχω γένια. Δεύτερον, δεν έχω φάει ποτέ τα μουστάκια μου με άλλον, γιατί δεν έχω μουστάκια. Όμως νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να αρχίζουμε να καθαγιάζουμε και να αγιάζουμε και τα γένια μας και τα μουστάκια μας, που δεν έχουμε. Και αυτό γιατί. Όπως θα έχετε παρατηρήσει και όπως έχω παρατηρήσει και εγώ στην υποδοχή που δέχεται αυτή η εκπομπή στο site machifm.gr, θέλω να κάνω κάποιες απολογιστικές προσπάθειες για να δω. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να λες κάποια πράγματα, να λες αλήθειες, να λες αυτά που πρέπει να λες, όχι αυτά που πρέπει, αυτά που είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύπτουμε στον κόσμο. Όχι, άλλο πρέπει, άλλο είσαι υποχρεωμένος. Εγώ νιώθω υποχρέωση να αποκαλύπτω στον κόσμο αυτά που μαθαίνω. Και πρώτα απ' όλα, αφού τα φιλτράρω, αυτό που λέμε τα διασταυρώσω. Να πω λίγο. Παράδειγμα, λέω. Φιλομετρούσα στον υπολογιστή μου τις λίστες της ελληνικής μασονίας. Από κάποιες πρόχειρες σημειώσεις που είχα από το παρελθόν. Και έψαγα να βρω κάποια ονόματα. Είδα λοιπόν το όνομα ενός κορυφαίου, ενός ποινικολόγου των Αθηνών, ο οποίος έχει και πολιτική δράση και ήταν ανακατεμένος και με την Οβάρτης. Και αυτού και του αδερφού του. Και λέω μπράβο. Τι αυτά πράγματα. Τι λέει ρε παιδί, σπαθιά, τόξα, περικεφαλαίες, ωραία πράγματα. Μετά συνάντησα το όνομα ενός γνωστού δικηγόρου, ο οποίος βγαίνει με περικεφαλαίες και στο διαδίκτυο, δεν ξέρω αν ζει ακόμα. Μετά συνάντησα το όνομα ενός λογιστή, που σε συζητήσεις που είχα πριν από λίγες ημέρες, μου τον κατονόμασαν ως λογιστή της μαφίας. Ξέρετε, είναι δύσκολο να ξεφύγεις από αυτή τη λέξη με τα 6 γράμματα μαφίας ή με τα 5 γράμματα μαφία. Γιατί ουσιαστικά η μαφία κυβερνάει τον τόπο. Εγώ θα σας το αποδείξω με ένα βίντεο, μόνο ένα βίντεο. Και θα σας αποδείξω με στοιχεία γιατί η μαφία δυστυχώς για όλους μας έχει μπει και στους αμυντικούς εξοπλισμούς της χώρας. Για να μπορέσει ο εκάστοτε Υπουργός Εθνικής Άμυνας, μην ξεχνάτε ότι χθες ανηγγέλθησαν με πανηγυρικό τρόπο τα νέα εξοπλιστικά πακέτα της χώρας, τα οποία θα τα πληρώσει ο Έλληνας πολίτης. 4 με 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και υπάρχουν κάποιοι μαφιόζοι και πολιτικοί μαφιόζοι που σιγοντάρουν αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα. Ο κύριος Δένδιας εξήγηλε 4,5 δις ευρώ εξοπλιστικά, νέα εξοπλιστικά προγράμματα στη χώρα. Και μέσα σε όλα αυτά συμπεριλαμβάνεται και η ασπίδα του Αχιλλέα. Ποια ασπίδα του Αχιλλέα? Αυτή δεν είναι ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτή είναι η ασπίδα του Πάτροκλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα δοκιμάστηκε πρακτικά στο Ισραήλ και ήταν διάτρητη. Η ασπίδα δεν είναι ασπίδα. Η ασπίδα είναι σουρωτήρι. Κι όμως αυτό το σουρωτήρι οι Ισραηλινοί θέλουν να μας το φορτώσουν καπέλο. Και μας το φόρτωσαν καπέλο. Δηλαδή ουσιαστικά εμείς με 4,5 δις που δίνουμε σε αμυντικά εξοπλιστικά προγράμματα χώρια τις μίζες. Αφήστε, για τις μίζες θα σας πω σε λίγο. Μας το φορτώνουν και μας το φοράνε κολάρο όταν αποδείχτηκε εν της πράγμαση στον εναέριο χώρο του Τελ Αβίβ και του Ισραήλ γενικότερα ότι μπορεί εύκολα με ένα υπερμπούκωμα, όπως λέμε, με βαλιστικούς πυράβλους να καταρριφθεί, να καταπέσει, να γίνει σουρωτήρι. Κι όμως επιδιώκουν να αγοράσουν, τα υπέγραψαν, 4,5 δις εξοπλιστικά προγράμματα. τα οποία θα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα, κύριε Δένδια, μετέπειτα κάτοχε του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον Καβαλιώτη, που πήγε στο Τελ Αβίβ με άλλο όνομα για να συζητήσει προφανώς για το πώς θα πήγαιναν τα πράγματα με το Predator. Κύριε Παναγιωτόπουλε, επί των ημερών σας, το Ταμείο της Μαφίας θα πρέπει να γίνει κατανοητό τι είναι το Ταμείο της Μαφίας. Είναι οι μίζες που παίρνουν οι επιτίδιοι του περιβάλλοντος του κύριου Πρωθυπουργού μαζί με υπουργούς και συγκεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τις μίζες, το μαύρο χρήμα, το οποίο μαύρο χρήμα θα πρέπει να ξεπληθεί στο λογιστή της μαφίας, που είναι γνωστός και μη εξαιρεταίος και είναι και μασόνος. Και είναι και μασόνος. Το όνομά του είναι πρώτο-πρώτο στη μεγάλη ιστορία της Ελλάδος. Σας τα είπα μπερδεμένα? Να σας ξεμπερδέψω λοιπόν. Ο κύριος Δένδιας συνεχίζει το έργο του προκάτοχου κυρίου Παναγιωτόπουλου, που έκανε ταξίδια περίεργα στο Τελ Αβίβ, είτε για αμυντικούς εξοπλισμούς είτε για να μάθει δύο πράγματα για το Predator. Ουσιαστικά συνεχίζει αυτή την ιστορία επί της εποχής Παναγιωτόπουλου. Γιατί παρακολουθούσαν τον Παναγιωτόπουλο? Για να μαθαίνουν εάν επί των ημερών του ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας την πρώτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί αγοράστηκαν οι φρεγάτες Μπελχαρά και τα γαλλικά αεροπλάνα. Τα ακατάρριπτα γαλλικά αεροπλάνα του κυρίου Μακρόν. Επί των ημερών του κυρίου Παναγιωτόπουλου, κάποιοι κομψευόμενοι του Μαξίμου, κάποια συγκεκριμένα συγγενικά πρόσωπα του Πρωθυπουργού, σε συνεργασία με τη σκληρή μαφία του τόπου, έβαλαν χέρι και δάχτυλο στο μέλι. Και με τις δικές τους υποτίθεται παρεμβάσεις, σκεφτείτε ποιοι είχαν παρεμβάσεις με το Ισραήλ, σκεφτείτε ποιοι είχαν δοσοληψίες με τους Γάλλους, σκεφτείτε ποιοι είχαν νταλαβέρια με τους Αμερικανούς, το ελληνικό κράτος φεσώθηκε πάνω από 7 με 8 δισεκατομμύρια και 4,5 με 12,5. Έχουμε δώσει στους αμυντικούς εξοπλισμούς πάνω από 15 δις. Ποια είναι η μίζα? Η μίζα είναι αυτή που πήγαινε κατευθείαν στο Ταμείο της Μαφίας. Αυτά τα χρήματα όμως ήταν μαύρα χρήματα. Δίνονταν κάτω από το τραπέζι, ως μίζες, σε συγγενείς του Πρωθυπουργού, σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν σχέση με οπλικά συστήματα, σε εκδότες εφημερίδων που κολαούζοι τους έχουν σχέση με οπλικά συστήματα, μη λέμε ονόματα, τους ξέρουμε όλοι, σε ιστοσελίδες που έκαναν τους μεσολαβητές. Αλλά αυτοί χάσανε τα μεροκάματα ξαφνικά, γιατί αντί να τα δίνουνε τα λεφτά το ελληνικό κράτος στους Ρώσους, όπως μερικοί έχουν ιστοσελίδες που υποστηρίζουν, όχι τους Ρώσους, τα εξοπλιστικά ρωσικά προγράμματα, τα έδιναν πια στα site τα οποία έχουν άμεση σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τη Γαλλία και με τους Τούρκους. Ξαφνικά λοιπόν σχηματίστηκε ένα ταμείο μαφίας, γιατί αυτοί οι οποίοι έπαιρναν τα λεφτά είχαν άμεση σχέση με τη μαφία. Πήγαν τα λεφτά τα οποία ξεπερνούσαν το ένα δις στο λογιστή της μαφίας. Όταν ακούτε λογιστή της μαφίας, προφανώς σας έρχεται στο μυαλό η ομώνυμη κινηματογραφική ταινία. Το Ben Affleck. Πώς λέγεται αυτός Ben Affleck, λέγεται το πρώην γκόμενος της Τζένιφερ Λόπεζ. Ο πρώην άντρας, Θοδωρή. Ben Affleck. Αυτός ο καλός άνθρωπος που μαρτύρησε επί της Τζένιφερ Λόπεζ. Την έβλεπε να πούμε στο συνέχεια ξεκολλέ και ξεοβιζέ. Τι να κάνει ο ανθρωπάκος? Έβλεπε όνειρα στον ύπνο του. Έχει γυρίσει μια ωραία ταινία. Ο λογιστής της μαφίας. Εκεί πήγαιναν τα λεφτά. Και οι επιτίδιοι συνέρευσαν εκεί για να μπορέσουν να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα, ζητώντας την προμήθεια των 15%. Πήγε και ένας μαφιόζος εκεί να ζητήσει το 3% και τον έφαγαν τα κυμπαρίσκια. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε να κάνουμε με μια σκληροτράχυλη ομάδα η οποία απομυζεί το ελληνικό έθνος. Κλέβει τα λεφτά από τον ελληνικό λαό. Θα μου πείτε, είναι απαραίτητοι αυτοί οι εξοπλισμοί? Η ασπίδα του Αχιλλέα, όχι. Γιατί αποδείχτηκε τη πράγμαση, εγώ δεν έχω καμία δουλειά να ανταγωνίζομαι. Ούτε ντίλερ οπλικών συστημάτων είμαι, ούτε έχω σχέση με οπλικά συστήματα. Άλλοι έχουν σχέση με οπλικά συστήματα. Μηντιάρχες, καναλάρχες, εκδότες εφημερίδων που βάζουν τους γραφιάδες τους να γράφουν για το τι καλό είναι αυτό το σύστημα. Ρωσόφιλες υποτίθεται ιστοσελίδες που γράφουν ότι οι S-400 είναι οι φοβεροί πύραυλοι που δεν πρέπει να αντικατασταθούν και κάτι άλλα κουραφέξαλα. Πίσω από αυτή την ιστορία λοιπόν κρύβονται οι μίζες των εξοπλιστικών συστημάτων που πηγαίνουν στα λεφτά, στην τσέπη των επιτηδίων τα λεφτά. Αυτές οι μίζες πρέπει να ξεπληθούν, είτε στο Ντουμπάι, είτε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είτε στη Γαλλία, είτε στη Μεγάλη Βρετανία, είτε στην Ελβετία. Να σας πω και την τράπεζα αν θέλετε. HSBC. Αυτή είναι η τράπεζα. Και αν έχουν πρόβλημα οι φίλοι μας της HSBC, να με πάρουν τηλέφωνο γιατί με ξέρουν καλά. Όταν πήγα να ανοίξω εκεί τραπεζικό λογαριασμό και έφαγα πόρτα. Γιατί έφαγα πόρτα? HSBC. Η καλύτερη τράπεζα του κόσμου. Και πάνω απ' όλα, για να γίνεται το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις μίζες των αμυντικών εξοπλισμών. Σας φαίνεται παράξενο όλα αυτά, γιατί δεν ακούγονται πουθενά. Και πάμε παρακάτω. Να ακούσουμε τον κύριο Δένδια, κύριε Μπαρμπαρή, που περηφάνως βγήκε να μας αναγγείλει τις τεράστιες επιτυχίες για να χοντρίνουν οι τσέπες τους.
1: Λίγο ολοκληρώθηκε το Κησέα. Πάμε στη Βίκυ Καλοφωτιά, γιατί είχαμε συνεδρία.
0: Ο Σκάι τα μεταδίδει αυτά. Ο Σκάι πανηγυρίζει για τους αμυντικούς εξοπλισμούς. Για σκεφτείτε γιατί. Σκεφτείτε γιατί.
1: Και το μαμούθ της ασπίδας του Αχιλλέα, τι είναι αυτό τώρα για να μην σας λέμε περισσότερα. Μία τριπλή ομπρέλα στην πραγματικότητα για κάθε αεροπορική απειλή. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε, είναι και ο κύριος Δένδιας προφανώς, Βίκυ.
0: Βέβαια. Λίμπε Μάρτσα Ψαρακοστή.
2: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, Μαρία και Άρη, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και πριν από λίγο έφτασε εδώ ο αρχηγός ΓΕΘΑ στη λέσχη αξιωματικών, αλλά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Βένδιας, προκειμένου να παρουσιάσει την
0: εθνική
2: του ελληνικού αντιαεροπορικού. Εσένα
0: σε είχαν βάλει στο πρόγραμμα. Σαν δεν τρέπεστε λίγο?
1: Είναι αυτό το τελευταίο στην πραγματικότητα θεσμικό βήμα πριν από την ενεργοποίηση του μεγαλύτερου προγράμματος αναβάθμισης αυτών των συστημάτων που έχουν συμβεί ποτέ στη χώρα μας.
0: Είδατε αβάτα που του κάνουνε, του Δένδια, για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Τρώνε πολύ από αυτή την ιστορία. Κύριε Λαφούζο, τι άποψη έχετε για τα εξοπλιστικά προγράμματα για να βάζετε τους δημοσιογράφους σας να τα πολυδιαφημίζουν? Γιατί τα πολυδιαφημίζετε? Και ο άλλος, ο βραδίγλωσσος, ο μπαμπαμπαμπα, ο εσύ γιατί τα διαφημίζεις, φίλε? Γιατί τα διαφημίζεις τα εξοπλιστικά προγράμματα με την ασπίδα του Πάτροκλου?
1: Στην Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Οφείλω να πω ότι την περίμενα πολύ μικρότερη λόγω τέλους Ιουλίου. Το Κησέα πήρε σήμερα την απόφαση της έγκρισης της πρότασης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για μια σειρά συμβάσεων τα οποία εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας. Το πρώτο το οποίο αποφασίστηκε αφορά το δίκτυο βληματικής αντιμετώπισης και διάγνωσης απειλών. Αυτός είναι ένας πολύπλοκος τίτλος που στην πραγματικότητα σημαίνει τον αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλου. Αφορά σειρά οπλικών συστημάτων που δημιουργούν επάλληλους θόλους πάνω από ολόκληρη την ελληνική επικράτεια με ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου και το οποίο περιλαμβάνει συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας κατά ποσοστό που υπερβαίνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ ή τύπου.
0: Παραμύθια! Παραμύθια του κυρίου Δένδια! Και ο κύριος Δένδιας έχει και συνηγόρους σε αυτήν την ιστορία. Να σας πω έναν. Ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής. Στη δομική αλλαγή που φέρνει η ασπίδα του Αχιλλέα στην αμυντική θωράκιση της χώρας, αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο διοικητής του Αγίου Όρους. Ο διοικητής του Αγίου Όρους, θυμηθείτε το αυτό που σας λέω. Τι δουλειά έχει ο διοικητής του Αγίου Όρους να ανακατεύεται με τα ελληνικά αμυντικά εξοπλιστικά συστήματα? Κάτσε εκεί που είσαι. Στρατηγάκο, κάτσε εκεί που είσαι. Εκτός αν έχεις κάποιο σκοτεινό συμφέρον να επέρεις, να επέρεσαι μάλλον, και να εξυμνείς τον κύριο Δένδια για αυτή την αγορά του αιώνα. Αυτή δεν είναι αγορά του αιώνα. Είναι η μεγαλύτερη, σκανδαλώδης αγορά που έχει γίνει σε εξοπλιστικά προγράμματα. Ουσιαστικά χρηματοδοτούμε τους Ισραηλινούς για να συνεχίσουν τον πόλεμο. Για να συνεχίσουν. Γιατί παίρνουν 3,5 με 4 δις μετρητά. Να συνεχίσουν τον πόλεμο. Τους επιβραβεύουμε για το Predator και τις υποκλοπές και επιβραβεύουμε ουσιαστικά και αυτούς που βάζουν το χέρι στο μέλι και είχαν σχέση με το Predator, όσοι έχουν, όσοι σχέση έχουν με τα εξοπλιστικά προγράμματα. Αυτή είναι η μαφία στην Ελλάδα. Και ο λογιστής μαφίας κάνει τεράστιες και φιλότιμες προσπάθειες να ξεπλύνει το μαύρο χρήμα με τις μίζες. Αλλά φοβάμαι πολύ ότι θα το φάει το κεφάλι του. Φοβάμαι πολύ ότι θα το φάει το κεφάλι του. Πάμε παρακάτω. Ποιο λόγο έχει ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής να ανακατεύεται στους αμυντικούς εξοπλισμούς της χώρας? Μιλάει ως ηδημόν ή ως διοικητής του Αγίου Όρους? Και να πάμε και παρακάτω. Τι σχέση έχει η Εκκλησία και κάποιοι εκκλησιαστικοί παράγοντες, κύριε Στεφανή, με την ελληνική μεγάλη των τεκτώνων στοά Πατησίων και Σουρμελή γωνία? Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, κάθε Τρίτη ο λογιστής της μαφίας είναι υπαρκτόπρος. Μπορεί να τον ακούσετε και στις ειδήσεις να παίζει. Μπορεί να ακούσετε ότι μπήκαν ξαφνικά ένα βράδυ στο γραφείο του. Μπορεί να έχει την τύχη του Σταύρου Γεωργίου, δεν το γνωρίζω. Θα τα πούμε σε λίγο για τον Γεωργίο το Μακαρίτη το συγχωρεμένο. Αλλά γιατί δίνει ραντεβού κάθε Τρίτη σε ένα συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού, σε έναν υπουργό και σε έναν ακόμα επιχειρηματία ο οποίος καταδικάστηκε για τις υποκλοπές μέσα στη Μεγάλη Στοά? Αύριο θα υπάρχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα μας για να πέσουν λίγο οι μάσκες. Τώρα να σας πω και κάτι ακόμα. Χθες με πήρε ένας κρατούμενος από τις φυλακές και μίλησα μαζί του πάνω από μια ώρα. Δεν θέλω να αποκαλύψω τα στοιχεία του, γιατί η ζωή όλων των κρατουμένων που γνωρίζουν πολλά κινδυνεύει. Αυτός ήταν σε ένα κελί με έναν εκτελεστή της μαφίας. Κάθε λίγο και λιγάκι, όπως μου αφηγείτε, χτυπούσε το τηλέφωνο του συγκρατούμενου του και άκουγε, λέει, σε ανοιχτή ακρόαση την ώρα που ο συγκρατούμενος του ηχογραφούσε τις συνομιλίες στο κινητό τηλέφωνο, και το κινητό τηλέφωνο το έχει η ασφάλεια και δεν το έχει ανοίξει ακόμα, να μιλάει με αξιωματικούς της Ελλάς ο κρατούμενος, προφυλακισμένος για ανθρωποκτονία. Την ανθρωποκτονία του Καραϊβάζ. Είδατε πως δεν είναι όλα. Και ένα συγκρατούμενο στο κελί τον άκουγε σε ανοιχτή ακρόαση να μιλάει κατά τα ριθέντα. Κατά τα ριθέντα πάντα. Και εμείς κρατάμε μεγάλες επιφυλάξεις. να μιλάει με αξιωματικούς αστυνομίας, να μιλάει με κορυφαία πολιτικά πρόσωπα της χώρας, να μιλάει με πρώην πρωθυπουργούς, να μιλάει με υπασπιστές πρώην πρωθυπουργών. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Και το τηλέφωνο είναι στα χέρια της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος. Αυτούς που τους λένε FBI. FBI, σας ακούει το FBI και γελάει. Σας ακούει το FBI και γελάει. Τι είναι όλα αυτά? Τι βούρκος είναι αυτός? Τι οχετός? Τι λασπουριά? Τι λασπουριά που κολυμπάνε τα γουρούνια? Τα γουρούνια του παρακράτους στη λάσπη και στο βόθρο της πολιτικής μαφίας. Θα αποφασίσει η εφημερίδα απόψε εάν παίξει συνέντευξη του κρατούμενου αύριο πρωτοσέλιδο. Η εφημερίδα θα αποφασίσει και η διοκτησία της. Για να μάθετε ποιους μιλούσαν οι κρατούμενοι της μαφίας στις φυλακές και τι τους έλεγαν. Και τον τρόπο που έβρισκαν να τους αποφυλακίζουν, κατηγορούμενοι για βαριά κακουργήματα. Λοιπόν, να συνεχίσω. Να συνεχίσω λοιπόν. Τι δουλειά είχαν να πηγαίνουνε οι εισπράκτορες των ταμείων της μαφίας στη μασονική στοά? Τι δουλειά έχουν οι μασόνοι με τους αμυντικούς εξοπλισμούς? Τι δουλειά έχουν οι μασόνοι με τις μίζες των αμυντικών εξοπλισμών? Οι μασόνοι δεν είναι κάτι αφηρημένο, είναι κάτι συγκεκριμένο. Η μασονία στην Ελλάδα αρχίζει να λαμβάνει τη μορφή της μασονίας στην Ιταλία. Αρχίζουμε να ακολουθούμε κατά πόδας την πρακτική της ιταλικής μαφίας. Και γι' αυτό 2 με 3 άτομα στην Ελλάδα είναι υπεύθυνοι, που αποτελούν το σκληρό πυρήνα της μαφίας, η οποία έχει άμεση σχέση με το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Πείτε μου τι δεν καταλαβαίνετε, να σας το εξηγήσω. Πείτε μου τι δεν καταλαβαίνετε, να σας το εξηγήσω. Διότι κι εγώ είμαι ένας υποδοχέας πληροφοριών, συνεχών και καταιγιστικών πληροφοριών, που όμως είμαι υποχρεωμένος να φιλτράρω αυτές τις πληροφορίες πριν τις δώσω με ονοματεπώνυμα στον αέρα. Δεν έχουμε φυστεί εδώ να δώσουμε και ονοματεπώνυμα στον αέρα και δεν έχουμε ακούστε μια διάψευση. Τι δουλειά έχει δολοφόνος της μαφίας να συνομιλεί με πρώην πρωθυπουργούς και να του τάζουν από φυλακιστήρια? Με τι δύναμη? Με τη δύναμη ότι όλοι αυτοί έχουν προσβάσεις σε μια δικαιοσύνη η οποία είναι άθλια, σε ένα σοφρονιστικό σύστημα το οποίο είναι άθλιο, σε ένα σοφρονιστικό σύστημα το οποίο πληρώνεται από συγκεκριμένους δισεκατομμυριούχους επιχειρηματίες του τόπου, οι οποίοι πέρασαν από τις φυλακές Κορυδαλού και αποφυλακίστηκαν, σε αυτούς που έστελαν βόμβες, γλάστρες σε ξενοδόχους. Είδατε πως δένουν όλα. Και αυτοί οι ίδιοι επιχειρηματίες που είναι δισεκατομμυριούχοι λαμβάνουν και αυτοί μέρος στα εξοπλιστικά συστήματα της χώρας για να παίρνουν τη μίζα τους. Όλα δένουν, κυρίες και κύριοι. Και θέλω σε αυτό το σημείο να αναφερθώ σε ένα εξέχον πρόσωπο της ελληνικής μασονίας, που έχει ένα μέρος αυτή η υπόθεση της μαύρης κελεμπίας, της μαύρης σκοτεινής στοάς με τα κεριά και τους συμβολισμούς, ένα είδος γραφικότητας. Όμως πίσω από αυτή τη γραφικότητα κρύβεται ένας τεράστιος κίνδυνος για τη χώρα, διότι μέσα σε αυτές τις στοές παρισφρίουν άτομα τα οποία έχουν σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Πού θα μπορούσες να κρύψεις ναρκωτικά? Πού θα μπορούσες να ξεπλύνεις ναρκωτικά? Πού θα μπορούσες να συνομολογείς τις μίζες μαφίας στις μεγάλες στοές? Και δεν μιλώ μόνο για τη μεγάλη στοά της Ελλάδος. Υπάρχουν και άλλες υποκατηγορίες μασόνων στην Ελλάδα που παρά το συμβολισμό της γραφικότητας ουσιαστικά έχουν μεταβληθεί σε σπηλιά οργανωμένου εγκλήματος. Θέλω όμως σε αυτό το σημείο να θυμηθούμε κάτι. Ο Μακαρίτης ο Τράγκας ήταν ο μοναδικός, και δεν είναι τυχαίο, ο οποίος μπήκε στη μεγάλη στοά της Ελλάδος και είχε κάνει μια συνέντευξη με ένα από τα εξέχοντα στελέχη, ο οποίος ζει, είναι υπέργυρος. Έχει φτάσει νομίζω 97, 98, 99 χρονών και μακάρι να τα εκατοδεκαστήσει. Να τα εκατοδεκαστήσει. Είναι ο επίτιμος υπέρτατος μασόνος Χρήστος Μανέας, δικηγόρος. Θέλω να σας πω τίνος δικηγόρος ήταν ο Μανέας. Τίνος ποιον δικηγόρος ήταν ο Μανέας. Ήταν των κατηγορούμενων, αυτών που κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Ωνάση. Είχε αναλάβει να υπερασπιστεί τους Αμερικανούς πράκτορες που σκότωσαν τον Αλέξανδρο Ωνάση. Βεβαίως δεν παραδέχτηκαν ποτέ ότι ήταν δολοφονία. Επίσης συναντάμε τον κύριο Χρήστο Μανέα, υπέρτατο μασόνο του έθνους, σε τεράστιες δωρεές στα σύνορα. Φτιάχνει σχολεία, φτιάχνει παιδικούς σταθμούς, κάνει αγαθοεργίες στα σύνορα. Σημαντικό πράγμα αυτό. Αλλά στα σύνορα. Επίσης, συναντάμε τον Χρήστο Μανέα ως δικηγόρο του Μακαρίτη, εκδότης Αυριανής, Γιώργου Κουρή. Και επίσης, βεβαίως ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας και πρέπει να υπερασπίζεται τον οποιονδήποτε. Αλλά συναντάμε και τον Χρήστο Μανέα, τον υπέρτατο μασόνο του έθνους. Και στη μεγαλύτερη αγορά του αιώνα επί Ανδρέα Παπανδρέου. Όταν πήρε, κυρίες και κύριοι, τα γαλλικά μοιράζ από τον μεγάλο απατεώνα, τον Γάλλο Ντασό. Οι πιο παλιοί θυμούνται την αγορά του αιώνα επί Ανδρέα Παπανδρέου. Υπερκοστολογήθηκαν τα μοιράζ από τον περιβόητο επιχειρηματία Ντασό. Έχει γυριστεί και μια πολύ καλή βιογραφική ταινία, την οποία την είδα πρόσφατα στο Netflix. Αν και το Netflix βάζει μπαρούφες, αλλά βάζει και μερικές καλές. Τη ζωή του Ντασό την είδα σε ένα ντοκιμαντέρ του Netflix. Βούρκος. Μας πάσαρε τότε τα μοιράζ υπερκοστολογημένα και αυτό απετέλεσε τη μεγαλύτερη αγορά του αιώνα. Τώρα η μεγαλύτερη αγορά του αιώνα είναι αυτό που κάνει ο κύριος Δένδιας. Και θα δείτε τι σκάνδαλο θα προκύψει από αυτήν την ιστορία. Διότι οι μίζες πάνε στα χέρια της μαφίας. Ο Γιώργος Στράγκας, ο Μακαρίτης, είχε μιλήσει με τον Χρήστο Μανέα, ο οποίος κάνει τα γενικά κουμάντα σε όλες τις στοές Ελλάδος. Είναι υπερκομματικός άρχων της μεγάλης στοάς της Ελλάδος. Ακούστε ένα χαρακτηριστικό διάλογο και θα καταλάβετε τι σας λέω.
4: Το ότι διάβασα στην εφημερίδα είναι γεγονός. Αλλά από εκεί και πέρα.
5: Εάν αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι μασόνος και μέγας δάσκαλος μεγάλης του ΑΕΣ Αγγλίας, είναι αρχηγός της Intelligence Service και έχει τη δύναμη να αναγνωρίζει ή όχι, να επιβάλλει κατά κάποιο τρόπο τη σκιά της του ΑΕΣ σε άλλες στοές του κόσμου, όπως και η ελληνική, η μεγάλη στοά της Ελλάδος, τότε γιατί να μην υποθέσουμε ότι αυτός είναι και αναρροφητής πληροφοριών και καθοδηγητής διαφόρων καταστάσεων σε βάρος της Ελλάδος, του έθνους μας και κάθε έθνος που θα ήθελε ίσως να επηρεάσει μέσω των στοών.
4: Να το πω κάπως αλλιώς. Θα ήθελε να είναι αναρροφητής από την δεξαμενή των πληροφοριών που θα μπορούσε να έχει Ελλάς, αν οι Έλληνες το επέτρεπαν. Αλλά οι Έλληνες, τουλάχιστον αυτοί που ανήκουν στη μεγάλη στοά της Ελλάδος, δεν εννοούν ποτέ να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία σε κάποια ξένη ομάδα, χώρα,
5: δύναμη ή οποιοδήποτε.
4: Όχι στη φωτιά, όπου θέλετε και το κεφάλι μου βάζω μέσα στο φούρνο.
5: Γι' αυτό βάζετε το χέρι σας στη φωτιά.
4: Απολύτως οι Έλληνες τέκνονες της μεγάλης στοάς Ελλάδος ουδέποτε
0: εσκέφτονται. Ρωτάει ο Τράγκας τον υπεράρχοντα του σκότου στην Ελλάδα, τον δικηγόρο Μανέα, εάν η μεγάλη στοά της Ελλάδος θα μπορούσε να έχει σχέση με ξένες μυστικές υπηρεσίες. Ξέρει τι ρωτάει. Ξέρει τι ρώταγε ο Τράγκας. Ήταν μανούλας αυτά. Εξαιρετικά. Δηλαδή αν αυτοί που είναι οι επικεφαλής της μεγάλης στοάς είναι πράκτορες ξένων σφαιρόντων.
5: Με μια στοά η οποία... τις οποίες ηγείται ο αρχηγός της Intelligence Service. Και βέβαια για τη χώρα του, Καλός είναι αρχηγός Intelligence Service, αλλά αυτή η επικοινωνία μέχρι που φτάνει και μέχρι που φτύρει, αν θέλετε,
6: τα χρυστά του ήδη.
5: Όχι τα χρυστά του ήδη, την εθνική μας άμυνα.
6: Την εθνική μας άμυνα. Θα έλεγα το εξής. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ μυστικών υπηρεσιών και μεγάλης του Αγγλίας.
0: Δεν ξέρει. Ο Μπαρμπαχρήστος ο Μανέας και δεν ξέρει.
6: Δεν μπορώ να αποδώσω καμία κατηγορία σε κανένα. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω όμως ότι είναι βέβαιο ότι οι πληροφορίες οι οποίες έδωσαν στη μεγάλη στοά της Αγγλίας εξεπορεύσαν από την εθνική δυστυχώς λεγόμενη στοά των ελληνοφώνων αυτών οι οποίοι πήγαν και είπαν στους Άγγλους ότι ξέρετε η μεγάλη στοά της Ελλάδος κάνει πολιτικές συζητήσεις και αυτό το είπαν για να παραπλανήσουν τους Άγγλους και οι Άγγλοι να άρουν την αναγνώριση της μεγάλης στοάς της Ελλάδος. Αν θέλετε εκείνους τους κυρίους
5: δηλαδή, που... Εσείς κατηγορείτε τον μέγα διδάσκαλο της Εθνικής Μεγάλης Στοάς, τον κύριο Παϊπέτη, αν δεν κάνω λάθος, ότι προέτρεψε τους Άγγλους για τον Α, Β ή Γ λόγο να άρουν την εμπιστοσύνη τους.
6: Δεν είμαι βέβαιος περί αυτού, αλλά δεν έχω και καμία αμφιβολία. Διότι έχω κείμενα των Άγγλων οι οποίοι συνιστούν εις τους Κυπρίους να δεχθούν τον κύριο Παϊπέτη ως αξιόλογο προσωπικότητα, ο οποίος θα τους ομιλήσει και να τον ενισχύσουν στα θέματα τα οποία τους ενδιαφέρει. Δηλαδή να προσετεριστούν τους Κυπρίους τέκτονες στην Εθνική Μεγάλη Στοά. Αλλά οι Κύπροι είναι πολλοί πατριώτες και γνωρίζουν πολύ καλά.
0: Πάρα πολλοί πατριώτες. Τόσο πατριώτες που επί 50 χρόνια δεν έριξαν ούτε φωτοβολίδα στα κατεχόμενα. Τεράστιοι πατριώτες οι Κύπροι, αδερφοί μας. Τεράστιοι. Με τα Range Rover, με τα πανάκριβα αυτοκίνητα και με το πουγγί στη τσέπη. Πατριωταράδες οι Κύπροι. Τι να πω. Έχω πάθει την πλάκα μου. Δύο φορές πήγα, ξεσκίστηκα στον πατριωτισμό στην Κύπρο. Γεμάτο τουρκικές ιδέες στο νησί.
6: Του Πολυτεχνείου στην Πάτρα, υπήρξε ξανά καθηγητής Πολυτεχνείου. Αλλά τότε δεν τον επέλεξαν οι συνάδελφοί του, οι καθηγητές του Πολυτεχνείου, τον εξέλεξε το Υπουργικό Συμβούλιο.
5: Πάντως, κύριε
6: Μανία. Και Υπουργικό Συμβούλιο, λέμε, του 1971.
0: Η συνέντευξη του Τράγκα αυτή, του συγχωρεμένου ντοκουμέντο, να τη δείτε. Μιλάει για τη διείσδυση των μυστικών υπηρεσιών στη μεγάλη στοά της Ελλάδος. Τώρα δεν υπάρχει διείσδυση μόνο μυστικών υπηρεσιών. Υπάρχει διείσδυση όλων των πρακτόρων, ξένων πρακτόρων, που έχουν βρει καταφύγιο στη μεγάλη στοά για να κάνουν τις βρωμοδουλειές. Να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα, να συνεταιρίζονται με μαφιόζους, να καλύπτουν λογιστές της μαφίας και πάνω απ' όλα να σχεδιάζουν την επόμενη μέρα του παρακράτους. Εάν υπήρχε ελληνική αστυνομία, θα έπρεπε να έχει διεισδύσει μέσα και να τους έχει πάει όλους δεμένους, τους αρουραίους αυτούς.
6: Μόνο τρίτου βαθμού. Στην Αγγλία επ' ευκαιρία, τρίτου βαθμού είναι ο μέγας δάσκαλος και σε πολλές χώρες. Δεν έχει άλλο βαθμό, γιατί δεν έχουν τους
5: άλλους. Πάντως, για να γυρίσουμε στην ουσία, εσείς μπορείτε να υποστηρίζετε και να περιχαρακώνετε αυτή τη στιγμή με όσα λέτε τη Μεγάλη Στοά, ότι δεν έχει σχέση με όλα αυτά, αλλά βλέπουμε εδώ ότι στη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας, αλλά και στην Ρόδιο Ιππίδιο της Ρώμης.
6: Η Ρώμη εκείνη
0: ήταν... Πιτού!
5: Του εκεί μέσα γινότανε χαμός. Εκεί γινότανε χαμός. Απατεώνες τραπεζίτες, απατεώνες βιομήχανοι. Διασυνδέσεις και... με το ιταλικό κατεστημένο το οποίο βρίσκεται τώρα στις φυλακές με από τον Τι Πιέτρο.
6: Και κυρίου Παϊπέτη υπήραν ένα κτίριο.
0: Άσε ρε μανέα τη στοά του Παϊπέτη. Πες μας μέσα στη μεγάλη στοά της Ελλάδος. Ποιοι μπαινοβγαίνουνε. Έχει γίνει μεγάλη στοά πιτού. Φωλιά του οργανωμένου κλίματος. Αυτό να μας πεις. Και άσε τις ιστορίες με τον Παϊπέτη. Εγώ πώς βρήκα στα κατάστοιχα της μεγάλης στοάς μεγαλέμπορους ναρκωτικών. Είναι δυνατόν. Λαμόγια δικηγόρους. Οι οποίοι κλέβουν λεφτά από την Οβάρτης. Πώς τους βρήκα αυτούς εγώ μέσα. Ντου. Αν υπάρχει ελληνικό FBI, ντου στη μεγάλη στοά. Και πιάστε τους όλους και βάλτε τους σειρά. Ένας και ένας είναι εκεί μέσα. Ένας και ένας.
5: Δεν αποτελείται από άγγελους του Τσάρλι. Όχι, δεν έχουμε άγγελους του Τσάρλι.
6: Δεν μπορώ να πω ότι
0: δεν μπορεί να πει. Κύριε Μανέα,
7: είσαι γνώστης. Το τι συμβαίνει στη μεγάλη ιστορία της Ελλάδος. Είσαι ύποπτος. Πολύ ύποπτος.
4: Ο τεκτονισμός δεν είναι κολυμπήθρα του Σιλουάμ. Όποιος μπαίνει στον τεκτονισμό δεν γίνεται αμέσως και καλός και αγαθός άνθρωπος.
7: Μπορεί και τα έχω βάλει με αυτούς αρουραίους, γιατί όταν επιδιώξαμε να δημοσιοποιήσουμε τα ονόματα της μεγάλης ιστοράς Ελλάδος του 2016, ήρθαν όλοι Σάββατο. Άνοιξαν τα δικαστήρια. Έχετε ακούσει να ανοίγουν ποτέ δικαστήρια Σάββατο? Τα άνοιξαν οι μασόνοι. Και μας πήγανε κατηγορούμενους, λέγοντας στο ακροατήριο, έλα μωρέ τώρα, τι είναι η μασονία? Ένας πολιτιστικός σύλλογος είναι. Αφού λοιπόν, κύριε, είναι πολιτιστικός σύλλογος, γιατί δεν αφήσατε να δημοσιοποιήσουμε τα ονόματα ενός πολιτιστικού συλλόγου? Απλό είναι το πράγμα. Και μας επέβαλαν ασφαλιστικά μέτρα να μην δημοσιοποιήσουμε τα ονόματα ενός απλού, όπως είπαν στο δικαστήριο, πολιτιστικού συλλόγου. Και όταν τους αποκάλεσα στο ακροατήριο αρουραίους, είπα είστε αρουραίοι με μαύρα καπέλα. Αναγκάστηκα να φύγω από το δικαστήριο για να μου κάνουν καμιά μήνυση και με πάει αυτόφωνο. Αυτή είναι η μασόνη. Η μασονία είναι ευθέως μπλεγμένη στα ελληνικά αμυντικά εξοπλιστικά συστήματα. Και φιλοξενεί ανθρώπους που ξεπλένουν το χρήμα της μαφίας. Έχει καταντήσει χειρότερο από τη ΣΤΟΑ ΠΙΤΟΥ, το κτίριο αγαρνών, πατησίων και σουρμελή γωνία.
8: Το κύριο ενδιαφέρον αυτής της οργάνωσης είναι η ενδυνάμωσή της, η προαγωγή και η προώθηση των τεκτώνων, η ανάπτυξη αυτής της τεκτονικής, ναι, αδελφοσύνης.
7: Πασέψεις. Πάρ' τον κύριε Μπαρμπαρή. Κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εγώ δεν κάνω πλάκα εδώ. Εγώ όταν έρχομαι εδώ, έρχομαι να βγάλω πράγμα. Έρχομαι να βγάλω πράγμα. Ρεπορτάζ. Γιατί είμαι άνθρωπος του ρεπορτάζ. Εάν δεν κάνω ρεπορτάζ θα πεθάνω. Και κάποιοι με κατηγορούν ότι κάνω κριτική, λέει. Κάνω κριτική σε πολιτικούς αρχηγούς. Όλοι πρέπει να είναι κάτω από τη δαμόκλειο σπάτα της κριτικής. Αλογόκριτα. Γιατί αν κάνεις εξαιρέσεις, σε λέει τσιράκι. Και ένας ελεύθερος, ανεξάρτητος και ευσυνείδητος δημοσιογράφος δεν μπορεί να είναι τσιράκι κανενός. Έτσι παίζω μπάλα. Έτσι θα συνεχίσω να παίζω μπάλα και θα πεθάνω. Αν σας αρέσει. Αν δεν σας αρέσει, να μ' ακούτε. Να μην μ' ακούτε, ρε. Τραγούδι, κύριε Μπαρμπαρή.

0: Κυρίες και κύριοι, δεν πίστευα ποτέ ότι τα πιο υψηλά νούμερα στο stream του διαδικτύου του Mike FM θα τα κάναμε στην υπόθεση Γεωργίου. Κοκκίνησε. Απίστευτο. Κι όμως, έχει την εξήγηση του. Καταρχήν ήμασταν οι πρώτοι, γιατί είχαμε ενημέρωση, που από την πρώτη ώρα καταλάβαμε τι παίζει με την εγκληματική ενέργεια και την θανάτωση του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Τον συγκεκριμένο δικηγόρο τον ήξερα από το 2003. Ήταν σκληρός στις απόψεις του όσον αφορά τη λαθρομετανάστευση. Ήταν σκληρός στις απόψεις του όσον αφορά τα σεξουαλικά εγκλήματα. Ήταν σκληρός στις απόψεις του ως γνήσιος νεοδημοκράτης, σκληρός δεξιός, ακρεφνής δεξιός, όσον αφορά το δικαστικό σύστημα. Όμως, στην περίπτωσή του ίσχυε αυτό που ισχύει και σε άλλους οι οποίοι είχαν την ίδια κατάληξη. Δάσκαλε που δίδασκες και λόγο δεν εκράτης. Ό,τι κατήγγειλε δημόσια ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, τα έκανε στην προσωπική του ζωή. Δεν θέλω να μπω και να επισέλθω σε λεπτομέρειες, διότι είναι κάτι απαγορευτικό για μας να εκθέτουμε προσωπικά δεδομένα. Όμως, το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι αστυνομικό ρεπορτάζ. Και τώρα έχουμε μια σχεδόν. Λέω σχεδόν, γιατί πάντα όταν μιλάς για την αστυνομία δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Διαρρέουνε αυτοί επάνω, οι χαφιέδες αστυνομίας, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Και χαφιέδες είναι και δημοσιογράφοι μερικές φορές. Οι λεγόμενοι και μπατσό δημοσιογράφοι. Τα μπατσάκια δηλαδή, που γυρνάνε στους διαδρόμους και ό,τι τους λένε το γράφουν, το τρώνε και το μεταδίδουν. Το ίδιο γίνεται και με τους δικαστικούς. Κάποιους δικαστικούς συντάκτες. Κάποιους. Η σκηνή του εγκλήματος είναι σχεδόν διαμορφωμένη. Ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος από την περίοδο του 2000 συνήθιζε να συχνάζει σε απαγορευμένα μέρη εξαχρίωσης ηθών, το λέω όσο πιο εκλεπτισμένα μπορώ, ήταν συχνός θαμώνας σε διάφορα κακόφημα καταστήματα των Αθηνών, που συνήθως εκεί, όπως μας αποκάλυψε η κυρία Αντωνοπούλου, η οποία είχε συμβάλει ουσιαστικά στην τότε αποκάλυψη, επεδείκνυαν στους πλούσιους πελάτες στα πορτοφόλια. Γεωργίου ήταν μεγαλοδικηγόρος των Αθηνών, έπαιρνε μεγάλες υποθέσεις και η ταρήφα του ήταν ψηλή. Ήταν ένας εκλεκτός θαμώνας κακόφημο μπαρ. Εκεί λοιπόν υπήρχαν οι διάφοροι κολαούζοι μέσα στο μπαρ. Εγώ είχα επισκεφτεί ένα τέτοιο μπαρ και είχα κάνει ρεπορτάζ με κρυφή κάμερα. Τότε που επιτρεπόταν η κρυφή κάμερα. Μπήκα στα ίσια και κατέγραψα. Όπως είχα καταγράψει και τις επικίνδυνες ακροβασίες πάνω στα κάρβουνα μιας πολύ γνωστής τηλεπαρουσιάστριας. Αυτό το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Είχα μπει λοιπόν σε γκέι μπαρ και καταγράψει το τι γινόταν εκεί μέσα. Τεκέδες οι οποίοι έγραψαν ιστορία τη δεκαετία του 90 και του 2000. Σε ένα από αυτά τα μπαρ, ο υπεύθυνος του καταστήματος επεδείκνυε στους πλούσιους πελάτες το άλμπουμ των θυραμάτων εντός αγωγικών. Δηλαδή των υποψηφίων προϊόντων, που ήταν, δυστυχώς που χρησιμοποιώ αυτή τη φρασιολογία, αισθάνομαι δυστυχής να χρησιμοποιώ αυτή τη φρασιολογία, αλλά τουλάχιστον αυτά εμπεριείχε το βούλευμα παραπομπής του Γεωργίου στο ακροατήριο. Οι ίδιοι αστυνομικοί τα είχαν γράψει. Μια ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Ηθών βρισκόταν εκείνη τη νύχτα στο μπαρ που επισκέφθηκε ο Γεωργίου για να γιορτάσει τα γενέθλιά του. Μαζί με την τούρτα έσβησε και άλλες τούρτες εκείνη τη νύχτα και επέλεξε από το άλμπουμ που του επεδείκνυε συγκεκριμένος του καταστήματος φωτογραφίες γυμνών ανήλικων αγοριών, τα οποία με συγκεκριμένη ταρίφα χρηματική έκαναν παρέα στους πλούσιους πελάτες, είτε σε ξενοδοχεία είτε στα σπίτια τους. Φαίνεται ότι ο δικηγόρος ήταν έρμεο των προσωπικών του παθών. Και σταματώ εδώ. Η σκηνή του εγκλήματος είναι πολύ άγρια. Ο δικηγόρος, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση ευθυμίας, όπως τουλάχιστον αναφέρει η αστυνομία, μαζί με τον σύνοδό του, επεσκέφθησαν το γραφείο του στην 3η Σεπτεμβρίου. Ο χώρος ήταν διαμορφωμένος και ένα μικρό μέρος του σαν κρεβατοκάμαρα, για να αναπαύεται ο δικηγόρος. Εκεί βρέθηκε γυμνός, σε ευριακή στάση, αλλά ήταν πολύ άγρια χτυπημένος, πολύ άσχημα χτυπημένος. Σχεδόν το κεφάλι του δεν ξεχώριζε. Αποκαλύφθηκε πάρα πολύ εύκολα, όπως αποκαλύφθηκε δύσκολα. Στην υπόθεση Σεργιανόπουλου, ο δολοφόνος αποκαλύφθηκε δύσκολα. Εμείς οι δημοσιογράφοι πιέσαμε την ασφάλεια Αττικής για να αποκαλύψω στο δυνατόν πιο γρήγορα τον δικηγόρο του Σεργιανόπουλου. Εκεί παίχτηκε μια άλλη ιστορία. Εκεί ήταν μια ιστορία ναρκωτικών, σκληρών ναρκωτικών, κοκαίνης. Μπαμ και κάτω. Τον καθάρισε. Σαν αυγό. 80 μαχαιριές. Αφήστε, γιατί είχα δει και τη δικογραφία και τις φωτογραφίες. Ήταν πολύ άδικος, τραγικός ο θάνατος του Νίκου Σεργιανόπουλου, γιατί ήταν καλό παιδί. Τον ήξερα από την τηλεόραση. Ήταν καλό παιδί. Ήταν κρυψίνος, αλλά ήταν καλό παιδί κατά βάθος. Όμως ήταν έρμεο των προσωπικών του παθών. Δυστυχώς. Ο Γεωργίου πλήρωσε πολύ ακριβά την πληρωμένη παρέα. Ο δράστης, συλληφθής και κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία, θα πάει ισόβια, ένας Αιγύπτιος 27 ετών, νεαρό αγόρι. Συνελήφθη από τις κάμερες. Ήταν μια κυκλοθυμική ενέργεια όταν ζητήθηκε πάνω την ώρα της παρέας, την ώρα της σύζευξης των παθών, να αναστραφούν οι ρόλοι και επίσης να καταβληθεί το χρηματικό αντίτιμο πρώτα και μετά να ακολουθήσει η σύζευξη των παθών. Το λέω πάρα πολύ εκλεπτισμένα. Το αποτέλεσμα ήταν ο Γεωργίου να μην προλάβει να δει την πόρτα. Ήταν τέτοιο το μένος του δράστη που τον έκανε αγνώστο. Συνελήφθη διότι οι κάμερες κατέγραψαν την έξοδό του από το γραφείο του Γεωργίου με ένα λάπτοπ στα χέρια και δεύτερον με ένα σπασμένο χέρι. Ήταν τέτοια η μανία του, προφανώς είχε προηγηθεί και ένας άγριος καυγάς μεταξύ τους. Γίνεται πάντα έτσι. Και στην υπόθεση Σεργιανόπουλου είχε προηγηθεί ένας πολύ άγριος καυγάς. Σας είχα πει, έχω διαβάσει όλη τη δικογραφία, έχω δει τα πάντα. Φωτογραφίες, μαχαίρια, αφήστε τα. Δεν θέλω ούτε καν να τα σκέφτομαι. Σε αυτή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, υπόθεσης Γεωργίου ακολουθήθηκε η πρέπουσα διαδικασία. Και η διαδικασία ήταν τα αποτυπώματα, η έρευνα για το όργανο του εγκλήματος, το οποίο πιθανότατα ήταν τα χέρια του Αιγύπτιου, το κοπάναγε στα έπιπλα, το κοπάναγε στους τοίχους κλπ. Και η εξακρίβωσή του ήταν εύκολη σχετικά, διότι ήταν σεσημασμένος. Είχε κατηγορηθεί για ασέλγια σε ανήλικη, είχε βγει το εξοδόχαρτο για να φύγει από τη χώρα και ο κύριος Πλεύρης τον κράταγε εδώ. Απλά είναι τα πράγματα. Ένας φωνιάς, εγκληματίας, μια δολοφονική προσωπικότητα, λαθρομετανάστη, κυκλοφορούσε στην Αθήνα και σκότωνε. Η περιοχή κάτω από την Ομόνια μέχρι την πλατεία του Αγίου Νικολάου, την έχω επισκεφτεί. Έχει γίνει άντρο παραβατικών Αλβανών, Πακιστανών και Εβραίων. Οι Εβραίοι σε άλλη περίπτωση. Αυτοί μας αρπάζουν τα σπίτια. Αιγύπτιοι, Πακιστανοί, Αφγανοί, Μπαγκλαντεζιανή. Μια τεράστια αποθήκη ψυχών με τους Έλληνες στο περιθώριο. Πλατεία Αμερικής, πλατεία Αγίου Παντελεήμονα, πλατεία Αγίου Νικολάου Αχαρνών. Στο δε Αγίου Νικολάου Αχαρνών έχει όλη η περιοχή γίνει μια απέραντη μπαγκλαντεζιανή κοινότητα. Ένας εξ αυτών τους παραβατικούς, εκ των παραβατικών Αιγυπτίων, ήταν αυτός που σκότωσε τον Γεωργίο. Η περιοχή μυρίζει θάνατο. Η περιοχή μυρίζει θάνατο. Όποιος αντισταθεί, δολοφονείται. Η αστυνομία έχει κατεβάσει τα χέρια. Ο Χρυσογοήτης κρύβεται όταν ακούει για λαθρομετανάστες. Πού είναι επιχειρήσεις Σκούπα? Πού είναι επιχειρήσεις Σκούπα, κύριε Χρυσογοήτη? Τουλάχιστον, ο προκάτοχός σας και οι προκατόχοι σας και στη Γαδά και στο Υπουργείο πήγαιναν τη νύχτα μαζί με την αστυνομία και έκαναν επιχειρήσεις Σκούπα. Εσείς γιατί κρύβεστε? Φοβόσαστε το ύψος? Ή μη βρέξει και ξεβάψει το μαλλί? Άντερα από εκεί. Άντερα από εκεί σας βαρεθεί ο κόσμος. Πάμε να ακούσουμε το βίντεο Γεωργίου, κύριε Μπαρμπαρή.
1: Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, έλαβε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σοφία Ορφανού, τον Αιγύπτιο δράστη πρόδωσαν τα βίντεο από κάμερες της περιοχής, τα αποτυπώματα, αλλά και ο τραυματισμός του στο χέρι.
2: Ο 28χρονος Στέλλας συγκλώνησε μέχρι και τους έμπειρους αξιωματικούς του ελληνικού FBI, καθώς επέδειξε απάθεια κατά την προανακριτική διαδικασία. Συγκεκριμένα ήταν η μανία του τέτοια που προκάλεσε από τα απανοτά χτυπήματα στο θύμα μέχρι και κάταγμα στο χέρι του. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, όταν οι γιατροί τον ρώτησαν πώς χτύπησε, εκείνος είπε ότι έκανε σκέιτ, έχασε την ισορροπία του και απλά χτύπησε. Εκείνος όμως έχει περιγράψει και το τι ακριβώς έγινε και την ημέρα της δολοφονίας. Είπε ότι μετά ακριβώς από το γραφείο πήγε στο κέντρο της Αθήνας, όπου και πούλησε το λάπτοπ του ποινικολόγου που είχε αφαιρέσει νωρίτερα από το γραφείο του έναντι 50 ευρώ. Αμέσως μετά επέστρεψε στο σπίτι ενός φίλου του και απλά κοιμήθηκε. Παρότι είχε δολοφονήσει τον γνωστό ποινικολόγο και παρότι τον αναζητούσαν οι αστυνομικές αρχές. Όπως είπες και εσύ, μέσα από τα βίντεο, αλλά και από τα αποτυπώματα, αλλά και από το σπασμένο του χέρι.
1: Και βλέπουμε τώρα στην οθόνη μας ένα απόσπασμα από βιντεοληπτικό υλικό. Ναι.
2: Ναι, είναι ένα απόσπασμα το οποίο χρησιμοποίησε το ελληνικό FBI για να φτάσουν στα.
0: Ναι, έλα τώρα, μας κούρασες με το ελληνικό FBI. Ποιο ελληνικό FBI? Δεν υπάρχει ελληνικό FBI. Στα μυαλά τους είναι το ελληνικό FBI. Δίωξε οργανωμένο εγκλήματος είναι. Συμπλήθηκαν 4-5 κομμάτια της ελληνικής αστυνομίας και κάνανε τη δίωξη οργανωμένο εγκλήματος. Μας έχετε τρελάνει με το FBI. Σας λέω, σας ακούν οι πράκτορες του FBI και γελάνε. Αυτοί είναι οι δημοσιογράφοι φερέφωνα. Ό,τι τους πουν το λένε. Μου λέει ο Θανάσης εδώ και έχει δίκιο. Διότι είχα επισκεφτεί τα μέρη αυτά τότε, στο ρεπορτάζ, ότι τα μπάρ εκείνης εποχής, Φλόγα, Ντόμ κλπ, και τις εσωτερικές κουκέτες που υπήρχαν για να υπάρχει και μεταξύ τους συνέβρεση. Βεβαίως. Ξέχασα να το πω αυτό, όντως. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία με τον Αλ Πατσίνο, το ψωνιστήρι. Είναι μια πολύ καλή ταινία της δεκαετίας του 80. Που φοράγανε τα φουλάρια τα γνωστά, τα οποία τα δένανε στη μέση για να αναγνωρίζουν μεταξύ τους αν είναι παθητικοί ή ενεργητικοί. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, σας λέω απλώς την ταινία. Αυτά που είχα δει με τα μάτια μου όντως ήταν τα ίδια. Φοράγανε φουλάρια, είτε στο λαιμό είτε στη ζώνη, για να γίνεται το ψωνιστή. Στις κουκέτες μέσα επιτρεπόταν να γίνονται συνευρέσεις, ζωντανές συνευρέσεις εκείνη την ώρα και

και πολύ ναρκωτικό. Σύριγγα, ηρωίνη, ρέζα και κόκα. Και βεβαίως τα χημικά. Κρακ, χάπια αισιοδοξίας και ούτω καθεξής. Ουμπλέξεκ. Ο τζίρος, ο οποίος μαζεύεται από αυτή την παράνομη, συλλογική παράνομη δραστηριότητα των αλλοδαπών κυρίως, σκληρών αλλοδαπών, γεωργιανών κλπ. Δεν καταδικάζω συλλήβδην τους ανθρώπους αυτούς. Υπάρχουν Αλβανοί εντυμότατοι, γεωργιανοί εντυμότατοι, δουλευταράδες κλπ. Υπάρχει όμως ένα κομμάτι Αιγυπτίων, Μπαγκλαντεζιανών, Πακιστανών και Αφγανών, οι οποίοι εκεί έχουν φτιάξει ένα κατάλημα οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο δεν θέλει να το σπάσει η ελληνική αστυνομία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί. Υπάρχουν λερωμένοι μπάτσοι οι οποίοι τα παίρνουν. Ρωτάω. Υπάρχουν λερωμένοι υπουργοί οι οποίοι τα παίρνουν. Ρωτάω. Υπάρχει ένα παρεμπόριο από το οποίο κερδίζει το ελληνικό κράτος της μαφίας. Έχουν μπει και Έλληνες στο παιχνίδι αυτό. Ειδικά με την υπόθεση των παρανόμων διατηρημένων οίκων ανοχής, γνωστών και ως μασαλτζίδικων. Τα έχω γυρίσει, κυρίες και κύριοι. Έχω κάνει άπειρα ρεπορτάζ εκεί. Έχω να πάω καιρό στον Άγιο Παντελεήμονα. Έχω να πάω καιρό στον Άγιο Νικόλαο. Δεν πάω. Μαυρίζει η ψυχή μου. Κάτω από την Αχαρνών δεν υπάρχει Ελλάδα. Δεν υπάρχει Ελλάδα. Και δεν αναφέρεται σε αυτό κανένας πολιτικός. Θα πρέπει λοιπόν εκεί να γίνει μια συστράτευση. Και όχι η συστράτευση που γινότανε με αυτούς που βάζανε τις βάστηκες στο μπράτσο. Δεν καταπολεμάς έτσι την εγκληματικότητα. Εάν δεν κινηθεί η δικαιοσύνη και τα διοκτικά όργανα της χώρας να ξεβρωμήσει από εκεί ο τόπος, θα έχουμε κάθε μέρα και ένα νεκρό. Ο Γεωργίου ήταν ένας από αυτούς. Πήγαινε γυρεύοντας. Και για μένα απαγορεύεται σε ένα δημόσιο πρόσωπο που έχει κομματική ιδιότητα, που γνωρίζει τους πελάτες, που γνωρίζει τους κινδύνους, να συνευρίσκεται με τέτοια κατακάθια του οργανωμένου εγκλήματος. Οι στάσεις αυτές είναι επίμεμπτες. Ο καθένας στην προσωπική του ζωή μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μας πέφτει λόγος. Αλλά όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο πρέπει να προσέχεις. Επίσης μου λένε εδώ πέρα οι φίλοι, πλατεία Λαυρίου, δίπλα στο ΑΛΦ αστυνομικό τμήμα Ομόνιας. Τα έχει όλα. Σαφώς και τα έχει όλα, Δημήτρη μου. Σαφώς και τα έχει όλα. Δίπλα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Και δεν κάνει κανένας τίποτα. Εδώ τις προάλλες είχαν πάει μια κοπέλα μέσα, την είχαν βάλει και οι δύο μπροστά και πήγανε και καταδικαστήκανε στο δικαστήριο. Τι πάει να πει τα ήθελε. Αυτά είναι μην πω. Τα ήθελε. Τι σημαίνει ρε τα ήθελε, ντρέπεστε λιγάκι. Είστε αστυνομικά όργανα εσείς. Να κατηγορείτε μια γυναίκα ότι τα ήθελε. Αυτή μπορεί να ήθελε ότι ήθελε. Εσείς τι δουλειά είχατε να την πάτε μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας και να βγάλετε και τα μάτια σας. Και όλα στη βίντεο σκοπούσε κιόλας. Είναι αστυνομικοί αυτοί ή ξεφτυλισμένοι άνθρωποι. Ρεζίλια. Καθήκια της κοινωνίας. Και παραμένουν στο αστυνομικό σώμα. Ντροπή τους. Πήγανε μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας και βγάζανε τα μάτια τους. Και ο άλλος στη βίντεο σκοπούσε την κοπέλα. Αυτά συμβαίνουν καθημερινά. Η διαφορά είναι τεράστια. Η μαφία πάνω από το κεφάλι μας. Δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι. Δεν γίνεται. Θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή καθεστώτος. Αλλαγή πολιτικού καθεστώτος. Όπου ο αστυνομικός πρέπει να είναι υπηρέτης του νόμου και να μην ανακατεύεται με αυτές τις ιστορίες. Όποιος υποπίπτει σε τέτοιου είδους παραπτώματα πρέπει να αποβάλλεται από το αστυνομικό σώμα. Ή φτιάξτε μια ομάδα αδιάφορων και καταπολεμήστε το τράφικινγκ, τα ναρκωτικά και το οργανωμένο έγκλημα. Αυτό που κάνατε έχει μέσα εμποτισμό διαφθοράς. Τους ξέρουμε τόσα χρόνια. Τι καστή διαφορά είναι η αστυνομία και η δικαιοσύνη, αλλά και η δημοσιογραφία. Γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ. Ναι, ο Μιχαλάκης ήρθε στη Σπάρτη, λέει ο Μάρκος. Ναι, πήγε στη Σπάρτη σήμερα. Ο Χρυσοχοίδης πήγε στα Πατριωτά

μου, να τους πουλήσει παραμύθι για να το ξαναψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Το πατριωτάκι μου, τον υπεδέχτη, το πατριωτάκι μου, ο δήμαρχος εκεί. Ο αγαπητός φίλος εδώ μου λέει, έλα τώρα εσύ τώρα με τους Ρωμά, άσε με τώρα, με τους Ρωμά τώρα και μπουρδες. Λοιπόν, δεν θα κλείσουμε κύριε Μπαρμπαρή, θα κλείσουμε. Σήμερα στο χωράφι της Ηρώδου Αττικού, στον κήπο, ποιο κήπο, στον κήπο της αμαρτίας, θα μαζευτούν όλα τα πολιτικά σκύβαλα του τόπου και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί που δεν πάνε εκεί για να γιορτάσουν τη λεγόμενη αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ποιας δημοκρατίας, ρε. Ποιας δημοκρατίας όπως την καταντήσατε. Και βεβαίως θα απολαύσετε αύριο ένα ωραίο φωτορεπορτάζ στην εφημερίδα μας, 8 σελίδες, με 300 φωτογραφίες. Για το ποιοι παρευρέθησαν εκεί και όλη την αποθέωση του βασιλικού κιτς της ελληνικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. 24 Ιουλίου 1974, όταν ήρθε ο πισινός του Εφταξία για να αποκαταστήσει το πολίτευμα της δημοκρατίας με πρόεδρο της δημοκρατίας, το χουντικό Θέδωνα Γκυζίκη. Αυτός τον όρκησε. Αυτός τον όρκησε, ο Γκυζίκης. Να τη χαίρεστε αυτή τη δημοκρατία. Τη δημοκρατία του Τσίπρα, των 104 νεκρών στο μάτι, τη δημοκρατία αυτών που λαιλάτισαν την Ελλάδα, αυτών που έπνιξαν την Ελλάδα, αυτών που σκότωσαν την Ελλάδα, στα Τέμπη, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, στη Πελοπόννησο. Να χαιρόμαστε την αποκατάσταση της ελληνικής δημοκρατίας. Όχι κύριε. Καμία δημοκρατία δεν γιορτάζουμε. Τη δημοκρατία του κυρίου Τασούλα την γιορτάζετε εσείς που είστε το σύστημα. Εμείς δεν είμαστε σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να αναλογιστούμε όλοι μας ποιο πρόεδρο δημοκρατίας έχουμε που γιορτάζει σήμερα την αποκατάσταση. Ένα πρόεδρο, πρώην δήμαρχο Κηφισιάς, που κατηγορήθηκε για μίζες. Να τον χαιρόμαστε. Αυτό τον πρόεδρο της ελληνικής δημοκρατίας έχουμε, που ζήταγε λεφτά από τους εργολάβους για να χτίσουν σπίτια στην Κηφισιά. Και την κυρία Σακελαροπούλου, την πρώην πρόεδρο της δημοκρατίας, που με το δικό της νόμο μπήκαν οι ανεμογεννήτριες και καταστράφηκαν τα ελληνικά δάση. Και με πρωθυπουργό, ένα αξιολείπητο υποκείμενο, έναν αξιολείπητο άνθρωπο, έναν αξιολείπητο πολιτικό, που φέρεται και άγεται μέσα στα πλοκάμια της μαφίας. Κύριε Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα να σου πω την αλήθεια. Δεν νιώθω καμιά απέχθεια για σένα. Το μόνο που νιώθω, ξέρεις ποιο είναι? Ξέρεις ποιο συνέστημα? Λύπη. Είσαι ένα αξιολείπητο ανθρωπάκι που σε κάνει ό,τι θέλει το σύστημα της μαφίας. Κρίμα. Πολύ κρίμα. Θα τα πούμε αύριο το απόγευμα 4 με 7 και θα έχουμε πολλά ντοκουμέντα. Καλό ξημέρωμα να έχετε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ και σήμερα εδώ μαζί σας με Θόδωρο Μπαρμπαρή στη ρύθμιση του ήχου, Μάχη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει και έχουμε πολλά και σήμερα να πούμε με την άφιξη της εθνικής ομάδας των παγκόσμιων πρωταθλητών κυπελούχων για την ακρίβεια στο άθλημα του πόλο που ήρθαν σήμερα το μεσημέρι στην Ελλάδα και ασφαλώς έτυχαν μια θερμής υποδοχής αντάξιας της μεγάλης επιτυχίας που είχαν. Μάλιστα, πριν από λίγο βρέθηκαν και στο Προεδρικό Μέγαρο, εκεί που τους αποδέχτηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Στασιούλας. Δεν πήγαν όλοι. Πήγε μια αντιπροσωπεία των παιχτών, γιατί οι περισσότεροι είχαν κανονίσει με την επιστροφή τους να φύγουν σε διακοπές, είχαν ελλειμμένες υποχρεώσεις. Παρ' όλα αυτά, έδωσαν το παρόν και εκεί η εθνική μας ομάδα πόλο, η οποία, αν μη τι άλλο, έκανε μια τεράστια επιτυχία και δέχτηκε και ένα απρόσμενο δώρο από τον Γιάννη Αλαφούζο, τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. 200.000 πριν έδωσε για αυτή την επιτυχία, το οποίο θα μοιραστούν τα μέλη της εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης. Αυτά με την εθνική ομάδα. Θα μάθετε φύσεις. Φυσικά θα σταθούμε και στην έτσι, πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκανε και ο Μίλτος Τέντογλου, τον ακούσαμε και χθες. Θα έχουμε σήμερα ρεπορτάζ όμως και από την συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία βρίσκεται και τις φιλοδοξίες που έχει ο Έλληνας πρωταθλητής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Μάχη 99,8 στα FM για να ακούσετε. Και φυσικά θα πάμε στα ρεπορτάζ των ομάδων με πολλές μεταγραφικές κινήσεις που υπάρχουν για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κατά κύριο λόγο στο ποδόσφαιρο, καθώς βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Ήδη ανακοινώθηκε και η πρεμιέρα του πρωταθλήματος, η πρεμιέρα με την έννοια ότι έχουμε πλέον και την πρώτη αγωνιστική με τις ημέρες και τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων. Έτσι λοιπόν, η πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα γίνει από το γήπεδο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Ηρακλή το Σάββατο λοιπόν 22 του μηνός. Την ίδια μέρα και την ίδια ώρα θα υπάρχει και ο αγώνας της Καλαμάτας με τον Άρη. Επίσης στις 10 η ώρα, γίναμε Champions League, Ολυμπιακός Ατρόμητος στο στάδιο Γιώργος Καραϊσκάκης. Την Κυριακή 21 του μηνός, Όφι Βόλος στις 7.30 η ώρα. Στις 9 η ώρα, δύο παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί στο ΑΚΑ την Κηφισιά και ο ΠΑΟΚ τον Νερβαδιακό. Έτσι λοιπόν, όσοι είστε σε διακοπές, μπορείτε από τώρα να προγραμματίσετε για να είστε κοντά στις αγαπημένες σας ομάδες. Είπαμε λοιπόν ότι έχουμε πολλά μεταγραφικά τα οποία είναι σε εξέλιξη, αλλά πριν πάμε σε όλα τα θέματα, υπάρχει ένα θέμα το οποίο έσκασε σαν βόμβα σήμερα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και έχει να κάνει πάλι με τον Ινφαντίνο, με επιρροές Τραμπ είναι εδώ αυτή η ιστορία όλη, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ πάει να κάνει εταιρεία την FIFA. Σήμερα λοιπόν, ο Ινφαντίνο λοιπόν, σύμφωνα με ρεπορτάζ που έγινε από τους Times, σχεδιάζει την πώληση του παγκοσμίου κυπέλου με κύριο φαβορή για την αγορά του project το γαμπρό του Donald Trump, τον Kushner. Έτσι λοιπόν, το σχέδιο του Ινφαντίνο για πώληση μεριδίων στη διοργάνωση, με απότερο στόχο ο Ινφαντίνο να γίνει ένας κομισάριος της νέας εταιρείας. Αυτό το οποίο έχει στο σκεπτικό του είναι να πουλήσει η μερίδια του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο ενός σχεδίου το οποίο θα μπορούσε να αποφέρει δεκάδες εκατομμύρια λίρες. Το σχέδιο θα δημιουργούσε στην εταιρεία μιας εταιρείας που θα είχε τον έλεγχό της η FIFA τόσο σε άνδρες όσο σε γυναίκες, σε παγκόσμιο κύπελο αλλά και το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, το οποίο και αυτό αρχίζει να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν υποθεί και με πηγές που υπάρχουν, υποστήριξαν ότι ο Τζόσουα Κούσνερ, ο αδελφός του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ, θεωρείται βασικός πιθανός επενδυτής μαζί με την τράπεζα JP Morgan. Σύμφωνα με το σχέδιο λοιπόν αυτό, κάθε μία από τις 211 ομοσπονδίες μέλη της FIFA θα λάμβανε ένα μικρό μερίδιο, πιθανώς αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα μπορούσε είτε να διαδηρήσει είτε να πουλήσει για να εξασφαλίσει έσοδα. Άκου τώρα πού φτάνει τώρα η λογική του Ινφαντίνο και του Τραμπ. Είναι απίστευτο πώς ο Τραμπ προσπαθεί να γεννήσει δολάρια ακόμα και στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο Ινφαντίνο προορίζονταν για κομισάριος αυτής της εταιρείας που θα υπήρχε, καθώς αναμένεται να επανεκλεγεί. Δεν έχει αντίπαλο για τη θέση του Προέδρου της FIFA μέχρι το 2031. Τα έσοδα για τον τετραετή κύκλο 22-26 ήταν περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Και φυσικά το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγίες, πώληση εισιτηρίων, υπηρεσίες φιλοξενίας του παγκοσμίου κυπέλου. Όπως έγινε γνωστό, ο Ινφαντίνο ήδη έχει καταθέσει μια πρόταση η οποία θεωρητικά προέρχεται από τη Νότια Αμερική για αύξηση των ομάδων του παγκοσμίου κυπέλου σε 64 από 48 που ήταν τώρα και από 32 που ήταν στο προηγούμενο Μουντιάλ. Για τις συζητήσεις σχετικά με το Πρότζερ αποκαλύφθηκε σήμερα ότι έχει συζητηθεί ήδη μεταξύ των μεγαλοστελεχών της FIFA αλλά και των πιθανών επενδυτών, και σύμφωνα με αυτά εκτιμούν ότι οι ιδιώτες επενδυτές θα αγόραζαν αρχικά το 20-30% της εταιρείας, βάζοντας όμως αρκετά δισεκατομμύρια, ενώ όπως σας είπαμε λίγο νωρίτερα οι ομοσπονδίες, οι 211 ομοσπονδίες θα έπαιρναν ένα μικρό ποσοστό που μπορεί να φαντάζει μεγάλο σε αυτές, δηλαδή 20 εκατομμύρια δολάρια τώρα για την Ομοσπονδία του Μπενίν ή της Σενεγάλης ή του Λάος ή ξέρω εγώ της Καλιδονίας, είναι ένα τεράστιο νούμερο, αλλά αυτό σε λίγα χρόνια θα εκτιναχτεί αν γίνει αυτή η ιστορία, γιατί εδώ μιλάμε πλέον για μια καθαρά εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου στα πρότυπα του NBA και όχι μόνο. Είναι ένα γεγονός το οποίο έχει προκαλέσει ήδη μεγάλες αντιδράσεις. Έχουν έρθει ήδη αντίδραση και από την UEFA, η οποία σκοπεύει να μπει σε αυτή την αντιπαράθεση άμεσα και δεν καθυστέρησε, καθώς εξέδωσε ανακοίνωση που λέει ότι αυτό ξεπερνάει ένα όρο που οι θεσμοί του ποδοσφαίρου δεν πρέπει ποτέ να υπερβούν. Η UEFA αντιμετωπίζει το θέμα με εξαιρετική σοβαρότητα, όπως οφείλει να κάνει κάθε εθνική ομοσπονδία. Το ίδιο ισχύει για όλους τους εμπλεκόμενους, πρωταθλήματα, συλλόγους, παίχτες, φυλάδους, κυβερνήσεις και κάθε φορέα που ενδιαφέρεται για το μέλλον του παιχνιδιού. Δεν είναι στη δικαιοδοσία της FIFA να το πουλήσει, καταλήγει η ανακοίνωση, και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα και θέματα τα οποία συμβαίνουν, τα οποία δεν μπορώ κι εγώ να κατανοήσω. Μάλλον μπορώ να κατανοήσω, δεδομένου ότι ο Τραμπ θέλει οτιδήποτε τον ενδιαφέρει, οτιδήποτε του αρέσει, να το μετατρέπει σε δολάρια. Και αυτό γλυκάθηκε έτσι από το παγκόσμιο κύπελο που έγινε εκεί, και φαίνεται ότι δεν ήταν μόνο η κόκκινη κάρτα την οποία ανέρεσε με το θέμα τότε που υπήρχε με τον Μπαντογκλάν, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο να σβήνεται μια κόκκινη κάρτα, και θα έχουμε να δούμε πολλά ακόμα από τη στιγμή που εμπλέκεται ο συγκεκριμένος. Είναι καθαρά ιδέα του Τραμπ, ο οποίος έχοντας πλέον εξασφαλίσει τον έλεγχο κατά κύριο λόγο του Ινφαντίνο, θέλει να βάλει στο παιχνίδι τη FIFA όλη και να την φέρει σε μια τέτοια διαδικασία ώστε να είναι μια κερδοφόρα εταιρεία που θα αποδίδει εκατομμύρια ευρώ. Και φυσικά εκατομμύρια ευρώ για ποιους? Για την οικογένειά του, αφού όλοι εμπλέκουν, πέρα από τη μεγάλη εταιρεία JP Morgan και τον γαμπρό του, ο οποίος είναι διατεθειμένος να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Λοιπόν, αυτά με τον Τραμπ, αυτά με τη FIFA. Θα πάμε σε όλα τα θέματα τα οποία σας έχουμε αναφέρει, αλλά στο ξεκίνημα της εκπομπής να δω αν είμαστε έτοιμοι να μπορέσουμε να περάσουμε στον καλεσμένο μας. Διαφορετικά να πάμε να σταθούμε λίγο. Ωραία, έχουμε τον καλεσμένο μας και έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον προπονητή που μας έχει χαρίσει πολλές επιτυχίες μέσω των αθλητών του, και δεν είναι άλλος από τον κύριο Πομάσκι. Δάσκαλε, καλησπέρα.
3: Καλό βράδυ, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Έκανε κάτι απίστευτο ο Μίλτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Άλματα συνεχόμενα πάνω από τα 8,5 μέτρα. Μόνο ο μεγάλος και ο αγαπημένος μου Καρλ Λιούις το είχε πετύχει αυτό.
3: Ναι, έχετε δίκιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό σε ένα αγώνα, να κάνεις τόσο μακρινά άλματα.
2: τον βοηθάει η πίστα του Βόλου, γιατί έχει κάνει και άλλες φορές μεγάλα
3: άλματα. Έχει κάνει στη Ρώμη, έχει κάνει και στη Μόντε Κάρλο, ίδιο έχει κάνει. Απλώς τώρα είχε και πιο καλές συνθήκες. Είχε ευνοϊκό αεράκι λίγο, είχε και η κατάσταση μέσα στο φορμάρισμα. Είναι απλώς η πολύ καλή κατάσταση με πολύ καλές συνθήκες. Δεν τα βρίσκεις εύκολα αυτά σε κάθε αγώνα.
2: Δυστυχώς δεν είναι και μια καλή χρονιά, δηλαδή δεν είναι Ολυμπιακή χρονιά ή Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Είναι χρονιά νομίζω Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
3: Έχουμε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και στις 11, 12, 13 Σεπτέμβρη έχουμε το καινούριο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ultimate.
2: Α, το Ultimate.
3: Μια πρωτοβουλία της World Athletics που θέλει να κάνει κάτι ξεχωριστό για μόνο τελικούς, για τους καλούς αθλητές.
2: Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν έχει επικείμενο στόχος ο Μίλτος. Πού θα το φτάσει, κύριε Πομάσχη, ο Μίλτος?
3: Αυτό δεν μπορεί να πει κανένας. Απλώς εμείς θα δουλέψουμε με σοβαρότητα και με υπομονή, επιμονή, μέχρι που όσο μακρότερα μπορεί να φτάσει.
2: Νομίζω το παγκόσμιο ρεκόρ είναι γύρω στα 8.90, 8.95, δεν κάνω λάθος.
3: Το Mike Power.
2: 8.95.
3: Ναι.
2: Ναι, το πήρε από το Mac Bibbon. Τεράστιο άλμα, αλλά ο Μίλτος το κοιτάει. Δεν λέω ότι αυτή τη στιγμή το έχει στόχο. Απλά το παιδί το βλέπω ότι θέλει να φτάσει όσο γίνεται πιο μακριά.
3: Αυτός είναι ο στόχος μας, απλώς δεν το λέω. Ό,τι καλύτερο έρθει, καλοντεχούμενο. Απλώς πάμε πηγαίνοντας βήμα-βήμα, γιατί ο Μίλτος κάνει εδώ και 10 χρόνια ατομικά ρεκόρ. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό σαν καριέρα που έχει κάνει και μια συνέπεια που δείχνει στη σταθερότητα και προσθέτει συνέχεια. Είναι σε μια όρημη καλή ηλικία, είναι υγιής και το εύχομαι ό,τι καλύτερο.
2: Πάντως, κύριε Πομάσχη, έχει εκπληκτική αντίληψη και ελαστικότητα που νομίζω του δίνουν την ευχαίρεια να κάνει αυτά τα μεγάλα άλματα.
3: Μίλτο δεν είναι αθλητής με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, με πάρα πολύ μεγάλη. Έχει ένα πάρα πολύ καλό και μεγάλο τεχνικό άλμα. Αυτό ακριβώς που είπα, την αντίληψη και την αίσθηση και την επιδειξιότητά του μέσα στην εκτέλεση του άλματος, του δίνει αυτή η σταθερότητα.
2: Δεν ξέρω. Τώρα σίγουρα αυτό είναι θέμα, είναι δικό σας κομμάτι δουλειάς και σίγουρα έχω την αίσθηση ότι θα το βοήθησε ότι νεαρότερος έκανε και αυτό το parkour. Έχει αυτή την ελαστικότητα στις κινήσεις, την απέκτησε.
3: Έχει μια ακρίβεια, τα έλεγα εγώ. Δεν αυτό. Το έχει βοηθήσει τόσο για κάτι άλλο, όσο για την ακρίβεια της δυνάμεις του. Γι' αυτό το άλμα χρειάζεται επίπεδο δύναμη ταχύτητα νούμερο 3. Για το πιο μεγάλο θέλει 3,5. Μπορεί να ρυθμίζει την προσπάθειά του. Και αυτό το αυτοέλεγχο είναι πολύ σημαντικό για την ακρίβεια του άλματος.
2: Κύριε Πομάσχη, είναι στην κορφή του κόσμου ο Μίλτος, έχει κατακτήσει τα πάντα. Και πλέον ξέρουμε ότι μπορεί να πετύχει ακόμα περισσότερα. Βοήθεια υπάρχει?
3: Υπάρχει. Η Ολυμπιακή Επιτροπή είναι από πίσω μας, το υπουργό κύριο Βρούτση είναι από πίσω μας, έχουμε βελτιώσει κάποια στοιχεία, ΣΕΓΑΣ είναι μαζί μας και λύνουμε τα προβλήματα και είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο τα τελευταία χρόνια. Εννοείται θέλουμε και άλλα, γιατί έχει κάποιες ελλείψεις. Οι ελλείψεις είναι το τομέα ρήψεων στο στίβο, είναι 8 αγωνίσματα χωρίς σταδιάκι ρήψεων. Αυτό το πράγμα δηλαδή είναι μια έλλειψη που είναι πάρα πολύ σοβαρή. Εμείς θέλουμε τη συνέχεια να βελτιώνουμε τις καταστάσεις. Φέτος πήκαμε μετά από 15 χρόνια στη Παιανία και κάνανε τα μικρά μας παιδιά, κάνανε ταύματα, κάνανε πάρα πολλά πανελλήνια ρεκόρ και τώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πήραμε 4 μεντάλια. Αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί δεν είναι μόνο η προετοιμασία, η φυσική μας κατάσταση να βελτιώνουμε, είναι και η αγωνιστική προετοιμασία. Ναι. Και χωρίς αγώνες αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί. Και εμείς θέλουμε και στάδιο και αγωνιστικός χώρος και προπονητικός χώρος.
2: Άρα προλάβατε την επόμενή μου ερώτηση, αν έρχεται από πίσω νέα φουρνιά μεγάλων αθλητών.
3: Πάρα πολύ καλή φουρνιά. Είναι Γιακουβάκη, η κόρη του παλιού μας πρωταθλητή. είναι η Μπακουγιάννη, είναι ο υψίστος.
2: Εμμανουηλίδου.
3: Ο Εμμανουηλίδου είναι μεγάλη πια. Είναι φτασμένη αθλήτρια. Έχουμε το Ελβιζάτου, πολύ καλός υψίστας. Έχουμε την Εύελιν Μητροπούλου, μήκος. Έχουμε πάρα πολύ καλά παιδιά. Αυτά τα παιδιά θέλουν χώροι προπόνηση και αγωνιστικούς. Τώρα εμείς ευελπιστώ του Πιανή να την έχουμε από τη Δεκέμβρη και η νέα γενιά να τους προσφέρουμε σειρά αγώνων, να χαρούν τα παιδιά, να συναγωνιστούν, να μπορούν να δουν πώς γίνεται ο αγώνας. Μετά από πολλούς αγώνες γίνεσαι καλός αθλητής.
2: Ναι. Να επιστρέψω λίγο στο Μίλτο. Είπε κάπου στις δηλώσεις του ότι έκανε το μεγαλύτερο άλμα της ζωής του εκείνο που βγήκε άκυρο. Είναι όντως έτσι τα πράγματα? Θα όχι, μπορούσε να βγει τόσο μεγάλο?
3: Το τελευταίο ήταν 864. Αυτό εννοούσε. Πάτησε 11 πόντους πίσω.
2: Αυτό τεχνικό λάθος.
3: Ναι, απλώς δεν μπορεί να κάνεις και το ένα πόντο συνέχεια. Απλώς σαν σύνολο και σαν τεχνική και σαν δικιά του αίσθηση, πραγματικά ήταν το καλύτερο άλμα.
2: Μάλιστα.
3: Και μακρότερο, λοιπόν, θα έλεγα.
2: Σωστά. Άμα το βάλουμε από εκεί που πήδηξε κανονικά, κανονικά έτσι πρέπει να μετράμε τα άλματα. Από εκεί που πατάει ο αθλητής, όχι από τη βαλβίδα.
3: Εμείς λοιπόν, δεν συμφωνούμε με αυτό, γιατί χάνεται το suspense, ναι. το μήκος.
2: Σωστά, έχετε
3: η
2: δίκιο.
3: Ακρίβεια.
2: Έχετε δίκιο. Ούτως ή άλλως πήγαν να περάσουν διάφορα τέτοια κανονισμούς. Ευτυχώς σταματήσαν. Κοτς, τώρα για να ολοκληρώσουμε.
3: Offside. Καλύτερα τα παίζουμε χωρίς offside. Αλλά έχει μια ομορφιά αυτό.
2: Σωστά. Τώρα για να κλείσουμε, κοτς, επόμενος στόχος λοιπόν θεωρώ ότι είναι το ευρωπαϊκό κύπελο κατά κύριο λόγο.
3: Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι την άλλη εβδομάδα. 10-11 είναι ο Μίλτο. Προγραμματικό και τελικό και τα άλλα παιδιά μέχρι 16 Αυγούστου.
2: Έχουμε άλλες υποψηφιότητες για μετάλλια, πιστεύετε?
3: Βεβαίως. Ο Καραλής. Βεβαίως έχουμε και άλλα παιδιά. Η ομάδα τα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα έχει πάρα πολλά νέα παιδιά και ευελπιστώ να γίνουν από τα παιδιά πολλά ατομικά ρεκόρ. Αυτό είναι η χαρά του προπονητή στο μεγάλη διοργάνωση, το παιδί να κάνει αυτό που δεν έχει κάνει μέχρι τότε.
2: Έτσι είναι. Είναι η προσωπική νίκη. Τώρα, άμα σε φέρει και μετάλλιο. Αν σε φέρει και μετάλλιο, είναι μια άλλη ιστορία. Κότς, ευχαριστούμε και πάντα μεγάλες επιτυχίες.
3: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ.
2: Γεια σας.

0: Ακούσαμε λοιπόν τον προπονητή του Μίλτου Τεντόγλου, τον κύριο Πομάσκι, ο οποίος μας μετέφερε το πώς ήρθε αυτή έτσι, η μεγάλη προσπάθεια, οι μεγάλες προσπάθειες από τον Έλληνα πρωταθλητή Ολυμπιονίκη, παγκόσμιο πρωταθλητή και όχι μόνο. Και ασφαλώς ότι υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα ότι θα έρθουν και άλλοι αθλητές που βρίσκονται από πίσω, αλλά και η αποστολή, η οποία θα ταξιδέψει για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είναι την επόμενη εβδομάδα, έχει πολλές πιθανότητες για να φτάσει σε διακρίσεις. Πάμε λίγο σε ένα από τα θέματα τα οποία είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για την υποδοχή που έγινε σήμερα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος από τους, για τους πρωταθλητές κυπελούχους κόσμου για την ακρίβεια στην υδατοσφαίριση. Εκεί βρέθηκε αρκετός κόσμος, το χάρηκαν πολύ οι παίχτες της εθνικής μας ομάδας Πόλο. Το είχαν ανάγκη και το περίμεναν και είναι χαρακτηριστικό και ο τρόπος με τον οποίο είχαν πανηγυρίσει χορεύοντας μετά τον τελικό εκεί από την ελληνική παροικία του Σίδνη που τους υποδέχτηκε και διασκέδασαν μαζί τους. Το ξέσπασμα που είχαν, το είχαν μεγάλη ανάγκη, ήταν μεγάλο αποθυμένο δεκαετιών ήταν αυτό. Το πέτυχαν και επέστρεψαν πλέον στην κορυφή του κόσμου. Θα ακούσουμε λοιπόν στο ξεκίνημα αυτού του ρεπορτάζ τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, τον κύριο Βλάχο, ο οποίος για μια ακόμη φορά μας μετέφερε τι σημαίνει αυτή η επιτυχία για την Ελλάδα και την εθνική μας, τον εθνικό μας σύλλογο.
1: Ήρθε και το χρυσό. Για εμάς που ξέρουμε, είναι κάτι που θα ερχόταν έτσι κι αλλιώς, γιατί η ομάδα ήταν καταξιωμένη, ήταν πλέον στην κορυφή. Για εσάς όμως, είναι πλέον η αρχή για πολλές κορυφές του μέλλον.
0: Παραμένουμε και ολοκληρώνουμε με την υποδοχή της εθνικής μας ομάδας, με τις δηλώσεις του χρυσού σκόρα της εθνικής μας ομάδας, του Αργυρόπουλου, ο οποίος χάρισε αυτή την πολύ μεγάλη και ιστορική νίκη και φυσικά το χρυσό μετάλλιο στην εθνική μας ομάδα.
1: Με αρχηγό τον Στέλιο Αργυρόπουλο Κανακάκη να μην έρθει το χρυσό.
2: Ήταν δυνατόν, σίγουρα, εντάξει. Δεν το έχουμε ξανακάνει, οπότε οι πιθανότητες δεν ήταν το μέρος μας, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι.
1: Και για πες λίγο πώς αισθάνεστε πλέον, πώς είστε.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι
1: γιατί η υποδοχή, αναγνώριση, καταξίωση πλέον δεν μπορεί να μιλήσει κανείς, γύρισε και το χρυσό. Έτσι κι αλλιώς ήταν αναγνωρισμένη αυτή η ομάδα. Αλλά τι αισθάνεστε και πού φτάνουν πλέον οι στόχοι αυτής της ομάδας.
2: Η στόχη είναι ξανά η κορυφή ξανά, γιατί πλέον αποδείξαμε και στους εαυτούς μας και στον κόσμο ότι είναι στις δυνατότητές μας, είναι στο χέρι μας πλέον η κατάκτηση του χρυσού. Οπότε ο στόχος είναι η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού, του Παγκοσμίου και των Ολυμπιακών Αγώνων.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα ρεπορτάζ των ομάδων, ξεκινώντας με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κάνει κίνηση ΜΑΤ με την απόκτηση του Γκουστάβο Σα, ένας παίχτης διεθνής με την Εθνική Πορτογαλίας, Under 21, αλλά νομίζω έχει κάνει και στην πρώτη ομάδα κάποιες εμφανίσεις. Ανήκει στην Famalicão, στην οποία είχε διατελέσει και αρχηγός και είναι φυσικό, όπως είπαμε, μέλος Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων. Το κόστος του, σύμφωνα με το Transfer Market, υπολογίζεται γύρω στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Αγωνίζεται κυρίως ως επιτελικός μέσος, αλλά είναι ένας παίχτης που μπορεί να προσαρμοστεί σε όλες τις θέσεις μπροστά στην επίθεση. Ήδη, όπως ήταν γνωστό εδώ και αρκετό καιρό, είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, κυρίως από την Μπενφίκα αλλά και από την West Ham από την Αγγλία. 120 εμφανίσεις είχε με τη Famalicão, έχοντας 12 γκολ, 16 assist. Τώρα, ο Ολυμπιακός με αυτή την κίνηση προχωράει δυνατά για την δική του μεταγραφική αντεπίθεση και ασφαλώς είναι ένας παίχτης ο οποίος έρχεται και όχι μόνο έρχεται, αλλά μπορεί να αποτελέσει και επένδυση για το μέλλον για τους ερυθρόλευκους. Θα συνεχίσουμε στον Ολυμπιακό με έναν άλλον παίχτη, ο οποίος φαίνεται, σας τον είχαμε αναφέρει και χθες, αλλά φαίνεται να προχωράει η περίπτωσή του και έρχεται μια επιβεβαίωση από το Βέλγιο, όπου αναφέρουν ότι ο Τιτραουί φαίνεται να είναι κοντά στον Ολυμπιακό, παρά το γεγονός ότι η Σαλερούα ήταν αρνητική στα 7 εκατομμύρια ευρώ που είχε καταθέσει αρχικά ο Ολυμπιακός για να τον αποκτήσει. Η προσφορά η οποία θέλει είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός φαίνεται να την προσεγγίζει και δεν αποκλείεται ο αργερινός χαφ να αγωνιστεί με την φανέλα του Ολυμπιακού στο επόμενο διάστημα. Στο επόμενο 48ωρο θα γνωρίζουμε ακριβώς τι μπορεί να συμβεί για την απόκτησή του από την πλευρά των ερυθρολεύκων. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μάλλον σήμερα μάλλον για τον Ολυμπιακό, έφτασε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και μάλιστα έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ο Στεφάν Ορτέγκα, ο οποίος περάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Ο Γερμανός τερματοφύλακας ένιωσε ικανοποιημένος για αυτή την εξέλιξη, όπως έκανε γνωστό με τις δηλώσεις του, και τόνισε ότι στόχος του είναι να προσπαθήσει να πετύχει υψηλούς στόχους με την ομάδα του Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ανοιχτά μέτωπα όμως και έχει και παίχτες οι οποίοι είναι στην πόρτα της εξόδου. Ο Φραντζίστο Ορτέγκα είναι ένας από τους βασικούς στόχους της River Plate για το αριστερό άκρο της άμυνάς της, αλλά μέχρι στιγμής δεν έδωσε τα απαραίτητα χρήματα στον Ολυμπιακό για να τα αποκτήσει. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η River Plate ανέβασε την προσφορά της στα 5 εκατομμύρια για την αγορά του παίχτη και πλέον στον Ολυμπιακό αρχίζουν να βλέπουν πιο θετικά αυτή την υπόθεση και δεν αποκλείεται να προχωρήσει. Στον Ολυμπιακό έχουμε και την περίπτωση του Clayton. Εδώ τα πράγματα καθημερινά εναλλάσσονται με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Μία φεύγει, μία μένει. Τώρα φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος η παραμονή του να αποτελέσει τον τρίτο φόρ της ομάδας. Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος έμεινε στην Αθήνα για πρόγραμμα αποθεραπείας, επιστρέφει στις προπονήσεις των Ρέντι και εκεί θα αξιολογηθεί εκ νέου η κατάστασή του. Πάντως ήταν στο transfer list ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και όλα είναι στην κόψη του ξηραφιού, γιατί στον Ολυμπιακό υπάρχει φυσικά το θέμα της αποχώρησης από την ομάδα του Ταρέμι, ίσως και του Γιάρεμτσουκ. Και τώρα, μια που είπαμε για Ταρέμι, είναι γνωστό ότι ο Ιρανός ποδοσφαιριστής έχει προσελκύσει τον ενδιαφέρον και στην Βραζιλία και συγκεκριμένα της Φάσκο ντι Γκάμα. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, αλλά φαίνεται ότι η περίπτωσή του δεν προχωράει, γιατί εδώ κολλάει στην άρνηση του παίχτη να μετακομίσει στην Βραζιλία. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν τα ρεπορτάζ που έρχονται από την Βραζιλία. Να πάμε τώρα σιγά σιγά να ασχοληθούμε και με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία έχει σήμερα κάθεται, θα μπορούμε να το πούμε αυτό, σε αναμένα κάρβουνα, καθότι έχει το μυαλό της στον αγώνα, το τι θα γίνει στον αγώνα Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν για τα προκριματικά του Champions League. Σε περίπτωση που η Δυναμό Ζάγκρεπ αποκλείσει την Τούν, τότε η ΑΕΚ θα βρεθεί στο γκρουπ των ανίσχυρων της κλήρωσης των play-off. Οι Κροάτες είναι μια ομάδα με μεγαλύτερη εμπειρία από την Τούν, αλλά η Τούν για μένα, επειδή την παρακολούθησα πέρσι, ήταν η ευχάριστη έκπληξη, μια ομάδα πολύ καλή. Έμεινε στο 1-1 στον πρώτο αγώνα, δεν αποκλείω εδώ την έκπληξη. Εάν ωστόσο η Τούν καταφέρει να ολοκληρώσει την έκπληξή της και να πάρει την πρόκριση, τότε στην ΑΕΚ ανοίγουν σαμπάνιας, γιατί μπαίνει ήδη στους ισχυρούς της διοργάνωσης για τα play-off. Τα ζευγάρια των ισχυρών στο League Path των play-off ήδη έχουν κλειδώσει, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολετς να περιμένει πλέον την εξέλιξη του συγκεκριμένου ζευγαριού για να δούμε τι θα γίνει. Να θυμίσουμε ότι οι αγώνες, η κλήρωση των play-off θα γίνει στις 3 Αυγούστου και οι πρώτοι αγώνες έχουν οριστεί 18 και 19 Αυγούστου, ή 18 ή 19 Αυγούστου, η ρεβάν στις 25 ή 26 και πάλι Αυγούστου. Είναι ένα θέμα το οποίο σαφώς και ενδιαφέρει την ΑΕΚ πάρα πολύ. Η ΑΕΚ τώρα έχει προχωρήσει, σας λέγαμε χθες ότι κινείται για την απόκτηση ενός ή δύο χαφ και μάλιστα σύντομα θα πάει, ή σήμερα ή αύριο σας είχαμε προσδιορίσει ότι θα πάει ακόμα και στην Ολλανδία. Και έτσι έγινε. Ο εκλεκτός είναι ο Λόβρο Μαγέρ, ο οποίος ήταν μέχρι πρότινος στη Βόλσμπουργκ. Μάλιστα, τι ήταν, συμμετείχε και στην προετοιμασία της ομάδας. Εκεί όμως έγινε ένα ταξίδι από τον Μινά Λισάνδρου, ο οποίος έκλεισε τον παίχτη μέχρι το 2030 με απολαβές 2 εκατομμύρια ευρώ. Η ΑΕΚ θα δαπανίσει 6 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα δώσει στη Βόλσμπουργκ για την αγορά του παίχτη. Και είναι σίγουρα, νομίζω, το μεγαλύτερο ποσό που δίνει ο Μάριος Ηλιόπουλος. Γύρω στα 5 είχε δώσει για τον Βάργκας και άλλα 4 είχε δώσει για τον Ζούπκοφ και άλλα 4 περίπου για τον Καράινεν. Άρα, ναι, είναι η πιο ακριβή μεταγραφή του Μάριου Ηλιόπουλου. Είναι μια κίνηση η οποία την δούλεψε ο Ριμπάλτα και εδώ βοήθησε πολύ το γεγονός του υποβιβασμού της Βόλσμπουργκ, η οποία ήθελε να απαλλαγεί από τα μεγάλα συμβόλαια, και ο Μάγερ εκεί εισέπρατε 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Έτσι λοιπόν μπήκε σφίνα και τον απέκτησε, παρά το γεγονός ότι και άλλες ομάδες όπως η Κόμο, η Φιωρεντίνα, η Άντραχτ Φραγκφούρτη είχαν δείξει ενδιαφέρον. Ήρθε όμως την κατάλληλη στιγμή και πήρε τον παίχτη που θεωρούν όλοι ότι θα μπορέσει να βοηθήσει σημαντικά την ομάδα της ΑΕΚ στη νέα σεζόν στη μεσαία γραμμή. Μια και πώς όμως φτάσαμε σε αυτό, και σίγουρα υπάρχει και κάποιος ο οποίος κρύβεται πίσω από αυτή τη μεταγραφή. Αυτός ο οποίος κρύβεται πίσω από αυτή τη μεταγραφή, ασφαλώς πέρα του Ριμπάλτα και του Μινά Λισάνδρου, οι οποίοι διεκπεραίωσαν αυτή την ιστορία, είναι ο Βίντα, ο οποίος μίλησε με τον παίχτη, του μετέφερε πάρα πολλά. Συμπαίχτες στην εθνική ομάδα της Κροατίας, τον ξέρει πάρα πολύ καλά και θέλησε να του στείλει έτσι ένα report για την ομάδα, το οποίο μάλλον ήταν πολύ θετικό και έτσι κατάφερε να πείσει τον συμπατριώτη του προκειμένου να έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Έτσι η ΑΕΚ προχωράει και να σας δώσουμε και άλλο tip για τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις, καθώς πάλι ακόμα και αύριο φαίνεται ότι θα μπορέσει να υπάρχει η πιθανότητα μάλλον να γίνει ακόμα μία μεταγραφική κίνηση. Στον Παναθηναϊκό, έχουμε και εκεί κάποιες εξελίξεις, καθώς Παναθηναϊκός έκανε τις μεταγραφικές του κινήσεις και έχει κάνει αρκετά. Ήδη έχει δώσει αρκετούς παίχτες και τώρα θα μπει σε μια διαδικασία αποφόρτισης του ρόστερ το οποίο έχει και θέλει να βάλει και κάποια χρήματα και στο ταμείο, γιατί όχι. Ήδη με τον Γιτβάη να πηγαίνει στην Αλ Σαμπ, το Σιόπι να πηγαίνει στην Καραμπούκ, και νωρίτερα του Βιντέρσκι αλλά και του Λιμιού. Μην ξεχνάμε και από το Λιμιού πήρε χρήματα ο Παναθηναϊκός για το μισό χρόνο του συμβολίου. 350.000, 900.000 από τον Σβιντέρσκι. 1 εκατομμύριο για τον Σβιντέρσκι, συγγνώμη είναι. Ναι, 1 εκατομμύριο πήρε από τον Σβιντέρσκι. Τώρα υπάρχουν παίκτες που θέλει να απαλλαγεί, οι οποίοι μπορούν να φέρουν ή να απαλλάξουν κατά κύριο λόγο από τον Παναθηναϊκό περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ. 1,8 είναι οι απολαβές του Τάσου Μπαγκασέτα που θέλει να τον δώσει. 1,4 ο Τόνι Βιλένα που εδώ και 2 χρόνια τον είναι στην Αθαλήνη, δεν τον έχουμε δει. 900.000 είναι το συμβόλαιο του Μουσά στη Σόκο, 800.000 παίρνει ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν και 600.000 ο Πάντοβιτς. Όλα αυτά κάνουν 5,5 εκατομμύρια τα οποία ο Γιάννης Αλαφούτζος αλλά κυρίως ο Στέφανος Κοτσόλης θέλουν να τα βγάλουν πάνω από τον Παναθηναϊκό, να φύγει αυτό το φορτίο του πάνω από τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι τζάμπα χρήματα τα οποία πληρώνονται. Θα πάμε ξανά ίσως στον Παναθηναϊκό, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να πάμε στην Θεσσαλονίκη, στον Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM για να μας δώσει τις τελευταίες ειδήσεις για ΠΑΟ Κάρι Ηρακλή. Νίκο, καλησπέρα.
1: Yes. Θα ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ, όπου να πούμε ότι οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε αναφέρουν ότι μέσα στο επόμενο 48ωρο αναμένεται να κλείσει μια μεταγραφή για το δικέφαλο του Βορρά, παρά το γεγονός ότι υπάρχει το παιχνίδι το ευρωπαϊκό με την Δυναμό την Πέμπτη το βράδυ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ή αύριο ή μεθαύριο θα έχει κλείσει ένας παίκτης ο οποίος θα είναι δεξιός οπισθοφύλακας. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες τις οποίες έχουμε. Και τον παίκτη τον έχουν εντοπίσει οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Όπως είναι γνωστό, ο ΠΑΟΚ πούλησε το Σάντσες και θέλει στο Μεξικό, στην Γουαδαλαχάρα, στην ομάδα Άτλας, και θέλει να πάρει οπωσδήποτε κάποιον αντικαταστάτη του, γιατί έχει μείνει ο Κένι σαν δεξιός μπακ και ο επόμενος είναι ο Λίρατζης, τον οποίο Λίρατζη από ό,τι φαίνεται θα τον δώσουν τα νικό σε κάποια ομάδα. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει έναν δεξιό μπακ. Μέχρι την Πέμπτη φυσιολογικά θα έχει τελειώσει αυτή η μεταγραφή. Υπάρχει αυτή η καθυστέρηση στη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος μάλιστα από ό,τι φαίνεται έχει γίνει ένα σύριαλ αυτή η μεταγραφή του, είναι σαν το Τόλμη και Γοητεία το σύριαλ, και σε πολλές συνέχειες δηλαδή. Και ο Γιαννούλης ο ίδιος έχει πει στην Augsburg: αφήστε με να φύγω να πάω στον ΠΑΟΚ. Η Augsburg έχει συμφωνήσει προφορικά με τον ΠΑΟΚ, αλλά αν δεν πέσει και η υπογραφή γραπτός, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με σιγουριά ότι αυτή η μεταγραφή μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε λίγο σε μια αναμονή της πιθανής μεταγραφής του Γιαννούλη εντός επίσης 48 ωρών από τώρα. Θα δούμε τι θα γίνει. Στα αγωνιστικά ήρθε σήμερα η αποστολή της Δυναμό Κιέβου στη Θεσσαλονίκη για να εγκλιματιστούν, να μπουν στο κλίμα περισσότερο, γιατί εκεί έκαναν προπονήσεις στην Πολωνία με 20 βαθμούς Κελσίου και με συνεχή βροχή. Και έμαθαν ότι στην Ελλάδα έχουμε 30 και 35 και 40 και ήρθαν για να μπουν καλύτερα πιο νωρίς στο κλίμα. Αύριο θα προπονηθούν στο γήπεδο της Τούμπας νωρίς, γύρω στις 6.30, και λίγο αργότερα θα προπονηθεί και ο ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχουν και συνεντεύξεις τύπου και για τους δύο προπονητές με δύο ποδοσφαιριστές από την Δυναμό και από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, όπως ξέρετε, δεν θα έχει τον Τάχ Άλι ένα μήνα έξω, πιθανότατα ένα μήνα, και το πιο θετικό θα είναι αυτό στην μεγάλη ατυχία του, γιατί υπάρχει και περίπτωση να πάει τρίμηνο η ταλαιπωρία του, εξάρθρωμα ομοπλάτης, δεν είναι και εύκολο να το ξεπεράσεις, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ακολουθήσει μια μετριοπαθή θεραπεία, όπως λένε οι γιατροί, τι σημαίνει αυτό μόνο αυτοί ξέρουν, για να μείνει ένα μήνα έξω και όχι παραπάνω. Τώρα, όσον αφορά στον Άρη, να πούμε ότι περιμένει ο κύριος Γρηγορίου δύο ακόμη ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αναμένεται και αυτοί να κλείσουν αμυντικοί για την ομάδα. Ο Άρης με τον Παλάσιος και τον Πασίρου να είναι πλέον στην προπόνηση κανονικά. Οι δύο παίκτες φυσιολογικά θα παίξουν και στο παιχνίδι με τη Μόντσα μεθαύριο. Είναι ένα παιχνίδι το τελευταίο το οποίο θα δώσει ο Άρης στην Ιταλία, στο γήπεδο που έχει το όνομα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Είναι προπονητικό γήπεδο και αυτό το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά 7 από την τηλεόραση τη συνδρομητική, την Nova. Τώρα όσον αφορά και στον Ηρακλή, να πω ότι μετά την χθεσινή μεταγραφή, πολύ καλή μεταγραφή όπως εξελίσσεται, του Ήβη Λόπεθ, ο Ηρακλής ψάχνει και για άλλους παίκτες, και στο προσκήνιο έχει εμφανιστεί ο Πίτερ Ολαγίνκα. Αυτός έπαιζε πέρσι το Αποέλ, τελείωσε την καριέρα του με το Απόλλωνα, επιθετικός παίκτης, και για αυτόν τον παίκτη ακούγονται καλά λόγια. Είχε ένα τραυματισμό πριν από ένα χρόνο, αλλά στο στομάτι του Απόλλωνα που πήγε από τον Ιανουάριο το ξεπέρασε, έπαιξε, κανονικά έβαλε και 3 γκολ. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει, θα μάθουμε και για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αλλά όπως έχει πει ο προπονητής, θέλει και άλλους παίκτες. Φυσιολογικά θέλει άλλους 4 με 5 παίκτες για να κλείσει το ρόστερ το φετινό του Ηρακλή και να προχωρήσουν οι διαδικασίες.
0: Ναι. Άχι, αύριο και το φιλικό με την Παλέρμο.
1: Ναι, αύριο το φιλικό, στο οποίο φυσιολογικά θα χρησιμοποιήσει όλους τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του σε αυτό το φιλικό προπονητής. Το οποίο θα το δούμε πάλι από YouTube, από το YouTube της Παλέρμο. Αν τουλάχιστον έχουμε πληροφορηθεί σωστά στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, πάμε στην είδηση της τελευταίας στιγμής. Καθώς πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εργομετρικές εξετάσεις και υπέγραψε πλέον το συμβόλαιό του και είναι πλέον στη διάθεση του Μάρκο Νίτσελιτς, ο Λόβρο Μάγερε, ο οποίος σας είπαμε λίγο νωρίτερα. Έτσι λοιπόν θα είναι ο παίχτης ο οποίος θα μπορούν να παρακολουθήσουν οι παίχτες τη νέα χρονιά, οι φίλαθλοι μάλλον της ΑΕΚ, να παρακολουθήσουν τη νέα χρονιά με ένα συμβόλαιο το οποίο είναι περίπου γύρω στα 2,5 εκατομμύρια το χρόνο, όπως σας μεταφέραμε λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, αυτά και με την ΑΕΚ. Θα πάμε λίγο τώρα στον Πανιόνιο, ο οποίος σήμερα έκανε συνέντευξη τύπου και παρουσίασε τον νέο προπονητή, τον Φερνάντο. Μεταξύ αυτών υπήρχε και η ομιλία του Προέδρου της ομάδας του Πανιωνίου, του κυρίου Ρούπτση, ο οποίος αναφέρθηκε για τους στόχους αλλά κυρίως και για την φιλοσοφία της ομάδας της Νέας Μήνης, η οποία δεν είναι μόνο η άνοδος όπως όλοι κατ' ομολογία οι φίλαθροι της ομάδας θέλουν να έρθει και φέτος είναι από τα μεγάλα φαβορί η ομάδα του Πανιωνίου, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα είναι έτοιμη η ομάδα ώστε να αντιμετωπίσει την πρόκληση της νέας σεζόν στη Super League, ώστε να μην δημιουργήσουν μια ομάδα από την αρχή αλλά να υπάρχουν οι απαραίτητες βάσεις και ο απαραίτητος κορμός για να μπορέσει να υπάρχει μια συνέχεια στην ομάδα. Καλύτερα όμως θα τα ακούσουμε από τον ίδιο.
1: Και να μην ξεκινάμε το χρόνο το καλοκαίρι, εάν έχουμε ανέβει, που για εσάς αισθάνομαι ότι το παρουσιάζεται ως μοναδικό στόχο. Για μας είναι ο μισός στόχος, ο άλλος μισός είναι να ανέβουμε, αλλά να μην ξεκινήσουμε από το μηδέν, να ξεκινήσουμε από μια τέτοια παρακαταθήκη που να μπορούμε να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα και για το παραεπόμενο και κάθε χρόνος που περνάει μπορούμε να εξελιχθούμε και να παρουσιάζουμε κάτι καλύτερο, γιατί μόνο έτσι ο Πανιώνιος θα μπορέσει να ξαναβρει τον πραγματικό του ρόλο.

0: Πάμε λίγο και στο μπάσκετ. Εδώ που έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο σύριαλ με τον Μάριο Χεζόνι. Ο Χεζόνι, ο οποίος όπως όλοι γνωρίζαμε, πήγε στο NBA, στους Cleveland Cavaliers και όχι μόνο, και μάλιστα επέγραψε ένα συμβόλαιο περίπου 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα όμως κυκλοφόρησαν σενάρια τα οποία ανέτρεψαν το σκηνικό και λέγανε ότι υπάρχει πιθανή αποδέσμευσή του από τους Cleveland. Την αλήθεια ήρθε να δώσει ο έγκριτος ρεπόρτερ του NBA, ο Mark Stein, ο οποίος με ανάρτησή του τόνισε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το deal μεταξύ της Real Madrid και της ομάδας των Cleveland. Στη Real θεωρούν ότι ο Χεζόνι εξακολουθεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο, καθώς η ρήτρα η οποία του έδινε τη δυνατότητα να επιστρέψει στο NBA έλυγε στις 20 Ιουλίου. Η εξαγορά της ρήτας έγινε 26 Ιουλίου. Άρα λοιπόν έρχονται και λένε τώρα οι μερέγγες ότι εμείς δεν έχουμε καμία υποχρέωση να τον αφήσουμε ελεύθερο και ουσιαστικά μπλοκάρουν τη μετακίνησή του στην ομάδα της, των Cleveland. Θα δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η ιστορία. Τώρα, υπάρχει όμως και άλλο σύριαλ, το οποίο είναι πρώτο πυλών και δημιουργήθηκε πάλι από το NBA, καθώς ο Russell Westbrook φαίνεται να έχει το ενδιαφέρον από ομάδες της Ευρώπης. Αυτό το γνωρίζαμε, υπήρχε έτσι σαν μία φήμη το πρωί και μάλιστα σε αυτά τα σενάρια ανεπλάκησαν οι ομάδες της Χάπολ Τελαβίβ, του Παναθηναϊκού και της Ντουμπάι. Ήρθε επιβεβαίωση από ρεπορτάζ της των Ηνωμένων Πολιτειών σε μέσα ενημέρωσης, όπου αναφέρουν ότι όντως υπάρχει ενδιαφέρον από ευρωπαϊκές ομάδες Ευρωλίγκα που θέλουν να αποκτήσουν τον West Brom και να του προσφέρουν ένα μεγάλο συμβόλαιο. Να δούμε λοιπόν πώς θα φτάσει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε να κλείσουμε με ρεπορτάζ από Άρη. Ακούσαμε νωρίτερα από τον Νίκο Πετρουλάκη, αλλά θα ακούσουμε τώρα και τον Σοκράτη Διούδη, ο οποίος μίλησε για την προετοιμασία του Άρη, έτσι όπως είναι αυτή, στο βασικό της στάδιο στην Ιταλία.
1: Οπότε δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και προσπαθούμε να παρουσιαστούμε έτοιμοι όταν θα ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις.
0: Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάνει στο τέλος και η σημερινή μας εκπομπή. Με Θόδωρο Μπαρμπαρή που ήταν σήμερα στα ΤΕΚ, Μάκη Ιωαννίδη που ήταν στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και φυσικά θα είμαστε πιο κοντά στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Από όλους εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.
2: Μάχη 99,8 στα FM.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: σας και στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους οι δρόμοι?
1: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουν αυτά στη γλώσσα σου, γρουσούσι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμαστε.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
17: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι Τετάρτη σήμερα και ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. 29 του μηνού είναι, 29 Ιουλίου 2026 το σωτήριο έτος. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Βαϊμπεράδες μου, στέλνετε μηνύματα στο 69-07-483-484. Καλημέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε εδώ με τη μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα, μπορείτε να το κάνετε εκεί πέρα. Η Θεσσαλονίκη ξημερώνει με 26 βαθμούς Κελσίου, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 59%. Με 28 βαθμούς ξημερώνει η Αττική, επίσης με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 44%. Αναμένουμε υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο. Βλέπω και μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων ή βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Σαν άρχισε να κάνει ζέστη αυτές τις μέρες, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, χθες το μεσημέρι ήταν άστα να πάνε. Δεν είναι να βγαίνεις έξω, είναι να κάθεσαι μέσα με το κλιματιστικό, ή άμα είναι να βγεις έξω να πάρεις και το κλιματιστικό μαζί σου, γιατί έχει αρκετή υγρασία. Έχει αυτό που μας ακατεύει, υγρασία είναι, δεν είναι ότι έχει αμάγγεται ζέστη. Ό,τι είναι η υγρασία που μας έχει διαλύσει. Θεσσαλονίκη, σε λέω, τι να κάνουμε. Θεσσαλονίκη χωρίς υγρασία δεν γίνεται. Τι στο καλό ερωτική πόλη θα ήμασταν τότε. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στο Μανώλη από το Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας. Υγεία και ευλογία. Καλημέρα στη γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνίων της Θεσσαλονίκης. Γεια σου, Στέλιο μου, καλημέρα, πρωινή Ανατολή μας λέει. Γεια σου, Πούλια μου και Αυγερινέ μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Άμα δείτε να ανατέλει ο ήλιος πιο μπροστά, δεν είναι ο ήλιος. Ο Στέλιος με το λεωφορείο είναι. Είναι τόσο φωτεινό παιδί που λες, τι έγινε, βγήκε πιο μπροστά ο ήλιος. Όχι, ο Στέλιος έρχεται με το λεωφορείο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από το Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη με υγεία και ευλογία σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στην Τίνα, καλή Τετάρτη με υγεία. Όμορφο πρωινό για σένα και τους ακροατές του Focus και του Ράδιο Μάχη, παιδιά, και του Ράδιο Μάχη. Μην τους ξεχνάτε.

ποιοι. Υπάρχει, λέει, μια προφητεία που λέει ότι η Ανάσταση της Ελλάδος θα έρθει από την Κοφτερή Ανατολή. Και ανάποδα το όνομα του Τσίπρα, Σαρπίστ, λέει, σημαίνει Κοφτερή Ανατολή. Τι ζήσαμε, λέει. Άρε Τσίπρα, τι μας έκανες, άνω κάτω την είχες κάνει τη χώρα. Γεια σου Δέσποινα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλημέρα στον Κυριάκο στη Φλόρινα. Γεια σου φίλε μου Ιδωμενέα, καλημέρα ομορφάντρα, λέει, των Ερτζιανών και όλης της πρωινής ζώνης. Έτσι να τα λέτε αυτά, να τα λέτε αυτά. Καλά είχε εκδοθεί, λέει, η ένταλα μας σύλληψης για τον Αβραμό, τι έγινε, κουβέντα από πουθενά. Καλά δεν το ξέρατε ότι είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Έλα μωρέ τώρα και σιγά, πώς κάνεις έτσι, ένα ένταλμα σύλληψης άμα της τι. Καθημερινά ξέρεις πόσα εκδίδονται και κανένας δεν πάει φυλακή. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την ανεμοδαρμένη Αστυπάλια, 27 βαθμούς Κελσίου, λέει. Και ήταν αδύσια Αστυπάλια, φυσάει στην Αστυπάλια. Εδώ τίποτα ρε, ούτε ένα φού να μας κάνει έτσι, να τίποτα ρε. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο, στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στην Παναγιώτα, καλημέρα στο Διονύση. Γεια σου Διονύση μου, καλό πρωινό. Ο Στέλιος λέει με πέθανες πρωί. Στέλιο. Ωραία φωτογραφία ρε εσύ. Πολύ ωραία φωτογραφία, έτσι. Ωραία φωτογραφία, ρε παιδί. Μπράβο, ρε Στέλιο, μπράβο. Καλημέρα στη φωτογραφία. Καλημέρα. Γεια σου, Κατερινάκη, καλημέρα.

θερμός παραμένει ο καιρός για σήμερα Τετάρτη με θερμοκρασίες οι οποίες φτάνουν τους 37 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο της ΕΜΕ αναφέρει πως ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αιθρίος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα κεντρικά και βορειοορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανόν στο Αιγαίο τοπικά ως 8 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το νότιο-ανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς, στα υπηρωτικά τους 36 με 37, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους βόρειους 4 με 5 στα ανατολικά τμήματα και έως 6 και βαθμιά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Ζέστη λοιπόν και σήμερα ή ζέστα, γιατί από ένα σημείο και μετά η ζέστη μετατρέπεται σε ζέστα και εκεί πέρα ξεκινάει το πρόβλημα, οπότε καταλαβαίνετε. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα στο κέντρο της πρωτεύουσας. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλημέρα στον Χάρη. Φτουφτού λέει, εμείς ματιάσουμε πρωί-πρωί χάρη από τα κοκκινόγια της δράμας. Φτύστε με, αλλά προσοχή, μην πιτσιλάτε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Δεν υπάρχει, λέει, καλύτερο από τον ακούσιο.

Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Χαμός λέει από αέρα. Ευλογημένη Τετάρτη, ο Θεός να μας προστατεύει από φωτιές. Ποιο αέρα, ρε παιδιά, εδώ τίποτα δεν φύσα. Φίλο δεν κουνιάται. Αλήθεια, βγήκα έξω πρωί-πρωί και λέω τι έγινε, θα πεθάνουμε σήμερα. Δεν πεθάναμε από τρία μνημόνια, θα πεθάνουμε από, από τη ζέστα. Ρε Παναγία. Καλημέρα στο Χρυσοβαλάντη. Το γιατρό τον Ιωαννίδη λέει: γιατί δεν τον παίζουν τα κανάλια? Είδα μια συνέντευξη στο Κρήτη TV. Άνθρωπος είναι έτσι φωτός μπροστά. Πώς δεν τον παίζουν τα κανάλια? Τον παίζουν τα κανάλια. Δεν το έχετε δει?

Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Καλλίνικος και η Καλλινίκη. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα της Τίγρης. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 29 του Ιούλια, να τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 904, ισχυρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός υπό το χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολιτή, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22 έως 30.000 κατοίκοι της θα εχμαλωτιστούν και θα πολιθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. Σαν σήμερα το 2014 η μάχη στο Κλειδί, ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τζάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. Σαν σήμερα το 1825 αποτυχάνει εξαιτίας της νηνεμίας που επικρατεί προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολίσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Σαν σήμερα το 1900 ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμπέρτος ο Πρώτος δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι, ο οποίος λέει στους αστυνομικούς που το συλλαμβάνουν με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898. Σαν σήμερα το 1900 στο θέατρο Ορφεύ στη Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει μία δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. Από αυτές ξεχωρίζουν οι Αμερικανο-Ισπανικές Ναυμαχίες, Χάρια της Μη Ανδρογίνου, Ους Διακόπτη Εμφάνισης του Τέχνου και άλλα. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1938, εξέγερση ξεσπά στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά. Θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1792 έρχεται στη ζωή ο Πέτερ Φόρν Ες, γερμανός ζωγράφος ο οποίος διακρίθηκε κυρίως στις αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ως ζωγράφος ο οποίος απαθανάτησε τις ιστορικές στιγμές της ελληνικής επανάστασης του 1821. Σαν σήμερα το 1919 έρχεται στη ζωή ο Μίλτος Αχτούρης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1925 έρχεται στη ζωή ο διακεκριμένος συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1890 φεύγει από τη ζωή ο Βισέντ Βαν Γκόγκ, Ολλανδός ζωγράφος με περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης, ενταγμένος από τους τεχνοκρίτους στο κλίμα του μεταϊμπρεσιονισμού, ο οποίος άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα. Σαν σήμερα το 1979 φεύγει από τη ζωή ο Χέμπερτ Μαρκούζε, γερμανικής καταγωγής Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός και εκπρόσωπος της νέας αριστεράς, αλλά και συγγραφέας του βιβλίου «Μονοδιάστατος άνθρωπος». Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2004, φεύγει από τη ζωή μεγάλη κωμικός του θέατρου αλλά και του ελληνικού κινηματογράφου Ρένα Βλαχοπούλου.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 29 του Ιούλια, να τα προηγούμενα έτη, γεγονότα τα οποία αξίζει να αναφέρουμε και πρέπει έτσι να θυμόμαστε. Γεια σου Δέσποινα, καλημέρα. Από τώρα λέει αγχωνόμαστε που θα λείψεις με την άδειά σου. Έλα μην αγχώνεστε, έχουμε ακόμη ένα μήνα για να λείψουμε. Μη στεναχωρεύεστε, όλα καλά θα πάνε. Θα το αντέξουμε και αυτό, τι να κάνουμε. Αντέξαμε 3 μνημόνια, αντέξαμε 7 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από το Μητσοτάκη. 15 μέρες άδειας δεν θα αντέξουμε. Και εγώ να ξέρετε θα ανυπομονώ να γυρίσω, να το ξέρετε. Δηλαδή θα κάθομαι εκεί πέρα και θα σκέφτομαι πότε θα περάσει αυτή η άδεια να γυρίσω στην καθημερινότητα. Στεναχωριέμαι αλήθεια, δηλαδή με βλέπετε. Έτοιμος να πάθω κατάθλιψη, μ' ακούτε.

Άντε πάμε να διαβάσουμε για τις εφημερίδες πριν πάθουμε κατάθλιψη. Κλείνει η φωνή μου, γιατί. Ποιος με μελετάει, αλήθεια τώρα, πιο κάποιος με γλωσσοτρόητο. Κάτσα πιο μια γουλιά νεράκι έτσι. Αχ, όσο είναι ακόμα δωρεάν. Δωρεάν, τέλος πάντων. Γιατί σε λίγο καιρό θα το πληρώνουν χρυσό το νερό, θα ανοίγεις τη βρύση και θα λες, ρε παιδί μου, τι στα κομμάτια Jack Daniels τρέχει. Να είναι καλό Μητσοτάκης, να είναι καλά. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πάμε να δούμε τι γράφουνε. Πάμε μετέπειτα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, αν δεν πεθάνω μέχρι να τα πω. Στα κομμάτια. Και να επανέλθουμε μετά με όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, αποκαλυπτική έρευνα SOS από Μακεδονία για φωτιές. Η πλειονότητα των πυρκαγιών εντοπίζεται πλέον στη Βόρεια Ελλάδα. Καίγονται για 8 ημέρα Γαλλία και Ισπανία. Μητσοτάκης Ιερώνυμος, μυστικός δείπνος για τις εστίες. Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής εκείνης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων. Πώς συγκλίνουν οι δύο πόλεμοι στην Κάσπια, το σημείο 0, στη μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου εφάπτονται το μέτωπο της Ουκρανίας και το μέτωπο του Ιράν, ο κίνδυνος ενός παγκόσμιου πολέμου. Κυπριακό σεμνά και ταπεινά ο Γκουντέρες. Πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Δούκας προκαλεί το Πασόκ με έναν χαιρετισμό και ένα τρίκ με το επίδομα των 300 ευρώ. Ο Γιάννης Οφωνιάς, ποιος απαγορεύει τη μουσική του Χατζηδάκη. Αστακός στην τελική ευθεία η Μέγκα Επένδυση. Ζάκυνθος θα επαναλειτουργήσει με εισιτήριο το ναυάγιο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, συγκριτικός πίνακας 2025-26. Τα ποσά για νέα εφάπαξ σε 36 ταμεία. Ο Τσίπρας υπόσχεται 17 δισεκατομμύρια ευρώ από λεφτόδεντρα στους δημάρχους. Ασφάλεια και σταθερότητα για ευημερία, ο Μητσοτάκης από τη Λέρο. Μελέτη δείχνει πως η διάγνωση καρκίνου γίνεται σε προχωρημένο στάδιο. Η παγίδα του τσιγαρόβιχα και άρνηση των ανδρών για προληπτικές εξετάσεις. Κύκλωμα στην Κρήτη, εκβιασμοί, ζωοκλοπές και παράνομες επιδοτήσεις. Πιερακάκη στους Financial Times, πόροι για Ευρωπαϊκή Ένωση από ένα κοινό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 6G. Το παρασκήνιο του Λευκού Οίκου, τη συζήτηση ο Τραμπ με Ζελένσκι και Νετανιάχου. Περιοδία υπουργών στη Δυτική Μακεδονία και καινοτόμο τεχνολογία σε μονάδα τη ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδά. Το χρονοδιάγραμμα παραδίδονται έργα πολιτισμού σε Λέρο, αρχαία αγορά και κεραμικό. Εφημερίδα Καθημερινή, τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες για Τραμπ και Νετανιάχου. Τα περιζήτητα επαγγέλματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Τι δείχνει νέα έρευνα. Deutsche Bank, γερμανική τεχνογνωσία στους ελληνικούς σιδηροδρόμους. Πολιτήριο στο Μουντιάλ από Ινφαντίνο, αντιδράσεις για το σχέδιο του Προέδρου της FIFA. Η στοματική υγεία συμβάλλει στη μακροζωία. Τι περιλαμβάνει. Μάχη για τη διάσωση εγκλωβισμένων στην Ισπανία. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, συμπεραλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Απειλές και σχέδια για τους επόμενους γύρους της σύγκρουσης. Διορισμός διοίκησης από το Υπουργείο Υγείας των ΠΙΣ ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για κυβερνητικές παρεμβάσεις σε επιστημονικούς φορείς και σωματεία. Το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη μέρα. Ακρίβεια φορολογία στα ύψη και οι μισθοί στον πάτο. Νομοσχέδιο για τον τουρισμό. Εμπορευματοποίηση των πάντων στο όνομα του τουριστικού προϊόντος. Επίσκεψη Κουντέρες στην Κύπρο. Το χάος στην περιοχή επιβάλλει λύση του Κυπριακού. Εργοδοτικό έγκλημα στην Κόρινθο. Κανένα κουκούλωμα να πληρώσουν κράτος και εργοδοσία. Προτάσεις Τσίπρα για την τοπική διοίκηση. Πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό για το κεφαλαιακό κράτος. Εφημερίδα Κόντρα, εκχωρούν την εκμετάλλευση σε εταιρείες ημέτερων που τις χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Το μεγάλο φακοπότη με τα αρχαία μνημιακό και η διαχείριση της Ακρόπολης περνάει σε χέρια ιδιώτη. Τρόμος από τα 7,1 Ρίχτερ, εικόνες αποκάλυψης στην Ιαπωνία, φόβια πολλούς νεκρούς. Στο ταμπλό οι 57,8 εκατομμύρια νέες μετοχές. Αλέξανδρος Εξάρχου, make actor, event creator again. Καρκίνος αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό. Τα νέα περιστατικά αναμένεται να φτάσουν τα 34 εκατομμύρια στο 2050. Αλέξης Τσίπρας, σχέδιο Αριστοτέλη στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λαϊκές αγορές, τι προβλέπει η υπουργική απόφαση που αλλάζει τα πάντα. Συναγερμός στις αρχές, παράνομο εργοστάσιο τροφοδοτούσε με σάπια κρέατα τα μαγαζιά. Καταστροφή, στάχτη πάνω από 1.200.000 στρέμματα σε Γαλλία και Ισπανία. Εφημερίδα των Συντακτών, ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Ο πολιτισμός σε άλλο. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 6:30 στο Θησείο για να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο. Άδωνης Γεωργιάδης, μετά τον ΠΙΣ, τι ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Υγείας το ενδεχόμενο να έχει συνέχεια και σε άλλους φορείς το πραξικόπημα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Η Ιαπωνία, τρόμος για τα 7,1 Ρίχτερ, φόβια δεκάδες νεκρούς, ξεπερνούν τους 100 οι τραυματίες. Σιδηροδρόμοι Ελλάδος, καμία απάντηση για τα χαμένα συστήματα ασφαλείας. Ελλάς για μια νέα τοπική αυτοδιοίκηση, την περιλαμβάνει το σχέδιο Αριστοτέλης που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Εφημερίδα Δημοκρατία, πολιτισμός από τη Μενδώνη, έβαλαν την ταφόπλακα στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Ανατριχύλα από τους επένους Μητσοτάκη για τη Μαύρη Ωραία Ελένη, χορηγός στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδος. Το ελληνικό κράτος επιχορήγησε και με 6,6 εκατομμύρια την απαράδεκτη ταινία. Οικείων των νόμιμων, αποστομούν τον ανάλυτο στουρδάρα οι συνταξιούχοι. Φιάσκο περιοπής πάνω από 32.000 νοικοκυριά εκτός εξοδικαστικού μηχανισμού. Ένοχη σιωπή από τα χρεοκοπημένα κόμματα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Αδιανόητη πράξη, οι ελληνικοί σύλλογοι χόρεψαν υπό τη σημαία του ψευδοκράτους. Αλέξανδρος Τάρκας σε βαλκανικό κενό Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνδέεται και η νέα μαφία της Κρήτης. Μετά τις αυξήσεις, ανίερος δείπνος Ιερώνυμου στο Λυκαβητό. Εφημερίδα απογευματινή χθες, Λέρο σήμερα Γαθονίσο. Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Βαθαίνει το χάσμα, με άδεια χέρια έφυγε ο Νετανιάχου από το Λευκό Οίκο. Επαγγελματικά ταμεία, οι τρεις ριζικές αλλαγές που δίνουν υψηλότερη σύνταξη. Μήνυμα Γκουτέρες, στην ειρήνη μόνο οι Κύπροι μπορούν να οικοδομήσουν. Πυρετό στο Μαξίμου, περιοδία 7 υπουργών σε Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα και Γρεβενά. Οργή Μητσιά κατά του ιού για το απαγορευτικό. Διπλό όφελος τα φάρμακα για την απώλεια βάλουν στη μάχη κατά τον όγκο. Εφημερίδα One Voice, σπιτάκι ανακύκλωσης. Κύριε Μούργια, αφήστε τα μισόλογα. Βγείτε δημοσίως και μιλήστε με όνομα τεπώνυμα. Εκατομμύρια από την Τεχάν στα μίντια. Μαύρη λίστα του αυτογκόλ της Ελλάς με τον Νίκο Χαρδαλιά. Το ψηφιακό ευρώ τελειώνει τα μετρητά στην Ευρώπη. Χρηματιστήριο 10 δισεκατομμύρια σε 5 χρόνια στην αγορά από τα επαγγελματικά ταμεία. Το κάνει και αυτό η Μενδώνη, ξεπουλά μνημεία και μουσεία. Αυτή είναι η αλήθεια, το 70% των καταθετών δεν έχει ούτε 1000 ευρώ στην τράπεζα. Εφημερίδα Μανιφέστο, ισχυρή δέσμευση Κουντέρες για το Κυπριακό. Αυτή είναι η στιγμή για λύση. Η ευθύνη για την επίλυση ανήκει πρωτίστως στους ίδιους τους Κυπρίους. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη μιλάει στο Μανιφέστο. Το προλαμβάνω, μπήκε στη ζωή μας, έσπασε ταμπού. Νοβάρτης, η σκευωρία κατέρευσε. Ματαιοπονούν όσοι ονειρεύονται επαναφορά από το παράθυρο. Η αντίφαση της Τουρκίας, σύμμαχος του ΝΑΤΟ, η προστάτηδα του πολιτικού Ισλάμ. Εφημερίδα Πολίτικα, λοιπόν, ο Σαμαράς ανακοινώνει το νέο κόμμα. Η συμβολική ημερομηνία που πρότειναν οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Πώς θα γίνει η χρηματοδότησή του. Υπόσχεση Κουντέρες για λύση. Θα κάνω ό,τι μπορώ για το Κυπριακό. Κυβερνητική εξόρμηση γιατί πήραν τους δρόμους οι γαλάζιοι υπουργοί. Αλέξη Τσίπρας, ειδού το σχέδιο Αριστοτέλης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Συναγερμός Βέρτιγκο στις ΗΠΑ με τα τουρκικά F-35. Περιφερειατικής μπλόκος σε δίκτυο που διακινούσε τρόφιμα σαπάκια. Εφημερίδα Εστία, εκστρατεία εγγραφής νέων μελών αρχίζει στις παραλίες η Νέα Δημοκρατία. Με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της 13ης Ιουλίου 2026 ζητείται από τα μέλη όλων των γραμματείων να εγγράψουν έκαστο 5 μέλη με συνδρομές. Ασφυκτική πίεση τον Αύγουστο, η χαμηλή συσπήρωση, το κόμμα Σαμαρά και τυχόν έκτακτο συνέδριο η ΕΤΙΕ. Τις τουρκικές θέσεις προωθεί στην Κύπρο ο Γκουτέρες. Αξίζει να διαβάσετε στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 8 δήμοι για τα σπιτάκια ανακύκλωση. Φλερτ ανάμεσα σε Τσίπρα και Δούκα με φόντο την αυτοδιοίκηση. Αποκαθίστατη η οικία Αβουβάλη που φιλοξένησε τον Βενιζέλο στην Οθωμανοκρατούμενη Κάλυμνο. Ο Τραμπ επιλύγει Ζελένσκι και εξοβελίζει τον Νετανιάχου. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, αποκλειστική συνέντευξη του διεθνούς φήμης καθηγητή επιστήμης των υπολογιστών στο ΜΙΤ Κωνσταντίνου Δασκαλάκη. Η Αθήνα να γίνει η Silicon Valley της Ευρώπης. Κοινωνικό συμβόλαιο για δικαιότερη κατανομή των οφειλών της ανάπτυξης. Η άκρατη συγκέντρωση πλούτου διεθνώς απειλεί την κοινωνική συνοχή. Η Ευρώπη να αποκτήσει κεφαλαιακή ταχύτητα και μεγαλύτερη ανοχή σε κινδύνους και αποτυχίες. Τραμπ, Νετανιάχου και Ζελένσκι, κρίση με συναντήσεις στο Λευκό Οίκο. Ιράν και Ουκρανία, δύο πόλεμοι σε ένα. Όμιλος Άκτορ, η επόμενη μέρα της κεφαλαιακής ενίσχυσης. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, πυκνή έλεγχη στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων, σεισμός 7,1 Ρίχτερ συγκλώνησε την Ιαπωνία. Ακίνητα πάνω, οικοδομή παρά τις προκλήσεις.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM 103,6. Για την πρωτεύουσα στο ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Είναι 29 του Ιουλίου σήμερα, ημέρα Τετάρτη. 2026 το σωτήριον έτος και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber για τα μηνύματά σας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Το ότι έχουμε βέβαια την πιο προδοτική κυβέρνηση, αυτό είναι δεδομένο, το έχουμε καταλάβει τα 7 χρόνια διακυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κάνει τα ακατόρθωτα πραγματικά. Το τελευταίο πράγμα που έγινε είναι η εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, όπου δυστυχώς πέρασε το νομοσχέδιο έκτρωμα, εννοείται μόνο με τις γαλάζιες ψήφους. Είχαμε χθες μια μαραθώνια συζήτηση μέσα στην Βουλή, η οποία κράτησε πάνω από 12 ώρες και ψηφίστηκε δυστυχώς κατά πλειοψηφία από την ολομέλεια της Βουλής αυτό το έκτρωμα του Υπουργείου Πολιτισμού για την διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, την προστασία τάχα μου δήθεν τον έργο τέχνης, αλλά και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόλων. Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Βέβαια εδώ πέρα θα έπρεπε να υπάρχει κάτι. Επειδή αυτό το πράγμα με την δεδηλωμένη και με το ότι κάνουμε ό,τι γουστάρουμε επειδή έχουμε την πλειοψηφία, νομίζω ότι θα έπρεπε να μπει ένα φρένο σε αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται ένα κόμμα το οποίο έχει αναλάβει να κυβερνήσει να κάνει ό,τι θέλει τη στιγμή που όλη μαζί η αντιπολίτευση λέει όχι. Δηλαδή νομίζω ότι αυτός ο κανονισμός πρέπει κάπως με κάποιο τρόπο να αλλάξει. Όταν λοιπόν σύσσωμη αντιπολίτευση λέει ότι δεν πρέπει να περάσει αυτό το νομοσχέδιο, που αυτό το νομοσχέδιο τι είναι? Είναι το ξεπούλημα της εθνικής μας κληρονομιάς, είναι το ξεπούλημα της ιστορίας μας, το ξεπούλημα όλων των αρχαιοτήτων μας. Ο Παρθενώνας θα ανοίξει ιδιώτες, θα τα διαχειρίζονται όλα αυτά ιδιώτες, μουσεία, κηλικία, τι υπάρχει εκεί πέρα μέσα κτλ. Όλα θα τα διαχειρίζεται ιδιώτες και το νομοσχέδιο αυτό πέρασε fast track κατευθείαν. Δηλαδή ήταν σε δημόσια διαβούλευση μόλις 9 μέρες αν δεν κάνω λάθος, και να μην προλάβουν να υπάρξουν αντιδράσεις και τα λοιπά, και βάλτε το, φέρτο για ψήφιση στη Βουλή. Αυτό το πράγμα όμως είναι άδικο. Είναι άδικο μια συμμορία να αποφασίζει για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας να τη δίνει σε ιδιώτες. Είχαμε βέβαια συνοπτικές διαδικασίες και η αντιπολίτευση ήταν σύσσωμα αντίθετη. Αλλά δυστυχώς αυτό το οποίο έγινε είναι ότι ψηφίστηκε η παράδοση σε μια ανώνυμη εταιρεία, ψάξε βρες, της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, των εσόδων από τη διαχείρισή της, αλλά και την χάραξη της πολιτιστικής πολιτικής η οποία έχει. Η εξέλιξη αυτή βέβαια έρχεται 6 χρόνια μετά, γιατί είχαμε την ψήφιση του νόμου 4761 του 2000, με τον οποίο το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλωτριώσεων μετατράπηκε σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, υποστήριζε ότι αυτός είναι ένας ριζικός εξυγχρονισμός και θα είχαμε και αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, τον εμπλουτισμό των ειδών στα πολιτήρια και εν τέλει την εξοικονόμηση μεγαλύτερων εσόδων. Αυτό το οποίο είδαμε βέβαια είναι ότι δεν υπάρχει καμία αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες. Πηγαίνεις πάνω στην Ακρόπολη και οι τουαλέτες είναι κλειστές και ο κόσμος κατουράει δεξιά και αριστερά ανάμεσα στα μάρμαρα. Δεν υπάρχουν εκείνοι οι ψύκτες οι οποίοι υπήρχαν για να πιει κάποιος νερό, δεν υπάρχουν πλέον και αναγκάζεσαι να το πληρώνεις το νεράκι, άσχετα αν δίνεις και 30 ευρώ για να μπεις να ανέβεις πάνω στον Παρθενώνα. Συν της άλλης το ότι το ασανσέρ λειτουργεί ή δεν λειτουργεί ανάλογα με το τι θέλει ο καιρός. Παιδί μου, το ασανσέρ για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα και θέλουν να ανέβουν πάνω στον ιερό βράχο. Άρα λοιπόν αυτά τα οποία μας έλεγε η κυρία Μενδώνη
είναι, πώς να το πω, είναι ένα περιτύλιγμα για να μας χρυσώσει το χάπι. Το χάπι του να τα παραδώσουμε όλα στους ιδιώτες. Τώρα ποιος ολιγάρχης μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτήν την ανώνυμη εταιρεία? Νομίζω ότι θα το μάθουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και θα δούμε τι ακριβώς γίνεται και γιατί έπρεπε η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας, η εθνική μας θησαυρή, να παραδοθούν έτσι απλά σε ιδιώτες. Στην ουσία, όπως φάνηκε, πρόκειτο για ένα ακόμη βήμα προς την ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίηση των μνημείων, καθότι ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, με διορισμένη πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, την στενή φίλη και συνεργάτηδα της κυρίας Μενδώνη, την κυρία Νικόλετα Βαλάκου, αλλά και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άσχετα με την πολιτιστική κληρονομιά, ενισχυμένος πέρα από τα έσοδά του και με 52 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, εισηγήθηκε την υπέρογγη αύξηση των εισιτηρίων στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. Ενώ κατεργήθηκε και η μειωμένη τιμή την οποία είχαν του χειμώνα. Και έτσι λοιπόν ανέθεσε σε ιδιώτες τη διαχείριση των εισιτηρίων στην Ακρόπολη, στην Αρχαιολυμπία, την Επίδαυρο, τους Δελφούς και σε όλα τα σημαντικά πολιτιστικά μνημεία τα οποία έχουν. Εισήγαγε τις ιδιωτικές επισκέψεις των 5.000 ευρώ στην Ακρόπολη, παρέδωσε με φωτογραφικό διαγωνισμό όλα τα αναψυκτήρια στους μεγαλύτερους αρχαιολογικούς χώρους σε μια αλυσίδα εστίασης, ξεκίνησε τα ιδιωτικά γεύματα σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία και μάλιστα ανακοίνωσε ότι συνολικά 21 αρχαιολογικοί χώροι θα διατίθενται για ιδιωτικά γεύματα. Ανάμεσά τους και εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο μαρτυρικός τόπος του Επταπυργίου, όπου παραχώρησε σε ιδιώτητους χώρους υγιεινής και τις θηρίδες φύλαξης της Ακρόπολης με επιπλέον χρέωση της χρήσης τους από τους επισκέπτες που έχουν ήδη καταβάλει το τσουχτερό εισιτήριο των 30 ευρώ. Και τώρα φαίνεται ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η εγκληματική αυτή συμμορία η οποία κυβερνάει, έκρινε ότι ήρθε η ώρα να γίνει το επόμενο βήμα προς την περαιτέρω εμπορευματοποίηση όλης της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, αλλά και την πλήρη ιδιωτικοποίηση στην διαχείριση των εσόδων. Και τα περνάμε όλα λοιπόν στον ιδιώτη για να υπάρξει ένα μεγάλο φαγοπότη και εκεί πέρα. Τι συμφέρον εξυπηρετεί τώρα η κυβέρνηση, προσπαθώ να μάθω. Θέλω να δω ποιος είναι ο ιδιώτης ο οποίος κρύβεται πίσω από αυτήν την ανώνυμη εταιρεία η οποία θα τα αναλάβει όλα με fast track διαδικασίες και γιατί έπρεπε να φύγουν από το δημόσιο και να πάνε στον ιδιώτη. Και δυστυχώς πουθενά και σε καμία περίπτωση το νομοσχέδιο αυτό δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η κυρία Μενδώνη λέει ότι δεν μπορώ να μην επισημάνω ότι σήμερα δοκιμάζεται η στοιχειώδης ετοιμότητα και η ποιότητα του δημοσίου λόγου αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά. Κάποιοι επέλεξαν, λέει, και επιλέγουν να πλάθουν φαντασιώσεις προκειμένου να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη, είτε επειδή δεν μελέτησαν επαρκώς το σχέδιο νόμου, είτε εσκεμμένα και φαύλα για ιδίων όφελος στήρου αντιπολιτευτικού χαρακτήρα. Αυτό είπε ο Υπουργός Πολιτισμού. Και λέει ότι το νομοσχέδιο πουθενά δεν λέει ότι η ανώνυμη εταιρεία είναι φορέας κυριότητας μνημείων ή αρχαιολογικών χώρων. Η εταιρεία δεν αποκτά κυριότητα, άρα δεν προβαίνει σε εκποίηση. Είναι μια εταιρεία διαχείρισης που διέπεται, λέει, από το θεσμικό πλαίσιο του δημοσίου. Αυτός ο οποίος έχει την ανώνυμη εταιρεία είναι το Υπουργείο Οικονομικών και ο ΔΑΠ. Δεν τα αφήνετε αυτά τα πράγματα. Γιατί θα πρέπει να γίνει όλο αυτό το πράγμα? Γιατί δεν το αφήσατε ως έχει? Γιατί δηλαδή το δημόσιο δεν είναι ικανό να μπορέσει να κάνει αυτό που θα κάνει η εταιρεία η ανώνυμη? Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Γιατί δηλαδή να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Γιατί πρέπει όλα να ιδιωτικοποιούνται? Γιατί πρέπει να χαρίζετε τα πάντα στους ιδιώτες, στους ολιγάρχες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο? Παιδιά, να ξέρετε, το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε πράγματα να συμβαίνουν αστραπιαία. Είναι η εκπνοή του χρόνου για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι η εκπνοή του χρόνου για να πέσει η κυβέρνηση. Γιατί στις εκλογές θα φάνε μεγάλο στραπάτσο. Αυτό να το θυμάστε. Αυτοδυναμία δεν βλέπουν ούτε με το κιάλι. Ξεπουλάνε τα πάντα και σου λέει τώρα ό,τι προλάβουμε να δώσουμε. Περνάνε νομοσχέδια τη νύχτα, ούτως ώστε να μην προλάβουν να βγουν σε δημόσια διαβούλευση, να μην προλάβουν να τα πάρουν οι δημοσιογράφοι, να τα μοιράσουν, να τα επεξεργαστούν και να τα ανεβάσουν στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στο διαδίκτυο. Σαν τους κλέφτες, όπως λειτουργούν οι κλέφτες που βγαίνουν το βράδυ και κάνουν ό,τι είναι να κάνουν και οι εγκληματίες, το ίδιο κάνει και η εγκληματική συμμορία της Νέας Δημοκρατίας. Περνάει βράδυ νομοσχέδιο.
Και το αποτέλεσμα είναι το να συμβαίνουν τα χίλια δύο και εμείς να μην παίρνουμε χαμπάρι τίποτα. Και ξαφνικά να τα βλέπουμε μπροστά μας και να λέμε πότε έγινε αυτό, τι γίνεται. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι. Οι βουλευτάδες οι οποίοι έχετε για να σας εκπροσωπούν δεν πατάνε μέσα στη Βουλή. Δηλαδή διαμέσω της ψήφου σας ψηφίζετε από χ. Έχετε στείλει έναν βουλευτή μέσα στην Βουλή για να σας εκπροσωπήσει και ο βουλευτής αυτός δεν πατάει ποτέ τον πόδι. Παίρνει τα 5-6 χιλιάρικα το μήνα και σου λέει εντάξει δεν τρέχει τίποτα. Ας μην πάω στη Βουλή γιατί έγινε. Και καθημερινά περνάνε νομοσχέδια τα οποία διαλύουν τις ζωές μας. Και κανείς δεν αντιδράει και κανείς δεν μιλάει για αυτά. Κανένας πραγματικά. Ούτε καν το ίδιο το κανάλι της Βουλής. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Κι όμως με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το μεγαλύτερο ποσοστό των νομοσχεδίων, τα οποία είναι σημαντικά νομοσχέδια και έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, με τη ζωή μας και τα λοιπά, έχουν περάσει νύχτα και δεν το πήραμε χαμπάρι. Και μετά καθόμαστε και λέμε τι έγινε και γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Μα είμαστε κοιμισμένοι. Είμαστε κοιμισμένοι τέλος. Όταν δεν ξυπνάμε σαν λαός να βάλουμε μια ταφόπλακα σε αυτό το πολιτικό καθεστώς, καλά να πάθουμε από ένα σημείο και μετά. Μας έχουν διαλύσει τα πάντα. Μας έχουν ρημάξει τις ζωές μας. Έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Ξεπουλάνε τώρα την πολιτιστική μας κληρονομιά. Κανένας δεν αντιδράει. Είναι δυνατόν? Πού είναι οι Έλληνες πάνω θεμά του? Πού όλοι αυτοί που λένε ότι είμαστε Έλληνες, πού στα κομμάτια είμαστε? Γιατί δεν βγαίνουμε να διαμαρτυρηθούμε? Γιατί δεν αφήνουμε το ρημάδι τον καναπέ να βγούμε έξω στο δρόμο να τους πάρει και να τους σηκώσει? Γιατί επιτρέπουμε να συμβαίνουν όλα αυτά στη χώρα μας? Τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή για να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι είναι εγκληματίες? Πόσα πρέπει να μας κάνουν για να μπορέσουμε να ανοίξει λίγο το μυαλό μας, να ανοίξουμε τα στραβά μας και να πούμε ότι φτάνει. Φτάνει, δεν πάει άλλο η κατάσταση. Πεθαίνει κόσμος, παιδιά. Πεθαίνει κόσμος και δεν το λέω σοβαρά, δεν το λέω στην πλάκα. Από τον τρόπο τον οποίο κυβερνούν, ξέρετε πόσοι έχουν αυτοκτονήσει. Οι αυτοκτονίες την τελευταία 7 ετία έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Μην βλέπετε που τα κανάλια δεν μιλάνε. Θυμάστε την περίοδο των μνημονίων που λέγανε τα κανάλια ότι ο κόσμος πηδάει από τα μπαλκόνια, αυτοκτονεί και ξέρω εγώ. Τότε τα κανάλια δεν είχαν πάρει φράγκα και μιλάγανε. Τώρα όμως, επειδή τα κανάλια πήρανε φράγκα, δεν μιλάνε. Δεν λένε ότι ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Δεν λένε ότι τα ψυχοφάρμακα έχουν αυξηθεί. Δεν λένε ότι οι αυτοκτονίες έχουν αυξηθεί και ιδιαίτερα σε νέες ηλικίες. Γιατί δεν βλέπουν μέλλον. Ναι, αλλά δεν πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση. Δεν πρέπει να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Είμαστε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, στην πλουσιότερη χώρα του κόσμου, η οποία θα μπορούσε να είναι το νούμερο ένα και την έχουν βουλιάξει. Την έχουν βουλιάξει, τα έχουν διαλύσει όλα. Η ακρίβεια είναι το κύριο πρόβλημα στη χώρα. Το κύριο πρόβλημα είναι η ακρίβεια, ότι ο Έλληνας δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Το 70% των Ελλήνων δεν έχει στην τράπεζα ούτε ένα χιλιάρικο. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Το 70% των Ελλήνων δεν έχει ούτε 1000 ευρώ στην τράπεζα. Τους τα φάγανε όλα, τους τα πήρανε όλα μέσω των φόρων, μέσω των λογαριασμών, μέσω των σούπερ μαρκετάδων, μέσω των χιλίων δυο. Μας τα έχουν πάρει όλα. Και άλλος λέει εντάξει καλά είμαστε. Εν τω μεταξύ κάτσε να δω μήπως το βρω στο κινητό μου. Είναι ένα βίντεο. Κάτσε να ψάξω το βίντεο. Δώστε μου λίγο χρόνο με κάτι μπαρμπάδες από τη Γερμανία, οι οποίοι είναι Έλληνες είναι, αλλά πήγαν εκεί πέρα στη Γερμανία γιατί το παίζουν τώρα καμπός. Κάτσε να δω κάπου, πρέπει να το έχω αποθηκευμένο το ρημάδι.

βρίσκω το σχόλιο που είχα κάνει, δεν μπορώ να, δεν μου ανοίγει το βίντεο δηλαδή. Είναι κάτι μπαρμπάδες εκεί πέρα, θα το βρω κάποια στιγμή. Οι οποίοι λένε, ρε παιδί μου, είναι στη Γερμανία τώρα αυτοί οι τύποι. Έχουν φύγει από την Ελλάδα, είναι στη Γερμανία. Και λένε, ρε παιδί μου, δείχνουν τα κεράσια σε μια λαϊκή αγορά εκεί της Γερμανίας. Και λένε ότι σας φταίει ο Μητσοτάκης. Κοιτάξτε, λέει, εδώ στη Γερμανία 16 ευρώ το κιλό τα κεράσια. Έτσι λέγανε εκεί πέρα, 16 ευρώ το κιλό τα κεράσια. Και εκεί στην Ελλάδα, λέει, πόσο τα έχετε τα και γκρινιάζετε και για το, ήταν υπέρ του Μητσοτάκη. Γιατί δεν έρχεστε να ζήσετε, κύριε μου, εδώ πέρα στην Ελλάδα? Πραγματικά, γιατί εφόσον είναι τόσο φθηνά εδώ πέρα στην Ελλάδα και γουστάρετε Μητσοτάκη, γιατί δεν έρχεστε να ζήσετε εδώ πέρα και μας ζαλίζετε από εκεί από τη Γερμανία? Ελάτε εδώ να δείτε τι ωραία που περνάμε. Ελάτε να δείτε να δουλεύεις για 8 εκατοστάρικα το μήνα και να πληρώνεις 5 εκατοστάρικα ενίκιο, να δεις τι ωραία που είναι τα πράγματα. Τι μου κάθεσαι εκεί πέρα στη Γερμανία, γιατί σηκώθηκες και έφυγες αφού σου άρεσε τόσο πολύ εδώ πέρα στην Ελλάδα και είναι όλα μια χαρά και ο Μητσοτάκης τα κάνει όλα τέλεια? Έλα εδώ πέρα να το ζήσεις, να το γουστάρεις, να το ευχαριστηθείς. Όχι μου σηκώθηκες, μου φύγες στο εξωτερικό και μου εξυμνείς το Μητσοτάκη από εκεί πέρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και οι Έλληνες εδώ δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, για όνομα του Θεού.

0: Να, το βρήκα. Θα σκαγα, άμα δεν το βρίσκα, ακούστηκε, απολαύστε τώρα.
1: Στη Γερμανία, μ' αρέσει που σας φταίει πολλές φορές η κυβέρνηση. Κοιτάξτε στη Γερμανία λοιπόν, κέρας 19,90. Ποιοι είναι κλέφτες, δεν ξέρω εγώ. Θα μου βγάλει 4.
2: Όχι, δεν είναι κλέφτες. Μετά τους φταίει ο Μητσοτάκης. Θα τα γράψει αυτά. Έχουμε την πιο φθηνή αγορά.
1: Βερίκοπο, εδώ κοίτα.
2: Βάλε εδώ τα φούτσι, τα φούτσι 1090, τα φούτσι 1090.
1: Ποιοι είναι οι κλέφτες, θέλω να δω, ενωθείτε.
0: Άκου τι λέει ο τύπος. Έλα, σταμάτα, αρκετά, σ' ακούσα. Δείξ' τα κι αυτά, λέει στην κάμερα. Δείξ' τα κι αυτά. Έχουμε την πιο φθηνή αγορά εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεν τρέπεστε, ρε, δεν τρέπεστε, ρε. Να τα κάνετε αυτά τα πράγματα, ξεφτύλες. Είστε Έλληνες εσείς. Πήγατε εκεί πέρα και μου γίνατε Γερμανοτσολιάδες, να πούμε, και γυρίστε εδώ πέρα στην Ελλάδα, μα είστε μάγκες. Ελάτε εδώ πέρα να ζήσετε με 800 ευρώ και να πληρώνετε 500 ευρώ ενίκιο. Ας ήμουν στην Γερμανία να έπαιρνα 2.000 το μήνα και ας πληρώνα 16 ευρώ το κιλό τα κεράσια. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα που παίρνουμε 8 κατοστάρικα και πληρώνουμε 500 ευρώ ενίκιο, ή πληρώνουμε το κρέας πανάκριβο και τα σούπερ μάρκετ και το 50 την ημέρα δεν φτάνει, έλα να σε δω εδώ πέρα. Μπαγλαμάδες. Βγαίνετε και τα λέτε και δημόσια αυτά τα πράγματα, ντρέπεστε λιγάκι. Αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Όταν είσαι βολεμένος, δεν σε νοιάζει. Ο Χορτάτος τον πεινασμένο, λέει, δεν τον σκέφτεται. Απλά τσατίζομαι με κάτι τέτοιους ανθρώπους. Τσατίζομαι με κάτι τέτοιους ανθέλινες. Πραγματικά που νομίζουν ότι έχουν πιάσει, άντε να μην πω τι. Και εδώ πέρα ο κόσμος υποφέρει. Αλλά το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν ξυπνάει. Εκεί είναι το μεγάλο ζόρι. Τώρα την άλλη Κυριακή να είχαμε εκλογές, Μητσοτάκη θα βγάζανε πάλι. Οι μισοί δεν θα πηγαίνανε να ψηφίζουν και άλλοι μισοί Μητσοτάκη θα βγάζανε. Δηλαδή για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Αυτό το κόμμα κανονικά, εγώ απορώ πως υπάρχει. Μισό δισεκατομμύριο χρωστάει. Άμα ήταν εταιρεία, θα τους είχαν πάρει τα πάντα. Και τώρα δεν τους ενοχλεί κανένας. Καμιά τράπεζα δεν τους χτυπάει την πόρτα. Εσείς όμως, άμα χρωστάτε. Α, τώρα που είπα, άμα χρωστάτε. Σε ένα γνωστό μου. Ας σας πω τώρα το τι ακριβώς του συνέβη. Του βγάλανε το σπίτι του σε πληστηριασμό του ανθρώπου. Κάτσε να βρω λίγο, να ανοίξω το Viber του κινητού μου, γιατί μου τάστηλε ο άνθρωπος, ο οποίος το σπίτι του για 30.000 ευρώ, 30.000 ευρώ χρωστούσε στο δάνειο και του το βγάλανε το ανθρώπου το σπίτι σε πληστηριασμό. Ο άνθρωπος αυτός τώρα έτρεξε, έψαξε, βρήκε χρήματα από φίλους, από συγγενείς, από αδέρφια, ξαδέρφια κτλ. Μάζεψε 90.000 ευρώ. Γιατί το σπίτι στον πληστηριασμό κατακυρώθηκε έναντι 79.001 λεπτό του ευρώ. Ο άνθρωπος αυτός τώρα προσφέρει περίπου 11.000 ευρώ περισσότερα από το τίμημα της κατακύρωσης για να πάρει πίσω το σπίτι του, για να μην του το πάρει η τράπεζα. Παρόλα αυτά όμως, μέχρι στιγμής δεν το έχουν δεχτεί οι κύριοι αυτοί.

Και μου τα έλεγε χθες ο άνθρωπος, λέει, ναι, βγήκε το σπίτι μου σε πληστηριασμό για 30.000 ευρώ, χρωστούσα 30.000 ευρώ. Το σπίτι μέσω φαν και τριγωνικών συναλλαγών το ανέλαβε η Αλφα Αστικά Ακίνητα και το πήρε για 70.000 ευρώ. Του το πήρανε επειδή χρωστούσε 30 χιλιάρικα. Πουλήθηκε μέσω του φαν ξανά στην ίδια την τράπεζα για 70 χιλιάρικα και η τράπεζα μπορεί να το πουλήσει 120, για παράδειγμα, έτσι. Πόσο τραγικό αυτό. Και ο άνθρωπος λέει, ρε παιδί μου, εγώ σας δίνω πόσο το πήρε η τράπεζα, 70.000 και ένα λεπτό του ευρώ, σας δίνω 90.000. Δώστε μου πίσω το σπίτι μου και θα δω μετά πώς θα ξεχρεώσω εγώ στους φίλους συγγενείς από εκεί που δανείστηκα τα χρήματα. Όχι, δεν του το δίνουν. Και βέβαια ο άνθρωπος έχει κινηθεί νομικά για όλη αυτή τη διαδικασία κτλ. Γιατί το ζητούμενο είναι να μην μπορείς να... Το ζητούμενο είναι να σου πάρουν την περιουσία. Από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Θέλουνε πάση θυσία να σου πάρουνε την περιουσία σου. Θέλουνε πάση θυσία να σου πάρουνε το σπίτι σου. Να σου πάρουνε τα χωράφια σου να τα κάνουν φωτοβολταϊκά. Να σου πάρουνε το σπίτι σου να το έχουν οι τράπεζες και να τα νοικιάζουν ή να τα πουλάνε σε ξένους. Να μην μείνει κανένα περιουσιακό στοιχείο στα χέρια του Έλληνα. Γι' αυτό σε βάλανε να πληρώνεις και ενίκιο στο ίδιο στο σπίτι. Και μιλάω για τον ένφυα. Το σπίτι σου δεν σου ανήκει πλέον, ανήκει στο κράτος. Πληρώνεις ενίκιο στο κράτος για να μείνεις στο ίδιο σου το σπίτι, το οποίο το αγόρασες, το πλήρωσες, πλήρωσες όλους τους νόμιμους φόρους, αλλά στο ξαναφορολογούνε. Και εσύ τι κάνεις, κάθεσαι και τους κοιτάζεις. Που ο ένφυα τότε λεγότανε χαράτσι. Και το είχαν βάλει μέσω της ΔΕΗ, θυμάστε? Και απειλούσαν τον κόσμο ότι άμα δεν το πληρώσει θα του κόψουν το ρεύμα. Σου κόψουν το ρεύμα για κάτι το οποίο δεν χρωστάς, δεν οφείλεις, δεν έπρεπε να το πληρώνει. Κανονικά τον ένφυα δεν έπρεπε να τον πληρώνει κανείς. Κανείς. Αλλά πού ο κοιμισμένος ο Έλληνας? Πού να ξυπνήσει, να ενωθούμε όλοι μαζί και να πούμε όχι, δεν πληρώνουμε φράγκο. Δεν σου οφείλω, δεν σου πληρώνω. Τέλος. Έχεις ένα σπιτάκι να πούμε, το έχεις αγοράσει και το έχεις πληρώσει άλλες 15 φορές. Ας τα κομμάτια πια. Εκεί να πούμε ένα όχι, ρε αδερφέ, δεν πληρώνουμε άλλο. Φτάνει. Μας τα παίρνετε από παντού. Μας τα παίρνετε από ΦΠΑδες. Μας τα παίρνετε από φόρους στα καύσιμα. Μας τα παίρνετε από την εφορία στο Ε9. Μας τα παίρνετε από τον έμφυο. Ας τα κομμάτια πια. Αφήστε μας λίγο να ανασάνουμε. Εντάξει, κι άλλοι ήρθανε, κι άλλοι κλέψανε, δεν αντιλέγω. Δεν υπάρχει κυβερνητικός ο οποίος να μην έκλεψε. Όλοι κλέψανε, όλοι, μηδενός εξαιρουμένο. Όλοι φάγανε. Θα φας, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν γίνεται να έχεις το μέλι μπροστά σου και να μην βάλεις το δάχτυλο. Βάλε ένα δάχτυλο. Βάλε δύο δάχτυλα κομμάτια να γίνει. Μην βάζεις, ρε μπαγκλαμάκια, τα δυο τα χέρια. Τουλάχιστον οι άλλοι δώσανε και κάτι στους τριγύρω. Τώρα οι σημερινοί αυτοί δεν δίνουν τίποτα. Το μόνο που δίνουν είναι γη και είδωρ στους ιδιώτες. Στον εργαζόμενο δεν δίνουν τίποτα. Τα πάντα στους ιδιώτες, στους ολιγάρχες. Πάρτε να έχετε. Πέρασε η ώρα όμως, είναι 6:59 και θα πρέπει να πάω στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθω πάλι πίσω. 69-07-483-484 το Viber για τα μηνύματά σας. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, όλα στη διάθεσή σας να μας ακολουθήσετε για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα της εξελίξης και όλα τα νέα της εξελίξης και τα ρεπορτάζ τα οποία συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr και μας ακούτε εντελώς δωρεάν κατεβάζοντας την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο, αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FUMU 1036 στο App Store ή στο Play Store του κινητού σας τηλεφώνου. Κατεβάστε την εφαρμογή και από εκεί θα μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο. Δελτίο ειδήσεων από τη Δέσποινα Μποτίτση, πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber. Για να ανταλλάξουμε καλημέρες, μηνύματα και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Δύσκολα τα πράγματα για το νησί της Πάρου από ό,τι βλέπω. Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται, έχουν εκενωθεί οι οικισμοί. Αυτή την ώρα πνέουν ισχυροί άνεμοι στο νησί. Δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται από το νησί της Πάρου δεν είναι ενθαρρυντικές, καθότι το πύρινο μέτωπο συνεχίζει την ανεξέλεγκτη πορεία του και πριν από λίγες ώρες η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Αγκεριάς και κινείται προς την Τρυπητή. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, εχθές δηλαδή, στην περιοχή Καμπή, κοντά στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου, με το πύρινο μέτωπο μέχρι και αυτή την ώρα να συνεχίζει την ανεξέλεγκτη πορεία του. Είναι λογικό ότι υπάρχει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής αλλά και τις αρχές για το πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Πάρου, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπιζάς, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα, εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της Αγκεριάς με οδηγία να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς την παραλία της Αλικής για λόγους ασφαλείας. Μετέπειτα στις 2:15 ήχησε εκ νέου το 112 στις περιοχές Τρυπητή, Άσπρο, Χωριό, Γλύφα και στο Πυργάκι για να απομακρυνθούν προς το Δηριό. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής αυτή την ώρα συνεχίζουν την προσπάθεια για να μπορέσουν να περιορίσουν το μέτωπο της πυρκαγιάς, ενώ η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη λόγω του ότι έχουμε σφοδρούς ανέμους αυτή τη στιγμή, οι οποίοι δυστυχώς αναμένεται να ενισχυθούν. Με το πρώτο φως της ημέρας έχουν ξεκινήσει ήδη και τα εναέρια μέσα. Νωρίτερα το πύρινο μέτωπο πέρασε στην περιοχή Ανερατζά και στην περιοχή Καμάρι, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να έχουν ενισχυθεί, να έχουν φτάσει δυνάμεις της πυροσβεστικής και από την Αθήνα. Οι κάτοικοι συνολικά 5 οικισμών έλαβαν μήνυμα από τα 112, ούτως ώστε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς την περιοχή Αλική. Όπως βλέπω, με βάση την τελευταία ενημέρωση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν. Η φωτιά εξαπλώθηκε εξαιρετικά γρήγορα, λόγω του ότι στο σημείο εκεί υπάρχει ξηρή χαμηλή βλάστηση και στο νησί πνέουν δυνατή ανέμοι. Στην κατάσβεση συμμετέχουν συνολικά 66 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος της πρώτης ΕΜΟΔΕ από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί με προσωπικό και μέσα τα οποία μεταφέρθηκαν από την Σύρο, την Άξο, την Αθήνα, τα Μέγαρα αλλά και από την Ελευσίνα. Επίσης, στην προσπάθεια της κατάσβεσης της φωτιάς συνδράμουν εθελοντές, ενώ και ο Δήμος Πάρου, ο οποίος διαθέτει 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου, βρίσκεται επιποδός για να δώσει και αυτό την βοήθειά του, ενώ τον επιχειρησιακό συντονισμό έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Τώρα βέβαια αναμένεται να έχουμε περαιτέρω ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων τώρα τις πρώτες πρωινές ώρες, καθότι έχει προγραμματιστεί να γίνει ακτοπλοϊκή μεταφορά από το λιμάνι της Ραφίνας 20 συνολικά ακόμη πυροσβεστών με 8 οχήματα, και με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν ξανά και τα εναέρια μέσα, τα οποία νομίζω ότι έχουν ήδη ξεκινήσει την επιχείρησή τους. Βέβαια για σήμερα Τετάρτη

Δυστυχώς για τις Κυκλάδες προβλέπεται να έχουμε ενίσχυση των ενέμων και μάλιστα έχουμε και υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3, που αυτό συνεπάγεται ότι θα είναι ακόμη πιο δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας εκεί πέρα στο νησί. Αυτό το οποίο ευχόμαστε βέβαια είναι να μην έχουμε θύματα ανθρώπινες ζωές, να μην χαθούν άνθρωποι και βέβαια εννοείται να μην χαθούν περιουσίες, αλλά πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή, γιατί πραγματικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όπως βλέπω εδώ πέρα, το Κυκλάδες 24, το οποίο επικαλείται την πολιτική προστασία της Σύρου, που βρίσκεται στην Πάρο, η φωτιά και η ανεξέλεγκτα σε μια μεγάλη χαράδρα και σε ένα δύσβατο σημείο κάτω από την περιοχή Άγιοι Πάντες. Είναι τόσο μεγάλη φωτιά που οι καπνοί έχουν καλύψει και τα νησιά Ίω, Σύφνο αλλά και Σέριφο, ενώ οι δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και τα μηχανήματα έργου της περιφέρειας των Δήμων θα προσπαθήσουν εκ νέου να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες ώστε να μην κινδυνεύσουν οικισμοί. Εννοείται ότι είμαστε σε επιφυλακή και παρακολουθούμε το οτιδήποτε συμβαίνει στο νησί της Πάρου, σε ένα πανέμορφο νησί το οποίο δυστυχώς έχει βρεθεί στην λέλαπα της φωτιάς και ελπίζουμε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι ήρωες του καλοκαιριού, θα καταφέρουν να κάνουν κάτι ούτως ώστε να την περιορίσουν σύντομα και να μην κινδυνεύσουν περιουσίες αλλά και πάνω απ' όλα ανθρώπινες ζωές.

ευχόμαστε να πάνε καλά τα πράγματα, ειλικρινά. Είναι θλιβερό να βλέπεις ένα από τα ομορφότερα νησιά της χώρας μας να έχει παραδοθεί έτσι στις φλόγες. Και η μάχη να είναι κυριολεκτικά άνηση.

0: τώρα όπως τα βλέπω ετοιμάζεται σιγά σιγά να γίνει μάλλον και η ιδιωτικοποίηση του νερού. Το δημόσιο αυτό αγαθό, το οποίο είναι ο κύριος πόρος ζωής, ετοιμάζεται και αυτό σιγά σιγά να ιδιωτικοποιηθεί. Έτσι το βλέπω, άσχετα αν ο Μητσοτάκης έχει πει κατά καιρούς ότι εμείς δεν θα ιδιωτικοποιήσουμε το νερό, όλα προς τα εκεί πάνε, όλα τα δεδομένα αυτό δείχνουν. Και άκουσα τον κύριο Παπασταύρου, θα σας βάλω να ακούσετε και εσείς το ηχητικό, όπου είπε πως η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ θα αναλάβουν, λέει, για πρώτη φορά την ολιστική διαχείριση του νερού και οι πολίτες θα δουν εξορθολογισμό στο λογαριασμό τους. Εξορθολογισμός, ξέρετε τι σημαίνει, έτσι. Σημαίνει μηνιαίοι λογαριασμοί. Σημαίνει ότι θα ανέβουν φυσικά ο λογαριασμός του νερού, που τώρα πληρώνουμε κάθε 4 μήνες νερό και ο λογαριασμός είναι αμεληταίος τίποτα. Είναι το μόνο φθηνό πράγμα το οποίο έχουμε στην Ελλάδα, είναι το νερό. Το οποίο νερό με το που θα περάσει στους ιδιώτες θα φοβόμαστε να κάνουμε μπάνιο. Αλήθεια, δηλαδή έχει να πέσει μπόχα μέσα στα λεωφορεία, ούτε σταγόνα δεν θα πέφτει πάνω μας. Δηλαδή θα λες ότι άστε να μην κάνω μπάνιο γιατί δεν. Για εκεί πάει η δουλειά. Το τελευταίο, η τελευταία πράξη του δράματος του Κυριάκου Μητσοτάκη, σας το λέω, εδώ είμαστε και θα το δείτε. Πρώτα ο Θεός γεροί να είμαστε. Θα είναι το ξεπούλημα του νερού. Θα είναι η ιδιωτικοποίηση του νερού. Και πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε ο κύριος Παπασταύρου.
1: Πάμε σε ένα σχήμα όπου έχεις την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, δύο δημόσια ελεγχόμενες εταιρείες κοινής ωφέλειας.
2: Δεν θα ιδιωτικοποιηθούν, δεν θα περάσουν σε ιδιώτες.
1: Να πούμε ότι η ΕΙΔΑΠ, και εσείς το ξέρετε πολύ καλά, όλοι είστε έμπειροι δημοσιογράφοι, είναι η παλαιότερη δημόσια ελεγχόμενη εταιρεία κοινής ωφέλειας στην πατρίδα μας. Πάνω από 100 έτη. Η οποία έχει μια προσφορά στην κοινωνία διαχρονική. Πάμε λοιπόν και αυτοί οι δύο φορείς θα αναλάβουν να κάνουν για πρώτη φορά ολιστική διαχείριση του νερού. Όχι άλλος αποχέτευση, άλλος σύδρευση, άλλος άλευση.
3: Κεντρική διαχείριση.
1: Κεντρική διαχείριση. Ενιαία διαχείριση. Και γιατί χρειάζεται αυτό? Γιατί χρειάζεται ένας ενιαίος σχεδιασμός. Χρειάζεται οικονομία κλίμακος. Υπάρχουν, το θέμα με το νερό είναι πανευρωπαϊκό. Είναι μία από τις προτεραιότητες στον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά για να μπορείς να έχεις ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, πρέπει να έχεις οικονομία κλίμακος, πρέπει να έχεις πιστοληπτική αξιοπιστία, πρέπει να μπορείς να συμβληθείς με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό πρέπει να το κάνει ο κάθε δημοσμός.
3: Τι θα σημαίνουν αυτές οι αλλαγές για τους λογαριασμούς ρεύματος, για τους λογαριασμούς
2: σύνδρευσης? Μήπως χρειαστεί να πληρώσει και ο πολίτης κάτι παραπάνω για να γίνουν όλα αυτά, κύριε Υπουργέ?
1: Εγώ αυτό που γνωρίζω τώρα που μιλάμε είναι ότι υπάρχουν περιοχές της χώρας μας και στην Αττική όπου δεν έχουν πρόσβαση στην ΕΙΔΑΠ, στην ΕΙΑΘ, και χρειάζονται και αγοράζουν το νερό 2, 3 ή 10 φορές πιο ακριβά. Άρα όχι, δεν θα γίνει ιδιωτικοποίηση, αλλά και οι περιοχές που τώρα χρησιμοποιούν ιδιωτικούς φορείς θα μπορέσουν να απολαμβάνουν αυτό που απολαμβάνουμε όλοι μας, δηλαδή το δημόσιο αγαθό του νερού. Και να μιλήσουμε την τιμή. Η ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή στην Αττική έχει σε επίπεδο Ευρώπης, πανευρωπαϊκά, το φθηνότερο και ποιοτικότερο νερό. Όταν επεκταθεί και στους υπόλοιπους 17 δήμους και μπορέσει να έχει λειτουργικό όφελος, τότε στις περισσότερες περιπτώσεις θα δούνε όφελος οι πολίτες.
3: Άρα θα δούνε μείωση.
1: Θα δούνε σίγουρα εξορθολογισμό. Γιατί αυτή τη στιγμή, όταν δεν έχεις...
0: Το ρωτάει, θα δούμε μείωση, θα δούνε, λέει, εξορθολογισμό.
1: Μεγαλύτερο κόστος του καταναλωτή.
0: Τι σημαίνει, κύριε Παπασταύρου, ότι θα δούμε εξορθολογισμό στους μηνιαίους λογαριασμούς? Γιατί σας ρωτάει ο δημοσιογράφος και σας λέει ότι άρα θα δούμε μείωση στους λογαριασμούς. Και απαντάει με έτσι διπλωματική απάντηση δίνει ο κύριος Παπασταύρου, θα δούμε εξορθολογισμό. Μέχρι στιγμής το μόνο το οποίο πληρώνουμε φθηνά σε αυτή τη χώρα είναι το νερό. Όλα τα υπόλοιπα τα πληρώνουμε πανάκριβα. Το νερό μέχρι στιγμής το πληρώνουμε φθηνό. Δεν πρέπει να ανέβει και αυτό? Δεν πρέπει να περάσει και αυτό στους ιδιώτες όπως πέρασαν όλα τα υπόλοιπα, όπως ξεπουλήσαμε τη ΔΕΗ? Η ΔΕΗ κάποτε ήταν η πιο επικερδής επιχείρηση στην Ελλάδα. Κατάφεραν τη ΔΕΗ να την κάνουν να βγάζει ζημιές, να φαίνεται ότι βγάζει ζημιές για να μπορούν να την ξεπουλήσουν. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο είναι κοινωνικό αγαθό, να έχει γίνει είδος πολυτελείας. Το ίδιο θα γίνει και με το νερό. Θα καταφέρουν να το κάνουν να βγάζει ζημιές. Οι εταιρείες σύδρευσης και τα λοιπά δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν, οπότε ας το δώσουμε και αυτό στους ιδιώτες. Και θα γίνει, θα γίνει, θα το δείτε. Η τελευταία πράξη του δράματος της κυβέρνησης Μητσοτάκη θα είναι αυτή. Σας το είπα και το πρωί ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως περάσανε με fast track διαδικασίες το ξεπούλημα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, έτσι θα ξεπουλήσουν και, και όλα τα υπόλοιπα με fast track διαδικασίες, ό,τι προλάβουμε. Να γίνει δημόσια διαβούλευση για μερικές ημέρες, να μην προλάβει να συζητηθεί το θέμα και να το περάσουμε.

0: Όσο για την ακρίβεια η οποία υπάρχει, θέλω να σας βάλω λίγο να ακούσετε τι είπε ο κύριος Στουρνάρας, ο κεντρικός τραπεζίτης, ο οποίος κύριος Στουρνάρας, μην ξεχνάμε ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν το δεξί χέρι του Αντώνη του Σαμαρά, ο άνθρωπος ο οποίος τιμώρησε τους Έλληνες επειδή δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία εκείνη την περίοδο και ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ κλείνοντας τις τράπεζες. Ο άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται τα οικονομικά μιας ολόκληρης χώρας. Ακούστε λίγο τι λέει.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ακρίβεια. Το να υπάρχει το ίδιο προϊόν εδώ, 40-50% ακριβότερο από την Ευρώπη, διότι υπάρχουν οι ενδομηλικές συλλογές.
2: Για ποιο λόγο, για να δούμε. Υπάρχουν περιορισμοί. Αυτό που
1: είναι. Το ρύζι που ξεκινάει 30 λεπτά θα φτάνει 3 ευρώ στο ράφι.
2: Να το δούμε γιατί. Να το δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Μήπως υπάρχουν περιορισμοί. Υπάρχουν καταστάσεις όπου υπάρχει εμπόδιο.
1: Στον ενδιάμεσο.
2: Γιατί δεν παίρνουν καινούργοι τότε. Γιατί δεν παίρνουν νέοι τότε να κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Η δουλειά του κράτους να ελέγξει.
2: Μα γιατί δεν παίρνουν νέοι.
1: Να ελέγξει και να πιάσει τους κερδοσκόπους.
2: Δεν είναι μόνο θέμα
1: τεχνολογίας, είναι
2: μήπως δεν υπάρχουν κίνδυνα να μπουν νέοι σε αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν και σε άλλα, έχουμε δει και σε άλλες υπηρεσίες να υπάρχουν πολύ μεγάλα κόστη διαμεσολάβησης. Για ποιο λόγο υπάρχουν κόστη διαμεσολάβησης, κλειστά επαγγέλματα.
1: Χάνουν οι αγρότες,
2: θεωρητικά δεν έχουμε. Μήπως πρακτικά υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα ακόμα. Να το δούμε λίγο. Μήπως υπάρχουν ακόμα κλειστά επαγγέλματα. Μήπως στη διαμεσολάβηση. Μήπως σε διάφορες υπηρεσίες ακόμα έχουμε κλειστά επαγγέλματα.
0: Αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος τώρα και είναι διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Στουρνάρας. Που από το χωράφι στο ράφι η τιμή υπερδιπλατριπλασιάζεται. Φεύγει από τον παραγωγό, ας πούμε, ένα κιλό. Τι να πούμε, ρύζι. Ένα κιλό ρύζι μπορεί να φεύγει από τον παραγωγό. Πόσο, 30 λεπτά μπορεί να λέω και πολλά, και πηγαίνει στο ράφι και το αγοράζει ένα 20. Άρα κάτι έχει γίνει, κάτι έχει μεσολαβήσει, όλοι αυτοί οι μεσάζοντες και τα λοιπά, και υπάρχει κερδοσκοπία έντονη στη χώρα μας. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, κύριε Στουρνάρα? Το κράτος που είναι να προστατεύσει τον καταναλωτή? Πού είστε όλοι εσείς που μας κουνάτε το δάχτυλο ότι δεν φταίτε να βάλετε ένα φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση της ακρίβειας? Γιατί είστε άφαντοι, γιατί δεν υπάρχετε, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν κάνει κάτι? Προσπαθούν να μας χρυσώσουν το χάπι λέγοντάς μας ότι οι τιμές θα παγώσουν στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή θα υπάρχει έσχρο κέρδη, αλλά θα είναι παγωμένη, δεν θα ανέβει άλλο. Και ότι θα μας τα κατεβάσετε 10% κάτω τα προϊόντα. Τα έχετε ανεβάσει 80%, θα μας τα κατεβάσετε 10%. Και θα πρέπει να πούμε και ευχαριστώ και να σας προσκυνήσουμε κιόλας για το καλό το οποίο μας έχετε κάνει. Δηλαδή η κλοπή των Ελλήνων συνεχίζεται κανονικότατα. Με τις ευλογίες της κυβέρνησης, με τις ευλογίες του κυρίου Στουρνάρα, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, με τις ευλογίες των ολιγαρχών, με τις ευλογίες του καθενός ο οποίος είναι πίσω από την κυβέρνηση. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτού του είδους τα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, χρωστάνε 1 δισεκατομμύριο και κάτι. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο, έχουν αυξηθεί και άλλο τα χρέη τους. Χρέη τα οποία δεν εξυπηρετούνται. Και έρχονται τώρα και σου λένε ότι θα κάνουμε τα γούστα των ολιγαρχών. Γιατί όταν ένα κόμμα δεν είναι ανεξάρτητο και χρηματοδοτείται από άλλους, θα κάνει αυτά που θέλουν οι άλλοι. Θα κάνει αυτά που θέλουν οι εντολείς του, και οι εντολείς του είναι οι ολιγάρχες. Όταν εσύ δεν έχεις χρήματα και αναγκάζεσαι να πας στην τράπεζα να δανειστείς για να μπορέσεις να πάρεις ένα σπίτι, για παράδειγμα, η τράπεζα μπορεί να στο κάνει ό,τι θέλει άμα δεν είσαι εντάξει απέναντί της, μπορεί να στο πάρει. Έτσι είναι και με τους ολιγάρχες τα κόμματα. Οι ολιγάρχες χρηματοδοτούν τα κόμματα και κάνουν αυτά τα οποία θέλουν. Δεν το κάνουν επειδή είναι ιδεολόγοι, δεν υπάρχει ιδεολογία, αυτό ξεχάστε το. Μόνο ο ανόητος ο Έλληνας πιστεύει ακόμη σε ιδεολογίες. Δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Ή είσαι με την Ελλάδα και τους Έλληνες, ή είσαι με τους απέναντι. Πλέον δεν υπάρχει ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Ούτε γαλάζια και πράσινα καφενεία όπως υπήρχαν κάποτε. Πλέον πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι ή θα είμαστε με την Ελλάδα και τους Έλληνες, ή θα είμαστε με τους απέναντι. Αποφασίστε, διαλέξτε και πάρτε. Και εδώ είναι 7:30 η ώρα. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Τόσο λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω. Με όλα τα υπόλοιπα.

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι, Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM στο πρωινό της Τετάρτης 29 του Ιούλη του 2026. Ήρθε η Τεταρτή τσαπάει εβδομαδίτσα, ως ήθιστε να λέμε αυτήν την ημέρα. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-074-83-484 το Viber για να μοιραστείτε τις σκέψεις σας, τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την ραδιοφωνική μας παρέα. Τώρα, θέλω να ακούσετε μια κοπέλα την οποία τη βρήκα στο διαδίκτυο και κράτησα το βίντεο στο TikTok, το ανέρτησε και λέει κάτι το οποίο ισχύει, ότι για τον φτωχό τα πάντα απαγορεύονται, αλλά για τον πλούσιο που έχει χρήματα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να τον ενοχλήσει κανένας. Ακούστε λίγο τι λέει η κοπέλα.
1: Απαγορεύεται το ελεύθερο κάμπινγκ. Απαγορεύονται τα ηχεία στις παραλίες. Απαγορεύονται οι ρακέτες στις παραλίες. Απαγορεύονται τα σκυλιά στις παραλίες. Όταν όμως είσαι ξενοδοχείο και έχεις καταχραστεί την παραλίουλα από κάτω, έχεις βάλει 150 ξαπλώστες και χρεώνεις την κάθε μία 100 ευρώ και δεν σε ελέγχει κανείς, ενώ η παραλία δεν είναι δικιά σου, εκεί δεν απαγορεύεται? Όταν πάω εγώ να βάλω την πετσέτα μου στην παραλία παραδίπλα από τις ξαπλώστες, γιατί δεν είναι παραλία του ξενοδοχείου, και μου λένε ότι απαγορεύεται να το κάνω αυτό, εκεί είναι κομπλέ όλα. Γενικά εδώ στην Ελλάδα, αν παίρνεις τον κατώτατο, αν δεν έχεις αρκετά χρήματα, όλα απαγορεύονται. Πρέπει να είσαι πλούσιος για να μην απαγορεύονται όλα. Πρέπει να είσαι πλούσιος για να μπορείς να κάνεις τα πάντα, μάλλον. Εντάξει, γιατί εκεί δεν υπάρχουν νόμοι. Στην Ελλάδα δεν έχουμε νόμους για τους πλουσίους. Έχουμε νόμους μόνο για τους φτωχούς.
0: Και πείτε μου τώρα, αυτή η κοπέλα έχει άδικο. Σου απαγορεύουν τα πάντα, πραγματικά. Πηγαίνεις στην παραλία και σου λένε ότι, εν τω μεταξύ, αυτό εδώ πέρα με τα μπιτσόμπαρα και τα ξενοδοχεία που έχουν καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος των παραλίων. Και κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει, εντάξει. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα φρένο. Οι παραλίες ανήκουν σε όλους. Δεν ανήκουν ούτε σε ξενοδοχεία, ούτε σε μπιτσόμπαρα, ούτε πουθενά. Και πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλη αυτή την ασυδοσία του να πηγαίνω στην παραλία, να πρέπει να πληρώσω πανάκριβα την ξαπλώστρα για να μπορέσω να κάτσω να πιω έναν πανάκριβο καφέ για να κάνω ένα μπάνιο στη θάλασσα. Δηλαδή, για όνομα του. Οι παραλίες πρέπει να ανήκουν στον κόσμο και μόνο σε αυτόν. Πρέπει να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Πηγαίνεις σε κάτι ωραίες παραλίες, ας πούμε, και βλέπεις ξαπλώστρες, ομπρέλες από τα μαγαζιά, από τα ξενοδοχεία, και ελάχιστος χώρος για να μπορείς να βάλεις εσύ τη δικιά σου την ομπρελίτσα, ας πούμε, και την πετσέτα σου για να καθίσεις, γιατί πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Γιατί σου λέει, γιατί να πάω να πληρώσω 20 και 30 και 50 ευρώ ξαπλώστρα, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, τζαμπαντάν λεφτά. Δεν μου περισσεύουν κιόλας, οπότε θέλω να στήσω την ομπρέλα μου, την πετσέτα μου και να πάω να κάνω ένα μπάνιο στη θάλασσα. Και είναι απόλυτα λογικό. Και είναι και πιο ωραίο, μη σας πω. Αλλά όταν δεν υπάρχει αρκετός χώρος για τον κόσμο και στριμώχνεται ο κόσμος ένας πάνω στον άλλον, γιατί το μπιτσόμπαρο ή γιατί το ξενοδοχείο έχει απλώσει αρματιά από ομπρέλες και ξαπλώστρες, κάπου δηλαδή φτάνει αυτό το πράγμα. Κάπου δηλαδή, όπα. Και σου λένε όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι γιατί έφερες το σκύλο σου να μπει στη θάλασσα, όχι. Άσε με μωρέ τώρα. Έχουμε καταντήσει δηλαδή όλα να είναι σε αυτή τη χώρα για τους πλουσίους. Ακόμη και τα πιο απλά πράγματα τα οποία έχουμε κάθε δικαίωμα να τα απολαμβάνουμε, έχουμε καταντήσει να έχουν γίνει τόσο πολυσύνθετα που λες όλα είναι για τους πλουσίους. Ας τα κομμάτια.

Όχι, πραγματικά. Δηλαδή, δείτε το τώρα που πάτε στις παραλίες. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο το βγάζω από το μυαλό μου. Δεν στηβάζεται ο κόσμος σε μερικά σημεία στις παραλίες, γιατί το μεγαλύτερο μέρος το έχουν πιάσει τα ξενοδοχεία και τα μπιτσόμπαρ. Η παραλία πρέπει να ανήκει σε όλους. Τέλος.

0: Τώρα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Αβελόπουλος, έδωσε την δική του απάντηση σε όλους αυτούς εδώ από το μικρόφωνο του Focus FM, σε όλους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να τον συκοφαντήσουν, προσπαθούν να ρίξουν λάσπη με άσχημο τρόπο και σε αυτόν και στο κόμμα του. Και θέλω να ακούσετε λίγο τα όλα όσα είπε εδώ από το μικρόφωνο του Focus FM. Έχουν ενδιαφέρον αυτά τα οποία είπε.
1: Έχουμε, ναι, πολιτικούς που διαφήμιζαν την αποκατάσταση της τριχόπτωσης.
2: Α, φυσικά.
1: Άρα
2: φυσικά
1: δεν έχει μπει.
2: Θαύματα της ιατρικής, μάλιστα, και της πολιτικής σε συνδυασμό.
1: Σε συνδυασμό.
3: Ο ρόλος του Σαχίν είναι πολύ πιο ύπουλος και ύποπτης από ό,τι φαντάζεστε. Για πολλαπλούς λόγους. Ενοχλήθηκε ο Σαχίν, θα το πω τώρα δημοσίως, για το αφεντικό του. Δεν μπόρεσε να περάσει αυτό που ήθελε να περάσει στο νόμο που πέρασαν για τις τηλεοπτικές άδειες. Απλά είναι τα πράγματα. Σας το λέω δημοσίως. Και ας βγει ο Σαχίν να μου πει ότι δεν είναι έτσι. Ήθελε να κάνει το Βελγέκα. Δεν μπορεί να κάνει το Βελγέκα. Αυτά. Υπάλληλος είναι κι αυτός. Δεν είναι δημοσιογράφος. Υπάλληλος είναι πρώτα. Υπάλληλος του Δημητρίου. Εγώ λέω και ονόματα. Εργάζεται στην τηλεοπτικό σταθμό που πληρώνεται από ό,τι φαντάζομαι. Άρα λοιπόν η εργοδοσία κινεί τα νήματα. Εγώ αγοράζω χρόνο στα κανάλια και κάνω εκπομπή και λέω ό,τι γουστάρω και ό,τι θέλω. Και αναλαμβάνω και την ευθύνη. Έτσι. Τελεία και παύλα. Ξεχνάει ο Σαχίνης ότι όταν έβγαλε το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ μαζί με τον Δημητρίου έπαιρναν τηλέφωνο και μου λέγανε τι πρέπει να γίνει στην Κρήτη με τις γαλάζιες ακρίδες. Εγώ δεν τα έχω πει ποτέ αυτά. Δεν τα έχω πει ποτέ. Κάνε τη δουλειά σου, ανθρωπέ μου. Αφού μιλάς για τη δουλειά μου, θα μιλήσω για τη δουλειά σου λοιπόν. Είσαι υπάλληλος. Μπράβο. Κατανοώ λοιπόν τη δυσκολία σου να είσαι αντικειμενικός. Αλλά μέχρι εκεί. Μην το τραβάς παραπάνω. Δεν υπάρχει λόγος. Αντί να ασχοληθείς δηλαδή, ας το πω εγώ διαφορετικά, με τα σκάνδαλο των ΒΟΑΚ, που είναι στην Κρήτη το σκάνδαλο αυτό, να βγάλεις όπως έκανα εγώ στη Βουλή το πόσο κοστίζει και τι παραπάνω πήραν οι εργολάβοι στην περιοχή σου, αντί να βγάλεις τον ΟΠΚΕΠΕ τα ονόματα στην Κρήτη, τα βγάλα εγώ στη Βουλή στην Κρήτη. Εκεί τρέματε κι εσύ κι ο άλλος. Τρόμος να βγάλετε τα ονόματα, παίρνετε μένα τηλέφωνο, τα βγάλω εγώ. Τα βγάλα εγώ. Με απείλησαν εμένα. Βγήκε ο Φραπές και θα μου κάνει μήνες και αγωγή, όπως μου κάναμε τα ΤΕΠ 320.000 αγωγή. Εγώ δεν φοβάμαι όμως. Έτσι αγαπητέ κύριε Σαχίνη μου. Ντρέπομαι για ένα πράγμα. Γιατί δηλώνει δημοσιογράφος, αλλά δεν ξέρει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν ήταν της εταιρείας μου. Και το είχα πει και κατηδίαν. Ήταν της Μονής Ασφιγμένου, της κανονικής Μονής Ασφιγμένου, όχι της νέας, βάση περιπτώσει. Είχαν ανάγκη από λεφτά οι άνθρωποι, τους βοήθησαν για να κερδίσουν χρήματα, γιατί δεν μπορούσαν να κόψουν τιμολόγια. Δεν μπορούσαν να κάνουν το παραμικρό. Και τα χρήματα πήραν αυτοί. 10 μέρες το παρουσίασα, λοσιόν ήταν δική τους, όλη της εταιρείας μου. Το έκανα τουλάχιστον και θα το ξανά έκανα και πάλι. Δεν είχαν αφάνει οι άνθρωποι, δεν είχαν φάρμακα. Και με παρακάλεσαν και τους βοήθησα, κύριε Σαχίνη. Κατάλαβες. Καθίστε και δείτε, ρε, το ρόλο του Σαχίνη. Το ρόλο τον αποδομητικό που έχει. Να αποδομεί δηλαδή πρόσωπα τα οποία δεν τον έχουν πειράξει ποτέ. Δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ μαζί του. Και το κυριότερο, να ασχολούνται όχι με τον πολιτικό του λόγο και με τα σκάνδαλα που αποκαλύπτει και μπαίνει μπροστά, αλλά με την εργασία του, χωρίς να ασχοληθεί με τους άλλους προέδρους που είναι ανεπάγγελτοι και τεμπέληδες και έχουν εκατομμύρια ευρώ. Δεν πειράζει. Θέλει τεμπέληδες προέδρους που έχουν εκατομμύρια ευρώ. Εκεί κοντά στα Χανιά, ξέρετε, κοντά στην Κρήτη, έχει έναν τέτοιον. Και έναν άλλο στο Ηράκλειο. Τέτοιον έχει. Που δεν δουλέψαν ποτέ, έχουν εκατομμύρια ευρώ, αλλά αυτούς τους στηρίζουν. Αυτούς στηρίζουν βασικά. Τι κάνουνε, αποδομούν όλο το σύστημα για να μπορεί να υπάρχει ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας. Καταλάβατε, σας λέω τώρα. Τρεμάστε με ανάποδα, κύριε Σαχίνη, από τα μανταλάκια. Αλλά λιβανίστε όμως τους άλλους εκατομμυριούχους που δεν δουλέψαν ποτέ στη ζωή τους. Εσείς και ο Δημητρίου εκεί. Βλέπετε, ακόμη και αυτοί οι τύποι που το παίζουν Έλληνες δημοκράτες χτυπούν την ελληνική λύση χωρίς λόγο. Άνευ λόγου. Άνευ λόγου, χωρίς λόγο. Γιατί αν χτυπήσουν την πολιτική μου υπόσταση, δηλαδή το πρόγραμμά μου, ότι αυτό δεν γίνεται και ούτε, το καταλαβαίνω. Να προσπαθούν να αποδομήσουν όμως την αγωνία μου να έχω τις εταιρείες για να έχουν οι Έλληνες δουλειά, για να τρώνε ένα κομμάτι ψωμί οι Έλληνες και να δουλεύω και να εργάζομαι και να παράγω. Αυτό είναι μεμτό, υποβολημιαίο και πρόστιχο, κύριε Σαχίνη. Πρόστιχο. Με την αρχαιοελληνική έκφραση. Προσέξτε ποιους βλέπετε, παιδιά. Αυτοί είναι οι χειρότεροι. Οι προβατόσχημοι λύκοι. Δεν αναφέρομαι στον κύριο προηγούμενο, στον κύριο Σαχίνη, αλλά γενικά το λέω. Οι προβατόσχημοι λύκοι είναι οι χειρότεροι από τους λύκους.
0: Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω παρατηρήσει και πιστεύω ότι το έχετε παρατηρήσει όλοι σας. Όταν θέλουν να χτυπήσουν το Βελόπουλο, επειδή δεν βλέπω να προσπαθούν να το χτυπήσουν πολιτικά, να πούνε ρε παιδί μου να πάρουν το πρόγραμμά του, εγώ έχω διαβάσει, η αλήθεια είναι, τα προγράμματα όλων των κομμάτων. Όπως έχω κάτσει και έχω διαβάσει και τα τρία τα μνημόνια, για να μπορώ να έχω άποψη και να μπορώ να μιλάω, επειδή ομιλώ δημόσια. Λοιπόν, το να πάρεις έναν πολιτικό και να τον κρίνεις για το πρόγραμμά του, για τις θέσεις του, για αυτά τα οποία λέει, είναι θεμητό. Και αυτό συμβαίνει, είναι λογικό να συμβαίνει, έτσι. Το να κρίνεις όμως έναν πολιτικό για την εργασία του και να προσπαθεί, γιατί έχω βαρεθεί κάθε φορά που κάποιος θέλει να μιλήσει για τον Βελόπουλο, να λέει είτε για τις κυραλιφές, είτε για τις επιστολές του Ιησού. Αυτά τα δύο δηλαδή έχουν κουράσει. Και okay, μέχρι ένα σημείο εντάξει να το δεχτώ. Αλλά από ένα σημείο και μετά, γιατί δεν προσπαθείς σαν κόμμα που είσαι, το οποιοδήποτε άλλο κόμμα, να χτυπήσεις την ελληνική λύση με βάση το πρόγραμμά της. Να πεις ότι ρε παιδιά, αυτό δεν βγαίνει, αυτό δεν γίνεται, αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Αλλά να το αιτιολογήσεις αυτό το πράγμα. Το να κάθεσαι και να πετάς λάσπη. Και όχι μόνο. Αυτό συμβαίνει βασικά μόνο στην ελληνική λύση. Δεν συμβαίνει στα άλλα κόμματα. Δηλαδή δεν έχω ακούσει κανένα να κατηγορεί τον Άδωνη για τις επιστολές του Ιησού που πρώτος τις πουλούσε. Δεν έχω ακούσει κανένα να κατηγορεί τον Άδωνη για τα νανογυλαίκα, για τα βιβλία που πουλούσε και φώναζε τα λιγουρεύεστε. Όχι. Τον κρίνουν για το κυβερνητικό του έργο και okay, λογικό είναι αυτό το πράγμα. Τον Βελόπουλο όμως δεν τον κρίνουν με βάση αυτά τα οποία λέει το πρόγραμμά του και με βάση τις δηλώσεις τις οποίες κάνει κατά καιρούς και αυτά τα οποία λέει στη Βουλή. Τον κρίνουν για τη δουλειά του. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Να θες να χτυπήσεις πολιτικά έναν άνθρωπο και να πηγαίνεις δια της πλαγίας του γιατί δεν έχεις κάτι να του συνάψεις. Δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω, ειλικρινά, προσέξτε το, παρατηρήστε το. Υπάρχει και το διαδίκτυο το οποίο βοηθάει σε όλο αυτό το πράγμα.

0: Και χθες έκατσα, έψαξα λίγο στα αρχεία μου και βρήκα μία συνέντευξη του κυρίου Τριαντόπουλου, την οποία την είχα βάλει και πέρυσι. Είχε δώσει συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Βέρα 91,8 και τι είπε. Είπε ότι βρισκόταν, την είχαμε ξαναπαίξει αυτή τη συνέντευξη, αλλά αξίζει έτσι να την θυμηθούμε. Είπε ότι βρισκόταν στο σημείο του μπαζώματος, στο σημείο δηλαδή που έγινε το έγκλημα των Τεμπών, με εντολή πρωθυπουργού και ενεργούσε κάτω από εντολές του πρωθυπουργού. Πάμε λίγο να θυμηθούμε το τι έλεγε ο κύριος Τριαντόπουλος.
1: Εγώ έτυχε με εντολή του πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες.
0: Πάμε άλλη μία.
1: Εγώ έτυχε με εντολή του πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ κοντά την τραγικότητα του δυστυχήματος και τη δυσκολία που αυτό είναι.
2: Βάζομα, ρωτώ εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, όχι της εμπορικής, της επιβατικής. Της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχείρηση και όπως εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό. Λοιπόν, έγινε, πάρθηκε μια απόφαση να σταθεροποιηθεί το έδαφος για να σηκωθούν τα επιχειρησιακά την πήραν οι άνθρωποι στο πεδίο.
3: Η πυροσβεστική.
2: Μα, κυρία Αναστασοπούλου, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
4: Αυτό που σας έχει ανατεθεί σε ένα μεγάλο βαθμό έχει ολοκληρωθεί, κύριε Υπουργέ, ή απομένουν ακόμη πράγματα να γίνουν?
5: Έχει ολοκληρωθεί. Είμαστε από την Πέμπτη με κυβερνητικό επιτελείο.
2: Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
5: Είμαστε από την Πέμπτη με κυβερνητικό επιτελείο στο πεδίο, στα Τέμπη, στη Λάρισα, έτσι ώστε με απόλυτο σεβασμό στα θύματα, στις οικογένειες και στην ελληνική κοινωνία που παρακολουθεί από κοντά όλες τις εξελίξεις, να προχωρήσει τόσο η διαδικασία συλλογής και αποκατάστασης του χώρου του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος.
2: Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
5: Αλλά και από την
4: άλλη, ολοκληρώθηκε ή απομένουν κάποιες ώρες ή μέρες ακόμη?
5: Έχει ολοκληρωθεί.
4: Έχει ολοκληρωθεί πλήρως.
5: Από την Κυριακή το βράδυ έχει ολοκληρωθεί η συλλογή. Υπάρχουν τα συντρίμια και τα βαγόνια σε ειδικό χώρο. Ενώ από την άλλη θα πρέπει να σημειώσω ότι σε συνεργασία με την περιφέρεια.
2: Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
5: Είχαμε μια στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το εγχείρημα, φορείς, με τις εταιρείες του σιδηροδρόμου, με την πυροσβεστική, την αστυνομία, τους ιδιώτες, τις εταιρείες, τις ιδιωτικές που ήρθαν, επιστρατεύτηκαν για να συνδράμουν με τα μηχανήματά τους αλλά και με το προσωπικό τους. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ήμασταν εκεί.
2: Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
0: Μόνο και μόνο γι' αυτό θα έπρεπε να παρέμβει ο εισαγγελέας και να πει να ανοιχτούν οι τηλεφωνικές συνομιλίες. Να ανοιχτούν και οι τηλεφωνικές συνομιλίες του Μητσοτάκη, που ούτε καν το γνώριζε αυτό το πράγμα, αλλά ο κύριος Τριαντόπουλος λέει ότι βρισκόταν εκεί πέρα στο σημείο και ενεργούσε και κάτω από εντολές του Πρωθυπουργού, αλλά και βρισκόταν και με το κυβερνητικό επιτελείο. Άρα είναι υπεύθυνη για τον μπάζωμα και για το... για την εξαφάνιση στοιχείων της τραγωδίας των Τεμπών. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι. Ο Μητσοτάκης είναι ακόμη ελεύθερος. Δεν έχει κληθεί από τον εισαγγελέα να καταθέσει. Αυτή είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, δυστυχώς. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Να έχει γίνει ένα τέτοιο έγκλημα και εδώ και 3-3,5 χρόνια να περιπέζουν τους συγγενείς. Να έχουν θάψει άνθρωποι τα παιδιά τους. Να έχουν πεθάνει μία φορά στις ράγες των τρένων. Και οι κύριοι αυτοί να τα σκοτώνουν καθημερινά ξανά και ξανά και ξανά. Συγχαρητήρια στους Έλληνες που έχουν καταφέρει να ψηφίζουν τόσο προδοτικές κυβερνήσεις, τόσο εγκληματικές κυβερνήσεις, οι οποίες αντί να διαλευκάνουν μία υπόθεση, να φροντίσουν να διαλευκανθεί μία υπόθεση και να πάνε υπεύθυνοι στη φυλακή όσο ψηλά και αν βρίσκονται, φροντίζουν να μπαζώσουν ό,τι στοιχείο υπάρχει. Μπράβο μας. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα στο Viber. Στο Χρήστο, καλημέρα από τις Αχαρνές. Ήρθε η Τεταρτίτσα, λέει, πάει εβδομαδίτσα, με συγχωρείτε. Ο άλλος, ο Κωνσταντίνος, ανέφερε στο όνομα του Γκαντέμι, λέει, θα πνιγείς πρωί-πρωί. Και τώρα πήγα να πνιγώ. Δηλαδή, όποτε μιλάω για το Μητσοτάκη, κάτι δεν πάει καλά. Ο Χάρης λέει, σε φτύσαμε να ματιάσουμε, αλλά και εσύ προκαλείς τον πνιγμό σου. Άκου εκεί να είναι καλά ο Μητσοτάκης. Ο Χάρης από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Ο Κωνσταντίνος από την Ευκαρπία, καλημέρα. Καλημέρα στο Μανώλη από το Δήμο Παγκαίο. Δυστυχώς πάλι δεν σας ακούμε, λέει, στο ραδιόφωνο. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να μας ακούσετε αν δεν πιάνει το ραδιόφωνο, με μια ωραία φωτογραφία ο Μανώλης μέσα από το αυτοκίνητο με την ανατολή του ηλίου. Στην Πόπη από τον Πειραιά, καλημέρα. Δυστυχώς λέει τον έχουν αφήσει και αλωνίζει λαός παθητικός συνένοχος στο έγκλημα και με αυτή την έννοια σε λίγο θα ξεπουλήσει και τα σπίτια μας και θα μας πετάνε έξω. Η ντροπή του πλανήτη είμαστε. Το μόνο που μένει να ψήσουμε μια κυβέρνηση ελληνική να τα κρατικοποιήσει. Να ψηφίσουμε, μάλλον εννοείς, μια κυβέρνηση ελληνική να τα κρατικοποιήσει πάλι. Εγώ το έχω πει, όσοι δεν χρωστούν τα σπίτια τους θα τους κάνουν να τα χρωστούν ούτως ώστε να τους τα πάρουν. Θα βρουν τρόπο να το κάνουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Καλημέρα στο Θανάση, το είχε πει ο Μητσοτάκης, λέει ότι θα ξεπουλήσει τη χώρα ο ίδιος. Δεν μπορώ να το ανοίξω αυτή τη στιγμή αυτό που με έχει στείλει όμως. Γεια σου Θανάση μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο Απόστολος, καλημέρα. Μόνο ένας πανηλήθιος λαός λέει έχει εκλέξει δις μια τέτοια κυβέρνηση και την ανέχεται ακόμη. Καλημέρα στον Γιώργο. Μήπως τα τσιμπήματα έχουν, λέει, από όλα τα άλλα, έχουν αποβλακώσει και τους νεοέλληνες. Ο Κώστας, καλημέρα, λέει, τι μισθούς παίρνουν στη Γερμανία, δεν είπε ο κύριος. Ναι, αυτός που έλεγε για τα κεράσια ότι είναι φθηνά εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ας έρθει να ζήσει εδώ πέρα με 800 ευρώ το μήνα, να δει τι ωραία που περνάμε, να πληρώνει τα κεράσια 6 ευρώ. Στον Δάμον, καλημέρα, σε ποια περιοχή, λέει, είναι οι τραχανάδες αυτοί, οι ξεφτύλες, οι μπαγλαμάδες. Έχουμε και στο Άχεν, λέει, κάθε μέρα ακούνε τα μπινελίκια τους. Ο Έλληνας, παιδιά, έχει αυτό το κουσούρι. Ότι πηγαίνει στο εξωτερικό. Είναι αυτό που λέμε, πώς λέγεται, με την ψήρα και το γιακά. Πιάνει πέντε φράγκα στα χέρια του και νομίζει, ρε παιδί μου, ότι έχω γίνει άρχοντα. Το έχουμε αυτό το κουσούρι. Και ειδικά όταν ο Έλληνας πάει στο εξωτερικό, ανοίγει και μία επιχείρηση και παίρνει Έλληνες στη δούλεψή του, έχω ακούσει τα χειρότερα. Δηλαδή, από ό,τι μου έχουν πει φίλοι από την Γερμανία, οι Έλληνες εργοδότες είναι οι χειρότεροι. Το έχουμε αυτό το κουσούρι, το έχουμε. Αντί να στηρίξουμε ένα τον άλλον, ακόμη και στα ξένα, κοιτάζουμε πώς να τους χαντακώσουμε τέλος. Καλημέρα στο Θανάση από το Μόναχο. Τι λένε, λέει, αυτοί οι χαλβάδες. Κερασί ελληνικά 5 με 6 ευρώ το κιλό. Χθες ελληνικά νεκταρίδια, ροδάκινα 2,99 το κιλό. Όσο στα ελληνικά σούπερ μάρκετ δηλαδή. Στο Μόναχο αυτό. Εντάξει, ναι, από ό,τι έχω καταλάβει είναι ανάλογα την περιοχή. Κάτι τέτοιο αντιλαμβάνομαι. Καλημέρα στον Ηράκλειο από το Λάνσχουτ. Και εγώ έχω πληρώσει, λέει, για κεράσια και 23 ευρώ το κιλό. Στα ελληνικά κεράσια, τα οποία είναι πιο ακριβά στην αγορά λόγω άριστης ποιότητας. Βέβαια, με μισθό 2.600 ώρες στο Ηράκλειο. Λέει, παίρνει μισθό 2.600. Άμα έπαιρνα 2.600, παιδιά, καλά. Να τα πληρώσω 25 ευρώ το κιλό τα κεράσια. Άμα τις πόσες φορές θα φάω κεράσια. Αλλά 2.600 μισθό. Όχι 8 εκατοστάρικα. Όχι, λέει, ότι δεν υπάρχει ακρίβεια στη Γερμανία, στον κοντινό μέλλον θα γίνει πιο αισθητή, αλλά δεν μπορείς να συγκρίνεις δύο διαφορετικές οικονομικά κοινωνίες. Δυστυχώς κομματόσκυλα και φανατισμένοι βρίσκονται παντού. Σίγουρα δεν λέω ότι ο κόσμος ο οποίος έχει φύγει στη Γερμανία ζει πλουσιοπάροχα, αλλά λέω τουλάχιστον ότι ο κόσμος ο οποίος έχει φύγει και έχει πάει στο εξωτερικό ζει αξιοπρεπώς. Και μπορεί να βάλει και κανένα φράγκο στην άκρη για να μπορέσει να επιβιώσει. Για να μπορέσει να έχει κάτι τίσλα, παιδί, να κάνει κάτι για τον εαυτό του. Εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τίποτα. Όσα περισσότερα βγάζεις, τόσο περισσότερο θα σε κλέβει το κράτος. Καλημέρα στον Χρήστο. Καλή Τετάρτη με υγεία πάνω απ' όλα. Λέει, πολλά χαιρετίσματα από την Ιρεμβέργη, ο μοναχικός ο Λύκος. Καλημέρα στην Κατερίνα. Η Άννα λέει για κύριο Γρηγόρη Σερέτη. Παιδιά, κοιτάξτε λίγο να δείτε με αυτά τα μηνύματα. Τώρα αυτό το μήνυμα θα πάει άκλα. Αυτό δεν πρόκειται να το δει ποτέ ο Σερέτης. Θα τα στέλνετε την ώρα που κάνει εκπομπή ο εκάστοτε παραγωγός, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Φανταστείτε τώρα εδώ πέρα μέχρι την μία η ώρα που κάνει ο Σερέτης εκπομπή πόσα μηνύματα θα έρθουν. Δεν πρόκειται να το δει ποτέ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα τα στέλνετε την ώρα που κάνει εκπομπή ο εκάστοτε παραγωγός για να μπορέσει να το δει. Καλημέρα στην Μαρία. Μέγιστο το μίσος που έχει για τους Έλληνες και την Ελλάδα. Το ίδιο και μεγαλύτερο πρέπει να έχουν οι Έλληνες γι' αυτόν. Στην κυριολεξία, λέει, δεν άφησε τίποτα όρθιο. Όλα τα ισοπαίδωσε, όλα τα κατέστρεψε, όλα τα πούλησε. Τι είναι αυτός, λέει, χειρότερος από έναν έξω από εδώ. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα. Καλό πρωινό εκεί στη Σικέση. Ο Ορδάν από το Βούπερταλ στέλνει την καλημέρα του. Ο Κώστας λέει, τι να τους πεις αυτούς τους λακαμάδες, τους λιποτάχτες. Σηκώθηκαν και έφυγαν από την Ελλάδα. Μας πουλάνε και πνεύμα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι είναι λιποτάχτες. Καλά κάναν και φύγαν από την Ελλάδα. Και όποιος έχει τη μαγιά και φεύγει, μπράβο του, εγώ του βγάζω το καπέλο. Θέλει μεγάλη μαγιά για να πεις ότι εγώ σηκώνομαι να φύγω, να πάω σε μια ξένη χώρα, να προσαρμοστώ στα δεδομένα εκείνης της χώρας, να μάθω τη γλώσσα, να βρω δουλειά. Να... Είναι πολύ δύσκολο. Εμένα τουλάχιστον μου φαίνεται βουνό. Δηλαδή, όσοι κατάφεραν και φύγανε στο εξωτερικό, εγώ τους βγάζω το καπέλο, είναι μάγκες για μένα. Γιατί για μένα μου δόθηκε αρκετές φορές η ευκαιρία να πάω στο εξωτερικό και με καλούς μισθούς και. Αλλά δεν είχα τα κότσια να σηκωθώ να φύγω να πάω να ζήσω στο εξωτερικό. Το λέω και δεν τρέπομαι. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν το είχα, ρε παιδί μου. Καλημέρα στον Σπύρο από την Ηλιόλου στη Ελώνησο. Σήμερα είδες τελικά τιμή στη βενζίνη και από Δευτέρα θα ανέβει κι άλλο. Καλή δύναμη σε όλους. Κουράγιο σε όλο το νησί της Πάρου. Στουρνάρας λέει: η αμοιβή του όλο το χρόνο είναι 280.000 χωρίς να κάνει τίποτα. Γεια σου Μαράκη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Αποστόλη. Όλοι διακοπές και εμείς εδώ πρωί. Τι να κάνουμε κάθε πρωί εδώ πέρα. Πού θα πάει, θα γυρίσει ο τροχός, θα... αυτό και ο φτωχός. Καλημέρα στον Μπαρούτα από Φόρτσχαϊμ με 20 βαθμούς. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα, καλημέρα. Δυστυχώς με αυτούς που έχουν σκαρφαλώσει το σβέρκο μας δεν μας ανήκει τίποτα, ούτε θα αφήσουν πέτρα πάνω στην πέτρα. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Πάνε οι αρχαιολογικοί χώροι, πάει και το νερό, λέει ο Κούλης και η παρέα του. Κάνουν ό,τι έκαναν οι Γερμανοί το 40 όταν ιτήθηκαν. Φεύγοντας, έβαζαν φωτιές, αφήνοντας πίσω τους καμένη γη. Καλημέρα στον Σταύρο. Γεωργιάδης λέει: πούλα για μηχάνημα που τα χάσε, έσωζε από τον καρκίνο, αλλά το ξέχασαν πάλι οι ψηφοφόροι του. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος από τον Βόλο, ναι, λέει: δεν βάλανε τάκους στους Γερανούς, ναι, και μου στέλνει και βίντεο από εκείνη την ημέρα. Στην κυρία Ελισάβετ καλημέρα. Έλληνες λέει: φτάνει να ανεχόμαστε τους προδότες, ξεπούλησαν τα πάντα και εσύ σκέφτεσαι τις διακοπές, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Ο Κωνσταντίνος καλημέρα, εδώ η δικαιοσύνη δεν τιμωρεί τους λαθρότους πολιτικούς, θα δικάσει. Στον Κώστα καλημέρα, άμα δεν πάμε όλοι μαζί στην κάλπη στις εκλογές και να στηρίξουμε το πατριωτικό μέτωπο Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος, δεν θα δούμε άσπρη μέρα. Με εκτίμηση ο Κώστας Μουντσέλος από τη Φιλιππιάδα Πρεβέζης. Ο Ηρακλής, τι ενίκιο έχει όμως στη Γερμανία? Ναι, εντάξει, έχει ακριβά ενίκιο, δεν μπορώ να πω. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει καλούς μισθούς. Στη Μαρία καλημέρα, στον Κυριάκο. Επίσης όπως έχουμε ξαναπεί, λέει, δεν μπορούμε να βρούμε τον Καποδίστρια, αλλά αν τους πάρουμε όλους έναν από τον πατριωτικό χώρο, ο μόνος που έχει ένα πλήρες πρόγραμμα που λέει ξεκάθαρα ότι θέλει να κυβερνήσει είναι ο Βελόπουλος, οι άλλοι απλά θέλουν να υπάρχουν, δεν θέλουν να κυβερνήσουν. Σας παρακαλώ, λέει, πάντε ψηφίστε, όσοι απέχετε θα πάνε τα κομματόσκελα να ψηφίσουν, μην τους αφήνετε. Καλημέρα και στον Θωμά. Ένας τακτικός λιποτάκτης, λέει, από Μόναχο, όπως το είπες, θέλει άντερα να φύγεις. Α, και έχουμε και τους γονείς ακόμη κάτω. Γεια σου Θωμά μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Έτσι είναι, θέλει κότσια για να πεις ότι εγώ φεύγω από την πατρίδα μου, πάω σε μια ξένη χώρα για να ζήσω, για να ξεκινήσω από το μηδέν και να μπορέσω να δημιουργήσω. Είναι πολύ δύσκολο. Για μένα τουλάχιστον μου φαίνεται βουνό. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή, η ώρα είναι 8. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που και αυτό το πρωί κάναμε παρέα. Θεού θέλοντος αύριο θα είμαστε εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Ελπίζω να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ανεξέλεκτη διαγράφεται η πορεία της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Πάρο. Φλόγες περνούν από την περιοχή Αγκεριά προς την Τρυπητή, ενώ οι θυελώδες άνεμοι προκαλούν συνεχείς αναζωπηρώσεις και δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε νυχτερινές εκκενώσεις τουλάχιστον 9 οικισμών μέσω του 112. Η κατάσταση είναι τραγική, δεδομένου ότι καταγράφονται διακοπές ρεύματος στο νησί, καμένες αποθήκες και απώλειες ζώων, ενώ στην μάχη της κατάσβεσης έχουν ρηχθεί και εκτάκτως νέες ενισχύσεις από την Αττική. Κατά πλειοψηφία και εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης ψηφίστηκε από τη Βουλή, μετά από 12ωρη μαραθώνια συνεδρίαση, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για την διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αναδιοργάνωση του ΟΔΑΠ. Σύσσωμη αντιπολίτευση καταψήφισε, καταγγέλλοντας προσπάθεια εκχώρησης των μνημείων σε ιδιώτες. Στο σιρτάρι μπαίνει τουλάχιστον για την πρώτη φάση εφαρμογής του νέου συστήματος πιστοληπτικής αξιολόγησης ο πολυσυζητημένος στηρεσίας των ενοικιαστών, κάτι που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μείνουν χωρίς το επίσημο πιστοποιητικό φερεγγιότητας από κάθε επίδοξο ενοικιαστή. Η εξαίρεση του μέτρου αποδίδεται στην ανάγκη προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και στην αποφυγή φαινομένων αποκλεισμού πολιτών από το κοινωνικό δικαίωμα της στέγασης. Συνεπώς, διατηρείται το υφιστάμενο καθεστώς των μισθώσεων με τα παραδοσιακά δικαιολογητικά και τις εγγυήσεις. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης με απόφαση του Πρόεδρου της Βουλής Νικήτα Κακαλαμάνη. Απρόκλητα επανήλθε στο περιστατικό με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία είχε προσβάλει λέγοντας «Άντε κάνε κανένα παιδί». Ο γαλάζιος βουλευτής παραπέμπεται ώστε να ελεγχθεί για αντιδεοντολογική συμπεριφορά. Ο Νικήτας Κακαλαμάνης έχει διαβιβάσει τα πρακτικά της συνεδρίασης στην Επιτροπή για να αποφασίσει. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι υγειονομικοί ελέγχοι του ΕΦΕΤ και της περιφέρειας Αττικής στο Λεκανοπέδιο και στο Περιστέρι μετά τη τροφική δηλητηρίαση 9 ατόμων, ανάμεσά τους και 2 παιδιά που κατέληξαν στο νοσοκομείο Νίκαιας με επιβεβαιωμένα πλέον συμπτώματα σαλμονέλας. Την ώρα που οι παθόντες περιγράφουν εφιαλτικές στιγμές με ακατάπαυστους εμετούς και υψηλό πυρετό, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αρνείται τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για πρόωρη στοχοποίηση, ενώ τα οριστικά εργαστηριακά αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Σε θρίλερ ανθρωποκτονίας εξελίσσεται η υπόθεση ενός 80χρονου που βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα του στο Γαλάτσι το περασμένο Σάββατο, καθώς τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης επιβεβαιώνουν πλέον ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης φαίνεται πως έπνιξε τον ηλικιωμένο με μαξιλάρι, προκαλώντας το ασφυξία. Η ασφάλεια Αθηνών αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλής για τον εντοπισμό του δράστη. Στην διεθνή επικαιρότητα, έπειτα από ανήσυχη ηρεμία που δεν κράτησε παρά μερικά 24 ώρα στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησε ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους, κατόπιν πως εξαπέλυσε μαζί με Σαουδική Αραβία βομβαρδισμού στο Ιράκ εναντίον παραστρατιωτικών ομάδων προσκύμενων στο Ιράν. Εξελίξεις που πυροδότησαν ξανά άλμα των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στην Αττική ο καιρός διατηρείται αίθριος, καλοκαιρινός και ηλιόλουστος. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τον ομό βρίσκεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

Μας ξεκίνησε δυναμικά σήμερα Highway to Hell, τέτοια πράγματα. Όντως Highway to Hell, και πριν ξεκινήσουμε να πούμε ότι υπάρχει από το πρωί εδώ και λίγη ώρα τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση οχημάτων στις αριστερές λεωρίδες στην Αττική Οδό, στο ύψος της λεωφόρου Κίμης. Το λέω για να ξέρετε τι να κάνετε, κατά πού να κινηθείτε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τις λέμε και ανακοινώσεις πια, αναρτήσεις, μπαίνουν, κάνουν στο Twitter εκεί πέρα μία ανάρτηση, λέει τελείωσε, τα είπα εγώ, άμα το δεις το είδες. Σύμφωνα με την ανάρτηση λοιπόν της Αττικής Οδού καταγράφονται καθυστερήσεις στο τμήμα από μεταμόρφωση ως Κίμης. Να το έχετε υπόψη σας, να το γνωρίζετε. Επαναλαμβάνω, είναι αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας προς αεροδρόμιο. Δηλαδή εκεί πέρα είναι σαν να παίζεις, ξέρω εγώ, τζέγκα, να βγάλει το τουβλάκι, να καταρρεύσει όλο. Και στα δύο ρεύματα στον Κηφισό γίνεται ο χαμός. Απλά το λέω έτσι μιας και το πιάσαμε. Θα τα πούμε σε λίγο ξανά αναλυτικά για την κίνηση. Στο πεδίο της μάχης λοιπόν η ώρα είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Πληρώνεται κόσμος σήμερα. Πληρώνεται κόσμος, ναι, και περιμένει να δει μέχρι πού θα βγει, είναι και οι διακοπές. Ούρχονται και πρέπει να κάνουν τα κουμάντα όσοι πάνε. Αν ανήκεται στο περίπου το 63% πάει διακοπές, το 44% δεν πάει, είναι μπαλκονίσια και τέτοιες ιστορίες. Και μετά βγαίνεις και βλέπεις δημοσιεύματα, ξέρω εγώ, για το τάδε beach bar, την τάδε persona που πήγε διακοπές στη Μύκονο, δεν ξέρω και εγώ τι, όταν έχεις μια χώρα στην οποία σχεδόν ο μισός πληθυσμός δεν μπορεί να πάει διακοπές. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Απλά φουρκίστηκα γιατί είδα κάτι τέτοιο τώρα στα πρωινά εδώ πέρα που κοιτάω. Πεδίο της μάχης λοιπόν, είπαμε ποιοι είμαστε εμείς, ποιοι είμαστε από τούτη την πλευρά. Είσαστε όμως κι όλοι εσείς από κήθε, από εκείνη την πλευρά. Οι οποίοι συμμετέχετε κανονικότατα στην εκπομπή. Πώς το κάνετε αυτό? Το κάνετε με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο, στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber 6943 635451. Είναι το Viber της εκπομπής. Έχουμε μια οθονίτσα εδώ πέρα που βλέπουμε τα μηνύματά σας. Έρχονται κατευθείαν στους παραγωγούς. Παραγωγή μας την πίσω, και τι παράγουμε και τίποτα βέβαια. Χειροπιαστό, καροδάκινο, κάτι, καρπούζι, κάτι. Όχι, παραγωγή λεγόμαστε, ενδεχομένως μάλλον καταχρηστικά, ότι παράγουμε την εκπομπή. Καταχρηστικό είναι, δεν θα το ξαναπώ. Όχι τίποτα άλλο, είναι προσβολή για τους κανονικούς παραγωγούς, αυτούς που βγάζουν, που φέρνουν το φαΐ στο πιάτο μας. Αυτούς τουλάχιστον που φέρνουν το καλό, όχι τα άλλα με τη σαλμονέλα. Ξέρεις, το μαγαζί στο Περιστέρι αυτό που έχει βγει γίνεται χαμός. Δεν μπορώ να πω το τιμούσα συχνά, αλλά έχω φάει, ρε παιδί μου. Βρίσκουν από χτες σάπιο κρέας, έχουν βρει αποθήκες, έχουν βρει εργοστάσια, έχουν βρει. Έπρεπε να πάει πρώτα ο Κοσμάκης στο νοσοκομείο, έπρεπε να νοσηλευθεί, μετά να τους βρούνε. Λοιπόν, 6943-635451, περιμένουμε τα μηνύματά σας, μας στέλνετε την καλημέρα σας. Πρώτο και κύριο, άνθρωποι είμαστε, την καλημέρα να τη λέμε, απλόχερα, όχι μόνο σε εμάς εδώ πέρα, πείτε την και στο γείτονα, πείτε την και σε κάποιον που δεν ξέρετε. Παλιά έλεγες καλημέρα, άμα έβλεπες σε διασταυρανό σου, να με κάποιον στον δρόμο. Τώρα μπορεί να σε κοιτάνε για περίεργο, να σε περάσουν για ανώμαλο. Μπορεί να, δεν ξέρω κι εγώ που μπορεί να καταλήξει αυτή η ιστορία, να σου βγει νίτζα σαν την άλλη στη Σύρο που πήγε ντυμένη, δεν ξέρω κι εγώ τι. Οπότε μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε τα σχόλιά σας. Τα σχόλιά σας, την άποψή σας για αυτά που συζητάμε, για αυτά που βάζουμε επιτάπητος. Μας στέλνετε και τα θέματα που σας απασχολούν και τα οποία ενδεχομένως να μην τα έχουμε πιάσει.
να μην τα έχουμε αγγίξει. Όπως επίσης και τις καταγγελίες σας.

Την καλημέρα μας να στείλουμε ήδη στους πρώτους που στέλνουν. Γιάννα, Θεοδόση, Ιωάννη, Ντίνα, Γιώργο, Μάκη. Η Ντίνα μας στέλνει ταξιδιωτική ανταπόκριση. Από Πετρούπολη λέει, αλλά στέλνει φωτογραφίες από αρχαία Ολυμπία, από τις βάσες των ναό του Επικούριου Απόλλωνα. Έκανες τουρ και επέστρεψες, Ντίνα, σ' είχαμε χάσει και κάμποσες μέρες. Καλημέρα και στη Λακωνία. Στο μεταξύ έχει γίνεται από χτες χαμός με τη φωτιά στην Πάρο. Πώς καταφέραμε να καίγεται η Πάρος? Η Πάρος δεν έχει κάτι να κάνει. Έχεις πάει στην Πάρο, εννοούμε. Τι καίγεται από χτες, δεύτερη μέρα, καίγεται η Πάρος. Δηλαδή έχουν γεννωθεί 9 οικισμοί. Πάνε ενισχύσεις από Ραφίνα. 7, 9, 12, 14 χτες το βράδυ εν αέρια. Έχουν φτάσει οι καπνοί μέχρι την Ίω, τη Σύφνο και τη Σέριφο. Στέλνουμε ενισχύσεις. Φεύγουνε. Καλά, πήγανε ήδη από χτες από διάφορα νησιά γειτονικά. Φύγανε και από την Αθήνα. Αλλά πάνε και καινούργιες. Και καινούριο κύμα ενισχύσεων έφυγαν το πρωί από το λιμάνι της Ραφίνας. Έχουνε εκενωθεί στην Πάρο 9 συνολικά οικισμοί. Έχει στείλει 412 στην Πάρο. 412 στην Πάρο. Σήμερα τα ξημερώματα λέει ζητήθηκε η απομάκρυνση κατοίκων από τις περιοχές Τρυπητή, Γλύφα, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς το Δρυό, πάλι στην παραλία. Ενώ λίγο νωρίτερα μέσα στο βράδυ είχε προηγηθεί μήνυμα για την Αγκυριά με κατεύθυνση λέει προς την παραλία της Αλίκης, εκεί πέρα κοντά είναι. Ενώ από το απόγευμα της Τρίτης είχαν ήδη εκενωθεί περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπουγάδος, Ανεράτζα και Καμάρι. Εγώ, παιδιά, όταν έπιασε φωτιά, όταν το είδα χτες, νόμιζα ότι και εγώ ήταν, ξέρεις, καμία χωματέρη. Ήταν σε κάτι τέτοιο. Παλιά, δεν ξέρω αν θυμάστε παλιά. Παλιά πιάνανε φωτιά οι χωματερές, όπως πιάνουν τώρα τα εργοστάσια ανακύκλωσης. Μπορεί να αλλάξανε τα ονόματα, αλλά η ουσία παραμένει ίδια. Είχαν οι Δήμοι τις χωματερές τους. Κάθε καλοκαίρι πηγαίνανε, πέταγε ο άλλος ένα φλόκο εκεί πέρα, τι πέταγε. Γινότανε πρικαγιά και έκαιγε τη χωματερή, τη σβήνανε μετά γύρω-γύρω και πάμε κι άλλα. Τώρα γίνεται αυτό με το 24 κύκλωση. Είχε το μυαλό μου, πίστευε, επειδή έχω δει την Πάρο όπως είναι, ότι και εγώ ήταν αυτό. Τώρα τι καίγεται ακριβώς την Πάρο? Πάρο οι Κυκλάδες είναι ξερές, είναι τέτοιο, τι καίγεται? Βγήκε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας το πρωί και έλεγε μάλιστα ότι με το ζόρι, λέει, απομακρύναμε τους κατοίκους από τα σπίτια τους. Δεν ήθελαν να αφήσουν πίσω τα ζώα τους. Φυσιολογικό μου φαίνεται, έτσι. Δεν έχουμε, λέει, ακόμα καθαρή εικόνα για τις ζημιές. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι 2 μάντρες έχουν καεί. Προσέθεσε δε πως ο αέρας φυσάει συνεχώς και είναι πάρα πολύ δυνατός, δυσχεραίνοντας, λέει, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Και βγήκανε και δρόμοι, αναφέρθηκε σε δρόμους στους οποίους δεν πρέπει να κινείται ο πολίτης, δεν πρέπει ο κόσμος να τους χρησιμοποιεί, για να μην μπλοκάρει η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. Τον κατεμιάσαμε, Αγιαντόπουλε, που λέγαμε ότι είναι χαλαρό το καλοκαίρι, δεν έχει φωτιές κτλ. Και καταφέραμε να έχουμε φωτιά που δεν σβήνει στην Πάρο. Φωτιά, είναι γύρω-γύρω νερό, καραφλό στη μέση. Εμένα περνάνε διάφορα άσχημα πράγματα από το μυαλό μου, να ξέρεις, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ επισταμμένος, διότι θυμάμαι, βλέπω εδώ πέρα, ότι καήκανε οι μάντρες. Θυμάμαι πριν από κάμποσο καιρό διάβαζα μία υπόθεση που κάποιοι που αγόραζαν οικόπεδα και χτίζανε σπίτια με ζωνέτες, βίλες, πολυτελή φάση ρε παιδί μου, ενοχλούνται πάρα πολύ από το γεγονός ότι είχαν για γειτόνους είχανε μάντρες. Και λέει, είναι δυνατόν τώρα να έρθω εγώ να κάνω επένδυση. Επένδυση το λένε γι' αυτό, έτσι. Χτίζει ο άλλος τη βιλάρα το εξοχικό του για το άντε να τον πιάσει Airbnb να το βάλει, να παίρνει κάποια λεφτά παραπάνω. Να κάνω, λέει, τέτοια επένδυση και από κάτω μου να είναι ο άλλος. Και θέλανε να διώξουν μια κυρία η οποία είχε πρόβατα. Πρόβατα κατσίκια, δεν θυμάμαι τι είχε. Πάει καιρός που το διάβαζα. Τώρα μπορεί να έχει καεί η δικιά της μάντρα, να μην την προλάβαμε, να καεί και ο ιδιοκτήτης της μεζονέτας στην Πάρο,
Στο μεταξύ εκεί πέρα στην Πάρο, ξέρεις, είχε πάρει ο καθένας, είχαν πολιτικοί διάφοροι δικοί μας και τα λοιπά, είχαν πάει, έκανε κάτι εκπληκτικές τιμές για πολιτικούς κάποια στιγμή μια κατασκευαστική εταιρεία. Τους ήταν πάρα πολύ φθηνά τα οικόπεδα, δεν ξέρω αν τους έδινε και τα σπίτια μαζί. Και μαζευτήκανε κάποιοι, κάνανε και γκέτο. Μεγάλες ιστορίες. Όλοι αυτοί λοιπόν ενοχλούνται από τις μάντρες. Οι μάντρες αυτές καίγονται να μην μείνει τίποτα. Να έχει μόνο μεζονέτες. Να δω στο τέλος δεν θα έχει ούτε νερό να πίνουνε. Καλά, θα μου πεις αν τον νοιάζει. Θα παίρνει το ελικόπτερο, θα το φέρνει από την Αθήνα συσκευασμένο. Αλλή στον τόπιο που δεν έχει οικόπεδα να πουλήσει.

για την πρωινή σας ενημέρωση. Πριν από λίγο είχαμε και μια φωτιά στη Λέρο. Δεν μου φαίνεται περίεργο. Χτες δεν ήταν ο Μητσοτάκης στη Λέρο. Πήγε και έκανε ανακοινώσεις από τη Λέρο. Ναι, ρε, έκανε ανακοινώσεις. Λέει, παλιά είχατε μετανάστες, τώρα είχετε τουρίστες, Τούρκους. Κερδίσαμε. Στη Λέρο αγοράζουν οι Τούρκοι δίχως αύριο, να ξέρεις, έτσι. Φωτιά, ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης σήμερα σε χώρο με απορρίμματα στο νησί του Λέρου. Είδες τι ωραία, ρε παιδί μου. Άλλη σαν, δεν το λέμε χωματερή τώρα. Χώρος με απορρίμματα. Το διαβάζω. Εγώ μπορεί εγώ να σκέφτομαι, ξέρεις, διαβάζω χώρος με απορρίμματα, να πάει το μυαλό μου στο ίδρυμα Ωνάσης. Ξέρω εγώ να πήρε εκεί πέρα, δεν ξέρω. Έτρεξαν, λέει, 4 πυροσβέστες, δεν ακούγεται και πολύ τρομακτικό, μαζί με 2 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο. Περιμένουν να δούνε, νομίζω ότι θα την περιορίσουν εύκολα. Τώρα, άμα πήγανε 4 πυροσβέστες, εντάξει. Τέσσερις είχανε, τι να κάνουνε. Να μαζέψουν, ξέρω εγώ, να φέρουν ενισχύσεις από γειτονικά χωριά. Τι νομίζω ότι έχει στα νησιά πυροσβεστική δύναμη εκατοντάδων.

Να δούμε πώς θα πάει. Στο μεταξύ, οι καπνοί από τις φωτιές στη Γαλλία και την Ισπανία φτάσαν Ελλάδα, ε. Φτάσαν Ελλάδα, περάσανε την Ιταλία, ενωθήκαν αυτοί οι καπνοί από Γαλλία και Ισπανία, πέρασαν την Ιταλία από πάνω και έφτασαν χτες το βράδυ, έφτασαν Ελλάδα. Δεν μας φτάναν τα δικά μας, έχουμε και τα καμένα των άλλων. Στο μεταξύ είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στην Πάρο, προειδοποιούν όλοι, διότι σήμερα αναμένεται στο Αιγαίο αύξηση των μποφόρ, θα πάμε στα 8 μποφόρ. Έως 8 μποφόρ, να λέμε την αλήθεια. Από την άλλη, λέει, βέβαια θα πέσει και η θερμοκρασία σήμερα, οπότε θα είναι τα πράγματα μπας και σωθούν, δεν πάρουν τόσες φωτιές. Αλλά είναι σε πορτοκαλί, από ό,τι κοίταζα το χάρτη με τα πυροσβεστικά, είναι τα νησιά του Αιγαίου, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη.

Την καλημέρα στέλνει ο Νίκος από τον Ασπρόπυργο. Λέει: εδώ σας ρίχνουν πολύ χιόνι, δύσκολα σας ακούω. Σε περίπτωση που μας ρίχνουν χιόνι, που μας ρίχνουν κοτρόνια, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο, βρέχει καρέκλες, δεν έχετε καλό σήμα, μπορείτε πάντα. Και δεν το λέω αυτό ως δικαιολογία. Εμείς πάντοτε προσπαθούμε να τα φτιάξουμε οτιδήποτε προβλήματα προκύπτουν. Εδώ πέρα το τεχνικό team του σταθμού τρέχει ασταμάτητα. Αλλά σε περίπτωση που θέλεις να συνεχίσεις να μας ακούς και έχεις πρόβλημα, δεν μας πιάνεις καλά, μπορείς από το κινητό σου αν είσαι στο αμάξι, από το σταθερό υπολογιστή σου, από το φορητό υπολογιστή σου, από το tablet σου, από οτιδήποτε θέλεις να πληκτρολογήσεις, να ανοίξεις το φιλομετρητή, όχι browser, φιλομετρητής, και να πληκτρολογείς www.machfm.gr και να μας ακούς ζωντανά μέσω διαδικτύου. Το λέω σε σένα, Νίκο, που έχεις τώρα το πρόβλημα, αλλά το λέω να το ακούνε και όλοι οι υπόλοιποι. Διότι μπορεί να συμβαίνει κάποια στιγμή κάτι με την κεραία, μπορεί κάποιος άλλος σταθμός να την έχει δει στάθης ψάλτης, ξέρω εγώ, και να προσπαθεί να μας καβαλήσει, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Μπορεί να δυσκολέψουν τα πράγματα όσο πλησιάζουν εκλογές και τα συστημικά μέσα θέλουν να ακούγονται μόνο αυτά. Υπάρχουν άλλες περιοχές που το ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, όπως πάνω στο Φάληρο, δεν είναι, Αγεντόπουλε, που μας, εκεί πέρα μας ρίχνει χιόνια, μας καβαλάει η ΕΡΤ. Τι να την κάνεις την ΕΡΤ, τι να την κάνεις, τι να τους πεις. Όχι να παίζεις δίκαια, η ΕΡΤ που πληρώνεται από μένα, εγώ πληρώνω ΕΡΤ. Δουλεύω, ξέρω εγώ εδώ πέρα, πληρώνομαι εδώ, αλλά πληρώνω την ΕΡΤ. Θέλοντας και εμείς και τα ραδιοφωνά της και τις τηλεοράσεις της και τα site της. Και τις αναρτήσεις που κάνει για το Μουντιάλ, είδατε η ΕΡΤ πόσο large είναι. Δεν ξέρεις πόσα λεφτά έδωσε η ΕΡΤ για να κάνει social media για το Μουντιάλ. €623,000 δόθηκαν από την ΕΡΤ, μιας και το πιάσαμε τώρα, ρε παιδί μου, τι να κάνω τώρα. €623,000 για να κάνουν reels στο Instagram μετρημένα. Όχι ξεκινάει ένας και κάνει reels όλο το Μουντιάλ το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι. Για να κάνει κάποια συγκεκριμένα reels, να πάει, λέει, να δημιουργηθεί η μίνι σειρά για το ίντερνετ. Η άμπαλ του Μουντιάλ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Με μία ηθοποιό, λέει, η οποία έκανε 33x55 reels. 55 reels και 20 ειδικά cut versions. Δεν ξέρω τι είναι τα cut versions. €147 reels, 20 τηλεοπτικά cut versions, καθώς λέει και 258 παραδοτέ από δύο σειρές πρωτότυπου περιεχομένου. Τέλος πάντων, για αναρτήσεις στα social media, στο Facebook, στο Twitter, στα δεν ξέρω τι άλλο που κάνουν, στο X δεν κάνουν γιατί είναι κακός ο Elon Musk, τους χαλάει τη σούπα, δώσανε η ΕΡΤ €623,000, τα οποία τα πλήρωσα εγώ. Και τι θα πάω να του πω εγώ, είναι δυνατόν έτσι όσο έχει το σύστημα, να του πω τουλάχιστον μπορείς να με αφήσεις να ακούγομαι, αγαπητέ συνάδελφε. Θα γελάσει τα μούτρα μου. Καλημέρα στο Σταύρο, λέει. Πάλι λέει πρώτο ψέμα διαβάζεις. Ο κόσμος καίγεται και αυτοί χτενίζονται. Όλα τα διαβάζουμε για να μην χρειάζεται να τα διαβάζετε εσείς. Αυτή είναι η δουλειά μας. Καλημέρα, στέλνει ο Βασίλης, λέει. Φιλόξενη Ευρώπη καλωσορίζει τους μετανάστες από τις χώρες αυτές της Αλαχάχ. Δεν φτάνει που φεύγουν, λέει, από εκεί που ζουν και την πείνα που τους δέρνει, πέφτουν με βανάκια στα πλήθη. Αυτή η Ευρώπη του Μακρόν, του Στάρμερ, του Μέρτς, του Μητσοτάκη, τα Ευρωσούργελα θέλουν και πόλεμο. Πόλεμο με τη Ρωσία. Ο Χριστός και η Παναγία, στέλνει μήνυμα ο Άκης. Καλή σας ημέρα, κύριε. Πήγα να φτιάξω τα χαρτιά για το επίδομα κηδείας της μητέρας μου. Συλληπιτήρια, τα είχαμε πει. Και ανακαλύψαμε ότι τις έχουν βγάλει 3 άμκα. Ποιος ξέρει τι έχουν κάνει πάλι τα λαμόγια. Συγγνώμη, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι συνταγογραφήσεις, ξέρεις, για να πουλάνε τα φάρμακα που βγάζουν, ξέρεις, τώρα είναι της μόδας αυτά τα φάρμακα για το αδυνάτισμα. Γίνεται χαμός, δεν θυμάμαι. Υπάρχουν κανένα δύο, τέλος πάντων. Αυτά κανονικά είναι πολύ ακριβά. Έχει, δεν ξέρω, 200-400 ευρώ η ένεση. Είναι πανάκριβα. Που κάνουν για να δυνατήσουν. Αυτά λοιπόν, κάποια από αυτά τα συνταγογραφούν και ψάχνουν να βρουν, ξέρω εγώ, άμκα, να γράψουν εκεί πέρα ότι τα χρειάζεται. Βγάζει ο γιατρός. Αυτή είναι μια χρήση. Τώρα τι να σου πω, άμα το έχουν πάει πιο πέρα, τις έχουν βγάλει και καναδάνε, τι να σου πω. Καλά ξεμπερδέματα. Αλλά και δεν νομίζω μόνο με άμκα.
Θα το ψάξουμε, Άκη, περίμενε, θα τα πούμε.

0: Πάμε όμως, πάμε να ρίξουμε μέχρι να τα πούμε. Τώρα μπλέξαμε με τις φωτιές. Πάμε να δούμε και γι' αυτό που ξέρω ότι απασχολεί πολλούς από εσάς. Τι γίνεται, τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Πάμε να μας ενημερώσει ο Ιωάννης Βασιλιάδης.
1: Λοιπόν, το τροχιό που είχαμε ενημερώσει και πιο πριν σχετικά με τις αριστερές λωρίδες στην Αττική Οδό έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις οι οποίες ξεπερνούν αυτή τη στιγμή στο ρεύμα κατεύθυνσης προς το αεροδρόμιο τα 30 λεπτά. Επομένως, η κατάσταση είναι εξαίρετη ότι από το ύψος της Δημοκρατίας έως και τη Λεωφόρο Κύμης είναι αρκετά δύσκολο. Η κίνηση στην Αττική Οδό εμφανίζει ήδη καθυστερήσεις από αρκετά νωρίς στο ύψος, ήδη από το ύψος του Ζεφυρίου δηλαδή έως και μετά τη μεταμόρφωση τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Τα πράγματα αρχίζουν όμως και γίνονται πιο ομαλά ως προς την κυκλοφορία, δηλαδή στο ύψος της Νερατζιώτισσας, λίγο πριν την Νερατζιώτισσα. Άρα μιλάμε για αρκετή ταλαιπωρία στην Αττική Οδό αυτή την ώρα. Οι καθυστερήσεις θα επιμείνουν και για την επόμενη ώρα.
0: 29 Ιουλίου, ρε παιδιά. 29 Ιουλίου και ακόμα γίνεται, δηλαδή γίνεται ο χαμός.
1: Άπαξ και συμβεί και όλα σε ένα τροχιό, τα πράγματα γίνονται τρεις φορές χειρότερα. Επομένως, ξαναλέμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα για την Αττική. Αν μπορούν οι πολίτες να επιλέξουν διαφορετική οδό, να το κάνουν. Τώρα, την τιμητική έχει σήμερα η ταλαιπωρία στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, διότι βλέπω από τους οδικούς χάρτες ότι υπάρχει έντονη συμφόρηση.
0: Τι έχει εκεί κανένα τύχημα.
1: Βλέπω ότι υπάρχει ιδιαίτερη συμφόρηση για τα δεδομένα των ημερών, κυρίως το ανωδικό ρεύμα ήδη από το κέντρο του Ασπροπύργου, και βλέπω ότι είναι ασφυκτικά και στην κάθοδο στο ύψος της Χωματερής αλλά και σε έναν παράδρομο που βλέπω πριν, στο ύψος της Χωματερής επίσης της λεωφόρου ΝΑΤΟ, δηλαδή λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου στην κάθοδο αλλά και στην κάθοδο της λεωφόρου ΝΑΤΟ που είναι παράλληλα με αυτόν τον δρόμο, υπάρχουν καθυστερήσεις και συμφόρηση στο σημείο. Τώρα, καλύτερη διαγράφεται η εικόνα ως προς την έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά. Βλέπω ότι υπάρχει μόνο στο συγκεκριμένο ύψος μερική συμφόρηση. Το ρεύμα εισόδου είναι καλύτερο ως προς την, όσο πιο κοντά πάμε στο κέντρο τόσο λίγο περισσότερη κίνηση, αλλά είναι σε καλύτερη κατάσταση. Κίνηση υπάρχει περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, έντονη συμφόρηση και στην Αλυπαίδου. Όσο αφορά το κέντρο-κέντρο της Αθήνας, έχουμε κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, κατά τόπου στο Μεταξουργείο, στην Ομόνια, στην Πατησίων, στην Αχαρνών. Κορυφώνεται η ταλαιπωρία όσον αφορά τη Βασιλίση Σοφία, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στη Κηφισίας έχουμε επίσης κατατόπους από το ύψος του κέντρου. Γίνεται πιο έντονη στο ύψος της Φιλοθέης το Ψυχικό και το Χαλάνδρι, ενώ στη Μεσογείο έχουμε επικυρώς προβλήματα στο καθοδικό ρεύμα. Τώρα σε καλύτερη μοίρα είναι η λεωφόρος Καρέα και η λεωφόρος Ποσειδόνος. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί.

Λοιπόν, να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Vulcom. Στρατηγικός συνεργάτης της εκπομπής. Vulcom, τι είναι η Vulcom? Είναι μια εταιρεία η οποία σκανάρει, ψάχνει για λογαριασμό σας τις εταιρείες που έχουν φυσικό αέριο, τις εταιρείες που παρέχουν ρεύμα, τις εταιρείες που παρέχουν προγράμματα τηλεφωνίας. Τις ψάχνει για χάρη σας, τις ψάχνει για εσάς, προκειμένου να βρει τις καλύτερες προσφορές, τις φθηνότερες προσφορές, αυτές που ταιριάζουν στο δικό σας budget, που ταιριάζουν στο δικό σας νοικοκυριό. Αντί λοιπόν να περιμένετε να σας πάρει τηλέφωνο η εταιρεία εσάς για να σας πουλήσει το πρόγραμμα στο οποίο έχει το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους, γιατί αυτό πρέπει να κάνει η εταιρεία, να πάρει, να βρει και να σου πουλήσει αυτό το οποίο θα της αφήσει τα περισσότερα λεφτά στο ταμείο της, κάντε εσείς ένα τηλέφωνο στη Vulcom. 2-31-0-20-88-08. Θα το ξαναπώ, 2-31-0-20-88-08. Είναι και απλό, το μαθαίνεις απ' έξω πολύ εύκολα. Προκειμένου να μιλήσετε με τους ανθρώπους της Vulcom, αυτούς που κατασκοπεύουν όλες αυτές τις εταιρείες που σας έλεγα, να τους πείτε ποιες είναι οι ανάγκες σας και αυτοί να σας προτείνουν ποιο είναι αυτή τη στιγμή το καλύτερο διαθέσιμο πακέτο για εσάς. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την εταιρεία, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πακέτο που συμφέρει πάρα πολύ, αρκεί να είστε φοιτητής, φοιτήτρια ή να κάνετε μεταπτυχιακό ή να έχετε κάποιον φοιτητή στο σπίτι σας. Με πάγιο μόλις 5 ευρώ και τιμή κιλοβατόρας για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες τα 0,095 λεπτά. Όταν η μέση τιμή της κιλοβατόρας στην υπόλοιπη αγορά βρίσκεται στα 0,16. Άρα τι κάνει η Vulcom σε αντίθεση με αυτά που έλεγε χθες κάποιος κύριος? Ψάχνει, είπαμε, τις εταιρείες για να βρει την καλύτερη προσφορά για εσάς. Οπότε καλό θα είναι, αν έχετε να κάνετε κάποια ανανέωση, αν θέλετε να κάνετε κάποιο καινούριο συμβόλαιο, πάρτε ένα τηλέφωνο και στη Vulcom να βρείτε να σας προτείνουν. Αν σας συμφέρει, κάντε το.

μεγάλη εισαγωγή και αυτό το τραγούδι. Είπα να περιμένω λίγο Ανδρέα Γιαννητόπουλο να μπω με τη μουσική, να μπω με τον beat, αλλά δε, είχε πάρα πολύ μεγάλη εισαγωγή. Λοιπόν, θα σας διαβάσω αυτό το οποίο διάβασα το πρωί-πρωί. Ξέρεις, άμα δεν είχα καφέ να πιω σήμερα το πρωί, ξέχασα. Λείπει η γυναίκα, λείπουν τα παιδιά. Τώρα, άμα περιμένεις από μένα σούπερ μάρκετ να είμαι οργανωμένος και καλά, εντάξει, την πάτησες. Δεν είχα να πιω καφέ το πρωί. Και έψαχνα, κοίταζα γύρω-γύρω να δω κάποιο νέο να μου σηκώσει αδρεναλίνη, να μου σηκώσει παλμούς για να ξυπνήσω. Και το βρήκα. Και αν δεν έχετε ξυπνήσει και εσείς, αν δεν έχετε πιει και εσείς καφέ, θα ακούσετε την παρακάτω είδηση και θα τα πάρετε μαζί μου. Θα ανεβάσετε παλμούς εγγυημένα. Για να καταλάβετε τι είναι αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν, τι είναι οι μηχανισμοί οι οποίοι έχουν στήσει για να μας κλέβουν κανονικά. Να μας κλέβουν κανονικά. Απόφαση, θυμάστε που συζητάγαμε χτες για αυτή την ιστορία με την ΑΔΕ και τις δωρεές που άλλος έστειλε λεφτά, του τα στείλανε πίσω σε μερικές ώρες και φορολογήθηκε. Και φορολογήθηκε και σπουδαία, μεγάλα ποσά. Υπάρχουν και χειρότερα, φίλες και φίλοι. Αυτός λέει το έστειλε κατά λάθος, ο άλλος του επέστρεψε, ήταν εκείνη η ιστορία με την ΑΔΕ. Φορολογηθήκανε. Και μπήκανε προφανώς να διαβάσουν απόφαση της διεύθυνσης επίλυσης διαφορών της ΑΔΕ και πέσανε μπροστά και σε άλλες υποθέσεις. Και άλλες υποθέσεις τρέλας κανονικά με την ΑΔΕ. Μιλάμε τρέλα, το διαβάζει και σε πιάνει. Να βρούμε το ηχητικό. Ποιο είναι με πιάνει τρέλα, που έκανε το κοκορίκου, τον Αντωνάκη, ρε. Πώς λέγεται. Που έκανε τον ποιητή φανφάρα. Κάπου το έχω, θα ψάξω να το βρω. Λοιπόν, ακούστε, όπως προκύπτει από την απόφαση ΤΑΔΕ, ημερομηνία 29 Τετάρτου 2026 της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΔΕ. Ήτανε μια φοιτήτρια από την Εύβοια. Πέρασε στοιχείο. Εντάξει, πέρασε στοιχείο. Πήγε να σπουδάσει στοιχείο, παιδιά. Και έκανε το λάθος ο παππούς της φοιτήτριας. Από τον Ιανουάριο στο Σεπτέμβριο του 2021 να τη στέλνει χαρτζιλίκι. Τη έστελνε χαρτζιλίκι. Συνολικά το ποσό ήταν 700 ευρώ που τη έστειλε από τον Ιανουάριο στο Σεπτέμβριο, δηλαδή σε 9 μήνες. 700 ευρώ. 75 ευρώ το μήνα, κάπου εκεί πέρα. Χαρτζιλίκι κανονικά. Έστελνε λοιπόν 75 ευρώ το μήνα ο παππούς στην εγγονή.

70 ευρώ. Αυτοτελής φορολόγηση, λέμε, συντελεστεί 10% για δικαιούχους Α κατηγορίας. Και πρόστιμο παράληψη υποβολής δήλωσης 35 ευρώ. Δηλαδή το 50% επί του φόρου. Με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 105 ευρώ. Γιατί αυτά? Γιατί ο παππούς δεν είχε κινητό να στείλει mails και τα έστελνε με εύμασμα. Έστελνε, πάρε 50 ευρώ, παιδί μου, πάρε να πιεις ένα καφέ, φάει ένα λουκουμάκι, πάρε ένα ρουχαλάκι. 700 ευρώ σε 9 μήνες και τους βάλανε πρόστιμο, παιδιά. Τους φορολογήσανε και τους βάλανε πρόστιμο που έστελνε και μετά βγαίνουν και μας λένε: όχι, δεν φορολογείται το χαρτζιλίκι. Για κάντε το λάθος, για να σας δω. Τις άλλες, θυμάσαι εκείνη στη... Πού ήτανε, στη Λευκάδα, στην Κεφαλονιά, πού ήτανε, που πέθανε το κορίτσι, που στέλνανε με Άιρις λεφτά ο παππούς για να βλέπει σοου και τέτοιες ιστορίες. Εκεί πέρα δεν τα φορολογούν αυτά, δεν τα ψάχνουν αυτά. Φορολογήσανε, παιδιά, τον παππού που έστειλε σε κάτι λιγότερο από ένα χρόνο 700 ευρώ χατζηλίκι στην εγγονή του. Το διάβαζα και μου σηκωνόταν η τρίχα όπως το διάβαζα. Και θυμόμουν το Βελόπουλο που είχε βγει και είπε να καταργηθεί η εφορία και είχε γίνει, ξεσηκωθήκαν όλο. Γιατί από την εφορία, από αυτά τώρα, για να καταλαβαίνετε, πήρε 105. 105 από εδώ, 105 από εκεί, φασούλη το φασούλη, γεμίζει το σακούλι. Και από αυτό το σακούλι ψωμίζονται οι υπουργοί, οι βουλευτές, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι, δεν ξέρω κι εγώ, οι άμυστοι νομικοί σύμβουλοι και άμυστοι σύμβουλοι. Και καλά άμυστοι, εντάξει. Ψωμίζονται οι μετακλητοί υπάλληλοι. Ψωμίζονται δεξιά και αριστερά τα μέσα. Τα μέσα που τους στηρίζουν, που τους φτιάχνουν.

το διαβάζω και το ξαναδιαβάζω και δεν μπορώ να το χωνέψω. Αυτοί θα μας φορολογήσουν στο τέλος. Μην πω το κλισέ, τον αέρα που αναπνέουμε. Θα φορολογήσουν τα πάντα. Τα πάντα, δηλαδή να ρίχνεις πρόστιμο στον παππού που έστελνε λεφτά στην εγγονή, αφού έγινε ο χαμός με την άλλη ιστορία με τη δωρεά. Είναι να τρελαίνεσαι και να βλέπεις ότι οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα όριο. Αλλά θα μου πεις, έχουν έξοδα κι αυτοί. Έχουν έξοδα κι αυτοί και κάπως πρέπει να τα βγάλουν τα έξοδα.

0: Τσάκρα οδηγείται η κόντρα του Άδωνη Γεωργιάδη με τον πρώην γαλάζιο βουλευτή Μάριο Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης.
1: Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε, πώς το λέτε εσείς, οι νέοι μπιφ.
2: Ωρε τι έχει να γίνει! Θα κλάψουνε μανούλες με την Νοβάρτης, πιστεύω.
3: Καλημέρα σας, Υπουργέ.
4: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, Υπουργέ μου, αυτό που μονοπολεί τις δικές σας συνεντεύξεις το τελευταίο διάστημα, τον κύριο Σαλμά, ο οποίος σας καταγγέλει που ήταν και στη Νέα Δημοκρατία. Και διαρρέει και διάφορα μηνύματα που έχετε ανταλλάξει, θέλοντας να δείξει ότι εσείς είχατε υπόγειες διαδρομές με το σύστημα Νοβάρτης και με το Φρουζή.
6: Ο κύριος Γεωργιάδης ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
6: Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής.
3: Αυτό που καταγγέλλετε ότι εσείς πήρατε το Φρουζί και του ζητήσατε
2: αυτό
3: να δώσει σε συγκεκριμένο site
2: είναι
3: 2.000 ευρώ.
2: Αλήθεια.
3: Ισχύει.
2: Αλήθεια. Ναι, είναι αλήθεια.
8: Το γράφουμε όλο αυτό.
2: Γιατί? Μία συνάδελφός σας δημοσιογράφος, όταν δεν ήμουν υπουργός υγείας, είχε αποκλειστεί από μία διαφημιστική καμπάνια της Νοβάρτης. Μου είπε, βρε Άδωνη, παρακαλώ πολύ να του ξέρει να μου κλείσει από την διαφημιστική καμπάνια.
1: Άρα αυτό έγινε.
2: Ναι, έγινε. Και λοιπόν.
7: Μεγάλο λαμόγιο.
3: Για ποιο λόγο το κάνατε?
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
3: Γιατί?
2: Γιατί ήταν φίλοι μου.
9: Τι είπατε?
2: Γιατί ήταν φίλοι μου.
10: Καταλαβαίνεις ότι είμαστε στη τηλεόραση, σωστά?
2: Γιατί ήταν φίλοι μου.
8: Είναι γύρω σου.
11: What is this? A crossover episode?
1: Είναι κανονικό αυτό?
3: Αυτό γίνεται.
1: Να πάρει ο υπουργός μια εταιρεία και
2: είναι
1: να πάρει.
2: Είναι πολύ κανονικό. Πάρα πολύ κανονικό.
12: Full to full.
2: Δηλαδή τώρα εσείς, κυρία Καραμίτρου.
1: Ναι.
2: Έχετε πέσει από τα σύννεφα στην τηλεόραση του Open.
10: Φέρετε με ένα σύννεφο να πέσω.
2: Έχετε πέσει από τα σύννεφα, εσείς ειδικά, κυρία Καραμίτρου, που ακούσατε ότι μπορεί κάποιος δημοσιογράφος με ένα site να έχει πάρει ένα πολιτικό και έχει πιάσει κάποια γνωριμία από εσένα.
13: Αυτό δεν φοβάμαι, που δεν τα ξέρω όλα.
14: Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα τι γίνεται στον κόσμο. Χρειάζονται τα λεφτά. Είναι μια εταιρεία. Η Νοβάρτης. Η Νοβάρτης παίρνει.

λεφτά από το δημόσιο. Είναι ο Βάρτης, δίνει λεφτά στους φίλους του Υπουργού. Οι φίλοι του Υπουργού κάνουν τα πάντα ώστε να ξαναβγεί βουλευτής, να ξαναβγεί υπουργός, ο φίλος τους που κανονίζει και τους δίνει λεφτά. Ο οποίος φροντίζει οι εταιρείες να παίρνουν συνέχεια λεφτά από το δημόσιο. Όλο αυτό γίνεται με τα λεφτά τα δικά μας. Αυτά είναι οι περίφημες τριγωνικές συναλλαγές, τις οποίες ορκιζόντουσαν ότι δεν συμβαίνουν στην Ελλάδα, δεν συμβαίνουν στη χώρα. Καλημέρα, Γιώργος λέει από το Περιστέρι. Πάω και κουρεύομαι σε έναν αλλοδαπό στη Ζήνωνο στην Αθήνα. Έχει πώς και το βλέπω και ποτέ δεν χτυπάει το ποσό, ούτε κόβει απόδειξη. Φυσικά και εμείς οι Έλληνες πρέπει να τα χτυπάμε όλα. Ναι, γιατί αυτό να μα μπουν το πιάσουν, αυτό θα αλλάξει όνομα αύριο μεθαύριο. Θα το ανοίξει το κομμωτήριο όπως είναι με ένα καινούριο όνομα και πάμε παρακάτω. Εσύ τι θα κάνεις, δεν έχεις backup όνομα, δεν μπορείς να αλλάξεις ταυτότητα. Δεν υπάρχει λέει ελληνικό μαγαζί ούτε για δείγμα εκεί πέρα, ξένους στην Ελλάδα μας κατάντησαν. Βλέπεις κάτι άτομα ρε φίλε που καταλαβαίνεις ότι ο καλύτερος έχει σκοτώσει. Βρες εσύ Δημήτρη, εσύ που μένεις Περιστέρι, με ρωτάει ο φίλος ο Σταύρος. Τι ακούς, τι βλέπεις, λέει για το Βελόπουλο, δεν γίνεται με τίποτα ο Κυριάκος να είναι έστω στο 24%. Εγώ βλέπω να είναι στο 17%. Υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο δεν κουνιέται. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν σχέσεις με όλο αυτό το σύστημα στο οποίο αναφερόμασταν πριν. Τώρα λέει η Ντίνα, τώρα πριν το τέλος τρώνε περισσότερο. Κουρτόφραγγοι κυβερνούν νοικοκυρέους, λέει ο Κώστας, οι οποίοι υπομένουν. Καλή σας ημέρα. Ο Γιάννης λέει, λυπάμαι που το λέω, αλλά κάποιες δημόσιες υπηρεσίες θέλουν ξύλο, λέει, μήπως και ισχυώσουν. Όχι, δεν θέλουν ξύλο, δεν είναι λύσεις αυτές, δεν μπορούν να είναι αυτές οι λύσεις. Θέλουνε σωστό, σοβαρό πλαίσιο. Καλημέρα, λέει ο Αθανάσιος, λέει, στέλνετε το Βελόπουλο σταθμό, θα μπορούσε να του κάνει ερώτηση, να τον ρωτήσετε γιατί ψήφισε λέει μνημόνια. Καλά, ανοιχτά είναι, πάει, παίρνεις, ρωτάς, φίλε μου, Θανάση, οτιδήποτε θες. Να σου απαντήσω εγώ για λογαριασμό άλλου. Ρε παιδιά, πείτε ότι πήγε παρά 10, να δούμε κανένα πρωτοσέλιδο των εφημερίδων. Μας ξέφυγε. Πάμε γρήγορα. Λοιπόν, Δημοκρατία. Χορηγός στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αμετανόητος προπαγανδιστής της Woke Agenda, έδωσε συγχαρητήρια στον κινηματογραφικό παραχαράκτη Νόλαν. Είναι αυτό που συζητάγαμε χτες εδώ, ότι έκανε τηλεδιάσκεψη ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης με τον Νόλαν. Το σκηνοθέτη που έκανε μαύρη την Αθηνά, μαύρη την ωραία Ελένη, κάτι τρανς είχε μέσα. Και το οποίο δεν σας είπα, δεν μπορώ να σας κάνω εγώ κριτική της ταινίας, γιατί δεν την έχω δει και δεν θα τη δω. Ενδεχομένως μόνο να μας κάσει μπροστά μου, ξέρεις, μεσημέρι Σαββάτου στο Star, ξέρω εγώ, ξέρεις, που παίζει κάτι τέτοια. Δεν θα τη δω, δεν μπορώ να σας πω. Την κριτική που ασκείται από φιλολόγους, την κριτική που ασκείται από μεταφραστές, τα είπαμε χτες, αν θέλετε να τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε. Εγώ δεν δίνω τα ευρουλάκια μου εκεί πέρα, προτιμώ να πάω να... Δηλαδή άμα μου πούνε, πήγαινε φάε στο μαγαζί στο Περιστέρι με το κρέας το τέτοιο ή πήγαινε δει στην Οδύσσια, θα πάω να φάω στο μαγαζί με το κρέας το χαλασμένο, γιατί εκεί πέρα θα κάνω κακό μόνο στον εαυτό μου. Ενώ πηγαίνοντας να δώσω τα ευρουλάκια μου στην Οδύσσια του Νόλαν, κάνω κακό στην Ελλάδα, στον πολιτισμό, σε όλα αυτά. Ο ελεύθερος τύπος παίζει τα νέα ποσά για τα ποσά για νέα εφάπαξη 36 ταμεία. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, τόσο θα βλέπετε να μεγαλώνουν οι αριθμοί, τα εφάπαξ, όλα τα υπόλοιπα. Θα προσπαθήσουν να μας πιάσουν κότσους πριν τις εκλογές. Λοιπόν, τα νέα έχουν Μητσοτάκης Ιερώνυμος, μυστικός δείπνος λέει για τις εστίες. Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων.
για να το ονομάζουν τώρα στα νέα μυστικός δείπνος, ενδεχομένως θα έχουν στο μυαλό τους ότι μπορεί να είναι και το τελευταίο δείπνο. Στα αγγλικά το μυστικό δείπνο δεν τον λένε the last supper, το τελευταίο δείπνο, ε? Έτσι δεν είναι? Μην είναι το τελευταίο τους δείπνο. Με την έννοια ότι θα φύγει από πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, έτσι μην πάρει εξηγήστε και πάει πουθενά, λέτε τίποτα άλλα. Το μακελιό έχει έξω ο Άγιος του παρακράτους, σκάνδαλο πρώτων μπανκ, αλάπης, λοιπάσματα, δωροδοκίες πολιτικών, σε όλα αθώος. Η Εστία στην πρώτη της σελίδα γράφει: εκστρατεία εγγραφής νέων μελών αρχίζει στις παραλίες η Νέα Δημοκρατία. Με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της 13ης Ιουλίου ζητείτε από τα μέλη όλων των γραμματιών να εγγράψουν έκαστο 5 μέλη με συνδρομές. Δεν είναι τα μέλη, οι συνδρομές είναι που ζητάνε. Αυτό. Θα πάει όλος, θα γράψει τη γυναίκα, το παιδί του, το δίδυ, αν θέλει να διατηρήσει τη θέση του ως σημαίνων κομματικός τέλεχος. Θα δώσει ένα 20αρικάκι εκεί, δεν ξέρω πώς είναι η ετήσια συνδρομή στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω. Ασφυκτική λέει πίεση στον Αύγουστο. Η χαμηλή συσπήρωση, το κόμμα Σαμαρά και τυχόν έκτακτο συνέδριο. Οι αιτίες, αναγκαίες και οι συνδρομές λόγω τριπλασιασμού του χρέους. Σιγάρε, παιδιά, το χρέος που έχει η Νέα Δημοκρατία. Πώς είναι, 602 εκατομμύρια ευρώ και κάτι εκατοντάδες χιλιάδες ψηλά. Είναι τώρα δυνατόν? Θα αγχωθεί ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης που το 2016 έβγαινε και έλεγε τι εμείς θα το σβήσουμε το χρέος επειδή έχει 602, αυξήθηκε να φανταστείς μόλις 60 εκατομμύρια από το 24 στο 25. Μόνο 60 εκατομμύρια πήρε πάνω το χρέος, παιδιά. Η Εσπρέσο έχει έξω. Η Ιουλία χόρευε. Παιδιά, δεν ξέρω ποια είναι η Ιουλία. Νιφούλα λέει ή Καλυμάνη στο πλευρό του παραγωγού της Μιχάλη του Ρατζίτη. Και αυτός παραγωγός σαν και εμάς είναι, μάλλον υποπτεύομαι. Όχι στους γνήσιους. Δεν βγάζει καμιά ντομάτα. Παράγει κι αυτός έτσι γενικά. Ναι, την ξέρω, παιδιά. Καλό. Τι να πω. Βίων ανθόσπαρτων. Δεν τους ξέρω. Η εφημερίδα των συντακτών έχει στο εξώφυλλο της ο πολιτισμός σε άλλο. Ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Επίθεση στην Λίνα Μενδώνη. Όταν η Λίνα Μενδώνη έβαζε όμως τις αντίχριστες, τις εικόνες στην Εθνική Πινακοθήκη και τις υπερασπιζόταν, ήταν μαζί τους. Τώρα είναι απέναντι. Είναι ακριβώς όπως όλη η αντιπολίτευση τότε με τους γάμους των ομοφυλοφίλων είχε στηρίξει όλοι μαζί Μητσοτάκη, μην τυχόν και πέσει. Δεν γίνεται έτσι αποσπασματικά, κυρίες και κύριοι. Εσείς τους στηρίξατε. Η Καθημερινή ανακαλύπτει τώρα τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Έχουν βγει οι γεωτεχνικοί, τα λένε εδώ και πέρα και καιρό. Τα εδώ πέρα, στον μάχη, τα λένε στο αλέρ, τα λένε στο δελτίο. Δεν υπάρχει έλεγχος τίποτα. Μπαινοβγαίνουν νταλίκες. Μπαινοβγαίνουν νταλίκες και άκουσα χτες και το επιχείρημα μιας νταλίκας που βρέθηκε που είχαν σαπίσει με σάπια κρέατα. Λέει, ξέρετε πως καιρό περιμέναμε, παιδιά, να περάσουμε τα σύνορα. Άμα περιμένεις δύο μέρες, σαπίσαν, τι θα κάνουμε. Θα μου πεις, έπρεπε να τα έχεις σε ψυγείο, ρε μεγάλε, τι, πού τα έχεις, σε κοντέινερ. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα. Το γεγονός ότι με το που πλάκωσε το καλοκαίρι, άρχισε η τουριστική σεζόν, αρχίζει και φεύγει ο κόσμος, πόσα άτομα έχουν πάει σε νοσοκομεία. Έχετε μετρήσει πόσα άτομα έχουν πάει σε νοσοκομεία από σαλμονέλα τις τελευταίες 15 ημέρες? Λες και ζούμε στο 1500, θα χτυπήσει τύφος, παιδιά. Μηδενικός έλεγχος. Βγήκανε με κατόπιν εορτή η περιφέρεια να κάνει ελέγχους, θα βγουν να πούνε όλοι τώρα ότι κάνουν αγώνα, αφού πήγαν όλοι στα νοσοκομεία. Αυτό αναδεικνύει η Καθημερινή. Η κόντρα έχει το μεγάλο φαγοπότι με τα αρχαία μνημεία. Αναφέρεται στο ίδιο ζήτημα. Το μανιφέστο έχει το Γκουτέρες, έξω το Γκουτέρες με το Χριστοδουλίδη. Λέει, αυτή είναι η στιγμή για λύση. Έλα Χριστή και Παναγιά, εγώ σταυροκοπιέμαι. Τι λύση, τι άραξε. Δηλαδή, σταματήσαν οι Τούρκοι να ζητάνε τα πάντα όλα κάτω στην Κύπρο. Και είπαμε, είναι ώρα για λύση. Επειδή βγαίνει στη σύνταξη ο Γκουτέρες, θα αυτοακροτηριαστεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Θα τα δώσουμε να κάνουμε τους Τούρκους διαχειριστές της Κύπρου. Δεν ξέρω, επειδή βιάζει το άλλο να βγει στη σύνταξη, ρε. Τελειώνει τη θητεία του 6 μήνες και λέει, θέλω να κάνω κάτι με την Κύπρο. Πήγαινε διακοπές στην Κύπρο. Θα αρτήσεις τώρα να μας βάλω. Τι να πω. Και το παίρνω και σοβαρά.
Η απογευματινή, στην πρώτη τη σελίδα, ο Μητσοτάκης λέει θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Το ποιο είναι το μεγάλο δίλημα των εκλογών? Ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας. Αυτό είναι το τεράστιο δίλημα. Αυτό είναι τεράστιο δίλημα. Δηλαδή, εγώ έξω που βγαίνω και ζητάω με κόσμο, όλοι μου λένε ποιος θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο σημαντικό ήταν που ήταν τώρα η Κύπρος, δεν ξέρω, το πήρε κανένας χαμπάρι. Ήταν η Κύπρος στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλο τόσο σημαντική θα είναι και η Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγάλο, μεγάλο τέτοιο. Χτες λέει πήγε στη Λέρο, σήμερα στο Αγαθονήσι ο Μητσοτάκης θα είναι. Λες να πιάσει φωτιά στο Αγαθονήσι? Εκεί θα είναι πραγματικά επίτευγμα μεγάλο. Ενώ η ελεύθερη ώρα στο εξώφυλλό της έχει δημοσκόπηση βόμβα στα θεμέλια του πολιτικού συστήματος, το 30% των ψηφοφόρων ενάντια στην ατζέντα 2030. Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε σε λίγο που θα επιστρέψουμε. Διότι είναι η ώρα για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, ένα δελτίο ειδήσεων. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σημαντικές καθυστερήσεις στις μισής ώρες καταγράφονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το κόμβο μεταμόρφωσης εξαιτίας προηγηθέντος τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της λεωφόρου Κίνης. Παράλληλα, έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, στο ύψος του Ασπροπύργου και της περιοχής της Χωματερής, δυσχεραίνοντας την ομαλή διέλευση των οχημάτων. Η εικόνα της ευρύτερης κυκλοφοριακής συμφόρησης συμπληρώνεται από τις σημαντικές καθυστερήσεις που σημειώνονται αυτή την ώρα τόσο στην οδό Πέτρου Ράλη όσο και στη λεωφόρο Φιλής. Σε συνθήκες επικίνδυνης λειτουργικής κατάρρευσης βρίσκεται το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων, το οποίο εκπέμπει το δικό του σήμα κινδύνου για πρωτοφανείς ελλείψεις σε κρίσιμα υλικά που απειλούν άμεσα τη ζωή των ασθενών. Οι ελλείψεις αφορούν αποσύρματα στεφανιογραφίας για τα οξέα εμφράγματα μέχρι μάσκες μη επεμβατικού αερισμού στα επίγοντα του νοσοκομείου. Οι ελλείψεις αποκαλύπτουν τη τραγική εικόνα εγκατάλειψης του ίδιου νοσοκομείου. Το Κρατικό Νίκαιας είναι από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας που εφημερεύει κάθε 4 ημέρες και καλύπτει υγειονομικά περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες. Ανεξέλεγκτη διαγράφεται η πορεία της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην Πάρο. Φλόγες περνούν από την περιοχή Αγκεριά προς την Τρυπητή, ενώ οι θυελώδεις άνεμοι προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις και δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Οι αρχές προχώρησαν σε νυχτερινές εκενώσεις τουλάχιστον 9 οικισμών μέσω του 112. Η κατάσταση είναι τραγική, δεδομένου ότι καταγράφονται διακοπές ρεύματος στο νησί, καμένες αποθήκες σημειώνονται και απώλειες ζώων επίσης. Ενώ στη μάχη της κατάσβεσης ρίχνονται εκτάκτως νέες ενισχύσεις από την Αττική. Παρά τις φοδρές αντιδράσεις, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπερψήφισε τελικά το επίμαχο νομοσχέδιο που εκχωρεί τη διαχείριση των εσόδων και των υποδομών των αρχαιολογικών χώρων σε μια νέα ανώνυμη εταιρεία. Η δημιουργία αυτού του ιδιωτικού φορέα, που θα ελέγχει πλέον τα ταμεία, τα πολιτήρια και τα αναψυκτήρια των μουσείων, πυροδοτεί έντονη ανησυχία για την εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την απώλεια του δημόσιου ελέγχου πάνω στα μνημεία της χώρας. Το σιρτάρι μπαίνει τουλάχιστον για την πρώτη φάση εφαρμογής του νέου συστήματος πιστοληπτικής αξιολόγησης, όπου λησυζητημένο στηρεσίες των ενοικιαστών, κάτι που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μείνουν χωρίς το επίσημο πιστοποιητικό φερεγγιότητας από κάθε επίδοξο ενοικιαστή. Η εξαίρεση του μέτρου αποδίδεται στην ανάγκη προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και στην αποφυγή φαινομένων αποκλεισμού πολιτών από το κοινωνικό δικαίωμα της στέγασης. Συνεπώς διατηρείται το υφιστάμενο καθεστώς των μισθώσεων με τα παραδοσιακά δικαιολογητικά και τις γραπτές εγγυήσεις. Στην Επιτροπή Ιδεοντολογίας της Βουλής παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης με απόφαση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Απρόκλητα επανήλθε στο περιστατικό με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία είχε προσβάλει λέγοντας «Άντε κάνε κανένα παιδί». Ο Γαλάζιος βουλευτής παραπέμπεται ώστε να ελεγχθεί για αντιδεοντολογική συμπεριφορά. Ο Νικήτας Κακλαμάνης έχει διαβιβάσει τα πρακτικά της συνεδρίασης στην Επιτροπή για να αποφασίσει. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι υγειονομικοί έλεγχοι του ΕΦΕΤ και της περιφέρειας Αττικής στο Αλεκανοπέδιο, αλλά και συγκεκριμένα στο Περιστέρι, μετά τη τροφική δηλητηρίαση 9 ατόμων, ανάμεσά τους και 2 παιδιά που κατέληξαν στο νοσοκομείο Νίκαιας με επιβεβαιωμένα πλέον συμπτώματα σαλμονέλας. Την ώρα που οι παθόντες περιγράφουν εφιαλτικές στιγμές με ακατάπαυστους αιμετούς και υψηλό πυρετό, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αρνείται τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για πρόωρη στοχοποίηση, ενώ τα οριστικά εργαστηριακά αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Στη διεθνή επικαιρότητα, διεθνείς στριγμούς προκαλεί η σύλληψη Ουκρανών υπηκόων στο Ιράκ με την κατηγορία της προετοιμασίας δολιοφθορά σε υποδομές ζωτικής σημασίας, αποκαλύπτοντας την επικίνδυνη εξάπλωση μυστικών επιχειρήσεων εκτός των παραδοσιακών μετόπων του πολέμου. Το επεισόδιο εντείνει τον συναγερμό των αμυντικών αρχών, πυροδοτώντας παράλληλα σοβαρές ανησυχίες για πιθανή διασύνδεση με το οπλισμένο ουκρανικό ντρόν που είχε εντοπιστεί πρόσφατα στη Ζάκυνθο. Έτσι γύρονται φόβοι για την ανεξέλεγκτη δράση σκιώδων δικτύων. Έπειτα από ανήσυχη ηρεμία που δεν κράτησε παρά μερικά 24 ώρα στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησε ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και κατόπιν πως εξαπέλυσε μαζί με την Σαουδική Αραβία βομβαρδισμού στο Ιράκ εναντίον παραστρατιωτικών ομάδων προσκύμενων στο Ιράν. Εξελίξεις που πυροδότησαν ξανά άλματο τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στην Αττική ο καιρός διατηρείται αίθριος, καλοκαιρινός και λιόλουστος. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες έως τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τον νομό βρίσκεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του από πιστοποιημένους συνεργάτες βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Θέλετε να το πουλήσετε, θέλετε να το νοικιάσετε, οτιδήποτε, κάντε ένα τηλέφωνο στο 6940 66 70 71, μιλήστε με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη ή κάποιον από τους συνεργάτες του και θα αναλάβει να βρει για εσάς την καλύτερη λύση για το ακίνητό σας. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Εάν έχετε κάτι που θέλετε να το εκμεταλλευτείτε, να μην το αφήνετε να ρημάζει, κάντε ένα τηλέφωνο στο 6940 66 70 71. Αλλά και εδώ να μην είναι, ακόμα και αν μας ακούτε από το εξωτερικό. Είσαστε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά ολόκληρη Ευρώπη, Γερμανία ειδικά που έχει και πάρα πολλούς Έλληνες. Τηλεφωνείτε στο 6940 66 70 71. Και μπορεί να έρθει ακόμα και εκεί. Είτε έχετε το ακίνητό σας εκεί, είτε είστε εκεί και έχετε το ακίνητό σας στην Ελλάδα. Yeah.

έξω. Είσαστε όλοι εσείς, η υπόλοιπη ομάδα. Διότι έτσι μ' αρέσει να πιστεύω, έτσι θέλω να πιστεύω, είμαστε ομάδα. Πολλές φορές δηλαδή, να φανταστείτε, έχω έρθει με μια ατζέντα εδώ πέρα, έχω φτιάξει, έχει τυπώσει μισό δάσος σε σελίδες ο Γιάννης ο Βασιλιάδης. Και δεν λέω ούτε το 1/10 των θεμάτων, διότι μου στέλνετε τα μηνύματα, συζητάμε μαζί, εγώ πραγματικά το νιώθω ότι είμαστε ομάδα. Και συμμετέχετε στην εκπομπή κανονικότατα στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Έτοιμος για τη Σκιάθο είναι ο ηχολήπτης, λέει. Ξέρεις, ο καθένας συνδέσει το τραγούδι με κάτι διαφορετικό. Προφανώς το άκουγε ο φίλος ο Γιάννης τη Σκιάθο κάποια στιγμή. Εντάξει. Εγώ το δούλευα σε ένα νησί που καίγεται σήμερα και το βάζανε όταν έκλεινε το μαγαζί το βράδυ, κάθε μέρα στο τέλος, όταν μαζεύαμε τις ξαπλώστες. Γιατί ήμασταν σαν τους σκλάβους εκεί πέρα, ξεσκονίζαμε τις ξαπλώστες, τις μαζεύαμε παλιά, πιτσιρικάς, έτσι, 18-19 χρονών. Είχα πάει στην Πάρο για δύο μέρες με πόσο, δραχμές είχα, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι. Είχα 10.000, 20.000, δεν θυμάμαι τι είχα δραχμές. Και έμεινα όλο το καλοκαίρι, μαζεύαμε τις ξαπλώσεις εκεί. Και εμένα το έχω συνδέσει με αυτό, εσύ φίλε μου, με τη Σκιάθο. Ο καθένας με ό,τι το έχει συνδέσει. 6943-63-54-51, στέλνετε τα μηνύματά σας. Μας λέτε την καλημέρα σας, μας λέτε από πού μας ακούτε. Καλημέρα special σε οδηγούς, σε όσους είναι στο τιμόνι σε μία ημέρα που ταλαιπωριούνται στην Αθήνα. Τα είπαμε, θα τα ξαναπούμε για Αττική Οδό, για όλα τα υπόλοιπα. Και Φυσός, Πειραιάς, Αττική Οδός είναι αδιαπέραστα. Καλημέρα λοιπόν σε ταξιτζίδες, καλημέρα σε φορτηγατζίδες, στους χειριστές μηχανημάτων. Να μην το ξεχάσουμε, φάγαμε παρατήρηση χθες. Στους οδηγούς λεωφορείων, στους μεταφορείς και σε όσους δουλεύουν, στους πολιτές που αυτοί είναι στη χειρότερη μοίρα, γιατί αυτοί ψάχνουν και για πάρκινγκ συνέχεια. Την καλημέρα μας, τη δυνατή!

Μας στέλνετε εκτός από την καλημέρα τα σχόλιά σας για αυτά που συζητάμε. Μας στέλνετε τα δικά σας θέματα που θέλετε να συζητήσουμε, τις καταγγελίες σας που εμείς θα αναλάβουμε να τις ψάξουμε και να τις προωθήσουμε αν είναι δυνατόν. Στέλνει ο Άκης, γιατί δεν πάει σε ένα ελληνικό μαγαζί να κουρευτεί? Α, όχι, είναι για το φίλο που είπε ότι πάει σε έναν άλλο δαπό. Μπορεί να μην βρίσκει, να έχει ένα διάλειμμα δουλειά 10 λεπτά και να μην έχει εκεί πέρα γύρω. Τι να σου πω. Εγώ δεν πάω σε άλλο δαπό. Εγώ πάω, αν και είναι φτηνότερα, ας πούμε, πάω σε έναν Έλληνα. Το κακό, λέει, δεν είναι ότι δεν κόβει απόδειξη. Το κακό είναι ότι τα χρήματα που παίρνει όλα φεύγουν έξω, στο πατρίντα, λέει. Και να μην ξεχάσω, σε λίγο σας έχω μία έκπληξη. Για να δούμε την έκπληξη. Καλημέρα, στέλνει ο φίλος Ότικο. Είδες, Δημήτρη, λέει, καλημέρα. Ήθελα να πω κάτι λίγο άσχετο με τη ζήτηση. Είδες όμως πόσο περίεργα μετέφεραν την είδηση με τον Ισλαμιστή που έπεσε στο πλήθος. Είπαν βαν, έπεσε σε πλήθος. Ναι, ρε, αυτό είναι κλασικό. Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος. Πάντοτε έτσι τα γράφουν. Έχουμε καμιά πενταριά επιθέσεις με αυτοκίνητα, φορτηγά, ξέρω εγώ. Τα πάντα όλα σε πλήθη και λένε έπεσε το αυτοκίνητο. Σκόνταψε. Σκόνταψε το αυτοκίνητο και έπεσε πάνω στους μαζεμένους. Θέλω να πω ότι και καλά, κανείς δεν είπε ότι ήταν αυτός που οδηγούσε το βαν. Παιδί μου, βγήκε η αστυνομία. Βγήκε η αστυνομία και έγραφε. Τα ξημερώματα της Κυριακής ήταν αυτό. Δούλευα. Και έλεγε η αστυνομία, είναι Ισλαμιστής. Δεν το έλεγε κανένας. Το είχαν σε έναν υπότιτλο κάτω κτλ. Ο άλλος στο Παρίσι βγήκε και μαχαίρωσε τρεις γυναίκες. Δεν ξέρω αν το είδατε. Βγήκε και μαχαίρωσε τρεις γυναίκες. Χρούτσου, χρούτσου, χρούτσου. Τρεις, όχι μία, ούτε δύο, τρεις. Τον πιάσανε, τον αφοπλίσανε, τον ρίξανε κάτω και τον γράψανε με κάμερα να λέει: ο Αλάχ μου είπε να το κάνω. Και βγήκε η αστυνομία της Γαλλίας και έλεγε: διερευνώνει τα κίνητρα. Ψάξε, δεν θα το βρεις. Άμα δεν θες να το βρεις το κίνητρο, δεν θα το βρεις. Σου λέει ο άλλος: ο Αλάχ μου είπε, ψάχνουμε τα κίνητρα του. Μπορεί να ήταν κάτι άλλο, να είχε προηγούμενα. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Μου στέλνει ο φίλος φωτογραφία, δεν το είχα δει, όχι, από σένα το βλέπω. Λεωφορείο, Α8, πού είναι το Α8? Δεν ξέρω, ας μου πείτε πού είναι το Α8, κυκλοφορεί.

στους δρόμους Αθήνας και είχε ένα δέντρο καρφωμένο πάνω κάπου. Το πήρε ο άλλος το δέντρο και το κουβαλάει, το σέρνει. Είναι τωρινή η φωτογραφία, είναι παλιά, δεν ξέρω. Η Δέσποινα στέλνει την καλημέρα πριν, λέει, με τόσα σκάνδαλα και ατελείωτο κυνήγι που τρώνε οι Έλληνες από το Μητσοτάκη και την κυβερνησάρα του. Ο μόνος κότσος που δικαιολογείται να μας πιάσουν είναι στο κεφάλι μας. Για όσους έχουν μακριά μαλλιά. Ή, επειδή είμαστε κι εμείς εδώ πέρα οι ελαφροκαραφλοί, για όσους έχουν μαλλιά που μπορούν να κάνουν κότσο. Καλημέρα, Δέσποινα. Καλημέρα στο φίλο το Βαρδί. Ο Κανδύλης, ο Γιώργος, γράφει: πρέπει να πάρει 25% λεβελός με διάταθεση που ζούμε, αλλά οι Έλληνες είναι κοιμισμένοι τατουάζ, καφεδάκι, μπανάκι και κομμένη λύκια. Ναι, τέτοια βλέπεις. Εγώ βλέπω. Ξέρεις τι, είναι τι βλέπει ο καθένας στον περίγυρό του. Εγώ δεν βλέπω τέτοια. Εγώ βλέπω ανθρώπους που αγωνίζονται να βγάλουν την καθημερινότητα. Ανθρώπους με οικογένειες, ανθρώπους με παιδιά, οι οποίοι παλεύουν, κάνουν μία, δύο, τρεις δουλειές. Δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Δεν είναι όλοι. Υπάρχουν προφανώς και υπάρχουν και αυτοί που λες. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι η πλειοψηφία. Καλημέρα, στέλνει ο Αλέξανδρος από τον Ασπρόπυργο. Παίζετε κομματάρες. Επίσης, εξηγήστε μου πώς είναι το να έχουν στείλει 11 εναέρια στην Πάρο και ανθρώπινο προσωπικό και φωτιά να σβήνει στη θάλασσα. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Εγώ δεν ξέρω τι καίγεται στην Πάρο, καταρχήν. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Από ό,τι θυμάμαι, εγώ είχε στουρνάρια. Δεν αναφέρομαι στον τραπεζί το κεντρικό, έτσι. Στουρνάρια, πέτρες, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Πέτρες έχει χάμο, φάνους. Α, τι να σου πω, δεν ξέρω. Καλημέρα, λέει, από Χαλάνδρη προς Άγιο Στέφανο. Ωχ, καλά περνάς. Πώς εξηγείται αυτή η κίνηση τέλος Ιουλίου? Πώς να εξηγείται? Η κίνηση στην Αθήνα εξηγείται από ένα πράγμα. Έχει μαζευτεί ο πληθυσμός της χώρας και 1 εκατομμύριο, ξέρω εγώ, Ασιάτες, Αφρικανοί. Ενδεχομένως και ακόμα παραπάνω. Έτσι εξηγείται η κίνηση. Μου στέλνει μια φωτογραφία εδώ πέρα, σκλαβενίτης, λέει self-service, καινούριο κατάστημα, δεν ξέρω που έχει ανοίξει, 25 άτομα, λέει, μόλις μείνανε χωρίς δουλειά. Τι, άνοιξε κάπου κατάστημα self-service και έδιωξε όλους τους υπαλληλούς? Είναι αυτό που το βλέπαμε παλιά στη γερμανική την αλυσίδα, που τους είχαν αντικαταστήσει από τα ταμεία, πήγαινες να πληρώνεις. Στην οδό Θιβών, λέει, στην παλιά Κοκκινιά, κάτω χαμηλά. Και τι, δεν έχει καθόλου. Ανοίγει. Από ό,τι βλέπω, δεν είναι έτοιμο. Ελπίζω να μην τους έδιωξε, γιατί είχαμε και μια εικόνα, ας πούμε, για το Σκλαβενίτη. Δεν ξέρω. Μου στείλανε για το Α8 το λεωφορείο. Σημαντικό αυτό. Άκη, κάτι θα το κοιτάξω περαιτέρω. Το Α8, να το, είναι τώρα, αυτή τη εβδομάδα είναι είδηση, και το λεωφορείο της γραμμής Α8 Πολυτεχνείο Νέα Ιωνία Μαρούση εθεάθη να εκτελεί κανονικά το δρομολόγιο του, έχοντας σφινωμένο ένα δέντρο στο πίσω μέρος του οχήματος. Εντάξει, δεν είναι ολόκληρο το δέντρο, αλλά είναι ένα κλαδί τεράστιο, ρε παιδί μου, αρκετά σημαντικό, μοιάζει με μισό δέντρο, έχει πάρει το μισό δέντρο.

Έχουμε και μια είδηση που μου προκαλεί το ενδιαφέρον. Ε. Τα πήρανε στη Ρόδο. Ρόδος. Τωρινή είδηση πρωινή. Ανεπιθύμητη λέει σε πανηγύρια βουλευτές, ψήφισμα αντιδημάρχου και προέδρων κοινοτήτων. Persona non grata. Ελληνιστή ανεπιθύμητη χαρακτηρίστηκαν οι βουλευτές Δωδεκανήσων Βασίλης Παπάς, Μίκα Ιατρίδη και Γιώργος Νικητιάδης από πανηγύρια και τοπικές εκδηλώσεις της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου στη Ρόδο. Είναι ο καιρός, ναι, είναι ο καιρός που οι βουλευτές παίρνουν σβάρνα τα πανηγύρια και ξέρεις τι ανακαινώνουν και δίνουν, κανονίζουν δωρεές συλλόγους και θα κανονίζω εγώ να πάρεις από το Υπουργείο Υπολιτισμού μια επιδότηση για την ομάδα ποδοσφαίρου, για τον τοπικό σύλλογο γυναικών. Είναι τώρα γίνονται αυτές οι δουλειές. Εκεί στη Ρόδο προφανώς κάτι έγινε, τα έχουν πάρει, δεν ξέρω, δεν τους εξασφα... όχι. Η αφορά, λέει, επισήμως τουλάχιστον, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και 7 κοινοτάρχες εναντιώθηκαν στους βουλευτές για τη σιωπή τους απέναντι στη μεταφορά της έδρας του ΕΚΑΒ σε άλλο σημείο της Ρόδου. Απήραν το ΕΚΑΒ δηλαδή από τα χωριά εκεί πέρα και τα πήγαν σε άλλα χωριά στη Ρόδο. Η επιχειρούμενη αυτή αλλαγή, λέει, θα οδηγήσει στην υγειονομική αποδυνάμωση της περιοχής. Έτσι υπέγραψαν ψήφισμα με το οποίο εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη στάση των πολιτικών εκπροσώπων του νομού, κάνοντας λόγο για απουσία κοινής γραμμής. Στο ψήφισμα, λέει, αναφέρονται σε τοποθετήσεις βουλευτών οι οποίοι είχαν διαβεβαιώσει ότι το ΚΑΠ θα παραμείνει στο χωριό τους, επισημάνοντας ωστόσο ότι οι δηλώσεις αυτές διαψεύστηκαν. Ναι, ναι, το βλέπω, το διαβάζω αυτό λοιπόν με τη Ρόδο και ξέρετε τι καταλαβαίνω, ότι μόνο όταν μπει στη δικιά μας την καμπούρα, δεν λέμε στην καμπούρα, άλλο πράγμα λέμε, όταν μπει στη δικιά μας την καμπούρα, τότε ξεσηκωνόμαστε και διώχνουμε τους βουλευτές. Τόσο καιρό που κάνουν όλα τα υπόλοιπα όταν αφορά όλη τη χώρα, μου θυμίζει αυτό με τους δημάρχους και τις δομές μεταναστών. Κάτω στο Ηράκλειο δεν θέλουν να κάνουν δομή μεταναστών, αντιστέκονται, κάνουν πορείες. Αλλά μόνο όταν είναι στο δικό τους χωριό. Άμα το πάνε τρία χωριά σακάτ, δεν τους νοιάζει. Έτσι, δεν τους νοιάζει. Τα ίδια τα είδαμε και στα νησιά, παιδιά. Τα είδαμε και στα νησιά, τα είδαμε και στη Βόρεια Ελλάδα, τα είδαμε και στις Σέρες. Αυτές οι ανταρσίες, οι τοπικές, με συγχωρείτε, όταν αφορούν πολύ στενά τοπικά ζητήματα, εντάξει, καλό είναι να προστατεύεις τα συμφέροντα της περιοχής σου. Εννοείται, γι' αυτό έχουν βγει και κοινοτάρχες, γι' αυτό έχουν βγει και αντιδήμαρχοι, γι' αυτό είναι εκεί. Αλλά να είναι συνολικό, να μην αφορά πολύ λίγους για πολύ λίγο. Δηλαδή λυθεί ένα θέμα, τους πούνε εντάξει θα μείνει το μισό ΕΚΑΒ εδώ πέρα ή θα κάνουμε ένα τέταρτο του ΕΚΑΒ εδώ, ένα τέταρτο του ΕΚΑΒ παρακάτω και θα το δούμε. Απλά δεν είναι λόγος υπέρμετρης αισιοδοξίας. Θα μου πεις εδώ πέρα τους βουλευτές είχαν πει ότι δεν τους αφήνουν να πηγαίνουν στις εκκλησίες μετά που ψήφισαν το γάμο των ομοφυλοφίλων και τώρα βλέπουμε μυστικό δείπνο Μητσοτάκη Ιερώνυμου για να γίνουν business, να κάνουν λέει για τους φτωχούς, να κάνουν εστίες. Θυμηθήκανε ρε, 7 χρόνια. 7 χρόνια το στεγαστικό είναι, δεν ξέρω κι εγώ στο Θεό. Έβλεπα χτες ένα ρεπορτάζ. Σπίτι στα Πετράλωνα για φοιτητή, ξέρω εγώ πόσο, 30 τετραγωνικά, 40, δεν ξέρω πόσο, δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Το 2015 ήταν στα 160 ευρώ, έχει φτάσει στα 1000. Ναι, τα Πετράλωνα έχουν γίνει, πώς το λένε, gentrification που λένε οι μοδάτοι οι τύποι. Ναι, έχουν γίνει απλησίαστα. Τα Πετράλωνα είναι περιοχή τώρα, δεν πατάς. Διόδια κανονικά, άμα έχει σπίτι στα Πετράλωνα, έχει γίνει. Γιατί Airbnb, τουρίστες πολλοί, σκάσανε και τίποτα, θα έχουν πάει και τίποτα ψώνια, ξέρω εγώ, να αγοράσουν σπίτια για να είναι κέντρο από κέντρο, όπως το Παγκράτη. Το Παγκράτη έχει ένα πλαίσιο, μπορεί να μην έχεις να παρκάρεις ούτε μηχανάκι, δεν μπορείς να παρκάρεις. Στο Παγκράτη δεν πας με τη μηχανή, δεν έχεις που να την αφήσεις. Τη βάζεις πάνω στο πεζοδρόμιο, μην περάσεις καμιά... Θα μου πεις τι έχει, γυναίκες με καροτσάκια, δεν έχει, δεν γεννάνε, οπότε δεν υπάρχει. Αυτό φθήνει το πρόβλημα σιγά σιγά. Και έχει κάτι ενίκεια, λες και πας να μείνεις εγώ στον πύργο του Άιφελ, πάνω στην κορυφή, παιδιά. Και στο κερατσίνι, λέει, έχει αυτόματα ο Σκλαβενίδης. Παιδιά, θα γίνει μόδα αυτό και θα είναι μεγάλο χτύπημα. Και δεν είναι μόνο Σκλαβενίτης, όλα τα σούπερ μάρκετ σιγά σιγά κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ το θυμάμαι, ας πούμε, σε αυτό το γερμανικό το Lidl, πόσα χρόνια είναι. Έχω να πάω, ξέρω, κανένα 1,5-2 χρόνια. Είχα δει, είχε τέτοια. Τελευταία φορά που είχα πάει. You know we made a vow to live.
Δέσποινα στέλνει, είναι τα παιδιά της πράσινης ανάπτυξης, λέει το Α8 το λεωφορείο. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει, κάνουμε λίγο πλάκα. Τι να κάνουμε, κάπου σκάλωσε ένα δέντρο, το πήρε μαζί. Μπορεί να πάει να το φυτέψει. Να το φυτέψει στη Νέα Ιωνία που είχε ανάγκη. Κάνει ίσκιος τους από πίσω, λέει ο φίλος του Σάββας. Καλημέρα, στέλνει ο Φάνης, Δημήτρη και Ιωάννη. Καλή Τετάρτη με υγεία. Τι γίνεται με τη φωτιά στην Πάρο, ρωτάει ο φίλος. Έλατε, τι γίνεται με τη φωτιά στην Πάρο. Καταρχήν το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί καίει η φωτιά στην Πάρο. Καταρχήν έχουν καεί δύο σπίτια. Κάηκαν και δύο σπίτια εκτός από τις τάνες που είδαμε. Από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, από ό,τι ρίχνω μια ματιά, έχουν εκενωθεί, είπαμε, καμιά δεκαριά οικισμοί. Έχουν καεί, διαβάζω, δύο σπίτια. Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Τώρα λένε ότι είναι λίγο καλύτερα. Βγήκε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας πριν από λίγο σε κανάλι και είπε ότι έχουν έρθει δύο καναντέρ, δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα, ισχυρές επίγειες δυνάμεις και έχει περιοριστεί η φωτιά, λέει, στην περιοχή του Φάραγγα και της Τρυπητής. Ωστόσο, υπάρχουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις. Η χαμηλή βλάστη συνεχίζει να καίγεται. Ναι, η χαμηλή βλάστη δεν έχει δέντρα. Τι καίγεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Έρχονται τα Χριστούγεννα, λέει ο Αντώνης, γι' αυτό το δέντρο. Δεν ξέρω, παιδιά, είναι αυτά γίνονται.

0: 6,2 τόνους ακατάλληλου κρέατος. Αυτό που λέγαμε χθες. 6,2 τόνους ακατάλληλου κρέατος από παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Είχε προμηθεύσει ήδη 20 μαγαζιά. Είχε δώσει επικίνδυνα κρέατα σε 20 επιχειρήσεις. Έχουν, στα μηνύματα έχουν αφηνιάσει με το δέντρο στο λεωφορείο. Δεν ξέρω, ήταν τόσο viral και δεν το είχα δει εγώ, ρε παιδιά. 6,2 τόνους ακατάλληλου κρέατος, παράνομο εργοστάσιο, έδινε σε 20 επιχειρήσεις, 20 καταστήματα τροφίμων σε όλη την Αττική. Και δεν λένε ποια καταστήματα είναι, να ξέρουμε. Δεν το λένε, όχι, για να μην τους κάνουν ζημιά, θα μου πεις. Εντάξει, γιατί μπορεί, αυτοί αγοράσανε, ξέρανε αυτοί ότι είναι παράνομο. Εκτός αν το ξέρανε. Αν το ξέρανε, ήταν παράνομο και πέραν από παράνομο για να μην κόψουν τιμολόγια, για να γλιτώσουν, για. Εκεί πέρα θα πρέπει να τους πάνε μέσα, σούμπι τους. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Βγήκε και η Δήμητρα Αγγελάκη. Η Δήμητρα Αγγελάκη, σε περίπτωση που δεν την ξέρετε, είναι η εντεταλμένη σύμβουλος αρμόδια για θέματα αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της περιφέρειας Αττικής. Την οποία τόσο καιρό δεν την είχαμε ακούσει, δεν την ξέραμε, και είπε: ένας έλεγχος στο Ηλίον αποκάλυψε μια ολόκληρη διαδρομή διακίνησης προϊόντων προς 20 επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Αττική. Η άμεση χνηλάτιση, η συνεργασία των υπηρεσιών και η επιμονή των ελεγκτών μας έβαλαν φρένο σε περισσότερους από 6,2 τόνους προϊόντων κρέατος που δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Αυτή η κυρία, δηλαδή, θέλει πάρα πολύ θράσος να έχεις έναν τομέα ευθύνης. Να είμαι εγώ υπεύθυνος, ξέρω εγώ, πες να... Τι να σου πω, να διατηρώ καθαρές τις οθόνες εδώ στο στούντιο. Να φτάνεις σε ένα σημείο να έχουν πάνω να μην βλέπεις και να βγαίνω, να γίνεται χαμός, ξέρω εγώ, να καταστρέφεται η εκπομπή. Και αφού γίνεται όλο αυτό και καταστρέφεται, να βγαίνω να τις καθαρίζω και να λέω εμείς στον Mach FM, οι υπεύθυνοι για τις οθόνες, με εντατικό, με υπομονή, επιμονή και εντατική προσπάθεια καταφέραμε να διατηρήσουμε καθαρές οθόνες. Γιατί αυτή η κυρία βγήκε κατόπιν εορτής, πήγανε πόσα άτομα στο νοσοκομείο. Σε 20 μαγαζιά, κυρία μου, έχουμε φάει σάπιο κρέας που δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Σάπιο κρέας που δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Αν μου λες 20 μαγαζιά και το βρήκατε τώρα επειδή δηλητηριαστήκανε οι άλλοι, σκέψου πόσος κόσμος έφαγε. Αυτοί προφανώς φάγανε το χειρότερο. Αλλά όλοι έχουμε φάει, αν έχει πάει σε 20 επιχειρήσεις. Αντί να βγούνε και να πούνε συγγνώμη που δεν το βρήκαμε όταν έπρεπε, συγγνώμη που δεν υπήρχαν έλεγχοι, έχει πάει το σουβλάκι, παιδιά σας, έχει πάει η αίμα. Και βγαίνει και μιλάει, ρε, να τους πούμε μπράβο. Συγχαρητήρια, κυρία Αγγελάκη, είσαστε αρμόδια και εντεταλμένη σύμβουλος. Και περιμένατε να πάει ο κόσμος στο νοσοκομείο, να φάμε όλη τη σαπίλα. Από πού έρχονται αυτά τα κρέατα, μήπως είναι τίποτα μερκοσούρικα κι αυτά. Μήπως είναι από την Αργεντινή, μήπως είναι από την Παραγουάη. Από όπου και να είναι, από τη Φθιώτιδα να είναι. Από όπου και να είναι, πώς κυκλοφορούν έτσι. Παράνομο, λέει, εργοστάσιο, ρε. Εγώ για να κάνω μια μάντρα στο σπίτι πρέπει να πάρω άδεια εκτελέσεως μικρών εργασιών, πώς το λένε, να μου πιάσουν λίγο την καμπούρα. Να μου χαϊδέψουν την καμπούρα, όχι να μου πιάσουν κάτι, μην πάει το μυαλό σας. Και ο άλλος είχε στήσει παράνομο εργοστάσιο. Η εταιρεία, λέει, που νομίμως φαινόταν στα αρχαία ότι είχε αναστείλει τη λειτουργία της, στον ίδιο χώρο λειτουργούσε και άλλη επιχείρηση. Μονάδα επεξεργασίας κρέατος. Στους ψυχτικούς της θαλάμους κατασχέθηκαν 6.047 κιλά προϊόντων. Το γεγονός προκάλεσε άμεση κινητοποίηση. Με το που ψάξανε μία μέρα, ρε. Έγινε το θέμα, πότε έγινε, τη Δευτέρα το βράδυ. Και χτες τα βρήκανε. Σκέψου πόσο εύκολο ήταν να τα βρούνε. Πας στον τύπο που δηλητηριάστηκε και του λες: από πού τον πήρες αυτό το κρέας, εκεί πέρα πήγα, τον βρήκα. Και άλλοι κάθεται και γράφει έκθεση, παιδιά, γράφει έκθεση. Να πάω και στις δηλώσεις του Περιφερειάρχη. Πάω στις δηλώσεις του Περιφερειάρχη, του κύριου Χαρδαλιά. Για μία ακόμα φορά οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής προστάτευσαν τη δημόσια υγεία μέσα από μια αυστηρή διαδικασία ελέγχου. Τον βλέπω μπροστά μου τον Χαρδαλιά να έχει φορέσει η στολή Σούπερμαν και να βγαίνει έτσι να ποζάρει με το χέρι ψηλά. Μας έχουν ταΐσει καρκίνο, ξέρω εγώ, ότι μας έχουν ταΐσει τόσο καιρό. Και τους πιάσανε αφού πήγαν οι άλλοι άνθρωποι στο νοσοκομείο. Και χαίρονται, βγαίνουν και λένε με εντολή μου, λέει, καθ' όλη τη διάρκεια. Άσε με, ρε, θα πάμε στην κίνηση. Άσε με να πω την κουβέντα μου. Άσε με να τελειώσω το Χαρδαλιά. Έχουμε μπούλινγκ εδώ πέρα από τον Αγιαννητόπουλο. Με εντολή, μου λέει ο Χαρδαλιάς, καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου εντείνονται οι έλεγχοι στις γειτονιές της Αττικής με την υψηλότερη επισκεψιμότητα. Αλλά δεν περιοριζόμαστε σε αυτό. Η παρουσία μας είναι και θα παραμείνει διαρκής και αστερή κάθε μέρα σε κάθε γειτονιά. Τώρα πλάκα κάνεις. Έχουν πάει σε 20 μαγαζιά από αυτό. Το ένα, το παράνομο εργοστάσιο. Ποιος ξέρει τι άλλο έχει πάει. Και μας κοροϊδεύουν. Βγαίνουν μετά να πάρουν και τα εύσημα, ρε παιδιά. Στέλνουμε, λέει ο Χαρδαλιάς, προς πάσα κατεύθυνση το ξεκάθαρο μήνυμα ότι με τη δημόσια υγεία στην Αττική δεν παίζουμε. Και αυτή η θέση μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Μήνυμα, τρελό μήνυμα. Την επόμενη φορά που θα δηλητηριαστεί κανένας λόχος, ξέρω εγώ, θα ξαναβγεί να ξανακάνει σχετικές δηλώσεις. Αυτό θέλει θράσος, παιδί μου. Θέλει θράσος. Αντί να βγεις και να πεις συγγνώμη, δεν κάναμε τη δουλειά μου σωστά και σας ταΐσαμε σαπίδι, ένα δίπιτο σάπιο απ' όλα. Ναι ρε εσύ, ούτε στο στρατό. Βγήκε και ο περιφερειάρχης, βγήκε και η εντεταλμένη σύμβουλός του και λένε τα καταφέραμε, ζήτω. Αυτό λένε ρε, τα καταφέραμε. Δηλητηριάστηκε ο κόμμας στους κόσμος, δεν υπάρχουν έλεγχοι ούτε για αστείο και τους πιάσανε κατόπιν εορτής και χαίρονται. Μπράβο. Αυτό θέλετε να σας πούμε, μπράβο. Μπράβο, τα καταφέρατε. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά, επειδή ξέρω ότι και αυτό σας απασχολεί πάρα πολύ, στο τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας.
1: Λοιπόν, όπως φαίνεται από τους οδικούς χάρτες, υπάρχουν αυτή τη στιγμή έντονα προβλήματα στην Αττική Οδό, διότι παρά το ότι είχε σημειωθεί το προηγούμενο ατύχημα, έχει, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση, υπάρχει κι άλλο τροχαίο, επίσης στις αριστερές λωρίδες στην κατεύθυνση της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο, στο ύψος της Κηφισίας αυτή τη φορά, και γι' αυτό οι καθυστερήσεις φτάνουν και ξεπερνούν τα 30 λεπτά και αφορούν το ύψος από πολύ νωρίς στο Ζεφύρι έως και το κόμβο Κηφισίας στην έξοδο εκεί. Μετά τα προβλήματα διαφαίνονται λίγο πιο δύσκολα στην κατεύθυνση προς την Ελευσίνα, στο ύψος της περιφερειακή Ημιτού. Όσο αφορά τώρα τη λεωφόρο Κηφισού, καθυστερήσεις υπάρχουν από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Εγάλιο και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, οι καθυστερήσεις είναι επίσης έντονες και σε αυτό το σημείο. Λίγο καλύτερη διαφαίνεται η εικόνα όσο αφορά τη λεωφόρο Αθηνών. Κυρίως στην έξοδο με κατεύθυνση την Εθνική Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Ως προς το κέντρο της Αθήνας, στους πιο κεντρικούς δρόμους, υπάρχει κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην Βασιλείος Κωνσταντίνου, στην Βασιλής Σοφίας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και κατά τόπους στη Κηφισίας έως και το ύψος του Χαλανδρίου. Δύσκολα είναι τα πράγματα περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και ευρύτερα λόγω της έντονης κίνησης που υπάρχει όσο αφορά το λιμάνι. Και μετά έχουμε κατά τόπου συμφόρηση στο ύψος Αλίμου και Ελληνικού στον παραλιακό άξονα και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Τώρα έχει γίνει και λίγο καλύτερη κατάσταση στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, όπως είχαμε δει και την προηγούμενη ώρα. Υπάρχει όμως, εξακολουθεί να υπάρχει κίνηση στο καθοδικό ρεύμα στο ύψος της Χωματερής. Αυτή είναι η κατάσταση που παρουσιάζεται.

0: Λοιπόν, έχουμε τα δικά μας προβλήματα με τους περιφερειάρχες εδώ πέρα, τη σαλμονέλα. Τα κρούσματα τους 9 που πήγαν στο νοσοκομείο έχουν όμως, υπάρχουν και δυστυχώς σοβαρότερα προβλήματα, διότι διάβαζα, πήρε το μάτι μου, για ένα χαμό που έγινε στο Βόλο, στο νοσοκομείο του Βόλου, σχετικά με μία ογκολόγο που παρετήθηκε και ζητάει ο κόσμος να μείνει εκεί πέρα, διάφορα τέτοια πράγματα. Γι' αυτό καλέσαμε, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αγραφιώτη, Σύμβουλο Διαχείρισης Κρίσεων, που είναι από την περιοχή, να μας εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει. Καλή σας ημέρα, κύριε Αγραφιώτη.
1: Καλημέρα, κύριε Παγιωργίου, καλημέρα στους κρατές μας.
0: Τι έχει συμβεί εκεί πέρα?
1: Κοιτάξτε, επειδή εγώ στην περιοχή της Μαγιστάδουμα δέχτηκα κάποια πρόσκληση από ογκολογικό ασθενή που μου γνωστοποίησε το πρόβλημα, και το πρόβλημα ήταν ότι παραιτήθηκε η μία και μοναδική ογκολόγος που έχει το Αχιλλοπούλιο νοσοκομείο του Βόλου. Παραιτήθηκε.
0: Και μένει χωρίς ογκολόγο τώρα το νοσοκομείο στο Βόλο, μεγάλη πόλη κτλ.
1: Θα σας πω. Παραιτήθηκε όταν η διοίκηση του νοσοκομείου επανέφερε πίσω από την πίσω πόρτα με μπλοκάκι τον προηγούμενο διευθυντή που υπήρχε, ο οποίος παραιτήθηκε 3 χρόνια πριν. Και άφησε, όπως άκουσα χθες να λένε όλοι οι ασθενείς, τους ασθενείς χωρίς γιατρό, χωρίς θεραπείες. Εκεί λοιπόν, αυτό που είδα εγώ χθες το πρωί, γιατί πήγα πραγματικά στο νοσοκομείο, συμπαραστάθηκα στους ανθρώπους, είδα δεκάδες ασθενείς ογκολογικούς που είναι σε πάρα πολύ δυσχερή θέση, δίνουν έναν καθημερινό αγώνα να κρατηθούν στη ζωή, να λένε τα καλύτερα λόγια για την κυρία Περδικούρη, είναι η γιατρός η οποία εδώ και 3 χρόνια κρατάει μόνη της το ογκολογικό τμήμα.
0: Αφού κάνανε οι ασθενείς, κάνανε και συγκέντρωση.
1: Αυτό σας λέω. Έχασε γίνει συγκέντρωση αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Στο γραφείο του διοικητή πήγαμε όλοι μαζί. Λοιπόν, και απαιτούσανε να παραμείνει η γιατρός, η κυρία Περδικούρη, να μην γίνει δεκτή η παραίτησή της και να μην προσδιοθεί, να μην ξεκινήσει συνεργασία με το νοσοκομείο ο γιατρός που είχε παραιτηθεί 3 χρόνια πριν. Δεν άκουσα από κανέναν ασθενή ούτε μία καλή κουβέντα για τον προηγούμενο γιατρό. Αντίθετα, υπήρξαν άνθρωποι που κλαίγανε για το αν είχε διευθυντή κοπέλα από εκεί, αυτή η γιατρός. Στην κουβέντα λοιπόν επάνω, ο διοικητής ισχυριζόταν ότι εγώ προσπαθώ να φέρω γιατρούς να μην έχουν μόνο έναν. Ναι, να του λένε, αλλά ο διαγωνισμός που έκανε ήταν μαϊμουδένιος, τον φέρνει από την πίσω πόρτα, δεν τον θέλουμε. Ένας ασθενής να έχει ανέβει πάνω στην καρέκλα και να λέει, αν τον φέρεις πίσω, εγώ θα αυτοκτονήσω ή θα τον κάψω, για τέτοιες καταστάσεις δηλαδή ζήσαμε χθες το πρωί. Οπότε ο διοικητής κάτω από την πίεση αυτή αναγκάστηκε να κάνει πίσω και λέει θα ψάξουμε, θα αναζητήσουμε κάποια λέξη, κάτι να ακυρώσουμε αυτόν τον διαγωνισμό που έγινε. Και ως διαμαγείας, πριν περάσει μία ώρα από την ώρα που είχαμε φύγει, ο διοικητής της είπε την Λάρισα, βρήκαν το νομικό τερτύπι όπου καταργήσαν αυτόν τον διαγωνισμό και θα τον επαναπροκηρύξουν.
0: Τώρα η συγκεκριμένη ογκολόγος που ήθελαν οι ασθενείς μένει, η κυρία Περδικούρη?
1: Πιστεύω ότι παραμένει. Οι υποδιοικητές δεν θα κάνονται την παραίτησή της. Ήταν να ξέρετε κάτι, την παρέτηση σε πολύ δυσχερή θέση διοίκηση. Γιατί πολύ σωστά είπε ένας ασθενής, λέει η διοίκηση δεν είναι εδώ μόνο για να αναμουκλέει τις καταστάσεις, είναι για να προβλέπει. Ξέρατε ότι δεν είναι επιθυμητός, γιατί τον φέρατε πίσω. Καταλάβατε. Λοιπόν, όλο αυτό.
0: Ή μήπως είχαν καμία άνωθεν εντολή να τον φέρουν, είναι τίποτα. Υπάρχουν τίποτα διασυνδέσεις περίεργες? Τι σημαίνει?
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και εδώ θέλω να πω ότι η Μαγνησία έχει 3 κυβερνητικούς βουλευτές. 3.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι και οι 3 την προηγούμενη εβδομάδα είχαν πάει στη Σκόπελο μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη να εγκαινιάζουν το κέντρο υγείας εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Με φωτογραφίες, ξέρετε, χαμό. Σε αυτό το πρόβλημα τώρα εδώ είναι εξαφανισμένοι και οι 3. Οι πολίτες του Βόλου της Μαγνησίας έχουν πρόβλημα, οι ογκολογικοί ασθενείς, το νοσοκομείο έχει μόνο έναν ογκολόγο γιατρό και οι κυβερνητικοί βουλευτές απουσιάζουν. Πουθενά κανένας, τίποτα. Λες και αυτός δεν τους ψήφισε ο κόσμος για να εκπροσωπούν το λαό της Μαγνησίας. Τους ψήφισαν μόνο για να πηγαίνουν να βγάλουν φωτογραφίες του Γεωργιάδη.
0: Καταλάβατε. Προτεραιότητες είναι αυτές.
1: Δεν είναι προτεραιότητες, συγγνώμη, η προτεραιότητα ενός βουλευτή πρέπει να είναι ο λαός που τον ψήφισε. Εδώ η προτεραιότητά τους είναι ποιος θα φανεί από τους 3 μπροστά, γιατί θέλω να σας πω ότι στις επόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία βγάζει μία έδρα στην Μαγνησία. Άρα κάποιοι από τους 3, οι 2 δεν θα είναι βουλευτές.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Αυτό είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Εδώ να δείτε τι γίνεται. Ανταγωνίζονται τώρα μεταξύ τους ποιος θα είναι. Και ακούστε τώρα τι έγινε λοιπόν με το κέντρο υγείας της Σκόπηρου που εγγενίες. Εγγενίες, παντού να λέει τα δικά του, εμείς έχουμε το τελειότερο κτλ. Έχουμε πλωτό ασθενοφόρο. Ακούμε τώρα πλωτό ασθενοφόρο. Όπα, τι γίνεται. Γιατί χρόνια ολόκληρα οι διακομιδές από την Σκιάδο και τη Σκόπελο γίνονται με ιδιωτικό καΐκι και πληρώνονται αδράχρηματα. Οπότε σκεφτήκαμε ότι αφού έχουμε πλωτό ασθενοφόρο μας μια χαρά. Δεν μας είπαν όμως ότι αυτό το πλωτό ασθενοφόρο δεν έχει ούτε καπετάνιο ούτε πλήρωμα. Καταλάβατε.
0: Θα μάθει ο ασθενής, κουπί.
1: Αν αγοράσανε λοιπόν ένα σκάφος μερικά μας χρήματα, το έχουμε στη θάλασσα να μουλιάζει και τελείως. Δεν μας είπαν επίσης ότι εκεί είναι μόνο 4 αγροτικοί γιατροί. 4 αγροτικοί. Και κάποιοι επισκέπτες που πηγαίνουν όταν και όποτε.
0: Συγγνώμη, πήραν δηλαδή, αγοράσανε ένα πλωτό ασθενοφόρο.
1: Ναι.
0: Το παρκάρανε. Και δεν έχουν ποιος να το οδηγήσει. Τώρα σοβαρά μιλάμε.
1: Μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Αυτά διαβάζω στα δημοσιεύματα.
0: Υπάρχει κάποια διαδικασία πρόσληψης να βρουν, ξέρω εγώ, τους άλλους, ξέρω από ό,τι ξέρω, τους ψαράδες στο Βόλο τους έχουν αφήσει απλήρωτους εδώ και καιρό. Θα παρατήσουν τις βάρκες. Να πάρουν κανέναν, έχει ξεκινήσει, γνωρίζετε, κάποια διαδικασία πρόσληψης λοιπόν κάποιου καπετάνιου ή οτιδήποτε άλλο, ή θα μείνει εκεί πέρα. Τι σας λένε?
1: Όχι. Υπάρχει διαδικασία σίγουρα δημόσια, είναι. Και θα σας πω και κάτι πολύ πιο απλό. Αλλά θα σας πω και ακόμα ένα τραγικό. Στο κέντρο υγείας της αγοράς πριν 2 περίπου χρόνια είχαν προσλάβει οδηγό ασθενοφόρου χωρίς δίπλωμα.
0: Θα ήταν κομματικός φίλος.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Αλήθεια, τώρα πήρανε χωρίς δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι δεν κρατιώνται ούτε τα προσχήματα. Πήραν οδηγό ασθενοφόρου χωρίς δίπλωμα.
1: Έχουν κόψει χαλινάρι, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Θεωρούν το κράτος λάφυρο, κάνουν ό,τι θέλουν και εμείς πληρώνουμε. Αλλά εγώ έχω να πω και κάτι άλλο.
0: Συγγνώμη, πώς τον προσλάβανε, μέσω τι δηλαδή, μέσω τι, με μπλοκάκι τον πήρανε γι' αυτόν?
1: Είχε δημοσιευτεί αυτό. Καταλάβατε. Λοιπόν, όσο και να προσπαθούν να κρατήσουν κρυφά πράγματα, δεν κρατιούνται κρυφά. Καταλάβατε. Το θέμα είναι ότι ό,τι και να βγαίνει στη δημοσιότητα, τεχνιέντος εξαφανίζεται, το υποβαθμίζουν, δεν έγινε και τίποτα. Ο Γεωργιάδης πήγε μαζί με τους πολιτικούς που τον συνοδεύανε στη Σκόπελο με υδροπλάνο. Τα υδροπλάνα στην Ελλάδα
0: το
1: ακόμη...
0: Το είδα. Ήθελα να σας ρωτήσω, ήταν η επόμενη ερώτηση μου. Ξεκίνησαν, είδα 3 υδροπλάνα που κόβανε το Σαββατοκυριακό βόλτες. Κάνανε δοκιματιστικές πτήσεις. Τα είδα γιατί ήμουν εκεί πέρα στα Καμένα Αβούλα. Εγώ όπως πετάτε, είδα που πετάγανε. Αυτό ισχύει, υπάρχει υδροπλάνο ή είναι? Πήγανε μόνο για τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Δεν έχουν αδειοδοτηθεί ακόμα για εμπορικό σκοπό.
0: Ναι.
1: Και όμως και τον υπουργό.
0: Είναι για κυβερνητικό σκοπό.
1: Ναι. Δηλαδή ζούμε τραγικές καταστάσεις. Έτσι. Αυτό που ζούμε δεν είναι χώρα. Έχουμε ένα νοσοκομείο Βόλου. Οι ογκολογικοί ασθενείς στη Μαγνησία ξεπερνούν τα 800 άτομα. Τα οποία πηγαίνουν στη Λάρισα για κτηνοβολία. Από χθες ο κύριος Κουρέτης Περιφερειάρχης είπε ότι βρέθηκαν τα χρήματα και θα χορηγήσει η περιφέρεια τα χρήματα για να προμηθευτεί το αχυλοπούλιο των μηχάνημα κτηνοβολιών. Καταλαβαίνετε. Και απ' την άλλη μας λένε ότι έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ. Με τα στατιστικά του Υπουργείου που έβγαλε το ίδιο το Υπουργείο, τα ΤΕΠ του Βόλου, τα τμήματα επιγόντων περιστατικών του Βόλου, έχουν 6 ώρες καθυστέρηση. 6 ώρες. Είναι τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου, οι ίδιοι τα λένε. Και αυτό είναι το καλύτερο εσέ. Με έναν ογκολόγο να αντιμετωπίσει 800 ασθενείς εδώ και 3 χρόνια. Καταλάβατε. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Τέλος.
0: Τι να πω κύριε Γράφη, ότι τα πράγματα όπως τα περιγράφετε ακούγονται πολύ. Δηλαδή αυτό ειδικά και αυτό με το πλουτό ασθενοφόρο, αλλά και με τα υδροπλάνα. Δηλαδή το ότι λειτουργούν τα υδροπλάνα για να πηγαίνουν τους πολιτικούς μεν. Αλλά εγώ θυμάμαι, έκανα ρεπορτάζ μετά το 2020 ή το 2019, δεν θυμάμαι. Του χρόνου έλεγε τότε ο Γεωργιάδης, του χρόνου θα έχουμε υδροπλάνα σε όλη την Ελλάδα. Πάμε για το καλοκαίρι του 2026 τελειώνει. Ακόμα δεν υπάρχουν. Γιατί εγώ άκουσα ότι ήταν τα πρώτα που ήταν κοντά, τέλος πάντων, στην αδειοδότηση τα υδροπλάνα στο Βόλο. Γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αλλά αν μου λέτε ότι δεν υπάρχουν ούτε εκεί, μιλάμε για 27, δηλαδή 7 χρόνια μετά.
1: Να σας πω όμως κάτι. Επειδή η δουλειά μου είναι διαχείριση χρήσεων και ασχολούμαι χρόνια με θέματα ασφαλείας, θα σας πω κάτι. Το 18, στο κέντρο υγείας Αργαλαστής, επί ΣΥΡΙΖΑ, είχαν βγάλει κουμπαρά και ζητούσαν χρήματα από τους πολίτες.
0: Ναι.
1: Για να αγοράσουν γάζες και ήδη πρώτης ανάγκης. Το κέντρο υγείας εργαλαστής, το έχω φωτογραφία, το έχω ζήσει. Ήρθε λοιπόν ένας Αλβανός πολίτης που ζει στην Ελλάδα με ολόκληρο κλαδίνο στο μάτι του. Δεν είχαν ασθενοφόρο να το στείλουν πουθενά. Αναγκάστηκε να πληρώσει ταξί να φύγει για τη Λάρισα, μόνος του ο πολίτης, γιατί το νοσοκομείο Βόλου δεν είχε οφθαλμίατρο χειρούργο. Τι άλλαξε λοιπόν από το 18 μέχρι σήμερα που έχουμε το τέλειο εσείς σύμφωνα με τον Γεωργιάδη? Τίποτα. Τίποτα. Δύο αποτυχημένες κυβερνήσεις που ο κόσμος πηγαίνει τους ψηφίζει και μάλιστα. Η υγεία που είναι υποχρέωση του κράτους σε εμάς, είναι υποχρέωση του κράτους.
2: Όχι υποχρέωση, την πληρώνουμε. Τίποτα. Πανάκριβη την πληρώνουμε. Τα ασφαλιστικά την πληρώνουμε. Άμα έδινα τόσα λεφτά όσα δίνουμε για ασφάλεια σε ιδιωτική εταιρεία, θα έπρεπε να μας έχουν με φύλλα φίνικα, να μας κάνουν αέρα.
1: Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και έρχεται τώρα ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ με άλλο όνομα, άλλαξε ο Μανολίος και έβαλε τα ρούχα αλλιώς, να ζητήσει πάλι να τον ψηφίσουν. Καταλάβατε, και ο κόσμος δεν βλέπει ότι παιδιά ίδιες καταστάσεις θα ζήσουμε. Ό,τι ζούμε με τους προηγούμενους θα ζήσουμε και με αυτούς και με τους ξανά προηγούμενους που θα ξανάρθουν να μας ξανασώσουν.
2: Μάλιστα. Κύριε Αγραφιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το επιτόπιο ρεπορτάζ που μας δώσατε. Ελπίζουμε να λύθηκε όντως το πρόβλημα, γιατί τώρα ασθενείς με καρκίνο έχουν μια ιδιαίτερη σχέση, μια σχέση εμπιστοσύνη με το γιατρό τους. Αν διαταραχθεί αυτή, μπαίνουμε σε τεράστιες περιπέτειες.
1: Αυτό που λέτε τώρα, είπαν οι ασθενείς, οι ογκολογικοί ασθενείς του διοικητή. Γιατί ισχυρίζεται ότι είναι γιατρός. Λέει, εγώ δεν είμαι διοικητής, εγώ είμαι γιατρός. Ωραία, του λέω, αφού είσαι γιατρός, μπορείς να καταλάβεις τη σχέση που έχουμε εμείς με την γιατρό που μας κάνει καλά. Εμείς τη βλέπουμε θεός στα μάτια μας. Και τι κάνεις τώρα, μας φέρεις έναν άλλο που δεν τον θέλουμε? Δεν τον θέλουμε. Ναι, δεν το αμφισβητούμε ότι υπάρχει ανάγκη να μπουν περισσότεροι γιατροί, όχι μόνο στο ογκολογικό, ούτε η παιδιατρική έχει γιατρούς εδώ στο Βόλο.
2: Καλά, λοιπόν, άμα μου λέτε μπλοκάκετε, διασημαίνει ότι κάτι πήγε να γίνει ένα παιχνίδι.
1: Πρέπει να δοθούν κίνητρα και στους γιατρούς και στους νοσηλευτές να πάνε στα νοσοκομεία. Έχουμε δυστυχώς πάνω το μέσο όρο ηλικίας νοσηλευτές. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να λειτουργήσουν. Δεν γίνονται προσλήψεις. Καταλάβατε. Γιατί δεν υπάρχουν κίνητρα. Είδατε τι έγινε στη Σαμοθράκη, είδατε τι φεύγουν οι γιατροί. Και έχουμε τον Γεωργιάδη.
2: Ναι, αλλά έχετε βραχιολάκι. Έχετε βραχιολάκι. Δεν χρειάζονται νοσηλευτές, ναι. Έχετε βραχιολάκι. Να μετράει. Λοιπόν, ναι. Κύριε Γραφιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.

Λοιπόν, εδώ πέρα από το σέρα βλέπω συνεχίζετε στέλνετε μηνύματα για την υπόθεση με τα κρέατα, τα σάπια. Πρέπει να δούμε και από πού ήρθανε, γιατί αν το εργοστάσιο αυτό το Παρασκευής, από πού τα πήρε τα κρέατα. Εδώ το κρέας λέει πήγε σε κρεοπολία, γράφει ο Φίλιππος. Δεν το, ναι, αλήθεια, τη στείλανε και σε κρεοπολία. Σκέψου, δεν είναι δηλαδή μόνο στο που θα πάρει τη μερίδα. Πας να ψωνίζεις για το μήνα από το κρεοπολίο και να είναι όλο σάπιο. Να σε πηγαίνει όλο το μήνα. Ο Αποστόλης δεν τρώγεται, λέει, τίποτα από αυτά τα ψητοπολία χρόνια τώρα. Πιο καλά μακαρονάδα με κέτσαπ φοιτητική. Ο Νικόλας και στην τιμή, λέει, που έχει φτάσει το σουβλάκι δεν θα έπρεπε να είναι αλφαπιότητα. Ναι, αίμα το πληρώνεις 5 ευρώ. Το έχουν αγγίξει το 5 ευρώ, Βλέπω, πήγα, ήμουν προς τα βόρεια εκεί πέρα σε μια δουλειά που ήμουν, είπαμε να παραγγείλουμε σουβλάκι, ήταν 4,60. 4,60, 4,70. Δηλαδή, Σεπτέμβρη που θα γυρίσει, θα είναι στο 4,90 το σουβλάκι. Έχουνε καταξεφύγει. Αν είναι και σάπιο, τι να σας πω. Κάτσε να πω τώρα από περιέργεια, από περιέργεια. Να δω τιμές στο μαγαζί αυτό που είπανε. Θα το κάνουμε εδώ πέρα, επιτόπιο ρεπορτάζ. Κάλυψε με 2 λεπτά. Αγιαννητόπουλε, με λίγο μουσική μέχρι να το βρω.

0: Δυσκολεύτηκα λίγο γιατί είναι κλειστό τέτοια ώρα. Γύρος χοιρινός, deli ρε, είναι deli, delicious, delicatessen, 4-10, δεν είναι στα ακραία, στο 4-10. Να ξέρεις το κεμπάπ του σήμερα το έχει σε προσφορά. Από 4-3-20 για σήμερα, μόνο να ξεστοκάρουνε. Όχι, όχι, στο 4-10 το βλέπω είναι, εντάξει. 4-10, άλλο που αυτό που τρως είναι, δεν θα πω ονόματα και τέτοια, αλλά τόσο το είχε. Αλλά τώρα να σου πω κάτι. Βγήκε ο άνθρωπος και λέει, παιδιά, εγώ δεν ήξερα, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, δεν έχουν βγει, λέει, ακόμα τα εργαστηριακά αποτελέσματα, δεν ξέρω, παιδιά, αν ήξερε ότι ψώνιζε σάπια ή δεν το ήξερε, δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν μπορούν να βγαίνουν να πανηγυρίζουν, ρε παιδιά, οι άλλοι. Που ταΐσανε τον κόσμο, γιατί μπορεί να πάθανε ζημιά οι 9 αυτοί που πήγαν, εκ των οποίων 2 ήταν παιδιά, 10 χρονών. Πήγανε στο νοσοκομείο παιδιά, 10-11 χρονών. Πήγανε με την οικογένεια να φάνε τους και ξινό. Να δουλεύεις όλη την εβδομάδα, να έχεις ένα απόγευμα, να πάρεις τα παιδιά σου να πας να φας και να καταλήξεις στο νοσοκομείο. Φάγανε και κοτόπουλο. Τώρα πρέπει να έχουν πέσει, να ξέρεις, τόσες μέρες πρέπει να έχουν πέσει οι παραγγελίες κοτόπουλου. Η γυναίκα που είναι με ένα σύζυγος με τα παιδιά που είναι στο χωριό δεν τρώνε κοτόπουλο, τα αγοράζουν, τα παίρνουν, διότι σου λέει. Βέβαια αυτό δεν αρκεί, διότι λέει μπορεί να αναπτύσσει τη σαλμονέλα στο κοτόπουλο. Αλλά άμα έχουν κοντά και άλλα κρέατα, πάει και στα άλλα κρέατα. Δεν την γλιτώνεις.
1: Και στα λαχανικά, όχι μόνο στο
0: κρέας,
1: οτιδήποτε, ακόμα και στην επιφάνεια, αν η σαλμονέλα βρίσκεται σε κρέας άπλυτο, το οποίο δεν έχει καταστραφεί από τις υψηλές θερμότητες, τότε μεταδίδεται γενικά και στα λαχανικά και παντού. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.
0: Δεν την γλιτώνεις, κονσέρβα, Γιαννητόπουλε. Από εκεί θα πας για σκορβούτο. Γενικά έχουμε, είναι ξεκάθαρο πια ότι η κυβέρνηση προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα κέρδη κάποιων έχει αφήσει τον όλο τομέα των τροφίμων τελείως ανεξέλεγκτο. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.

Έλα, το ξέρουμε, λέει, ποιο είναι, μην το πεις. Καλά, γιατί να το πω τώρα, δεν έχω τέτοιο. Και στα φέρνουν, λέει, από το συγκεκριμένο μαγαζί και πακιστανικά delivery. Τι να σου πω, εγώ απ' έξω αυτούς που έχω δει, έχω δει Έλληνες, νομίζω. Καλημέρα, λέει, στη γειτονιά μου, στον Άγιο Ερώθεο, έχει 360-380, χωρίς επίσκεψη στην τουαλέτα μετά την κατανάλωση. Άμα είναι μέχρι την τουαλέτα η επίσκεψη, μετά την κατανάλωση, είσαι καλά. Οι άλλοι πήγαν στο νοσοκομείο, λέμε, Θανάση, ξύπνα, Θανάση! Τους έχουν ρημάξει τη Λαμία, πρέπει να έχουν πάει καμιά τριανταριά άτομα. Στο τέτοιο πιο πάνω έχουν πάει, στην Αθήνα πάνε. Βάλε πόσοι άλλοι το έχουν περάσει και απλά δεν χρειάστηκε, δεν πήγαν στο νοσοκομείο. Το περάσανε μόνοι του σπίτι με επισκέψη τουαλέτα που λες και εσύ. Γιατί να έχουν πάει οι θύνοντες, οι υπεύθυνοι, οι κατηγορούμενοι, αντί να τους έχουν αλλάξει. Δεν κάνεις, παιδί μου, για αυτή τη δουλειά. Είσαι η κυρία, πώς την είπαμε, την κυρία Αγγελάκη, πώς την είπαμε. Βγαίνει και πανηγυρίζει. Κάναμε ελέγχους, λέει, σήμερα και βρήκαμε. Αφού όλα είναι τέτοιο γύρο έτσι, τόσο εύκολα, μήπως θα έπρεπε να κάνεις ελέγχους πιο πριν. Κυρία μου. Βγαίνουν και λένε τώρα κάναμε ελέγχους, πιάσαμε. Ναι, έπρεπε πρώτα να πάει ο κόσμος όλο στο νοσοκομείο για να πάτε να τους βρείτε. Τι εννοείς να τους συλλάβουνε? Τι, σιγά να μην τους πάνε μέσα, ρε. Σταματάμε, λέει, τα delivery άμεσα. Σπιτικό φαγητό, λέει, Δέσποινα. Καλά τα λες, Δέσποινα, αλλά μου θυμίζει λίγο το... Ποιος το είχε πει, ο Λοβέρδος το είχε πει? Δείτε τα delivery στον δρόμο, ο κόσμος είναι πλούσιος, έχει λεφτά. Ο Λοβέρδος δεν το είχε πει, ο Λοβέρδος. Άμα είσαι... Είμαι εγώ μόνος μου, Δέσποινα, φίλη Δέσποινα. Και ξεκινάω για δουλειά 7 ώρα το πρωί. Τελειώνω την πρώτη δουλειά, πάω στη δεύτερη δουλειά. Γυρνάω σπίτι 10 ώρα το βράδυ. Τι θα φάω? Τι θα φάω ενδιάμεσα? Τι θα φάω το βράδυ? Θα κάτσω να μαγειρέψω στις 10-11 ώρα το βράδυ? Θα πάρεις ένα delivery. Θα πάρεις ένα delivery. Τι να κάνεις? Παίζει και αυτό για κάποιους ανθρώπους, παίζει και αυτό. Το καλύτερο προφανώς είναι αυτό που λες, αλλά εάν στείλανε αυτό που λέει, στείλανε και σε κρεοπολία από το συγκεκριμένο εργοστάσιο, κάποιοι την έχουν πατήσει και με σπιτικό. Μια χαρά, το μαγειρεύει σπίτι, πάει σαλμονέλα, σύννεφο. Ο Βαρδής, να τρώμε από τα μαγαζιά της γειτονιάς μας, ξέρω ποιον, λέει, τον Αποστόλη. Δεν έχουν, λέει, τα εμβόλια του στρατού αυτοί που πήγαν στο νοσοκομείο. 11 χρονών παιδιά είναι, παιδί μου. Τι εμβόλια του στρατού να έχουνε? Οικογένεια ήταν, πήγανε, φάγανε. Πιάσουμε τα 10χρονα να τους βαράμε νέσεις? Να τους κάνουμε εμβόλια του στρατού, Godzilla? Αυτό στο μεταξύ με τα delivery, να ξέρετε, είναι άλλη αιστεία. Κανονικά, όταν έχεις delivery, το κουτί στο οποίο βάζεις τα φαγητά μέσα έχει συγκεκριμένες διαδικασίες συντήρησης. Στην Κύπρο τους βάλανε χέρι, κάνανε νομοθεσία αυστηρότατη κτλ. Και ότι είπαν ότι αν σου φέρνει delivery και δεν είναι καθαρό μέσα, έχει ευθύνη η εταιρεία που του το δίνει. Δεν θα πρέπει να του το παραδώσει. Στην Κύπρο αυτά, στην Ελλάδα όχι. Αλλά είναι τεράστιο ζήτημα, γιατί κάνανε κάτι ελέγχους εκεί πέρα στην Κύπρο, βρήκανε τα πάντα όλα από βακτήρια και τέτοια. Διότι, λέει, βρήκανε καταστάσει. Ο άλλος, λέει, βάζε τα άπλυτα μέσα δίπλα στο φαγητό για να τα πάει στη μάνα του, ρε. Και τον πιάσανε σε έναν έλεγχο. Στον άλλον βρήκανε παπούτσια. Το βράδυ, αν δεν κλείνουν καλά, αν δεν είναι αεροστεγές το κουτί που να κλείνει, που έχει δει τα κουτιά, δεν είναι αεροστεγή τα περισσότερα, από τα υπολείμματα, λέει, γίνεται μέσα του εντόμου το κάγκελο. Αλλά είναι μια μεγάλη κουβέντα που δεν την πιάνουν ακόμα. Δεν την κάνουμε εδώ. Δεν έχω πάει, φαντάρος, λέει, Δέσποινα. Δεν σε έπεισε, τι έγινε, δεν σε έπεισε ο Δένδιας να καταταχθείς με τις γυναίκες? Τι έγινε, έχει μείνει καμία από αυτές? Α, ξέρω, έχει μείνει. Λοιπόν, μου κάνει απειλητικές χειρονομίες ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, διότι, λέει, πρέπει να κλείσω, πρέπει να τελειώσω την εκπομπή. Οπότε, εντάξει, θα το κάνω με βαριά καρδιά. Εσείς βέβαια δεν αλλάζετε συχνότητα, μένετε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8, διότι ακολουθεί ο κύριος Καψαμπέλης, Μάχη υπερπίστεως και πατρίδος.
Ενώ στις 12 ζωντανά στο στούντιο θα είναι εδώ πέρα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σημειώστε από τώρα 2-17-18.000, γύρω στο 12.30 άμα πάρετε τηλέφωνο, θα είσαστε οι πρώτοι στην ουρά προτεραιότητας. Αυτά από μας, από το πεδίο της μάχης. Μπορείτε να εξέλθετε του πεδίου. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 8 η ώρα. Καλή σας συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νέο τροχαίο ατύχημα παρέλυσε αυτήν την ώρα την Αττική Οδό, καθώς η σύγκρουση οχημάτων στις αριστερές ελωρίδες στο ύψος της Κηφισίας, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, έχει δημιουργήσει ουρές με σημαντικές καθυστερήσεις που ξεκινούν ήδη από τον κόμβο της Φυλής. Την ίδια στιγμή, σε συνθήκες κυκλοφοριακού χαός, παραμένει το υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Κηφισός καταγράφει εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλιο, ενώ ανάλογη εικόνα συμφόρησης παρουσιάζουν οι κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας, όπως η Βασιλίση Σοφίας και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, και η κάθοδος της Μεσογείου στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Την εικόνα της γενικευμένης πρωινής ταλαιπωρίας συμπληρώνει και η ασφυκτική κατάσταση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά λόγω της μαζικής φυγής των αντιούχων. Έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα για το σκάνδαλο των έξυπνων υδρομετρητών της αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, σε επιστροφή 2 εκατομμυρίων ευρώ, στο κράτος υποχρώνεται με πρόστιμο η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης του Κιλκής, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς διαπιστώθηκε επίσημα ότι σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ψηφιακών Υδρομέτρων παραλήφθηκαν εντελώς διαφορετικά μηχανήματα από αυτά που είχαν αρχικά προκηρυχθεί. Η αρμόδια αρχή έκρινε παράνομο το σύνολο της δαπάνης λόγω νόθευσης του ανταγωνισμού. Υπενθυμίζεται από τον Μάχη FM ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διενεργεί ευρύτερη έρευνα για πιθανή κατασπατάληση κοινοτικών κονδυλίων σε ανάλογα έργα πολλών δήμων ακόμα. Εφιαλτικές στιγμές βίωσε η Πάρος από τη μεγάλη ανεξέλεγκτη πυρκαγιά που κατέπεκαψε μεγάλο τμήμα από το νησί, η οποία έχει ήδη αποτεφρώσει κατοικίες και ανάγκασε τις αρχές να εκενώσουν εσπευμένα 9 οικισμούς. Στο νότιο τμήμα προς την Τρυπητή δίνεται πλέον η μάχη από τις ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις με τις αναζωπυρώσεις. Η κατάσταση, ωστόσο, στο νησί αυτή την ώρα εμφανίζεται ως βελτιωμένη. Η αγωνία όμως κορυφώνεται για τις αναζωπυρώσεις, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται ραγδαία ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι θα πνέουν με ένταση έως και τα 8 μποφόρ. Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο καθομολογιάν δολοφόνος που έχει προφυλακιστεί γνώριζε καιρό τον δικηγόρο, στον οποίον είχε αναθέσει την υπόθεση του ασύλου του. Με το θύμα γνωριζόμαστε από παλιότερα. Εδώ και πολύ καιρό είχε αναλάβει να τακτοποιήσει τα εγγραφά μου για το ασύλό μου, φέρεται να είπε ο 28χρονος κατηγορούμενος. Πούλησα το λάπτοπ για 50 ευρώ, φέρεται να είπε επίσης στους αστυνομικούς. Σε συνθήκες επικίνδυνης λειτουργικής κατάρρευσης βρίσκεται το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαια, σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου, το οποίο εκπέμπει το δικό του σήμα κινδύνου για πρωτοφανείς ελλείψεις σε κρίσιμα υλικά που απειλούν άμεσα τη ζωή των ασθενών. Οι ελλείψεις αφορούν αποσύρματα στεφανιογραφίας για τα οξία εμφράγματα μέχρι μάσκες μη επεμβατικού αερισμού στα επίγοντα του νοσοκομείου. Οι ελλείψεις αποκαλύπτουν τη τραγική εικόνα εγκατάλειψης επίσης του νοσοκομείου. Το Κρατικό Νίκαια είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, που εφημερεύει κάθε 4 ημέρες και καλύπτει υγειονομικά περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες. Παρά τις φοδρές αντιδράσεις, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπερψήφισε τελικά το επίμαχο νομοσχέδιο που εκχωρεί τη διαχείριση των εσόδων και των υποδομών των αρχαιολογικών χώρων σε μια νέα ανώνυμη εταιρεία. Η δημιουργία αυτού του ιδιωτικού φορέα, που θα ελέγχει πλέον τα ταμεία, τα πολιτήρια και τα αναψυκτήρια των μουσείων, πυροδοτεί έντονη ανησυχία για την εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την απώλεια του δημόσιου ελέγχου πάνω στα μνημεία της χώρας. Το σιρτάρι μπαίνει τουλάχιστον για την πρώτη φάση εφαρμογής του νέου συστήματος πιστοληπτικής αξιολόγησης, ο πολυσυζητημένος τηρεσίας των ενοικιαστών. Κάτι που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μείνουν χωρίς το επίσημο πιστοποιητικό φερεγγιότητας από κάθε επίδοξο ενοικιαστή. Η εξαίρεση του μέτρου αποδίδεται στην ανάγκη προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και στην αποφυγή φαινομένων αποκλεισμού πολιτών από το κοινωνικό δικαίωμα της στέγασης. Συνεπώς, διατηρείται το υφιστάμενο καθεστώς των μισθώσεων με τα παραδοσιακά δικαιολογητικά και τις γραπτές εγγυήσεις. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι υγειονομικοί έλεγχοι του ΕΦΕΤ και της περιφέρειας Αττικής στο Λεκανοπέδιο και στο Περιστέρι μετά τη τροφική δηλητηρίαση 9 ατόμων, ανάμεσά τους και 2 παιδιά που κατέληξαν στο νοσοκομείο Νίκαιας με επιβεβαιωμένα πλέον συμπτώματα σαλμονέλας. Την ώρα που οι παθόντες περιγράφουν εφιαλτικές στιγμές με ακατάπαυστους εμετούς και υψηλό πυρετό, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αρνείται από την πλευρά του τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για πρόωρη στοχοποίηση, ενώ τα οριστικά εργαστηριακά αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Στην Αττική ο καιρός διατηρείται αίθριος, καλοκαιρινός και ηλιόλουστος. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τον ομό βρίσκεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

Καλή σας ημέρα. Τετάρτη. Τετάρτη. Μέσα της εβδομάδας. Έχω χάσει το λογαριασμό, να είμαι ειλικρινής, στις μέρες. Κοιτάζω το ημερολόγιο για να λέω σωστά την ημερομηνία. Γιατί και εκεί μπορεί λίγο να τα μπλέξουμε. Εν πάση περιπτώσει, Τετάρτη 29 Ιουλίου, ώρα 10 και 10 το πρωί. Α, 10 και 10. 10 και 10. Κάπου διάβαζα παλιά, αλλά δεν το θυμάμαι, γιατί οι δείκτες του ρολογιού, λέει στις φωτογραφίες, ο μικρός είναι... Πάντα δείχνουν 10 και 10 τα ρολόγια. Άμα τα δείτε, λέει, σε μια φωτογραφία, σε ένα στιγμιότυπο, θα δείχνει πάντα 10 και 10 το ρολόγιο. Εξηγούσε το γιατί, αλλά δεν το θυμάμαι, να μην ειλικρινείς. Εν πάση περιπτώσει, καλή σας ημέρα. Προ-προ-τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Λοιπόν, προ-προ-τελευταία ημέρα του Ιουλίου, πάει και ο Ιούλιος και ακούω...

Όμως πρέπει να κάνουμε και τη σύγκριση και να τα βάλουμε στη θέση τους τα πράγματα. Έχουμε ξαναπεί πως το να συνοστίζονται, ξέρω εγώ, στο λιμάνι ή στα λιμάνια κάποιες χιλιάδες, λέει, φύγανε, ή στα Διόδια ή στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου, και να λέει στοιχεία εντυπωσιακά, έφυγαν αυτό το Σαββατοκύριακο για τις διακοπές τους 50.000 Αθηναίοι. Τι λέρετε ρε παιδιά, 50.000 Αθηναίοι άδεια η Αθήνα, φύγανε, πω πω, μαζικό κύμα, 50.000, ε, τι λες, μάλιστα. Ένας καλός φίλος και συνάδελφος, ο οποίος πήγε να ξεκουραστεί 10 μέρες και γύρισε, πηγαίνει σε έναν προορισμό εδώ στην Πελοπόννησο κοντά, δεν θέλω να αναφερθώ για να μην κάνω και ζημιά στον τόπο, στην περιοχή. Σταθερά κάθε χρόνο είναι το ησυχαστήριό του. Πηγαίνει εκεί. Παλιότερα πιο πολύ, 5-10 μέρες τέλος πάντων. Έλεγε επιστρέφοντας ότι, ναι, γιατί είναι, και ας το πούμε, τουριστικό, είναι δημοφιλές το μέρος. Έχει, είναι ωραία περιοχή. Μαζεύει κόσμο. Σε σχέση με πέρσι, όχι σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, μας έλεγε, σε σχέση με πέρσι, πολύ λιγότερος κόσμος. Καμία σχέση. Κόσμος μεν, καμία σχέση όμως με προηγούμενες χρονιές, ακόμα και με πέρσι. Λοιπόν, οι δρόμοι έχουν κίνηση. Θα μου πείτε, τέλειωσε ο δακτύλιος. Ωραία. Κίνηση στους δρόμους υπάρχει. Ο κόσμος κυκλοφορεί. Κυκλοφορεί, πηγαίνει στις δουλειές του. Αυτό λοιπόν το, και γι' αυτό όλο αυτό το προπαγανδιστικό αφήγημα περιορίζεται εκεί από την κυβερνητική πλευρά, ας πούμε, ότι πριν από λίγα χρόνια μας λέγανε, να ρε εσείς, φεύγει ο κόσμος, άρα έχει λεφτά, άρα. Δεν τολμά να το πούνε αυτό τώρα, γιατί εξοργίζουν αυτούς που βιώνουν την πραγματικότητα, τους εξοργίζουν. Οπότε σου λέω, cool, μαλακά, μην το χοντρένουμε παιδιά, μην το παρά μπιπ, γιατί γυρίζει μπούμερακ. Ας το πηγαίνουμε μαλακά. Όλο τώρα το μυστικό, ας το πούμε έτσι, εντοπίζεται στη βδομάδα του 15 Αυγούστου. Αν και εφόσον όσοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα, προγραμματίζουν εκείνη τη βδομάδα, δηλαδή από 8 μέχρι 18, βάζοντας και τα 2 Σαββατοκύριακα μέσα. Αν δεν κάνω λάθος, 15 Αυγούστου είναι Παρασκευή, 16, 17, 18. Εκείνη την εβδομάδα είναι εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Το επαναλαμβάνω ότι χρόνο με το χρόνο έχουν μειωθεί οι μέρες, ακόμα και για αυτούς που έχουν τη δυνατότητα, γιατί έχουμε δει τα επίσημα στατιστικά που λένε ότι ένας στους δύο δεν μπορεί να πάει καθόλου διακοπές. Εγώ θεωρώ ότι είναι παραπάνω, και αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν έχουν περιορίσει το χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι για πολλούς αυτό το 8 με 18, ας το πούμε έτσι, είναι το maximum. Το maximum. Για άλλους μπορεί να είναι λιγότερο. Επίσης, είδα τώρα, για να καταλάβετε, και θέλω να το πω αυτό, έναν επιχειρηματία, δεν έχω λόγο να πω το όνομά του, γνωστό εν πάση περιπτώσει, ο οποίος διαφήμιζε μια καινούρια έξυπνη ιδέα, δεν μπορώ να πω, έξυπνη, εξυπνότατη, ευρηματικότατη.
μια καινούρια ιδέα παύλα εταιρεία που έφτιαξε, η οποία ακούστε για να δείτε πώς επιβεβαιώνεται αυτό που σας λέω. Η εταιρεία, λέει αυτή, επιχείρηση, ιδέα, όπως θέλετε πείτε το, θα, τώρα πώς να το περιγράψω, θα φροντίζει ώστε να φτιαχτεί μια πλατφόρμα που θα επιτρέπει σε ξενοδοχεία, καταλήματα τουριστικά κλπ. Κλπ. Να έρχονται σε επαφή με influencers, που λέγονται αυτοί, ξέρετε, αυτοί οι τύποι, που λέει έχω 50.000 followers, έχω 30.000 followers, έχω αυτούς τους τύπους, τους celebrities του διαδικτύου, τέλος πάντων. Δουλειά είναι και αυτοί, έτσι, βγάζουν λεφτά. Εδώ βλέπουμε ορισμένους. Το χρήμα, και κάτσε εσύ, δούλευε τώρα για το μεροκάματο. Ωραία, τέλος πάντων, αυτά είναι. Αυτό έχει η ζωή, αυτό έχει η ελεύθερη οικονομία. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να το... Ούτως ώστε, λέει, να έρχονται σε επικοινωνία, σε διάδραση, και να προσφέρει το ξενοδοχείο, το κατάλημα, δωρεάν διαμονή σε κενά δωμάτια στους influencers με αντάλλαγμα να τους κάνουν διαφήμιση. Διότι αυτοί, λέει, influencers, έλεγε ο επιχειρηματίας, έχουν content. Τι είναι το content? Έχουν περιεχόμενο, έχουν αυτό, ξέρετε, πουσάρισμα, promotion. Το γράφει, ας πούμε, λέει, το γράφει ο άλλος, φοβερό ξενοδοχείο εκεί που πήγα να φάω, ή φοβερό εστιατόριο, φοβερό, τρομερό. Το διαβάζουν, λέει, 30, 40, 50, 70, 80 χιλιάδες από κάτω, να πούμε. Σου λέει, πω, για να το λέει αυτός, καλά θα είναι. Πού να ξέρει ότι από πίσω άλλος έχει κάνει εμπορική συναλλαγή, εγώ δεν λέω αθέμητη. Και φτιάχνει τώρα ο εν λόγω επιχειρηματίας, ξαναλέω, έξυπνη ιδέα, πλατφόρμα, εταιρεία με πλατφόρμα που θα κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί το κάνει τώρα αυτό? Χαζός, επιτυχημένος είναι σε αυτά που έχει κάνει. Το έχει ψάξει. Γιατί? Γιατί βλέπουνε, διαπιστώνουνε ότι ολοένα και περισσότερο, ολοένα και περισσότερα δωμάτια σε ξενοδοχεία και καταλήμματα εν γέννη παραμένουν κλειστά για μεγάλο διάστημα. Μου έλεγε ένας άνθρωπος του χώρου του, ασχολείται επαγγελματικά με την, με την εστίαση στον τουρισμό. Μου λέει, κοίταξε να δεις, για να είμαι ειλικρινής, θα σου μιλήσω με ειλικρίνεια, δουλέψαμε σχετικά καλά τις τελευταίες μέρες αυτές του Ιουλίου. Ο Ιούνιος δεν πήγε καλά, συγκριτικά δεν πήγε καθόλου καλά. Τώρα τον Ιούλιο δουλέψαμε σχετικά καλά. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε ότι τον Αύγουστο θα μπορέσουμε να δουλέψουμε και ίσως να βγάλουμε και τα σπασμένα της προηγούμενης περίοδου. Ίσως να βγάλουμε τα σπασμένα της προηγούμενης περίοδου. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι το ζητούμενο είναι να μην πάθει ζημιά ο κλάδος, να μην μπουν μέσα οι άνθρωποι, να ρεφάρουν κατά κάποιο τρόπο. Αλλά αυτό που σας λέω για τα κλειστά, για τα, πώς το λένε, για τα κενά δωμάτια, και το λέω αυτό γιατί μειώνεται και η τουριστική περίοδος. Δηλαδή, όταν ο άλλος έχει, ξέρω εγώ, δεν λέω, αλλά το να ανοίγουν τα ξενοδοχεία ή τα αυτά που ανοίγαν από το Πάσχα κλπ, ξεχάστε το. Το να ανοίγουν να δουλεύουν Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, ας πούμε 3-4 μήνες, είναι μια τεράστια περίοδος πια που δεν καλύπτεται, δεν γεμίζουν, δεν έχουν πληρότητα, δεν έχουν εν πάση περιπτώσει την πληρότητα που είχαν έως τώρα. Άρα λοιπόν ψάχνουν να βρουν ιδέες και τρόπους και πατέντες για να γεμίσουν τα δωμάτια. Και λέει ο επιχειρηματίας σε αυτό, ένα κλειστό δωμάτιο, ένα άδειο δωμάτιο, είναι μεγαλύτερη ζημιά για την επιχείρηση, το εξηγούσα, δεν το ξέρω, δεν με απασχολεί, από το να έχει μέσα
επισκέπτη, πώς το λένε, σαμώνα, που θα μένει έστω και δωρεάν. Δηλαδή, άρα τι λένε οι μάγκες πατέντα. Ελάτε εδώ influencers, γεμίστε μου τα δωμάτια που θα δείχνω και έτσι και αλλιώς ότι έχει μπούγιο, ότι το ξενοδοχείο μου ή το κατάλημά μου είναι γεμάτο. Δεν θα λένε, ωραία παιδιά, αυτός είναι άδειος, πω, πω, πω. Θα βλέπουν κίνηση, θα λέει, οπ, παιδιά έχει, οπ, θα γίνεται το τζέρτζελο. Θα έχω εγώ τα δωμάτια γεμάτο, δεν θα το έχω άδειο, δεν θα με πιάνει και κατάθλιψη. Και επιπλέον, αυτός θα μου κάνει και content, διαφήμιση δηλαδή, θα γράφει τι ωραίο ξενοδοχείο αυτό που περάσαμε, υπέροχο σέρβις, και ας είναι και μια τρύπα που λέει ο λόγος. Και ας μην αλλάζουν και τα σεντόνια στην ώρα τους. Λέω εγώ τώρα τις κακίες μου, καταλαβαίνετε, δεν το κυριολεκτό. Και όλο και κάποιος θα τσιμπήσει να έρθει και θα πει, οπ, ναι, παρακαλώ, μπορώ να κλείσω για το Σαββατοκύριακο. Βεβαίως, κύριε. Θα δούμε γιατί είμαστε γεμάτοι, αλλά κάτι θα κάνουμε για σας. Σας κάνουμε και μια προσφορά για να έρθετε. Κάπως έτσι, καινούργιες πατέντες, όλο αυτό το περιγράφω αναλυτικά και λίγο γλαφυρά και χαλαρά για να μην τρελαθούμε κιόλας, για να πω πως αποδεικνύεται από τα ίδια τα δεδομένα της αγοράς ότι κλείνει αυτή η αγορά, κλείνει. Η ειδική δεν διάβαζα τις προάλλες άρθρο επικεφαλής διευθύνοντος συμβούλους, μια από τις μεγαλύτερες, τώρα έχουν μπει και κάτι μεγαλοπαράγοντες, οικονομικοί παράγοντες σε αυτά τα της λιανικής, τις αλυσίδες και αγοράζουν κλπ. Και έγραφε ότι το Σεπτέμβριο ετοιμαστείτε, το προεξόφλησε, το 10% των καφέ, καταστημάτων εστίασης κλπ. Μεγάλο νούμερο ποσοστιαία, το 10% θα κλείσει από το Σεπτέμβριο. Όχι το Σεπτέμβριο, από το Σεπτέμβριο θα αρχίσει να κλείνει. Δεν βγαίνει πλέον όλο αυτό. Όλα αυτά τα λέω έτσι εισαγωγικά, όχι για να, τι να μελαγχολήσουμε, τι να στενοχωρηθούμε, έχουμε τόσα και άλλα και θα πούμε και τόσα και άλλα, όχι για να στενοχωρηθούμε κατά ανάγκη, αλλά για να ξέρουμε πού βαδίζουμε, με ποιους έχουμε να κάνουμε και ο καθένας ας πάρει, όπως λέγω, τα μέτρα του και τις ευθύνες του. Μεγάλα παιδιά είμαστε και ας έχουμε όλοι μέσα μας ένα μικρό παιδί.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε κυρίες και κύριοι. Καταρχάς πράγματι στην Πάρο η καταστροφή είναι μεγάλη εκεί τώρα και ακούσαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων ότι επειδή οι άνεμοι θα ενισχυθούν από το μεσημέρι, ο φόβος για αναζωπηρώσεις είναι μεγάλος. Τι να πούμε, κατά τα άλλα μόνο να πανηγυρίζουν ξέρουν και εν πάση περιπτώσει να ελπίζουμε ότι επειδή μπαίνουμε στον Αύγουστο και η επικινδυνότητα θα αυξηθεί, να ελπίσουμε και γιατί πλησιάζει, και το λέω γιατί πλησιάζει η επέτειος, αυτές τις μέρες είναι, τις επόμενες μέρες είναι, από την καταστροφή στην Εύβοια. Τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Θέλουν να μας κάνουν να τα ξεχάσουμε. Θυμόσαστε τι έχει γίνει. Πήγε ο κύριος Μητσοτάκης τις προάλλες, έκανε περιοδία στη Βόρεια Εύβοια, τους είπε εκεί κάτι δίθεν από εδώ από εκεί, κάτι, και βέβαια ξέρουν την καταστροφή που έχει γίνει και το ότι δεν έχει γίνει τίποτα ουσιαστικό. Θυμάστε τον κύριο Μπένο, τον Σταύρο Μπένο, τη μεταγραφή από το σημειτικό στερέωμα. Γύρισε λέει στο Πασόκ τώρα ο κύριος Μπένος. Δεν έχει σημασία αυτά τώρα που είναι και που πήγε. Σημασία έχει ότι τότε είχαν χαλάσει τον κόσμο σχέδια, προγράμματα, αυτό, μελέτες. Ο κακός χαμός, θυμάστε την προπαγάνδα που έγινε. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει υλοποιηθεί. Και αν, δηλαδή κάτι ψηλά, μπαίνουν τώρα σε λεπτομέρειες, μου λένε φορείς και κάτι και από εκεί, τίποτα. Ανατέθηκαν από αυτή τη ΜΚΟ τι ακριβώς έχει ο κύριος Μπένος, ο οποίος τώρα διαμαρτύρεται, λέει, προφανώς ζητάει και κονδύλια και άλλα, δεν του δίνουν, δεν ξέρω κάτι. Διάβαζα εκεί, διαμαρτύρεται αυτό, πώς το λέει, διάζωμα, το διάζωμα. Ότι για κάποιες άλλες περιοχές τα σπάσανε με τον, συγκοινωνούν δοχείο τον κύριο Μητσοτάκη ιδεολογικοπολιτικά, δεν ξέρω.

τις κλείνουνε, τις περιορίζουνε, έτσι. Λοιπόν, και το θυμόμαστε ότι η καταστροφή έγινε μεγαλύτερη διότι τότε είχε ήδη ξεσπάσει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και υπερηφάνως η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είχε αρνηθεί για πρώτη φορά να ζητήσει τη συνδρομή του της ρωσικής πλευράς, να έρθει αυτό το τεράστιο, το μεγαθύριο, το Μπέριεφ, πώς το λένε, το οποίο έκανε απίστευτη δουλειά στην κατάσβεση των πυρκαγιών και πανηγυρίζοντας κιόλας ότι καλύτερα λέει, γιατί δεν είναι επιχειρησιακά, δεν βολεύει. Κάει και η κυδαδιά και θυμάστε και θυμάστε. Εύχομαι και το λέω κυριολεκτικά γιατί μας πονάει όλους, δεν το λέω, δεν έχω καμία αντιπολιτευτική διάθεση και κανείς δεν μπορεί και δεν δικαιούται να έχει για αυτά τα θέματα, αλίμονο, να μην ζήσουμε ανάλογες καταστάσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχουν βέβαια η κατάλληλη προετοιμασία, τα κατάλληλα μέτρα. Και με ανησυχεί πάρα πολύ όλο αυτό. Γιατί η διάλυση και η αποσύνθεση στο επιτελικό κράτος απλώνεται, ξέρετε. Είναι σε αποδρομή, ό,τι και να λέει ο κ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί του, το σύστημα είναι σε αποδρομή. Ο καθένας κοιτάζει πώς θα διασωθεί, πώς θα σώσει τον μπιπ δικό του, να περιφρουρήσει και να περιχαρακωθεί γύρω από το δικό του χώρο για την επόμενη μέρα, είτε βουλευτής, είτε παράγοντας, είτε οτιδήποτε, στέλεχος, υπουργός κλπ. Κοιτάζει το δικό του πολιτικό και κομματικό σαρκείο και αφήνει σε δεύτερο πλάνο τα υπόλοιπα για να μην εκτίθεται, να μην καεί σε εισαγωγικά πολιτικά και ας καούμε εμείς. Μακάρι, λέω, να μην συμβεί. Εν πάση περιπτώσει, τώρα στην Πάρο, σήμερα η μέρα είναι κρίσιμη, είναι, λέει, σε υποχώρηση, αλλά φοβούνται ότι το μεσημέρι θα έχουμε πιθανόν αναζωπηρώσεις και επειδή ενισχύονται οι άνεμοι και στις άλλες γενικώς περιοχές, τα ζητήματα είναι σοβαρά, χρειάζεται επιφυλακή, είναι μια επικίνδυνη ημέρα. Μακάρι να πάνε όλα καλά.

Λοιπόν, ετοιμάζεται να την κάνει για διακοπές και ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα, μην αρχίσετε να κράζετε και μου πείτε, γιατί θα συμφωνήσω. Σε ένα διαρκή τουρισμό είναι, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Και ενδιαμέσως κάνει και μια βόλτα μέχρι την Αθήνα, το Μαξίμου, ξέρω εγώ τι κλπ. Ξαναφεύγει. Κάπου είχε πάει πάλι χθες, προχθές, που σε κάποιο νησί, λέει, για να κάνει περιοδεία τρόπον την Α. Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε. Το Σαββατοκύριακο, είπαμε, το πέρασε στην Αυστρία. Σάλτσμπουργκ. Πήγε και όπερα. Γιατί όχι. Έκανε και μια συνάντηση εκεί, λέμε τώρα, με τον καγκελάριο, για να έχει ένα άλοφι, και κυρίως ένα άλοφι ως προς την κάλυψη των εξόδων από μας, τους ηθαγενείς, τους φορολογούμενους. Πρωθυπουργικό αεροσκάφος, πώς να το πούμε, έξοδα, διαμονές, τριήμερο, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Ποιος θα τα πληρώσει? Ποιος θα τα πληρώσει? Εμείς. Του λέει και ο άλλος, του λέει, έλα να πιούμε έναν καφέ εκεί στην καγκελαρία, να πούμε και δύο πατσανάτσες, που λέγανε στο χωριό μου, και φεύγεις, γύριζεις πίσω. Γύρισε. Επίσης, επαναλαμβάνω ότι, γιατί θα επανέλθω στο θέμα, ακόμα και την Παρασκευή το βράδυ πέρασε στα ψηλά. Δηλαδή, μόνο όσοι το έμαθαν, το εντόπισαν, το κατέγραψαν και το σχολίασαν, όπως εμείς οι τελευταίοι των Μοϊκανών κατά κάποιο τρόπο εδώ πέρα. Την Παρασκευή το βράδυ ο τύπος, ο Μητσοτάκης, την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια από το Προεδρικό Μέγαρο. Διασταυρωμένο αυτό πια, το έλεγα ως πληροφορία χθες, ως καταγραφή με επιφύλαξη, γιατί, okay, μην λένε ότι και τους αδικούμε, να είμαστε ακριβείς. Με ενδιαφέρει κριτική σκληρότατη, αλλά τα γεγονότα πρέπει να είναι ακριβή και διασταυρωμένα. Λοιπόν, διασταυρωμένο, την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια, δεν έβλεπε την ώρα να φύγει από τη δεξίωση για την αποκατάσταση της όποιας δημοκρατίας και μούπες και σούπα στο Προεδρικό Μέγαρο, σε όλο αυτό τον καλά, σε όλη αυτή την παρακμή που είδαμε την Παρασκευή, για να πάει να δει, 9 η ώρα νομίζω, γιατί κάποιος είπε, καλά ρε παιδί μου, δεν μπορούσε να πάει, ξέρω εγώ, βραδινή. Όχι, λέει, όχι, γιατί είναι τρίωρης διάρκειας αυτό το τερατούργημα, ξεκινούσε στις 9 η προβολή εκεί που πήγε, ξέρω εγώ. Άρα δηλαδή, και γι' αυτό κάνανε, ξέρω εγώ, γρήγορα, να φύγουμε. Τόσο σεβασμό, ακόμα και σε αυτό που υποκριτικά εκεί γιορτάζανε, την αποκατάσταση της δημοκρατίας, τόσο σεβασμό. Την έκανε λοιπόν γρήγορα για να πάει να μην χάσει, για να έχει να πει αυτά τα ανατριχιαστικά που τα είπαμε και χθες σε αυτόν τον παραχαράκτη της ομοιρικής πραγματικότητας. Σάββατο. Τριημεράκι στην Αυστρία. Εχθές γύρισε, κουβέντιασε με τον τύπο αυτόν τον Όλαν, μετά έφυγε για Λέρο. Για Λέρο. Μια βόλτα στη Λέρο, να μην πας, στη Λέρο. Να κάνει τη βόλτα του, να πει και όσα είπε για τις... Δηλαδή, και για όλους εμάς. Μας κούνησε το δάχτυλο και είπε, ας αφήσουμε στην άκρη τη μιζέρια όσων θέλουν να τα βλέπουν όλα μαύρα. Βέβαια, όλα μαύρα εμείς τα βλέπουμε, και εμείς μπορεί να τα βλέπουμε λίγο γκρίζα.
Εντάξει, έχουμε το περιθώριο να τα δούμε λίγο γκρίζα. Πάνω από το 1 τρίτο της κοινωνίας θα βλέπει θέλει δεν θέλει μαύρα, γιατί δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, δεν μπορεί να πληρώσει το νίκη. Αυτά δεν είναι υπερβολές, δεν είναι λαϊκισμοί, πώς τα λέει, δεν είναι μεμψημυρία. Είναι τα στοιχεία τα ίδια, τα επίσημα των δικών του, ας το πούμε, των επισήμων αρχών. Της Ελστάτ, της Eurostat. Μπάς και τα αφισβητεί αυτά. Ή θα μας πει ότι, εντάξει, που είναι πάνω από το 1 τρίτο της κοινωνίας. Είναι πάνω από το 1 τρίτο. Δηλαδή, εγκαλεί τώρα από τη Λέρο, έχοντας γυρίσει από το τριήμερο στην Αυστρία, ετοιμαζόμενος να φύγει διακοπές. Θυμάστε ότι πέρσι, πρόπερσι, αν δεν κάνω λάθος, είχε αποκαλυφθεί ότι είχε κάνει την εξής μαϊμουδιά. Είχαν βγάλει φωτογραφίες ότι πήγε σε κάποιο νησί, στην Τίνο νομίζω, που έχει το εξοχικό του, δεν είμαι σίγουρος ότι αφορούσε την Τίνο, αλλά ότι πήγε στην Τίνο, λέει, με το πλοίο της γραμμής. Είχαν χαλάσει τον κόσμο και τι αποκαλύφθηκε. Οι παπατζίδες, εγώ έτσι τους λέω, δεν βάζω άλλους χαρακτηρισμούς. Ο παπατζιλίκι, ότι είχε πάει με το αεροπλάνο στην Πάρο, τον είχε αφήσει το αεροπλάνο στην Πάρο και από εκεί πήρε το πλοίο και μπήκε στο πλοίο της Πάρου για να πάει στην Τίνο, για να το παίξει λαϊκός. Λοιπόν, θα πάει, θα... μια χαρά. Οι Έλληνες που ένα στους δύο δεν θα πάνε διακοπές, οι Έλληνες που το, κατά το 1 τρίτο τουλάχιστον είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας, και ας πάρουμε το επικέστερο σενάριο, κύριε Μητσοτάκη, ότι δεν είναι περισσότεροι, δεν είναι περισσότεροι, ότι είναι αυτά που δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat. Η Eurostat, εκτός και αν αφισβητείται την Eurostat, όπως αφισβητείται και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μπορείτε να το κάνετε. Μπορείτε να μας βγάλετε όλους παλαβούς. Μπορείτε να μας πείτε ότι έξω δεν είναι μέρα, ότι είναι νύχτα. Ή το βράδυ, όταν νυχτώσει, ότι δεν βλέπετε, τα βλέπετε όλα μαύρα, μέρα είναι. Ό,τι θέλετε μπορείτε να τα λέτε. Έχετε το ακαταλόγιστο από αυτή την άποψη. Αλλά η Eurostat λέει, τα επίσημα στοιχεία, ότι το 34,6% των Ελλήνων είναι στα όρια της φτώχειας. Έτσι. Είμαστε αρνητικοί πρωταθλητές, κύριε Μητσοτάκη. Και ξέρετε γιατί είμαστε αρνητικοί πρωταθλητές? Γιατί πάνω από μας οι χώρες που είναι σε πιο δυσμενή θέση είναι η Σλοβακία με 39%, η Βουλγαρία με 37% και η Ουγγαρία με 37 και κοντά, 37,7 η μία, 37,3 η άλλη. Είμαστε τέταρτη στη σειρά στην Ευρώπη, τέταρτη στη σειρά χώρα. Αν αυτό σας περιποιεί τιμή και σας κάνει περήφανο, κύριε Μητσοτάκη, και μπορείτε να πηγαίνετε στην όπερα και στα σαλέ και στις βόλτες σας και στις εκδρομές σας και στις διακοπές σας και όπου αλλού, και νιώθετε καλά με αυτό και μας κουνάτε και το δάχτυλο λέγοντας ότι δεν μπορούμε να... Ας αφήσουμε τη μιζέρια στην άκρη. Άδωνη μου θυμίζει αυτό, όχι Άδωνη. Άδωνη αντιγράφει αυτό. Τότε λυπάμαι, αλλά η κατάστασή σας μάλλον είναι σε πιο ανησυχητική κατάσταση. Θέση. Κατάστασή σας είναι σε χειρότερο σημείο.
Γιατί θέλετε να δείτε και την αντιδιαστολή με βάση τα στοιχεία της Eurostat, ξαναλέω. Στην Κύπρο το ποσοστό το αντίστοιχο είναι 3,5%. 35% στην Ελλάδα, 34,6% στην Ελλάδα, 3,5% στην Κύπρο. 10 φορές επάνω από την Κύπρο. Αφού θέλετε να κάνουμε συγκρίσεις, κύριε Μητσοτάκη. Στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία είναι 5% σε κάθε μια. 35% στην Ελλάδα. Στα όρια της φτώχειας. Που προσδιορίζεται από το εξής στοιχείο επιγραμματικά. Δεν μπορούν να αγοράσουν ένα κανονικό γεύμα. Αυτό είναι ένα επιγραμματικό στοιχείο που προσδιορίζει ποιος βρίσκεται στα όρια της φτώχειας. Ποιο νοικοκυριό, ποιος πολίτης, Ευρωπαίος βρίσκεται στα όρια της φτώχειας με βάση τη Eurostat, που την έχετε αποδεχτεί και δεν μπορείτε να την αμφισβητήσετε. Ο δε μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να το πούμε λοιπόν και αυτό, είναι στο 8,5%. 8,5% του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ένα γεύμα, με κανονικό γεύμα, με κρέας, ψάρι, όχι αυτό, έτσι, συνεννόμαστε, κανονικό γεύμα. 4 φορές επάνω από το μέσο όρο η Ελλάδα, 10 φορές επάνω από την Κύπρο, στην ίδια αρνητική κατηγορία, στους αρνητικούς πρωταθλητές, μαζί με Σλοβακία, Βουλγαρία, Ουγγαρία. Αυτή είναι η επιτυχία σας, κύριε Μητσοτάκη, και έχετε και το θράσος από πάνω να πηγαίνετε τη βόλτα σας καλοκαιριάτικα στη Λέρο και να λέτε μην τα βλέπετε όλα μαύρα, μην είστε μίζεροι, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Μητσοτάκη. Σας ζητάμε και εμείς εκ μέρους του 34%, ας το πω έτσι, ταπεινά συγγνώμη. Συγγνώμη που δε τρέχει χαρά από τα μπατζάκια μας, που δεν έχουμε χεστεί από τη χαρά μας, που ζούμε στον παράδεισο και είμαστε μίζεροι και σκεφτόμαστε πώς θα βγει ο μήνας, πώς θα έρθει ο επόμενος μήνας, πώς θα βγει η σεζόν που έρχεται. Συγγνώμη ταπεινά, κύριε Μητσοτάκη.

Τι καπνογόνα να ανάψουμε, φωτιές έχουμε πάρει. Λοιπόν, πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων των 11, θα προλάβουμε να πούμε και δύο πράγματα, θα πούμε και άλλα πολλά περισσότερα μετά. Για το δείπνο που είχε ο κύριος Μητσοτάκης, ναι, γιατί είπαμε γύρισε, είπε, έκανε, πήγε τις βόλτες του και αυτό, στο ενδιάμεσο είπε να κάνει και καμιά δουλειά σε εισαγωγικά, να κάνει ένα μυστικό δείπνο με τον Ιερώνυμο εκεί στο Λυκαβητό, το, ξέρετε, τον Αρχιεπίσκοπο, αυτόν που αντί με όλο το σεβασμό στο σχήμα που φέρει, αντί να έχει παραιτηθεί ηλικιωμένος άνθρωπος με προβλήματα υγείας, να έχει αποσυρθεί στη μονή της μετανοίας του. Συνεχίζει και παραγοντίζει. Αυτό είναι, παραγοντίζει ο Μακαριότατος. Και επ' ευκαιρία θέλω να πω προσωπική μου άποψη, αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι θα συμφωνήσουν πολλοί. Δεν κατάλαβα γιατί οι Μητροπολίτες, αφήστε όλα τα άλλα, που δεν πρέπει να έχουν όριο ηλικίας. Αυτή την ισοβιότητα, υπό την έννοια και ότι μπορεί ο άλλος να μην μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, τα ιερατικά, τα ποιμαντικά, τα πνευματικά, τα διοικητικά. Και πρέπει να είναι και μπάστακας στην καρέκλα. Λέμε για τους πολιτικούς, λέμε για τους πρωθυπουργούς, λέμε για τους υπουργούς, λέμε για τους βουλευτές και δικαιολογημένα και τους κράζουμε και θέλουν και άλλο κράξιμο. Την καρέκλα, ρε, την καρέκλα, πια στην καρέκλα. Και τώρα, μέχρι τώρα λέγαμε για την καρέκλα των άλλων, τώρα έχουμε και την καρέκλα, τώρα πώς να το πω, της αριστεράς, κεντροαριστεράς, τα έχω μπερδέψει, της Ελλάς, Μιγκλές, κινδυνεύει Ελλάς, αναφέρομαι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τσίπρα, με την καρέκλα αγκαλιά, παίρνω την καρέκλα μου και φεύγω, γιατί και αυτοί που παρετούνται, για την καρέκλα παρετούνται, μην νομίζετε, λέει, παρετούμε, όχι, παρετείτε, δήθεν και δήθεν μου, παρετείτε, γιατί έχει ήδη κάνει συμφωνία για να πάρει την καρέκλα από την άλλη πλευρά. Και αυτοί που δεν παρετούνται, ξέρετε γιατί δεν παρετούνται? Γιατί αυτοί που έρχονται από πίσω, οι επόμενοι δηλαδή, οι επόμενες, ξέρω μια τέτοια περίπτωση, τον κύριο Φάμπελο ας πούμε, δεν θέλει με τίποτε να αφήσει την έδρα στην επιλαχούσα, που είναι πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Αυγέρη, με την οποία νομίζω ότι θα προτιμούσε να πηδήξει από τον μπαλκόνι ο κύριος Φάμελος παρά να της δώσει την έδρα του. Ή κάτι άλλο, ας πούμε, εδώ στην Αλφα Αθηνών, ας πούμε, δεν παρετούνται, φύγανε από τη Νέα Αριστερά για να πάνε στον Τσίπρα και αυτοί, ο Ηλιόπουλος που λέγεται και ο Τζανακόπουλος, γιατί δεν παρετούνται? Εκεί είναι άλλη συμφωνία, είναι άλλα τα μέτρα και τα σταθμά. Γιατί αν παρετηθούν από την έδρα, θα έρθουν από πίσω ο Φίλης και ο Βούτσης. Τους θυμάστε τις μεγάλες πολιτικές προσωπικότητες και αυτές, οι οποίοι είναι τώρα με τους άλλους, με τον Σακελαρίδη, την Νέα Αριστερά είναι με την άλλη πλευρά και δεν θέλουν να τους δώσουν την έδρα και λέει άμα εμείς δεν παρετούμαστε. Ενώ η Αχτσιόγλου που παρετήθηκε τώρα, ακούστε τώρα όλο αυτό το γαϊτανάκι, παρετήθηκε γιατί η συμφωνία ήταν να μπει υπήρχε όπως το λέγανε ο Δραγασάκης και έπρεπε να μπει μέσα στη Βουλή ο Δραγασάκης λίγο να ανασάνει, γιατί ο άνθρωπος έχει έναν καημό ας πούμε στα 80 του πόσα είναι, να ξαναγίνει βουλευτής, ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς, και αυτός και θέλει και αυτός την έδρα και λέει πάρτε την έδρα ρε παιδί μου, και η Έφη που λέει ότι δεν έχει μιλήσει με τον Τσίπρα έχει συμφωνήσει να κατέβει στην Μπέλα και να σκοτωθεί, ενώ εκλογικά, με την Τζάκρη η οποία ήταν μαζί, γύρισε, πήγε, τώρα αγκάλιασε ξανά το ΓΑΠ στη δεξίω στο Προεδρικό για να γυρίσει στο ΠΑΣΟΚ, να ξανακατεύει με το ΠΑΣΟΚ, η μάχη της καρέκλας. Και ο Αρχιεπίσκοπος εκεί, γκατζωμένος, και Μητροπολίτες, την καρέκλα ρε παιδιά, μην αφήσετε την καρέκλα.
Πάμε κύριε Γιάννη Τόπουλε λίγο και θα τα πούμε μετά τις ειδήσεις.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 9,8. Έχουν πέσει τα πρώτα πρόστιμα για το σκάνδαλο των έξυπνων υδρομετρών στις αυτοδιοίκηση, συγκεκριμένα με επιστροφή 2 εκατομμυρίων ευρώ στο κράτος. Υποχρεώνεται με πρόστιμο η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης του Κιλκής με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς διαπιστώθηκε επίσημο ότι σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ψηφιακών Υδρομέτρων παραλήφθηκαν εντελώς διαφορετικά μηχανήματα από αυτά που είχαν αρχικά προκηρυχθεί. Η αρμόδια αρχή έκρινε παράνομο το σύνολο της δαπάνης λόγω νόθευσης του ανταγωνισμού. Υπενθυμίζεται από το Μάχη FM ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διενεργεί ευρύτερη έρευνα για πιθανή κατασπατάληση κοινοτικών κονδυλίων σε ανάλογα έργα πολλών Δήμων ακόμα. Σημαντική τροπή λαμβάνουν οι έρευνες για την σωρό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στη Κυψέλη, καθώς η ελληνική αστυνομία κατάφερε μέσω της αμερικανικής Ιντερπολ να ταυτοποιήσει το θύμα ως μια 38χρονη Βρετανίδα. Με δεδομένο ότι η άτυχη γυναίκα είχε ταξιδέψει στην Αθήνα μέσω της Κύπρου, οι αρχές ερευνούν τώρα λίστες επιβατών και κρατήσεις καταλυμάτων για να ειχνηλατήσουν τις τελευταίες της κινήσεις και να φτάσουν στα ίχνη του δολοφόνου. Συναγερμός επικρατεί στις υγειονομικές αρχές μετά από 3 διαδοχικά περιστατικά σαλμονέλας σε Αθήνα, Λαμία και Καστοριά, τα οποία έστειλαν δεκάδες πολίτες στο νοσοκομείο. Ο ΕΦΕΤ και ο ΕΟΔΗ διεξάγουν μπαράζ ελέγχων στην εφοδιαστική αλυσίδα, προειδοποιώντας ότι η καλοκαιρινή ζέστη, ο ακατάλληλος χειρισμός των τροφίμων και οι ανεξέλεγκτοι προμηθευτές αυξάνουν κατακόρυφα τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής. Όπως έγινε γνωστό, η φωτιά δεν εμφανίζει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνούς σε διάφορα σημεία της πληγήσης περιοχής. Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο καθομολογιάν δολοφόνος που είχε προφυλακιστεί γνώριζε καιρό τον δικηγόρο στον οποίο είχε αναθέσει την υπόθεση του ασύλου του. Με το θύμα γνωριζόμαστε από παλαιότερα. Εδώ και πολύ καιρό είχε αναλάβει να τακτοποιήσει τα έγγραφά μου για το ασύλό μου, φέρεται να είπε ο 28χρονος κατηγορούμενος. Πούλησα το λάπτοπ για 50 ευρώ, φέρεται να είπε επίσης στους αστυνομικούς. Παρά τις φοδρές αντιδράσεις, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπερψήφισε τελικά το επίμαχο νομοσχέδιο που εκχωρεί την διαχείριση των εσόδων και των υποδομών των αρχαιολογικών χώρων σε μια νέα ανώνυμη εταιρεία. Η δημιουργία αυτού του ιδιωτικού φορέα, που θα ελέγχει πλέον τα ταμεία, τα πολιτήρια και τα αναψυκτήρια των μουσείων, πυροδοτεί έντονη ανησυχία για την εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την απώλεια του δημόσιου ελέγχου απάνω στα μνημεία της χώρας. Το σιρτάρι μπαίνει τουλάχιστον για την πρώτη φάση εφαρμογής του το νέο σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, ο πολυσυζητημένος τηρεσίας των ενοικιαστών, κάτι που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μείνουν χωρίς το επίσημο πιστοποιητικό φερεγγιότητας από κάθε επίδοξο ενοικιαστή. Η εξαίρεση του μέτρου αποδίδεται στην ανάγκη προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και στην αποφυγή φαινομένων αποκλεισμού πολιτών από το κοινωνικό δικαίωμα της στέγασης. Συνεπώς, διατηρείται το υφιστάμενο καθεστώς των μισθώσεων με τα παραδοσιακά δικαιολογητικά και της εγγύησης. Στην διεθνή επικαιρότητα, διεθνείς τριγμούς προκαλεί η σύλληψη Ουκρανών υπηκόων στο Ιράκ με την κατηγορία της προετοιμασίας δολιοφθοράς σε υποδομές ζωτικής σημασίας. Το γεγονός αποκαλύπτει την επικίνδυνη εξάπλωση μυστικών επιχειρήσεων εκτός των παραδοσιακών μετόπων του πολέμου. Το επεισόδιο εντείνει τον συναγερμό των αμυντικών αρχών, πυροδοτώντας παράλληλα σοβαρές ανησυχίες για πιθανή διασύνδεση με το οπλισμένο ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε πρόσφατα στη Ζάκυνθο, γύροντας έτσι φόβους στις αρχές για την ανεξέλεγκτη δράση τέτοιων σκιωδών δικτύων. Στην Αττική ο καιρός διατηρείται αίθριος καλοκαιρινός και ηλιόλουστος. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει και τους 35 βαθμούς Κελσίου στον ομό. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για την Αττική βρίσκεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 9,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε λίγο μετά τις 11. Είπαμε Τετάρτη 29 Ιουλίου. Τελειώνει, πάει και ο Ιούλιος. Μπαίνουμε στον Αύγουστο σιγά σιγά. Μήνας διακοπών. Πώς το έλεγε ο Μακαρίτης ο Παπανδρέου? Άλλες εποχές τώρα αυτές, έτσι. Μην κάνουμε καμία σύγκριση. Ούτε θετική ούτε αρνητική. Ας αποφύγουμε τις συγκρίσεις. Τα μπάνια του λαού. Τα μπάνια του λαού. Και μάλιστα τότε όταν του λέγανε για εκλογές, επειδή... Και τότε πάντα, ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε και την εξής διαστροφή. Όχι ότι δεν έχει όντως αντιστοίχηση με την πραγματικότητα, αλλά πάντα θυμάμαι ότι πάντα όταν γίνονταν οι εκλογές, λίγο καιρό μετά από 6 μήνες άρχισε πάλι η συζήτηση πότε θα γίνουν οι εκλογές. Και πάντα όταν γινόταν κάποιος ανασχηματισμός στην κυβέρνηση, μετά από μερικό χρονικό διάστημα ξανά αυτή η συζήτηση. Επί Παπανδρέου οι ανασχηματισμοί, βέβαια, εννοώ τη δεκαετία του 80, γίνονταν κάθε 6 μήνες. Οπότε αυτό είχε αποκτήσει μια κανονικότητα και δικαιολογημένα. Στις δε εκλογές ήταν όλο αυτό, κυρίως επειδή στην Ελλάδα έχουμε αυτή την... Πώς να το πούμε, αυτό το έλλειμμα, το πολιτικό έλλειμμα ή το θεσμικό έλλειμμα των εκλογών, που σε άλλες χώρες και στη Γερμανία βέβαια τώρα κινδυνεύουν να μπουν σε αυτό το τρυπάκι. Η Γερμανία ήταν μία από τις χώρες η οποία δεν υπήρχε περίπτωση να γίνουν εκλογές, να αλλάξει ο καγκελάριος πριν από τη λήξη της θητείας. Εν πάση περιπτώσει, τώρα λοιπόν, πώς να το πούμε... Έλεγε τότε ο Παπανδρέου, όταν του λέγανε για τις αν θα γίνουν εκλογές ή αν θα γίνει ακόμα και ο ανασχηματισμός που ξέρω εγώ θα επηρέαζε τα πράγματα, έλεγε όχι, όχι, όχι, τα μπάνια του λαού. Τώρα είναι τα μπάνια του λαού, σεβαστό. Έφευγε και αυτός βέβαια, θυμάστε, οι παλαιότεροι, έμπαινε στη Θαλαμικό του Κόκαλη τότε, την Γκουανταλαχάρα, πώς τη λέγανε, κυρίως όταν είχε χτυπηθεί από τον έρωτα της τρίτης, τέταρτης ηλικίας για τη Δήμητρα Λιάννη και λοιπά, μετά το 86, μας έλεγε σε ένα πηγαδάκι, θυμάμαι μια φορά, δεν ήταν υπουργός, είχε μείνει εκτός κυβέρνησης σε ένα διάστημα, ή όχι, όταν είχε φύγει από... Τα έλεγε αναδρομικά ο Πάγκαλος σε ένα πηγαδάκι, Μακαρίτης, ότι μετά το 85, μετά τις εκλογές του 85 και προς το 86 ο Παπανδρέου, είχε πάθει, ας το πούμε, μια πολιτική κατάθλιψη τρόπον την, συνειδητοποιώντας ότι όλα όσα είχε στο μυαλό του, ότι μπορούν να γίνουν, ότι ήθελε να γίνουν, καλά, κακά, οτιδήποτε, δεν έβγαιναν ως πρόγραμμα, ως project, και είχε απογοητευτεί. Και καθώς είχε απογοητευτεί, τα είχε παρατήσει όλα, κυριολεκτικά σχεδόν, είχε μεταβιβάσει de facto εξουσίες και αρμοδιότητες στα δύο κέντρα που συγκρούονταν μεταξύ τους σκληρά, του Λιβάνη και του Κουτσόγιωργα, από τη μία ο Λιβάνης, από την άλλη ο Κουτσόγιωργας, μάχη εκεί, το γεννηματά τον είχαν στην άκρη, ήταν στην απομόνωση, και το είχε ρίξει στην Dolce Vita. Είχε ερωτευτεί τη Ιλιάνη.

Μητσοτάκη, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν είναι μεν αυτής της λογικής, είναι μιας ανάλογης λογικής ιδιοκτησίας του κράτους, γιατί και ο Παπανδρέου ως ιδιοκτησία αντιμετώπιζε την κυβέρνηση και το κράτος. Έτσι μην κοροϊδευόμαστε τώρα να λέμε αλήθειες. Μεγάλα παιδιά είμαστε, δεν έχει κανέναν λόγο να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Άλλωστε η ιστορία τα καταγράφει. Λοιπόν, την ανάλογη, όχι την ανάλογη αντίληψη, να είμαι δίκαιος, ανάλογη αντίληψη ότι το κράτος του ανήκει, την έχει ο κ. Μητσοτάκης. Και θεωρώντας ότι μπορεί και αυτό να συμπεριφέρεται ως τουρίστας κατά κάποιο τρόπο, γιατί αυτό το οποίο κάνει σε τουρίστα παραπέμπει, έτσι. Μέσω του επιτελικού κράτους και των αρίστων. Και στο ενδιάμεσο κάνει και μια συνάντηση με τον Θεέ μου, με τον Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ιερώνυμο. Δηλαδή, και τι βγάλανε προς τα έξω. Προσέξτε τώρα, τι βγάλανε προς τα έξω. Ότι για να δώσουν και μια παραγωγική διάσταση στη συνάντησή τους, στο δείπνο το οποίο έγινε στο σπίτι του κυρίου Μητσοτάκη και στο Λυκαβητό, ότι συζήτησαν, λέει, για τις εστίες, για τις εστίες και την ακίνητη περιουσία, για την αξιοποίηση, λέει, για τους φοιτητές και τους άπορους, για να δώσουν και μια κοινωνική διάσταση. Δουλεύομαστε, έτσι, μας δουλεύουν, διότι αυτό το οποίο προηγήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες, το είπαμε, ήταν η απόφαση της κυβέρνησης να διπλασιάσει τους μισθούς. Μισθοί είναι, έτσι, μισθοί, δεν θα τους πω αλλιώς, των Μητροπολιτών στο 90% σχεδόν, να τους διπλασιάσει. Το υπερασπίστηκε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε, μα τι λέτε, αλίμονο, κάνοντας και την εξής αθλειότητα. Ναι, θεωρώ ότι ήταν αθλειότητα, λέγοντας, μα δεν γίνεται, λέει, ο Μητροπολίτης να μην παίρνει όσα και ο Μουφτής. Εκεί τον έπιασε ο πόνος τον κύριο Μητσοτάκη. Τα καλά και συμφέροντα, μέτρα και σταθμά όπως μας βολεύουν. Εδώ χρησιμοποίησε, όσο και αν έχουν πραγματική αντιστοίχηση οι αριθμοί, δεν έχει σημασία εδώ αυτό. Η σύγκριση, η επίκληση, εδώ τον έπιασε η σκοπιμότητα, η επικοινωνιακή, για να καλύψει αυτό που έκανε, την εξαγορά των Μητροπολιτών. Έβαλε στο παιχνίδι το Μουφτή. Όπου σου λέει, τι θα πω. Θα πω για να το ακούσει το χριστεπώνυμο πλήρωμα, να το ακούσει ο Έλληνας και να πει, ναι ρε παιδί μου, όχι, να μην παίρνει ο Μουφτής, αν παίρνει. Που κακός, συμφωνώ, αν είναι έτσι. Αλλά δεν είναι το θέμα μου τώρα η σύγκριση του Μητροπολίτη με τον Μουφτή, για να πω, ναι ρε παιδί μου, να παίρνει και ο Μητροπολίτης όσα ο Μουφτής. Καταλάβατε, ας πούμε, το υποδόριο, τη σκοπιμότητα, την προπαγάνδα, τον γκεμπελισμό. Αυτό έχει έναν γκεμπελισμό μέσα του. Αλλά δεν έπιασε ο πόνος να εξομοιώσει τους μισθούς με τους μισθούς των Μουφτίδων. Να φτιάξει εκλογικό στράτευμα, προσπαθεί να μαζέψει το εκλογικό στράτευμα Μητσοτάκης και να μετατρέψει τους Μητροπολίτες και τους ιερείς, όπου νομίζει ότι μπορεί να το κάνει, σε κομματάρχες, σε ψηφολέκτες, από τους άμβονες, από τα σπίτια, από τις ενορίες, από τις γειτονιές, από τους οίκους ευγυρίας των ενοριών. Να μπαίνει μέσα ο Δεσπότης και ο παπάς κατ' εντολήν του Δεσπότη και να λέει, θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Μητσοτάκη, γιατί κάνει καλό στον τόπο, στην τσέπη μας δηλαδή. Και το αποτέλεσμα το είδαμε προχθές, από αυτό το ντροπιαστικό σκηνικό με τον Μητροπολίτη Φλωρίνης, που ούτε το όνομά του ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει να το γνωρίζω. Βγήκε και είπε χωρίς ντροπή, οι άγγελοι της Αναστάσεως για κάτι υπουργούς, που ήταν εκεί και μοίραζαν λεφτά.

Και καλά, γλύψα όσο θες, σεβασμιότατε. Οι άγγελοι της Αναστάσεως, φόβο Θεού μέσα σου, δεν έχεις βρεά Θεόφοβε Μητροπολίτη? Τι σύγκριση είναι αυτή? Οι άγγελοι της Αναστάσεως, ο Παπαναστάσης και ο Άδωνης. Πρέ, δεν τρέπεστε καθόλου? Όχι. Το παγκάρι να γεμίζει, το προσωπικό παγκάρι. Είχε βγει ο άλλος ο Μητροπολίτης και λέει, ναι, τα παγκάρια έχουν αδειάσει και δεν μπορούμε να καλύψουμε τα έξοδα. Βρε Θεόφοβη, βάζετε χέρι στο παγκάρι ότι, και μας λέτε για τα έξοδα, ότι το παγκάρι που άδειασε για τα έξοδα, ποια έξοδα? Α, τα φιλανθρωπικά. Δεν ντρεπόσαστε? Ούτε ο κ. Μητσοτάκης ντρέπεται, ο οποίος αποδεικνύεται ο πιο παλαιοκομματικός των παλαιοκομματικών. Διότι αυτές είναι παλαιοκομματικές μέθοδοι. Και επειδή ξέρει ότι αυτό το κομμάτι, για να τα λέμε όπως ακριβώς έχουν, μην τα ωραιοποιούμε, εγώ τουλάχιστον δεν έχω καμιά διάσταση να τα φτιασιδώνω. Όλο αυτό το κομμάτι του εκλογικού ακροατηρίου που συνδέεται με την Εκκλησία, με την πίστη, με τις αρχές, με τις αξίες, με την παράδοση, έχει απομακρυνθεί από την κυβέρνηση του και από το πολιτικό του όχημα. Έχει απομακρυνθεί, και αν μη τι άλλο, έχει παγώσει. Έχει αποστασιοποιηθεί. Και σου λέει, πρέπει να βρω κομματάρχες, κράχτες, να τους φέρω πίσω. Και ο καλύτερος είναι ο αρχικράχτης, ο αρχιεπίσκοπος, για να δώσει εντολή στους Μητροπολίτες και να τους πει, ρε, εσύ είσαι ο Μητσοτάκης, μας δίνει λεφτά. Πρέπει να τον ξαναβγάλουμε, να τον βοηθήσουμε. Και η υποκρισία στο επακρό της λίγες ώρες αφότου έδινε συγχαρητήρια στον κύριο Νόλαν, πώς λέγεται, για αυτό που έκανε την παραχάραξη της ομερικής πραγματικότητας με την Οδύσσια και την ωραία Ελένη, που δεν είναι άσπρη, δεν είναι λευκή, και τα είπαμε και χθες και θα τα ξαναπούμε τώρα, αλλά είναι μαύρη. Μια Αμερικανιά, ακόμα και αυτοί που το είδαν, εγώ δεν έχω πάει και δεν ξέρω και αν θα πάω. Όχι ότι δεν με ενδιαφέρει να το δω, αλλά εν πάση περιπτώσει έχω άλλες προτεραιότητες, άλλες υποχρεώσεις. Γνωστοί που το είδαν μου είπαν, καλά, άστα τα άλλα και την μαύρη και κλπ. Μια Αμερικανιά, αυτό που λένε, μια Αμερικανιά. Αυτή την Αμερικανιά της woke ατζέντας το πρωί εχθές εγκομίαζε ο κ. Μητσοτάκης και το βράδυ άλλαξε προσωπείο, άλλαξε Μητολίνο, που θα έλεγε και ο παλιός μου φίλος ο Βλαστάρης, που λέγε, βάλουμε άλλο Μητολίνο τώρα, άλλη μύτη. Το λέω γιατί ο Γιάννης είναι ο λογογράφος του, αυτός του τα γράφει. Του λέει, άστο τώρα, πρόεδρε, θα το φτιάξουμε αλλιώς, θα σου βάλω άλλη μύτη. Τώρα θα σου βάλω τη μύτη του θεσοδούμενου το βράδυ. Το πρωί σε woke agenda και το βράδυ θα σε κάνω θεσοδούμενο εγώ. Σε φτιάξω εγώ, σε κάνω εγώ κούκλο. Πιστό στην Εκκλησία και με καημό για το πώς θα αξιοποιηθεί η εκκλησιαστική περιουσία για τους φοιτητές και τους απόρους όπως διέρευσαν. Φούφυλα εκεί το στόματί μου.

Επανήλθαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι για να καταλάβετε δε σε τι διάλυση βρίσκεται το επιτελικό κράτος. Αυτό δεν μας πειράζει. Ο κρατικός μηχανισμός. Ο μηχανισμός που θα έπρεπε να είναι σε καλή τουλάχιστον κατάσταση χάριν του δημοσίου ωφέλους, χάριν του κοινωνικού συνόλου. Και μιλάω για τη διάλυση ακόμα και στα δίκτυα που έχουν να κάνουν με το ρεύμα, με όλα αυτά, ανακοινώσανε με την, για να δικαιολογήσουν δηλαδή αυτό το οποίο κάνουν, λέει προγραμματισμένες εργασίες σε καμιά δεκαπενταριά δήμους της Αττικής, δηλαδή στη μισή Αθήνα τέλος πάντων, στην Αθήνα, στην Καλλιθέα, στο Μπραχάμι, στην Ηλιούπολη, στο Λαύριο, στο Μαραδόνα, στην Αργυρούπολη, στη Βούλα, στο Ελληνικό, παντού δηλαδή, ως δήθεν λέει προγραμματισμένες εργασίες, γιατί θα υπάρχουν, για να υπάρχουν, το σωστό είναι, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Το πιάσατε το υπονοούμενο. Θυμόμαστε τι έγινε και την περασμένη εβδομάδα που ήτανε σαραντάρια για λίγες μέρες οι θερμοκρασίες πριν έχουμε την καταιγίδα της Παρασκευής. Επί 2-3 μέρες ολόκληρες περιοχές επί ώρες χωρίς ρεύμα, διαλυμένο το δίκτυο. Κατά τα άλλα ο κύριος Μητσοτάκης λέει μην μιζεριάζετε, μην τα βλέπετε όλα μαύρα. Όχι, θα τα βλέπουμε άσπρα, σαν το χιόνι. Ναι. Λοιπόν, προγραμματισμένες, λέει, διακοπές για έργα συντήρησης. Αλλά λέει γίνεται και προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση. Πάλι το πιάσαμε το υπονοούμενο. Ανάλογα δηλαδή με το πώς θα κινηθεί η τάση και η κατανάλωση και όλα αυτά. Διαλυμένο το δίκτυο. Και αυτό θυμίζει και επαναφέρει, γιατί συμβαίνει και όλη αυτή τη βδομάδα, αυτό το έσχος που δείχνει επίσης τη διάλυση και την αναλγησία, αλλά και την παθητικότητα με την οποία αντιμετωπίζονται αυτά τα πλέον φαινόμενα, την κατάσταση που επικρατεί στο μετρό της Αθήνας. Μέσα στη ζέστη, μέσα στο λιοπύρι, μέσα στους υψηλές θερμοκρασίες, έχουν αυτή τη βδομάδα κλείσει από τις 9.30 ώρα το βράδυ όλους τους κεντρικούς σταθμούς του μετρό, Σύνταγμα, Ευαγγελισμό, Μέγαρο Μουσικής, τα κλείνουν από τις 9.30 ώρα. Γιατί κάνουν, λέει, εργασίες τεχνικές, εξυγχρονισμό του δικτύου, δήθεν, όχι δήθεν, κάνουνε, ναι, δεν λέω ότι δεν κάνουνε. Όπως κατά διαστήματα και σε άλλους σταθμούς, όλη την Αθήνα. Και βλέπεις ανθρώπους, εκτός και αν έχουν πιστέψει ή θέλουν να πιστέψουν όλοι αυτοί το Μητσοτάκη, ότι έχουν φύγει οι Αθηναίοι για διακοπές, όλη αυτή την προπαγάνδα που ακούμε. Όχι βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι, και δεν αναφέρομαι σε αυτούς που θέλουν να πάνε τη βόλτα τους, αναφέρομαι σε εργαζόμενους που είναι εκατοντάδες χιλιάδες, που τελειώνουν από τη δουλειά τους εκείνη την ώρα και θέλουν να γυρίσουν σπίτι τους και δεν μπορούν να γυρίσουν σπίτι τους. Αφήστε δε τα λεωφορεία ή τα τρόλεϊ που περνάνε ανά μισή ώρα. Έχουν αραιώσει τα δρομολογία, όχι ότι και πριν ήταν καλύτερα, αλλά τώρα λόγω καλοκαιριού έχουν αραιώσει τα δρομολόγια και των λεωφορείων και τα λεωφορεία καλά και τα τρόλεϊ και λοιπά. Τι θα πάρει ο άλλος ταξί, θα πάει με τα πόδια, εν πάση περιπτώσει τόσο τέτοιο σαδισμό και καλά. Σου λέει άλλος, εντάξει. Τους τουρίστες, επίσης τους τουρίστες, στα παλιά τους αμαπούτσια, κατά τα άλλα τουριστικό προϊόν πουλάμε, αέρα πατέρα. Και δεν συγκινείται κανείς.
δεν μιλάει κανείς. Μια παθητική αποδοχή αυτού, μα αυτό είναι, τι να κάνουμε. Για να σε δω, ας πούμε, σε ένα κύριε Μητσοτάκη που όταν θέλει να μετακινηθείς, πας με μια κουστοδία με 10 αυτοκίνητα, Mercedes, λιμουζίνες, 30 συνοδευτικά και 200 νοματέους γύρω-γύρω. Για να σε δω, για να σε δω, να χρειαστεί να μετακινηθείς χωρίς αυτοκίνητο, χωρίς να σου περισσεύουν λεφτά. Α, ξέχασα, εσύ έχεις πει ότι δεν θα μπορούσες να ζήσεις με 700 και 800 ευρώ και εύχεσαι να μην χρειαστεί να το κάνεις. Για ρώτα, κύριε Μητσοτάκη, αυτόν ο οποίος παίρνει 700 ευρώ και αν τα παίρνει και όπως τα παίρνει και πρέπει να πάει στη δουλειά του και να μετακινηθεί και χρειάζεται το μετρό εκείνη την ώρα, και θα μου πεις και τι να γίνει, ρε πονηρέ, που έχεις τη λύση. Ρε, εγώ δεν έχω τη λύση, την απλή σκέψη κάνω. Γιατί δεν μπορεί αυτό το πράγμα να ξεκινήσει, λέει ο άλλος, όχι στις 9.30, ας ξεκινήσει στις 11. Δεν λέω στις 12, ας ξεκινήσει. Μια ώρα που ο εργαζόμενος έχει τελειώσει, έχει πάει σπίτι του. Έχει και αυτός ο οποίος έχει άλλους λόγους να μετακινηθεί, ας χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του ή το ταξί ή οτιδήποτε άλλο, εφόσον έχει αυτή τη δυνατότητα και την διάθεση. Άδικο έχω. Μου γράφει εδώ ο κύριος Μιχάλης, καλημέρα. Με αφορμή αυτά που λέμε για τους Μητροπολίτες, ας δει κάποιος τη λίστα μισθωμένων ακινήτων ιδιοκτησίας της Εκκλησίας. Αμύθιτος πλούτος. Έτσι είναι, αγαπητέ κύριε Μιχάλη, πολύ το παραδάκι. Πολύ παραδάκι, μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Αν ερχόταν ξανά στην επίγεια αυτή η κατάσταση ο Χριστός, θα τους έπαιρνε με το φραγγέλιο όλους αυτούς. Πρώτα απ' όλα αυτούς τους δεσποτάδες και τους μητροπολίτες, οι οποίοι, όχι συνολικά, δεν γενικεύω, έχουν παίξει ακόμα και επί τουρκοκρατίας. Μην ξύνουμε πληγές, μην ξύνουμε πληγές.

Μάλιστα. Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε και στο Αγαθονήσι. Ναι, βέβαια. Να συνεχίσει το τουρ. Πήγε και στο Αγαθονήσι λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης και τι μας είπε. Βαρύγδουπα. Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους. Τι λες καλέ. Το ξέφραγο αμπέλι συνεχίζει να είναι ξέφραγο και όλο ένα και πιο ξέφραγο. Και ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα εμποδίσουμε. Είπε και διάφορα άλλα για τις ένοπλες δυνάμεις και το ένα και το άλλο. Για τους Πάτριωτ ακόμα δεν μας έχει απαντήσει στο μεταξύ. Δεν θέλω να μπω για λόγους ευαισθησίας και το καταλαβαίνετε όλοι σε λεπτομέρειες. Αλλά δεν θα πρέπει να μας πούν κάποτε αφού έχει το θράσος να λέει για τις ένοπλες δυνάμεις που κλπ. Τι ακριβώς έχει γίνει με αυτή τη συμφωνία με τους Πάτριωτ, πώς, αν ισχύει ότι, που ισχύει, ότι έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 16% η αντιαεροπορική αντιβαλιστική άμυνα της χώρας από τότε που έφυγε μία τουλάχιστον, και ξέρω τι λέω και υπενήσωμαι, μία τουλάχιστον από τις πυροβολαρχίες για να πάνε στη Σαουδική Αραβία να φυλάνε τα της Αράμκο και όχι μόνο. Και την ώρα που σας έλεγα χθες τις πληροφορίες ότι, και αυτό το οποίο μας είπαν πανηγυρικά προχτές, ότι οι Patriot έριξαν και απάντησαν στους Χούθη, ισχύει ως προς ότι έκαναν την κίνηση, αλλά δεν μας είπαν αν είχε αποτέλεσμα ή αν οι Χούθη νίκησαν τους Patriot. Γιατί ξαναλέω ότι τα στοιχεία και η εικόνα που έρχεται από εκεί, έτσι, λέει ότι τα χτυπήματα των Χούθη εκεί στην περιοχή, που είναι κρίσιμης στρατηγικής σημασίας και εμείς έχουμε πάει εκεί και έχουμε μπλακεί χωρίς κανένα λόγο ή προφανή τουλάχιστον λόγο, και εν πάση περιπτώσει αν υπάρχει εκτός από αυτές τις θεωρίες στρατηγικής συμμαχίας και λοιπά, ποια στρατηγική συμμαχία? Η Σαουδική Αραβία δεν έχει καν από τα 100-200 εκατομμύρια που μας στήχησε όλο αυτό για τους, για τους πυράβλους, δεν έχει δώσει τίποτα. Ποια είναι λοιπόν η συμφωνία η οποία έχει γίνει? Και την ίδια ώρα ξαναλέω, η εικόνα που έρχεται με βάση και το υλικό που υπάρχει από εκεί είναι ότι οι Χούθη κατάφεραν να περάσουν το φράγμα της ελληνικής αντιεροπορικής άμυνας εκεί στην περιοχή στο Γιανμπού και να πλήξουν με ντρόνς και πυράβλους το δηληστήριο εκεί, το οποίο είναι της Αράμκο και της Exxon Mobil. Και κυρίως εκεί υπάρχουν τερματικοί σταθμοί αγωγών, διότι εκεί καταλήγει ο αγωγός της Αράμκο, ο οποίος επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να μεταφέρει το πετρέλαιό της στην Ερυθρά Θάλασσα, παρακάμπτοντας το στενό του Ορμούς. Γι' αυτό και έγινε εκεί το χτύπημα από τους Χούθη, γιατί εκεί ακριβώς είναι η μοναδική έξοδος του πετρελαίου πέρα από τα στενά του Ορμούς. Και εμείς έχουμε εμπλακεί εκεί, πληρώνουμε σαν μπιπ, γιατί εμείς τα πληρώνουμε, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να μας λέει ότι θα πατάξει τους άθλιους διακινητές και ότι θα προσφέρει ασφάλεια στο μεταξύ στην Ύμβρο. Οι Τούρκοι εγκατέστησαν τα
ταξιαρχία καταδρομών στην Ήμβρο, παρακαλώ πάρα πολύ. Κατά τα άλλα είναι μέρα Τετάρτη εδώ. Λοιπόν, δεν γνωρίζουμε γιατί. Ναι, πρέπει να μας πούν κάποτε. Δεν πρέπει να μας πούν τι έγινε με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως για τις διακοπές στο ρεύμα. Πράγματι, έρχονται πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γράφει εδώ ο κύριος Φραγκίσκος, ο Πρωθυπουργός, είναι διακοπές από τότε που ανέλαβε τη διακυβέρνηση στη χώρα και είναι τουρίστας. Κυρία Δέσποινα, καλημέρα. Σκληρό μεν αυτό που λέτε, δεικτικό μεν, αλλά σωστό. Τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Το ξεχνούν και αυτοί που δεν θα έπρεπε να το ξεχνούν λόγω της εκ της θέσεως και της ιδιότητάς τους. Το λέτε με αφορμή, το γράφετε με αφορμή το δείπνο του Μακαριωτάτου με τον Πρωθυπουργό. Α, αυτό που γράφει εδώ ο φίλος μας ο Άκης, ο κύριος Άκης, δεν ξέρω σε τι έκταση ισχύει τώρα. Το μεταφέρω ότι σε όλη την παραλιακή, όλα, τέλος πάντων, φαντάζομαι ότι εννοείται πολλά, ότι στην παραλιακή καταστήματα και τα ξενυχτάδικα ανήκουν στην εκκλησία, λέτε, ιδιοκτησία. Και να ήταν μόνο αυτά, εν πάση περιπτώσει. Και να ήταν μόνο αυτά. Λοιπόν, κυρία Βαλεντίνα, επειδή λέμε για την ιστορία με τους μετανάστες, μου στέλνει μία ανακοίνωση που είναι και στα ελληνικά και στα πακιστανικά, 14 Αυγούστου 26, 8 το βράδυ, πλατεία Δημαρχείου Αθηνών, Πακιστανική Κοινοτική Συμμαχία Ελλάδας. Τι θα γίνει εκεί, συγκέντρωση, εκδήλωση. Ελευθερία της Ράβδου. Θα απονεμηθούν ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες, κινητά τηλέφωνα και δεκάδες πολύτιμα δώρα. Θα παρουσιαστούν τάμπλους, τι είναι αυτό, από μαθητές του κοινοτικού σχολείου. Τραγούδια, τι είναι αυτά. Ουρντού. Διάσημοι τραγουδιστές θα τραγουδήσουν τραγούδια αγάπης για το Πακιστάν. Θα υψωθεί η σημαία του Πακιστάν. Οι επισκέπτες και τα τροχόσπιτα που θα προέρχονται από Αγγλία, Γερμανία, Ευρώπη και Ελλάδα θα τύχουν παραδοσιακής υποδοχής υπό τους ρυθμούς των τυμπάνων. Οι αγαπημένες σας παραδοσιακές ποικιλίες υψηλής ποιότητας φαγητού θα είναι φρέσκες στα περίπτερα του φεστιβάλ, θα γίνουν ειδικές διευθετήσεις για την ειδική συμμετοχή γυναικών και παιδιών. Πακιστανική Κοινοτική Συμμαχία Ελλάδος. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, για να μην πω κάτι άλλο τώρα. Δεν είναι φοβερό. Αυτό τώρα, λέει εδώ, γράφει η κυρία Βαλεντίνα, τα διαβάζω, γι' αυτό πηγαίνω. Έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, έχω πάθει λίγο, ένα σοκ, αλήθεια είναι, με όλο αυτό που περιγράφεται εδώ στις στα προσκλητήρια, ότι την εκδήλωση διοργανώνει ο Τζαβέντ Ασλάμ, ο οποίος ως γνωστόν κέρδισε την απόφαση και δεν πρόκειται να απελαθεί,
Και βεβαίως ύστερα από όλο αυτό είναι βαρύτατα και βασίτατα εκτεθειμένος ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος έλεγε σαν το, πώς να το πούμε, σαν το Μητσοτάκι τώρα που οι διακινητές είναι, θα τους πατάξω μεν, έτσι έλεγε και ο κύριος Πλεύρης, ότι τέλος όλα αυτά. Και εδώ βλέπουμε παραμονές 15 Αύγουστου, κατάληψη του κέντρου της Αθήνας, θα υψωθούν σημαίες, πανηγύρια, γλέντια, γιορτές. Κύριε Πλεύρη, κύριε Δούκα, α, μην ξεχάσουμε τον κύριο Δούκα. Και τώρα εδώ, κύριε Τζον, μου γράφετε το όνομα μιας ναυτιλιακής εταιρείας που μου λέτε ότι ανήκει στην εταιρεία. Δεν κατέχω τέτοιο θέμα, δεν κατέχω τέτοια πληροφορία, δεν την αφισβητώ, δεν την ξέρω, δεν την αποκλείω.

Επανήλθαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι εδώ, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο. Μας γράφετε πάρα πολλά σημαντικά μηνύματα, δεν προλαβαίνουμε να τα απαντήσουμε όλα, να τα σχολιάσουμε όλα, τα κρατάμε. Πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Τώρα μένα ρωτάτε, κύριε Σάκη, αν παρέδωσαν την Αθήνα στο Πακιστάν. Μένα ρωτάτε, εγώ τι να σας απαντήσω σε αυτό. Τι θέλετε να σας απαντήσω. Όπως επίσης, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να... Αυτό που μου γράφετε τώρα, δεν θέλω να πάω παρακάτω, γιατί... Με μπερδεύετε τώρα, με μπερδεύετε η αλήθεια. Αν με ρωτάτε τι καημό έχει ο Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, να στέλνει Patriot στη Σαουδική Αραβία για να προστατεύσει ποιους. Και αφήνετε κάποιους υπαινιγμούς, κάποιο υπονοούμενο ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα συμφέροντα εκεί. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό. Ξέρουμε μόνο αυτό που έχουν πει ως κυβέρνηση, ως πολιτεία, ότι κύριε Μάνο μου, διαβάζω το μήνυμά σας. Ναι. Θεωρώ ότι είναι σύμπτωση το γεγονός ότι εκεί στην Ιταλία με τον καταζητούμενο, τον πόσο λέγαν, τον Ισραηλινής καταγωγής μεγάλο επιχειρηματία, η Αλεξία Μπακογιάννη είχε μια εμπλοκή με δηληστήρια στην Ιταλία. Θεωρώ ότι είναι συμπτωματικό, θεωρώ ότι είναι άσχετο. Οι συνειρμοί και οι παραπομπές δεν ξέρω αν ισχύουν, για να είμαι ειλικρινής, και εφόσον δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να το επικαλεστώ ή να το πω σε κάθε περίπτωση. Τέλος πάντων, για να κλείνουμε σιγά σιγά, είπα για τον κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Ιερώνυμο, για την υποκρισία το πρωί γουόκατζέτα, το βράδυ Άγιος ο Θεός, και βεβαίως θα πρέπει να αποκαλυφθεί εδώ η υποκρισία του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος κατά το δοκούν προσαρμόζει τις επικοινωνιακές του τακτικές και τα πυροτεχνήματα . Ξαναλέω, ο καημός του εχθές ήταν να προβάλλει και να πανηγυρίσει για την κατάπτυστη και από, πώς να το πούμε, και από σκηνοθετικής και από πλευράς περιεχομένου και από πλευράς συνειρμών και παραπομπής και όλα αυτά τα οποία λέμε και αυτές τις μέρες από εδώ, για αυτή την ταινία που διαστρεβλώνει και παραποιεί το ομυρικό έπος, ακόμα και το περιεχόμενο της Οδύσσιας και της Ιλιάδας, μιλάμε για ομή παραποίηση, την ώρα δε που η ίδια η μεταφράστρια, παρακαλώ κρατήστε το αυτό, μην ακούσετε τι λέμε εμείς, μην ακούσετε τι λέω εγώ, δεν, εγώ είμαι κακεντρεχής, κακοπροαίρετος, είμαι ένας εμπαθής άνθρωπος, έτσι, είμαι ένας εμπαθής άνθρωπος, μην με λάβετε υπόψη. Όμως όταν η μεταφράστρια της Οδύσσιας και κορυφαία ελληνίστρια, καθηγήτρια κλασικών σπουδών στην Πενσιλβάνια, παρακαλώ πάρα πολύ, βγαίνει και λέει θα ντρεπόμουν να έχω γράψει εγώ αυτό το σενάριο και να κατακεραυνώνει τον Νόλαν, το σκηνοθέτη, τονίζοντας ότι δεν έχει να πει τίποτα ουσιαστικό και κυρίως
Να ντρεπόμουν, λέει, να έχω γράψει έστω και μία ράδα αυτού του σεναρίου η καθηγήτρια μεταφράστρια της Οδύσσιας, της ίδιας. Και άρθρα και συνεντεύξεις δίνεις αυτό, τονίζοντας και επιμένοντας και λέγοντας το πιο χαρακτηριστικό και το πιο εμβληματικό, βλέποντας, λέει, την ταινία. Αναρωτιόμουν αν με ενδιαφέρει πραγματικά αν αυτός ο άνθρωπος, ο Οδυσσέας δηλαδή, θα επιστρέψει στη γυναίκα του. Η ταινία δεν μου δίνει κανένα λόγο να νοιαστώ. Λέει η μεταφράστρια της Οδύσσιας για την ταινία, αφήστε κατά μέρος τη μαύρη που δεν είναι μαύρη κατά τον Όμηρο με λευκούς βραχίονες, λευκόλενος χαρακτηρίζεται η ωραία Ελένη από τον Όμηρο, αφήστε το αυτό σε δεύτερο πλάνο. Για την ουσία, για το περιεχόμενο, για το κεντρικό μύθο της Οδύσσιας, για τον Οδυσσέα που επιστρέφει, λέει η Γουίλσον, αναρωτιόμουν αν με ενδιαφέρει πραγματικά αν αυτός ο άνθρωπος, ο Οδυσσέας, θα επιστρέψει στη γυναίκα του. Η ταινία δεν μου δίνει κανένα λόγο να νοιαστώ. Άρα, 3 ώρες ολόκληρες αυτή η ταινία, κουβά κανονικό, για να μην έχουμε καμιά αυταπάτη για το τι είναι αυτό συνολικά ως, ας το πούμε, κινηματογραφικό έργο, να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, αφού μεσολαβήσει μια μικρή μουσική ανάσα. Αμέσως μετά, ζωντανά στο στούντιο, Κυριάκος Βελόπουλος με την εκπομπή «Μάχη για την αλήθεια». Μένετε συντονισμένοι εδώ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ρεπορτάζ, στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπαίνουν 8 μεγάλες δημοτικές αρχές και η Περιφέρεια Αττικής για το σκάνδαλο με τα πανάκριβα σπιτάκια ανακύκλωσης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 10 συμβάσεις ύψους 66 εκατομμυρίων ευρώ που συνάφθηκαν με την εταιρεία Texan. Οι αρχές, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, διερευνούν πιθανή κατασπατάληση ευρωπαϊκών κονδυλίων του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης για μηχανήματα που χρεώνονταν έως 365.000 ευρώ το καθένα. Από τη στιγμή που καταργήθηκε χαριστική διάταξη που επέτρεπε την ανεξέλεγκτη τοποθέτησή τους σε δημόσιους χώρους. Έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα για το σκάνδαλο των έξυπνων υδρομετρητών της αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, σε επιστροφή 2 εκατομμυρίων ευρώ στο κράτος υποχρεώνεται με πρόστιμο η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης του Κιλκής με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς διαπιστώθηκε επίσημα ότι σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ψηφιακών Υδρομέτρων παραλήφθηκαν εντελώς διαφορετικά μηχανήματα από αυτά που είχαν αρχικά προκηρυχθεί. Η αρμόδια αρχή έκρινε παράνομο το σύνολο της δαπάνης λόγω νόθευσης του ανταγωνισμού. Υπενθυμίζεται από τον Μάχη FM ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διενεργεί ευρύτερη έρευνα για πιθανή κατασπατάληση κοινοτικών κονδυλίων σε ανάλογα έργα πολλών δήμων ακόμα. Σημαντική τροπή λαμβάνουν οι έρευνες για την σωρό της γυναίκας που είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, καθώς η ελληνική αστυνομία κατάφερε μέσω της αμερικανικής Ιντερπόλ να ταυτοποιήσει το θύμα ως μια 38χρονη Βρετανίδα. Με δεδομένο ότι η άτυχη γυναίκα είχε ταξιδέψει στην Αθήνα μέσω της Κύπρου, οι αρχές ερευνούν τώρα λίστες επιβατών και κρατήσεις καταλυμάτων για να ειχνηλατήσουν τις τελευταίες της κινήσεις και να φτάσουν στα ίχνη του δολοφόνου. Συναγερμός επικρατεί στις υγειονομικές αρχές μετά από 3 διαδοχικά περιστατικά σαλμονέλα σε Αθήνα, Λαμία και Καστοριά, τα οποία έστειλαν δεκάδες πολίτες στο νοσοκομείο. Ο ΕΦΕΤ και ο ΕΟΔΗ διεξάγουν μπαράζ ελέγχου στην εφοδιαστική αλυσίδα, προειδοποιώντας ότι η καλοκαιρινή ζέστη, ο κατάλληλος χειρισμός των τροφίμων και οι ανεξέλεγκτοι προμηθευτές αυξάνουν κατακόρυφα τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Το σιρτάρι μπαίνει τουλάχιστον για την πρώτη φάση εφαρμογής του νέου συστήματος πιστοληπτικής αξιολόγησης, ο πολυσυζητημένος στηρεσίας των ενοικιαστών, κάτι που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μείνουν χωρίς το επίσημο πιστοποιητικό φερεγγιότητας από κάθε επίδοξο ενοικιαστή. Η εξαίρεση του μέτρου αποδίδεται στην ανάγκη προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και στην αποφυγή φαινομένων αποκλεισμού πολιτών από το κοινωνικό δικαίωμα της στέγασης. Συνεπώς, διατηρείται το υφιστάμενο καθεστώς των μισθώσεων και τα παραδοσιακά δικαιολογητικά και τις γραπτές εγγυήσεις. Στην σύλληψη ενός 56χρονου στην Ινόη προχώρησαν οι αρχές, καθώς μετά από καταγγελία αποκαλύφθηκε παράνομο εκτροφείο ζώων που διαβιούσαν σε άθλιες συνθήκες αλλά και σε πραγματικό πλωστάσιο κρυμμένο στην κατοικία του. Εκτός από τα 14 ταλαιπωρημένα ζώα που διασώθηκαν, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 32 πυροβόλα όπλα, δεκάδες μαχαίρια και σπαθιά, καθώς και πάνω από 10.000 φυσίγγια, οδηγώντας τον δράστη στον εισαγγελέα με βαριά διοικητικά πρόστιμα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη τριμερή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνε Ερχιουρμάν στην νεκρή ζώνη του παλαιού αεροδρομίου Λευκοσίας. Η συνάντηση θεωρείται η σημαντικότερη από την επανέναρξη της κινητικότητας στο Κυπριακό, καθώς από το αποτέλεσμά της θα κριθεί αν θα ανοίξει ο δρόμος για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας και κυρίως αν θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επανέναρξη διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Στην Αττική ο καιρός διατηρείται αίθριος καλοκαιρινός και ηλιόλουστος. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες έως τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τον ομό βρίσκεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί ζωντανά από το στούντιο του σταθμού ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με την εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
3: Καλημέρα από Ασημένιο Εύρου.
4: Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης.
5: Καλημέρα από Αγγλία.
6: Καλημέρα από Γιάννενα.
7: Καλημέρα και από Θεσσαλονίκη.
8: Καλημέρα από Πάτσα.
9: Καλημέρα και από μένα, από Αγία Παρασκευή.
10: Καλημέρα συνέλληνες από Καλαμαδικής.
11: Χαίρετε από Καβάλα.
12: Καλημέρα Μενίδη.
5: Καλημέρα από Φλόρινα.
10: Καλημέρα από Ειρηνοχώρη Κορινθίας.
11: Καλημέρα από Άλυμου.
12: Καλημέρα από Ιούπολη.
13: Καλημέρα από Λασίθη, Κρήτη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
14: Η Ελλάδα μιλά. Κι όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8 και για την επόμενη ώρα στο στούντιο ζωντανά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Εσείς, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Ερωτήματα, χαιρετισμούς ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ορίστε. Καλημέρα. Δεν του αρέσει το τραγούδι και άλλος λέει στο αμάξι με κίνηση και τέρμα το τραγούδι. Αυτό δεν του αρέσει το τραγούδι του Παπαγεωργίου. Δεν του αρέσει. Είναι...
0: Γούστα είναι αυτά. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Άσε μάτρε που είχε γούστο. Κάσει παρέα εμένα. Γίνεται εσύ γούστο. Έτσι είναι τα γούστα. Είσαι που σε αυτό σαρκάζομαι.
0: Αυτό είναι πολύ. Πρέπει να είναι πολύ χρήσιμο στην πολιτική του να μπορεί να το κάνει.
1: Τι έγινε, Στέλιο. Τι έγινε.
2: Είπαμε όχι, στις σημειώσεις το καταδικάσαμε, τώρα αυτό τι είπε
1: Εντάξει, θα τα πούμε μετά γιατί είμαι στον άρα τώρα. Μιλάμε, μας ακούει για Γιάννη Τόπουλος ή τίποτα άλλο. Λοιπόν, καλημέρα. Να πούμε καλημέρα σε όλη την Αθήνα. Καλημέρα στη Ρέα Ελλάδα. Καλημέρα στην Ελλάδα. Καλημέρα στον πλανήτη. Καλημέρα όπου μας ακούν. Καλημέρα σε όλους. Και πρέπει να παραδεχόμαστε και τα λάθη μας. Έτσι.
0: Ποια είναι τα λάθη μας?
1: Κάνουμε και λάθη. Άνθρωποι είμαστε, παιδί μου.
0: Καλά, όλοι κάνουμε.
1: Χθες ο φίλος μου Λάβρος παρεξηγήθηκε με αυτό που είπε. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Δεν έχουν καταλάβει. Είναι δύσκολο να καταλάβουν κάποιοι την ώρα που κάνεις εκπομπή και ταυτόχρονα διαβάζεις μηνύματα, διαβάζεις το κινητό σου, σκέφτεσαι, μιλάς. Αυτά μπορεί να αδικήσει και κάποιους. Και νομίζω χθες στο σχόλιο που έκανα για τον Λάμπρο, ξέρει ποιος είναι ο Λάμπρος, αν και έχουμε 2-3 που είμαστε με το ίδιο όνομα εδώ στο Μάχη, ίσως να ακούστηκε κάτι το οποίο ήταν μεμπτό. Εντάξει. Λάθη κάνουμε όλοι. Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Δεν αυτό αναγορεύτηκα ποτέ ως Θεός, για να μην κάνω λάθη. Δεν το άρεσε του Λάμπρου. Μπορεί να έχει και δίκιο ο άνθρωπος. Νομίζω ότι έχει και δίκιο. Γιατί δεν το ολοκλήρωσε. Είναι αυτό που λέω καμιά φορά. Πετάς κάτι, ρε παιδί μου, και δεν το ολοκληρώνεις και μετά ακούγεται στρεβλά.
0: Μερικές φορές θέλω και εγώ. Μπορεί να διέκοψα κι εγώ.
1: Α, εσύ τι έκανες. Δεν έκανε σήμερα. Διάβασε το μήνυμα του Λάμπρου, του φίλου μου. Και πάνω σε αυτό εγώ, επειδή είχα δεχτεί άλλα 4 μηνύματα συγκεκριμένα, με απόψεις τελείως διαφορετικές οικουσιακές, έκανα ένα σχόλιο το οποίο ενόχλησε, εάν εν πάση περιπτώσει ο

0: αξιοπρέπεστατος, πάρα πολύ καλός. Με άφηνε να ολοκληρώσω. Δηλαδή, είναι αυτό που είσαι ο προηγουμένος. Αν δεν ολοκληρώσεις τη φράση σου ή αν δεν την τελειοποιήσεις, μπορεί να βγει και λάθος νόημα. Να δώσω ένα παράδειγμα που πιάστηκε από εκεί σε μια φάση. Λέει, μα οι νέοι δεν πάνε να ψηφίσουν, και καλά κάνουν. Αν σταματούσα εκεί, θα έλεγαν τι λες, δε Βελόπουλε. Γιατί μου λέει, μα τι λέτε. Λέω, μισό λεπτό. Όταν οι πολιτικοί απαξιώνουν τις επιλογές τους, τους πολίτες και την πολιτική, καλά κάνουν και δεν πάνε να ψηφίσουν. Γιατί δεν τους πιστεύουν. Το πέτυχα και ήταν σχέδιο αυτό. Αυτό είπα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι αυτό που κάνουν τα όρξ του Βαρυπινίτη, που είπα σε μια φάση, ξέρεις, για τη Μακεδονία κάτι, και το κόβουν και το κάνουν όπως θέλουν. Δεν πάει έτσι, παιδιά. Δεν πάμε πουθενά. Παιδιά, δεν πάμε πουθενά έτσι. Και θέλει και προσοχή στο διαδίκτυο. Πάρα πολύ προσοχή. Δηλαδή, διαβάζω από χθες μια δήλωση, την οποία έκανε ο πρώην πρόεδρος, ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Στεφανόπουλος. Δεν θέλω να είμαι με το Μητσοτάκη όταν θα έχει πουλήσει και την Ακρόπολη με το ζημίο του. Παίζει αυτή η δήλωση. Η δήλωση αυτή δεν λέχτηκε ποτέ. Δεν υπάρχει. Και από χθες, επειδή είχαμε το νομοσχέδιο του ξεπουλήματος της κληρονομιάς μας, όλοι παίζουν τη δήλωση αυτή. Η αναπαραγωγή μιας ψευδούς ειδήσεως. Το ότι μπορεί να το είπε, γιατί ο Κωστής Στεφανόπουλος ήταν κόσμο για την πολιτική, μια φορά τα έλεγε και με τον Μπαλτζόη αυτό το στρατηγό, έλεγα ότι πραγματικά ήταν μια εξαιρετική μορφή. Μετά μικρά του λάθη και αυτός, αλλά ήταν εξαιρετική μορφή. Τίμιος, έντιμος πολιτικός ο Στεφανόπουλος. Στο λέω εντιμότατος.
1: Δεν το έχω ζήσει, λέει, ήμουν μικρός δηλαδή.
0: Εντιμότατος σου λέω, εντιμότατος. Δεν ήταν έντιμος, ακέραιος χαρακτήρας και ήξερε, μίλησε πολύ καλά την ελληνική γλώσσα και όλα αυτά. Και ξαναλέω ότι τέτοιοι άνθρωποι λείπουν σήμερα. Λείπουν.
1: Δεν επιδοκιμάστηκε στην κάλπη πάντως. Και το κόμμα.
0: Καλά, εδώ το δίκαιο Αριστίδη εξουσιάζει σαν μια φίλη. Ναι. Αυτοί είμαστε, δεν είμαστε διαφορετικοί. Το ίδιο πράγμα είμαστε, ρε παιδιά. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Δεν έχει αλλάξει ο Έλληνας. Δεν έχει αλλάξει ο Έλληνας. Και η διαφορά ενός ανθρώπου που ξέρει και που δεν ξέρει φαίνεται. Δηλαδή, ο Νυφλής μου έθεσε και ο Σαρτζετάκης μου λένε. Με το Σαρτζετάκη υπήρχε ένα θέμα με την Αυστραλία, παιδιά, με κάτι οικοσκευές. Εξαιρετικός ο άνθρωπος, αλλά. Το θυμάσαι? Ούτε αυτό θυμάστε.
1: Το θέμα με όχι.
0: Ναι. Πάσε τους. Πάμε παρακάτω. Δεν θέλω. Παιδιά, αφήστε το. Για τον Κωστή Στεφανόπουλο έχω άποψη προσωπική. Τον εκτιμούσα απεριόριστα. Τον εκτιμώ απεριόριστα. Και επειδή με ρωτάει ένας τύπος ολόκληρο μήνυμα, θα έρθεις να κάνεις εκπομπές. Ναι, θα ξανάρθω, ρε παιδιά. Δεν χάνομαι εγώ. Εδώ είμαι. Θα κάνω εκπομπές. Θα κάνουμε εκπομπές. Δεν φεύγουμε από εδώ. Θα είμαστε εδώ. Και αυτό που θέλω, βάλε λίγο μουσική. Το τραγουδάκι μας θέλω. Μη μου αλλάζετε μουσική. Σας λέω, μην πιστεύετε το διαδίκτυο. Μην πιστεύετε τα τρολ. Θέλει προσοχή, δίηλυση και διήθηση. Βγαίνουν ειδήσεις οι οποίες είναι ανύπαρκτες. Και αναπαράγονται. Με συνέπεια, όταν πας να πεις την αλήθεια μετά, φαίνεσαι ότι είσαι και εσύ ανύπαρκτος και βλάξεις. Και να πω το εξής. Το μόνο πράγμα που δεν παλεύεται είναι η ανοησία. Έλα, βάλε λίγο.

0: Αλλά σήμερα το πρωί στον Νυφλή, στο Open, είπα πράγματα πραγματικά που έπρεπε να τα πω. Δηλαδή για τους μικρομεσαίους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, προτάσεις συγκεκριμένες έτσι. Για το flat tax, πώς γίνεται, πώς δεν γίνεται, για τα έργα, τα δημόσια. Αύριο στη Βουλή έχω να πω. Όχι, όχι, όχι.
1: Για το ΟΑΚ.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Και τα δεις. Έξι.
0: Δεν είναι μόνο. Και άλλα δεν είναι μόνο αυτά. Όταν μόνο αυτά, μια χαρά θα είμαστε, Δημήτρη. Δεν είναι μόνο αυτά. Όταν από το Ταμείο Ανάκαμψης παίρνει λεφτά ο Μητσοτάκης και τα δίνει για να γίνει καζίνο. Καζίνο, ρε εσύ.
1: Μεγάλη ανάπτυξη το καζίνο.
0: Ρε παιδιά, καζίνο, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Είναι ανάπτυξη το καζίνο. Ρε πλάκα μιλάμε και κάνουμε τώρα μεταξύ μας. Κοϊδεύουν τον κόσμο και ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που τον πιστεύουν. Όταν πάει και θέτει βέτο για τον Προκοπίου, για το πετρέλαιο από τη Ρωσία, το γνωστό Προκοπίου, που πάει κόντρα βέβαια στο Λάτσι. Έτσι να ξέρεις. Τα σπάσανε τώρα μαζί στην αρχή, τα σπάσανε στην πορεία. Ναι. Τώρα γίνεται δύο καρχαρίες μεταξύ τους να τα βρουν.
1: Πάντως εμένα μου προκάλεσε το ενδιαφέρον και τόσα δημοσιεύματα από το εξωτερικό και τα λοιπά. Ασχοληθήκανε τεταμένα.
0: Μόνο εγώ το είδα. Είδες κανέναν να το λέει αυτό. Κανέναν.

0: Τρουλάκι, κανένα Τσίπρα, καμία. Και εκτός τα υπόλοιπα κόμματα. Τα λέει κανένα. Φοβούνται του εφοπλιστέ, ρε. Του φοβούνται, του τρέμουν. Τρέμουν του εφοπλιστέ, γιατί πολλοί από αυτού τα παίρνουν κιόλα, έτσι.
1: Γίνονται τέτοια πράγματα.
0: Όχι, παιδί μου, δεν, όχι, δεν γίνονται αυτά. Αυτά δεν γίνονται.
1: Καζίνο αυτά... πιο χρηματοδότητα αυτό που θα ανοίξει στο Μαρούσι.
0: Στα βόρεια, στα βόρεια. Στα
1: βόρεια. Στο Μαρούσι.
0: Ενώ υπήρχε νόμο ότι από το αστικό κέντρο τουλάχιστον 15 χιλιόμετρα μακριά να υπάρχει καζίνο. Άλλαξαν τον νόμο και πάνε από το κέντρο του Δήμου. Ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει, παιδιά. Μιλάμε για κανονικούς απατεώνες. Σας κυβερνάνε απατεώνες. Δηλαδή ο Προκοπίου να φέρνει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Ωραία. Μπράβο. Ο καημένος που κάνει ένα θερμοκήπιο και πουλάει λαχανικά ντοματούλα να μην τα στέλνει στη Ρωσία. Ο Γκουναράς, ο Δερματάς από την Καστοριά να μην τα στέλνουμε. Δηλαδή. Πόση δολοφονία ακόμα εγκεφαλική μπορεί να πάθει ο Έλληνας και πλήση εγκεφάλου.
1: Με να βάζει αυτό που λέγεται για την Ισπανία.
0: Α, για τα ελικόπτερα.
1: Ναι, δεν το ήξερα αυτό.
0: Τα καμόφ, έτσι λέγονται.
1: Ναι,
0: δηλαδή, για να καταλάβετε ότι σαν το Μητσοτάκι είναι όλοι οι Ευρωπαίοι. Η Ισπανία κεγόταν και καίγεται επί 10 μέρες ή 11 μέρες μαζί με την Γαλλία. Έτσι. Οι Ισπανοί έχουν πάρει 12 ελικόπτερα πυροσβεστικά από τη Ρωσία. Λόγω ελλείψεως ανταλλακτικών δεν πετάνε. Αλλά η έλλειψη ανταλλακτικών δεν είναι γιατί δεν έχει η Ρωσία. Είναι γιατί δεν παίρνει η Ισπανία. Επειδή έχει βάλει κυρώσεις, λέει δεν παίρνει ανταλλακτικά. Είναι ικανοί να κάψουν τους πολίτες τους, να κάψουν την Ελλάδα, την Ισπανία, την Γαλλία, αρκεί να μην πάρουμε από τον Πούτιν τα ανταλλακτικά. Ρε, πρόκειται περί ηλίθιων, σας λέω. Είναι κανονικοί ηλίθιοι. Όταν λέμε ηλίθιοι, ηλίθιοι άνθρωποι, δολοφόνοι. Δολοφόνοι. Και τι γίνεται τώρα. Μια εταιρεία σούπερ μάρκετ. Που την είχε ένας με 51% Ρώσος, ο Γκρίπαφ, πώς λέγεται. Στράιτερ, πώς λέγεται. Μέτε, λέγεται. Πώς λέγεται.
1: Γερμανικό.
0: Τέρε, Μέτε. Ρώσος είναι ο πολίτης, ο ιδιοκτήτης. Το 50% έχει Ρώσος. Έχει κάποια καταστήματα στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως. Που παίρνει μόνο από Έλληνες παραγωγούς τα προϊόντα. Όχι από πολυεθνικές, από Έλληνες παραγωγούς. Επειδή είναι Ρωσικοί, την κλείνουνε. Και μένουν 200 εργαζόμενοι στον δρόμο. Μέρε, μπράβο ρε Θανάση.
1: Ναι, ναι.
0: Μέρε. Την κλείνουν επειδή είναι, λέει, Ρωσική, Ρώσος άλλος. Ρε είστε ηλίθιοι. Δίνει δουλειά σε Έλληνες. Παίρνει από παραγωγούς προϊόντα και κλείνεται την εταιρεία. Αλλά Προκοπίου να φέρνει το πετρέλαιο. Ρε που μπλέξαμε, ρε παιδιά. Με δολοφόνους κανονικούς. Το άλλο. Ο Λιγνίτης ο ελληνικός δεν είναι καλός, λέει. Δεν μας αρέσει ο Λιγνίτης. Κλείσαμε τα λιγνητορυχεία. Και πάνε τον Λιγνίτη, τον πουλάνε τζάμπα στους Σκοπιανούς. Και οι Σκοπιανοί μας στέλνουν ρεύμα πανάκριβο και το πληρώνουμε. Ποια χώρα μιλάτε, για ποιους μιλάμε, έχετε καταλάβει.
1: Πήγανε χτες και ανακοινώσανε στη Δυτική Μακεδονία, λέει, επενδύσεις μεγάλες.
0: Τι επενδύσεις, ρε, έχει τελειώσει η Δυτική
1: Μακεδονία. Αυτό λέω μετά, περιμένα να πεθάνει.
0: Δεν υπάρχει, μιλάμε. Η Αχλάδα, ειδικά η περιοχή εκεί που είναι ευλογημένη η περιοχή, κάθε πάνω σε ένα τεράστιο κοίτασμα λιγνίτου, αξίας 50-60 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μόνο η Αχλάδα. Τα φορτηγά δουλεύουν κάθε μέρα, βράδυ, νύχτα, μέρα, βράδυ, νύχτα, μέρα και φεύγουν του Μιλτιλίνου και πηγαίνουν στα Σκόπια. Το λιγνίτι. Και εκεί στέλνουν το ρεύμα στην Ελλάδα και το πληρώνουμε και πανάκριβα εμείς οι ιδιώτες. Δηλαδή δεν είναι, δεν κατάλαβα τι μας έχει κάνει αυτός ο παλιοπούτιν, ρε παιδιά. Τι μας έχει κάνει ο άνθρωπος. Τι μας έχει κάνει, ρε, και το πολεμάμε. Και είναι και εναντίον της τσέπης μας. Δεν το πολεμάμε. Αλλά όταν υπάρχουν άνθρωποι που πάνε και ψηφίζουν γελίους και ανόητους, υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα κόμμα. Ακούστε τώρα. Γιατί δεν σε αρέσει το AI εσένα. Είσαι εναντίον της, είσαι αυτής. Βάζω στους συνεργάτες μου, λέω, ψάξτε τα προγράμματα των κομμάτων. Ψάχνουν μια εβδομάδα. Δεν υπάρχει κανένα κόμμα που να έχει πρόγραμμα, παιδιά. Όχι κοστολογημένο. Πρόγραμμα, παιδί μου, δεν έχει τίποτα. 10 σελίδες ο ένας, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Εδώ ο Τσίπρας. Έβγαλε ανακοίνωση, έκανε βίντεο για τα φανς και τους πληστηριασμούς και ο νόμος των ηλεκτρονικών πληστηριασμών ήταν του Τσίπρα. Δηλαδή μιλάμε για ο δολοφόνος που σε δολοφονεί έρχεται μετά και σου λέει έλα να σε αναστήσω. Και τι κάνει, βάζει τη λεπενιώτη δεξί του χέρι που η λεπενιώτη πέρα από το ρόλο το βρώμικο που είχε εναντίον της Χρυσής Αυγής. Εγώ είμαι ευθέως, έτσι, γιατί είναι άδικη η ιστορία αυτή. Πέρα του γεγονός ότι με το συνεργάτη, το βαρυπινί, το συνεργάτη του Μητσοτάκη, δεν θέλω κουβέντα μαζί του. Γιατί αυτός όποτε έχουν εκλογές βγαίνει και βρίζει εμένα και την ελληνική λύση. Ας τα αφήσουμε αυτό, όπως και όλοι οι υπόλοιποι βέβαια. Όλοι εμάς βρίζουν. Αλλά αυτή η Λεπενιώτη λοιπόν, όταν έγινε η ψηφοφορία στον Άριο Πάγου για τα φαντς, ψήφισε υπέρ το φαντς. Δεν έχει ψηφοφορία.
1: Ναι, ναι. Που την καθαρογράψανε σε χρόνο.
0: Υπέρ το φάλτ ψήφισε αυτή. Και ο Βενιζελέας, ο άνθρωπος, ο απίστευτος, που το ξέρω προσωπικά.
1: Μειοψήφισε.
0: Πάλεψε μόνος του, μειοψήφισε. Δηλαδή, τι να συζητάω τώρα, τι να λέω, ρε παιδιά. Και για να δείτε την κατάντια των κομμάτων, διαβάζω πρόγραμμα. Έτσι. Των σοφών. Ναι, αυτών. Με τους πληστηριασμούς που παίρνουν σπίτια από τους πληστηριασμούς. Λοιπόν, διαφάνεια και λογοδοσία. Έλεγχος όλων των δημοσίων συμβάσεων, διαφάνεια στη λειτουργία του κράτους και των τραπεζών, καταπολέμηση διαφθοράς και της διαπλοκής, λογοδοσία όλων απέναντι στους πολίτες. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Πάρ' το. Δηλαδή, τι να συζητάω. Τι κουβέντα να κάνω με δάφτους, τους της χάρπας τους. Μιλάμε για τη χάρπας τους. Αλλά αυτούς τους τη χάρπας τους κάποιοι ψηφίζουν. Κάποιοι άλλοι τη χάρπαστοι, οι οποίοι είναι σαν τους γυρίνους. Ξέρεις ποιοι είναι οι γυρίνοι. Τι είναι οι γυρίνοι, ρε. Ψαράκια. Τι ψαράκια, ρε κακομοίρη. Στο χωριό σου δεν έχεις βατράκια εσύ. Πριν γίνει ρε βάτραχο, ρε γίνει νοστά ρε, άμα τρελάγια εντόπουλα από πόλη, άμα είσαι από πόλη παιδί μου, άμα είσαι πρωτεβουσιάνος, πού να ξέρεις από γυρίνους.
1: Από το Αίγιο είναι πια.
0: Ε?
1: Το Αίγιο είναι.
0: Δεν έχει γυρίνους στο Αίγιο. Έτσι. Δεν έχετε γυρίνους. Ψάρια έχετε όμως, ωραίο ψαράκι. Α, όλα και όλα το Αίγιο, να ζήσει το Αίγιο. Να ο φίλος μου ηλεκτρολόγος, ο καλύτερος ηλεκτρολόγος της Ελλάδος, Κώστας. Ε?
1: Ο Κώστας είναι ο καλύτερος ηλεκτρολόγος της Ελλάδος. Ωραία. Ε. Να το έχουμε υπόψη. Έχει στείλει και πολλοί κόσμος μηνύματα να διαβάσουμε κανένα.
0: Ο ηλεκτρολόγος ο φίλος μου είναι αυτός. Ο καλύτερος ηλεκτρολόγος της Ελλάδος. Αν θέλετε ηλεκτρολόγο, Κώστας. Τέλος. Παιδιά, στο λέω. Εγγυώμαι. 6943-63-54-51. Εδώ είμαι θα.
1: Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στέλνει ο Κώστας από το μοναστηράκι της Δράμας. Ο Σάβας από την Πετρούπολη. Ζούμε στη χώρα, λέει, που ο αγιογράφητος Τσίπρας κράζει τον ανορθόγραφο Κούλι. Η άλλη παίρνει σπίτι σε πληστηριασμό και κάνει εκδήλωση. Τα φάντη, οι αγρότες πιστεύουν ανθρώπους που είναι συστηματικοί ψεύτες. Ο Ανδρουλάκης χασκογέλαγε με το Μητσοτάκη στην εκδήλωση ενώ τον παρακολουθούσε. Τι ανάποδος κόσμος.
0: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ πηγαίνουν και στηρίζουν τον Ανεστίδη, ο οποίος Ανεστίδης άρχισε να βγει και μετά από κάμψα και ξυρισμένος τώρα. Μέχρι προχθές που δεν ήταν υποψήφιος, ήταν κατέβη με τον Σαμαρά. Έβγαινε μετά που κάξιριστος κακομύρης, με δημεύσαν τις περιουσίες. Αυτός ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, μου τα πήρε όλα, δεν θα ξαναδεί την ψήφου μου. Έτσι έλεγε. Ναι, γιατί έχει το αξάνξε στο Μάλγαρα Χαλάστρα. Οι οποίοι είναι εξαιρετικοί άνθρωποι στην περιοχή. Έτσι. Μάλγαρα Χαλάστρα είναι εξαιρετικοί άνθρωποι. Αλλά κάτι τέτοιοι ψευτοσυνδικαλιστές ή κομματοσυνδικαλιστές χαλάνε την πιάτσα. Έκλαιγε τώρα ξαφνικά που ανακοίνωσε, κατέβει υποψήφιος, με ωραίο που καμισάκι βγαίνει, ξυρισμένος, ωραίος, ένιος, φράπα κιόλας. Και... αλλά θα κατέβει με αυτόν που με τον νόμο το δικό του, του Σαμαρά δηλαδή, τον βάλα πήγαν να τον βάλουν φυλακή. Ο Ανεστίδης θα κατέβει με αυτόν τον οποίο έβριζε ότι θα έπαινε φυλακή παραλίγο με τους τραπεζικούς λογαριασμούς του. Ο Σαμαράς τον έκανε τον νόμο. Τι να συζητάμε, ρε παιδιά. Τι να πω, βρε παιδιά μου, τι να πω.
1: Λοιπόν, ο Φάνης στέλνει, θα δει τη συνέντευξη.
0: Να τη δεις.
1: Και ρώτησε, θα ανέβει και κάπου, στα μέσα τα δικά σας.
0: Ξέρω, τα παιδιά, ο Αποστόλης, οι υπόλοιποι εκεί πέρα, κάτι κάνουν. Ο Στέφανος, ο Γιώργος, τα παιδιά εκεί, δεν ξέρω από αυτά εγώ, αλλά λογικά έχει ανέβει ήδη.
1: Ωραία, ωραία. Από το Γήθιο ο Ιωάννης στέλνει την καλημέρα.
0: Τι
1: του δυνατά και δυναμικά. Έχω πάει, ναι.
0: Εσύ έχεις πάει Γήθιο?
1: Μπορώ να πάω και φέτος.
0: Γιατί το μπλε. Μόνο στο Αγίο πας, δεν πας στο Γήθιο. Να πας και στο Γήθιο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και αν πας και στο Λιμένι και στο Γερολιμένα, Ήτυλο πάνω. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Ωραία μέρη. Λοιπόν, ο Σταύρος το είπαμε, τσίτα έξω από το Λυκαβιτό, από το σπίτι. Βελόπλος η φωνή του λαού, λέει ο Ανδρέας από την Ηλιούπολη. Καλημερίζει ο Γιάννης. Έχω μία πρόταση, λέει, να κάνω. Να βγει ο καθένας από αυτούς που ψηφίζουν Νούδου, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, να μας πει ένα θέμα από το πρόγραμμά τους, να το συγκρίνουμε με τις ελληνικές λύσεις. Το πρόβλημα είναι ότι οι Έλληνες δεν μπαίνουν στον κόπο να διαβάσουν το πρόγραμμα όμως.
0: Υπάρχει ένα ωραίο πρόγραμμα. Ένα ωραίο τραγούδι αυτό του φίλου του Σπασίκλας Live. Σπασίκλας Live. Να μπαίνετε να τον ακούτε, παιδιά, είναι ωραίος. Μ' αρέσει η φάτσα του. Πες μου τι ψηφίζεις, κάπως έτσι λέγεται. Το έχεις ακούσει αυτό? Καλά να κάνει το πλευκό, να τα λέω. Ναι, βάλ το λίγο να τα ακούσει εδώ ο φίλος μου για να καταλάβει. Δηλαδή, τους βλέπω, βρίζουν. Τους ρωτάς τι ψηφίζεις και τους σου λέει, είναι προσωπικά δεδομένα. Γιατί άμα μην τι ψηφίζεις, θα πες και κάτω από τα γέλια, όχι τίποτα άλλο. Πάμε, για βάλ το.
2: Τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω. Δεν σταματάω.
0: Μακεδονία. Μακεδονία, έχεις ακουστεί, έτσι ξεκινάει. Βάλε.

0: Φασίγκλας live. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί ρε εσύ. Γιατί είναι αυτό που λέω συνεχώς. Ρε παιδιά, ανεβάζω ένα βίντεο για τον flat tax. Για το 13ο, 14ο μισθό. Κάντε σχόλια επ' αυτού. Τι κάθεστε από κάτω. Και λέτε ένα σωρό ανοησίες. Κάθε καμιά φορά και γελάω. Δεν έχετε καταλάβει ότι γελάω κιόλας έτσι. Ρίχνω πολύ γέλιο. Γιατί εκεί καταλαβαίνεις την ποιότητα των ψηφοφόρων. Βλέπεις τι σημαίνει ελληνική λύση με συγκρότηση, με ευγένεια οι περισσότεροι από εμάς. Έτσι, μιλάμε, συζητάμε. Οι άλλοι.
1: Μερικές φορές υπερβολική έβλεπα τον καημένο τον Μπούμπα, δεν τον άφηνε εις δούκου να σταυρώσει κουβέντα. Τσαντίστηκα.
0: Άκουα Γιαννιντόπουλε, τον Μπούμπα τον έχεις που έλεγες εις δούκου. Με διακόπτετε. Βάλε ομάδα, πώς λένε τα παιμίδια, ομάδα παιμίδια, πώς λένε αυτή. Το έχεις εσύ, περίμενε. Έχει πολύ γέλιο. Πάρα πολύ γέλιο. Παιδιά, δεν υπάρχει. Έβλεπα χθες τον Μπούμπα, έχει αυτό το αξάντο σεραϊκό, γιατί είναι και βλάχος στην καταγωγή, δεν είναι βλάχος από τα γρεβενά. Λοιπόν, τα έλεγε τόσο ωραία. Τι θες εσύ, κάνεις νοήματα, σε βλέπω εγώ τώρα. Παιδιά, δεν μας αφήνουν να ολοκληρώσουμε. Τι θέλει τώρα αυτός. Μήνε, άστο, δεν πειράζει. Τι, κοιτάξτε τώρα, ήρθαν εδώ, ήρθε πάνω το κεφάλι μου από Αγιεργίου, ήρθε ο Γιαννιτόπουλος, αφήστε με στη σιγιά μου. Εκεί, σου δείχνει εδώ. Αυτό εδώ.
2: Ναι. Το
0: ενεργοποιήσεις. Ενεργοποιήσεις το. Είχε μεγάλη πλάκα πραγματικά. Φαινόταν ότι δεν τον αφαινόταν να μιλήσει. Αγανάκτησε και η Χατζηγεωργίου στο όπεν και λες, παρακαλούμε κύριε Σδούκου, αφήστε να μιλήσει το άνθρωπο. Για βάλτε το.
3: Κάτσε εδώ, δεν πρόκειται για σκάνδαλο, κύριε Σδούκου, είναι σκανδαλάρα. Είστε η κυβέρνηση των σκανδάλων.
4: Λίγο να τον ακούσουμε, λίγο να τον
3: αποθετηθεί. Δεν με αφήνει. Δεν με αφήνει ασκημένα για να μην ακουστούν τα σκάνδαλα τη κυβέρνηση.
5: Συνηθισμένα πράγματα.
3: Εδώ μιλάτε για σκανδαλάρα. Πριν από 7 χρόνια. Τα φωνάζω κι εγώ. Με διακόπτετε.
6: Τα ποσά είναι ευρωπαϊκή.
0: Αυτό το παιχνίδι το κάνουν έτσι κι αλλιώς. Και βλέπεις, Ελλάς, το με άρχισε Ελλάς. Βγαίνει μια εκεί, το με άρχισε. Τι το με άρχισε, δηλαδή, κόμμα δεν έχετε. Κόμμα. Έχετε έναν πρόεδρο που αν τον πείτε ποιος ήταν ο Αριστοτέλης, δεν ξέρει τι είναι. Και έβγαλε πρόγραμμα Αριστοτέλης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ξέρεις τώρα.
1: Αυτό... Πήγανε δημαρχαίοι όμως, μαζευτήκανε κατά δημαρχαίοι από δηλαδή, δεν κάτι περιφέρει. Ναι. Ο Δούκας είναι δικός του, δεν πήγε ο Δούκας.
0: Τι είναι ο Δούκας.
1: Δεν είναι στο Πασόκ.
0: Ο Δούκας χτυπάει τον Ανδρουλάκη για να τον διώξει να πάει στη θέση του αυτός. Και πάει και με τον Τσίπρα. Πάει με ποιο θες, δεν έχει πρόβλημα. Είναι σαν το μεταλλαγμένο προϊόν. Έτσι. Σαν αυτά που βρήκανε.
1: Σαλμονέλες.
0: Σαλμονέλες του συστήματος. Του συστήματος εννοώ. Έτσι. Ήταν ο άλλος από την Κρήτη Αρναουτάκης, γνωστή ιστορία Πασόκο Σιριζέος. Ήταν ο Κουρέτας Πασόκο Σιριζέος, δηλαδή ψευτοαριστεροί οι περισσότεροι. Αυτοί πήγαν εκεί, θα πάει. Αν κάνει ο Μητσοτάκης, θα πάνε οι άλλοι. Ενώ αυτή είναι η περιφερειάρχη όλων των Ελλήνων. Αυτή όμως είναι η δεξιά, αριστερή, κεντρό, ό,τι να είναι. Δεν πάει πουθενά η χώρα, σας λέω. Δεν πάει πουθενά η χώρα.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα με την τοπική αυτοδιοίκηση πάντως και το πώς έχει κομματικοποιηθεί.
0: Και έχουν διαβρώσει τα πάντα. Και ασχολούνται όλοι με την Κωνσταντοπούλου και τον Κυριαζίδη που τη είπε: πάνε να κάνει καλά παιδί και τα βγαίνουν τώρα φεμινίστριες και αυτά και δεν τη είπε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα, ρε παιδιά. Γελίο αυτό που είπε ο Κυριαζίδης. Γελίο που το επανέλαβε. Γελίο που το λέει. Αλλά δεν είναι δυνατόν από τη μία να λέμε θέλουμε ισότητα και ισοτιμία και από την άλλη να επικαλούμε συνεχώς είμαστε γυναίκες. Έχω δίκιο, κύριε.
1: Απόλυτο. Εγώ εκεί πέρα είμαι.
0: Τι δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτό χτες εργαλειοποιήθηκε προκειμένου να αναδειχθεί και ο Κυριαζίδης γιατί έχει σοβαρά προβλήματα από ό,τι μαθαίνω. Και έγινε ενδεχομένως ψηλοεπίτηδες.
0: Άλλαξαν ατζέντα, βρε γόρι μου. Δεν πεινάει ο Έλληνας διακοπές, δεν μπορεί να πάει. Ακρίβεια, σαλμονέλα τρώει. Διάρειες έχει. Τον πα στα νοσοκομεία και αυτοί ασχολούνται με τον Κωνσταντοπούλου και τον Κυριαζίδη τώρα. Τυχαία είναι όλα αυτά. Έτσι νομίζετε. Αν το καταλαβαίνετε, το καταλαβαίνετε. Αν το καταλαβαίνετε, δεν το καταλαβαίνετε.
1: Έχει κάνει, λέει, στέλνει μήνυμα ο φίλος εδώ πέρα, ο Στέφανος. Το Μαξίμου έχει ένα σχέδιο στο οποίο έχει καταφέρει μόνο το 5 με 10% του λαού να παρακολουθεί Βουλή. Εμένα και μεγάλο μου φαίνεται αυτό που λέει να παρακολουθεί.
0: Πολλά λες, πολλά λες. Άμα ήταν 10%.
1: Αλλά την άποψη, λέει, την έχουν όλοι.
0: Όλοι έχουν άποψη στην Ελλάδα. Όλοι έχουν άποψη, παιδιά. Διαβάζουν κάτι και το θεωρούν ότι έτσι είναι, ρε παιδί μου. Βγαίνει ο κάθε γραφικό. Πώ βλέπω κάτι φυσιογνωμίζε, παιδιά. Εντάξει, δεν λέω ότι η δικιά μου φάση είναι καλύτερη. Προς Θεού. Και εγώ μια μέτρια φάτσα έχω, φυσιογνωμία. Αλλά βγαίνουν με ένα ύφος επιθετικό. Ότι τα ξέρουν όλα και είναι εκείνο και είναι τ' άλλο και έκανε εκείνο και έκανε στο άλλο, ίσως στο Πασόκ, στη Νέα Δημοκρατία. Να ξέρω το Πασόκ, έφυγα τα 22 μου. Από το Πασόκ έφυγα στα 22.
1: Όλοι κάπου ξεκινάνε.
0: Έφυγα από το 22 σου, από 22 χρονών. Την κοπάνησα. Αντί να συζητάμε τώρα. Κατέβηκες με τη Νέα Δημοκρατία. Ουδέποτε. Αρνήθηκα να κατέβω με τη Νέα Δημοκρατία. Με τον Σαμαρά. Σαμαρά, σου πάω όχι. Τι να συζητάω τώρα. Παλεύουμε, αλλά αξίζει τον κόπο για τον Έλληνα, ρε παιδιά. Αξίζει, όχι για τον Έλληνα. Για τον Έλληνα να παλέψεις. Για αυτό που αγωνίζεται. Και αξίζει να λες, ρε παιδί μου, ναι, εκεί έκανα κάτι σωστό. Ναι, εκεί έκανα κάτι λάθος. Δεν είπα ότι είμαι ο αλάθαστος. Ουδέποτε το είπα αυτό. Και λάθη θα κάνω. Και θα επιχείρησω να τη διορθώσω. Έτσι. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα. Την ακεραιότητά μου, την εντιμότητά μου, δεν τη διαπραγματεύομαι με κανέναν. Που έμενε με τον μπαμπά του και τη μαμά του και μέχρι να γίνει βουλευτής έβγαζε 700 ευρώ το χρόνο. Και το έπαιζε και πατριώτης και εξοργό φουσκωτάκια και λες και θα πάνε να πολεμήσουν. Που αν τους πεις να πάνε να πολεμήσουν, την κάνουν τρέχοντας. Στο λέω αυθέως. Αυτοί που λένε πολεμάμε, είναι οι πρώτοι που την κουμπάνε, να ξέρεις. Η πρώτη που... σκυλή που γαυγίζει δεν δαγκώνει. Δεν είναι οι λαϊκές παροιμίες, είναι σοφότατες.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Σοφότατες. Γιατί δεν είναι τα μπράτσα η δύναμη του πνεύματος και η αγάπη και η φιλοπατρία. Είναι η καλλιέργεια της ψυχής. Αν δεν καλλιεργείς την ψυχή σου φιλοπατριωτικά και δεν ξέρεις τι σημαίνει η Ελλάδα και για ποιο λόγο αγωνίζεσαι, επειδή είσαι μπρατσωμένος και είσαι μπράτσα, δεν σήμερα πολεμήσεις κιόλας.
1: Άσε, σίγουρα δεν είναι μπράτσα.
0: Άσε που το αναβολικό πάει σφαίρα. Εντάξει, άσε το.
1: Καλημέρα, στέλνει ο Βασίλης. Ακριβώς στις 12 στο εργοτάξιο στο Βοτανικό σβήνουν τα μηχανήματα. Όταν μπαίνει τραγούδι, ακούγεται σε όλο το εργοτάξιο. Δυστυχώς όμως οι εργάτες είναι Αλβανοί και Αιγύπτιοι. Το ακούω και κλαίω, μην το κόβετε ποτέ.
0: Δεν πειράζει, ρε, δεν πειράζει, είπαμε. Οι Αλβανοί που θέλουν να είναι Ιλυριοί είναι ξαδέρφια μας. Γιατί οι Ιλυριοί είναι πελαγικό φύλο. Ας το καταλάβουν. Ο Ράμα είναι ο Γενίτσαρος. Αυτός είναι η δούλα της αφέντρας του Ερντογάν. Είναι δούλα ο Ράμα. Λοιπόν, αφέντρα είναι Ερντογάν, τι κάνουμε τώρα. Αφέντης.
1: Καλησπέρα και από μένα, λέει πρόεδρε. Κάνουμε κάτι γλέντια εδώ στην Ορφέως Τρικούβερτα. Το είπατε, λέει ο Γιώργος. Εσείς τα είπατε το πρωί, λέει. Η κυρία τα κατάλαβε. Το λέω αυτό γιατί της λέγατε τα 6 δίσκια και σας έκανε ερώτηση που θα τα βρείτε. Γέλαγα, λέει, μόνος μου.
0: Ο Άκης έστειλε ένα τραγούδι.
1: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, είναι πραγματικά αναπόρροι κανείς. Τους λες, 6 δις είναι μόνο από τις εργολαβίες. 19,5 δις δόθηκαν σε 10 ανθρώπους απευθείας αναθέσεις για να κάνουν καζίνο και δεν ξέρω τι άλλο. Τι λες τα νούμερα. Πού θα βρείτε τα λεφτά, λέει. Τι που δεν τα βραβού, 6 δις είναι μόνο ο αέρας που δώσαμε κοπανιστός για τον ΒΟΑΚ, για τα διάφορα καστέλη, το αεροδρόμιο Καστελίου. Δίνουμε και μπόνους, λέει, επισπεύσεως. Ακού τώρα. Κάνουν καθυστέρηση επίτηδες στα υπουργεία, δίνουν λεφτά, αποζημιώνουν τον εργολάβο χωρίς να κάνει τίποτα εργολάβος. Και αν λέει κάνεις πιο γρήγορα το έργο, ένα μήνα νωρίτερα, θα πάρεις και παραπάνω 10 εκατομμύρια. Ωραίες δουλίτσες. Ωραίες δουλίτσες. Τα αποκαλύπτω, τους τα λέω, φωνάζω. Έχετε δει κανένα άλλο κόμμα τα λέει? Έχετε ακόμα και αυτούς τους ψευτονταΐδες που ψηφίζουν μερικοί, που δεν καταλαβαίνουν τον ρόλο που παίζουν? Έχετε ακούσει κάτι συγκεκριμένο? Δεν θα ακούσετε ποτέ. Ούτε Ανδρουλάκηδες, ούτε Τσίπρες. Κοίτα τι είπα το πρωί. Για μένα αντίπαλοι μου είναι ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Τέλος. Ας φύγει ο Μητσοτάκης και ο Θεός είναι εδώ.
1: Σας έκανε στο τέλος και μια πονηρίουτσικη αυτή. Τι με την ειδικού σκοπού.
0: Το είπα κατευθείαν.
1: Γιατί παρέπεμπε αυτός αυτό που είχε πει.
0: Παγίδα ήταν. Παγίδα ήταν η ερώτηση, αλλά το απάντησα μια χαρά. Άμα είναι να δημεύσω εγώ περιουσίες υπουργών όλων από το 2004 μέχρι σήμερα, γραμματέων και τα λοιπά, και τους βάλω και φυλακούλα, δώστε μου τη δυνατότητα να κυβερνήσω. Αλλιώς, αφήστε με στη ησυχία μου.
1: Ο Χρήστος λέει: το μπούμπα το σταματάνε τη Δούκου πρόσφορο έδαφος να μιλάει πάνω στον άλλον. Καθαρές κουβέντες, λέει. Καθαρές. Γιατί δεν κλείνουν, λέει, και τα Λίτλ, μόνο τα βάζουν, λέει, με το Ρώσο, ο Νίκος από το Ηράκλειο.
0: Γιατί ο Ρώσος είναι Ρώσος. Τι θα κάνουμε τώρα. Είναι κακό παιδί ο Ρώσος. Είναι κακή η Ρώση για το Μητσοτάκι. Είναι κακά παιδιά. Βέβαια. Ναι. Αλλά οι εφοπλιστές να παίρνουν το πετρέλαιο από τους κακούς Ρώσους. Ωραία πράγματα.
1: Λοιπόν, ο Κώστας, οι κακές γλώσσες, λέει, της αγοράς, λέει, είναι Γλυφάδα και Δυτικά Λάτσης, Γλυφάδα και Ανατολικά Μαρτίνος Προκοπίου. Δεν ξέρω.
0: Διάβασε του Κυριάκου Παπ το μήνυμα.
1: Του Κυριάκου. Πού να τον βρω τώρα.
0: Πάνω-πάνω.
1: Πάνω-πάνω, μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχει διάφορα μηνύματα που έπρεπε να διαβάζω.
1: Ο φυλακισμένος, γιατί δεν έχει αναφερθεί στον πληστηριασμό που έκανε η άλλη, ο Κυριάκος.
0: Ναι, είναι μια ερώτηση.
1: Πονηρός.
0: Γιατί είχε αναφερθεί στη συμφωνία των Πρεσπών ο Βαρεπινίτης? Όχι. Έκανε κάτι γι' αυτό? Όχι. Αφήστε τα παιδιά. Αφήστε τα. Μην ανοίξω το στόμα μου. Τι να ασχοληθώ τώρα με παραφιάδες, παιδιά. Τι να ασχοληθώ, ρε παιδιά, με τα ζυζάνια κάτω στο χώμα. Ασχοληθώ τώρα. Αλερωθούμε κιόλας.
1: Ο Φίλιππος λέει: ελπίζω να κορυφωθεί, λέει, η επισήμανση σας στη Βουλή όσον αφορά στην απαράδεκτη φορολογία στα καύσιμα. Σχεδόν 60% σε όλο το κράτος είναι νταβατζής.
0: Ου, το είπα σήμερα. Δεν υπάρχει, παιδιά. Δεν είναι. Αυτό το νταβατζιλίκι δεν υπάρχει.
1: Και ήθελα να σας πιέσει κιόλας να πείτε ενάντια στους. Σε κανένα μαγαζά τώρα. Λέει: άμα δεν έκοψε απόδειξη, αν είναι καλό, αν το επιδοκιμάζετε.
0: Θα σου πω το εξής. Εγώ θα πω μια πραγματικότητα. Εάν τα μαγαζιά. Κάποια εξ αυτών δεν προσπαθούσαν να ισοσκελίσουν τη χασούρα από τον ταβατζιλίκι του κράτους με τη δανειοφορία, θα είχαν πρόβλημα επιβίωσης. Εγώ το βλέπω. Δηλαδή, εμένα η εταιρεία μου αυτή τη στιγμή δεν βγάζει κέρδη πλέον. Την κρατάω, πληρώνω τα πάντα, αλλά κέρδος δεν έχει. Γιατί το 60%-65% μου το παίρνει το κράτος. Με τους φόρους. Πώς θα επιβιώσει. Για πείτε μου. 6-9-43-63-54-51. Τώρα τηλεφωνήστε. Όχι, ρε. Viber.
1: Το Viber. Να δώσουμε και το τηλέφωνο.
0: Δώσε το τηλέφωνο.
1: 2-10-7-10-8000. Άμα στείλουν άλλα μηνύματα, δεν θα προλάβουμε παρακάτω.
0: Δεν πειράζει. Καλό, καλό είναι αυτό.
1: Από Αμβούργο έχετε καλημέρα. Από τον Γιώργο. Ρωτάει αν πρέπει να γίνει αλλαγή του συντάγματος.
0: Έχουμε πει. Το πρωί τα πάω στο Open. Συγκεκριμένα πράγματα πρότεινα εγώ στο Open. Και στο Σύνταγμα. Συγκεκριμένα, όχι ότι να είναι. Συγκεκριμένα. Την καλημέρα μου στους οδηγούς ταξί, στους οδηγούς των φορτηγών, τους υγιώς σκεπτόμενους, έτσι. Καλημέρα σε αυτά τα παιδιά. Στα παιδιά του μόχθου, του πόνου, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους, αυτούς που παλεύουν για να επιβιώσουν και οι σαύρες γύρω-γύρω και τα αρπετά κατατρών τη σάρκα της Ελλάδος.
1: Μου κάνανε παρατήρηση προχθές. Είναι μια κατηγορία, λέει, οδηγών που δεν τη βάζουμε. Είναι οι χειριστές. Μηχανημάτων, χωματουργικών και τα λοιπά. Θέλουν και σε αυτούς.
0: Και Κλάρκ. Και Κλάρκ.
1: Όλα τα μηχανήματα.
0: Και Κλάρκ. Βέβαια, οι χειριστές μηχανημάτων, όταν δουλεύει στην τσάπα στο TCB, αδερφέ, με το θέρευο που κάνει δεν ακούς ραδιόφωνο. Έιντε.
1: Εγώ μα θέλουν ό,τι ακούνε.
0: Δεν γίνεται να ακούσει. Εκτός αν έχει ακουστικά και ακούσει.
1: Εντάξει, βάζει. Λοιπόν, απέναντι από το γήθιο είναι και η ελιά, λέει.
0: Ποιος, τι, ποιος.
1: Απέναντι από το γήθιο είναι και η ελιά, Λακωνίας. Είμαστε και εμείς εδώ, χαιρετισμούς, ναι, και μπροστά ρε, να τα αλλάξετε όλα.
0: Είπαμε, ρε παιδιά, κοιτάξτε, εγώ για να είμαι ειλικρινής, αυτή η χώρα έχει άπειρα μέρη πανέμορφα. Μερικά είναι πρωτότυπα, δηλαδή η Μάνη είναι πρωτότυπο μέρος. Αυτή η ομορφιά, κατάλαβες, ή το άλλο, όπως λέγεται, Καρδαμίλη. Είναι πρωτότυπη ομορφιά αυτή της Μάνης. Θυμίζει λίγο Φράγκους, θυμίζει λίγο Βυζάντιο. Θυμίζει. Αλλά σαν το Πύλιο, παιδιά, για τη Βυζίτσα δεν έχει. Σας το λέω. Τέτοια ομορφιά μέσα στο πράσινο, μέσα στο πλατάνι, στο Πύλιο πάνω, είναι άλλο πράγμα. Και η θάλασσα στα 20 λεπτά σε κάτω. Τσακ! Κάνεις τον μπανάκι σου. Εγώ δεν πάω. Βουνό. Πρωτοπορία πάνω. Όχι, δεν πάω θάλασσα. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει θάλασσα. Να την αγναντεύω, μ' αρέσει. Τι είμαι, ρε ψάρι, να μ' αρέσει η θάλασσα. Θυμάσαι. Το βουνό είναι βουνό. Άλλο πράγμα. Βυζίτσα. Δεν υπάρχει, σας το λέω. Η Κένταυρη ήταν, λέει, σοφή. Ναι, η Κένταυρη. Κάτι ξέρω, ρε Στέλιο, δεν ήταν μόνο σοφή. Μην ξεχνάς ότι ο Χείρον ήταν δάσκαλος του Ενία, του Αχιλέα, του Παλαμίδη. Έτσι, δάσκαλός ήταν. Και του Έαντα. Δάσκαλοι. Δάσκαλος. Εκεί πήγανε. Πάμε στα τηλέφωνα. 2-10-7-10-8000. Πείτε μου που θα πάτε διακοπές.
1: Αν πάνε. Το 40 δεν θα πάει.
0: Εσύ θα πας, ρε.
1: Εγώ θα πάω, ναι.
0: Γιατί λοιπόν μιλάς για τους άλλους εξονομάστων.
1: Δεν μιλάω. Λέω αν θα πάνε.
0: Τα ξέρεις όλα.
1: Αν θα πάνε.
0: Νεοέλληνα. Όλα τα ξέρεις.
1: Αν θα πάνε.
0: Πείτε μου, ρε παιδιά, αν θα πάτε και πόσες μέρες διακοπές και αν έχετε χρήματα και πώς θα βγάζετε πέρα. Ας ακούσω, ρε παιδιά. Ο Ηρακλής, παιδιά, ήταν μια άλλη ιστορία, μην μπερδεύεστε. Δεν υπήρχε ένας Ηρακλής, καταρχάς. Υπήρχαν 5 Ηρακλής. Γιάννη μου, 5, όχι ένας. 5, ή 4-5 ήταν. Έχουμε τηλέφωνα, λέγε. Ρίχτω.
1: Ο κύριος Χρήστος είναι ο πρώτος στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Χρήστο.
4: Κύριε Βελόπουλο, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
4: Και την παρέα σας. Λοιπόν, δεν θέλω να πω ότι είστε απρόσιτος, γιατί πρώτη φορά μιλάω μαζί σας και χαίρομαι. Λοιπόν. Θα σας πω αντάχει βέβαια.
0: Να πω και εγώ κάτι. Μπορώ πριν να ολοκληρώσετε, γιατί το ναι, δεν μ' αρέσει πολύ, αλλά ακούστε λίγο. 20 χρόνια το κάνω αυτό. Μιλάω με τον κόσμο.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω να σας μιλήσω πολλή ώρα. Αλλά πάει στο τώρα θα περιοριστώ φυσικά. Ένας πατέρας λοιπόν έχει 90.000 δραχμές και θέλει να τα μοιράσει στα παιδιά του, έτσι. Από 30.000 το καθένα. Οι δύο δεν θέλουν. Τι θα τα κάνει τα 60, φυσικό είναι να τα δώσει εκείνο που τα θέλει, έτσι δεν είναι. Είναι φυσικό, συμφωνούμε.
0: Τώρα δεν μου κάνετε τους μύθους του ΕΣΟΠ που μου λέτε. Συνεχίστε.
4: Δεν σας λέω του μύθου του ΕΣΟΠ. Θα σας φέρω παράδειγμα παράλληλο. Γιατί μέσα στην ελληνική γλώσσα δεν είναι υποπαραλληλισμός.
0: Είναι μύθοι του ΕΣΟΠ που είναι. Δεν είναι πραγματικά γεγονότα.
4: Δεν είναι του ΕΣΟΠ. Εδώ και ο Χριστός με παραβολές μιλούσε, κύριε Βελόπλε.
0: Α, γίναμε και Ιησούς τώρα. Αυτό είναι η ίδρυση.
4: Ναι, αλλά με καθυστερείτε και θα έμπαινα εγώ εκεί που θέλω να πάω.
0: Άντε μπέκα μέσα.
4: Λοιπόν, ένας λοιπόν πατέρας ο οποίος έχει 90.000 δραχμές, με ξαναγκάζεται και επαναλαμβάνουμε. Και θέλει να τα μοιράσει σε τρία παιδιά. Τα δύο αρνούνται. Ο ένας θέλει το μεριδιό του. Τα δίνει λοιπόν τα 30 σε αυτόν που το θέλει. Τα άλλα 60 δεν θα τα κάνει. Δεν θα τα δώσει σε εκείνον που τα θέλει.
0: Όχι, Παναγία μου. Για πες με, πού το
4: λοιπόν,
0: πάτε.
4: Αυτό δεν είναι λογικό αυτό.
0: Όχι, πες με τι είναι. Τι λογικό είναι.
4: Δεν είναι λογικό.
0: Είναι λογικό, πες μου τι θες να πεις.
4: Λοιπόν, όταν ας πούμε, βάλανε το χρηματολόγιο καθυστερημένα. Γιατί τα έφαγε τα λεφτά ο κύριος Λαλιώτης. Ναι. Και όταν βάλανε το χτηματολόγιο και ένας δεν δήλωσε στο χτηματολόγιο το μερίδιο του. Ο άλλος, ο τρίτος όμως δήλωσε εξαδιρέτου. Τα άλλα δύο μερίδια γιατί να πηγαίνουν στο κράτος.
0: Γιατί είναι κλέφτης το κράτος, θα έχουμε πει.
4: Λοιπόν, πάμε λοιπόν παρακάτω τώρα. Πολλά από αυτά δεν δηλωθήκαν από το φόβο του έμφια. Εσείς τι θα κάνετε με τον έμφια, δεν μας το ξεκαθαρίσετε. Θα το καταργήσετε. Αυτά που δεν δηλωθήκαν λόγω
0: να σας πω.
4: Για το μελλοντικό
0: έμφυα. Να κάτσε αδερφέ, κάτσε ήμαρτον, Παναγία μου ήμαρτον, τι αμαρτίες πληρώνω. Σίγουρα παρακολουθείς τις εκπομπές ή τη Βουλή.
4: Δεν παρακολουθώ τη Βουλή.
0: Καλή σας ημέρα κύριε, καλό μεσημέρι. Το έχω πει για τον έμφυα ότι είναι άδικος φόρος, θα καταληφθεί. Σε παρακαλώ. Και έχω πει επιτέλους να κάνουμε κτηματολόγιο κανονικό. Και όταν υπάρχουν αυτό που λέμε, υπάρχουν εξής οι ορφανές
1: γέες.
0: Περίμενα να σου πω, ρε παιδιά.
1: Ναι, ορφανές γέες.
0: Α σου πω, ορφανές γέες, ορφανά σπίτια υπάρχουν αυτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Εκεί πλέον το ένα σοβαρό κράτος τι κάνει, το αυτονόητο. Αρχίζει και το κάνει σε ένα πίνακα και λέει, πόσα αδέρφια ήταν 10, πόσους έμειναν ένα. Δεν θέλανε, έλα εδώ, αδερφέ, το θες στο σπίτι, πάρ' το. Δώσε και κάτι. Μην δίνεις 10 χιλιάρικα, δώσε 300 ευρώ, 500 ευρώ, όλο δικό σου. Τα έχουμε πει 15 φορές, ρε παιδιά, αν δεν ακούτε. Αλλά έχετε και άποψη. Δεν μου έχει πει για το έμφυα τίποτα. Βγαίνει ο άλλος τώρα και μου λέει: ο φίλος μου καλός, συμπαθής άνθρωπος. Δεν έχεις πει τι να κάνεις με το έμφυα. Μα τα έχω πει 200 φορές. Πόσες φορές το ξαναπώ. Το γράφουμε στο πρόγραμμά μας, τα έχω πει στην Βουλή. Λέγε εσύ, ρε. Έμα.
1: Στέλνει εδώ πέρα διευκρινήσεις.
0: Και πρέπει για το κτηματολόγιο να δοθεί μια δυνατότητα προδικαστικής δυνατότητας για διόρθωση. Το έχω πει και άλλη φορά αυτό. Τα έχουμε πει, ρε παιδιά. Τι να κάνω, τα έχω πει, κύριε μου, αγαπητέ μου, φίλε, αγαπητέ μου, το έχω πει. Πάμε στις γραμμές.
1: Ο κύριος Μαρίνος είναι ο επόμενος τηλεφωνική γραμμή.
7: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Να χαμηλώσετε το ραδιόφωνο σας, κύριε Μαρίνο.
7: Μισό λεπτάκι.
0: Δώστε μισό λεπτό. Τάκ, περιμένουμε τώρα. Η κλίση σας προωθείται. Όχι, πώς λέγεται. Μία τη γραμμή σας, αναμένει στη γραμμή σας. Έλα. Ποιος. Έφυγε, εξαφανίστηκε. Πάμε στον επόμενο, παιδιά. Δεν γίνεται πριν. Α, βάλτε τον αναμονή. Πάμε στον επόμενο.
1: Ο κύριος Νίκος είναι. Κύριε Νίκο, σας ακούμε.
8: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
8: Συντάσσομαι με τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος αυτή τη στιγμή κάνει την προσπάθειά του ως ηγέτης να μας βγάλει από αυτό το ζήτημα και το πρόβλημα το οποίο έχει το κράτος μας. Οι Έλληνες και ο πολιτισμός μας.
0: Δυστυχώς.
8: Κύριε Βελόπουλε, συγχαρητήρια. Σας παρακολουθώ με αγωνία, συνέχεια και πραγματικά συντάσσομαι ως στρατιώτης δίπλα σας να αγωνιστούμε, να αλλάξουμε την κατάσταση.
0: Να είστε καλά.
8: Ειλικρινά σας το λέω, σας παίρνω από την Πάτρα.
0: Με τιμάει και μόνο που το λέτε.
8: Για μένα είστε ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορώ και ζω καθημερινά. Κάνετε την προσπάθειά σας.
0: Προσπάθω.
8: Έχω πιστεί. Σας στηρίζω και ειλικρινά σας λέω, κύριε Βελόπουλε, θα αγωνιστώ με το παραπάνω της ψυχής μου και της λεβεντιάς μου να αγωνιστώ για σας και για το κράτος, για την Ελλάδα μας, για τους Έλληνες. Είναι μια μέρα πένθου σήμερα, πολιτιστικά, γιατί οι κύριοι στο Υπουργείο Πολιτισμού δώσανε επαγγελματικό αφημί στην αρχαία μας κληρονομιά.
0: Δεν είναι, είναι η κερκόπορτα αυτό. Δεν τα δώσανε ακόμα. Έτσι ξεκινάει πάντα. Με την Ολυμπιακή, με τους δρόμους, με το αέριο, με το ρεύμα. Ανοίγουν μια αλφα και καλά στο χρηματιστήριο και τελειώνει η ιστορία το παραμυθάκι. Πάει για τα αρχαία μας.
8: Μη σταματάτε πουθενά. Είμαστε κοντά σας να βγάλουμε την χώρα από το τέλμα.
0: Σε άλλη χώρα. Δηλαδή, εγώ θαυμάζω τους Αλβανούς, παιδιά. Έχουν βγει στους δρόμους. Ρημάζουν το ράμα. Επεισόδια. Δεν θέλω να κάνουμε επεισόδια. Αλλά ρε, παιδί μου, να διαμαρτυρηθείς, ρε. Δεν σε ξαναψηφίζω, ρε Μητσοτάκη. Τα πουλάς όλα. Και πιάσε, μισό λεπτό, ένας άνθρωπος που αγαπάει τα αρχαία οικογένειά του. Η οικογένεια Μητσοτάκη είναι αρχαιολάτρης, όλοι τους.
8: Επί εποχή Νηστικάκη.
0: Αρχαιολάτρες, ναι, ξέρετε. Κάνε. Όχι, πολύ πιο πριν με τα μαρούλια.
8: Συλλέκτες. Συλλέκτες.
0: Όπως κάνεις γραμματόσημα, μαζεύεις. Αυτοί μαζεύαν από τα χωράφια κάποια αρχαία που είχαν.
8: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουν μια λαγνία με τα αρχαία. Και έρχεσαι και τα ξεκουμπουλάς. Δεν γίνεται.
8: Να δούμε πού θα σταματήσει, αν τον προλάβουμε να μην κάνει τίποτα άλλο. Γιατί το επόμενο είναι το δώρο της φύσης του και του Θεού, το νερό μας.
0: Λοιπόν, τώρα, αύριο, θα πούμε στη Βουλή.
8: Είμαι κοντά σας στρατιώτης. Σας αποδέχομαι.
0: Να είστε καλά.
8: Σας πιστεύω και σας στηρίζω, κύριε Βελόπουλε.
0: Με τη Μάιλι, να τα στο λέω με αγάπη. Να είστε καλά. Ειδικά για τον Έφια, για το κτηματολόγιο. Το έχω πει, θα πρέπει να δοθεί η προδικαστική δυνατότητα για διορθώσεις. Τον Έφια εμείς ως κόμμα, ως Βελόπουλος, ως Φωτόπουλος, ως Γραμμένος, ως Βιλιάρδος, ως τα υπόλοιπα παιδιά, το αντιμετωπίζουμε ολιστικά. Με όλες τις υπόλοιπες επιβαρύνσεις των ακινήτων. Είμαι ο μόνος που έχω πει ποιες ήταν οι επιβαρύνσεις, μία προς μία.
1: Αυτό τώρα είναι σημαντική παράμετρος, γιατί πολλοί μπορεί να πούνε, να βγουν και να πούνε θα καταργήσω τον Έμφυα. Αν είναι να καταργήσω τον Έμφυα και να μου τον φέρεις από τον περιφερειακό φόρο, τώρα το δημοτικό κτλ., δεν έχει τίποτα. Έτσι. Όταν αν ακούσω όμως το ότι το κράτος λειτουργεί σαν ληστής, που σας έχω ακούσει να το λέτε, εκεί πέρα καταλαβαίνεις ότι σκοπός είναι να μειωθεί. Αν είναι να, απλά να τα παίρνεις από άλλη, με άλλο όνομα.
0: Λέω μάλλον κάτι, πρόεδρε, έχονται καινούργιοι άνθρωποι. Λέει, μην τους αποπαίρνετε να τα λέτε χίλιες φορές. Δεν γίνεται, παιδιά, δεν έχω πολύ χρόνο. Μία ώρα, ξέρω, ο Γρηγόρης Ρέτσι ξεκινάει και εκπομπή. Τι πάει, σταμάτησε μία ώρα εγώ. Δεν είναι εύκολο για μένα να λέω τα ίδια πράγματα συνεχώς. Βγαίνει άλλος και λέει κάθε μέρα τα ίδια. Α, το πρωί μου το πέρασε φίλος. Τι είναι κάθε μέρα τα ίδια, λέω άλλα. Όχι, μου λέει. Αλλά άλλα λέει κάθε φορά. Εδώ ο Μανώλης λέει και είναι εύστοχο, έχουμε κυρίως κόσμο που έρχεται κοντά μας να τα επαναλαμβάνουμε, να τα λέμε, να μην τις αποπαίρνουμε. Δεν αποπαίρνω κανένα, παιδιά. Αλλά δεν ξέρετε τι τραβά. Εγώ σηκώθηκα και στο πρωί σήμερα. Και χθες και στο πρωί. Έτσι, πήγα στο Open. Ήρθα εδώ. Έτσι. Πέρασα από τη Βουλή. Πήρα τα θέματα, το νομοσχέδιο, γιατί μιλάμε αύριο. Μίλησα με τους συνεργάτες μου. Ήρθα να κάνω εκπομπή. Θα ξαναπάω στη Βουλή. Θα ξαναγυρίσω να κάνω εκπομπές. Θα ξαναπάω μετά στη Βουλή. Θα πάτε κάμιση ώρα σπίτι μου, ρε παιδιά. Σαν το Τσίπρα ένα πράγμα. Ξυπνάει 11 το πρωί.
1: Στο Σούνιο.
0: Στο Σούνιο, αν δεν έχει να κάνει κάτι, θα κάνει μπάνιο. Αν έχει να κάνει, παίρνει μια βόλτα, πάει και λέει για τον Αριστοτέλη. Αν το ρωτήσει για τον Αριστοτέλη, τον Τσίπρα, τι έχει κάνει, πόσα βιβλία έχει γράψει, ένα βιβλίο του να πει. Ένα βιβλίο. Έβγαλε ολόκληρο πρόγραμμα για το ποιο αυτοδίκηση Αριστοτέλη λέγεται. Πού έζησε, από πού ήταν, δεν θα ξέρει. Ξέρεις, θα του πει Αριστοτέλη ο Σταγυρίτης. Θα πει ήταν από τα Στάγυρα. Άμα του πει πού είναι τα Στάγυρα, δεν ξέρει. Άμα του πει δεν ήταν από τα Στάγυρα, ήταν από την Αθήνα. Έτσι. Αλλά αποικίες είχαν Αθηναίοι στη Χαλκιδική. Είναι πράγματα ψηλά γράμματα, ρε παιδιά. Εδώ δεν έχουμε σύνορα στη θάλασσα. Θα σου πει. Πάμε στις γραμμές.
1: Ο κύριος Μαρίνος υποτίθεται το φτιάξε. Κύριε Μαρίνος,
7: ναι,
1: σας ακούμε.
7: Το φτιάξα.
1: Ωραία.
7: Λοιπόν, κύριε Βελόπουλε, εγώ θέλω να σας πω, έχετε επιχειρήσεις και καλά κάνετε και έχετε ανθρώπους στις επιχειρήσεις. Όπως όμως χτυπάνε αυτή την κάρτα, γιατί να μην χτυπάνε κάρτα και οι υπουργοί που δεν μπαίνουν στη Βουλή και κάνουν
0: πηδήγματα. Αγαπητέ μου, κύριε Μαρίνο, έχω πει τουλάχιστον 12 φορές μας στο Κοινοβούλιο επίσημη ομιλία μου και πρόταση νόμου κατέθεσα που είπα ότι πρέπει ο βουλευτής να περνάει από την κάρτα. Και αν δεν χτυπάει κάρτα, να μην πληρώνεται. Το έχω
7: Μπράβο.
0: Πει.
7: Αλλά αυτό ήθελα να πω.
0: Το έχω πει, κύριε Μαρίνο, μου. Το έχω πει, το έχω φωνάξει και κατέθεσα και πρόταση νόμου. Αλλά σιγά μην το ψηφίζουν οι τεμπελχανάδες. Πήγα να με φάνε όταν το είπα. Μην γέλασες εσύ. Πήγα να με φάνε, σου λέω. Στο Περιστήλιο τρεις βουλευτές και ένας υπουργός με ψάνε. Τι είναι αυτά που κάνεις. Τουρίστες κάτι που περνάνε εκεί. Έχει τουρισμό.
1: Εγώ άκουγα τον Γεωργιά να λέει ότι μπαίνει μέσα σαν υπουργός.
0: Αφού του είπα να του κάνουμε κέρανο, ρε παιδί, να το βοηθήσουμε οικονομικά. Αυτός που μπαίνει μέσα μπορεί να πάρει τηλέφωνο σε ένα επιχειρηματία να δώσει 2.000 σε μια φίλη του έτσι γιατί γουστάρει. Αλλά κατά τα άλλα μπαίνει μέσα. Αν εγώ δίνω σε κάποια κολλητή μου 2.000 στο site, φαντάζομαι ότι έχω πάρει εγώ ό,τι μπορώ να πάρω εγώ από τον επιχειρηματία. Δεν λέω ότι παίρνει, αλλά ό,τι μπορώ να πάρω. Ο κινησμός με ενοχλεί εμένα. Ο κινησμός. Το παίζει ειλικρινής. Αλλά, δηλαδή, σαν λέει ναι, κλέβω ρε παιδιά, αλλά και το λέω, είμαι ειλικρινής. Γιατί αυτό είναι κλοπή δημοσίου χρήματος. Έμεσα. Διότι όταν ο ιδιώτης αυτός που έχει φαρμακοβιομηχανία πουλάει και στο κράτος. Και εγώ ως πρώην υπουργός υγείας σου λέω πάνε εκεί, κάτι σημαίνει. Άσε με τώρα. Αλλά έχει κάνει στρατό. Τι να κάνουμε τώρα. Τελειώσαμε ρε παιδιά.
1: Στέλνει ο Παναγιώτης. Καλησπέρα από τα Μέγαρα. Τα επιτόκια ανέβηκαν. Πολύ πιο ακριβή η δόση του δανείου.
0: Και πού είστε ακόμα. Πάμε στις γραμμές. Και πού είστε ακόμα, παιδιά. Τα έχω πει χίλιες φορές. Τα ξαναλέω. Φωνάζω. Λαλάω. Εντάξει. Ναι.
1: Η κυρία Εύα είναι στο τηλέφωνο. Κυρία Εύα, σας ακούμε.
9: Ναι.
0: Ναι, κυρία Εύα μου.
9: Καλησπέρα, κύριε Βελόπουλε. Πάντα να είστε άξιος.
0: Να είστε καλά, γλυκιά μου. Να είστε καλά.
9: Δώστε μου ένα λεπτάκι μόνο να πω κάτι άσχετο με την ομιλία σας. Ο μήνας είναι 29 και αύριο 30. Πεινάμε και δεν μας βάζει τις συντάξεις. Πού θα πάει αυτό το πράγμα, τα λεφτά μας ζητάμε.
0: Γι' αυτό δεν λέω, κυρία Εύα μου, στηρίξτε την ελληνική λύση για να μπορέσουμε να τα αλλάξουμε, να είστε καλά. Έχω κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για τους συνταξιούχους ότι πρέπει να παίρνει τουλάχιστον 1.600 ευρώ για να ζει αξιοπρεπώς ένας συνταξιούχος. Βάλ το τραγουδάκι λίγο από κάτω, ρε, εσύ. Τσιγκούνι. Τσιγκούνι. Τσιγκούνι. Δεν βάζει το τραγούδι.
10: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες.
0: Αυτό θέλω.
10: Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει.
0: Σωστό.

0: Έχουμε τηλέφωνο, τα κάνουμε. Τα περιμένουν οι άνθρωποι τηλέφωνο. Α, σου βγάλουμε.
1: Η κυρία Χρυσούλα είναι η επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Χρυσούλα, σας ακούμε.
0: Καλησπέρα, κυρία Χρυσούλα μου.
2: Κύριε Δημόπουλε, θέλω να σας πω πώς σας πολεμάνε οι δημοσκόποι. Πριν μια εβδομάδα μου έχουν πάρει τηλέφωνο και μου έδωσαν, με ρωτήσε μόνο τρεις ερωτήσεις μου κάνανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Η πρώτη ερώτηση ήταν ποιον ψηφίσατε στις προηγούμενες εκλογές. Ναι. Τους είπα το Βελόπουλο.
0: Ναι.
2: Μετά άλλη μια ερώτηση, κάτι για το Μητσοτάκη.
0: Ναι,
2: του είπα καθόλου δεν μου αρέσει αυτό. Και η τρίτη ερώτηση ήταν ποιον θα ψηφίζετε σε αυτές τις εκλογές.
0: Ναι.
2: Τους είπα πάλι Βελόπουλο. Και με αυτό έχει τελειώσει η δημοσκόπηση.
0: Σε τρεις ερωτήσεις. Μπράβο. Τόσο
2: με τρεις ερωτήσεις.
0: Τόσο γρήγορα.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν.
2: Μάλλον αυτού του πήρεξε ότι δύο φορές είπα για τον Βελόπουλο.
0: Από πού τηλεφωνείτε, κύριε Χρυσούλα μου?
2: Ορίστε.
0: Από πού τηλεφωνείτε, περιοχή?
2: Από το Μενίδη. Είμαι πόντια.
0: 71
2: χρονών.
0: Τεμέτερο, ναι, αλελεύω την ψή.
2: Ευχαριστώ.
0: Να
2: συγχαρητήρια πάντως και. Να βγείτε εσείς τώρα, να είσαστε εσείς πρόεδρος.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σου ρε Δέσποινα με το ταξί. Εκεί στα ταξί τους φίλους μου, ταξιτζίδες, πολύ τους λατρεύονται, παιδιά, πολύ μάγκες είναι. Ωραία αγωνιστές, εκεί παλεύουν ρε, παλεύουν ταξιτζίδες. Μαζί τους είμαι, μαζί τους είμαι. Uber, Uber, Uber, τέλος αυτά. Αυτά να πάνε αλόγη στην Ελλάδα. Άιντε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη επ' αυτοφόρο να παραλαμβάνει χειροβομβίδα σχεδιάζοντας δολοφονική επίθεση σε βάρος εισαγγελέων και δικαστικών του Αριού Πάγου και όχι μόνο. Ο ηθικός αυτούργος του σχεδίου αυτού φέρεται ένας άλλος Αιγύπτιος ισοβήτης των φυλακών διαβατών, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη έναν 27χρονο Έλληνα που του παρέδωσε το εκρηκτικό κρυμμένο μέσα σε χάρτινο ποτήρι του καφέ. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μάχη με τις διάσπαρτες εστίες φωτιάς στην Πάρο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά μετά τη δύσκολη νύχτα που προηγήθηκε και τις διαδοχικές εκενώσεις τουλάχιστον 9 οικισμών. Στο σημείο επιχειρούν μέχρι αυτήν την ώρα 86 πυροσβέστες με 7 ενέργεια μέσα με συνεχείς διαβροχές για την αποτροπή αναζωπηρώσεων, ενώ στο νησί παραμένει σε κατάσταση υψηλού κινδύνου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ρεπορτάζ στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπαίνουν 8 μεγάλες δημοτικές αρχές και η Περιφέρεια Αττικής για το σκάνδαλο με τα πανάκριβα σπιτάκια ανακύκλωσης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 10 συμβάσεις ύψους 66 εκατομμύριων ευρώ που συνάφθηκαν με την εταιρεία Texan. Οι αρχές, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, διερευνούν πιθανή κατασπατάληση ευρωπαϊκών κονδυλίων του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης για μηχανήματα που χρεώνονται έως 365.000 ευρώ το καθένα από τη στιγμή που καταργήθηκε η χρηστική διάταξη που επέτρεπε την ανεξέλεγκτη τοποθέτησή τους σε δημόσιους χώρους. Στην Αττική ο καιρός διατηρείται αίθριος, καλοκαιρινός και ηλιόλουστος. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τον ομό βρίσκεται σε κατηγορία υψηλού κινδύνου επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Καλημέρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Εάν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κάτι, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1.000.000 στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια, και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι, θα έλεγα, πολύ. Μάλλον προς το 8 θα τείνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας σε όλες τις ραδιοσυγνότητες, σε όλους τους ακροατές από όπου και αν μας ακούνε. Καλησπέρα, καλησπέρα.

Κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω πάρα πολλά ορτίκια. Κυκλοφορούν πάρα πολλοί χαλβάδες, δυστυχώς. Ο άλλος θες μου έστελνε μηνύματα πάλι και μου έλεγε, άκου να δεις Γρηγόρη, βρήκα τη λύση. Η λύση είναι, θέλετε να τα πω, θέλετε να τα πω τι μου έλεγε. Μου έλεγε ότι η λύση είναι να αναλάβουν την εξουσία τα ρομπότ. Άκου τώρα τι μου έκανε χθες το βράδυ. Μου έκαψε τον εγκέφαλο. Και δεν ξέρω και πού βρίσκουν τον αριθμό μου και με παίρνουν και τηλέφωνα, τα στέλνουν στο κινητό. Και φυσικά σιγά σιγά υπάρχει λίστα αποκλεισμού. Γιατί όποιος κάθεται και μου στέλνει τέτοια μηνύματα είναι για να φεύγει. Μου έστελνε ο άλλος φίλε βραδιάτη και μου έγραφε. Βρήκα τη λύση. Η λύση είναι να αναλάβουν την εξουσία τα ρομπότ. Άκου τώρα. Και τι λέει πρέπει να γίνει. Να έρθουνε λέει τα ρομπότ. Γιατί τα ρομπότ θα μας μεταχειρίζονται καλύτερα από ό,τι μας μεταχειρίζονται αυτοί. Άκου τώρα. Σκέψου τώρα τον Άδωνη σε ρομπότ. Σκέψου τη Μενδώνη σε ρομπότ. Τον Κερίδη σε ρομπότ. Δεν βγαίνουν τέτοια ρομπότ πρώτα απ' όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγουν τέτοια ρομπότ. Σκέψου τον Κακλαμάνη σε ρομπότ. Την Παγώνη. Και τον Κούλι. Σκέψου τον Κούλι σε ρομπότ. Ρε, έχετε χαζέψει. Αν παίρνετε ψυχοφάρμακα, κόψτε τα. Αν παίρνετε ναρκωτικά, κόψτε τα. Εδώ δεν μιλάμε για ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι. Εδώ πέρα λέμε κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν. Λέμε, ας πούμε, δίνουμε κάποιες λύσεις οι οποίες πραγματικά μπορούν να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Όταν μιλάω για πνευματική αφύπνιση, όταν λέμε ότι πρέπει να αλλάξει σχολική ύλη, όταν λέμε ότι αυτοί που έχουν έρθει θέλουν να τα ιδιωτικοποιήσουν όλα και πρέπει να φύγουν για να αναλάβει κάποιος που είναι υπέρ του λαού και υπέρ του εθνικού συμφέροντος. Δεν μιλάμε για ρομπότ. Ξύπνησες τώρα 12 η ώρα, εσύ που κοιμόσουν όλη μέρα να πούμε, και θυμήθηκες να μας κάνεις να πούμε κήρυγμα για το τι πρέπει να γίνει και με μία λύση η οποία είναι για γέλια. Και κάθομαι κι εγώ και τα διαβάζω. Εγώ φταίω. Έπρεπε με τη μία να τα διαγράφω. Τα, ο άλλος θέλει τώρα. Τουλάχιστον λέει το ρομπότ θα προχωράει ίσια. Αυτοί δεν προχωράνε ίσια. Σε ποιους αναφέρεσαι. Στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Κακλαμάνη, στον Κερίδη. Γιατί τι εννοείς δεν περπατάνε ίσια. Και πώς περπατάνε δηλαδή. Στα πλάγια. Γέρνουνε. Τι κάνουνε. Πάνε ζιγ-ζακ. Δεν μπορούν να πατήσουν καλά στα πόδια και πατάνε στις μύτες. Το άλλο το νόθο παιδί του Κουασιμόδου, πώς το λένε μωρέ. Ναι, το νόθο παιδί του Κουασιμόδου. Ένας περίεργος εκεί με κουστούμια που είναι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν μιλάει καθόλου, ένας σε μια γωνία κάθεται, πώς το λένε. Δεν θυμάμαι. Στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι. Θα το θυμηθώ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την ανάλυση μας όμως, γιατί εδώ πέρα βλέπω ότι υπάρχουν κοινά πρόσωπα, υπάρχουν κάποιες συναντήσεις. Ωραία τα μηνυματάκια σας, ωραία και αυτά τα σχόλια και χαχαχά και μπουχουχού και αμπλαμπλούμπλα. Αλλά δεν βλέπω αποτέλεσμα. Και απογοητεύομαι. Και όλο και χειρότερη γίνεται η κατάσταση. Έβλεπα χθες τις φωτογραφίες της Καριστιανού που ανέβαζε. Ακούστε εδώ τώρα. Πήγε συναντήθηκε η Καριστιανού με τον Χατζηθεοδοσίου. Τον θυμάστε τον Χατζηθεοδοσίου. Από το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών. Ε. Ο κολλητός του Άδωνη. Λέτε γι' αυτό να λέει η Καριστιανού μπράβο στον Άδωνη. Γιατί έχουν κοινούς φίλους. Τα συναντιότανε ποτέ ο Χατζηθεοδοσίου με την Καριστιανού, αν δεν είχε συμβεί αυτό που είχε συμβεί στην κόρη της, ρωτάω. Όχι. Από τη στιγμή όμως που αποδέχεται να συναντηθεί με τον Χατζηθεοδοσίου και αποδέχεται να πηγαίνει και να κάνει βόλτες και να βγαίνει φωτογραφίες και να γελάει και να λέει, έχουμε εδώ πέρα μια αλλαγή στάσης ενός προσώπου. Εγώ άλλη Μαρία Καριστιανού έβλεπα στα Τέμπη, άλλη Μαρία Καριστιανού βλέπω σήμερα. Φωτογραφία συγκεκριμένη που είναι αγκαλιά κυριολεκτικά με όλα αυτά τα πρόσωπα
τα οποία έχουν παίξει χαρακτηριστικό ρόλο στην καταστροφή της Ελλάδας και δεν τους γυρνάει την πλάτη, είναι κάτι το οποίο όχι απλά με ενοχλεί, με εκνευρίζει. Και με εκνευρίζει γιατί τη στήριξα. Με εκνευρίζει γιατί πάτησε πάνω μας. Καταλάβατε? Φωτογραφία με προσωπάκια τα οποία είναι αγκαλιά με τη Νέα Δημοκρατία. Που η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ μαζί έχουν εκτοξεύσει τα χρέη τους και λένε και ψέματα στον ελληνικό λαό ότι δήθεν έχουν δάνεια. Τον Έλληνα πολίτη τον φτωχοποιούνε, του παίρνουνε το σπίτι, κάτι κοράκια, κάτι φαν και κάτι πρακτικές. Ε, κυρία Καριστιανού, αγκαλιά με το Χατζηδοδοσίου τώρα. Αγκαλιά με το Χατζηδοδοσίου και αγορά από εις πρακτικές, η Καριστιανού. Κατάλαβες?

Το Λαουτζίκο, ξέρετε τι θέλει? Κάποιον να του υποσχεθεί ότι θα τον σώσει. Αυτό θέλει ο Λαουτζίκος. Προσωπολάτρες είστε. Ξεκάθαρο, είστε προσωπολάτρες. Εδώ ο άλλος ο μαζοχιστής τον περνάνε από πειθαρχικό. Προσπαθεί να πάει κόντρα. Άκου τώρα εδώ παράνοια. Λέει θα πάω κόντρα. Κάνει μια αναφορά σαν υπάλληλος. Τον περνάει από πειθαρχικό αυτή η κυβέρνηση, ενώ έκανε σωστή κίνηση για να πάει κόντρα. Και τι λέει? Εγώ είμαι νεοδημοκράτης, λέει. Καλά ρε άνθρωπε, όπως και ο Ανεστίδης. Εγώ είμαι, λέει, Νέα Δημοκρατία. Καλά ρε, η Νέα Δημοκρατία δεν σε εξαθλίωσε? Η Νέα Δημοκρατία δεν σε φτωχοποίησε? Η Νέα Δημοκρατία δεν κατέστρεψε το πρωτογενή τομέα? Ναι. Η Νέα Δημοκρατία δεν λες ότι σε εκδικήθηκε και ότι σου έκλεισε τους λογαριασμούς? Ναι. Αλλά δηλώνει νεοδημοκράτης. Τι τον λες τώρα αυτόν τον τύπο? Για πες μου λίγο. Πώς του απαντάς όταν τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο? Εγώ προσωπικά, αν δεν ήμουν στον αέρα αυτή τη στιγμή και γενικά αν κάπου κάτσω με ανθρώπους που έχουν τέτοιες απόψεις, δεν ηρεμώ. Φτάνω σε σημείο να μιλάω γαλλικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς γίνεται να είστε τόσο μαζόχες, τόσο προσωπολάτρες. Αύριο να βάλω εγώ κουστούμι και γραβάτα και να βγαίνω να σας λέω θα σώσω την Ελλάδα, χωρίς να σας πω τον τρόπο, έτσι. Χωρίς να σας δώσω λύσεις. Έτσι απλά θα σας λέω θα σώσω την Ελλάδα. Θα φέρω θάλασσα στο βουνό. Θα σας γεμίζω τις τσέπες με λεφτά. Αυτά μας σας λέω. Θα με ψηφίζετε, το ξέρετε. Εγώ δεν πολιτεύομαι, το έχω ξεκαθαρίσει. Αλλά αυτά να σας έλεγα, θα λέγατε ναι, μπράβο, θα μας σώσει. Ζήτω, χειροκρότημα. Σταματήστε να είστε προσωπολάτρες. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να σας σώσει μόνο του. Εδώ πέρα ξεπουλιέται η Ελλάδα. Μιλάμε πραγματικά για πολιτική και εθνική προδοσία. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Θα μας έχουν σαν φιλοξενούμενους στην ίδια μας την πατρίδα. Ποιοι οι ιδιώτες φίλοι του Μητσοτάκη? Αν δεν είμαστε ενωμένοι, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Αν δεν είμαστε ενωμένοι, αν δεν προσπαθήσουμε τουλάχιστον σύσσωμα να βάλουμε εμπόδια σε αυτό τον πόλεμο που δέχεται ο ελληνικός λαός, ο ελληνισμός και γενικά το ελληνικό έθνος, δεν πάμε πουθενά. Πουλήσανε τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους και εσείς λέγατε ζήτω αυτό το πρόσωπο. Πουλάνε, κάνουν ιδιωτικό το νερό και αυτοί σας μιλάνε για ιδεολογίες και για το Χίτλερ ο άλλος σου μιλάει. Και λες εσύ ζήτω. Ξεπουλήσαν αεροδρόμια, λιμάνια, σας έλεγαν οι αριστεροί ας ανοίξουν και τα σύνορα, φέρανε και παράνομους μετανάστες. Να και η ΜΚΟ και εσείς λέγατε ζήτω και χειροκροτούσατε. Και εγώ σας ρωτάω, είτε χειροκροτάνε οι μισοί τους ναζιστές, οι άλλοι μισοί χειροκροτάνε τους σταλινικούς, οι άλλοι μισοί τους μαρξιστές, τους Έλληνες πολίτες. Τους Έλληνες φορολογούμενους θα τους χειροκροτήσει κανένας? Εμείς τους συντηρούμε όλους αυτούς ρε. Εμείς τους συντηρούμε. Και εμείς σαν λαός, όχι με αρχηγό, σαν αγέλη, θα έπρεπε να στεκόμαστε απέναντι σε κάθε προδοσία. Είδες κανένα να αντιστέκεται σε αυτό που γίνεται με τον με τους αρχαιολογικούς χώρους? Πουθενά. Κανένας. Περιμένουν όλοι τους καναπέδες να τους σώσει κάποιο πρόσωπο, που αυτό το πρόσωπο προφανώς δεν πάει για να τους σώσει. Πάει να σώσει τον εαυτό του. Κάτι άεργοι. Δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους. Πάνε για να μπουν στη Βουλή και να τους συντηρεί ο λαός. Σου λέει αυτή είναι η φάση. Αλλά πού να καταλάβεις? Πού να καταλάβεις? Με σταματάει όλο στον δρόμο και μου λέει τι να ψηφίσω. Τι να ψηφίσεις ρε, μας έχετε ζαλίσει. Μας τα έχετε κάνει μπαλόνια. Τι να ψηφίσεις ρε αδερφέ? Δεν έχεις άποψη? Δεν μπορώ αλλά αυτή την ερώτηση να απεχθάνομαι. Δεν θα σου πω εγώ ποτέ τι να ψηφίσεις. Ποτέ στη ζωή μου, ποτέ δεν θα σου πω πάνε ψήφισε αυτόνα. Μόνο σου θα αποφασίσεις.

0: αποφασίσεις. Και μόνος σου θα λουστείς και τις συνέπειες. Γιατί πολλοί σας έχουν κοροϊδέψει πολλές φορές. Πολλές φορές. Σας έχουν κοροϊδέψει, σας έχουν εκμεταλλευτεί και δεν ήταν εκπρόσωποι σας. Πολλές φορές ήσασταν κατευθυνόμενα μυαλά και σας στέλνανε στον τοίχο εσκεμένα. Και εσείς εκεί, ξανά τους ίδιους, ξανά στον τοίχο. Δεν βάζετε μυαλό. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι η αντικατάσταση πληθυσμού. Είναι όλοι αυτοί οι αλλογενείς, όλοι αυτοί οι αλλόθρησκοι, παράνομοι μετανάστες που καταφθάνουν σοριδών στη χώρα μας. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι δεχόμαστε εισβολή. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει ότι είναι υβριδικός πόλεμος. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει ότι υπάρχει ολόκληρο σχέδιο να εγκατασταθούν σε ευαίσθητες περιοχές και μελλοντικά να μπορούν να μιλάνε κάτι πολιτικοί ξένων δυνάμεων για μειονότητες. Και με αυτόν τον τρόπο να διεκδικούν εθνική κυριαρχία, ελληνική εθνική κυριαρχία. Φυσικά άλλοι έρχονται και παριστάνουν τους τουρίστες. Άλλοι έρχονται και ζητούν άσυλο. Άλλοι έρχονται και λένε ότι είναι πρόσφυγες ενώ δεν είναι πρόσφυγες. Άλλοι είναι διακινητές. Άλλοι είναι τζιχαντιστές. Άλλοι είναι μαφιόζοι. Το ξέρετε ότι προσπαθούν καθημερινά από τα σύνορα Τούρκοι, Πακιστανοί και άλλων εθνικοτήτων άνθρωποι να περάσουν ολοκένουργια όπλα τύπου Glock. Ξέρετε γιατί προσπαθούν να τα περάσουν? Γιατί προσπαθούν να χτίσουν μέσα στη χώρα μας πυρήνες τουρκικής μαφίας. Και μια μέρα θα ξυπνήσουμε και θα συνειδητοποιήσουμε ότι έχουν δημιουργηθεί αυτοί οι πυρήνες εντός ελληνικού εδάφους και ότι είναι έτοιμοι αυτοί οι πυρήνες προς πάσα χρήση. Και εκεί δεν θα γαϊδεύουν κεφαλάκια. Εκεί θα κόβουν κεφαλάκια. Και πρώτοι που θα φύγουν με ελικόπτερα θα είναι αυτοί οι πολιτικοί που σας πουλάνε φούμαρα και σας μιλάνε για ασφάλεια και για πολιτική προστασία. Εκείνοι που διορίζουν και τοποθετούν πρόσωπα σε διάφορες αρχές όπως την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μαθαίνω ότι εκεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, και παρακαλώ πολύ να το ακούσετε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό, με ενημέρωσαν σήμερα ότι εκεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας κάποιοι αποφάσισαν να μεταφράσουν μια αναφορά για ένα τεράστιο σκάνδαλο με το δικό τους τρόπο. Η αναφορά ήταν 48 σελίδες και έγραφε μέσα κάθε λεπτομέρεια υπερκοστολόγησης, έγραφε μέσα στην αναφορά το τι ακριβώς έχουν κάνει και για ποιο λόγο ο συγκεκριμένος υπάλληλος θέλει να τους αναφέρει, και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έβγαλε 23 σελίδες. Για ποιο λόγο να μην συμπεριλάβει όλες τις σελίδες και να αφαιρέσει κάποια κομμάτια της αναφοράς του υπαλλήλου? Ποιος διόρισε τα πρόσωπα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας? Ποιος τοποθέτησε μήπως πρόσωπα? Και ποιος είναι ο σωστός τρόπος με βάση το Σύνταγμα να μπαίνουν σε ανεξάρτητες αρχές αυτοί που πρέπει να κάνουν τον έλεγχο? Σας κουράζω? Είστε τώρα βόλτα? Πάτε ταξίδια? Είστε διακοπές? Είστε στα γούστα?
1: Κάτσε και κοιμήσου. Τι σηκώνεσαι, στον καναπέ, ξάπλα. Τηλεορασούλα, πίτσα, πιταγύρο, φραπεδάκι, κάτσε εκεί, μπουκάκα. Εκεί κάτσε, παλιό μπουκάκα. Κάτσε και κοιμήσου. Τι σηκώνεσαι, στον καναπέ, ξάπλα. Τηλεορασούλα, πίτσα, πιταγύρο, φραπεδάκι, κάτσε εκεί, μαλάκα. Εκεί κάτσε, παλιό μαλάκα.
0: Καλά σας λέει. Καλά σας λέει. Να πω ότι έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Δυστυχώς δεν έχει άδικο. Και επειδή ο Έλληνας είναι βαρεμένος, κακομαθημένος και δεν θέλει να ασχοληθεί, βαριέται. Ξέρετε, είναι πιο σημαντικό από την Ελλάδα για αυτούς όλους. Η μπάλα, το Μουντιάλ. Είναι πιο σημαντικό το τι κάνουν οι φιλοζωικές. Εδώ την άλλη την κοπέλα, ρε, πήγε και την κατήγγειλε άνθρωπος γιατί σκότωσε κατσαρίδα. Δηλαδή, τώρα έχουμε ξεφύγει τελείως, έχετε λαλήσει. Σκότωσε μια κατσαρίδα και πήγε ο άλλος και έκανε καταγγελία στη φιλοζωική. Ότι τι, ότι σκοτώσαμε την κατσαρίδα και τι να την κάναμε την κατσαρίδα, δηλαδή να τη χαϊδεύαμε και να τη φτιάχναμε σπιτάκι. Μήπως να τη βάζαμε και κάναμε αξιλαράκι να κοιμάται. Μήπως να τη βγάζαμε και δυο μπολάκια με νερό και με κροκέτες για να τρώει κατσαρίδα. Μήπως να βγούμε εμείς από το σπίτι να μείνει κατσαρίδα μέσα. Πήγατε κάνατε καταγγελία για την κατσαρίδα. Έχει ψυχή και η κατσαρίδα, σου λέει. Και είναι κρίμα. Άμα είναι έτσι, ρε φίλε, τελείωσε. Να κάτσουμε σε μια γωνία να μην κινούμαστε. Άμα είναι έτσι η παραγωγή, πρέπει να αφήσουν τα μυρμήγια να ανεβαίνουν στα δέντρα. Πρέπει να αφήσουν τις ακρίδες να τρώνε τα φύλλα. Τα κουνούπια όμως δεν τα λυπάστε. Γιατί αυτή που έκανε την καταγγελία, είμαι σίγουρος ότι έχει σκοτώσει κουνούπι. Είμαι σίγουρος ότι έχει μυγοσκοτώστρα στο σπίτι. Πήγε ρε η αθεόφοβη και έκανε καταγγελία για την κατσαρίδα. Ενώ την ίδια ώρα σκοτώνει μύγες και κουνούπια, να το ξέρετε. Είμαι σίγουρος. Αλλά έτσι είναι, όταν σου πουλάνε χίλιες δυο αρλούμπες στο διαδίκτυο ως ιδεολογία, όταν σας έχουν κάνει τα μυαλά μαρμελάδα και έχετε γίνει μαλθακοί και δεν ξέρετε που πάνε τα τέσσερα, και όταν δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία στη σκέψη και ότι δεν είναι όλα τόσο απλά και ότι δεν γίνεται να τα τσουβαλιάζετε όλα. Δεν έχω λόγια για την κατάσταση της κοινωνίας. Ωραία, το καταλαβαίνετε ότι ξεπουλήσανε όλα τα μνημεία και όλους τους αρχαιολογικούς χώρους για να πας εσύ εκεί πέρα έξω, ρε χαλβά όρθιε, να δεις την Ακρόπολη, θα πρέπει να πληρώνεις εισιτήριο. Θες νορμάλ μεταχείριση απλού λαουτζίκου, θα πληρώνεις εγώ ένα πενιντάρικο να πηγαίνεις να ανεβαίνεις πάνω στην Ακρόπολη να δεις τον Παρθενώνα. Θες VIP, να σε πηγαίνουν πάνω ξεναγοί και να σε ταΐζουν ένα κεκάκι και να σε δίνουν κανένα χυμό πορτοκάλι να πάρεις δύναμη και πάει λέγοντας 250. Αυτά τα λεφτά όμως όλα, από τα εισιτήρια, από τα κηλικία, από τις μπουτίκ που πουλάνε μαγνητάκια και μπρελοκάκια και μπλουζάκια με τον Παρθενώνα και καπελάκια και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς με τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη πάνω, όλα αυτά τα χρήματα, χαλβά όρθιε, αδιάφορε, δεν θα πηγαίνουν στο ελληνικό κράτος. Θα πηγαίνουν για 50 χρόνια σε φίλους του Μητσοτάκη. Το καταλαβαίνεις? Και αναρωτιέμαι και λέω εγώ, ρε παιδιά, σε αρχαιολογικούς χώρους μπαίνεις με εισιτήριο. Τα χρήματα αυτά τόσο καιρό τα εισέπρατε κάποιος, το κράτος. Δηλαδή μπαίνεις μέσα σε έναν αρχαιολογικό χώρο και πληρώνεις εισιτήριο στην είσοδο. Τα χρήματα αυτά τα εισπράττει το κράτος. Και τώρα το κράτος παραχωρεί την εκμετάλλευση σε μια ανώνυμη εταιρεία, σε έναν ιδιώτη. Και θα εισπράττει αυτή η ανώνυμη εταιρεία τα λεφτά από τα εισιτήρια, τις μπουτίκ και τα κηλικία. Και θα πληρώνει κάποιους φόρους. Το κράτος έτσι δεν θα χάνει τη διαφορά που ως τώρα εισπράττει? Θα τη χάνει. Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα? Δεν συμφέρει το κράτος να κάνει αυτό το πράγμα. Άρα προφανώς έχουμε μπλέξει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι μεσίτης και ξεπουλάει τα πάντα σε φίλους του για να εισπράττουν αυτοί τα κέρδη. Αυτό συμβαίνει. Γιατί αυτή δεν είναι μια έξυπνη ούτε μια καλή κίνηση για όλους εμάς. Είναι μια καλή κίνηση για αυτούς, για να βγάζουν περισσότερα. Το καταλαβαίνετε? Κηλικία, εισιτήρια για την είσοδο, μπλουζάκια, καπελάκια, μαγνητάκια, μπρελοκάκια και ό,τι άλλο πουλάνε εκεί πέρα αμέσως. Μέσα όλα αυτά τα κέρδη θα πηγαίνουν στις δικές τους τσέπες, στην ανώνυμη εταιρεία. Πώς σας φαίνεται? Νορμάλ? Νορμάλ! Εμένα δεν μου φαίνεται λογικό. Αλλά σας πετάνε και 15 θέματα να ασχολείστε και να μην καταλαβαίνετε τι συμβαίνει, να μην βλέπετε όλη την αλήθεια. Φέρνουνε και βράδυ να πούμε τροπολογίες, ρυθμίσεις και νομοσχέδια. Και καληνύχτα, Ελληνάκο. Σε μια πυραμίδα όπου πάνω-πάνω κάνουν κουμάντο τα λόμπι και η ελίτ. Οι πλούσιοι, οι παπάδες, οι κυβερνήσεις και οι εξουσιαστές. Από κάτω σε αυτή την πυραμίδα έρχεται η μεσαία τάξη, η οποία έχει φτωχοποιηθεί. Τους έχουν μετατρέψει σε Έλληνες φορολογούμενους, τους έχουν μετατρέψει σε καταναλωτικά όντα. Σε καταναλωτές δηλαδή και σε εργατικά χέρια. Και υπάρχει κι άλλο ένα στρώμα τέρμα κάτω, το οποίο είναι η τελείως φτωχή. Η κοινωνία η απλή, η οποία φτωχοποιείται και προσπαθεί να επιβιώσει. Και επειδή θέλω να εξηγήσω και ποια είναι τα χαρακτηριστικά που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο για να μπορεί κάποιος να επιβιώσει στην όλη κατάσταση, καλός ή κακός είναι τα υλικά αγαθά και το χρήμα. Εγώ είμαι κατά της φιλοδοξίας και της φιλαργυρίας και γενικά δεν θεωρώ ότι τα υλικά αγαθά κάνουν ευτυχισμένο έναν άνθρωπο, αλλά οι όμορφες στιγμές, που πολλές φορές οι όμορφες στιγμές δεν χρειάζονται χρήμα. Έτσι, μπορείς να πάρεις τα πόδια σου και να πας σε μια θάλασσα και να κάνεις μια βουτιά και να περάσεις τέλεια. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πληρώσεις κάτι για να ζήσεις κάτι όμορφο. Σίγουρα τα λεφτά σε διευκολύνουν. Αλλά ποιος έχει την ικανότητα να ανεβάζει ή να κατεβάζει την αξία των χρημάτων? Ποιος έχει την ικανότητα να τυπώνει χρήμα? Ποιες είναι οι τράπεζες, ποιοι τις ελέγχουν τις τράπεζες και τι στόχο έχουν αυτοί που ελέγχουν τις τράπεζες? Εγώ σας λέω, ο στόχος τους είναι να τους ανήκει η Ελλάδα. Καταπολεμούν τον ελληνισμό γιατί τους αρέσει αυτός ο ευλογημένος τόπος που ονομάζεται Ελλάδα και στόχος τους είναι να ρίξουν χρήματα σε αυτόν τον τόπο και να τον πάρουν από εμάς. Και υπήρχε και υπάρχει ένα σχέδιο φτωχοποίησης του ελληνικού λαού για να μπορέσουν να ξεπουλήσουν όλα τα κίνητα. Το έλεγε παλαιότερα η Φόντερ Λάιεν. Ότι στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Υπάρχει αναφορά της Φόντερ Λάιεν παλαιότερα που έλεγε: η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα πρέπει να τελειώσει. Οι Έλληνες έχουν και σπίτι και εξοχικό. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Και αυτό θέλανε να κάνουν και το καταφέρνουνε. Πουλάνε όλοι τα σπίτια τους και πέφτει το ποσοστό ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα και όλοι είναι στο νίκη. Γιατί? Για να εξαρτάται ο Έλληνας από κάποιον ξένο. Για να μην μπορεί μόνος του να κάνει κάτι. Να μην είναι αυτόνομος, να μην έχει αυτάρκεια. Γι' αυτό χτυπήσανε και τον πρωτογενή τομέα. Τώρα θα μου πεις, και εσύ τι λύση δίνεις? Σαν ψυχολόγος, σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, σαν δημοσιογράφος, σαν Γρηγόρης? Εγώ σας μιλάω σαν Γρηγόρης. Κάποιοι δεν βάζουν μυαλό με τα λόγια. Κάποιοι ανθρωποφάγοι, ζηλόφθονοι, οι οποίοι δεν είναι καλά με τον εαυτό τους και θεωρούν ότι φταίνουν όλοι οι άλλοι, ενώ στην πραγματικότητα για να γίνουν καλύτεροι πρέπει να αναγνωρίσουν τα λάθη τους, δεν καταλαβαίνουν από λόγια. Ο άλλος σου λέει, κοίτα να δεις, εγώ δεν έχω στον ήλιο μπύρα και ο διπλανός μου έχει στον ήλιο μπύρα. Άρα φταίει αυτός που έχει μπύρα. Δεν θα πει ποτέ φταίω εγώ που δεν προσπαθώ να αποκτήσω μία. Κοινώς είναι αυτό που λένε να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Οι περισσότεροι, ας πούμε, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, ξέρετε τι εννοώ. Δεν θέλω να έχω εγώ κατσίκα, απλά δεν θέλω να έχει ούτε ο γείτονας. Θα πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Έτσι είναι ο Έλληνας. Έτσι τον έχουν φτιάξει. Γιατί αν θέλετε να εμβαθύνουμε για τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου και να ξεφύγουμε λίγο από το πολιτικό σχόλιο και γενικά το κοινωνικό σχόλιο, αν θέλετε να εμβαθύνουμε λίγο και στο θέμα της ψυχολογίας, Το μυαλό πώς λειτουργεί? Το μυαλό είναι ένα εργαλείο. Σκεφτείτε ότι είναι ένας υπολογιστής που έχει επεξεργαστή, που έχει κάρτα γραφικών, που έχει κάρτα μνήμης. Δεν διαφέρει και πάρα πολύ ένας υπολογιστής από έναν ανθρώπινο εγκέφαλο, να ξέρετε. Σκεφτείτε το λίγο έτσι για να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Από τη στιγμή που γεννιέστε μέχρι σήμερα, ξεκινάνε και μπαίνουν μέσα αυτό το μυαλό, μέσα αυτή την κάρτα μνήμης, κάποια δεδομένα. Για παράδειγμα, το πώς μας λένε. Άμα σου πει εσένα ο παπάς από μικρή ηλικία και γονείς ότι σε λένε Γιώργο, όλη σου τη ζωή θα λες ότι είμαι ο Γιώργος. Εμένα με λέγανε Γρηγόρη. Όλη μου τη ζωή λέω ότι είμαι ο Γρηγόρης. Κι όμως, στην ουσία, είμαι απλά ένας άνθρωπος και μου δώσανε ένα όνομα. Θα μπορούσανε κάλλιστα να με λένε και Θανάση. Θα μπορούσαν να με λένε οτιδήποτε όνομα θέλω να μου δώσουν. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς ξεκινάει το μυαλό σας σιγά σιγά και δημιουργεί μέσα κάποια δεδομένα. Όπως είναι το όνομα, όπως είναι το από πού προερχόμαστε, με βάση πάντα τα ιστορικά γεγονότα που έχουν βάση, ξαναλέω, έχουν βάση και χτίζεται έτσι ένας τρόπος σκέψης. Και σιγά σιγά όσο μεγαλώνουμε αποκτούμε κάποια ερεθίσματα. Όταν κατά τη διάρκεια της ζωής σου, στην τάξη σου πίσω από την έδρα κρεμότανε μια εικόνα ή ένα σταυρός, ή αντίστοιχα άμα ήσουν στη Μέση Ανατολή σε κάποια χώρα πίστευε σε κάτι διαφορετικό, ή στην Κίνα ρε παιδί μου ή οπουδήποτε αλλού, που στις τάξεις από πίσω ας πούμε μπορεί να έχουν μια εικόνα του Μωάμεθ, ξέρω. Φέρνω παραδείγματα τώρα. Ή μπορεί να τους διαβάζουν κάθε πρωί το Κοράνι αντί για να λένε το Πάτερ ημών. Βλέπετε σιγά σιγά ότι έχουμε διαφορές σαν άνθρωποι. Άλλα δεδομένα έχει το δικό μας μυαλό εδώ πέρα, άλλα δεδομένα έχει το δικό τους μυαλό εκεί πέρα. Και όσο μεγαλώνουν και αποκτούν και άλλα ερεθίσματα, μέσα από τις εμπειρίες φυσικά και μέσα από την πορεία, χτίζονται αυτοματισμοί. Αυτοί οι αυτοματισμοί, για να μπορέσουν να σπάσουν όταν εσύ είσαι πλέον φτιαγμένος με αυτόν τον τρόπο και είναι δεδομένο για εσένα το ότι είσαι ο Γιώργος, ο οποίος είναι χριστιανός ορθόδοξος και ο οποίος ζει στην Ελλάδα και ο οποίος τόσα χρόνια ακούει για τη Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα, θα λες εσύ μια ζωή, εφόσον έχεις φτιαχτεί με αυτόν τον τρόπο, ξαναλέω, ότι είσαι ο Γιώργος, ο οποίος ζει στην Ελλάδα, ο οποίος είναι χριστιανός ορθόδοξος και ο οποίος τόσα χρόνια είχε κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε τώρα για το πώς μπορούν να σπάσουν αυτά τα δεδομένα. Μπορώ εγώ να έρθω να σου πω εσένα δεν σε λένε Γιώργο και είσαι απλά ένας άνθρωπος που σου δώσαν αυτό το όνομα? Και ότι κάλλιστα θα μπορούσε να είσαι κάποιος άλλος? Όχι, δεν το δέχεσαι. Γιατί κάπως έτσι μετά δεν μπορείς να ισχυριστείς ότι έχει ουσία όλο αυτό που ζούμε. Ότι έχει κάποιο νόημα. Έτσι κάπως σου μηδενίζω όλα όσα έχεις χτίσει στο κεφάλι σου. Και αυτό τους χαλάει τους ανθρώπους. Τι λέει αυτό, σου λέει? Δεν είναι έτσι. Εγώ είμαι αυτός. Χάνεις την αυτοπεποίθησή σου. Χάνεις όλα αυτά που έχεις δημιουργήσει στο μυαλό σου. Και επειδή θέλω να καταλήξω στον τρόπο που έχουν ριζώσει μέσα σας κάποιες πεποιθήσεις για το τι είναι καλό και τι είναι κακό και για το τι μπορεί να αλλάξει και το τι δεν μπορεί να αλλάξει, σκεφτείτε τώρα ότι δεν είστε μόνο εσείς έτσι. Είναι 10 εκατομμύρια Έλληνες, τους οποίους καθημερινά τους δημιουργούν προκαταλήψεις, όπως για παράδειγμα το ότι υπάρχει ο Μητσοτάκης και κανένας άλλος που μπορεί να κυβερνήσει, όπως για παράδειγμα που σας λένε καθημερινά Μητσοτάκης ή χάος, και αυτό περνάει στο μυαλό σας, στο ασυνείδητο, και εσείς μετά λέτε το ίδιο πράγμα χωρίς να το έχετε συνειδητοποιήσει ότι το λέτε. Γιατί υπάρχουν αυτά τα υποσυνείδητα μηνύματα που περνάνε τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, οι φυλάδες, τα site, το διαδίκτυο. Και αυτό σας λέω, σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα, γιατί αν κάθε μέρα σου λέω εγώ το ότι ο ουρανός είναι πράσινος, κάθε μέρα αν σου λέω ο ουρανός είναι πράσινος, ο ουρανός είναι πράσινος, και το λένε και άλλοι 10.000 ο ουρανός είναι πράσινος, και μετά το λένε και άλλοι 20.000 ότι ο ουρανός είναι πράσινος, σε κάποια φάση θα πεις, φίλε, για να το λένε όλοι, λες να είναι πράσινος? Κάποιοι φτάνουν στο σημείο να ισχυρίζονται φανατικά ότι είναι πράσινος ο ουρανός χωρίς καν να βγάλουν το κεφάλι από το παράθυρο και να δούνε αν όντως είναι πράσινος. και ακούς μια φωνή στο ραδιόφωνο, σε μια εκπομπή κόντρα στο σύστημα, να σου λέει ότι ξέρεις κάτι, ο ουρανός φίλε μου είναι μπλε. Και αν βγάλεις το κεφάλι από το παράθυρο θα το δεις. Και ξαφνικά στρέφονται όλοι αυτοί οι εγωιστές που λέγανε ότι είναι πράσινος, γιατί νιώθουν μειονεκτικά, γιατί δεν θέλουν να παραδεχθούν ότι τους κοροϊδεύουν και γιατί είναι εγωιστές. Και σου λένε αυτός λέει ψέματα. Αυτός είναι συνωμοσιολόγος. Αυτός προσπαθεί κάτι να καταφέρει. Αυτός είναι αυτός που πρέπει να σταυρώσει. Γιατί? Για τον εγωισμό τους. Για να μην θυχτεί το εγώ τους δηλαδή. Για να μην νιώσουν ότι είχαν άδικο. Σου προσθέτουν ταμπέλες. Προσπαθούν να σε υποτιμήσουν. Προσπαθούν να σε μηδενίσουν. Έρχονται μετά και τα στερεότυπά τους. Και τρελαίνονται. Τους πιάνει το κόμπλεξ και ανασφάλεια. Δεν γίνεται αυτός να μας βγάλει εμάς λάθος. Αυτή είναι η σκέψη της μάζας. Και κάπως έτσι, επιφανειακά τώρα σας το αναλύω, λειτουργεί και ο λανθασμένος τρόπος σκέψης του Έλληνα. Εναντιώνονται σε αυτόν που σκέφτεται διαφορετικά. Εναντιώνονται σε αυτόν που δεν θέλει να φάει την προπαγάνδα. Εναντιώνονται σε αυτόν που τους λέει ότι έχετε άδικο. Αν πας σε έναν μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωπο, πολλές φορές θα σου τύχει, δεν είναι όλοι το ίδιο, αλλά οι περισσότερες φορές, τουλάχιστον από τις δικές μου εμπειρίες, αυτό αντλώ, δεν μπορείς να πείσεις κάποιον ότι, ξέρεις κάτι ρε φίλε, πες, έκανα λάθος, πες, είχα άδικο ο Έλληνας, το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων τουλάχιστον, που είναι έτσι μετά τα 50, δεν μπορούν να πούνε ότι ξέρεις κάτι είχα άδικο, δεν μπορούν να το πούνε. Και αυτό είναι ένα βασικό κοινωνικό πρόβλημα που δείχνει ότι η παιδεία δεν χτίζεται σωστά. Δεν υπάρχει αυτογνωσία. Θεωρούν προσβλητικό το να έχουν άδικο. Δεν θέλει να έχει άδικο άλλος. Θέλει εκεί να υποστηρίζει όλα αυτά τα στερεότυπα, όλες αυτές τις προκαταλήψεις και αν πας να του τις χτυπήσεις έχεις πρόβλημα. Και αυτό εγώ φωνάζω και λέω. Προσπαθήστε να ελέγξετε τη σκέψη σας. Είναι καλό από τη μία να υπάρχουν κάποια δεδομένα για το ποιοι είμαστε, το τι εκπροσωπούμε και τι προσπαθούμε να καταφέρουμε για να βάλουμε κάποιους στόχους. Γιατί η ανατροπή μπορεί να έρθει και δεν θέλω να δέχεστε το ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί αυτό εξυπηρετεί το σύστημα. Και επίσης να αποκτήσετε ένα τρόπο σκέψης που αφυπνίζει την αντίληψή σας ώστε να βλέπετε καθαρά. Ώστε να μην σας πείθει ο κάθε ψεύτης. Όπως είναι ας πούμε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το ότι όλα είναι ρόδινα και το ότι όλα είναι ζάχαρη ενώ κοιτάτε το πορτοφόλι σας την ίδια ώρα και δεν έχει μέσα 2 ευρώ. Όχι, δεν είναι όλα ρόδινα ρε φίλε. Όταν δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, δεν είναι όλα ρόδινα όταν δεν έχουμε να φάμε επειδή εσείς το λέτε καθημερινά στα κανάλια. Και εννοείται ότι επειδή το λέτε καθημερινά στα κανάλια δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εννοείται ότι έχουμε και άλλη επιλογή. Και εννοείται ότι παίζετε βρώμικα. Ξέρετε, διάβαζα ένα βιβλίο παλαιότερα που τι έγραφε μέσα. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Δεν αρκεί, έγραφε, η αλήθεια να είναι μπροστά στα μάτια σου με ντοκουμέντα. Δεν αρκεί να έχεις τα μάτια σου ορθά ανοιχτά. Χρειάζεσαι πάνω απ' όλα και βούληση για να δεις την αλήθεια. Πρέπει να βγάλεις αυτά τα θολά γυαλιά της προκατάληψης, είτε κομματική προκατάληψη, οποιαδήποτε άλλη προκατάληψη που σου έχει δημιουργήσει αυτή η συστηματική και μακροχρόνια προπαγάνδα. Και πρέπει να καταλάβεις ότι χρειάζεσαι και την εντιμότητα ώστε να παραδεχθείς αυτά που βλέπεις. Ώστε να παραδεχθείς αυτά που βλέπεις στον εαυτό σου, σε κανέναν άλλον. Δεν έχει σημασία τι λένε οι άλλοι. Γιατί ο άνθρωπος, ξέρετε, μιλάει και με τον εαυτό του. Αυτή είναι η βασική πορεία ενός ανθρώπου σε αυτή τη ζωή. Να μιλάει με τον εαυτό του. Και όσοι δεν μιλάνε με τον εαυτό τους, έχουν μια διαταραχή που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και συνήθως οι άνθρωποι που δεν μιλάνε με τον εαυτό τους, δεν έχουν και ίχνος ενσυναίσθησης. Από το πρωί που ξυπνάμε μέχρι τη στιγμή που κοιμόμαστε, λειτουργείτε στο αυτόματο και μιλάτε με τον εαυτό σας. Γιατί δεν έχετε πει στον εαυτό σας τι είχα να κάνω. Μη μου πει κανένας εκεί πέρα έξω δεν έχει πει στον εαυτό του τι είχα να κάνω ρε εσύ. Σε ποιον ρωτάτε τι είχατε να κάνετε? Στον εαυτό σας. Τι είναι ο εαυτός σας? Όλο αυτό που σας ανέλησα πριν λίγο. Οι πληροφορίες στην κάρτα μνήμης, τα δεδομένα, τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και όλο αυτό που έχει χτιστεί μέχρι την ηλικία σήμερα. Που έχετε φτάσει. Μέχρι την ηλικία που έχετε φτάσει. Να διαχειρίζεστε τις σκέψεις σας. Να έχετε τον εαυτό σας σε ένα σημείο που υπάρχει έλεγχος. Γιατί υπάρχουν και πολλοί που χάνουν τον έλεγχο. Και επίσης, τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, τα ψυχοφάρμακα βοηθάνε πάρα πολύ στο να χάσεις τον εαυτό σου. Και τον έλεγχο. Και βοηθάνε πάρα πολύ στο να τρέφεις αυταπάτες και να νομίζεις ότι όλα είναι καλά, ενώ δεν είναι όλα καλά. Το ίδιο ισχύει φυσικά και με όλους αυτούς τους εθισμούς διασκέδασης. Βοηθάνε πολύ στο να χάνετε τον εαυτό σας. Πάρα πολύ. Και δεν το καταλαβαίνετε, αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Γιατί, θα σου φέρω εγώ ένα παράδειγμα. Το πορνό είναι ψεύτικο σεξ. Το αλκοόλ είναι ψεύτικη διασκέδαση. Το fast food είναι ψεύτικη διατροφή. Τα ναρκωτικά είναι ψεύτικη ευτυχία. Το τσιγάρο σου προσφέρει μια ψεύτικη ηρεμία. Όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια ψεύτικη σύνδεση με τους υπόλοιπους. Οπότε μην χάνεις τον εαυτό σου κυνηγώντας ψεύτικα πράγματα. Κοίτα να χτίσεις σωστά θεμέλια πρώτα για εσένα και μετά αν έχεις παιδάκια και για τα παιδάκια σου. Αυτά όλα γιατί ανέφερα την πνευματική αφύπνιση. Η πνευματικότητα είναι σημαντική και η πίστη. Γιατί μόνο έτσι θα μπορείς να πεις σε κάποιον «Μη δέχεσαι το κόκαλο που σε πετάνε. Μη δέχεσαι να ξεπουλήσεις τον εαυτό σου. Μη δέχεσαι να ξεπουλήσεις και τους υπόλοιπους. Μη δέχεσαι με λίγα λόγια να είσαι παπατζής ξεπουλημένος». Και ναι, είναι άλλο η ορθοδοξία και άλλο η πίστη που έχει ο καθένας και άλλο όλοι αυτοί οι παπάδες, όλο αυτό το εμπόριο στο Άγιον Όρος και σε διάφορες μονές και σε διάφορες εκκλησίες και άλλο αυτό που προσπαθούν να κάνουν με τα κέρδη. Το θέμα είναι να πιάσει την ουσία. Καλά, τέλος πάντων, τώρα εδώ πέρα κάθομαι και φιλοσοφώ. Δεν έχουμε να πούμε πολλά. Ξεφύγαμε να πούμε, πέρασε και η ώρα. Γιατί ο υποταγμένος σε υλικά αγαθά δεν μπορεί να είναι ποτέ δίκαιος. Σύμφωνα με το Δημόκριτο. Αλλά μιας και μιλάμε για όλη αυτή την πνευματικότητα και μιας που μιλάμε για αυτό το μυαλό και το πώς χτίζεται και τι δεδομένα έχει, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και αυτό το καμπανάκι που χτυπάει καθημερινά για χιλιάδες Ισλαμιστές στην Ελλάδα. Περίπου 30.000 άτομα είναι αυτοί που έχουν έρθει εδώ πέρα και είναι και αυτοί που επέτρεψαν φυσικά να έρχονται οι ιεροδιδάσκαλοι άλλης θρησκείας, οι οποίοι περνάνε άλλα μηνύματα. Ξέρετε, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Και δεν μεγαλώνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Είναι άλλο να μεγαλώνεις στη Θεσσαλονίκη και να περπατάς, για παράδειγμα, στη Νέα Παραλία και να παίζεις στα γηπεδάκια μπάσκετ, ξέρω εγώ, με τους γονείς σου. Είναι άλλο να μεγαλώνεις σε ένα χωριό στην επαρχία και να ζεις σε ένα μέρος με φύση και να έχει, ας πούμε, ο πατέρας σου στάβλο και να είσαι κοντά στα κατσίκια καθημερινά. Και είναι άλλο να μεγαλώνεις στο Μαρόκο ή στη Σομαλία ή σε άλλες αφρικανικές χώρες, ξέρω εγώ, που καθημερινά περπατάς στον δρόμο και βλέπεις ανθρώπους να πεθαίνουν της πείνας. Είναι αλλιώς διαμορφωμένα λοιπόν τα μυαλά. Είναι άλλο να έχεις μεγαλώσει στο Πακιστάν και να θεωρείς ότι το να παντρεύεσαι, ας πούμε, μια 12χρονη είναι φυσιολογικό. Και σκέψου τώρα να βάλουμε σε ένα δωμάτιο έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα πάνω στα χωριά με τα κατσίκια, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλώσει στη Σομαλία ή σε άλλες χώρες αφρικανικές και βλέπει καθημερινά ανθρώπους να πεθαίνουν από την πείνα, και να βάλουμε μέσα στο ίδιο δωμάτιο και ένα Πακιστανό ο οποίος θεωρεί ότι με ένα 12χρονο μπορούμε να το παντρευτούμε. Άντε και να βάλουμε και έναν Τούρκο ο οποίος θεωρεί ότι όλα τα εδάφη γύρω από την Τουρκία τους ανήκουν. Γιατί έτσι τους έχουν μεγαλώσει, με γαλάζιες πατρίδες και με ιστορίες. Βάζετε αυτούς τους τέσσερις ανθρώπους μέσα σε ένα δωμάτιο. Στην ουσία, σύμφωνα με αυτό που έχουν χτίσει, τον τρόπο σκέψης τους δηλαδή και τις προκαταλήψεις τους και τα στερεότυπά τους, θα σκοτωθούν μεταξύ τους. Έτσι δεν είναι? Θα έπρεπε να υπάρχει όμως μία λογική για το τι ακριβώς πρέπει να ισχύει. Θα έπρεπε δηλαδή να υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Και πάνω απ' όλα θα έπρεπε να υπάρχει αλληλοσεβασμός. Τώρα θα μου πεις, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να σεβαστεί έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος παντρεύεται ένα ανήλικο? Μπορεί? Εγώ δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι γιατί θεωρώ ότι εμείς εδώ, τουλάχιστον οι άνθρωποι που ξέρω εγώ, βαδίζουμε με τη λογική και λέμε ότι ένα ανήλικο παιδί δεν έχει ολοκληρώσει τον τρόπο σκέψης, δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα που βρίσκεται και όλοι αυτοί οι μεγαλύτεροι το εκμεταλλεύονται το ανήλικο παιδί, γιατί ακόμα αυτό το παιδί δεν έχει καταλάβει και δεν έχει επιλέξει πώς θέλει να ακολουθήσει το δρόμο το συγκεκριμένο. Άρα εμείς λέμε μακριά οι εκμεταλλευτές από τα ανήλικα παιδάκια. Κι όμως έρχονται στην Ελλάδα διάφορων ειδών άνθρωποι οι οποίοι δεν θεωρούν ότι αυτό είναι λογικό. Και δυστυχώς η πολιτεία δεν το αντιμετωπίζει. Και εκεί ξυπνάνε άλλα ένστικτα. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του σκοτάδια. Και αν πειράξεις τα δικά του σκοτάδια δεν ξέρεις τι κρύβει. Και μπορεί άνθρωπος που είναι ευγενικός και καλός και σέβεται, αν δεν το σεβαστείς, ξαφνικά να μην μπορείς να τον αντιμετωπίσεις. Και οι Έλληνες είναι ένας τέτοιος λαός. Οπότε καλά θα κάνουνε όλοι αυτοί που θεωρούν ότι διαχειρίζονται τα θέματα αυτά να τελειώνουνε με τους παιδοβιαστές και αυτές τις άθλιες κουλτούρες που έχουν φέρει στην Ελλάδα και όχι να τις βοηθάνε να αναπτυχθούνε και όχι να τους φτιάχνουνε κι άλλες τοποθεσίες που πηγαίνουν να συζητάνε και να περνάνε αυτά τα λάθος μηνύματα, γιατί αργά ή γρήγορα θα ξεσπάσει το χάος. Θα ξεσπάσει το χάος. Και εκεί έρχονται και αυτοί οι πυρήνες που σας έλεγα και αυτά τα καινούργια όπλα και αυτά τα καινούργια γκλοκ που προσπαθούν να περάσουν κάποια από Τουρκία. Πρέπει να είμαστε αφυπνισμένοι γενικά για το τι έρχεται. Γενικά. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια, δεν είναι μόνο οι αυξήσεις, δεν είναι μόνο ο οικονομικός πόλεμος. Πρέπει να είμαστε αφυπνισμένοι, διότι υπάρχουν και εχθροί που έχουν άλλο σκοπό. Δεν τους νοιάζει το χρήμα. Έχουμε που έχουμε τον εσωτερικό εχθρό, που είναι όλες αυτές οι ακρίδες, που κοιτάνε να αρπάξουν τα πάντα και να τα περάσουν στο όνομά τους. Έχουμε και άλλον εχθρό όμως. Και ιστορικά έχει χυθεί πολύ αίμα σε αυτά τα βουνά. Σε αυτές τις πεδιάδες και σε αυτά τα νησιά έχει χυθεί πολύ αίμα. Δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς ακόμα δεν έχουμε ζήσει τέτοιες καταστάσεις, ότι δεν έρχονται τέτοιες καταστάσεις. Έρθουν δεν έρθουν όμως. Καλό δεν είναι να είμαστε έτοιμοι. Καλό δεν είναι να κρατάμε και μια πισινή. Καλό δεν είναι να υπάρχει πρόληψη. Γιατί εγώ βλέπω ότι ακόμα και εκεί χτυπάνε συγκεκριμένες τοποθεσίες που αντιστέκονται. Και θα μιλήσω για αρχή για την Κρήτη και μετά και για την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί στην Κρήτη είναι πιο έντονο το φαινόμενο. Τι θέλουνε, να μην υπάρχει αντίσταση? Γιατί αυτά που κάνουν τα Υπουργεία με τις ρυθμίσεις και τα νομοσχέδια και τις τροπολογίες, σταδιακά καταφέρνουν να μην υπάρχει αντίσταση. Μια αντίσταση που παλαιότερα βοήθησε στο να σταθούμε όρθιοι. Γι' αυτό φωνάζω ψηλά οι ελληνικές σημαίες. Να είστε περήφανοι που είστε Έλληνες και να περνάτε στα παιδιά σας τα σωστά μηνύματα και όχι αυτά που τους περνάνε όλες αυτές οι εφαρμογές στο διαδίκτυο. Γιατί πρέπει να χτιστούν στις νέες γενιές μυαλά, τα οποία στην κάρτα μνήμης τους έχουν τα σωστά ερεθίσματα και δεν χάνουν την ταυτότητά τους και ξέρουν ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Άρα πρέπει να χτιστούν μυαλά τα οποία είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν κάθε προπαγάνδα. Κάθε προπαγάνδα. Εγώ δεν επενδύω σε πρόσωπα. Δεν επενδύω σε κόμματα. Δεν επενδύω σε χρώματα. Δεν επενδύω σε ομίλους. Εγώ με αυτό που κάνω προσπαθώ να χτίσω νέες γενιές αφυπνισμένες και μυαλά τα οποία ξέρουν την αλήθεια και δεν πέφτουν θύματα της προπαγάνδας του συστήματος. Εντάξει, οπότε όποιος μου ξανακολλήσει ταμπελάκι ή προσπαθεί να με βάλει σε κάνα καλουπάκι θα τρώει πόδι. Χαριστικά θα τρώει πόδι. Για να μην πω τίποτα άλλο. Και δεν είμαι ούτε αναρχικός και δεν ήμουν ποτέ ούτε χρυσαυγίτης ούτε υποψήφιος ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είμαι καθαρόαιμος αντισυστημικός. Και αυτοί που φοράνε κάτι μπλουζάκια αντισυστέμικ και βγαίνουν και λένε ότι δεν ανήκουν στο σύστημα, ας αφήσουν τις βλακίες και ας αφήσουν τα ψέματα και ας αφήσουν τις αρλούμπες. Γιατί όλα αυτά που κάνουνε, τα κάνουνε για την προεκλογική περίοδο. Γιατί ο ταλγάς τους είναι να φτιάξουν κανένα κομματάκι. Δεν συμβαδίζουνε οι δύο προτάσεις «φτιάχνω κόμμα και είμαι αντισυστημικός». Εντάξει, την προπαγάνδα που σας πουλάνε και την καταπίνετε αμάσιτη, θα πρέπει να την αποβάλλετε. Καμία σχέση με τους αντισυστημικούς δεν έχουν όλοι αυτοί. Ένας αντισυστημικός, γνήσιος και καθαρόαιμος, δεν κοιτάει τη φιλοδοξία και τη φιλαργυρία και την αλαζονία και τον εγωισμό και να το παίζει ήρωας. Οι αντισυστημικοί δεν έχουν αρχηγό. Οι αντισυστημικοί έχουν στόχο και σκοπό. Και είμαστε πολλοί και καλοί και ανεξάρτητοι και αυτόνομοι με μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Κόντρα στο σύστημα. Γκέγκε, γκέγκε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Νότος Νιούς στη Ρόδο. Και πάει λέγοντας. Καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρης Ερέτης. Λοιπόν, θα επιστρέψω τη δεύτερη ώρα με ανοιχτές γραμμές. Γιατί μου κάνατε παράπονα χθες ότι δεν δίνω βήμα και ότι δεν θέλω να ακούγονται οι ακροατές ή κάτι τέτοιες χαζομάρες. Δεύτερη ώρα ανοιχτές γραμμές και τρίτη ώρα θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης ο τραπεζικός. Βάλε τώρα χαρά βέρα, δώσε χαρά βέρα, θα κάνω ζημιές. Θέλω λίγο να τους ανεβάσω λίγο το ηθικό. Έλα για τα πανηγύρια είμαστε. Εκεί πρώτοι στο χορό είστε όλοι. Άμα σας πούμε να κάνουμε κάναν αγώνα ή να προστατέψουμε τίποτα, σας ψάχνουμε, δεν σας βρίσκουμε. Για το εφετζιλίκι μόνο είστε. Για τους ψευτοηρωισμούς.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Έκτακτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην Αρτέμιδα Αττικής υπάρχει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή της Λούτσας του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. Έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις και επιχειρούν. Η φωτιά είναι μικρής έκτασης μέχρι στιγμής και αντιμετωπίζεται. Σημαντική κυκλοφοριακή δυσχέρεια παρατηρείται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Ποσειδόνος μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε πριν από λίγο. Η σύγκρουση των οχημάτων σημειώθηκε στο ύψος της οδού Μεγής της στον Άλυμο, στο ρεύμα προς Πειραιά, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη επ' αυτοφόρο να παραλαμβάνει χειροβομβίδα σχεδιάζοντας δολοφονική επίθεση σε βάρος εισαγγελέων και δικαστικών του Αριουπάγου και όχι μόνο. Ως ηθικός αυτούργος του σχεδίου αυτού φέρεται ένας άλλος Αιγύπτιος ισοβήτης των φυλακών Διαβατών, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη έναν 27χρονο Έλληνα που του παρέδωσε το εκρηκτικό κρυμμένο μέσα σε χάρτινο ποτήρι του καφέ. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μάχη με τις διάσπαρτες εστίες φωτιά στην Πάρο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά μετά τη δύσκολη νύχτα που προηγήθηκε και τις διαδοχικές εγενώσεις 9 οικισμών. Στο σημείο επιχειρούν μέχρι αυτήν την ώρα 86 πυροσβέστες με 7 ενέργεια μέσα με συνεχείς διαβροχές για την αποτροπή αναζωπηρώσεων, ενώ το νησί παραμένει σε κατάσταση υψηλού κινδύνου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ρεπορτάζ στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπαίνουν 8 μεγάλες δημοτικές αρχές και η Περιφέρεια Αττικής για το σκάνδαλο με τα πανάκριβα σπιτάκια ανακύκλωσης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 10 συμβάσεις ύψους 66 εκατομμύριων ευρώ που συνάφθηκαν με την εταιρεία Texan. Οι αρχές σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διερευνούν πιθανή κατασπατάληση ευρωπαϊκών κονδυλίων του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης για μηχανήματα που χρεωνόταν έως 365.000 ευρώ το καθένα από τη στιγμή που καταργήθηκε χαριστική διάταξη που επέτρεπε την ανεξέλεγκτη τοποθέτησή τους σε δημόσιους χώρους. Έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα για το σκάνδαλο των έξυπνων υδρομέτρων της αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, σε επιστροφή 2 εκατομμυρίων ευρώ στο κράτος υποχρεώνεται με πρόστιμο η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης του Κιλκής με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς διαπιστώθηκε επίσημα ότι σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ψηφιακών Υδρομέτρων παραλήφθηκαν εντελώς διαφορετικά μηχανήματα από αυτά που είχαν αρχικά προκηρυχθεί. Η αρμόδια αρχή έκρινε παράνομο το σύνολο της δαπάνης λόγω νόθευσης του ανταγωνισμού. Υπενθυμίζεται από τον Μάχη FM ότι η Ευρωπαϊκή ενεργεί ευρύτερη έρευνα για πιθανή κατασπατάληση κοινοτικών κονδυλίων σε ανάλογα έργα πολλών δήμων ακόμα. Σημαντική τροπή λαμβάνουν οι έρευνες για την σωρό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στη Κυψέλη, καθώς η ελληνική αστυνομία κατάφερε μέσω της αμερικανικής Ιντερπόλ να ταυτοποιήσει το θύμα ως μια 38χρονη Βρετανίδα. Με δεδομένο ότι η άτυχη γυναίκα είχε ταξιδέψει στην Αθήνα μέσω Κύπρου, οι αρχές ερευνούν τώρα λίστες επιβατών και κρατήσεις καλυμμάτων για να ειχνηλατήσουν τις τελευταίες τις κινήσεις και να φτάσουν στα ίχνη του δολοφόνου. Συναγερμός επικρατεί στις υγειονομικές αρχές μετά από 3 διαδοχικά περιστατικά σαλμονέλα σε Αθήνα, Λαμία και Καστοριά, τα οποία έστειλαν δεκάδες πολίτες στο νοσοκομείο. Ο ΕΦΕΤ και ο ΕΟΔΗ διεξάγουν μπαράζ ελέγχων στην εφοδιαστική αλυσίδα, προειδοποιώντας ότι η καλοκαιρινή ζέστη, ο ακατάλληλος χειρισμός των τροφίμων και οι ανεξέλεγκτοι προμηθευτές αυξάνουν κατακόρυφα τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη τριμερή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιου Κουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νικό Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνε Χιουρμάν στη νεκρή ζώνη του παλαιού αεροδρομίου Λευκοσίας. Η συνάντηση θεωρείται σημαντικότερη από την επανέναξη της κινητικότητας στο Κυπριακό, καθώς από το αποτέλεσμά της θα κριθεί αν θα ανοίξει ο δρόμος για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας και κυρίως αν θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επανέναξη διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Στην Αττική ο καιρός διατηρείται αίθριος, καλοκαιρινός και ηλιόλουστος. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τον ομό βρίσκεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα. Γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
2: Είναι τόσο.
1: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
3: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννη 98 και 4, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης.

0: Ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές. Παρακαλώ πολύ όσοι πήρατε και χθες να μην πάρετε και σήμερα, για να δώσουμε χρόνο και σε καινούριους να μιλήσουν. 2-3-10-500-6-76 2-3-10-500-6-77. Φυσικά μπορείτε να στέλνετε και τα μηνυματάκια σας στο Viber του σταθμού 6907-483-484. Ξαναλέω, οι γραμμές του αέρα 2-3-10-500-6-76 2-3-10-500-6-77. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Σέρετη.
0: Καλησπέρα.
1: Εμφορούμε, είμαι από το Δημότυχο, 63 ετών, Καζακίδης Αθανάσιος λέγομαι.
0: Καλησπέρα, κύριε Αθανάσια.
1: Εμφορούμε από πατριωτικά αισθήματα όπως και εσείς. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Από ό,τι ξέρω, το Υπουργείο Πολιτισμού, μιας και είναι και πρόσφατα το νομοσχέδιο, έχει δώσει 16 εκατομμύρια ευρώ επιχορήγηση για την αναστήλωση του Βαγιαζίτ Πασά, του τεμένους Βαγιαζίτ Πασά στο Δημότυχο. Μου τα λένε πατριώτες μου από εκεί. Η ερώτησή μου είναι μία. Για την Αμφίπολη πόσα δόθηκαν? Και δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο σας.
0: Όχι, όχι. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι. Όταν ολοκληρώσεις θέλω να σε ρωτήσω και κάτι.
1: Τελείωσα, κύριε Σερετή.
0: Θες δηλαδή να πεις ότι δεν αξιοποιούμε τους αρχαιολογικούς χώρους, αν κατάλαβα σωστά?
1: Δηλαδή αναστηλώνουμε ένα τέμενος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και δεν δίνουμε, δεν ξέρω, έχουν δοθεί 1-2-3 εκατομμύρια για την Αμφίπολη από τα χρόνια.
0: Για την Αμφίπολη θυμάμαι ότι είχαν δοθεί περίπου 600.000 ευρώ για να μπορέσουν να κάνουν, ας πούμε, κάποια αρχική ανασκαφική έρευνα στον Τύμβο Καστά. Αλλά 6 εκατομμύρια έχουν δώσει σίγουρα για τζαμιά.
1: Είστε σαφείς. Και δώσανε πρόσφατα και στα Γιάννενα.

0: Δεν σ' αγαπάω.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι μ' αγαπάς, με συμπαθείς.
0: Είμαι αυστηρή.
1: Δεν το λέμε έτσι εύκολα το σ' αγαπώ, κυρία Μαρία. Πάμε παρακάτω.
0: Εγώ σε εκτιμώ.
1: Α, έτσι, έτσι, τη σωστή λέξη. Ευχαριστώ πολύ που με εκτιμάτε. Πάμε.
0: Άκου, γιατί καμιά φορά γίνομαι καταπέλτης. Θυμάσαι τι σου είχα πει για τη Λούτσα που έχουν αφήσει το σκουπιδότοπο ο Δήμος.
1: Ναι.
0: Και πιάσανε φωτιά εδώ.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχουμε φωτιά και σβήνουνε. Και ήταν σε χαμηλή βλάστηση με σκουπίδια του Δήμου. Τι άλλο να πω.
1: Δεν έχει ευθύνη ο Δήμος τώρα.
0: Ο Δήμος γιατί θα πληρώσει πρόστιμο.
1: Όχι, κανονικά όμως δεν έχει ευθύνη. Δεν θα έπρεπε κάποιος να τιμωρηθεί για αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα.
0: Ρε εσύ, νόμοι ισχύουν, αλλά όχι για αυτούς. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω.
1: Αλλά αυτό το ξέρουμε, μωρέ. Αυτοί έχουν την ασυλία.
0: Ποια ασυλία, μωρέ, και ο Δήμος έχει την ασυλία. Ποια
1: ασυλία. Όλοι ασυλία έχουν όσοι είναι στην εξουσία, κυρία μου.
0: Εντάξει, μόνο εμείς δεν έχουμε ασυλία.
1: Ποιος μιλάει από μέσα, ποιος μιλάει πάλι. Ποιος είναι από μέσα.
0: Μανούλα, θες να της πεις ένα γεια.
1: Φέρτε τη Μανούλα εδώ πέρα.
0: Έλα. Να ξέρεις ότι σε εκτιμάω. Το αγάπη το είπα ως εκτίμηση.
1: Δεν πειράζει. Φέρτε τη Μανούλα.
2: Έλα, αγόρι μου, να σε καλά.
1: Κάνετε, το όνομά σας.
2: Και να παλεύεις, αγόρι μου, για την αλήθεια.
1: Το όνομά σας, ποιο είναι το όνομά σας, κυρία μου?
2: Αγγελική από Αρτέλια.
1: Γεια σας, κυρία Αγγελική, γεια σας, καλά είστε?
2: Καλά είμαστε και σε αγαπάμε και σε ακούμε κάθε μέρα.
1: Έτσι, κυρία Αγγελική.
2: Καλά. Και ο Θεός να σε ευλογεί.
1: Υγεία.
2: Αλλά
1: λέγεται.
2: Πιο πάνω από όλους αυτούς είναι ο Θεός. Μη φοβάσαι τίποτα. Εντάξει.
1: Έγινε, άμε, καλό μεσημέρι.
2: Γεια.
1: Ξέρετε, λέγανε παλαιότερα, εμείς αυτοί και η Παναγιά μαζί τους, πας και τους σώσει. Παρακαλώ, ναι.
3: Γρηγόρη, καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Είμαι από Θέρμη.
1: Γεια σας.
3: Σας αγαπώ πολύ, κάθε μέρα σ' ακούω.
1: Καλησπέρα.
3: Θα μου λύσεις μια περιέργεια.
1: Για πάμε.
3: Και με μια αγωνία. Λοιπόν, μας επιβάλλουνε να πάρουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα.
1: Ναι.
3: Ενώ πήραμε πιο μπροστά πριν ένα χρόνο τη δεύτερη. Όχι το ορθόδοξο, το είχαμε το ορθόδοξο την παλιά. Πήραμε τη δεύτερη για να μην πάρουμε την τρίτη. Και τώρα μας λένε μέχρι 3 Αυγούστου πρέπει να βγάλουμε διαβατήριο. Αλλιώς, γιατί το διαβατήριο κρατάει 10 χρόνια. Αλλιώς πρέπει να φυσοθούμε την ηλεκτρονική.
1: Ποιος τα λέει αυτά? Ποιος τα λέει αυτά?
3: Το ίντερνετ.
1: Το ίντερνετ.
3: Ναι.
1: Κυρία μου, ακούστε λίγο. Μην πιστεύετε ότι βλέπετε στο διαδίκτυο.
3: Σαν τον Αρσένιο, τον γέροντα Αρσένιο.
1: Ναι.
3: Και να μην πω περισσότερα. Ναι.
1: Μην πιστεύετε ότι βλέπετε στο διαδίκτυο και επίσης ακόμα και τις αρχές να πάρετε και να σας πούνε πρέπει, δεν υπάρχουν πρέπει. Όταν λένε βασικά ότι υπάρχει δημοκρατία, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν πρέπει. Ο καθένας μπορεί να κάνει αυτό που θεωρεί σωστό για τον εαυτό του.
3: Ναι.
1: Όχι ό,τι θέλει. Αυτό που θεωρεί σωστό για τον εαυτό του, πάντα σύμφωνα με τους κανόνες. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, αν είναι δυνατόν.
3: Σίγουρα. Ναι, αλλά αυτοί τώρα βάλαν κανόνα. Μέχρι 3 Αυγούστου πρέπει να πάρουμε ή το διαβατήριο να βγάλουμε,
1: ναι,
3: ή να πάρουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα.
1: Εγώ δεν θα κάνω τίποτα από τα δύο. Τι θα γίνει?
3: Και εγώ έτσι λέω.
1: Τι θα γίνει δηλαδή? Τι θα γίνει, τι θα μου κάνουν?
3: Δεν ξέρω.
1: Τίποτα δεν μπορούν να μου κάνουν. Καλό μεσημέρι, κυρία μου. Ευχαριστώ. Μην αγχώνεστε.
3: Ευχαριστώ, αγόρι μου. Να
1: είσαι
3: καλά.
1: Τίποτα δεν μπορούν να μας κάνουν. Αυτά τα ονομάζω εκφοβισμό. Όλα αυτά που κάνουν. Τα κάνουν για να μπορέσουν να περάσουν τα μηνύματα ότι πρέπει να φοβόμαστε και ότι πρέπει να κάνουμε αυτά που θέλουν αυτοί να κάνουμε. Δεν πρέπει να κάνουμε αυτά που θέλουν να κάνουμε αυτοί. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε και αυτό που θεωρούμε σωστό. Εντάξει. Άμα εσύ φοβάσαι και δεν νιώθεις ότι υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές για να μπορέσεις να ακολουθήσεις το συγκεκριμένο κανόνα που βάζουν αυτοί, είναι πρόβλημά τους. Παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
1: Ναι. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Ελένη.
1: Καλησπέρα, κυρία Ελένη.
4: Καλά είστε.
1: Ναι.
4: Ωραία. Να πω κάτι.
1: Για πείτε κι εσείς κάτι.
4: Τώρα, αυτό το είδατε ήδη τώρα ένα δείγμα. Ξέρετε τι μπορεί να κάνει η εμφύτευση φόβου?
1: Τι?
4: Όχι πολύ δυνατά. Η εμφύτευση του φόβου.
1: Τι?
4: Ή πώς είπατε?
1: Τι μπορεί να κάνει, κυρία μου?
4: Ναι.
1: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο αρχικά και μιλήστε μου από το τηλέφωνο, γιατί ακούω από μέσα τη φωνή μου.
4: Ωραία. Τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να κάνει τόσο κακό ώστε να ξεχάσουμε ότι έχουμε και μυαλό, ότι έχουμε και δύναμη, ότι έχουμε δύναμη να κρίνουμε ποιο είναι σωστό και ποιο δεν είναι.

0: και όχι μόνο αυτό, αλλά θα πρέπει επάνω στο φόβο γεννιούνται διάφορα πράγματα τα οποία προσπαθούν κυρίως αυτοί να τα εμφυτεύσουν ώστε να μην τα, όχι μόνο να μην τα ξεχάσουμε,
1: ναι,
0: αλλά και να υπάρχει η τόση μεγάλη φοβία που δεν μπορούμε χωρίς να ζήσουμε χωρίς αυτά. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι όταν είπε για τον λαό η δικαιοσύνη,
1: ναι,
0: έτσι, και δεν υπάρχει απόδοση της, ναι, δικαιοσύνης και δεν μπορούμε να ζητήσουμε δικαιοσύνη, mm-hmm, τότε και αυτό είναι και αυτό ένα είδος φόβου.
1: Η λύση, ποια είναι η λύση, κυρία μου, για όλο αυτό που ζούμε?
0: Η λύση ποια είναι? Απλώς δεν θα δώσουμε σημασία.
1: Να μην τους δώσουμε σημασία?
0: Ναι.
1: Να κάνουν το νερό ιδιωτικό και να πληρώνουμε το πανάκριβα το νερό. Ας μην δώσουμε σημασία.
0: Αν γίνεται έτσι όπως το λέτε, θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Θα ζητήσουμε πληροφορίες από ανθρώπους, ναι, που είναι πράγματι στην πάρετο.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο. Μιλάς με μένα, μιλάς παράλληλα και με τον άλλον από μέσα. Μας δουλεύεις.
2: Καλησπέρα,
1: πάμε.
2: Γρηγόρη.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις, Γρηγόρη μου?
1: Τι να κάνω εδώ, να προσπαθώ να επιβιώσω. Πάμε. Πάμε, πες μου. Παρακαλώ στον επόμενο.
2: Λέρε.
1: Καλησπέρα.
2: Κυριάκος από κατέ.

0: Έλα, μ' ακούς.
1: Σε ακούω, δεν έχει σήμα. Πάνε βρε σήμα, παρακαλώ στον επόμενο.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γρηγόρη, η Άννα είμαι. Πήρα να σου πω κι εγώ κάτι. Δεν δουλεύει τίποτα σε αυτό το κράτος. Δεν δουλεύει τίποτα. Μένουμε τα γαράδες εδώ και 2 μήνες. Έχουν σπάσει σωλήνες, τρέχουν τα νερά. Έχει πιάσει πρασινίλα όλος ο δρόμος. Είμαστε στην Καλλικράτη, δηλαδή, σε ένα στενό μέσα. Έχει πιάσει πρασινίλα όλος ο δρόμος. Μέλισσες, ελικοπτεράκια. Αυτά τα φίλτρα, τα ρολόγια μας έχουν γίνει. Τα έχουμε αλλάξει 2-3 φορές. Έχουν γίνει πολτός μέσα. Και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Πήρα τον Καλαθά τηλέφωνο τον πρόεδρο, δεν έχω άτομα. Με στέλνει στην ίδρυψη της Έρμης, στις Βλάβες. Παίρνω εκεί, δεν μου λέει το όνομά του ποιος είναι. Θα έρθω να τα κάνουμε. Αυτό είναι.
1: Και δεν έρχεται κανένας.
2: Κανένας, τίποτα. Άμα θα έρθετε και τραβήξετε βίντεο, όλα είναι μέσα στην πρασινάδα.
1: Γιατί εσείς δεν μπορείτε να τραβήξετε βίντεο να μου το στείλετε, πρέπει να έρθω
2: δεν
1: εγώ.
2: Δεν έχω πουλάκι μου, εγώ έχω με πλήκτρα τηλέφωνο. Δεν έχω.
1: Α, ωραία, παιδιά, γείτονες, κάτι δεν έχετε.
2: Είπα εκεί γύρω-γύρω, όλοι δεν θέλουν να γίνουν κακοί με τον Καλαθά.
1: Δεν να μην γίνουν άμα κακοί. Δεν θέλετε να γίνετε κακοί με τον Καλαθά, μουχλιάστε εκεί πέρα.
2: Ναι.
1: Εντάξει,
2: ναι.
1: Καλό μουχλιάσμα.
2: Τι να πω, τι
1: καλό
2: να πω,
1: μουχλιάσμα τότε, αφού δεν θέλετε να γίνετε κακοί με τον πρόεδρο της κοινότητας και τον δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο και τον περιφερειάρχη. Καλά
2: δεν
1: να πάθετε.
2: Θέλουν να γίνουν κακοί.
1: Εντάξει, άμα δεν θέλουν να γίνουν κακοί, ας γίνουν μουχλιασμένοι.
2: Τι να σε πω, μια κατάσταση τρέλα. Τι πρέπει να δηλαδή να φτάνουμε στα ράδια, στις τηλεοράσεις.
1: Όχι, άμα δεν θέλετε να γίνετε κακοί εκεί πέρα και να ενωθείτε και να πάτε κόντρα σε όλο αυτό που συμβαίνει.
2: Όχι, εγώ γίνομαι και με το όνομά μου και με το
1: όνομά μου. Για εσάς τώρα, για τους υπόλοιπους εκεί πέρα, αφού δεν θέλουν να γίνουν κακοί.
2: Και το όνομά μου και το επίθετό μου είπα και είπα ένα σωρό.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Υγεία να έχετε, υγεία και υπομονή. Τι να σας πω, δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Υπομονή και κουράγιο. Αφού δεν θέλουν οι υπόλοιποι να γίνουν κακοί με τον πρόεδρο της κοινότητας, για να μην χαλάσουν σχέσεις. Να μην χαλάσουν σχέσεις. Κατάλαβες. Ας τους εκεί πέρα. Να βγάλουνε μούχλα. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα
3: από Αθήνα.
1: Έλα, φίλε μου.
3: Επειδή δεν μπόρεσα χθες να σε πιάσω, πολύ γρήγορα θα πω ότι την μοιραία νύχτα που συνέβη και το τροχαίο δυστύχημα, πες το σιδηροδρομικό, στα Τέμπη το πρωί, δηλαδή μετά από 3-4 ώρες, σε πρωινή εκπομπή, ας πούμε, του Ψάλτη ήταν τότε που άκουγα, ρεάλ, ξέρω και εγώ τι ήταν αυτό. Βγήκε ένας πρόεδρος εκεί, δεν ξέρω, εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ και είπε ότι υπήρχε εκείνη τη νύχτα. Τυχαία άσκηση, γι' αυτό και εμφανίστηκαν 40 ασθενοφόρα, 30, 40, δεν ξέρω και εγώ, 50, πώς εμφανίστηκαν πολύ γρήγορα στο χώρο του δυστυχήματος. Και λέω εγώ τώρα, πόσες ασκήσεις γίνονται αυτές το χρόνο, σε ποια σημεία, ποια μέρη, ποιος τις οργανώνει, ποιος δίνει τις εντολές και ποια ήταν η ονομασία εκείνης της άσκησης εκείνη την ημέρα. Τέλος πάντων, φύγαμε από αυτό και πάμε έστω στις ταυτότητες που μιλήσατε προηγουμένως με την κυρία, ας πούμε, που είχε την απορία.
1: Ναι, ένα λεπτό. Περίμενε. Εσύ θεωρείς δηλαδή ότι δεν ήταν τυχαίο αυτό το γεγονός με τα ασθενοφόρα?
3: Εγώ λέω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο γενικά. Ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
1: Ναι, το αναφέρεις αυτό το πράγμα για ποιο λόγο? Δηλαδή θεωρείς ότι.
3: Το αναφέρω γιατί δεν αναφέρεται πουθενά.
1: Προγραμματισμός.
3: Ναι, ακριβώς, γιατί πήγαν ας πούμε, να διορθώσουν ή να συμβάλλουν να δώσουν μια εξήγηση στο πώς βρέθηκαν πολύ γρήγορα στο χώρο τα ασθενοφόρα. Βέβαια για μένα, γιατί δεν έχει ξανααναφερθεί ποτέ από εκείνη τη στιγμή μετά από 2 μέρες, ας πούμε, σταμάτησε καν να αναφέρεται το γεγονός του συμβάντος αυτός της
1: τυχαίας.
3: Και μου φέρεται πολύ ύποπτο όλο αυτό.
1: Ωραία.
3: Το οποίο δεν βγαίνει κάποιος να μας δώσει μια εξήγηση πώς διοργανώνονται αυτές τις αποφάσεις.
1: Σας έδωσε εξήγηση. Μην περιμένετε να σας επιβεβαιώσει τις δεύτερες σκέψεις σας. Θα το πολύ πολύ να σας πούνε και συνωμοσιολόγο και ψεκασμένο. Μην νομίζετε. Πάμε παρακάτω τώρα στις ψηφιακές ταυτότητες.
3: Για ταυτότητα. Εγώ υπέγραψα ταυτότητα το 92. Ας πούμε την κλασική ταυτότητα που τότε ό,τι μυαλό είχα υπέγραψα. Τώρα σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο με κάνει εμένα μέτοχο ή συμμέτοχο, ας πούμε, σε οτιδήποτε η εταιρεία ΑΕ, ξέρω και εγώ, Ελληνική Δημοκρατία ή κρατική ελληνική δημοκρατία, δεν ξέρω και εγώ ποια τι ονομασία και ποιους εκπροσώπους έχει πλέον, εγώ δεν συνεννώ, άρα δεν υπογράφω κανένα άλλο έγγραφο, είτε λέγεται ταυτότητα, είτε λέγεται διαβατήριο, είτε λέγεται οτιδήποτε. Άρα θα μείνω εδώ και θα πολεμήσω από εδώ ή θα πεθάνω εδώ, δεν θα φύγω

0: να πάω να κρυφτώ σε άλλα μέρη ή να διασκεδάσω. Δεν διασκεδάζω, δεν γουστάρω. Γουστάρω να παιδεύω το μυαλό μου, να βρω λύσεις ή να βρω εξηγήσεις ή ακόμα και να αντιμετωπίσω την κατάσταση ή έστω να ξυπνήσω κι εγώ, όπως κάνεις κι εσύ, από μέρος μου, οποιοδήποτε ας πούμε είναι δίπλα μου.
1: Έγινε.
0: Θέλει να ακούσει. Σωστό. Ή έχει τη διάθεση.
1: Σωστό, φίλε μου. Προσπαθείς και εσύ με τον δικό σου τρόπο, με λίγα λόγια, να σου πω κάτι. Η καλή πρόθεση είναι αυτό που μετράει.
0: Η σωστή πρόθεση, γιατί και αυτοί καλές προθέσεις όταν αγγίζουν τα παιδάκια.
1: Όχι, δεν έχουν καμία καλή πρόθεση όταν αγγίζουν τα παιδάκια. Μην ακούμε βλακίες τώρα, καμία καλή πρόθεση δεν έχουν.
0: Με το δικό τους μυαλό.
1: Δεν έχουν μυαλό αυτοί, δεν υπάρχει καλή πρόθεση σε αυτό.
0: Στα δικαστήρια, πώς λέγεται, οι εξηγήσεις που δίνουν ότι έχουν μια δική τους.
1: Ναι, εντάξει, αυτοί λένε και το δολοφόνο που μαχαίρωσε 60 φορές τον άλλο, σου πει για καλό το έκανα. Δεν σημαίνει ότι όμως είναι καλή πρόθεση.
0: Αν είναι δυνατόν,
1: τι είπες, καλό μεσημέρι, αδερφέ. Καλό μεσημέρι.
0: Είναι για καλό για εμάς αυτή τη στιγμή, ναι. Είναι ούτως άλλως για κακό.
1: Εντάξει, καλό μεσημέρι. Τι λες που τη λες τη βλακεία σου, την υποστηρίζεις κιόλας. Τι να πω δηλαδή τώρα. Τι λες που τη λες. Καμία καλή πρόθεση. Δεν πάνε να λένε αυτοί ότι λένε. Καμία καλή πρόθεση. Οι τύποι αυτοί είναι για χημικό ευνουχισμό. Και για να μην σου πω και για κάτι πιο σκληρό, γιατί δεν μου επιτρέπει το ΕΣΟΥΡΟΥ να μιλάω με διαφορετικό τρόπο. Άμα με πάρεις εκτός αέρα, θα σου πω εγώ τι θα έκανα ένα τέτοιον. Έχω τον τρόπο να σου πει ακριβώς τι έκανε και θα καταλάβεις ότι δεν έχει καμία καλή πρόθεση. Παρακαλώ στον επόμενο.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Μάρκος λέγομαι. Πριν να ξεκινήσω να γνωριστούμε λιγάκι. Δεν έχω ψηφίσει, βασικά έχω ψηφίσει μόνο μία φορά στη ζωή μου και αυτό ήταν Λεβέντης. Μπορούσα, αλλά δεν με εντύπωσε.
1: Αρχικά από πού είσαι, Μάρκο, πες μου.
2: Είμαι από Αθήνα.
1: Έλα. Από πού από
2: μπορούσα
1: Αθήνα.
2: Μπορούσα να ψηφίσω, δεν αντιμετώπισε κανένα ποτέ και απλά είπα μία φορά το ρίξω στο Λεβέντη.
1: Ωραία, από πού από Αθήνα όμως, πες μου λίγο.
2: Από πού από Αθήνα, είμαι από Ασπρόπυργο.
1: Από Ασπρόπυργο. Ωραία. Πες τι θες να πεις εσύ και μετά θέλω να σου κάνω μια ερώτηση για τον Ασπρόπυργο.
2: Okay. Συμφωνώ σε πολλά πράγματα μαζί σου για το πατριωτικό χώρο και τα λοιπά. Ωστόσο, εντάξει, καλώς ή κακώς είσαι σε ένα σταθμό το οποίο είναι Βελόπουλος από πίσω. Οπότε λίγο πολύ.
1: Από πού προκύπτει το ότι είναι ο Βελόπουλος από πίσω?
2: Στο σταθμό ξέρω ότι είναι Βελόπουλος.
1: Από πού το ξέρεις εσύ αυτό? Από πού το ξέρεις εσύ αυτό?
2: Εγώ ακούω εκπομπή Βελόπουλου.
1: Ακούς εκπομπή Βελόπουλου. Ακούς τον Στέφανο τον Δαμιανίδη.
2: Ακούω έναν πρωινό, ναι. Που δεν θυμάμαι πώς το λένε μερικές φορές, ο οποίος βλέπω ότι είναι προς τα εκεί. Ακούω μια κοπέλα που είναι κατακριτή.
1: Έχει την άποψή του. Έχει την άποψή του ο πρωινός, ναι.
2: Ναι, όχι, δεν είναι κατακριτή.
1: Όχι, από πού προκύπτει, θέλω να μου πεις γιατί λες ότι ξέρεις. Από πού προκύπτει ότι ο σταθμός είναι Βελόπουλος, πες μου.
2: Δεν είπα ότι ξέρω.
1: Ξέρεις, είπες.
2: Ωραία, ζητώ συγγνώμη, το παίρνω πίσω, μπράβο. Δεν το ξέρω.
1: Μπράβο. Ο σταθμός Focus FM 103,6, φίλε μου, ανήκει στο Γρηγόρη Σερέτη. Και αυτό μπορείς να το επιβεβαιώσεις και με νόμιμο τρόπο, ψάχνοντας το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ποιανού είναι ο σταθμός. Το ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Άκουσε με, άκουσε με, να ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Γιατί κάποιοι χτίζουν έτσι. Ένα τρόπο σκέψη στους Έλληνες πολίτες που εδώ πέρα βασίζεται σε πράγματα τα οποία δεν είναι αλήθεια.
2: Εντάξει, εγώ αλλού θέλω να το πάω.
1: Ναι, κάτσε να μου είπες κάτι όμως. Περίμενε. Βγήκες, είπες το ότι από πίσω είναι ο Βελόπουλος και ότι ανήκει στο Βελόπουλο και κάτι τέτοιες τρέλες. Και ξέρω εγώ και τι δεν ξέρω. Να σου πω τι ισχύει ή δεν θέλεις.
2: Δεν είπα ότι ξέρω. Ξέρεις, το είπες. Φωτογραφίζεται καλώς ή κακώς από τη στιγμή που βγαίνει ο Βελόπουλος.
1: Είναι live η εκπομπή και είναι και αναρτημένο το ζωντανό. Θες να πάω πίσω να ακούσεις τον εαυτό σου να λέει ότι ξέρεις.
2: Βρέα, αυτό που είμαι σου λέω, εντάξει, και να το πω, σου λέω ότι συγγνώμη.
1: Αυτό το είπες. Μη μου λες δεν το είπα. Το είπες. Εφόσον το είπες, άσε με να σου απαντήσω. Άσε με να σου απαντήσω λοιπόν εφόσον το είπες και ξέρεις. Άκουσε με. Ο σταθμός μπορείς να το ψάξεις να βρεις ποιανού είναι. Ο σταθμός Focus FM 103,6 έχει 34 παραγωγούς. Εδώ πέρα δεν μπορεί ο καθένας να έχει την ίδια άποψη. Ένας έχει άλλη άποψη, άλλος άλλη άποψη. Αυτή τη στιγμή εσύ μιλάς στην εκπομπή κόντρα στο σύστημα. Μιλάς με τον Γρηγόρη Σερέτη. Αν θεωρείς ότι άλλοι έχουν απόψεις διαφορετικές, θα πας να πεις τα παράπονά σου σε αυτούς. Το ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος κάνει εκπομπές στον Focus FM 103,6 μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε ο οποίος θέλει να συνεργαστεί με έναν ραδιοφωνικό σταθμό. Απλά πράγματα. Εγώ εδώ πέρα από τον Γρηγόρη που έχει τη δική του άποψη και τη δική του εκπομπή, έχω και μια επιχείρηση. Η οποία επιχείρηση είναι ραδιόφωνο. Πουλάει ραδιοτηλεοπτικό χρόνο και έχει εκπομπές και μισθωτούς ανθρώπους. Εντάξει. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, γιατί πολύ εύκολα κρίνετε και λέτε πράγματα τα οποία δεν ξέρετε. Πάμε παρακάτω τώρα.
2: Εφόσον, μια και που έχει το βήμα ο κ. Βελόπουλος, αν μπορεί να μας απαντήσει αυτός ή αν κατά τη γνώμη
1: του. Να πάρει την εκπομπή του και να το ρωτήσει, αδερφέ.
2: Ή κατά προσέγγιση, εσύ, η άποψή σου. Ωραία τα πατριωτικά κόμματα κτλ. Συμφωνώ και σε πολλά που λένε. Αλλά πες μου λιγάκι, δηλαδή, τι μας προστατεύει στο να μην μας πουλήσει ο πατριωτικός χώρος. Δηλαδή και ο Βελόπουλος θέλει να καταλήξω εκεί, θέλει να καταλήξω εξ αρχής, που είναι σε ένα πατριωτικό χώρο κτλ. Μέχρι και αυτός ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Τι σε εμποδίζει τον οποιονδήποτε κάπου από αυτό το χώρο ναι. να μην μας πουλήσει κι αυτός.
1: Ωραία, να σου απαντήσω.
2: Ναι.
1: Ωραία. Έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές το ότι ο καθένας πάει και ψηφίζει ό,τι γουστάρει πρώτα απ' όλα, έτσι. Σε αυτό είμαστε σύμφωνοι. Δεν σου έχω πει εγώ ποτέ να πας να ψηφίσεις κάτι συγκεκριμένο.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Ωραία, άκουσε με. Να ολοκληρώσω,
2: δεν σου είπα ότι είσαι βελόπουλος.
1: Ναι, αδερφέ, ναι, άσε με να σου απαντήσω όμως. Εγώ σε ακούω και δεν σε διακόπτω. Είπες αυτό που είπες, άσε με να σου απαντήσω. Και άμα διαφωνείς σε κάτι, όταν τελειώσω, πες μου ότι διαφωνείς. Άσε με όμως να μιλήσω. Μπορείς να το κάνεις αυτό.
2: Ακούω.
1: Ωραία, άκουσε με. Ερώτησες κάτι, σου απαντάω λοιπόν. Εγώ πάρα πολλές φορές στην εκπομπή μου εξηγώ και λέω το ότι πρέπει να πηγαίνουμε με σωστά κριτήρια ψήφου. Δηλαδή να πηγαίνουμε στην κάλπη και να ξέρουμε τι πάμε να ψηφίσουμε. Ωραία. Εγώ πολλές φορές λέω ότι υποστηρίζω τον πατριωτικό χώρο. Γιατί υποστηρίζω τον πατριωτικό χώρο, όχι πρόσωπα. Στηρίζω τον πατριωτικό χώρο. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι στον πατριωτικό χώρο υπάρχει η σωστή ιδεολογία. Δηλαδή, ποια είναι η σωστή ιδεολογία για εμένα? Το να μην έρχονται ανεξέλεγκτα παράνομοι μετανάστες, το να υποστηρίζουμε το εθνικό συμφέρον, το να υποστηρίζουμε την εθνική κυριαρχία. Αν δεν πας στον πατριωτικό χώρο και πας σε κάποιον άλλο χώρο, όπως είναι ας πούμε οι αριστεροί, οι κεντροδεξιοί, οι καπιταλιστές και όλοι αυτοί, όλοι αυτοί δεν υποστηρίζουν το εθνικό συμφέρον, την εθνική κυριαρχία και την πατρίδα μας με λίγα λόγια, τον ελληνικό λαό. Καταλαβαίνεις μέχρι εδώ έτσι επιφανειακά τι εξηγώ? Ωραία. Οπότε θεωρώ ότι στην προκειμένη φάση η Ελλάδα με τα προβλήματα που έχει, την ιδιωτικοποίηση, τους παράνομους μετανάστες, την υπογενετικότητα, η λύση είναι το πατρίδα, πίστη και όχι εκκλησία, πίστη και οικογένεια. Να αναπτύξουμε δηλαδή οικογένειες για να μπορούμε να περάσουμε τα σωστά μηνύματα, για να μπορούμε να επιβιώσουμε μακροχρόνια πληθυσμιακά. Να υποστηρίξουμε την πατρίδα και την Ελλάδα και το ελληνικό στοιχείο, να φύγουν οι ιδιώτες, να ξαναγίνουν όλα κρατικά για να μπορεί να επιβιώσει η δικιά μας ταυτότητα και να υποστηρίξουμε την πίστη μας. Γιατί μέσα από την πίστη μπορείς να έχεις έναν χαρακτήρα και μια πνευματικότητα που θα σε βοηθήσει να βαδίζεις παράλληλα με την αλήθεια και όχι με τη νέα τάξη πραγμάτων, τους παγκοσμιοποιητές και όλη αυτή την προπαγάνδα και το ψέμα για ομοφυλόφιλους, ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και πάει λέγοντας. Τα καταλαβαίνεις αυτά?
2: Δεν καταλαβαίνω.
1: Άρα είσαι σύμφωνος με αυτά που λέω ή είσαι σε κάποιον άλλο χώρο?
2: Ναι, συγγνώμη, συνέχισε.
1: Συμφωνείς ότι αυτή είναι η λύση και ο πατριωτικός χώρος μπορεί να φέρει αποτέλεσμα ώστε η Ελλάδα να ξαναγίνει ισχυρή και αυτόνομη?
2: Συμφωνώ ότι αυτή είναι η λύση, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί σου λέω.
1: Γιατί δεν μπορεί να γίνει?
2: Μέχρι τώρα από ό,τι έχω δει είναι ότι ένα κόμμα που αντιπροσωπεύει όλο αυτό που λες το πράγμα. Ένα κόμμα ήταν μέσα κοντά στο να μπει στη Βουλή και μπήκε στη Βουλή και αυτός ήταν ο Βελόπουλος. Αλλά και αυτός μέχρι και ακόμα και αυτός ψήφισε με μνημόνιο. Άρα δεν είμαι πιστεύω ότι θα...
1: Φίλε μου, πάλι κολλάς σε πρόσωπα όμως. Εγώ σου μιλάω για χώρους και εσύ είσαι προσωπολάτρης. Δηλαδή κολλάς στα πρόσωπα. Σε ρώτησα, είσαι οκ με το χώρο? Αυτός ο χώρος έχει πολλά πρόσωπα, αδερφέ. Αυτός ο χώρος, άμα πάρεις όλα τα πρόσωπα σε αυτό το χώρο, όλοι κάτι έχουν κάνει. Και τον Έλληνα πάντα κάτι θα τον ξυνίζει. Αν περιμένετε γενικά τον Καβαλάρη, τον Ξανθό, τον Τέλειο με το χαμόγελο που ποτέ δεν έχει υπάρξει πουθενά, φίλοι μου, σας το λέω ότι δεν υπάρχει. Εντάξει, όλοι κάτι έχουν κάνει σε αυτή τη ζωή. Εγώ έχω κάνει λάθη. Εσύ δεν έχεις κάνει λάθη?
2: Σίγουρα.
1: Όλοι. Τον Τέλειο δεν θα το βρούμε ποτέ.
2: Απλά υπάρχει φόρο. Αλλά τα δικά μου τα πληρώνω εγώ. Δεν πληρώνουν άλλα 10 εκατομμύρια.
1: Ναι, αλλά εσείς διαλέγετε αυτούς που βάζετε στη Βουλή.
2: Θα τα πληρώσουν άλλοι 10.
1: Αδερφέ μου, άκουσε με λίγο. Εσύ πήγες ψήφισες στο Λεβέντη, σωστά?
2: Ναι.
1: Πήγες ψήφισες στο Λεβέντη. Για ό,τι έκανε ο Λεβέντης, είσαι υπεύθυνος κι εσύ.
2: Ναι.
1: Είσαι υπεύθυνος και εσύ. Θα αναλάβεις και εσύ τις ευθύνες, όπως και θα αναλάβουν φυσικά και οι υπόλοιποι που ψήφισαν Λεβέντη, δεν είσαι μόνο εσύ, τις ευθύνες τους για αυτά που έκανε ο Λεβέντης. Σωστά μέχρι εδώ. Ναι. Το ίδιο και για τους υπόλοιπους που ψήφισαν. Όποιος πήγε ψήφισε Τσίπρα, γιατί πολλοί πήγαν ψήφισαν Τσίπρα τότε, αναλαμβάνουν την ευθύνη για αυτά που έκανε ο Τσίπρας? Όχι, δεν την αναλαμβάνουν. Ναι. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που ψήφισαν Τσίπρα και βρίζουν Τσίπρα, χωρίς να πούνε έκανα εγώ λάθος.
2: Δεν νομίζω να το αντιλαμβάνονται και να το δέχονται.
1: Γιατί δεν το δέχονται? Γιατί δεν το δέχονται, πες μου λίγο.
2: Πρόσωποι, ξέρω εγώ.
1: Όχι, δεν είναι αντιπρόσωποι.
2: Είναι και στο DNA του Έλληνα μερικά.
1: Άννα, μπράβο, τώρα μιλάς σωστά. Είναι στο DNA του Έλληνα να μην θέλει αυτός να φταίει πουθενά και να φταίνε μόνο οι άλλοι.
2: Ναι, εντάξει, αυτό το έχουμε.
1: Και επίσης θέλει πάντα οι άλλοι να τον σώσουνε και αυτός να μην κάνει τίποτα. Ισχύει μέχρι εδώ αυτό που λέω.
2: Ναι.
1: Ωραία, γιατί δεν είμαστε ενωμένοι τότε.
2: Έχει, θυμάσαι ποτέ τους Έλληνες να ήταν ποτέ ενωμένοι σε κάτι που να τον ακουμπάει για το οτιδήποτε άλλο?
1: Ναι, εγώ έχω πετύχει, έχω πετύχει τους Έλληνες ενωμένους στο Μακεδονικό. Δεν τους πέτυχες ενωμένους στο Μακεδονικό?
2: Τους πέτυχα και τους πέτυχα. Τι έγινε, τι κατάλαβα?
1: Τι κατάλαβες, δεν σου άρεσε το ότι υπήρξε ενότητα? Α, εννοείς αποτέλεσμα.
2: Ναι.
1: Αποτέλεσμα δεν υπήρξε, γιατί αυτοί που στήριξαν Τσίπρα φταίνε που τον εμπιστεύτηκαν αυτόν τον άνθρωπο, και αυτός ο άνθρωπος είναι που πούλησε τη Μακεδονία μαζί με όσους τον στήριξαν.
2: Okay,
1: γι' αυτό εγώ βγαίνω και λέω το ότι όσοι στηρίζουν Νέα Δημοκρατία είναι συνένοχοι. Γιατί στην ουσία τα κόμματα και τα πρόσωπα, είτε είναι ο Βελόπουλος, είτε είναι ο Μητσοτάκης, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι όποιος είναι, τα κόμματα, καλός ή κακός, τα επιλέγει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή δεν γίνεται να λέω εγώ, παράδειγμα φέρνω που δεν έχω πει ποτέ κάτι τέτοιο, πηγαίνετε ψηφίστε το Σερέτη. Και όταν βγαίνει ο Σερέτης να λέμε τον τέτοιον τι έκανε. Κάτσε ρε φίλε, εσείς δεν τον στηρίξατε. Ποιοι είναι αυτοί που τους στηρίξανε? Οι Έλληνες είναι. Άρα στην ουσία, πού καταλήγουμε? Το ότι οι Έλληνες δεν πάνε με σωστά κριτήρια να ψηφίσουν.
2: Πέρα από αυτό, αν δεν αλλάξει κάτι με τους εισαγγελείς και όλα τα λοιπά, να μην ελέγχονται από κανέναν, δεν θα βγάλουμε άκρη ποτέ. Ποτέ. Δεν πάμε να κάνουμε 100 εκλογές. Πάλι το ίδιο και το ίδιο σκοπό.
1: Άκου να σου πω, φίλε, ο πατριωτικός χώρος, άσε τώρα τα πρόσωπα. Ο πατριωτικός χώρος, δηλαδή, πατριωτικός χώρος τι εννοούμε? Οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα που είναι υπέρ της πατρίδας. Σωστά.
2: Ναι.
1: Άσε τους αρχηγούς και άσε τα πρόσωπα. Οι άνθρωποι, για μένα αρχικά δεν υπάρχουν αρχηγοί, έτσι. Για μένα σου λέω υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που αγαπάει την Ελλάδα. Σε ρωτάω εγώ, πόσο ποσοστό είναι στην Ελλάδα αυτό?
2: Από κόμματα εννοείς?
1: Πάλι στα κόμματα με πας. Ο ελληνικός λαός, ρε φίλε, πόσο ποσοστό των Ελλήνων αγαπάει την πατρίδα του και θέλει να πει, να φωνάξει ότι ανήκει στον πατριωτικό χώρο?
2: Το πολύ 10%. Γιατί
1: το πολύ 10%.
2: Ναι. Ναι, γιατί το 90% κοιτάει την πάρτη τους, κοιτάει τον κόλλο τους και ξέρεις γιατί όλο αυτό. Γιατί έχει φτάσει η κοινωνία σε τέτοιο βαθμό που δεν έχεις, σκέφτεσαι και το 1 ευρώ την άλλη μέρα πώς θα το βγάλεις για να πας για να γυρίσεις σπίτι σου, να πας στη δουλειά σου και να γυρίσεις σπίτι σου στην οικογένειά σου και να προσφέρεις ένα φαγητό. Όταν σε φτάνουν στην ανέχεια, ο καθένας μετά προσωπικά κοιτάζει τον κόλλο του μόνο.
1: Φίλε
2: οπότε
1: μου,
2: μόνο το 10% είναι. Γιατί όλο το 90% από τη φτώχεια,
1: ναι,
2: έχει πέσει, κοιτάζει πλέον μόνο την πάρτη του. Γιατί έχει απορριδεί και απορριδεί. Δεν βλέπει ότι δεν γίνεται τίποτα και οπότε δεν είναι κατακριτό και καθόλου.
1: Ας πω λίγο κάτι, δεν θέλω να σε προσβάλλω. Δεν θέλω να σε προσβάλλω, αλλά θέλω να σου το πω αυτό. Γιατί μιλάω πάντα με ειλικρίνεια. Πραγματικά είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Γιατί 10% για το πατριωτικό χώρο δεν είναι όχι ελάχιστο. Είναι ο πάτος. Το να λες ότι στους 100 ανθρώπους οι 10 λένε ότι αγαπάνε την Ελλάδα. Προφανώς έχεις δεχθεί κάποια προπαγάνδα και κάποια πλήση εγκεφάλου από τις δημοσκοπήσεις. Γιατί στην Ελλάδα, τώρα να βγεις έξω εσύ, με ένα μικρόφωνο και να πας να ρωτήσεις 100 Έλληνες πόσοι αγαπάτε την Ελλάδα και θέλετε μια ισχυρή Ελλάδα, τι πιστεύεις ότι 10 άτομα μόνο θα σου πούνε ναι?
2: Άσε το τι θα πούνε, το τι θα κάνουνε.
1: Ρε αδερφέ, δεν μιλάμε για κόμματα, ξαναλέμε. Όχι, μιλάμε για το ποιοι αγαπάνε την Ελλάδα.
2: Εγώ να σου πω κάτι, με ρωτάς εσύ με ένα μικρόφωνο, ναι, θα σου πούνε, την αγαπά πολύ. Ωραία, τι κάνεις για αυτό, θα μου πεις. Στο τι κάνεις, εκεί θα φανεί.
1: Εγώ σου λέω κάτι άλλο, άστο τώρα, μην το πας αλλού. Στα 100 άτομα, πόσοι πιστεύεις ότι θα πούνε ότι αγαπάνε την Ελλάδα και ότι θέλουν την Ελλάδα ισχυρή?
2: Σου ξαναλέω, το τι μπορώ να πω με το τι θα κάνω έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό σου λέω 10%.
1: Ρε αδερφέ, το όνομα σου ποιο είναι?
2: Μάρκος.
1: Ρε Μάρκο, η ερώτησή μου είναι πάρα πολύ απλή.
2: Ναι, και σου
1: θα πάρεις ένα μικρόφωνο και θα βγεις έξω και θα ρωτήσεις 100 άτομα. Από αυτά τα 100 άτομα, πόσοι πιστεύεις ότι θα σου πούνε ότι αγαπάνε την Ελλάδα, ή 10?
2: Σου λέω, μπορούν να σου πούνε και 100 ή 110 ή
1: 100. Εσύ τι πιστεύεις, από τα 100 άτομα, πόσοι θα σου πούνε ότι αγαπάνε την Ελλάδα?
2: Εγώ πιστεύω ότι από τα 100 άτομα, όχι θα μου πούνε αγαπάνε την Ελλάδα, οι πραγματικά αγαπάνε την Ελλάδα το 10%. Και τα αγαπάνε πρώτα την τσέπη τους και τον κόλλο τους.
1: Δηλαδή πιστεύεις ότι 10 άτομα θα σου πούνε ότι αγαπάνε την Ελλάδα?
2: Ναι. Εκεί που έχει φτάσει η κοινωνία σήμερα, εννοείται. Γιατί σου ξαναλέω.
1: Κάνε το πείραμά σου.
2: Οικογένειά του.
1: Κάνε το πείραμά σου να αλλάξει τον τρόπο σκέψη σου, γιατί νομίζω ότι δεν έχει επαφή με την κοινωνία. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως. Καλό μεσημέρι.
2: Καλή συνέχεια.
1: Παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε η γραμμή, δεν περίμενε. Είναι αυτά τα ξέρω που δεν αντέχω. Ξέρω. Τι ξέρεις, αυτά που σου πουλάνε κάποιοι YouTubers που βγαίνουν και λένε ό,τι λένε γιατί μισούνε. Που οι περισσότεροι ήταν εδώ πέρα σε μένα να πούμε. Και άμα βγάλω στη φόρα το τι μου λέγανε και πώς συμπεριφερόντουσαν, θα κλάψετε από τα γέλια. Κάτι τσαρλατάνοι, κάτι τύποι που δεν θέλουν να βγουν στα ίσια και παλικαρίσια και κάθονται και μουρμουρίζουν δεξιά και αριστερά ότι τους κατέβει στο κεφάλι για να δημιουργήσουν κλίμα. Ο Focus FM 103,6 για τους υπόλοιπους που ακούνε αυτή τη στιγμή είναι ένας σταθμός που 13 χρόνια τώρα στέκεται όρθιος δίπλα στον Έλληνα πολίτη. Αν κάποιοι σε αυτό το σταθμό κάνουν τις προσωπικές τους επιλογές, είναι δικό τους πρόβλημα. Εδώ στο Focus FM 103,6 πρώτα απ' όλα είχαμε άνθρωπο στην πρωινή ζώνη παλαιότερα, ο οποίος έγινε βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ. Βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ έγινε. Και άμα θέλετε, σας πω και το όνομά του, Τριανταφυλλίδης. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Έκανε εδώ πρωί εκπομπή και μετά πήγε, έγινε βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό, ότι πίσω από το Focus FM 103,6 είναι ο Τσίπρας? Είστε καθόλου με τα καλά σας? Έχετε μπερδέψει τα πράγματα? Δεν ξέρετε τι σας γίνεται? Και είναι και 5-6 κακοπροαίρετοι οι οποίοι όλη μέρα κλαίγονται και όλη μέρα θέλουν να μας πούνε ότι φταίει ο Focus, προφανώς γιατί χτυπάμε το σύστημα κουτουλιά μέσα στα μούτρα και δημιουργούν φήμες. Εντάξει, όποιος αμφισβητεί αυτά που λέω, είναι αναρτημένες οι μετοχές του σταθμού, του ραδιοφωνικού σταθμού Focus FM 103,6. Μπορείτε να το ψάξετε, δεν είναι κάτι κρυφό, είναι αναρτημένα όλα και να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα Μακός.
1: Καλησπέρα, ναι.
3: Ναι, λοιπόν, θέλω να κάνω μια τοποθέτηση, ελπίζω να με αφήσεις. Γιατί είσαι ο πορτοσάλτε του Βελόπουλου. Ο Βελόπουλος και εσείς είστε το σύστημα και κινήσετε τον κόσμο. Άσε με να τοποθετηθώ όπως κάνεις εσύ 10 λεπτά ή 5 λεπτά.
1: Πρώτα απ' όλα, άκουσε με φίλε, λες εσύ εμένα πορτοσάλτε.
3: Ναι, του Βελόπουλου.
1: Εσύ
3: ναι.
1: Εμένα λες πορτοσάλτε.
3: Του Βελόπουλου.
1: Εσύ,
3: ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ εμένα πορτοσάλτε.
3: Ναι, ναι.
1: Έλα να μου το πεις από κοντά αυτό. Ναι, ναι, ναι. Θα έρθεις από κοντά να μου το πεις αυτό ότι εγώ είμαι πορτοσάλτε. Θα έρθεις από κοντά να μου τα πεις αυτά ή θα σε πίσω από το τηλέφωνο? Έλα από κοντά να μου τα πεις αυτά εδώ πέρα που με λες εσύ εμένα από το σάλτε. Το προσβλητικό αυτό άτομο το οποίο βγαίνει στην τηλεόραση και κάνει προπαγάνδα. Έλα να μου τα πεις από κοντά αυτά άμα έχεις τα κάκαλα που κρύβεσαι πίσω από ένα τηλέφωνο. Κράτα το τηλέφωνο του. Κράτα το τηλέφωνο του τώρα αυτού νου. Δώρα, κράτα το τηλέφωνο αυτού νου. Να τον πάρω τηλέφωνο μετά να δω που είναι, να πάω από εκεί να με πει πορτοσάλτε. Να πάω από κοντά να με πει πορτοσάλτε. Να δούμε θα το πει ή θα κάνει την κότα όπως οι υπόλοιποι. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Γρηγόρη.
1: Σας ακούω. Να μιλάτε όμορφα και ευγενικά, με αλληλοσεβασμό κάνω ό,τι συζήτηση θέλετε. Από τη στιγμή που με προσβάλλετε δεν το ανέχομαι. Πάμε.
4: Γρηγόρη, είμαι μαζί σου, με τα πιστεύω σου σε όσο...
1: Θέλω να μιλάτε ευγενικά και με σεβασμό. Τις μαγκές και τα νταϊλίκια πίσω από τηλέφωνα δεν τα αντέχω και δεν τα ανέχομαι. Άμα θέλεις, έλα από κοντά να μου πεις αυτά που θες να μου πεις με αυτόν τον τρόπο. Αλλιώς μίλα γενικά στο τηλέφωνο. Πάμε.
4: Λοιπόν, Γρηγόρη, στο θέμα των ταυτοτήτων που αναφέρθηκε προηγουμένως.
1: Σε ακούω.
4: Όπως και εσύ, σε είπα, σε όλα αυτά πιστεύω, συμφωνώ.
1: Όπως και τον προηγούμενο που μιλούσε ευγενικά, μια χαρά τον άφησα και κάναμε μια ωραία συζήτηση. Τοποθέτησα εγώ τις απόψεις μου και αυτός τις δικές του και κάναμε μια ωραία συζήτηση. Μαγκές και τα ηλίκια κομμένα με μένα, εντάξει, αυτά αλλού. Και ειδικά από το πίσω από τα τηλέφωνα, πάμε.
4: Ηρωνίες, ηρωνίες.
1: Όχι, όχι, ξέρω εγώ τι κάνουν. Παίρνουν ένα τηλεφωνάκι και πίσω από το τηλεφωνάκι πουλάνε μαγκές. Πουλάνε μαγκές. Εγώ, εσύ ο πορτοσάλτε το ένα το άλλο. Έλα εδώ απέναντί μου, σε προσκαλώ στο ραδιόφωνο, εσένα που πήρες τηλέφωνο. Σε προσκαλώ στο ραδιόφωνο. Έλα εδώ απέναντί μου να σε κοιτάω στα μάτια, να με κοιτάς στα μάτια, να κάνουμε ό,τι συζήτηση γουστάρεις. Έλα εδώ, να δούμε, θα μιλάς με τον ίδιο τρόπο και θα χρησιμοποιείς αυτές τις εκφράσεις και θα με παρομοιάζεις εμένα με αυτά τα πολιτικά σκουπίδια. Έλα εδώ, πάμε.
4: Γρηγόρη, για τις ταυτότητες, παλικάρι μου.
1: Έλα, φίλε μου, πες, ναι.
4: Να πούμε το εξής, να πούμε σε λεπτομέρειες. Λοιπόν, εγώ τώρα είμαι συνταξιούχος. Η ταυτότητά μου είναι σε πολύ άριστη κατάσταση, διατηρείται. Ούτε η φωτογραφία μου είναι πριν 50 χρόνια. Είναι βγαλμένη στα λατινικά. Λοιπόν, και επειδή συμφωνώ μαζί σου προηγουμένως που είπες, εγώ ακολουθώ έτσι όπως πάει το πράγμα τώρα και δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, και σε λέω, γι' αυτό σε λέω ότι είμαι συνταξιούχος. Ναι. Και έρχεται η στιγμή που λύγει η κάρτα μου της τράπεζας, πάω, παίρνω τη σύνταξή μου και πάω να αλλάξω την κάρτα. Και με την ταυτότητα, εννοείται, απαιτείται η ταυτότητα. Και μου λένε, κύριε, η ταυτότητά σου δεν ισχύει, να πας να βγάλεις καινούρια ταυτότητα. Τι πρέπει να κάνουμε γρήγορα σε αυτή την περίπτωση? Να πάω να πάρω τα λεφτά μου. Θέλω εγώ την κάρτα για να πληρώνω.
1: Σε ποια τράπεζα στο είπαν αυτό?
4: Όχι, δεν με είπανε. Λέω ότι όταν θα δει εκείνη η ώρα.
1: Και καλά, όταν έρθει εκείνη η ώρα θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Τώρα δεν σου είπανε κάτι τέτοιο?
4: Όχι, σε λέω όταν θα έρθει η ώρα που θα σε βάλουν πλέον το
1: δικαίωμα. Προς το παρόν δεν έχουν αυτό το δικαίωμα. Προς το παρόν δεν έχουν αυτό το δικαίωμα.
4: Δηλαδή μας φυτεύονται πολλά ερωτηματικά μέσα μας. Αυτό θέλω να πω.
1: Δεν έχουν αυτό το δικαίωμα προς το παρόν.
4: Τι να πούμε.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ.
4: Είδομεν.
1: Παρακαλώ στον επόμενο.
5: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
1: Καλησπέρα, φίλε μου.
5: Τι κάνουμε εδώ, δόξα τω Θεώ, καλά εγώ είμαι, εσείς?
1: Καλά και εγώ, ναι. Πάμε.
5: Ωραία. Άκουσα πριν μια κουβέντα που είχατε με έναν κύριο που είπε για το Βελόπουλο και την ελληνική λύση ότι υπέγραψε τα πρώτα μνημόνια. Ο Βελόπουλος, πιστεύω, είπε καθαρά το τι υπέγραψε τα μνημόνια και το τι όχι. Και ήταν το καλύτερο για την Ελλάδα που μπορούσε να κάνει. Τώρα... Όσο αφορά η άποψή μου...
1: Αυτό που η Ελλάδα καίγεται, αυτό που ξεπουλάνε τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, αυτό που έχουν κάνει τα πάντα ιδιωτικά, αυτό που το νερό θα το λέμε και στα παιδιά μας και δεν θα ντρεπόμαστε, το ότι θα πληρώνουμε το νερό που πίνουμε και εσείς ασχολείστε με το Βελόπουλο και με την ελληνική λύση και με το τι είχε συμβεί και τι δεν είχε συμβεί, ενώ εδώ πέρα δεν βάζουμε ένα εμπόδιο σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους κροκόδιλους που μας καταστρέφουνε, πραγματικά με ξεπερνάει. Αλλά συνέχισε, ρε άνθρωπε, πες και εσύ αυτά που θες να πεις, δεν έχω πρόβλημα.
5: Πολύ, όχι, εγώ δεν θέλω να
1: πω. Άμα το πρόβλημα της Ελλάδας δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ο Βελόπουλος, άντε να το συζητήσουμε, πείτε μου, άντε για το Βελόπουλο, πείτε.
5: Εγώ πιστεύω είναι το μοναδικό πολιτικό.
1: Όχι, πες μου τα προβλήματα, πες μου εσύ την άποψή σου, σε τι φταίνε όλοι αυτοί, πείτε μου, να ακούσω, θέλω τις απόψεις σας τώρα. Εδώ πέρα για το Βελόπουλο, θέλετε να μιλήσουμε για το Βελόπουλο, να μιλήσουμε για το Βελόπουλο. Πείτε μου για το Βελόπουλο τι θέλετε να πείτε, άντε.
5: Εγώ θέλω να πω ότι το μοναδικό κόμμα τη σήμερα ημέρα στην Ελλάδα, πατριωτικό, είναι ο Βελόπουλος και το έχει αποδείξει και το έχει δείξει και το αποδεικνύει.
1: Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, παρακαλώ στον επόμενο.
6: Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Γεια σου, φίλε. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο γιατί κουβόμαστε διπλά και τριπλά.
6: Να σε καλά, Γρηγόρη. Γρηγόρη, τα εμβόλια κάνανε μεγάλο κακό.
1: Όχι, δεν κάνανε τα εμβόλια. Τα μυαλά τους είναι που κάνουν το κακό.
6: Πάντως έγινα μαραβελάδα. Γιατί το λέω αυτό. Πριν 10 χρόνια δεν είχαμε ούτε γενοκτονίες, ούτε τόσες γυναικοκτονίες, ούτε τόσες καρδιοπάθειες, ούτε τόσα εγκεφαλικά.
1: Σωστό.
6: Ούτε τόσους τούρμπο αυτές
1: καρκίνους.
6: Λοιπόν, ο Γρηγόρης έχει δίκιο που φωνάζει και καλά θα κάνουν αυτοί που έχουν την αντίθετη άποψη να μιλάνε ευγενικά και έτσι, να μιλάνε σωστά.
1: Έτσι, μπράβο φίλε μου. Με ευγένεια πάντα και αλληλοσεβασμό. Συζήτηση έτσι γίνεται. Με τα ηλίκια και ψευτομαγκές από τα τηλέφωνα δεν αλλάζει τίποτα.
6: Γρηγόρη, το Focus, επειδή τα ακούω εγώ πάνω από 4 χρόνια, με έχει μορφώσει. Έχω πάρει μία άποψη από ανθρώπους σαν και εσένα εκεί μέσα, που τους κρατάω μέσα στο κεφάλι μου, μέσα στο μυαλό μου. Ας είμαι μεγάλος άνθρωπος.
1: Σε ευχαριστώ, ρε αδερφέ, που το αναγνωρίζεις αυτό, γιατί και εγώ μαζί με αυτή τη ραδιοφωνική παρέα έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα.
6: Εγώ από εσάς έχω μάθει πολλά πράγματα, Γρηγόρη. Και ξέρεις τι γίνεται, στεναχωριέμαι με αυτή την κατάσταση και με αυτούς τους όλους παλιανθρώπους που μπλέξαμε, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, τι θα γίνουν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, Γρηγόρη. Άντε, εγώ θα φύγω αύριο μεθαύριο. Αυτά τι θα γίνουν, Γρηγόρη.
1: Τι θα γίνουνε, ναι. Αυτό ναι, που έχει καταφέρει ο Έλληνας είναι το να μην ενδιαφέρεται για τις νέες γενιές.
6: Όχι, δεν
1: το να ενδιαφέρεται μόνο να καταστρέψει, φίλε μου. Έτσι. Αυτό είναι. Ξέρεις τι, έχουμε εμφύλιο. Μαλώνουν μεταξύ τους και σκοτώνονται. Και δεν υπάρχει ενότητα. Εγώ θα το φωνάζω. Απρόβλημα.
6: Έτσι είναι, Γρηγόρη, όπως το λες.
1: Εκεί πέρα έξω δεν υπάρχει ούτε αλληλοσεβασμός, ούτε ευγένεια, όχι, ούτε ενσυναίσθηση, τίποτα. Όχι, όλοι προσπαθούν, Γρηγόρη, να το παίξουν μάγκες και όλοι να πούνε ότι έχουν δίκιο και όλοι ότι τα ξέρουν όλα. Έτσι καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε. Με αυτόν τον τρόπο.
6: Έτσι είναι, Γρηγόρη, όπως το λες. Γρηγόρη, δεν είναι 10% ο πατριωτικός χώρος.
1: Καλά, πλάκα κάνουμε.
6: Τουλάχιστον 30%.
1: Τι, 30%. Εγώ σου λέω, αυτοί που πάνε και ψηφίζουν είναι κάτι διαφορετικό, άκουσε με. Αυτοί, ναι, που πάνε και ψηφίζουν, ναι, εγώ λέω ότι είναι στο 25% στο πατριωτικό χώρο. Αυτοί που πάνε και ψηφίζουν. Αλλά σε αυτούς που πάνε και ψηφίζουν, γιατί αυτοί που πάνε και ψηφίζουν, Πολλοί ανήκουν στον πατριωτικό χώρο, αλλά δεν το ρίχνουν στον πατριωτικό χώρο. Εγώ σου μιλάω για τους Έλληνες, σαν Έλληνες, χωρίς να μιλάω για τις εκλογές. Ότι εγώ σου λέω το 80% των Ελλήνων λέει ότι θέλει μια Ελλάδα μεγάλη και ισχυρή. Άσε τι ψηφίζουνε. Το τι πραγματικά έχουν μέσα στην καρδιά τους. Μετά από εκεί και πέρα έρχονται οι εξαγορές, έρχονται τα βολέματα, τα ρουσφέτια και κάποιοι έχουν και σόγια και είναι υποχρεωμένοι να πάνε να ψηφίσουν άλλα πρόσωπα. Κατάλαβες? Άρα το 80% των Ελλήνων είναι πατριώτες και στην κάλπη υπολογίζω εγώ ένα 25% γιατί οι περισσότεροι δεν πάνε με σωστά κριτήρια. Αν κατάλαβες τι είπα.
6: Γρηγόρη, εγώ δεν είμαι ούτε επιστήμονας, ούτε δικηγόρος, ούτε γιατρός. Γιατί έχω καταλάβει ότι αυτοί που μας κυβερνάνε μας έχουν προδώσει? Γιατί έχω καταλάβει αυτό που δεν θέλουν να καταλάβουν, πολλοί δεν θέλουν να το καταλάβουν. Έχω καταλάβει ότι ο πατριωτικός χώρος και μόνο είναι αυτός που θα σώσει αυτή τη χώρα. Γιατί υπάρχουν εκεί χριστιανοί ορθόδοξοι, γιατί υπάρχουν αυτοί που αγαπάνε την Ελλάδα, που σκέφτονται το αύριο των παιδιών τους, που σκέφτονται τι θα γίνουν αύριο, τι θα γίνει αυτή η χώρα.
1: Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Και τι να κάνουμε
6: αυτό,
1: δηλαδή όμως γι' αυτό.
6: Γι' αυτό και πιστεύω στον πατριωτικό χώρο και νομίζω ότι ο καθένας μας μπορεί να βρει κάποιους. Γιατί ακούμε το ραδιόφωνο αυτό το ευλογημένο. Ακούμε το αλέτρ. Διαβάζουμε εφημερίδες που είναι έξω από το σύστημα. Οι οποίες έχουν τοποθετήσεις και βγάζουν ντοκουμέντα.
1: Και δεν βλέπεις τι λένε. Δεν βλέπεις τι λένε όλοι αυτοί. Ενώ κάποιοι ρισκάρουμε το κεφάλι μας και πάμε κόντρα στο σύστημα. Που να σε πω κάτι. Εγώ το πατάω και κάνω χλίδωμα και σηκώνομαι και φεύγω. Και άμα ήμουν σαν τα υπόλοιπα πολιτικά λαμόγια, άπλωνα εγώ το χεράκι μου, μου στάζανε να πούμε κάνα φράγκο και έλεγα εδώ πέρα όλη μέρα ζήτω το σύστημα. Μην νομίζεις, οι περισσότεροι έτσι λειτουργούν. Δεν κάθονται να ασχοληθούν με όλους αυτούς εκεί πέρα έξω που έχουν μυαλά μαρμελάδα. Ξέρεις τι λένε όλοι. Έλα ρε μου, να κάθομαι να ασχοληθώ με αυτό, ό,τι αρπάξω κι εγώ για να σηκωθώ να φύγω. Και που δεν αρπάζουμε χρήμα και πάμε κόντρα στο σύστημα, ευχαριστώ, δεν θα ακούσουμε. Ίσα-ίσα θα μας βρίζουν και από πάνω. Είναι απίστευτη η κατάστασή σας.
6: Ας μας βρίζουν, Γρηγόρη. Εμείς πιστεύουμε αυτό που πιστεύουμε. Να είσαι καλά, Γρηγόρη.
1: Καλό μεσημέρι.
6: Συνέχισε έτσι πως είσαι.
1: Καλό μεσημέρι.
6: Τις αγαπάμε, να
1: παρακαλώ στον επόμενο. Σε ευχαριστώ, φίλε. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
1: Καλησπέρα, φίλε μου.
7: Όσο για τις ψηφιακές ταυτότητες.
1: Ναι.
7: Και να την πάρεις. Πάλι χριστιανός θα είσαι, αλλά το τυράκι είναι αλλού, αδερφέ. Ότι θα σε σκλαβώσουν ψηφιακά. Όλα ψηφιακά έχουν γίνει.
1: Βέβαια, έρχεται η ψηφιακή σκλαβιά. Δεν το λέμε σε κόμπε.
7: Δεν ψηφιακή σκλαβιά. Ούτε λεφτά θα μπορεί να πάρει σε κάρτα ηλεκτρονική. Έτσι να ψωνίσει πάλι που θα του σε βλέπουν. Εδώ στην Κίνα έχουν, το σύστημα το έχουν πάρει πολύ πιο μακριά. Με κοινωνική παρατήρηση. Δηλαδή, άμα είσαι σωστό στο σύστημα, είσαι καλά. Αν δεν είσαι, πάρε 10 πόντου μείον. Αυτή η ψηφιακή σκλαβιά λέγεται. Και πάλι χριστιανό θα είσαι.
1: Ψηφιακή αξιολόγηση λε τώρα εσύ.
7: Βέβαια. Στην Κίνα δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή αυτό.
1: Βέβαια, αξιολόγηση πολιτών. Για το τι έχουν κάνει και τι δεν έχουν κάνει.
7: Το νερό στο ψηφιακό στο βάζο, το νερό στο πουλήσανε. Τα αρχαία στα πουλήσανε.
1: Έτσι.
7: Το ρεύμα στο πουλήσανε. Την υγεία στην πουλήσανε. Την παιδεία στην πουλήσανε. Τι θα έχεις δικό σου? Τίποτα. Αν δεν είσαι καλό παιδί, γεια σου. Ο επόμενος θα λένε. Και δεν μπορεί να κάνεις και τίποτα.
1: Μπορείς να κάνεις. Μπορείς να κάνεις πολλά, φίλοι μου. Μπορείς να κάνεις πολλά. Ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Να ενημερώσεις τους γύρω σου. Ότι αυτό που έρχεται δεν έρχεται για το καλό μας. Αλλά έρχεται για να μας κάνει καταναλωτές και εργατικά χέρια. Γιατί περισσότεροι δεν το σκέφτονται. Δεν το σκέφτονται.
7: Και καταναλωτική μανία υπάρχει πάνω σε αυτό. Όχι μόνο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, δυστυχώς. Εδώ πέρα δεν βλέπεις τους άλλους, τους ανοίγουμε τα μάτια. Και αντί για να πούνε ότι μας ανοίξατε τα μάτια, μας λένε ότι μας βρίζουν εδώ πέρα. Ωραία, άκουσε με να σου πω, αδερφέ. Και εγώ φεύγω, πάω να κάνω διακοπές. Άκουσε με. Και εγώ φεύγω. Πάω να κάνω διακοπές και καθίστε εσείς να ακούτε τους υπόλοιπους που σας λένε όλη μέρα για το σύστημα και που όλη μέρα σας έχουν κάνει τα μυαλά μαρμελάδα. Καθίστε με αυτούς και καλά να πάθετε. Καλό μεσημέρι.
7: Ένα λεπτό θα σου σε παρακαλώ.
1: Έλα, πες, γιατί έχει κι άλλον έναν και είναι και 56.
7: Ναι,
1: πάμε.
7: Ένα λεπτό θα σου σε παρακαλώ. Επειδή το είπε και ο προηγούμενος, αλλά θα το πω και εγώ γιατί σας αξίζει σαν Focus. Αν δεν άκουγα το Focus τόσα χρόνια, όλα αυτά που συνέβαιναν δεν θα τα ήξερα.
1: Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστούμε,
7: αδερφέ. Απλά, για
1: δεν πειράζει. Από εδώ και πέρα τώρα σιγά σιγά θα δεις. Θα πατήσω κι εγώ ένα κλείσιμο την εκπομπή. Ένα κλείσιμο την εκπομπή. Και ας μαζευτούν αυτοί εδώ πέρα οι ψευτόμαγκες από τα τηλέφωνα. Να δούμε τι θα λένε. Να δούμε τι θα λένε. Αφού δεν σας αρέσω και δεν σας αρέσει το ραδιόφωνο, πηγαίνετε να δούμε τι θα ακούτε. Πηγαίνετε να ακούσετε αυτούς όλους. Και καλό μεσημέρι, παρακαλώ. Ναι, τελευταίος, πάμε γρήγορα.
8: Γορυμό.
1: Έλα. Δεν έχεις καλό σήμα, αδερφέ.
8: Ναι.
1: Δεν σε ακούμε καθαρά.
8: Δεν μ' ακούσα.
1: Δεν σ' ακούω πολύ καθαρά, όχι.
8: Τώρα.
1: Λίγο πάλι έχεις κάποιο προβληματάκι, θέλει να βρεις λίγο σήμα.
8: Σε παίρνω από την Πάρο, τώρα μ' ακούς?
1: Έλα, πες μου, ναι.
8: Έλα, Γρηγόρη μου. Θέλω να σου πω ότι είσαι ελληνάρα με κεφαλαίο. Μακάρι να είχαμε 100 σαν και σένα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Μην ασχολείσαι με αυτούς τους ανθρώπους, είναι καμένα μυαλά.
1: Όχι, δεν κατάλαβες καλά. Δεν κατάλαβες καλά. Το να παίρνεις τηλέφωνα και να κάνεις ψευτομαγκές πίσω από τα τηλέφωνα δεν είναι, φίλε, έτσι απλό. Πήρες εδώ πέρα
8: δεν
1: και κάνεις ψευτομαγκιά σου. Όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ θα τον πάρω τηλέφωνο αυτόνα. Θα τον πάρω τηλέφωνο και θα τον πω, έλα εδώ στο στούντιο. Αφού θες να μιλάς με αυτό τον τρόπο και με αυτό το ύφος και να χρησιμοποιείς συγκεκριμένες λέξεις για να με παρομοιάζεις εμένα με ποιον, με τη γλίτσα. Την πολιτική
8: το μεγαλύτερο κάθαρμα, εγώ
1: άκουσέ
8: το λέω.
1: Άκουσέ με. Αφού θέλεις να το πας έτσι, θα έρθεις εδώ στο στούντιο. Θα έρθεις εδώ να με κοιτάς στα μάτια, άμα έχεις τα κάκαλα να τα λες αυτά. Καταλαβες.
8: Σωστό,
1: Γρηγόρη. Έτσι δεν είναι
8: σωστό.
1: Το σωστό. Εγώ σου δίνω βήμα.
8: Ναι, Γρηγόρη μου,
1: σου
8: ναι,
1: δίνω
8: ναι.
1: Βήμα. Εδώ όμως, να κοιτιόμαστε.
8: Η μαγιά είναι να τα λες από κοντά.
1: Έτσι, να κοιτιόμαστε. Να κοιτιόμαστε όταν τα λες αυτά. Καλό μεσημέρι, φίλε. Έλα, μη βρίζει. Δεν πρέπει να βρίζουμε. Εδώ, σου δίνω βήμα, αλλά εδώ απέναντί μου. Λοιπόν, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης. Λοιπόν, δεν φεύγει κανένας, τραγουδάκι. Και επανέρχομαι τρίτη ώρα με το Δημήτρη Τραπεζικό. Τι τραγούδι να βάλουμε τώρα? Τι να βάλουμε? Τι να βάλουμε? Ο Τσιγκούνης. Βάλε Μπουγά ο Τσιγκούνης. Βάλω.

0: Καβάτσα.
1: Δώσε!
0: Θα τα πάρουμε λέμε μαζί τους.
1: Αφιερωμένο στους συγκούνιδες και στα γαϊβάνια εκεί πέρα έξω.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός ημάνε στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς φωτιά ξέσπασε στην Αρτέμιδα κοντά στο δημαρχείο της περιοχής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής από την Αρτέμιδα, την Βραβρώνα, το Μαρκόπουλο, την Κερατέο, όπως και από την πολιτική προστασία Ραφίνας Πικερμίου. Δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης, ενώ καταφτάνουν ενισχύσεις στο σημείο, καθώς ο όγκος των απορριμμάτων και η ξηρή βλάστηση που καίγεται είναι μεγάλη. Στην αντικατάσταση δικαστικών μελών στο Δικαστικό Συμβούλιο προχώρησε η Βουλή για τις υποθέσεις των πρώην Υπουργών Κώστα Αχιλέα Καραμανλή και Χρήστου Τριαντόπουλου σχετικά με τη τραγωδία των Τεμπών. Η κλήρωση αφορά την ενδεχόμενη δίωξη του Καραμανλή για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τον ΟΣΕ. Την ώρα που για τον κύριο Τριαντόπουλο υπάρχει ήδη εισαγγελική πρόταση παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος. Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη από αυτοφόρο να παραλαμβάνει χειροβομβίδα σχεδιάζοντας δολοφονική επίθεση σε βάρος εισαγγελέων και δικαστικών του Αριουπάγου και όχι μόνο. Ως ηθικός αυτούργος του σχεδίου αυτού φέρεται ένας άλλος Αιγύπτιος, ισοβήτης των φυλακών Διαβατών, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη έναν 27χρονο Έλληνα που του παρέδωσε το εκρηκτικό κρυμμένο μέσα σε χάρτινο ποτήρι του καφέ. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μάχη με τις διάσπαρτες εστίες φωτιά στην Πάρου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά μετά τη δύσκολη νύχτα που προηγήθηκε και τις διαδοχικές εκενώσεις σε 9 οικισμών. Στο σημείο επιχειρούν μέχρι αυτήν την ώρα 86 πυροσβέστες με 7 ενέργεια μέσα με συνεχείς ρήψεις νερού για την αποτροπή αναζωπηρώσεων, ενώ το νησί παραμένει σε κατάσταση υψηλού κινδύνου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ρεπορτάζ, στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπαίνουν 8 μεγάλες δημοτικές αρχές και η Περιφέρεια Αττικής για το σκάνδαλο με τα πανάκριβα σπιτάκια ανακύκλωσης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 10 συμβάσεις ύψους 66 εκατομμυρίων ευρώ που συνάφθηκαν με την εταιρεία Texan. Οι αρχές, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, διερευνούν πιθανή κατασπατάληση ευρωπαϊκών κονδυλίων του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης για μηχανήματα που χρεώνονταν έως 365.000 ευρώ το καθένα από τη στιγμή που καταργήθηκε η χρηστική διάταξη που επέτρεπε την ανεξέλεγκτη τοποθέτησή τους σε δημόσιους χώρους. Έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα για το σκάνδαλο των έξυπνων υδρομέτρων της αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, σε επιστροφή 2 εκατομμυρίων ευρώ στο κράτος υποχρεώνεται με πρόστιμο η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης του Κιλκής με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς διαπιστώθηκε επίσημα ότι σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ψηφιακών Υδρομέτρων παραλήφθηκαν εντελώς διαφορετικά μηχανήματα από αυτά που είχαν αρχικά προκηρυχθεί. Η αρμόδια αρχή έκρινε παράνομο το σύνολο της δαπάνης λόγω νόθευσης του ανταγωνισμού. Υπενθυμίζεται από τον Μάχη FM ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διενεργεί ευρύτερη έρευνα για πιθανή κατασπατάληση κοινοτικών κονδυλίων σε ανάλογα έργα πολλών δήμων ακόμα. Σημαντική τροπή λαμβάνουν οι έρευνες για την σωρό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, καθώς η ελληνική αστυνομία κατάφερε μέσω της Αμερικανικής Ιντερπόλ να ταυτοποιήσει το θύμα ως μια 38χρονη Βρετανίδα. Με δεδομένο ότι η άτυχη γυναίκα είχε ταξιδέψει στην Αθήνα μέσω Κύπρου, οι αρχές ερευνούν τώρα λίστες επιβατών και κρατήσεις καταλυμάτων για να ιχνηλατήσουν τις τελευταίες της κινήσεις και να φτάσουν στα ίχνη του δολοφόνου. Συνεγερμός επικρατεί στις υγειονομικές αρχές μετά από 3 διαδοχικά περιστατικά σαλμονέλα σε Αθήνα, Λαμία και Καστοριά, τα οποία έστειλαν δεκάδες πολίτες στο νοσοκομείο. Ο ΕΦΕΤ και ο ΕΟΔΗ διεξάγουν μπαράζ ελέγχου στην εφοδιαστική αλυσίδα, προειδοποιώντας ότι η καλοκαιρινή ζέστη, ο ακατάλληλος χειρισμός των τροφίμων και οι ανεξέλεγκτοι προμηθευτές αυξάνουν κατακόρυφα τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη τριμερή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Εχιουρμάν στην νεκρή ζώνη του παλαιού αεροδρομίου Λευκοσίας. Η συνάντηση θεωρείται η θεσμικότερη, η σημαντικότερη από την επανέναρξη της κινητικότητας στο Κυπριακό, καθώς από το αποτέλεσμά της θα κριθεί αν θα ανοίξει ο δρόμος για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας και κυρίως αν θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επανέναρξη διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Στην Αττική ο καιρός διατηρείται αίθριος, καλοκαιρινός και ηλιόλουστος. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τον ομό βρίσκεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: του.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
2: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις, φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή.
3: Τη μέση οδό.
2: Ακριβώς.
3: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
2: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ήθη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δε ή λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
4: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή.
2: Ποια δημοκρατία?
4: Υπάρχει.
2: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σπουδαία δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
4: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
2: Όχι.
4: Στους πολιτικούς.
2: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
4: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
2: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
4: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
2: Δεν πειράζει.
4: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
2: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
5: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
6: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
2: Τι να του πω.
6: Στα 67 του.
2: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει για αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
7: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101.7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Νότος Νιούς στη Ρόδο. Ράδιο Ιωάννινα 98.4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στους γαλβάδες. Μουσική. Περνάνε τα χρόνια και η επιβεβαίωση έρχεται. Και όλοι αυτοί πέφτουν στο κενό, ρε Δημήτρη. Τι γίνεται, καλησπέρα Δημήτρη Τραπεζικέ.
0: Εμείς τα λέμε και παληθευόμαστε. Έτσι, και δεν εμπορευόμαστε τη γνώση που δίνουμε.
7: Έτσι ακριβώς.
0: Και να πλώνουμε απλόχερα.
7: Έτσι ακριβώς, Δημήτρη. Έτσι ακριβώς.
0: Σήμερα θα έχουμε μια πάλι εναλλακτική ενημέρωση

βίωση του ανθρωπίνου γένους. Γι' αυτό το λόγο οι παγκόσμιοι εξουσιαστές δημιούργησαν αγορές, τις οποίες πουλούνται και θα αγοράζονται όλα τα αγαθά με τελικό στόχο και οι άνθρωποι να γίνουν προϊόντα. Τις αγορές αυτές τις ονόμασαν χρηματιστήρια. Μπορούν οι άνθρωποι να γίνουν χρηματιστηριακά προϊόντα? Φυσικά μπορούν. Ήδη πειραματικά εφαρμόζεται στο ποδόσφαιρο, ότι που οι ποδοσφαιριστές είναι περιουσιακά στοιχεία της κάθε ομάδας, που ο πρόεδρος τους είναι ένας ολιγάρχης. Κάθε ποδοσφαιριστής έχει μια λογιστική αποτίμηση ανάλογα με το πόσο διαμορφώνει τα κέρδη της ομάδας εταιρείας. Έτσι ο ποδοσφαιριστής μπορεί να πουληθεί ή να αγοραστεί στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου. Η τιμή του εξαρτάται από το πόσο κερδίζει η εταιρεία από αυτόν. Λογιστικά είναι ένα περιουσιακό στοιχείο της ομάδος εταιρείας, όπως κάθε άλλο εμπόρευμα. Είναι ένας άνθρωπος εμπόρευμα που πουλιέται και αγοράζεται. Αφού πουλιέται στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου, είναι ένα χρηματιστηριακό εμπόρευμα. Έτσι, επειδή οι εξουσιαστές εφαρμόζουν κοινωνικά πειράματα χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο, πρέπει να ξέρεις ότι η FIFA είναι ένα πείραμα παγκόσμιας κυβέρνησης. Διοικεί το ποδόσφαιρο δικτατορικά. Έχει αφανείς μαύρες χορηγίες από τις μεγάλες πολυεθνικές. Τα μέλη της έχουν κατηγορηθεί πολλές φορές για εξαγορά από μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες κορδοσκοπούν μέσω του ποδοσφαίρου. Η FIFA αποφασίζει για την τύχη των ομάδων που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της, εθνικές ή τοπικές ομάδες, με εντελώς φασιστικό τρόπο και με πολιτικά κριτήρια. Παραδείγματος χάρη, η FIFA απέκλεισε την Γιουγκοσλαβία από το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Εθνών το 1992 και τη Ρωσία από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022. Αυτές ήταν πολιτικές αποφάσεις που πήρε η FIFA. Όμως για να γίνει ένας άνθρωπος χρηματιστηριακό προϊόν, δηλαδή εμπόρευμα, πρέπει πρώτα να γίνουν χρηματιστηριακά προϊόντα όσα αγαθά καλύπτουν τις ζωτικές ανάγκες του ανθρώπου. Ο αέρας έχει ήδη γίνει χρηματιστηριακό προϊόν από το 2005, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε το χρηματιστήριο ρήπων και επιβλήθηκε τέλος ρήπων σε όλες τις βιομηχανίες, τα πλοία και τα αεροπλάνα. Στα προϊόντα που παράγουν οι βιομηχανίες, Γρηγόρη, μέσα στην τιμή υπάρχει και ένα τέλος ρήπων. Αυτό το τέλος οι εταιρείες το έχουν περάσει στον καταναλωτή και στα προϊόντα τους. Δηλαδή υπάρχουν χώρες ή εταιρείες που πουλάνε καθαρό αέρα σε άλλες χώρες ή εταιρείες που θα ρυπάνουν τον αέρα που αγοράζουν. Η χρηματιστηριακή αγοροπολισία ελεύθερου αέρα είναι μια πλάξη δολοφονική και χυδαία. Με ποιο δικαίωμα κάποιος κατέχει καθαρό αέρα και μπορεί να το πουλήσει? Το δεύτερο ζωτικό αγαθό που έχει γίνει χρηματιστηριακό είναι το νερό, το οποίο έχει ιδιωτικοποιηθεί στις διάφορες χώρες. Το ανθρώπινο σώμα είναι κατά 70% νερό. Ο ιδιώτης που θα ελέγχει το νερό θα αποφασίζει πόσο νερό χρειάζεται κάθε ανθρώπινη μονάδα και σε ποια τιμή θα το πουλάει. Έτσι θα μπορεί να κόβει την παροχή νερού όποτε φεύγουν τα κέρδη του από τα ανθρώπινα όντα που λόγω φτώχειας δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Οι επενδυτές δεν θα ανανεώνουν τις υποδομές νερού, γιατί η ανανέωση των υποδομών είναι δαπανηρή. Έτσι έγινε παντού όπου ιδιωτικοποιήθηκε το νερό. Οι καταναλωτές, επειδή δεν ανανεώνουν τις υποδομές, οι καταναλωτές σε διάφορες χώρες παθαίνουν δυσεντερίες και κολλάνε μικρόβια. Στην Πορτογαλία, που ιδιωτικοποιήθηκε το νερό, η τιμή του ανέβηκε κατά 400%. Έτσι οι φτωχοί αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν μπορούσαν να ποτίσουν τα χωράφια τους και τα ζώα τους. Έτσι και τα χωράφια και τα ζώα έγιναν χρηματιστηριακά προϊόντα και τα αγόρασαν οι νεοφεουδάρχες από τους μικρούς παραγωγούς που δεν μπορούσαν να τα συντηρήσουν. Ταυτόχρονα οι πολυεθνικές όπως η Μπάγκερ και η Μονσάντο έκαναν τους σπόρους χρηματιστηριακά προϊόντα. Έτσι οι αγρότες θα πρέπει να πληρώνουν πνευματικά δικαιώματα για να αγοράσουν σπόρους. Τα χωράφια μπολιάστηκαν και δέχονται μόνο σπόρους που πουλούν οι πολυεθνικές. Οι πολυεθνικές δημιούργησαν θησαυροφυλάκια σπόρων με την αιτιολογία ότι σε μια πυρηνική καταστροφή έπρεπε να διασωθούν οι σπόροι. Σήμερα στη ΣΥΠΑ υπάρχουν αποδικευμένοι 2,5 εκατομμύρια

0: σπόροι και στη Ρωσία 400.000 σπόροι. Στην Ελλάδα οι δουλικές κυβερνήσεις έκλεισαν τα Ινστιτούτα Σπόρων. Ταυτόχρονα στον πλανήτη θα εφαρμοστεί το social credit, κοινωνική πίστοση μέσω της τεχνολογίας 5G. Ο κάθε άνθρωπος θα έχει ένα ηλεκτρονικό βάγγελο και θα βαθμολογείται για τις πράξεις του. Η κλίμακα βαθμολογίας θα είναι από το 1 στο 1000. Αν κάποιος πολίτης αντιδράσει στα μέτρα που εφαρμόζει το καθεστώς, η βαθμολογία του θα μειώνεται. Εάν πέσει κάτω από τις 600 μονάδες, θα του κόβεται η πρόσβαση στο χρήμα. Εάν πέσει κάτω από τις 500 μονάδες, θα του κόβεται η τροφή και το νερό. Έτσι όλοι οι πολίτες θα είναι υπάκουα πρόβατα. Το σύστημα αυτό που εφαρμόζεται στην Κίνα αναμένεται να απλωθεί σε όλο τον πλανήτη. Κάθε άνθρωπος θα έχει ένα προσωπικό αριθμό που θα αποτελείται από 9 αριθμούς και 3 γράμματα. Δηλαδή θα έχει ένα barcode, όπως τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Οι τιμές των χρηματιστηριακών προϊόντων ακολουθούν τον κανόνα ρουκέτα φτερό. Δηλαδή τα χρηματιστηριακά προϊόντα ανεβαίνουν γρήγορα σαν ρουκέτα και πέφτουν μετά απαλά σαν το φτερό. Οι κοινωνίες γίνονται πολυφυλετικές με την απογενοποίηση των πληθυσμών που μετακινούνται από την Ασία, την Αφρική και την Νότια Αμερική προς τις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες του πρώτου κόσμου. Επειδή θα υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης με τους μετανάστες ή με αυτούς που μπαίνουν μέσα σε κάθε χώρα, έχει ήδη δημιουργηθεί μια νέα γλώσσα. Μια ελεγχόμενη γλώσσα με απλοποιημένη γραμματική και περιορισμένο λεξιλόγιο. Είναι σχεδιασμένη να περιορίζει την ικανότητα των ανθρώπων να σκέφτονται και να διατυπώνουν ανατρεπτικές ιδέες, όπως είναι η ανεξάρτητη προσωπικότητα για αυτούς, η αυτοέκφραση, η ελεύθερη βούληση και η κριτική σκέψη. Τέτοιες έννοιες θα ποινικοποιούνται, καθώς θα έρχονται σε αντίθεση με την ορθόδοξη, σε εντός παραστατικών, επικρατούσα άποψη. Η γλώσσα αυτή η καινούργια θα ονομάζεται New Speak, δηλαδή νέα ομιλία. Και έχει αρχίσει να εφαρμόζεται μέσω της πολιτικής ορθότητας. Ο απότερος στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας παγκόσμιας κουλτούρας, έναν έλεγχο του λόγου υπό την απειλή αυστηρών κυρώσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί μια ενιαία παγκόσμια κουλτούρα που θα εκτοπίσει τους πολιτισμούς, τις ταυτότητες, τις παραδόσεις και την ιστορία των επιμένους εθνών κρατών. Μέσω της δημιουργίας ενός πραγματικού Newsweek, δηλαδή νέας ομιλίας, η ελίτ προσπαθεί να καταστήλει έννοιες όπως τα φύλλα, τα έθνη, οι θρησκείες και η ιστορία, προκειμένου να εγκαθιδρύσει μια ομογενή κουλτούρα, η οποία θα εφαρμοστεί παγκοσμίως. Οτιδήποτε είναι αντίθετο σε αυτή την ατζέντα θα θεωρείται έγκλημα. Δηλαδή θα δημιουργηθεί μια αστυνομία σκέψης, όπως ακριβώς είναι στην ωκεανία της οργουελικής κοινωνίας. Έτσι οι άνθρωποι θα γίνονται αφελείς, υποταγμένοι και ηλίθιοι συμπερασματικά, αφού η τροφή, το νερό, η ενέργεια, ο αέρας, η υγεία, η ασφάλεια, η γη, τα ζώα, η φύση θα είναι χρηματιστηριακά προϊόντα και οι ανθρώπινες οντότητες θα έχουν ένα barcode και θα ελέγχονται μέσω αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί πολύ εύκολα ο άνθρωπος να διαπραγματεύεται μέσα σε ένα χρηματιστήριο όπως όλα τα προϊόντα. Ο τεχνεθεουδάρχης της εκατομμυριούχος και η τράπεζα θα παίζουν και θα πουλάνε τις ανθρώπινες υπάρξεις στο ανθρώπινο χρηματιστήριο. Παραδείγματος χάρη, οι ψηφοφόροι θα μπορούν να εξαγοράζονται μέσω επιδομάτων, αφού το επίδομα θα είναι το βασικό μέσο επιβίωσης. Η τιμή των ανθρωπίνων οντοτήτων θα ανεβαίνει και θα κατεβαίνει, όπως ακριβώς και των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή η τιμή τους θα εξαρτάται από το κέρδη που θα μπορούν να προσφέρουν στις πολυεθνικές. Οι ηλικιωμένοι, οι βαριά ασθενείς, οι ανάπηροι, οι ανήμποροι κλπ. Η τιμή τους θα μηδενίζεται με πανδημίες, εμβόλια, πολέμους και θυσίες ή τεχνητές κρίσεις. Επίσης υπάρχουν ένα δισεκατομμύριο σκλάβοι κανονικοί, όπως ήταν οι Αφρικανοί το 19ο αιώνα. Αυτοί οι σκλάβοι ζουν στην Ασία, στην Αφρική και στην Νότια Αμερική. Για αυτούς οι τεχνοφεοδάρχοι δισεκατομμυριούχοι έχουν δημιουργήσει ένα υποχρηματιστήριο και οι ζωές τους παίζονται εκεί. Οι εξουσιαστές τους θεωρούν υπανθρώπους και τους συμπεριφέρονται σαν να είναι ανθρώπινα υποπροϊόντα. Πολλοί κάτοικοι της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής τους θεωρούν παράνομους υπανθρώπους. Η αξία σε αυτών των χρηματιστηριακών υποπροϊόντων είναι ελάχιστη. Εκατομμύρια χρηματιστηριακών προϊόντων ανθρώπινων εργάζονται για μόλις ένα δολάριο την ημέρα σε πολυεθνικές που κερδίζουν δις δολάρια κάτω από εξουδωτικές συνθήκες. Στα 35 τους χρόνια αυτοί οι άνθρωποι είναι γερασμένοι γιατί δουλεύουν από 12 χρονών στα εργοστάσια του Ιδρώτα που υπάρχουν στην Νοτιοανατολική Ασία. Συνοψίζοντας, ο πλανήτης είναι ένα τεράστιο χρηματιστήριο και οι άνθρωποι χρηματιστηριακά προϊόντα που η τιμή τους ανεβοκατεβαίνει. Όλα έχουν την τιμή τους και οι τεχνοφεουδάρχες το ξέρουν καλύτερα από όλους πώς παίζεται αυτό το παγκόσμιο χρηματιστηριακό παιχνίδι. Για να σπάσει αυτό το καρκίνωμα, δηλαδή οι άνθρωποι να είναι προϊόντα και όχι έψυχες οντότητες, χρειάζεται όλοι εμείς οι τεχνοδουλοπάρχοι να πολεμήσουμε χωρίς να υπολογίζουμε τις επιπτώσεις. Δεν πρέπει να αποδεχτούμε ότι είμαστε χρηματιστηριακά προϊόντα που η ζωή τους παίζεται στο χρηματιστήριο που έχει δημιουργήσει αυτή η ελίτ των δισεκατομμυριούχων. Τα όπλα μας είναι η αλληλεγγύη, η ανυπακοή, η αντίδραση σε αυτό το σύστημα που υποβιβάζει τους ανθρώπους σε χρηματιστηριακά προϊόντα. Διαφορετικά θα είμαστε αιώνιοι σκλάβοι τόσο εμείς όσο και τα παιδιά μας. Εδώ, πρόσεξε τώρα, μέσα στα πλαίσια αυτά η Αθήνα γίνεται ψηφιακή φυλακή. Το πιλωτικό σύστημα που εφαρμόζεται στην Αθήνα για να γίνει ψηφιακή φυλακή λέγεται Traffic Commander, ώστε η ψηφιακή αστυνόμευση των πόλεων των 15 λεπτών να επεκταθεί αν επικρατήσει στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ο πραγματικός λόγος που εφαρμόζεται αυτή η μαζική συλλογή δεδομένων που με το κλειδί της ηλεκτρονικής ταυτότητας θα ανοίξει το κουδί της Πανδώρας. Είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι. Δεν ξέρω πόσο πρέπει να ζήσουμε ακόμη για να αποδεχτούμε τη σκλαβιά μας και τα αόρατα δεσμά του αύριο που μας έχουν φυλακίσει. Όχι μόνο εμάς, αλλά και τα παιδιά μας και τις επερχόμενες γενιές. Λοιπόν, αστυνομικά drones θα πετούν πάνω από το κεφάλι μας, έξυπνες κάθε μέρα σε κάθε δρόμο θα καταγράφουν την κάθε κίνησή μας, περιπολικά και δίκυκλα της αστυνομίας συμπεδεμένα με το κέντρο τεχνητής νοημασύνης θα μας ελέγχουν, όπου σαρώνονται τα δεδομένα μας σε πραγματικού χρόνου. Αλλά δεν είναι σενάριο κάποιας τοπικής ταινίας φαντασίας, αλλά το νέο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην Αθήνα με το όνομα Traffic Commander, το οποίο παρουσιάστηκε με τα βαΐων και κλάδων από το Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη Γαδά. Αυτό που λέμε τώρα, το Traffic Commander, είναι ένα σύστημα που το έχει παρουσιάσει ο Χρυσοχοΐδης στη Γαδά, στους αστυνομικούς. Μην ξεχνάς ότι η CIA έχει χαρακτηρίσει το Μιχάλη Χρυσοχοΐδη εξαιρετική φυσιογνωμία. Το νέο σύστημα φιλοδοξεί να μετατρέψει την Αθήνα σε ένα ψηφιακό κλουβί στα πρότυπα των έξυπνων πόλεων και υποτίθεται ότι επιστρατεύεται για την αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο. Δεν αποτελεί απλώς μια ψηφιακή εφαρμογή, αλλά ένα μηχανισμό που μετατρέπει το μεγάλο όγκο πληροφοριών σε χρήσιμη επιχειρησιακή γνώση, επιτρέποντας ταχύτερες και αποτελεσματικότερες αποφάσεις, δήλωσε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Θανάσης Κάμπρας, χαρακτηρίζοντας το Traffic Commander ένα σημαντικό βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής αστυνομίας. Μπορεί να έχουμε από τους χειρότερους δρόμους στην Ευρώπη χαοτική πολεοδόμηση, τραγικούς πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους, αχρηστευμένες διαβάσεις, ελάχιστους χώρους πρασίμου, κοσμικά συστήματα αποστράγγισης, μπαζωμένα ρεύματα, πολυκατοικίες που ραγίζουν από τις μετροπόλικες, θα μπορούμε να λέμε όμως περήφανα ότι διαθέτουμε traffic commander, πανεκκυρίζοντας για το πανεπτικό σύστημα που θα μετατρέψει την Αθήνα στη φυλακή του Big Brother. Αυτά εφαρμόζονται, τα έχει αναγγείλει ο Χρυσοχοΐδης. Έτσι. Τα κανάλια δεν έχουν πει τίποτα για αυτή την ομιλία του Χρυσοχοΐδη. Μπορεί στη χώρα μας να μένουν ανεξαχνίες τις δολοφονίες δημοσιογράφων, να οργιάζει η τουρκική μαφία και η διακίνηση όπλων, να πεθαίνουν κοπέλες γιατί το περιπόλικο δεν είναι ταξί, να σφάζουν το παδί χάρη κάποιας φανέλας και το κέντρο της Αθήνας να έχει γίνει άβατο σαν την Καμπούλ. Αλλά όλα και όλα, η αστυνομία έχει πλέον μια επιχειρησιακή δύναμη να ξέρει τι ώρα βήξαμε, τι ώρα αναπνέουμε και τι ώρα αξίσαμε το κεφάλι μας. Αφού το σχέδιο αστικοποίησης του πληθυσμού έφερε τρανά αποτελέσματα, τώρα ήρθε η ώρα που το αθηναϊκό Μαντρί κλείνει υψώνοντας ψηφιακούς φράκτες. Η απόλυτη καταπάτηση της ιδιωτικότητας στο δημόσιο χώρο παρουσιάζεται σαν δεδομένο προόδου. Φαντάζει πλέον φυσιολογικό να σε παρακολουθούν σμήνοι από επτάμενες κάμερες, να περνάς από χρυσάρες αλγορίθμων ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν υπάρχει πλέον δυστοπία που να μην έχει γίνει κανονικότητα. Μας έχουν περάσει τη δυστοπική κοινωνία, Γρηγόρη, σαν κανονικότητα και εμείς την έχουμε αποδεχτεί. Σε αυτή τη χώρα, εδώ και 5 χρόνια, δεν γίνεται να βρεθεί ποιοι αγόρασαν και χρησιμοποίησαν το Predator, παρακολουθώντας τους μισούς θεσμούς του κράτους, αλλά σε λίγους μήνες θα μπορούν να αποδείξουν μέχρι που πετάξαμε ένα αλουμινένιο κουτάκι σε λάθος κάδο. Σε αυτή τη χώρα δεν αξιωθήκαμε να σταματήσουμε 2 τρένα που κινούνταν αντίθετα στην ίδια γραμμή στα Τέμπη, αλλά θα λύσουμε το κυκλοφοριακό με ψηφιακό στραγγαλισμό των πολιτών. Κάμερες στις κολόνες, κάμερες στα μαγαζιά, κάμερες στον ουρανό, κάμερες στις καμπίνες των αυτοκινήτων, κάμερες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ολόκληρη ζωή μας μια κάμερα και μια κάμερα παρακολούθησης. Ακόμη και το όνομα Traffic Commander που του έχει δώσει σε αυτό το σύστημα ο Χρυσοχοΐδης θυμίζει παιχνίδι τύπου Sims, όπου ο παίκτης ελέγχει ολόκληρες γειτονιές πολιτών, ή παιχνίδια σαν στρατηγικής, σαν το Command, όπου καλείσαι να διοικήσεις στρατούς πολλούς και να επιταθείσαι απέναντι σε αντίπαλα στρατόπεδα. Αλήθεια, ποιος σκέφτηκε αυτό το όνομα? Του πήρε πολύ για να καταλήξει αυτό? Πόσο νόημα έχει το Traffic Commander όταν μετά την είδηση του ηλίου φοβάσαι να περπατήσεις στο κέντρο της Αθήνας? Και μετά την ανατολή του ηλίου ακούς όλες τις γλώσσες της οικουμένης εκτός από ελληνικά στην Αθήνα. Προφανώς έχει νόημα μόνο για την εξουσία, αφού κανείς κατά την παρουσίαση του συστήματος ομολόγησαν ότι η φιλοδοξία της ελληνικής αστυνομίας είναι το συγκεκριμένο μοντέλο που αποτελεί βάση για την ανάπτυξη κέντρων διαχείρισης και σε άλλες περιοχές της χώρας. Δηλαδή το Traffic Commander δεν θα εφαρμοστεί μόνο στην Αθήνα, αλλά σε όλες τις πόλεις. Πιλωτικό σύστημα λοιπόν το Traffic Commander, ώστε η ψηφιακή αστυνόμευση των πόλεων των 15 λεπτών να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ο πραγματικός λόγος που εφαρμόζεται είναι η μαζική συλλογή δεδομένων που με το κλειδί της ηλεκτρονικής ταυτότητας θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει ασφυκτικούς νόμους για τα παλιά συμβατικά αυτοκίνητα για να σπρώξει τους πολίτες προς τα ηλεκτρικά συστήματα ελέγχου των νέων αυτοκινήτων. Έρχονται κανονισμοί αξιολόγησης για τα μεταχειρισμένα οχήματα ώστε να πιστοποιούνται ως ανεκτά ή να οδηγηθούν στην πρέθα αφού έχει τελειώσει ο κύκλος της ζωής της. Οι έλεγχοι κταίω σύντομα θα γίνουν ιερά εξέταση για τα μεταχειρισμένα, εξετάζοντας εξονυχιστικά τα ηλεκτρονικά συστήματα και θέτοντας αυστηρά κριτήρια για τους εκπαιδευόμενους ρήπους. Ακόμη έρχονται ποσοστώσεις στα πλαστικά μέρη των νέων αυτοκινήτων. το 20% του υλικού των νέων αυτοκινήτων είναι ανακυκλωμένο πλαστικό παλαιών οχημάτων. Το δίκτυο ριζικής ανασύστασης της κυκλοφορίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Και όπως φαίνεται ότι ψηλά στην πυραμίδα, οι μεγάλοι κομμάντες, όπως είναι ο Χρυσοχοΐδης, έχουν πατήσει το γκάζι για να μας διαλύσουν. Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν ένα βουνό χρεών. Έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο, 16 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς καμιά προοπτική αποπληρωμής. Η Νέα Δημοκρατία έχει τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 592 εκατομμύρια, 950.327 ευρώ και 28. Ενώ αντίστοιχα το ΠΑΣΟΚ οφείλει 559.802.950 και 92 ευρώ. Αυτοί λοιπόν μας κουνάνε το χέρι και μας λένε τι πρέπει να κάνουμε, αφού δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν στα κόμματά τους. Αυτά τα μεγέθη δεν αντιμετωπίζονται. Είναι χρέος μη διαχειρίσιμο. Ξεπέρασαν λοιπόν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 1 δις και όλα αυξάνονται. Σύμφωνα με τους νέους ισολογισμούς των δύο κομμάτων, η διόγκωση του χρέους τους θα συνεχίζεται και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξεχρεώσουν τα χρέη τους. Την ίδια ώρα, αφότερα τα κόμματα συνεχίζουν να κουνούν το δάχτυλο στην κοινωνία και να μιλούν για παταξίδες και να παίρνουν τα φάτσκι τράπεζες τα σπίτια του κόσμου. Σύμφωνα με τη στοιχεία των ισολογισμών, 62 εκατομμύρια ευρώ και 60 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν οι οφειλές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές. Το κυβερνών κόμμα εμφανίζει συνολικές υποχρεώσεις 602 εκατομμυρίων 139.155 ευρώ και το ΠΑΣΟΚ 565 εκατομμύρια 136.448. Δηλαδή το σύνολό τους, της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ, είναι 1.167.275.603 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών είναι προς τις τράπεζες. Η Νέα Δημοκρατία έχει 592 δισεκατομμύρια και το ΠΑΣΟΚ οφείλει 559 στις τράπεζες. Οι τράπεζες όμως έχουν ευνοϊκή μεταχείριση, έτσι, και δεν δηλώνουν κανονικά όλα τα κέρδη τους. Έτσι λοιπόν γίνεται μια ανοχή της κυβέρνησης στις τράπεζες, που οι τράπεζες έχουν αναβαλλόμενους φόρους προς το δημόσιο 12 δις ευρώ. Άρα γιατί να ζητήσουν οι τράπεζες τα χρέη από τα κόμματα, αφού τα κόμματα τους δίνουν το περιθώριο να μην πληρώνουν φόρους στο ελληνικό δημόσιο. 12 δις ευρώ έχουν αναβαλλόμενο φόρο. Εσύ, Γρηγόρη, το φόρο σου μπορείς να τον αναβάλεις? Τα κόμματα όμως μπορούν. Έτσι. Και αυτό λοιπόν είναι μια αλληλοεξυπηρέτηση, που οι τράπεζες δεν ζητάνε τα χρέη από τα κόμματα και τα κόμματα τους αφήνουν να έχουν αναβαλλόμενο φόρο 12 δισεκατομμύρια ευρώ, που άμα έπεφτε αυτό το 12 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στον προϋπολογισμό, θα αυξανόντουσαν οι συντάξεις, οι μισθοί και η παραγωγή θα έτρεχε πολύ περισσότερο. Όμως είναι αναβαλλόμενος φόρος, δεν πληρώνουν φόρο και δεν ζητάνε φόρο από τα κόμματα. Είναι μια αλληλοεξυπηρέτηση που την κρύβουνε, γιατί για να μας πείσουνε ότι είναι κόμματα αγνά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ότι οι τράπεζες δεν χρωστάνε φόρους και είναι καλές και λειτουργικές. 12 δις χρωστάνε οι τράπεζες αναβαλλόμενο φόρο που δεν τον πληρώνουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θυμώσει τόσο πολύ που έχει βάλει ένα όριο στις τράπεζες να εξοφλήσουν τον αναβαλλόμενο φόρο μέχρι κάποια ημερομηνία περίπου γύρω στο 2030 και 2035. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει οι τράπεζες να ληστέψουν τους πελάτες τους και πρέπει το κράτος να ληστέψει με φόρους τους πολίτες. Έρχονται δύσκολες μέρες, παιδιά. Να είσαστε έτοιμοι, να είσαστε έτοιμοι. Εμείς εδώ από το Focus θα σας ενημερώνουμε πάντα. Μας θεωρούν χρηματιστηριακά προϊόντα. Η ελίτ μας θεωρεί έχουμε μια τιμή. Στο χρηματιστήριο το ανθρώπινο έχουμε μια τιμή που εξαρτάται από τι προσφέρουμε στους ολιγάρχες, στα κέρδη των ολιγαρχών ή στις ζημίες αυτών. Και μας έχουν διατιμήσει, είμαστε σε διατίμηση οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η σημερινή παρέμβαση, Γρηγόρη μου.
1: Ναι, αλλά με τη φορολογία τη συγκεκριμένη δεν μπορεί να επιβιώσει κάποιος, ρε εσύ, Δημήτρη. Και καλός ή κακός, όταν βλέπει αυτός εδώ πέρα στην Ελλάδα ότι αυτός δεν μπορεί να επιβιώσει και κάποιοι άλλοι έχουν κάποια πλεονεκτήματα, λογικό είναι να νιώθει αδικία.
0: Φυσικά.
1: Εκεί πέρα, έρχεται και ο περισσότερος κόσμος και λέει ότι δεν υπάρχει ισορροπία και ότι δεν υπάρχει δημοκρατία.
0: Σωστό. Δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει ισονομία. Ένας όρος, έχει τέσσερις όρους η δημοκρατία. Ένας όρος, ο βασικότερος, είναι η ισονομία. Δεν υπάρχει ισονομία στην Ελλάδα. Οι μεγάλοι κάνουν ό,τι γουστάρουν, φοροδιαφεύγουν, δεν πληρώνουν όρους. Έτσι. Και οι μικρομεσαίοι που η μικρομεσαία τάξη κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Έτσι, και να πάμε σε δύο τάξεις. Τεχνοδουλοπάρικοι και τεχνοφεουδάρχες. Γιατί αυτά γίνονται με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Οι τεχνοφεουδάρχες θα ελέγχουν, οι τεχνοδουλαπάρικοι που είμαστε εμείς θα πληρώνουμε αιώνια τα γούστα των τεχνοφεουδαρχών. Γιατί έχουν γούστα. Έτσι όπως λες και εσύ. Έχουν γούστα. Και τα γούστα τους είναι ακριβά. Και τα πληρώνουμε εμείς, Γρηγόρη. Ο Μητσοτάκης έχει φτιάξει ένα σύστημα. Το βρήκε, αλλά το επέκτηνε. Ένα σύστημα φατριών που αυτοί οικονομάνε και το υπόλοιπο λαός μένει στην απέξω. Υπάρχουν φατρίες που οικονομάνε με την συμβολή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με τη συγκάλυψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Εδώ δεν έχει γίνει ακόμη, δεν έχει ολοκληρωθεί η συγκάλυψη της τραγωδίας των Τεμπών. Κοίτα πόσα δικαστήρια αναβάλλονται.
1: Εδώ άλλος λέει ήθελα να καταθέσω και δεν με δεχόντουσαν.
0: Ναι, δεν τον δέχονται γιατί ελέγχουν τη δικαιοσύνη. Οι δικαστές είναι μέσα στο σύστημα. Οι δικαστές είναι μέσα στο σύστημα. Πρέπει να ξέρεις ότι όταν κόψανε τους μισθούς και τις συντάξεις τιμές στο 50%, οι δικαστές δεν τους κόψανε τίποτα. Έχουν τις απολαβές τους που δεν έχουν κοπεί. Έχουν τα προνόμια τους που δεν έχουν πειραχτεί. Τους έχουν εξαγοράσει μέσω προνομίων και μέσω μισθών μεγάλων. Τους έχουν εξαγοράσει. Και κανείς δεν διαμαρτύρεται. Κόψανε τις συντάξεις σε όλους τους συνταξιούχους εκτός από των δικαστών. Και οι δικαστές το βγάλανε αυτό νόμιμο. Έτσι. Βγάλανε το κόψιμο νόμιμο και τη μην κοπή των δικών τους συντάξεων τη βγάλανε νόμιμη. Δηλαδή δύο μέτρα, δύο σταθμά. Ζούμε σε μια άδικη κοινωνία, έτσι όπως έχει χτιστεί, και πρέπει αυτή την αδικία να την καταπολεμήσουμε. Εμείς από αυτό το σταθμό προσπαθούμε να ανοίξουμε μυαλά, να πληροφορήσουμε τους ανθρώπους για πληροφορίες που δεν μπορούν να τις βρουν αλλού. Έτσι. Γι' αυτό αυτός ο σταθμός κάποια στιγμή θα κινδυνεύσει.
1: Μα ήδη κινδυνεύει. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν αλλάζει. Εγώ αυτό παρατηρώ, Δημήτρη. Δεν αλλάζει και δεν θέλει και να αλλάξει. Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Ναι, γιατί έχουν βολευτεί μέσα στην καθημερινότητά τους. Φτωχή, φτωχή σου λέει. Εγώ βάζω τα κέρματα στο τραπέζι το πρωί, περνάω τη μέρα μου, είμαι εντάξει. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα γίνει με τα παιδιά ή τα εγγόνια του. Έτσι. Είμαι και δεν παλεύει πόσες διαδηλώσεις έχεις δει για την κοπή των συντάξεων. Τους ρίξανε, έγινε μια διαδήλωση, τους ρίξανε χημικά. Τα ΜΑΤ διαλυθήκανε. 300 αστυνομικοί διαλύουν διαδηλώσεις 30.000 ανθρώπων. Έτσι, έχει μέσα και προβοκάτορες, έχει και εκεί που έχει μέσα το πλήθος, έχει πολλά. Που το διαβρώνουν σε κάθε διαδήλωση. Αλλά δεν έχει γίνει μια μεγάλη κατάληψη ένα μήνα της Αθήνας του Συντάγματος, όπως έγινε στη Γιουγκοσλαβία, στη Σερβία. Πήγαιναν να τους επιβάλλουν τα δικά μας τα μνημόνια και αυτοί βγήκαν στον δρόμο ένα μήνα στην κεντρική πλατεία του Βελιγραδίου και κάτσαν εκεί. Και τα πήραν πίσω τα μνημόνια. Έχεις δει εσύ καμιά τέτοια αντίδραση στην Ελλάδα?
1: Όχι.
0: Ξέρεις γιατί? Πρέπει να αλλάξει η παιδεία. Η παιδεία βγάζει ραγιάδες που τους στέλνουν στο εξωτερικό στις μεγάλες πολυεθνικές. 1 εκατομμύριο έχουν φύγει φοιτητές σπουδαίοι. Από το 2012 μέχρι σήμερα έχουν φύγει 1 εκατομμύριο επιστήμονες στο εξωτερικό που τους απορροφούν οι ξένες πολυεθνικές. Και οι κυβερνήσεις παίζουν το παιχνίδι αυτών των πολυεθνικών. Τους προμηθεύουν κρέας ελληνικό για να ευημερήσουν οι πολυεθνικές. Τους έχουν σαν πρόβατα, τους πάνε σαν βόδια εκεί. Τους καθοδηγούν να πάνε στο εξωτερικό, γιατί εδώ στην Ελλάδα σιγά σιγά δεν θα μπορούμε να επιβιώσουμε. Έρχεται Γρηγόρη, δεν θα μπορούμε. Ήδη το 70% του πληθυσμού έχει καταθέσει κάτω από ένα χιλιάρικο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν του μένουν λεφτά. Δεν του μένουν λεφτά. Τα βγάζει τσίμα τσίμα. Αυτό το 70% δεν έχει ποτέ εξεγερθεί σύσσωμο. Γιατί αν εξεγερθεί σύσσωμο, τα πράγματα θα αλλάξουν. Θα πιεστούν. Όσο δεν σε φοβούνται, αυτοί κάνουν το παιχνίδι τους. Έχουν επιβληθεί με φόβο, με φτώχεια, με απελπισία. Εμείς όμως δεν μπορούμε να τους φοβήσουμε. Στο φόβο χρειάζεται φόβος για να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο. Αν εσύ μόνο φοβάσαι και ο άλλος σε φοβίζει, σε κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, και χρηματιστηριακά προϊόντα είμαστε και ακολουθούμε τη μοίρα μας. Είμαστε μοιραία. Μοιραίοι.
1: Λες να μην μπορούμε δηλαδή να αλλάξουμε την κατάσταση που επικρατεί?
0: Αλλάζει η κατάσταση, αλλά θέλει δουλειά μυρμηγκιού από πολλούς ανθρώπους. Από πολλούς ανθρώπους. Πολλοί άνθρωποι να ενστερνιστούν τη θέση τους και να πούνε εμείς δεν ανεχόμαστε να μας στοχοποιείτε άλλους. Εγώ βγάζω, οι συνταξιούχοι 15 μέρες βγάζουν με τη σύνταξή τους. Μετά φυτοζωούν πολλοί συνταξιούχοι, έτσι. 700.000 συνταξιούχοι που παίρνουν κάτω από 800 ευρώ. Περνάνε μέχρι τις 15 του μήνα 20 και μετά φυτοζωούν και κλείνονται μέσα στο σπίτι, γιατί η φτώχεια είναι φυλακή, Γρηγόρη. Η φτώχεια είναι φυλακή και μας φυλακίζουν μέσω της φτώχειας. Εγώ αυτό είχα να πω σήμερα, γιατί εφαρμόζεται και το traffic commander τώρα με την κυκλοφορία που και θα τώρα πρέπει οι ταξιτζίδες να αλλάξουν τα αυτοκίνητά τους, να πάρουν ηλεκτρικά. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πιο ακριβά και χαλάνε πιο εύκολα. Τα μηχανικά αυτοκίνητα κρατάγανε 30-40 χρόνια και κινόντουσαν. Τα ηλεκτρικά όμως δεν κρατάνε και κάθε βλάχη στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι και πολύ δάπανη. Δεν ξέρω πώς θα επιβιώσουμε, Γρηγόρη.
1: Γι' αυτό
0: κάνουμε αυτές τις συζητήσεις για να πληροφορήσουμε τον κόσμο του Focus τι ακριβώς έρχεται και πώς θα έρθει.
1: Γι' αυτό που γίνεται με τους αρχαιολόγους, γιατί τώρα με ενημερώνουν ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων διοργανώνει μια κινητοποίηση στην Αθήνα, η οποία δεν έχει δεχθεί κάποιο στήριγμα από τους υπόλοιπους φορείς οι οποίοι ανήκουν στον κλάδο του πολιτισμού. Δηλαδή, για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι η πολιτιστική μας κληρονομιά κινδυνεύει από αυτή την προδοτική κίνηση της κυβέρνησης Και δεν είναι πάλι ενωμένοι οι Έλληνες απέναντι σε αυτό που συμβαίνει.
0: Πού είναι οι πνευματικοί άνθρωποι, οι καθηγητές πανεπιστημίου, πού είναι να βγουν στον δρόμο?
1: Μα όλοι θα έπρεπε να είναι στον δρόμο. Όλοι, ενώ, Δημήτρη.
0: Στην Ακρόπολη δεν έχει ουρητήρια και κατουράνε οι τουρίστες πάνω στα Μάρμαρα. Ουρητήρια είναι κλειστά στην Ακρόπολη. 30 ευρώ είσοδος για τον Έλληνα. Έτσι. Και βγαίνει Μενδώνη και λέει θα ιδιωτικοποιηθούν όλη η πολιτισμική μας κληρονομιά. Η δικιά της είναι και την πουλάει για 100 χρόνια. 50 χρόνια συν 50 μονομερής ανανέωση από τον ιδιώτη. Έτσι. Στη διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Δεν ανήκει στη Μενδώνη ούτε στο Μητσοτάκη η πολιτιστική κληρονομιά. Ανήκει σε όλο το λαό. Γιατί είναι όλου του λαού η πολιτιστική κληρονομιά. Πώς λοιπόν παίρνουν τέτοιες αποφάσεις που θα έπρεπε ο κόσμος να είναι τώρα 200.000 στο Σύνταγμα και να κουνιέται το Σύνταγμα. Και δεν είναι τώρα ούτε ένας. Έχουν πάει στις διακοπές τους, πίνουν το φραπέ τους. Σιγά, σιγά αυτά τους ενδιαφέρουν. Αλλά αυτά είναι κυρίαρχα που θα τα βρούνε μπροστά τους αργότερα. Γιατί όταν πουλάς είσαι αδιάφορος για την πολιτιστική σου κληρονομιά, κάνεις λάθος. Γιατί είναι δική μας. Είναι αυτό, οι παλιοί χτίσανε αυτό που είμαστε σήμερα εμείς. Και τώρα τι να πω. Έχει γίνει καμιά διαδήλωση?
1: Όχι.
0: Έχει καμιά συγκέντρωση στο Σύνταγμα?
1: Κάτι ψηλά, κάτι ψηλά βασικά, να μην είμαι άδικος. Κάτι ψηλά.
0: Ναι, ψηλά. Αλλά οι ψηλές συγκεντρώσεις δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Ναι. Εδώ οι χοντρές συγκεντρώσεις δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Έτσι. Τι να πω.
1: Τι να πω.
0: Οι άνθρωποι πρέπει να αλλάξει γρήγορα το σχολείο όλο. Η εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει. Η νοοτροπία μας πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να μάθουμε να πολεμάμε για την πατρίδα μας. Γιατί σε λίγο η Ελλάδα θα είναι χωρίς Έλληνες. Έτσι, εκεί στην Κομωτινή οι Τούρκοι βάζουν μιλιούνια. Στην Κρήτη έρχονται από τη Λιβύη, τα φέρνουν Έλληνες πλειοκτήτες. Από τη Λιβύη που είναι 300 χιλιόμετρα μακριά σε ανοιχτή θάλασσα, τα φέρνουν Έλληνες πλειοκτήτες. Σταματάνε 11 μίλια πριν, τους βάζουν σε βάρκες και τους στέλνουν στην Κρήτη. Ποιος μπορεί να τα βάλει με τους Έλληνες πλειοκτήτες? Γι' αυτό η λαθρομετανάστευση από την Λιβύη δεν κόβεται. Γιατί αυτοί που κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα, αυτοί φέρνουν τους μετανάστες. Είναι δύσκολο να το κάνουν να κατανοηθεί. Και έχουν τιμή για κάθε κεφάλι. Είναι μια μπίζνα. Τη λαθρομετανάστευση θα τη δεις σαν μπίζνα.
1: Ναι, αλλά όχι τι άλλο παρατηρώ. Το ότι περνάνε και κάτι οπλάκια καινούργια τύπου Glock κάποιοι στα σύνορα. Αυτά δεν είναι μόνο χρήμα, ναι. Αυτά έχουν άλλο σκοπό.
0: Οι συνοριοφύλακες τι κάνουν, γιατί δεν τα σταματάνε?
1: Μα κάποιους τους σταματήσανε υποτίθεται και τα βρήκανε, αλλά πόσοι περνάνε?
0: Κοίτα, τα όπλα μπορούν να περάσουν και από την τουρκική πρεσβεία. Υπάρχει και τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη και στην Κομωτινή. Μπορούν μέσω διπλωματικών σάκων να τα περάσουν. Αυτοί πρέπει να είναι μαφιόζοι που θέλουν να βάλουν πόδι στην αγορά της Ελλάδας. Στην αγορά της Ελλάδας. Τούρκοι μαφιόζοι. Και προσπαθούν να συνοηθούν επειδή εδώ στην Ελλάδα έχουμε μικροεγκληματίες. Δεν γίνονται, αν και τώρα τελευταία κάθε μέρα γίνεται και ένας φόνος. Το έχεις παρατηρήσει. Κάθε μέρα πεθαίνει και ένας άνθρωπος από δολοφονία.
1: Ναι, έχει ξεφύγει η εγκληματικότητα.
0: Ναι. Τι κάνουν λοιπόν ο Χρυσοχοίδης, ο Λαλίστατος, το αγαπημένο παιδί της CIA, τι κάνει?
1: Ο Χρυσοχοίδης κυνηγάει τους παραγωγούς που βάζουν ντομάτες.
0: Ναι.
1: Και στέλνει αστυνομία στους γάμους. Σε κριτικούς γάμους στέλνει την αστυνομία. Δεν πρέπει να παντρεύονται, λέει η κριτική. Έχει τρελαθεί.
0: Ναι, φτιάχνουν τα traffic commander για να παρακολουθεί όλους εμάς και δεν επικεντρώνεται στην εγκληματικότητα που έχει αυξηθεί.
1: Γιατί τι πιστεύεις, ότι δεν ξέρει ποιοι είναι οι εγκληματίες και ποιοι κινούν τα νήματα?
0: Όλα τα ξέρει. ξέρουν. Όλα τα ξέρουν, Γρηγόρη, όλα τα ξέρουν. Και η ΚΥΠ τα ξέρει όλα και η αστυνομία τα ξέρει όλα. Αλλά κάνουν επιλεκτική δικαιοσύνη. Έχουμε επιλεκτική δικαιοσύνη. Δηλαδή συλλαμβάνουμε αυτούς, αφνούμε αυτούς. Έχει και πέσει και διαφθορά μέσα στην Ελλάδα. Έτσι και η διαφθορά είναι ανάκριβη. Είναι ακριβή διαφθορά. Και τη διαφθορά τη δική τους πρέπει να την πληρώσουμε εμείς. Και του πολιτικού συστήματος και των θεσμών τη διαφθορά.
1: Έτσι είναι.
0: Πολεοδομίες δεν έχει πέσει διαφθορά.
1: Για τις νέες γενιές την ανάλυση που έκανα, ένα τελευταίο σχόλιο γιατί δεν έχω χρόνο, Δημήτρη. Για τις νέες γενιές την ανάλυση που έκανα την πρώτη ώρα, το ότι πρέπει να επενδύσουμε στα μυαλά τους και ας αφήσουμε όλα τα άλλα.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Πρέπει να αλλάξουμε την παιδεία, το στυλ της παιδείας για να επενδύσουμε στα μυαλά τους, για να βγαίνουν άνθρωποι πολεμιστές και όχι άνθρωποι ραγιάδες που έχουν αποδεχτεί τη δουλοποίησή τους. Το σχολείο πρέπει να βγάζει ανθρώπους πολεμιστές, Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες έχουν επιβιώσει τόσες χιλιάδες χρόνια γιατί ήταν πολεμιστές. Και τώρα οι πολεμιστές όσο πάνε γίνονται και λιγότεροι. Έτσι. Και είναι, ο λαός είναι φοβισμένος, Γρηγόρη. Του έχουν περάσει φόβο. Και οικονομικό φόβο και ψυχολογικό φόβο και τον έχουν καθυλώσει.
1: Πραγματικά, ναι. Είναι...
0: Όλοι οι θεσμοί βοηθάνε σε αυτό.
1: Είναι απογοητευμένοι πολύ, είναι η αλήθεια αυτή. Ευχαριστώ, Δημήτρη, ναι. Δεν έχω χρόνο. Καλό μεσημέρι.
0: Γρηγόρη μου, καλό μεσημέρι και σε σένα.
1: Υγεία να έχεις, υγεία. Σε ευχαριστούμε υγεία. Πολύ για άλλη μια φορά. Ακούσαμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό, για άλλη μια φορά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι από το ξεκίνημα εδώ σε αυτή την εκπομπή, άρα δεν είναι απλά ένας συνεργάτης ή απλά ένας καλεσμένος, αλλά μια βασική κολόνα σε όλο αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αίτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά μία με τέσσερις κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο ραδιόφωνο Notos News στη Ρόδο. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Και φυσικά σε όλους τους διαδικτυακούς ακροατές. Τα λέμε αύριο στη μία. Βάλτε μυαλό. Σταματήστε να ασχολείστε με αρλούμπες. Καλό μεσημέρι.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε πεδίο άγριου φραστικού λιντσαρίσματος και πρωτοφανών αποδοκιμασιών μετατράπηκε η επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στη Λίμνο όταν επιχείρησε να βγει στα καφενεία της Μύρινας αμέσως μετά τα εγκαίνια των νέων τμήματων επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Οργισμένοι πολίτες αρνήθηκαν επιδεικτικά την χειραψία και τον έδιωξαν κακήν κακός φωνάζοντας «Πάρε δρόμο, δεν θέλουμε παράσιτα». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ξέσπασμα που αποτυπώνει την οργή του νησιού οφείλεται στις δραματικές ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ιδίως όσον αφορά βασικές ειδικότητες γιατρών. Με αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ, ο πρόεδρος της Βουλής Νικητάς Κακλαμάνης ενέκρινε την χορήγηση νομικά προβλεπόμενου μπόνους παραγωγικότητας που φτάνει έως και το 15% των ετήσιων αποδοχών για το προσωπικό του Κοινοβουλίου και του Ιδρύματος της Βουλής. Την ώρα που οι πολίτες γονατίζουν από την ακρίβεια και η κυβέρνηση επικαλείται δημοσιονομική στενότητα, τέτοιου είδους ρυθμίσεις επιβεβαιώνουν τις διαχρονικές αποκαλύψεις για το προνομιακό καθεστώς που απολαμβάνουν οι υπάλληλοι της Βουλής. Προφυλακιστέως κρίθηκε με ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη με χειροβομβίδα κρυμμένη σε ένα ποτήρι του καφέ, ομολογώντας πως εκτελούσε συμβόλαιο 2.500 ευρώ κατ' εντολή Αιγύπτιου Ισοβίτη από τις φυλακές Διαβατών. Η αποκάλυψε ότι στο στόχαστρο του τρομοκρατικού αυτού κυκλώματος βρίσκονταν περίπου 10 δικαστικοί λειτουργοί ανάμεσά τους, νυν και πρώην εισαγγελείς του Αριού Πάγου, σήμανε συναγερμό στην ελληνική αστυνομία, η οποία ενίσχυσε τη φύλαξη των υποψηφίων στόχων. Οι αρχές αναζητούν ακόμη έναν 27χρονο Έλληνα που του παρέδωσε το εκρηκτικό. Στην αντικατάσταση δικαστικών λειτουργών στο Δικαστικό Συμβούλιο προχώρησε το Σώμα της Βουλής, καθορίζοντας τη νέα σύνθεση που θα κρίνει τις ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή και Χρήστου Τριαντόπουλου σχετικά με την πολύνεκρη τραγωδία των Τεμπών. Η κλήρωση αφορά την ενδεχόμενη δίωξη του Καραμανλή για παράβαση καθήκοντος στη διαχείριση του ΟΣΕ, ενώ για τον Τριαντόπουλο υπάρχει ήδη εισαγγελική πρόταση παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση και το μπάζωμα του χώρου της σιδηροδρομικής σύγκρουσης. Σε νέα φάση περνούν οι έρευνες για τη σωρό της γυναίκας που είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα στη Κυψέλη, καθώς η αμερικανική Ιντερπολ ταυτοποίησε το θύμα ως μια 38χρονη Βρετανίδα. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι η άτυχη γυναίκα είχε ταξιδέψει στην Αθήνα μέσω Κύπρου και ερευνούν πλέον λίστες πτήσεων και κρατήσεις καταλυμάτων για να συνθέσουν το δρομολόγιο της και να φτάσουν στο δράστη. Για την υπόθεση έχουν δοθεί και φωτογραφίες στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες στο ρεπορτάζ, στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπαίνουν 8 μεγάλες δημοτικές αρχές και η Περιφέρεια Αττικής για το σκάνδαλο με τα πανάκριβα σπιτάκια ανακύκλωσης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 10 συμβάσεις ύψους 66 εκατομμυρίων ευρώ που συνάφθηκαν με την εταιρεία Texan. Οι αρχές, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, διερευνούν πιθανή κατασπατάληση ευρωπαϊκών κονδυλίων του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης για μηχανήματα που χρεώνονταν έως 365.000 ευρώ το καθένα από τη στιγμή που καταργήθηκε χαριστική διάταξη που επέτρεψε την ανεξέλεγκτη τοποθέτησή τους σε δημόσιους χώρους. Έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα για το σκάνδαλο των έξυπνων υδρομέτρων της αυτοδιοίκησης, συγκεκριμένα σε επιστροφή 2 εκατομμυρίων ευρώ στο κράτος. Υποχρεώνεται με πρόστιμο η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης του Κιλκής με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς διαπιστώθηκε επίσημα ότι σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα ψηφιακών υδρομέτρων παραλήφθηκαν εντελώς διαφορετικά μηχανήματα από αυτά που είχαν αρχικά προκηρυχθεί. Η αρμόδια αρχή έκρινε παράνομο το σύνολο της δαπάνης λόγω νόθευσης του ανταγωνισμού. Υπενθυμίζεται από τον Μάχη FM ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διενεργεί ευρύτερη έρευνα για πιθανή κατασπατάληση κοινοτικών κονδυλίων σε ανάλογα έργα πολλών δήμων ακόμα. 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά που απαιτούσαν ως τώρα οι δημόσιες υπηρεσίες αντικαθίστανται με απλή υπεύθυνη δήλωση στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη μείωση της γραφειοκρατίας μέσω της πλήρους εφαρμογής του νόμου 5293 του 2026. Οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν σχετικά στο Εθνικό Μητρό Διοικητικών Διαδικασιών. Στην Αττική ο καιρός διατηρείται έθριος καλοκαιρινός και ηλιόλουστος. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τον ομό βρίσκεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα. 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
6: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
7: Εντάξει.
8: Θα σας πάρω, κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
9: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
10: Δεν μπορεί, κύριε Χαουτιώτη, να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι, έτσι, και να χρωστάω.
11: Κύριε Χαουτιώτη και κυρία Αποδόνη, να εξαιρεθούν.
12: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
13: Δύσκολη.
12: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
14: Δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
15: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
16: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
17: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατ' όρας. Τόπο, θα σε σκοτώσω.
15: Να γίνανε.
17: Δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωραθεί. Ξαναμωράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού του διασύρει το όνομα του αδελφού που δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
15: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
18: Εσύ θα φας ξύλο, ακούσαμε. Θα φας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
15: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
18: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
15: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
18: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
15: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανης και παλιοκλεφταρέ.
18: Τι φωνάζεις, βρε.
19: Η ανάξη.
18: Ε?
19: Η ανίκανη.
18: Τι πες?
19: Η άξιστη.
18: Τι λες, μωρέ?
19: Τα καθάρματα.
18: Για ποιους λες, Δρακίμων?
19: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίχτησαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
20: Ή τίποτε. Ή τη χάρμαστη. Ή αναλφάβητη. Ή απέδευτη.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8. Στο μικρόφωνο Γαβρίλος Χαλκιώτης, στο Θοδωρής Μπαρμπαρής, στον ήχο. Μείνετε μαζί μας. Θα μιλήσουμε για την οικονομία, για τις λύσεις, για τις εκδηλώσεις που κάνει ο Δήμος Κορυδαλλού. Θα τα πούμε όλα. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Έχετε αισθανθεί την αναβάθμιση στα οικονομικά σας? Το νιώθετε? 2-17-18.000 να μας πείτε τι αλλάξετε προς το καλύτερο με την αναβάθμιση της βαθμίδας της οικονομικής που πήραμε, γιατί είμαστε πολύ καλά οικονομικά. Θέλω να βγείτε όλοι και να αφήσετε όλα τα κλάματα και να πείτε: ναι, εγώ αγόρασα ένα αυτοκίνητο, εγώ πήρα ένα εξοχικό, έβαλα τόσα στην τράπεζα. 2-17-18.000, θα μιλήσουμε για την καταπληκτική εκδήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου, θα παίξουμε και ένα απόσπασμα. Από εκεί θα τα πούμε όλα με λίγα λόγια, για αυτούς που μιλάνε, για αυτούς που δεν μιλάνε, για αυτούς που φαίνονται, για αυτούς που δεν φαίνονται. Μαζευτείτε εκεί, παιδιά, εκεί στον Πειραιά, μαζευτείτε λίγο. Για να μαζευτείτε.

0: Και ξέρετε, θα σα πω και κάτι και δεν θα πω περισσότερο προς το παρόν. Δεν ξέρω ποιους συμφέρει και ποιους δεν συμφέρει να γίνονται κούρεμα στους δανειολήπτες. Γιατί βλέπω τώρα ότι έχει ξεκινήσει ένα τζαρτζάρισμα, δεν ξέρω ποιοι κρύβονται τελικά πίσω από όλα αυτά. Γιατί εμείς θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε και να προσπιζόμαστε τους δανειολήπτες. Είναι κορεματάκια στις δημόσιες ιδιωτικές οφειλές. Λοιπόν, κάνουμε χρήση του νόμου, δεν μιλάει ο νόμος για κουρέματα. Βέβαια όχι για όλους και καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα και καμία προηγούμενη διαπραγμάτευση δεν εξασφαλίζει την επόμενη. Αλλά δεν ξέρω τελικά ποιοι κρύβονται πίσω από όλα αυτά. Ποιοι είναι τελικά αυτοί που το παίζουν υπερασπιστές. Σας έχω πει να προσέχετε. Τα πρόβατα που κρύβουν λύκο. Ξυπνήστε. Μη μου ανοίγετε το στόμα, δεν θα περάσουμε καλά, παιδιά. Λοιπόν, για πάμε. Πάμε στη γραμμή, κύριε Μπαρμπαρή. Πάμε στη γραμμή.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, χαμηλώστε παρακαλώ.
1: Κύριε...
0: παρακαλώ.
1: Το χαμηλό, το χαμηλό.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ. Εγώ, κύριε Γαβρίλο μου, ναι, έχουμε κι εγώ δύσκολα η αλήθεια.
0: Δύσκολα.
1: Γιατί είμαι ένα άτομο.
0: Δύσκολα.
1: Έχουμε δύσκολα, βέβαια.
0: Α, ψέματα λέτε, δεν μπορεί. Αφού έχουμε καλύτερα οικονομικά βαθμίδες εκεί, να πάμε καλά. Εσύ,
1: κοιτάξτε πώς. Να δείτε, έχουμε μια συμμορία από πίσω.
0: Α,
1: το
0: συμμορία.
1: Οποίο τρώει τα λεφτά του ναι. κόσμου.
0: Έλα,
1: και
0: όλοι με έχουν πιάσει
1: και μου λένε ναι. ότι ζούμε σε ένα δράμα. Δράμα της Λυσιστράτης και Αντιγόνης. Αρχαίας τραγωδίας. Που ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά τα λεφτά, συγγνώμη, έδωσα, πλήρωσα.
0: Ναι.
1: Πλήρωσα ΔΕΗ, πλήρωσα, πληρώσω το νερό, όλα αυτά. Ναι. Και ό,τι μένουν.
0: Και βάλατε στην τράπεζα, είπατε.
1: Ορίστε.
0: Βάλατε και 10.000 στην τράπεζα, είπατε.
1: Όχι, δεν έχω βάλει ποτέ λεφτά εγώ σε τράπεζα.
0: Σας πειράζω λίγο, σας πειράζω λίγο.
1: Δεν πειράζει, καλώς ήρθες, καλώς ήρθες. Εγώ τα δέχομαι ό,τι λέτε εσείς. Τα δέχομαι όλα.
0: Να είστε καλά. Εμείς πρέπει να βάλουμε.
1: Όπως δέχομαι το ωραίο μπάνιο που ξεκουράζει.

0: γύρω με αυτούς. Μητσοτάκης, Σαμαράς, Τσίπρας, τα ξέρετε εσείς καλύτερα. Αυτή η συμμορία δεν φύγει, είναι σαν έξω από εσάς και από όλους του καρκίνου του εγκεφάλου.
1: Έχουν
0: μια
1: σχιζοειδή
0: παράνοια.
1: Μια
0: σχιζοειδή παράνοια.
1: Φιλιά πολλά.
0: Δεν είναι ανθρώποι αυτοί.
1: Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

Πάμε στο Κορυδαλό. Σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 η ώρα στο Δημοτικό Πάρκινγκ έρχεται νησιώτικο και κριτικό αντάμωμα με τον Νίκο Ζωηδάκη και τον Νίκο Φάκαρο. Παρασκευή λοιπόν σήμερα 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Πάρκινγκ Κορυδαλού Γρηγορίου Λαμπράκη και Πλατεών.

0: Να πούμε ότι για άλλη μια φορά ο Δήμος Κορυδαλλού ξεπέρασε τον εαυτό του, έχει κάνει ένα τρομερό πρόγραμμα μαζί δίπλα και έχει βοηθήσει και ο Νάσος Γαλακτερός, αντιδήμαρχος πολιτισμού. Λοιπόν, Φεστιβάλ Κορυδαλλού 2026. 85 εκδηλώσεις, 43 δωρεάν θεάματα, 32 σελίδες γεμάτες πολιτισμό, μουσική, θέατρο, γέλιο και καλοκαιρινές βραδιές που θα μείνουν αξέχαστες. Από τον Ιούνιο στις αρχές Οκτωβρίου ο Κορυδαλλός μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή για όλους. Θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, stand-up comedy, παραδοσιακές βραδιές, παιδικές εκδηλώσεις, καραγκιόζεις και σινεμά κάτω από τα αστέρια σε κάθε γειτονιά της πόλης. Ένας αναβαθμισμένος θεσμός που μεγαλώνει, εξελίσσεται και φέρνει τον πολιτισμό πιο κοντά στο δημότη. Προτρέπω όλοι να συμμετέχουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις, να περάσουμε καλά, να ξεχάσουμε τα προβλήματα που είναι σοβαρά πολλά και ελπίζω κάποια στιγμή να βρεθούν λύσεις.
1: Στη ζωή μου με διάλυσες, με ρήμαξες και έκαψες την ψυχή μου.
0: Επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι τελικά κρύβονται πίσω από τα... από τους πληστηριασμούς, από τα προβλήματα, γιατί εμείς εδώ και 15 χρόνια είμαστε πάντα δίπλα στους δανειολήπτες. Ποιοι είναι αυτοί που ίσως δεν θέλουν εμείς να κάνουμε κουρέματα, λέω εγώ τώρα.
1: Με δίδαξες τι πάει να πει, με δίδαξες τι πάει να πει διπρόσωπη γυναίκα. Να είμαι πιο προσεκτικός.
0: Και φυσικά να υπενθυμίσω ότι σιγά σιγά θα βγούμε στις γειτονιές του Κορυδαλλού. Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5 Μάχη FM 99,8. Μάχη κοντά στα συμφέροντα, κόντρα σε καρέκλες, κόντρα σε πολλά, σε πολλά. Μάχη FM 99,8, η φωνή στο πατριωτικό ραδιοφωνό.

Παρ' όλα αυτά, κόντρα στον καιρό, εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε, να επισφυριζόμαστε τους δανειολήπτες και να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις σε δημόσιες και ιδιωτικές οφειλές. Λοιπόν, Δευτέρας Παρασκευή με Μάχη FM 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στις 8 η ώρα 8 με 9 είναι μια πιο τεχνική εκπομπή στο Alert, που εκεί δείχνουμε αυτά που λέμε, τα δείχνουμε με πράξεις. Τώρα κάποιοι χαίρονται, κάποιοι στεναχωριούνται. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιοι είναι αυτοί που στεναχωριούνται. Κάποια στιγμή θα σας πω, θα μου πείτε άντε, αποκλείεται. Κι όμως, εμείς χαιρόμαστε όταν ένας αδιανολήπτης γίνεται ένα κούρεμα, κάποιοι άλλοι δεν χαίρονται. Είναι σίγουρο τώρα, δηλαδή είναι τσεκαρισμένο αυτό. Κάποια στιγμή θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί πραγματικά, ενώ θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να είμαστε όλοι με τους αδιανολήπτες, βλέπω άλλα πράγματα, τώρα μία, τώρα δύο, τώρα τρεις, και αρχίζουν και κάνουν το μυαλό μου άλλα ταξίδια, ότι τελικά είναι κάποιοι που δεν θέλουν οι δανειολήπτες να γλιτώσουν χρήματα, θέλουν άλλα πράγματα. Είμαι κατά 99% σίγουρος, ψάχνω το 1% ακόμα, και όταν θα έχω και το 1% θα βγω επίσημα και θα πω αυτός, εκείνος, ο άλλος.

0: Και βέβαια, παιδιά, κάθε Δευτέρα, 9.30 ώρα στις πλατφόρμες, πέσω στο Χαλκιώτη, έχει σπάσει τον ένα ρεκόρ πίσω από το όλο μας, βλέπει όλη η Ελλάδα, όλη η Ελλάδα. Είχα μπει να μην πω το νούμερο. Είμαστε κοντά στο 1.000.000 αυτοί που μας είδαν, 800.000 μας είδαν την προηγούμενη φορά, 300.000 ταυτόχρονα, μέσο όρο 12 λεπτά. Άντε να πούμε και τα στοιχεία. Θέλω όμως τη Δευτέρα να κάνουμε αυτό το πρώτο σταθμό που είχαμε, το 1.000.000. Θέλω να πάμε στο 1.000.000. Άρα όλη τη Δευτέρα στις 9.30 ώρα στις πλατφόρμες, στην εκπομπή πέσω στο Χαλκιώτη, να πάμε όλοι μαζί να δώσουμε τις πληροφορίες, να δώσουμε τις λύσεις, να εκφράσουμε την κοινωνική μας ανησυχία, γιατί όπως έχω πει εκεί, πέρα από ότι όλοι ξέρουμε που ανήκουμε, που ψηφίζουμε, εκεί η εκπομπή είναι χωρίς κόμματα και χωρίς χρώματα και μπορεί ο καθένας να μπει και να πει την άποψή του χωρίς να τον λογοκρίνει κανένας. Εγώ απλά και συντονίζω. Θέλω να βγει ο απλός πολίτης που δεν έχει τη δυνατότητα, όπως και εδώ στις εκπομπές μας θέλουμε τον απλό πολίτη, να βγει και να μας πει τι είναι αυτό που το δυσκολεύει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο νομίζω είναι κατάλληλη στιγμή να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την παρουσία του Κυριάκου Βελόπουλου σήμερα στο Open.
1: Μιλάμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για εργαζόμενους. Όταν υπάρχουν πολιτικοί άργοι με εκατομμύρια ευρώ καταθέσεις και με χιλιάδες ακίνητα που δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα. Ούτε μία μέρα. Και μάλλον από ενοχές οι νεοδημοκράτες στο εργασιακό νόμο δεν είναι εδώ σήμερα. Διότι έχουν αυξήσει τα ακίνητά τους κατά 270 περίπου τις 100 επάνω τα τελευταία 5 χρόνια. Και τις καταθέσεις τους κατά 400%. Μιλάμε για εργασιακό όταν πολιτικοί αρχηγοί εντός του Κοινοβουλίου δεν έχουν εργαστεί ούτε μία μέρα στη ζωή τους. Και εμείς θέλουμε ο κόσμος έξω να μας πιστέψει, κύριε Υπουργέ, ότι ενδιαφερόμαστε για τους εργαζομένους. Μιλάμε για τα εργασιακά όταν πολιτικός αρχηγός που θέλει να ξανακυβερνήσει είναι κατ' επιλογήν άνεργος. Ο κύριος Τσίπρας. Επιλογή του είναι. Άνεργος. Δεν είναι άεργος. Άνεργος. Επέλεξε ένα άνεργο. Θα σώσει τους Έλληνες εργαζόμενους. Κοιτάξτε, όλα αυτά αποδεικνύουν κάτι. Την σχάση της κοινωνίας από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Ένα πολιτικό προσωπικό που επειδή ο μπαμπάς του ήταν βουλευτής, σήμερα είναι βουλευτής. Επειδή η θεία του, ο θείος του, ο Μπατζανάκης του ήταν βουλευτής και υπουργός, πήρε την κλειοδότημα, την έδρα, χωρίς να έχει εργαστεί. Και θριαμβολογούν στη Νέα Δημοκρατία. Θριαμβολογούν. Και αναρωτιέμαι, να θριαμβολογείς όταν δίνεις 40 ευρώ μεικτά σε ανθρώπους που είναι στα όρια της επιβίωσης ή 50, δεν βγαίνει. Άρα, αντί να θριαμβολογείτε, κυρία Υπουργέ, εσείς και...
0: Ήταν ένα απόσπασμα, όχι από το Open, ήταν από την ομιλία του στη Βουλή, ζητώ συγγνώμη. Συνεχίζουμε όμως. 2-17-18.000 και 694-363-54-51. Θέλω να βγείτε εσείς και να μου πείτε πώς είναι η καθημερινή σας ζωή και αν από τα βασικά το που εσείς έχετε αναγκαστεί να κόψετε και κάτι, πώς είναι πραγματικά. Γιατί πρέπει εδώ να ακούσουμε τον απλό πολίτη να μας πει πώς είναι η καθημερινότητά του. Αυτή μας ενδιαφέρει. Η οικονομία δεν είναι οι πίνακες, δεν είναι τα Excel. Καλά είναι τα πλεονάσματα, δεν λέω, αλλά θέλω και κοινωνικό πλεόνασμα, όπως είπα και χθες. Ποιο είναι το κοινωνικό πλεόνασμα? Για τον συνταξιούχο, για τον μισθωτό, για τον επιχειρηματία, για όλες τις κατηγορίες, για τον ιδιωτικό υπάλληλο, για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Θέλω να πάρουμε ένα δείγμα, θέλω να ακούσω εσάς. Πώς είναι η καθημερινότητά σας? Γιατί δέχομαι μηνύματα στις συχνές παρουσίες μου που κάνω στην πόλη του Κορυδαλλού και εμένα μου λένε ότι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Πώς είναι η κατάσταση? Θέλω την άποψή σας. 2-17-18.000 694-363-54-51. Θέλω την καθημερινότητά σας να το μοιραστούμε μαζί.

2-17-18.000. Περιμένω τη δικά σας μηνύματα και τη δική σας παρέμβαση. Πάμε μακελιό.gr. Τους όλους ο κρύος υδρότας. Σε υβριδική επίθεση με χρήση τεχνικής νοημοσύνης αποδίδουν την απίστευτη γκάφα του ντόκου. Δεν διέρριψαν απόρριτα, λένε από την κυβέρνηση. Απλά τους αποκαλύψαμε ότι θα κάνουμε εκλογές.

Σήμερα θα πω κάτι που πιστεύω βαθιά. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνει ένας άνθρωπος όταν έχει οικονομικό πρόβλημα είναι να νομίζει ότι δεν υπάρχει λύση. Και όταν το πιστέψει, σταματά να ψάχνει. Απόψε, λέω να συζητήσουμε κάτι που ίσως βοηθήσει. Υπάρχουν άνθρωποι που όταν νόμιζαν ότι όλα τελείωσαν, κάλεσα στο 2-10-49-64-569 και ανέλαβα την υπόθεσή τους και τους είπα: πάμε να ξεκινήσουμε. Και τελικά αυτοί οι άνθρωποι κάνουν με πολύ μεγάλο κέρδος, γλιτώσαν χρήματα στις τράπεζες, στο δημόσιο, επειδή απλά πήραν το 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Γιατί σας το λέω ότι οι πέντε μεγάλες παγίδες που υπάρχουν είναι οι τράπεζες, τα φαν στο δημόσιο, πληστηριασμοί, οι λάθος συμβουλές και το χειρότερο, αποδεικνύεται ότι τελικά δεν είναι το χρέος. Αυτό το παλεύουμε. Το χειρότερο είναι η λάθος απόφαση και η λάθος συμβουλή. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Yeah. 1, 2, 3, 4. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Μπαρμπαρίς θα διαλέγει αυτά μέσα στη συνεργασία. Ο φίλος μου ο Σταύρος λέει: τέτοιες κομματέρες μόνο εσύ παίζεις. Μόνο σε Ρενέιτ, το φίλο της Ηλίας κάτω από τη γέφυρα. Κάτσε ρε, πήγαν και νηρίδες και το στούντιο 254. Κάτσε ρε, Σταύρο, Σταύρο. Machine. Wait a minute. Shake your arm. Then use your palm. Stay on the scene. Να ρωτήσω κάτι το Σταύρο και όλους τους φίλους που μας ακούνε και τις φίλες. Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Εμείς είμαστε λίγο πιο μεγάλα παιδιά. Τι σχέση έχει αυτή η εποχή που ζούμε με εκείνη την εποχή που κάναμε τότε? Τι σχέση έχει? Πώς άλλαξε έτσι η Ελλάδα, ρε παιδιά? Όχι ότι δεν υπήρχαν και τότε προβλήματα. Ότι και τότε δεν μαλώναμε. Όχι τότε δεν υπήρχε ακρίβεια. Υπήρχαν. Αλλά αυτή τη στιγμή, ρε παιδιά, βλέπετε καμία σχέση της εποχής εκείνης με αυτά που ζούμε τώρα? Οι μισοί παίρνουν ψυχοφάρμακα και άλλοι στον καρδιολόγο. Το 50 έχει φεύγει σε κινηματογραφική ταχύτητα. Σε κινηματογραφική ταχύτητα. Δουλεύει άλλους δύο δουλειές και δεν φτάνουν ούτε για 15 μέρες. Ποιος σήμερα αισθάνεται ασφαλής αν έχει πάνω το ένα 50? Σταύρο, τότε εμείς πέραμε ένα 5000 και πηγαίναμε στην πλατεία Αμέμου και το παίζαμε ονάσιδες. Με ένα 5000. Και τώρα έχεις ένα 50 και λες δεν μου φτάνουνε, ρε παιδί μου. Είναι αλήθεια αυτό ή είναι παραμύθια αυτά που λέω? Γιατί είχε αλλάξει τόσο πολύ η ζωή μας? Πώς κάνανε έτσι την Ελλάδα, ρε παιδιά? Σας αρέσει αυτή η Ελλάδα που ζούμε τώρα, έτσι πως είναι τα πράγματα? Έξω από κόμματα και χρώματα. Αφήστε τα κόμματα και τα χρώματα και τους πολιτικούς και αφήστε τα όλα. Αυτοί που έχουν ζήσει εκείνες τις εποχές δεν είναι καμία σχέση αυτό που ζούμε τώρα. Καμία.

Σωστό τα λες ρε Σταύρο, λέει ο Σταύρος, πραγματικά. Καμία σχέση. Άμα έκανε δύο δουλειές τότε από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε μια τετραετία έπαιρνε διαμέρισμα χωρίς δάνειο. Πολύ σωστά τα λέει. Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά.

Ζούμε σε μια χώρα που το 99% των πολιτών χρωστάνε. Άλλο στο δημόσιο, άλλο στις τράπεζες, άλλο στη ΔΕΗ, άλλο στο τηλέφωνο, άλλο στο δεξινίκια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Και μιλάω για τους ανθρώπους που δουλεύουν, που δεν φτάνει ούτε μία δουλειά και έχουν αναγκαστεί και κάνουν και δεύτερη δουλειά. Μιλάω για τους συνταξιούχους που ξαφνικά στα 80 τους θέλουν να ξαναδουλεύουν. Ναι, δεν είχαν τι να κάνουν και πήγαν να δουλέψουν. Τρελαθούμε τελείως τώρα. Μιλάμε για ανθρώπους που δουλεύουν μία και δύο δουλειές. Δηλαδή σε ένα σπίτι μπορεί να παίρνουν και, τρεις μισθοί. Δύο άντρες, δύο γυναίκες και δεν βγαίνουν τα λεφτά. Πού να βγουν τα λεφτά? Απίστευτο, δεν φτάνουν τα λεφτά. Δεν φτάνουν τα χρήματα. Γιατί έχουν αυξηθεί οι μισθοί ένα χ ποσοστό και το κόστος ζωής της καθημερινότητα έχει πάει 3 χ. Άρα πώς θα βγουν αυτά? Πώς?

θυμάμαι για μια εποχή που κοιμόμασταν ανοιχτά. Κυμνάθνα. Ανοιχτές πόρτες, ανοιχτές μπαλκονόπορτες, τα κλειδιά πάνω στην πόρτα, στο ματσάδο στο μπαλκόνι. Τότε δεν είχε ζέστη. Και ζέστη, τα πάντα υπήρχαν παιδιά. Και για μας ξέμενες, φώναζε Γιώργο, φέρε κάνα δυο τσιγάρα από δίπλα. Και βγαίνει από το μπαλκόνι, χέρι-χέρι και τα έδινε. Μαλώναμε και τότε, δεν ήμασταν όλοι αγαπημένοι, μην τρελάθουμε τώρα. Και τότε πήγαν καλοί και κακοί, αλλά όχι αυτά τα χάλια που γίνονται τώρα. Εδώ τώρα μαλώνει και σε 5 λεπτά φέρνει ο ένας, οι μισοί έχουν όπλα και άλλοι φίλοι μισοί έχουν φίλους με όπλα. Τι άλλο λέμε μαλακίζα. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω αυτό. Συγγνώμη, γιατί το είπες Μπαρμπάρη. Δεν πρέπει να τα λες αυτά τα πράγματα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ποια ήταν η κατάσταση. Και υπήρχαν φτωχοί και πλούσιοι, δεν διαφωνώ. Αλλά δεν ήταν αυτό που είναι τώρα. Εδώ τώρα έχεις διπλές σιδεριές στο μπαλκόνι, τρεις συναγερμούς, τρεις, δύο λυκόσκυλα και πάλι φοβάσαι. Ασφάλεια. Πηγαίναμε ρε 3 η ώρα και 4 η ώρα στην Ομόνια ρε. Παιδάκια, 18-20 χρονών. Δεν μας πήραζε άνθρωπος. Άλλο στην μία ομάδα, άλλο στην άλλη. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ποιος τώρα μπορεί να πάει στην Ομόνια 3 η ώρα το βράδυ. Ποιος μπορεί να πάει στην Ομόνια 3 η ώρα το βράδυ. Ποιος. Γιατί γίνανε όλα αυτά. Παίζαμε εκεί στις γειτονιές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πέφταμε, σπάγαμε κεφάλια, πόδια, δεν έτρεχε τίποτα. Γιατί να γίνει η ζωή μας έτσι ξαφνικά όλοι και να είμαστε στο άγχος και στην ανασφάλεια. Ο Γιώργος λέει, στο Κουλιστάν τι να περιμένει ο Έλληνας. Είμαστε το τελευταίο μέρος στην Ευρώπη. Μια χώρα. Ναι. Λοιπόν, ο Γιώργος μας λέει, στο Κουλιστάν τι περιμένει ο νέος Έλληνας. Είμαστε το τελευταίο μέρος στην Ευρώπη. Μια χώρα σε σύψη. Εγώ πάντα διαβάζω όλα τα μηνύματα όπως είναι και όλα τα άνθρωπα, τα site που επιλέγω όπως είναι και εσείς κρίνετε. Καταρχήν να σας πω ένα πράγμα για να καταλάβετε γιατί διαφορά μιλάμε. Τότε λέγαμε πάμε εξοχή, τρίμηνο ήταν η εξοχή. Τότε λέγαμε πάμε εξοχή, τρίμηνο. Ο καθένας όπου μπορούσε. Τώρα λέμε θα πάμε Σαββατοκύριακο στον ξάδελφό μου, στο φίλο μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ρε παιδιά. Τι αλλάζει.

0: πρέπει να γίνει μία μάχη, πολιτική μάχη, κοινωνική μάχη, να μπορέσει να ζήσει και ο φτωχός και ο αδύναμος. Ο μικρομεσαίος, δεν λέω να μην υπάρχουν πλούσιοι. Δεν είμαι αυτή τη άποψη. Να υπάρχουν και πλούσιοι, δεν λέω όχι. Αλλά να μπορεί να ζήσει και ο άλλος, ρε παιδιά. Δηλαδή, αν δουλεύει σαν το ρομπότ από το πρωί στο βράδυ, έτσι, και δεν ζει τη ζωή του, να μπορεί να διασκεδάσει λίγο, να αλλάξει παραστάσεις, να βγάλει αυτό το. Να ηρεμήσει, να χαλαρώσει. Εγώ θα σα πω τώρα κάτι και δεν θέλω γελάκια, θα ακούει τώρα. Ακούσει η Μπορδόνη και θα πει τι λέει ο τρελός. Εγώ λοιπόν, επειδή είμαι πολύ φορτισμένο αυτή την περίοδο, τρομερή πίεση. Τώρα κοιτάξτε τον Μπαρμπάρη, θα γίνει και με κοιτήξει. Τρομερή πίεση, και τι έχω αποφασίσει. Έχω αποφασίσει να μάθω κιθάρα. Να μου πει δεν τρελό, είσαι στα 58. Κι όμω. Τρίκι, ξέρει, όχι το μυαλό. Φεύγει το μυαλό. Άσχετο είμαι, έτσι. Γελάνε τα παιδιά εδώ. Και λέω τσούκου. Παιδιά, να σα πω κάτι. Και χτε έκανα κάποιε προσπάθειε. Μιλάμε τώρα για γέλια πολλά, έτσι, άσχετο των ασχέτων. Όμω, και ξέρετε τι κατάλαβα. Ακούστε λοιπόν τι κατάλαβα και αυτό θέλω να το σημειώσετε καλά. Το μήνυμα ξέρετε ποιο ήταν. Ότι για να παίξεις, καταρχήν δεν πίστευα ποτέ ότι για να γίνει ένα τραγούδι θέλει τόσο πολύ μεγάλη διαδικασία και τόσα όργανα να συνεργαστούν, κοινότητες και. Ξέρετε όμως τι κατάλαβα. Κατάλαβα κάτι που είναι πιο σημαντικό κατά τη γνώμη τη δική μου. Και λέω ρε παιδί μου, πώς κάτι πολύ απλό σου αλλάζει το μυαλό. Μία απλή κιθάρα. Να περνάει η ώρα μου, ρε παιδί μου, έτσι να φεύγει λίγο το μυαλό από το εισπίεση, τα δάνεια, τους πληστηριασμούς, όλα αυτά. Όμως, ξέρετε τι κατάλαβα. Κατάλαβα κάτι που για μένα είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Ακούστε το, πώς το πήρα στο μυαλό μου και θέλω να το σχολιάσουμε. Για να ακούσουμε αυτό το τραγούδι τώρα που έχουμε εδώ πέρα, όλα ξεκινάνε νότα-νότα, χορδί-χορδί, και σκέφτηκα ότι με τα δάχτυλα πάνω στις χορδές της ζωής έμαθα πως τίποτα μεγάλο δεν γίνεται απότομα. Θέλει τις σωστές χορδές, το σωστό πάτημα, υπομονή, πίστη, επιμονή, νότα-νότα, βήμα-βήμα, μέχρι να βγει η μελωδία που ο Θεός προώρησε για τον καθένα μας, παιδιά. Αυτό κατάλαβα. Γιατί για πρώτη φορά μπήκα στη διαδικασία πως βγαίνει ένα τραγούδι. Και το πρώτο μάθημα ήταν να βαράω την πρώτη χορδή, γελάω, την πρώτη χορδή, και είδα ότι πως από το μηδέν που ξεκινάμε, έτσι, τη ζωή μας, πρέπει να βάζουμε τα σωστά τα χέρια μας στις σωστές χορδές για να φτάσουμε εκεί που θέλει ο καθένας μας. Και είδα ότι η κιθάρα ήδη μου άλλαξε την άποψή μου. Να σα πω την αλήθεια, μπουζούκι εγώ ήθελα να πάω, αλλά τώρα λέω πάρω μια κιθάρα που είναι πιο χαλαρά. Αντιλαμβάνεστε το μήνυμα που σας λέω, ότι πρέπει να πάμε βήμα-βήμα, νότα-νότα, για να φτάσουμε πού, να ακούσουμε μια μελωδία. Στη μελωδία ο καθένας τη φαντάζεται όπως θέλει. Αλλά να έχουμε μια μελωδία, να φτάσουμε μια μελωδία. Εδώ δουλεύουν οι άνθρωποι, ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι, αλλά δεν παίρνουν αυτό που πρέπει να πάρουν. Τι να πάρουν? Να πάρουν μια βολτίτσα με το φίλο τους, με τη φίλη τους, ένα παγωτάκι, ένα φαγητό, διακοπές. Για εξοχή δεν το συζητώ. Παλιά πηγαίναμε εξοχή, παιδιά, 2 μήνες, 3 μήνες. Όχι όλοι, κάποιοι πηγαίναμε. Εγώ με τη μαμά μου, γιατί ο πατέρας είναι ναυτικός, στις χωρές τους, πηγαίναμε. Πηγαίναμε πολλές φορές στην Αίγινα, νομίζω είχαμε πάει σε 2-3 σημεία με τη μαμά μου. Υπάρχει τώρα αυτό σήμερα εδώ, ρε παιδιά. Ποιοι σου λέει θα πάω διακοπές? Ποιοι από εσάς τώρα που με ακούτε έχετε τη δυνατότητα? Κάτι πολύ απλό. Δουλεύετε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δουλεύετε, ρε παιδί μου. Ό,τι και αν ψηφίσατε. Νέα Δημοκρατία, Βελόπουλο, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ό,τι θέλετε. Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Ποιοι από όλους εσάς τώρα που με ακούτε, ένας να βγει και μακάρι θα χαρούμε να πει: εγώ, ρε παιδιά, πάω στο σούπερ μάρκετ, δεν κοιτάω τις τιμές. Παίρνω ό,τι γουστάρει η ψυχούλα μου. Πάω στα μαγαζιά, ψωνίζω ό,τι θέλω, ρε παιδιά. Ό,τι γουστάρω. Πάω σε ένα μέρος και κάθομαι όσο θέλω μέχρι να βαρεθώ. Υπάρχει έστω ένα τέτοιο άνθρωπο που να είναι τόσο άνετος και να μην νοιάζεται και να μην πηγαίνει η καρδιά του και έρχεται από τα 300 τηλέφωνα που δέχεται από τις εξπρακτικές, τώρα είναι και το δημόσιο, το ενίκιο, τα παιδιά του που ενδεχομένως θέλουν τα παιδιά και το κάτι παραπάνω. Υπάρχει έστω και ένας από όσους που με ακούτε που είναι άνετος, ρε παιδί μου, Άνετος, δεν με νοιάζει, ρε. Κάνω ότι πόσο κάνει φέρτο, ρε. Εντάξει είμαστε. Υπάρχει. Να φύγει, εγώ ξέρεις κάτι. Έχω τη φίλη μου, έχω το φίλο μου, είμαι μόνος. Θα πάρω την τσάντα μου και θα πάω να κάτσω παραδείγματος χάρη. Εγώ δεν σου λέω στη Μύκονο. Θα πάω να κάτσω στη Σύρο, ρε παιδί, μέχρι να βαρεθώ. Θα πάω να κάτσω στην Άδρα. Θα πάω στην Αίγινα να κάτσω, ρε, μέχρι να βαρεθώ. Θα τρώω, θα πίνω. Και δεν θα με νοιάζει όμως. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Υπάρχει κανένας. Έστω και ένας αν υπάρχει, πάτε με τηλέφωνο τώρα. 2-10-7-18.000. Ποιοι από εσάς μας ακούτε, είσαστε άνετοι, να χαρούμε εσάς. Εγώ δεν λέω να έχεις ένα εκατομμύριο στην τράπεζα, ούτε 100-200.000. Λέω ρε παιδί μου, πάρεις την τσάντα σου τώρα και να πεις γεια σας, φεύγω, πάω στην Αίγινα. Πόσο θα κάτσω δεν ξέρω. Μέχρι να βαρεθώ. Υπάρχει έστω ένας. Πάμε γραμμούλα.
1: Κύριε Γαβρίλο μου, μπορώ να σου πω κάτι σε παρακαλώ, ή μία ακριβή.
0: Ορίστε κύριε ακριβή.
1: Άκου να δει, ακούτε να δείτε, συγγνώμη. Αφού τα αρέσει η κιθαρούλα, μπορεί να αρχίσεις με ένα ωραίο βιβλίο.
0: Έχω ξεκινήσει μαθήματα. Ξεκίνησα μαθήματα.
1: Και να αρχίσετε σολ, φα, μι, ρε, ντο.
0: Έχω ξεκινήσει, ξεκίνησα μαθήματα.
1: Μπράβο, γιατί είχα πάει εγώ στη Γαλλία κιόλας για αυτό το πράγμα.
0: Άρα ξεκίνησα μαθήματα, παρελαμβάνω, είμαι άσχετος των ασχέτων. Ω, μια φορά τη βδομάδα εκεί, πιο πολύ
1: ναι,
0: για, να,
1: σιγά, από, ναι.
0: Για να φεύγει λίγο η πίεση, καταλάβατε.
1: Ακριβώς. Όπως πετάς με το χεράκι στο δαχτυλάκι σου, θα λες ντο. Το ντο είναι ντο. Σι, το σι τελειώνει δηλαδή όλη η φάση.
0: Μάλιστα.
1: Του τραγουδιού να πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν θέλει να ξανασυνεχίσει, πατάς πάλι ή το φα ή το ρε ή το ντο.
0: Μάλιστα.
1: Ανάλογα το τραγούδι, ανάλογα το σκοπό.
0: Μάλιστα.
1: Λέβαια, συγγνώμη που σας το είπα.
0: Γιατί συγγνώμη, ευχαριστώ για τις συμβουλές. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και ό,τι θέλετε, πάτε με και πάλι όταν έχετε καμιά πορεία. Έτσι, γεια σας.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή επιτυχία
0: πολύ.
1: Να έχετε σε όλα και σε όλα.
0: Πάμε να γίνω νέο Τζέιμι Χέντριξ. Να είστε καλά, πλάκα. Παιδιά, ασχολούμαι 2-3 μέρες. Κράτσα κρούτσα, τρίγκι τράγκα τώρα εκεί. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσες φορές έχω γελάσει. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσες φορές έχω γελάσει. Και να σας πω και κάτι. Και πολλές φορές επειδή εγώ κάνω ταυτόχρονα σκέψεις γρήγορα, τρέχα αυτό το νου. Και όταν μου λέγε ο δάσκαλός μου αργά μία-μία νότα, το κοιτάω. Και μου το ξανάλεγε, μου το ξανάλεγε. Είπα μέσα μου, ρε γάδουλο, θέλει λίγο υπομονή η ζωή. Νότα-νότα. Παιδιά, έχω εντυπωσιαστεί, σας εξηγώ. Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι ένα τραγούδι που εμείς ακούμε και πάει νότα-νότα. Έχω τρελαθεί, δεν το περίμενα. Να μου πεις καλά, χαζούσε. Όχι, απλά δεν είχε πάει το μυαλό μου. Και τώρα βλέπω ότι για να μάθω εγώ μία νότα, τι προσπάθεια κάνω. Και λέω, η προσπάθειά μου όμως θα φτάσω κάποια στιγμή να παίξω ένα τραγούδι. Εντάξει, okay, ωραία. Οι προσπάθειες που κάνουν καθημερινά οι πολίτες όμως δεν θα φτάσουν ποτέ να παίξω ένα τραγούδι. Και εκεί τρελαίνομαι.

0: κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε αποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
1: Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι σήμερα, στις 3 Ιουλίου, έρχεται το κριτικό νησιώτικο αντάμωμα με τον Νίκο Ζωηδάκη και τον Νίκο Φάκαρο. Σήμερα, στις 9 η ώρα, στο Δημοτικό Πάρκο του Κορυδαλού, συγκροτήριο Λαμπράκη και Πλατεών, θα γίνει χαμός. Πάρα πολύ καλή δουλειά έχει κάνει και ο Δήμαρχος, όπως πάντα, κάθε χρόνο γίνεται καλύτερος. Και μαζί με τον Αντιδήμαρχο, τον Άστο Καλαχτερό. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου και το σεβασμό μου, γιατί έχουν φτιάξει και ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ για τον Κορυδαλό. Μπείτε μέσα στο site του Κορυδαλού. Θα σας πω μόνο ότι έχουμε 85 εκδηλώσεις, 43 εκδηλώσεις με δωρεάν θεάματα, 32 σελίδες γεμάτα πολιτισμό, μουσική, θέατρο, γέλιο, καλοκαιρινές βραδιές που θα μείνουν αξέχαστες. Από τον Ιούνιο ως τον Οκτώβριο. Άρα, Γαλακτρέ, δεν πας πουθενά, θα σε όλες τις εκδηλώσεις. Μην μάθω ότι πήγες διακοπές. Μην μάθω να σου ότι πήγες διακοπές. Θα σε εκεί σε όλες τις εκδηλώσεις.

Πάμε Voice News. Διαβάζουμε, ενημερωνόμαστε. Σοκ στην Κρήτη. Βιντεοφόρο έκανε τρελή προσπέραση με κόρνες. Βίντεο που προκαλεί οργή. Μπείτε μέσα να ενημερωθείτε. Παραλίγο με τοπική. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που καταγράφει μια εξαιρετική επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά στον δρόμο προς το αεροδρόμιο Χανίων στην Κρήτη. Μπείτε μέσα να διαβάσετε, νομίζω αξίζει.

Πάμε σήμερα στις 8 ώρα, μην ξεχάσουμε ότι έχουμε τις εκπομπές που είναι λίγο πιο εξειδικευμένες, που δείχνουμε περιπτώσεις δανείων με κουρέματα, δημόσιες οφειλές που κουρεύουμε. Να επαναλάβω ότι καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα και κανένα προηγούμενο πετυχημένο αποτέλεσμα δεν προκαθορίζει το επόμενο. Όμως καθημερινά ανακοινώνουμε νέα κουρέματα, 50% στην εφορία και στο δημόσιο γενικά και στις τράπεζες, παύλα φαν. Στους πληστηριασμούς με διαταγή πληρωμής, χωρίς διαταγή πληρωμής, έχουμε πει πολλά παραδείγματα. Έχουν πει τα 711 χιλιάρικα που τα κούρεψα γύρω στους 550 χιλιάδες και μετά μόνο 150 χιλιάδες θα τα πληρώσει άτοκα με μια προκαταβολή η οποία αφαιρείται από τα 150 χιλιάδες, 50% στην εφορία, 50% στον ΕΦΚΑ. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να ενημερώσετε φίλους, δώσεις και συγγενείς ότι είναι τώρα η στιγμή σας να πάρετε στο 210-49-64-569, 210-49-64-569. 2-10-49-64-569. Γιατί εκεί που τελειώνουν όλα, εκεί που βλέπεις ένα σκοτάδι, μήπως ανοίγει μια πόρτα, μέχρι μια χαραμάδα η οποία θα σε οδηγήσει στο φως. Για προσπάθηστε. Δεν λέω ότι κάνω σε όλους κουρέματα. Λέω θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ να κάνουμε μια σοβαρή διεπιστημονική προσέγγιση και δεν νομίζω να μην μπορούμε να βρούμε μια λύση. Τώρα η λύση δεν σημαίνει πάντα κούρεμα,

Πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-4964-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.

Πάμε να κλείσουμε σιγά στην ελληνικά την εκπομπή, να πούμε 2-3 πράγματα για τα δάνεια, γιατί δεν έχει χαθεί ελπίδα. Πάντα υπάρχει μια λύση. Τουλάχιστον η ενημέρωση κατά τη γνώμη τη δική μου είναι το καλύτερο και ξαναλέω όπως άνοιξα την εκπομπή ότι δεν ξέρω ποιοι πραγματικά χαίρονται όταν κάποιος γλιτώνει χρήματα. Δεν το ξέρω, το ψάχνω. Δεν το ξέρω, το ψάχνω γιατί βλέπω πράγματα παράξενα, πολύ παράξενα. Τέλος πάντων, την κλείνω την παρένθεση, θα την ανοίξουμε μία και καλή όμως όλο το παράθυρο όταν χρειαστεί. Γιατί βλέπω ανθρώπους που ψάχνονται να δούνε μήπως και δεν μπορούν να κουρεύονται τα δάνεια των πολιτών. Δεν ξέρω τι συμβαίνοντα εξυπηρετούν, τι είναι από πίσω, εκπροσωπούν κάποιους που θέλουν να πάρουν περιουσίες. Γενικά τώρα δεν μπορώ να ξέρω, αλλά. Λοιπόν, θα πούμε πάλι για μια ιστορία, τα συγκεκριμένα, τα συνδυσμένα. Ήρθε στο γραφείο, μίλησα μαζί μου, του εξήγησα ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Μου λέει ναι, αλλά άσε να κάνω μια προσπάθεια. Την κάναμε λοιπόν την προσπάθεια σε έναν άνθρωπο που νόμιζε ότι δεν γίνεται τίποτα. Τι έφερε η προσπάθεια? Τα 711.000 κουρευτήκανε και μείναν μόνο 150. Αυτή έφερε η προσπάθεια. Γι' αυτό λέω ότι δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Όλα μπορούμε να τα διεκδικήσουμε. 2, 10, 49, 64, 5, 69. Προσέξτε όμως, αυτό είναι το μυστικό εδώ τώρα. Για όλη την Ελλάδα. Δηλαδή και εσείς μας ακούτε. Σε όλη την Ελλάδα μπορούμε να προσπαθήσουμε για εσάς. Μπορώ να προσπαθήσω για εσάς να βρω μια καλύτερη λύση. Να μην χάθουν οι περιουσίες και να διεκδικήσω και ένα κούρεμα. Όλα τα διεκδικούμε. Αλλά όταν σταματήσουμε να διεκδικούμε, τελειώσαμε. Άρα, εγώ είμαι πάντα της διεκδίκησης σε ό,τι λέει ο νόμος, όσο αφορά τον νόμο. Και δυστυχώς, κάποιος τον αγχωρώ. Τι να κάνω τώρα. 32 χρόνια εμπειρίας έχω. Τι να κάνω, ρε παιδιά, να μην τα πω. Να μην πω ότι έχω εμπειρία. Δεν έχω εμπειρία. Ορίστε, να, χθες ξεκίνησα.

μπορεί να γίνει σήμερα. Εξοδικαστικό 420 δόσεις για τις τράπεζες. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι μπορεί να γίνουν και ρυθμίσεις με τις δημόσιες οφειλές, που και εκεί γίνονται 200 δόσεις και πολλές φορές έχουμε και κουρέματα. Όχι πάντα, αλλά έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες να τα πετύχουμε. Άρα, εξοδικαστικό στο δημόσιο ρυθμίσει. Έχουμε τη διαπραγμάτευση που τη δείξαν πριν σχεδόν 14-15 χρόνια στο Μακυλιό, σε πρώτη πανελλαδική εμβέλεια. Τη δείξαμε εκεί. Δείξαμε μεσολάβηση, δείξαμε διαπραγμάτευση. Εγώ δηλαδή έδειξα. Άρα, αυτά είναι όλα αποθηκευμένα και μπορούμε όποτε θέλουμε να τα αποδείξουμε όλα. Πάμε. Η περίπτωση αυτή με μια άλλη μπορεί να έχουν καμία σχέση. Άρα, τι κάνουμε, ελέγχουμε το φάκελο, βρίσκουμε τι είναι αυτό που πρέπει να βελτιώσουμε, ειδικά για τον καθέναν από εσάς. Προσπαθούμε να βρούμε το κατάλληλο κουστούμι στο κατάλληλο σώμα. Δεν είναι όλες οι λύσεις για όλους. Δεν σώζονται όλοι, αλλά σώζονται πολύ περισσότεροι από εσάς που νομίζετε. Άρα, αν έχεις πάει, ό,τι έχεις κάνει, εγώ δεν κρίνω, εγώ λέω ότι όλη η σύμβουλη είναι άριστη. Άριστη όλη. Αλλά δεν έχεις βρει το αποτέλεσμα, δεν έχεις βρει τη λύση. Πάρε στο 210-49-64-569, μήπως αυτό το τηλέφωνο σου σώσει τη ζωή την οικονομική. Μήπως.

κλείσουμε. Να κλείσουμε. Κλείσουμε με ρόζα, αν το έχουμε. Με το ρόζα θα κλείσουμε. Κολλάει μετά από αυτό το ρόζα. Πολύ. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Θέλω να θυμάστε κάτι. Κάθε υπόθεση είναι διαφορετική. Μην αποφασίσετε μόνοι σας ότι δεν υπάρχει λύση. Ενημερωθείτε πρώτα. Αν υπάρχει δυνατότητα, θα σας το πούμε. Αν δεν υπάρχει, πάλι θα σας το πούμε. Αυτό που δεν πρέπει να κάνετε είναι να μείνετε μόνοι με το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνεις είναι να μην ενημερώνεις σωστά. Πάρε και από εμάς μια άποψη. 2-10-49-64-569. Χάρη ευγενίας, λέει ο Τωμάς. Πάρε από το γραφείο μου. 2-10-49-64-569. Έχω στα περισσότερα ραντεβού με εκεί. Να δούμε τι μπορεί να κάνουμε, τι μπορούμε να αλλάξουμε και μήπως ο επόμενος θα δείχνουμε ως παράδειγμα. Κάποιοι θα χαίρονται, κάποιοι θα στεναχωριούνται. Θες εσύ. Λες να είσαι εσύ. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα. Πάμε. Πάμε, Ρόζα, καλό μεσημέρι. Σας επιμένω 8 η ώρα, 8 με 9 στο Alert και τη Δευτέρα πάλι έχουμε μάχη FM 4-5. Alert 8 με 9 και τη Δευτέρα, αγαπημένε μου, φίλες και φίλοι, θα σπάσουμε το 1 εκατομμύριο. Θα σπάσουμε το 1 εκατομμύριο και κάποιοι πάλι θα στεναχωρέσουν. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. 800.000 ήταν την προηγούμενη φορά. Ορίστε, το είπα. Γεια σας, φιλιά πολλά.

0: Ζαλίσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μάχη για την Ελλάδα. Την ενημέρωση. Την πατρίδα. Το έθνος. Την αλήθεια. Τις αξίες. Για τα ιδανικά. Την κυριαρχία μας. Τα πιστεύω μας. Την ελπίδα. Για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
3: Διαβάστε στο πατριωτικό μαγκαλιά της Τετάρτης ο βίος και η πολιτεία του ολιγάρχη Λαβρέντη Λαβρετιάδη. Οι επιχειρήσεις Μαϊμού, οι απολύσεις, τα καμία στις τράπεζες και οι χειροβομβίδες εξενοδόγους από τον άνθρωπο του Θεού. Ο Άγιος Λαβρέντης και τα χειρόγραφα με τα ιδιωτικά συμφωνητικά και το 1,5 εκατομμύριο για να ξεχάσει το θύμα τη γλάστρα βόμβα. Κύριε Τσίπρα, το αφεντικό του πετσίτη σας χρηματοδοτεί. Νέο τεράστιο σκάνδαλο με το Ταμείο Ανάκαμψης. Έλληνες ελεγκτές κάρφωσαν στην Όλαφ το μηχανισμό με τις εικονικές υπεργολαβίες και τα φωτογραφικά έργα. 2 δις ευρώ. Άμεση αναφορά στον Υπουργό Πυρακακή. Κύριε, μήπως μας οφείλετε μια συγγνώμη όταν τα αποκαλύπταμε. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, 8 δήμοι για τα σπίτια ανακύκλωσης, εκδότες, καναλάρχες, τροκτικά της κυβέρνησης έφαγαν ασκασμό λεφτά, την ώρα που ο Πρωθυπουργός δίνει ψίχουλα στον κόσμο για την ακρίβεια και τα καύσιμα. Εξετάζεται νέο χαράτσι σε υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα, πλήρης αντίθεση με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα και τα όσα είχαν υποσχεθεί οι απατεώνες της κυβέρνησης. Στο μακελιό της Τετάρτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

κλέψαν του. Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι απόγευμα Τετάρτης, 29 Ιουλίου, και δυστυχώς πέφτουμε πάνω πάλι σε μια πολύ θλιβερή είδηση. Δεν είναι θλιβερή είδηση απλώς, είναι μια είδηση που μας δημιουργεί θυμό. Θυμό και απίστευτη ένταση, γιατί πληροφορούμαστε, ένταση κατά της κυβέρνησης. Από λίγη ώρα, και μιλάμε για απόγευμα Τετάρτης, για όσους ακούν την εκπομπή μας ζωντανά εδώ στο στούντιο του Μάχη 99,8, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα της Κρήτης, πριν από λίγη ώρα, στη Νότια Κρήτη, στην περιοχή του Ρεθύμνου, εκεί που έχει ξεσπάσει μια πολύ μεγάλη φωτιά, και μιλάμε για, επαναλαμβάνω, απόγευμα Τετάρτης, για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη, είναι απόγευμα Τετάρτης. Έχουμε, από ό,τι δείχνουν οι τοπικές πληροφορίες των τοπικών κριτικών site, δύο νεκρούς πυροσβέστες. Δύο παιδιά, 23 και 27 ετών, έχουν καεί ζωντανά μέσα στη φωτιά. Είναι ένα πολύ θλιβερό γεγονός, το οποίο μας δημιουργεί όμως όχι θλίψη, θυμό. Γιατί άφησαν αυτά τα παιδιά να καούν ζωντανά μέσα στη φωτιά. Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από την τοπική δημοσιότητα, των κριτικών site, τελικά όλα τα κακά εκεί στην Κρήτη γίνονται, να εξηγείται διαφορετικά, και χωρίς να έχει επιβεβαιώσει επισήμως η πυροσβεστική, γι' αυτό κρατάμε όλες μας τις επιφυλάξεις και επικαλούμαστε ως πηγές τα τοπικά site, τα αθηναϊκά site και τα πανελλαδικά site βγάζουν ό,τι μεταδίδουν αυτή την ώρα οι Κρήτες δημοσιογράφοι. Έχουμε δύο νεκρούς πυροσβέστες 27 και 23 ετών από τη μεγάλη πυρκαγιά στην κρύα βρύση του Ρεθύμνου. Οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε επίσημη βεβαίωση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για δύο νέους πυροσβέστες εποχικούς 27 ετών και 23 ετών, οι οποίοι φέρεται να κάηκαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Μέχρι αυτή την ώρα, και μιλάω για απόγευμα Τετάρτης, απόγευμα Τετάρτης 29 Ιουλίου, θα μάθουμε μέχρι τις 6 και βεβαίως θα δούμε και τι θα μεταδώσουν τα δελτία του Μάχη FM μέχρι τις 9. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν ότι οι δύο πυροσβέστες, κατά πάσα πιθανότητα εποχική, εντοπίστηκαν έξω από το όχημα, το πυροσβεστικό, νεκροί. Η κατάσταση στην περιοχή είναι εξαιρετικά δύσκολη, γιατί πνέουνε πολύ ισχυροί άνεμοι, και σε λίγη ώρα θα μάθουμε και την τραγική επιβεβαίωση. Αυτό το μεταδίδει το Νέα Κρήτη. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Κρήτη Live News, οι νεκροί ήταν από το κλιμάκιο της Αγίας Φώτινης, ο ένας πενταετούς θητείας και ο δεύτερος εποχικός, που φέρεται να τους έκλεισε η φωτιά με το όχημά τους μέσα στις φλόγες, κοντά στην περιοχή Σαχτούρια. Οι συνθήκες δεν έχουν διευκρινιστεί, αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επίσης, σύμφωνα με άλλη πηγή, να επικαλεστώ αρκετές πηγές για να μην υπάρξει σύγχυση αυτές τις ώρες, σύμφωνα με το Κρήτη TV, έχουμε επίσης το Νέα Κρήτη. Έχουμε επίσης την ίδια είδηση. Μεταδίδεται η ίδια είδηση. Δεν ξεκινήσαμε καλά την Τετάρτη και δεν ξεκινήσαμε καλά και την περίοδο των πυρκαγιών.
όταν ξεκινάς με τις φωτιές που λυσομανάνε στην Πάρο, στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος και ξεκινάς με δύο πυροσβέστες νέκρους, όπως τουλάχιστον μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ξεκινάμε καθόλου καλά. Είναι αυτοί οι οποίοι, εγώ δεν θέλω να κάνω σπέκουλα πάνω στο θρήνο των συγγενών, ειδικά των συγγενών, αλλά είναι αυτοί από την πολιτική προστασία, είναι αυτοί από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης του κ. Ξοχοίδη, είναι αυτοί, κυρίες και κύριοι, από τον κυβερνητικό Μαχαλά, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή απέναντι στις φωτιές. Μπούρδες! Μπούρδες! Στέλνετε τους πυροσβέστες στο θάνατο! Με οχήματα χωρίς λάστιχα! Με σκοτωμένες μηχανές! Με πυροσβεστικά οχήματα ερείπια! Χωρίς νερό! Χωρίς εξοπλισμό! Με μισθούς πείνας! Και ειδικά τους εποχικούς πυροσβέστες που τους κοροϊδεύετε εδώ και χρόνια, που θα τους διορίστε. Και τώρα να, τα κακά μαντάτα. Όλα τα κακά μαντάτα από την Κρήτη. Όλα τα κακά μαντάτα από την Κρήτη έρχονται. Μαφία, ο ΠΚΠΕ, ξεπουλημένοι, ξεδιάντροποι. Δεν καταδικάζω ένα ολόκληρο νησί. Καταδικάζω τη μαφία σε ένα ολόκληρο νησί. Συλλήψεις, διαρκείς συλλήψεις παραβατικών, παλιανθρώπων, μπιστολάδων, εμπόρων ναρκωτικών. Δεν συμβαίνει μόνο στην Κρήτη αυτό. Συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και στην πατρίδα μου. Τα ίδια συμβαίνουν. Μιλούσα τώρα με έναν συνταξίουχο αστυνομικό. Μου έλεγε απίστευτα πράγματα. Θα στα πω σε λίγο. Μου λέει ότι αν εγώ έμενα στην περιοχή, στη Μάνη, θα αγαπάει φυλακή με αυτά που βλέπω. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ντόπιες μαφίες, Καμόρα, Κόζα Νόστρα. Τα λέγαμε, δεν μας άκουγε κανένας. Έβγαινε το τσόλι, το πολιτικό τσόλι του κοινοβουλίου, ο κύριος Πρωθυπουργός, γιατί τσόλι είναι. Και έλεγε, αυτή η εφημερίδα πρέπει να κλείσει. Το σπίτι σου να κλείσει, όχι εφημερίδα. Θα κλείσει εσύ την εφημερίδα. Σε άλλα μέρη, λέει, της Ευρώπης θα είχε κλείσει η εφημερίδα. Ποια εφημερίδα κλείσει, ρε? Ποια εφημερίδα κλείσει, ρε? Έβγαινε ο πατέρας του και έβριζε το ραδιόφωνο του Sky. Το αποκαλούσε γαμέ τυπίο. Και τώρα είναι τα τσιμιτσικότσι. Η οικογένεια Αλαφούζου με την οικογένεια Μητσοτάκη. Έβγαινε ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή. Θα τα πούμε σε λίγο, κύριε Τσίπρα. Για τους χρηματοδότες σας. Και έδινε αξία στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας τον ότι είναι ο Στέφανος Χίος πολιτικός.

ψευτολόγε. Και σε φέρνουν οι ολιγάρχες, αυτοί που πληρώνουν και πληρώνουν αδρά για να σε κάνουν άνθρωπο. Γιατί δεν ήσουν άνθρωπος. Ένα χαμένο κορμί ήσουνα. Ένας χαμερπής που γύρναγε από εδώ και από εκεί. Καταληψίας. Ακόμα να μας δώσεις στη δημοσιότητα το πτυχίο σου. Που πού το πήρες ρε. Από πού το πήρες. Δεν τροπή να πάρεις πτυχίο από τη Βουλγαρία. Αλλά δεν μας το έχεις παρουσιάσει. Πού είναι το πτυχίο. Στο έχουμε ζητήσει τώρα από όταν ήσουν πρωθυπουργός. Με τον εργολάβο πατέρα σου. Φτωχαδάκια. Τα φτωχαδάκια της Χούντας. Του Ασλανίδη. Παπαδόπουλου. Του Πατακού. Κάνανε περιουσίες. Ο μισός Διόνυσος δικός του. Ρίξατε εργαζόμενους. Τους φάγατε τα λεφτά. Τους κοροϊδέψατε. Οικογένεια Μπαταξίδων. Και πήγε κάτω ο ψευτολόγος στο Σούνιο. Απέναντι από τον ναό του Ποσειδώνα να μας πει ότι είναι φτωχαδάκι. Ότι νοικιάζει ένα σπίτι 500 ευρώ. Σε ποιο τα πουλάς αυτά ρε. Σε ποιο τα πουλάς αυτά. Τα από εκεί.

κύριοι, κυρίες κύριοι, όσα μεταδίδονται αυτήν από την Κρήτη είναι δραματικά. Δυστυχώς. Πριν από λίγη ώρα και μιλάμε για απόγευμα Τετάρτης. Για όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, έχουμε δύο νεκρούς πυροσβέστες με εκτός ελέγχου φωτιές στην περιοχή του Ρεθύμνου. Η μία είναι στη Νέα Κρύα Βρύση και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ένα διπλό μέτωπο στη Μεσαρά και στο Ρεθύμνο. Οι πυροσβέστες αναφέρουν οι πληροφορίες ότι απανθρακώθηκαν. Σύμφωνα με τον αντιπύραγχο και αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, κάποιον αρτοποιό, οι πυροσβέστες περικυκλώθηκαν από την πυρκαγιά στο πεδίο την ώρα της κατάσβεσης. Κάποιοι μιλούν για 27 και 25, άλλοι μιλούν για 60 και 25 ετών. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, η κατάσταση είναι κακή στην περιοχή. Μέχρι τις 6 θα σας πούνε νεότερα και νεότερες πληροφορίες. Δυστυχώς. Δυστυχώς η Ελλάδα βάφτηκε μαύρη σήμερα. Και πενθεί για τα δύο παλικάρια που πήγαν να σβήσουν στη φωτιά και να προστατέψουν την περιουσία των Ελλήνων πολιτών. Επίσης φωτιά υπάρχει στο Γήθιο, στην περιοχή του Αγερανού. Ε, βέβαια, τα καίτε όλα εκεί κάτω. Δεν έχετε να κάψετε τη γούνα σας και καίτε τις ξένες περιουσίες. Λούστρι, ελούστρι, κατσαπλιάδες, οι κατσαπλιάδες της Μάνης, η μαφία. Να κάψω το σπίτι του άλλου, σας ηχάθηκα. Γι' αυτό δεν ξαναπάτησα το πόδι μου εκεί κάτω και έριξα μεύρα, μαύρη πέτρα έριξα πίσω μου. Μαύρη πέτρα, λούστρι. Μαύρη πέτρα έριξα και δεν ξαναπάτησα. Σε κάνουν να μην θες να πατήσεις ούτε στην πατρίδα σου με αυτά που ακούς. Πριν από λίγη ώρα μιλούσα με ένα συνταξιούχο αστυνομικό. Ένας μαφιόζος που βάφτισε το παιδί του στην εκκλησία της Αρεόπολης είχε φωνάξει στη μισή αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας για να το φυλάνε, μην το σκοτώσουν. Η αστυνομία στην υπηρεσία της μαφίας, κύριε Χρυσογοίδη. Για μίλα με τον αστυνομικό διευθυντή Λακωνίας, να στα πει αυτός. Μέχρι και οι μπράβοι είχαν πάρει τα Καλάσνικοφ και κάνανε έλεγχο. Ποιοι οι μπράβοι κάνανε έλεγχο στους πολίτες για να βαφτίσει ο μαφιόζος το παιδί του στην εκκλησία. Αυτά συμβαίνουνε στην ομερτά της μαφίας. Λες και

ζούμε στο Παλέρμο. Λες και ζούμε στα χωριά της κάτω Σικελίας, της Μάγνα Γκρέτσια. Ντροπή! Ντροπή! Η μισή αστυνομική διεύση Λακωνίας να φυλάει τους μπράβους. Σας σηκώθηκε η ψυχή μου εκεί κάτω. Και όχι μόνο αυτό. Βγάλα τα Καλάσνικοφ. Τώρα μου τα έλεγε. Ένας συνταξιούχος αστυνομικός. Το ξέρω. Δεν μου έπρεπε να μου λέει ψέματα. Βγάλα τα Καλάσνικοφ οι μπράβοι και κάνανε ελέγχους στους δρόμους. Ποιοι οι μπράβοι. Για να προστατέψουνε τους φωνιάδες. Να τα ξεχάσετε αυτά που ξέρατε. Από εδώ να τα ακούτε όλα. Όλα. Σας βαρέθηκε η ψυχή μας. Βούλιαξε η μισή Ελλάδα στα σκάνδαλα. Και εσείς εκεί. Εμπορία όπλων, ναρκωτικών, τσιγάρων. Λυσάξατε πια. Και ο άλλος πουλάει την Ελλάδα και την πατρίδα μας. Και αντί να του κάνετε κριτική, πάτε εκεί κάτω και ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία. Να σας χαίρε τη μανούλα σας. Και κάνανε ελέγχους στους δρόμους, οι μαφιόζοι, με τα Καλάσνικοφ. Κάνανε μπλόκα. Και έπεσε πάνω σε ένα συμβατικό της ασφάλειας, τον μπλόκο των μαφιόζων, και βγήκαν οι αστυνομικοί και τους πάνε, ρε, που πάτε ρε. Σεις λέει τι είστε, αστυνομικοί λέει. Σεις τι είστε με τα Καλάσνικοφ. Λέει, δεν έχουμε δεσμίδες μέσα. Τους μπουζουριάσανε και μετά τους άφησαν ελεύθερους. Παράκεντρα εξουσίας. Μαφία. Παρακράτος. Και άμα τους ρωτήσεις κάτι ψηφίζουνε, το 60% ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Σας ηχάθηκε η ψυχή μου. Σας ηχάθηκε η ψυχή μου. Πραγματικά. Και ενώ η Ελλάς είναι υπό το βαρύ πένθος δύο νεκρών πυροσβεστών που έδωσαν τη ζωή τους για να σώσουν τις περιουσίες. Άξιζε? Όχι, δεν άξιζε. Γιατί εμείς εκεί κάτω είναι μαφιόζοι. Δεν αξίζει τελικά να παλεύεις για τίποτα. Αλίμονο στις μανάδες τους και στους πατεράδες τους. Και στις γυναίκες τους και στα παιδιά τους. Θα τους κλαίνε από εδώ και πέρα. Μέχρι το πέρας της ζωής τους. Αξίζει. Αξίζει για τη μαφία να απανθρακωθείς για ένα κολομεροκάματο. Όχι, δεν αξίζει. Δεν αξίζει. Φτηνή, ελεηνή, τυποτένια ελληνική κοινωνία. Αλλά τι να πεις για τους ανθρώπους που σκοτώσανε τον Καποδίστρια. Τι να πεις. Και πάνε να το γυρίσουνε τώρα. Ξέρεις, δεν ήταν εμείς. Δεν ήμασταν εμείς. Οι Άγγλοι μας βάλανε. Ναι ρε, οι Άγγλοι σας βάλανε. Να σκοτώσει τον Καποδίστρια. Γιατί το μυαλό σας είναι πάνω από το κεφάλι σας. Αλλά όταν σας τα λένε, κακός ο Χίος. Κακός. Το κοιτάνε μισό μάτι. Να μου σκάψουνε το λάκκο. Επειδή λέω την αλήθεια. Αυτοί σκότωσαν τον Καποδίστρια. Και έχουν δύο ωραία μέρη και κάτω τουριστικά και τα έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους. Πας εκεί κάτω και πληρώνεις 400 ευρώ το κεφάλι, τη νύχτα, για να μείνεις στις ακριβές σουίτες, στις ακριβές σουίτες τους. 400-500 ευρώ τη νύχτα. Ποιοι είστε ρε, ποιοι είστε. Τα ίδια και στην Κρήτη. Στην Κρήτη και στη Μάνη υπάρχει το Στεφάνι. Ναι. Σας μάθαμε. Μαφία, ο ΠΚΠ, όπλα. Τον άλλο τον Χριστιανό τον βάλανε κάτω και του κόψανε τη γλώσσα με το σουγιά. Με το σουγιά. Οι Κρήτες. Οι Άντρακλες. Και ακούω και παραγωγούς δικούς μας εδώ στο Μάχη FM.
που εξάρουν τη γενναιότητά τους και βγάζουν όλους τους παραβατικούς στη φόρα. Όλα τα σκουπίδια του υποκόσμου. Και ντρέπομαι. Βάλα τραγούδι, ρε. Βάλα τραγούδι. Βάλα τραγούδι, μου πω χειρότερα.

Από απόγευμα Δετάρτης 29 Ιουλίου. Δύο νεκρούς πυροσβέστες 26 και 28 ετών. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί στην επανάληψη της εκπομπής θα υπάρξει σύγχυση. Επαναλαμβάνω. Απόγευμα Τετάρτη, ζωντανή εκπομπή Ραδιο Μακελάριδες. Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, έχουμε δύο νεκρούς πυροσβέστες 26-28 ετών στη μεγάλη φωτιά του Ρεδίμνου. Στις 6 θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων, μέχρι τις 9 θα υπάρχουν νεότερες πληροφορίες. Επαναλαμβάνω, για τους βλάκες. Γιατί υπάρχουν πολλοί βλάκες που μας ακούνε. Αλλά υπάρχουν και πολλοί έξυπνοι. Η εκπομπή, επειδή μεταδίδεται και σε επανάληψη, για να δημιουργούνται συγχύσεις, μιλάμε για το ζωντανό πρόγραμμα. Άντε, ξυπνάτε! Ξυπνάτε! Βάλτε το κεφάλι σας σε καμιά γούρνα μέσα. Να ξυπνήστε!

επίσημη ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος. Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα, μας λέει η ανακοίνωση. Διαβάζουμε μάλλον στην ανακοίνωση. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρία Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Είναι η επίσημη ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος. Και αρχίζει τώρα το παραμύθι. Ακούστε τώρα. Να δείτε πόσο παραμυθατζίδες είναι οι γαλανοφόροι. Οι γαλανοφόροι. Αυτοί φοράνε τα παράσημα. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος. Φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλειπώντων συναδέλφων. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους. Ναι, μόνο που αύριο εσείς θα τους έχετε ξεχάσει. Και θα τους κλαίνε οι μανάδες τους, οι πατεράδες τους και τα παιδιά τους. Διότι μιλάμε για δύο νέα παιδιά που έδωσαν τη ζωή τους για να σώσουν την περιουσία των πολιτών. 26 και 28 ετών. Και εγώ ρωτώ τον κύριο Χρυσοχοΐδη, αυτό το λούστρο της Κατεχάκη, το βάψω μαλλιά, για να μπω χειρότερα, γιατί είμαι πολύ φορτισμένος. Δεν μπορούν νέα παιδιά να καίγονται στη φωτιά. Είναι απαράδεκτο. Σημαίνει ότι η μοίρα είναι αφύλακτη. Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μέσα. Σημαίνει ότι τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς τους έχουν για αναλώσιμους. Δεν υπολογίζουν τις ανθρώπινες ζωές. Οι γαλανοφόροι, οι παρασηματούχοι του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και ο κύριος Σοχοίδης, να παραιτηθείς ρε, να φύγεις. Να φύγεις ρε, απέτυχες. Του άλλου του κόβανε εκεί κάτω στην Κρήτη τη γλώσσα με το σουγιά. Αν διαβάσετε τη δικογραφία για το τι συνέβαινε εκεί κάτω, θα φρίξτε. Μπαίνανε στα σπίτια και βρίσκανε καλάσνικοφ, πολυβόλα, οπλοπολυβόλα, σφαίρες, ρουκέτες, μπαζούκας. Μπαίνανε στις τάνες των κτηνοτρόφων για να τους ανακόψουν, επειδή δεν θέλησαν να ενταχθούν στην τόπια μαφία. Τους πυροβολούσαν και τους έκοβαν τις γλώσσες με το σουγιά. Αυτά συνέβαιναν στις ιταλικές ταινίες με τον Τότο Ρίνα, τον πιο σκληρό μαφιόζο που γέννησε ποτέ το οργανωμένο έγκλημα. Στραγγάλιζε μικρά παιδιά, σκότωνε γυναίκες. Φτάσαμε στο σημείο στην Ελλάδα να ζούμε την ιταλική μαφία του 70. Έχω κάνει 200 εκπομπές για αυτά. Η εκπομπή του Σαββάτου ήταν αφιερωμένη εκεί. Υπερβολικός ο Χίος. Λέει ψέματα ο Χίος. Και τώρα όλοι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο χρησιμοποιούν εκφράσεις του Χίου, Κόζα Νόστρα, Καμόρα, μαφία. Είστε ξεφτυλισμένοι όλοι σας. Διότι έχουμε βγάλει εδώ και 48 ώρες μια πολύ σημαντική είδηση. Είστε όλοι ξεφτύλες. Μηδενός εξαιρουμένου. Ότι ένας από τα πρώτα πιστόλια στην ελληνική Καμόρα συνομιλούσε, σύμφωνα με συνέντευξη που έδωσε κρατούμενος, με τον νεόκοπο πάλι που έρχεται να σώσει την Ελλάδα, τον εθνό σωτήρα, τον κύριο Σαμαρά, άνοιγε λέει την ανοιχτή ακρόαση και τον ηχογραφούσε. Γεια σου Αντώνη, τι κάνεις, ο Γιάννης ο Λάλας είμαι, που έχω σκοτώσει 20. Θα σε βγάλω ρε, θα σε βγάλω, του λέει ο άλλος.
Μην ανησυχείς. Ο Λάζαρος να είναι καλά. Ο Λάζαρος. Και με παίρνουν τηλέφωνο κάτι ψευτοπαλικαράδες από το Τουρκολίμανο. Κάτσε καλά. Κάτσε καλά. Μην έρθω εκεί κάτω και θα κάνω όλα γέλα. Πείτε του Χίου, μην ασχολείται με το ξαδερφάκι μου. Τι λες ρε. Ποιος εσύ ρε. Θα μιλήσει έτσι σε μένα. Σήκωσε τα πόδια και τα χέρια η μαφία. Για να βάλει βόμβες πάλι. Να παγιδεύσει αυτοκίνητα με εκρηκτικά. Να αρχίσει τις παρακολουθήσεις με τα νοικιασμένα. Σας έχουμε μάθει τι βρωμόπεδα είστε. Λέτσι, ελέτσι, πιάσατε 2 δραχμές στα χέρια σας και γίνατε νοματέοι. Ούτε να είχα δείτε από εκεί. Ούτε να είχα δείτε από εκεί.

0: Στέλνουν μηνύματα. Ψευτοπαλικαράδες. Να κάτσουμε ήσυχοι. Τι λέτε ρε. Δεν ξέρετε με ποιο μιλάτε. Αν εσείς το πέστε μάγκες και παλαβή, εγώ είμαι τρεις φορές παλαβός από σας. Ρε μάλια της κοινωνίας. Σήκωσε η κόζα νόστρα κεφάλι. Η μισή αστυνομική διεύθυνση στην υπηρεσία των πράβων. Ξεφτύλα. Κράτος. Κράτος ξεφτύλας. Μην παραξενευτείτε τώρα στις διακοπές σας. Αν δείτε τίποτα τύπους με καλάζνικο στους δρόμους, η μαφία θα είναι. Η μαφία θα είναι, παιδιά. Να δεχτείτε ελέγχους από την τοπική μαφία. Να τους δώσετε και τα διόδια. Σε λίγο θα κάνουν κατάληψη και στα διόδια αυτοί. Σε λίγο θα κόβουν αυτοί τα διόδια. Ή μπορεί να βάλουν δικά τους διόδια. Ένα γιγαντιαίο παρακράτος σηκώνεται πάνω από τη χώρα. Έχει παρισφρήσει στις κατασκευαστικές εταιρείες. Έχει παρισφρήσει στην Ελληνική Βουλή με εκπροσώπους βουλευτές ανθρώπους της μαφίας. Έχει παρισφρήσει στο πολιτικό σύστημα με εκπροσώπους πρώην πρωθυπουργούς ανθρώπους της μαφίας. Έχει παρισφρήσει στον κρατικό μηχανισμό και στο Ταμείο Ανάκαμψης με εταιρείες που ανήκουν σε ανθρώπους της μαφίας. Εισπράττουν και διακινούν μαύρο χρήμα. Και ο κύριος Πιτσιλής, σαν εξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, με τον άλλο τον εισαγγελέα, το Μάγκα. Το Μάγκα! Υποτίθεται. Ξέρει να κάνει συνεχώς ελέγχους σε δημοσιογράφους που κάνουν αποκαλύψεις. Υφίσταμε τον 37ο έλεγχο. Γιατί λέω την αλήθεια. Τους έχουμε συνέχεια πάνω από το κεφάλι μας. Έλεγχο στο ΧΙΟ για το οικονομικό έτος 19. Έλεγχο στο ΧΙΟ για το οικονομικό έτος 20. Έλεγχο στο ΧΙΟ για το οικονομικό έτος 21. Έλεγχο στο ΧΙΟ για το οικονομικό έτος 22. Τι έχει κάνει ο ΧΙΟΣ, ρε? Πού είναι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του ΧΙΟΥ? Που δεν έχουμε ούτε λογαριασμό μισθοδοσίας. Παρακαλάμε. Ψάχνετε για το μαύρο χρήμα στο ΧΙΟ. Το μαύρο χρήμα, κύριε Πιτσιλή, να το ψάξεις μες στην ΑΔΕ. Αλλά σου έχω παραγγείλει ότι αν περάσω απ' έξω και σε δω, θα σου βγάλω τα αυτιά. Αυτή είναι η μαφία. Η μαφία πάνω από τις ζωές μας, η μαφία στα καύσιμα, η μαφία στο λαθρεμπόριο, η μαφία στα τσιγάρα, η μαφία παντού. Πώς θα ζήσει, ρε, ο Έλληνας πολίτης? Η μαφία στις λαχαναγορές, η μαφία στους κρεατέπορους, η μαφία στα σουβλάκια, παντού μαφία. Φτάσαμε στο σημείο να τρώνε οι άνθρωποι και να πεθαίνουν από δηλητηρίαση. Φτάσαμε στο σημείο να κατάσχονται μέσα σε μια μέρα 6 τόνοι σάπιου κρέατος που θα τα έριχνε η μαφία στην αγορά. Αυτή είναι η μαφία. Ξυπνήστε, γιατί σε λίγο φοβάμαι πάρα πολύ για την ακεραιότητα τη δική μας, των παιδιών σας και των παιδιών των παιδιών σας. Θέλετε να ακούσετε ποια είναι η μαφία? Θα σας πω αμέσως. Πριν από λίγο καιρό, ένας ολιγάρχης που γι' αυτόν ο κύριος Τσίπρας έφτιαξε το ειδικό νομοθετικό κατεστημένο της αλλαγής του ποινικού κώδικα, και μιλάω για τον περιούσιο κύριο Βαγγέλη Μυτιλινέο, συνευρέθη με τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλετε να ακούσετε τον κύριο Μυτιλινέο? Ακούστε τον.
1: Σήμερα έχουμε στο εργοστάσιο μας, στα εργοστάσια μας μάλλον, μια πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε μαζί μας τον πρώτο Πρωθυπουργό που μας τιμά με την παρουσία του σε αυτό το εργοστάσιο.
0: Μην κουραστείτε που θα τον ακούσετε, δεν ξέρει καλά ελληνικά.
1: Δεν είναι τίποτα τυχαίο.
0: Δεν έχει τελειώσει, έτσι μπορεί να ασχολήσω με τη Λινέως.
1: Διότι έχει αποφασίσει ότι η Ελλάδα
0: πρέπει
1: να στηρίξει την αμυντική βιομηχανία.
0: Ναι, έτσι με ζόρι.
1: Να ζορίζεσαι και να στηρίξει την Ελλάδα. Πριν αποχαιρετήσουμε τον Πρωθυπουργό που μας έκανε αυτή την εξαιρετική τιμή, να πούμε, επειδή αυτός ο Πρωθυπουργός δεν λέει λόγια αλλά κάνει έργα, να ξέρετε ότι όλο αυτό το συγκρότημα υποστηρίχθηκε από την κυβέρνηση πάρα πολύ μέσα στα πλαίσια των κονδυλίων που προβλέπονται και από την ελληνική κυβέρνηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλω να ευχαριστήσω τον παρόντα Υπουργό Ανάπτυξη, κ. Θεοδωρικάκο, ο οποίος πραγματικά δεν άφησε μέρα να περάσει.
0: Και ο παρόντα, ρε Κακομοίρη, πήγαινε σε κανένα σχολείο να μάθεις ελληνικά.
1: Ευχαριστώ στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Ανάπτυξη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Αυτός είναι. Αυτή είναι η μαφία. Η κατασκευαστική μαφία. Όλοι οι δρόμοι δικοί τους. Η αιωλική ενέργεια δικιά τους. Τα φωτοβολταϊκά δικά τους. Όλα δικά τους. Και είναι τα δάση για να κάνουν τις δρομοδουλειές τους. Αυτή είναι η μαφία. Η μαφία της ενέργειας. Γιατί δεν πέφτει το ηλεκτρικό ρεύμα? Γιατί δεν πέφτει η πράσινη ενέργεια? Γιατί η Ελλάδα έχει καεί μισή και έχει υψηλή τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα? Για ποιο λόγο? Αυτή είναι η μαφία. Αυτή είναι οι ταβαντζίδες. Οι ταβαντζίδες μαφίας. Θέλετε να ακούσετε έναν άλλον ταβαντζή? Σπύρος Λάτσης. Ευχαριστεί και αυτός. Όχι τους Αμερικανούς που το κάναν άνθρωπο. Ευχαριστεί τους πρωθυπουργούς. Ακούστε τον και αυτόν.
2: Τι βοήθησα στην επίτευξη του έργου? Είναι τόσο πολύ που προφανώς δεν μπορώ να τους αναφέρω. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω θερμές ευχαριστίες στις τρεις κυβερνήσεις των πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Αντώνης Σαμαράς θέσπισε τις βάσεις
0: της νομοθετικής του έργου. Τον ακούτε πως το λέει το ποίημα. Ακούστε ποιους τους ευχαριστεί, όλους. Όλους.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας
0: και αυτός δεν ξέρει να μιλάει ελληνικά. Τι κακό είναι αυτό με τους ολιγάρχες, να μην ξέρει ένας να μιλάει ελληνικά.
2: Και τον χώρο κρατικό.
0: Χειρότερα από τον Κόκαλη. Χειρότερα από τον Κόκαλη.
2: Από τη Βουλή το προεδρικό διάταγμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν υποστηρικτής του έργου πριν εισέλθει στην κυβέρνηση. Ανέλαβε το δεδαλώδες και δύσκολο έργο των αδειοδοτήσεων για το πολεμιδικό.
0: Ναι, πες το, με δικά σου λόγια. Με δικά σου λόγια.
2: Ρίχτο.
0: Αυτές οι ενέργειες. Σπύρος Λάτσης, δισεκατομμυρίουχος. Δεν ξέρει να μιλάει ελληνικά.
2: Θέλω να ευχαριστήσω
0: την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών που σε έκανε άνθρωπο. Και τη Λίνα Μενδώνη που έχει που προχώρησε στην ιδιωτικοποίηση. Και το Φλαμπουράρι, το Μακαρίτη, ναι. Τον Τσίπρα να τον ευχαριστήσεις. Τον Τσίπρα να τον ευχαριστήσεις. Τη Μενδώνη. Ποια είναι η κυρία Μενδώνη? Σε λίγο, για να μπούμε στην Ακρόπολη, θα πρέπει να πληρώνουμε διόδια στις ιδιωτικές εταιρείες. Η κυρία Μενδόνενα και η κυρία Παναγιωταρέα, ο Σλίσκοβιτς, θυμάστε πως τον λέγανε το Σλίσκοβιτς, ένα ποδοσφαιριστή της ΕΚ, είχε γκρίζο τσουλούφι, και επειδή η Παναγιωταρέα έχει γκρίζο τσουλούφι, την αποκαλούν Σλίσκοβιτς, ένα ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, χθες το βράδυ πέρασε με κοινοβουλευτική, μόνο την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της κυβέρνησης. Πέρασε, κυρίες και κύριοι, η πλήρης ιδιωτικοποίηση των αρχαιολογικών χώρων όλης της Ελλάδος. Δηλαδή, ένα μνημόνιο. Ένα φρέσκο, νεοπαγές μνημόνιο. Όλοι σχεδόν οι αρχαιολογικοί χώροι της Ελλάδος θα ιδιωτικοποιηθούν. Περνούν σε ιδιωτικές εταιρείες. Που σημαίνει ότι κάλλιστα από το πρωί, δεν είναι υπερβολικό αυτό που λέω, μπορεί κάλλιστα να παραχωρηθεί και το ίμιση του Παρθενώνος. Γιατί να μην το παραχωρήσουν? Εδώ παραχωρούνε το μισό Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι τσιφλίκι των Μητσοτάκηδων. Το Ιόνιο είναι τσιφλίκι των Μητσοτάκηδων και δεν το καταλάβαμε. Η Ακρόπολη είναι τσιφλίκι της Μενδώνη. Το Σούνιο που μένει ο κύριος Τσίπρας είναι τσιφλίκι της Μενδονή. Με ποιο δικαίωμα ιδιωτικοποιείς τους αρχαιολογικούς χώρους? Πιο απλά βάζεις εταιρείες νταβατζίδες, όπως έγινε και στην εταιρεία Fraport με τα αεροδρόμια. Ιδιωτικοποιήθηκαν μέσα σε μια νύχτα όλα τα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας. Τώρα τι γίνεται? Ιδιωτικοποιούν και τους αρχαιολογικούς χώρους. Αυτό δεν αγγίζει κανέναν Έλληνα πολίτη? Μόνο εμάς αγγίζει? Τι σας αγγίζει? Πείτε μου τι σας αγγίζει. Γιατί βλέπω λεφούσια από αυτοκίνητα κάθε μέρα να μαζόχνονται, που λένε και οι αριστεροί, είτε στην έξοδο 8 από Αττική Οδό, Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, είτε στο Σκαραμαγκά. Πού πάτε όλοι, ρε? Πού πάτε όλοι, ρε, γυφτοπρόξενοι? Πού πάτε όλοι, ρε, χωρίς 50 ράκι στην τσέπη? Γυφτοπρόξενοι, γυφτοπρόξενοι. Η Ελλάδα καίγεται. Δεν σας ενδιαφέρει, ε? Βέβαια. Να στήσετε καμιά σκηνούλα, να πάρετε καμιά κονσέρβα, να φάτε καμιά μπανάνα, να πάτε να φάτε καμιά χωριά στα 5, να πιείτε και καμιά μπύρα και να περάσετε 2 μέρες διακοπές. Ε, αυτές είναι οι διακοπές θέλει ένα πολίτη. Να τις χαίρεστε. Εγώ δεν τις θέλω αυτές.

0: Θέλω, κυρίες και κύριοι, να πάμε λίγο στη Λίμνο. Πήγε εκεί ο κύριος Γεωργιάδης. Έκανε επίσκεψη. Και άρχισε και παίρνε παραμάζεμα τις ταβέρνες. Θεώρησε ότι θα του λουμπούν καλά λόγια. Θα το χαιρετήσουνε. Θεώρησε ότι είναι φίλοι του όλοι. Ρε Άδωνη, πού πας εκεί? Φόρεσε τα γυαλιά. Έχει βάψει και το μαλλί στην τρίχα, στην πένα, το εμφυτευμένο. Και πήγε να χαιρετήσει τους ανθρώπους, τους ντόπιους. Ακούστε τι έγινε.
1: Εδώ τι ήρθατε να κάνετε στο νησί μας?
2: Γεια σας, είστε καλά.
1: Ήρθατε να κάνετε. Τα χέρια μου είναι καθαρά.
0: Τα χέρια μου είναι καθαρά. Θα μου τα βρωμίσει εσύ. Ακούστε εδώ τι γίνεται.
1: Τα χέρια μου είναι ολοκάθαρα. Είναι όλο υδρότα και όλο πόνο.
3: Γιατί όχι?
0: Η υποδοχή ήταν ολόθερμη.
3: Είμαι από Αμερικής.
0: Γελάει ο κ. Χαραλαμπίδης που είναι στον ήχο. Γελάτε κ. Χαραλαμπίδης. Ένφερμη υποδοχή. Εγώ τα χέρια μου δεν θα λερώσαμε σκατά. Έτσι είπε ο άνθρωπος. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά το ακούσαμε. Τι να πω, να το κρύψω, να το λογοκρίνω κι αυτό?
3: Παράσιτα δεν θέλουμε εδώ πέρα.
0: Άντε δρόμο από το βρωμιάρι. Έτσι του λένε. Φύγε από το βρωμιάρι. Πού στο βρωμιάρι. Έτσι του λένε. Πάρε δρόμο από
3: εδώ. Πάρτε δρόμο από εδώ να
0: πούμε. Έχει χτίρα από εκεί πέρα. Δηλαδή να το λογοκρίνουμε κι αυτό. Να λογοκρίνουμε τον κόσμο. Ε, να λογοκρίνουμε τον κόσμο. Πού πας ρε. Πού πας ρε μεροκαματιάρι. Πού πας ρε μεροκαματιάρι της μαφίας. Ρε μεροκαματιάρι της ολιγαρχίας. Ολιγαρχία και μαφία είναι το ίδιο. Τέλος. Τέλος. Από εδώ και πέρα, ολιγαρχία στην Ελλάδα και μαφία είναι το ίδιο. Όταν χρησιμοποιείς αθέμητα μέσα για να κλέβεις το Ταμείο Ανάκαμψης, είσαι μαφιόζος. Το λέει η ποινική δικονομία. Το λέει ο ποινικός κώδικας. Όταν χρησιμοποιούνται αθέμητα μέσα, πρώτον, αθέμητου ανταγωνισμού, δεύτερον, κακουργηματικής απάτης, τρίτον, χειρισμούς εργαλείων οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό είναι μαφία. Το οργανωμένο έγκλημα είναι μαφία. Στο Ταμείο Ανάκαμψης φάγανε 2 δισεκατομμύρια για εταιρείες φαντάσματα και διακίνηση μαύρου χρήματος. Κύριε Βουρλιώτη, αυτό είναι ξέπλυμα. Είναι μαφία. Η μαφία χρησιμοποιεί τέτοιες κακουργηματικές εγκληματικές μεθόδους που βασίζονται στον ποινικό κώδικα. Διαβάστε τον ποινικό κώδικα. Όταν καταστρατηγείς τις κακουργηματικές διατάξεις του ποινικού κώδικα στις κατασκευές, στην εστίαση, στις κομπίνες του Ταμείου Ανάκαμψης, κλέβοντας και ληστεύοντας κοινοτικούς και δημόσιους πόρους, είσαι μαφιόζος. Τελείωσε. Δεν το συζητάμε. Το κακούργημα της κακουργηματικής απάτης επίση μέχρι και ισόβια κάθριξη. Εξαρτάται το ποσό. Είσαι μαφία λοιπόν. Η Ελλάς είναι περιστοιχισμένη από τη μαφία, η οποία έχει άμεσες σχέσεις, άρρηκτους δεσμούς με τις μασονικές στοές. Θέλετε να ξαναπώ αυτά που είπα το Σάββατο? Να μπείτε στην εκπομπή του Σαββάτου και να τα διαβάσετε και να τα ακούστε.

Κυρίες και κύριοι, υπό το βάρος μιας μαύρης μέρας για την Ελλάδα, με την δολοφονία, είναι δολοφονία, είναι ψυχρό δολοφονία, ρίξανε δυο παιδιά πυροσβέστες στη φωτιά και τους κάψανε και δεν παρετείται κανένας. Θα βγει πάλι ο Μιχάλης να μας πει ότι έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι στην αυτοδυσία. Να πας να τα πεις στις οικογένειες αυτά, κύριε Ξοχοίδη. Από εδώ δεν φεύγει κανένας. Εγώ το έχω ξεκαθαρίσει. Εάν δεν συλληφθεί ο μισός πολιτικός κόσμος της χώρας που ανήκει στη μαφία, οι μισοί ολιγάρχες που κάνουν μαφιώσικες δουλειές, η Ελλάς δεν εξαγνίζεται. Και για να πετύχει αυτό χρειάζεται ισχυρή εθνική πατριωτική κυβέρνηση. Μη με ρωτάτε ποια είναι. Δεν είμαι πολιτικός. Εμένα η δουλειά μου είναι να αποκαλύπτω τις τερατουργίες της μαφίας. Αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν είναι να φτιάχνω εκλογικούς και πολιτικούς σχεδιασμούς. Δεν είναι να φτιάχνω πολιτικούς και εκλογικούς καταλόγους. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι το ρεπορτάζ. Να αποκαλύπτω τα πλοκάμια της μαφίας που έχουν φάει τα σπλάχνα και τα σωθικά της χώρας. Όταν δεν βάζεις καινούργια λάστιχα στο πυροσβεστικό όχημα, όταν δεν περιφρουρείς τα παιδιά της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, όταν στέλνεις με σάπια αεροπλάνα ανθρώπους να σβήσουν πυρκαγιές, πέφτουν και σκοτώνονται, είσαι πολιτικός της μαφίας. Και εδώ ο κόσμος καίγεται και υπάρχουν ακροατές μας. Δηλαδή κάνω το σταυρό μου πραγματικά για το πόσο μυαλό έχετε μερικοί από εσάς που μας ακούτε να πω, λέει, κάτι για την παρέτηση του Αυγερινού από το κόμμα Καριστιανού. Δηλαδή εδώ έχουν καεί δύο άνθρωποι, εδώ η χώρα κατατρίχεται από τη μαφία και τον άλλο τον ενδιαφέρει να πω για τον Αυγερινό που παρετήθηκε από την Καριστιανού την κοκορόφωνη. Ρε φιλαράκο, πήγαινε να κάνεις καμιά άλλη δουλειά. Και να σου πω και κάτι, όπως έλεγε ο Μακαρίτης ο πατέρας μου, πήγαινε να πλύνεις τα πόδια σου, ρε φίλε. Γιατί είσαι βρωμοπόδαρος. Πήγαινε να πλύνεις τα πόδια σου, ρε. Τένα χαθείτε από εκεί. Θα του πω για το αν παρετήθηκε η Καριστιανού. Να και αν παρετήθηκε, να και αν δεν παρετήθηκε, αδερφέ. Και 2 κιλά στα φίλια.

απόλυτα σίγουρο ότι χρειάζομαι διακοπές. Είναι απόλυτα σίγουρο. Μόνο που δεν θα πάω στα μέρη της μαφίας. Έχω κόψει. Έριξα μαύρη πέτρα. Δεν ξαναπατάω και κάτω.

Κυρίες, κύριοι, αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Με το ξεκίνημα των μεγάλων πυρκαγιών σε όλη τη χώρα, ήδη η Ελλάς θρηνεί 2 νεκρούς. 2 παιδιά, 26 και 28 ετών, πυροσβέστες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στις φλόγες και κάηκαν. Κάηκαν ζωντανοί. Σύμφωνα με τα νέα που έρχονται από την Κρήτη, κατά την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, 2 πυροσβέστες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 2 πυροσβέστες ηλικίας 26-28 ετών, νέα παιδιά. Έφυγαν τσάμπα. Όπως ανέφερε ο κοινοτάρχης της περιοχής, υπάρχουν αναφορές και για 2 τραυματίες εθελοντές. Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας καταλήγει ότι η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους. Λέτε ψέματα. Είστε ψεύτες. Και εσείς και η πυροσβεστική σας ηγεσία. Γιατί δεν φροντίσατε τα παιδιά αυτά να είναι ζωντανά. Τους ρίξατε στη φωτιά και τους κάψατε. Αλλά τι να περιμένει κανένας όταν η Ελλάδα έχει κυβερνηθεί από κοπρόσκυλα, σαν τον κύριο Τσίπρα. Ναι, ρε Τσίπρα, σε αποκαλώ κοπρόσκυλο. Είσαι ένας πολιτικός κοπρίτης. Κοπρίτης! Δεν δούλεψες ποτέ στη ζωή σου. Δεν μας έδωσες ποτέ το πτυχίο σου στη δημοσιότητα. Στο ζητήσαμε. Από πού πήρες? Είναι σημαντικό. Εγώ τουλάχιστον πήγα στη νομική, αλλά λέω δημόσια. Δεν πήρα πτυχίο, κύριε. Γιατί τα φόρτασες στον κόκορα. Εσύ από πού πήρες πτυχίο? Πήρες πτυχίο από το Εμπετσόβιο Πολυτεχνείο ή από τη Βουλγαρία? Για μένα έχει σημασία. Όχι για να αποδειχτεί από πού πήρες πτυχίο, αλλά για να αποδειχτεί αν λες στον ελληνικό λαό αλήθεια ή ψέματα. Αλλά τι να περιμένει κανένας από κάποιον ο οποίος κατέβηκε να κάνει δημοψήφισμα εμπέζοντας τους Έλληνες πολίτες, να ταχθεί υποτίθεται υπέρ του όχι, και ουσιαστικά όταν τη νύχτα καταψηφίστηκε το ναι και όλοι οι Έλληνες πολίτες το 62,5% ψήφισαν όχι, δηλαδή να πάμε σε διαπραγματεύσεις σκληρές με τους δανειστές, αυτός κατέβασε τα παντελόνια και πήγε και του πιάσαν τα χαλαρά του οπίστια, διότι είναι αγύμναστος, ένας μπούλης είναι, και τον κλείσανε μέσα σε ένα δωμάτιο και ποιος ξέρει τι του κάνανε εκεί μέσα. Βουντού, μαύρη μαγεία, μόνο ο Θεός ξέρει. Και βγαίνοντας εξήγηλε το τρίτο μνημόνιο. Και αυτό τον άνθρωπο οι δημοσκόποι του δίνουν 17%. Και τον άλλονε, τον τρελαντώνει, της Πινελόπης Δέλτα, του δίνουν 12%. Και στην άλλη, την Κοκορόφωνη, το κοράκι των πληστηριασμών, δίνουν 8%. Και υπάρχουν 2 δημοσκόποι. Ο Γιαννάκης ο Δέτσης. Τον έχετε ακούσει τον Γιαννάκη το Δέτσι? Είναι αυτός που κάνει τις ακροαματικότητες του ραδιοφώνου. Αυτός που δίνει στο μάχη, που του κλέβει τον κόπο, που κλέβει τους εργαζόμενους, που κλέβει την περιουσία του Μάχη FM. Μαζί με τον κύριο Μαύρο, που έχουν φτιάξει την εταιρεία MRB και έχουν πάρει όλες τις δημόσιες εργολαβίες. Ποιος τα αποκάλυψε αυτά? Το Μακελιό. Ποιος τα λέει σήμερα? Όλα τα site. Πάμε στον άλλον. Εταιρεία Bright και διαδικασία. Επικεφαλής ένας μπούλης. Από πίσω του ο συμπέθερος του Πρωθυπουργού, ο κύριος Σάκαρης. Τώρα του ανακάλυψαν οι μεγάλες στήλες των εφημερίδων και των site. Αλλά τα έγραψε πρώτα το Μακελιό και τα είπε ο Χίος. Ο Χίος, το μαύρο πρόβατο. Ο κύριος Κώστας Σάκαρης, πολιτής δίσκων, πήρε 25,5 εκατομμύρια από την Τράπεζα Πειραιός. Αν πάω εγώ στην Τράπεζα Πειραιός, δεν θα μου δώσουν 25,5 εκατομμύρια. Θα μου δώσουν 25,5 φάσκελα. Θα μου πούνε, αν του φύγει από εδώ ρε γύφτο. Ξέρετε, μιλάνε αυτοί πολύ άσχημα. Σου έγινε να τους φέρεις την καρέκλα στο κεφάλι. Φύγει από εδώ ρε, θα σου πούνε. Έξω ρε από εδώ.
θέλεις 25 εκατομμύρια. Αλλά ο Κώστας ο Σάκαρης είναι συμπέθερος του κύριου Μητσοτάκη. Θα παντρέψει την εκλεκτή του κόρη, τη Μαρία Σάκαρη, τη loser τενίστρια, με τον μονάκριβο, τον Κωνσταντίνο. Με τα γκουρλωτά μάτια και τους χαβλιόδοντες. Και τα ματομπούκαλα. Και βγαίνει άλλη και λέει, αγάπησα το μεγαλύτερο ζεν πρεμιέ του κόσμου. Αγάπη μου. Λατρεία μου. Ε, βέβαια. Αν ήμουν γιος του Πρωθυπουργού και εγώ σαν άντρας θα το παντρευόμουν. Θα έκανα το ψυχικό. Θα το παντρευόμουν. Και στήσανε κάτι τσαρδιά από το Ταμείο Ανάκαμψης και φτάσανε το τζίρο στα 250 με 300 εκατομμύρια ευρώ σε 1,5 χρόνο. Έχετε ακούσει καμιά εταιρεία να βγάζει 15 χιλιάρικα και σε 1,5 χρόνο να έχει τζίρο 250 εκατομμύρια. Σάκαρης. Αγγλικά, Σάκαρης. Γαλλικά, Σάκαρης. Ιταλικά, Σάκαρης. Γούνα, όχι στο Γουντάλα, στο Σάκαρη. Ό,τι πάρετε στο Σάκαρη. Στο συμπέθερο. Στο συμπέθερο. Αυτή είναι η μαφία του Ταμείου Ανάκαμψης. Όλα στο συμπέθερο. Αγάπη μου. Ε, αγάπη μου. Πάω στο τελευταίο θέμα. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Αντισυστημικό δελτίο δεν θέλετε, παιδιά. Εγώ αντισυστημικό δελτίο κάνω. Εγώ λέω αυτά που θέλουν τα κανάλια. Ψάχνω στο Μέγκα, βλέπω την Τζίμα. Πάω στο άλλο, στον Αλφα, βλέπω μία ψιλέγκο, άχαρη και αρτσούμπαλη. Πάω στον Αντένα, βλέπω κάτι σαπάκια. Πάω στο Στερ, τι να δω, τη μύτη τη Ζαχαρέα. Πήγαινε κυρά μου εκεί πέρα κάτω στην Καρδαμίλη να κάνεις διακοπές. Τελευταίο θέμα για σήμερα, υπόθεση δολοφονία Σταύρου Γεωργίου. Δεν είναι απλή υπόθεση. Και για να λέμε του στραβού το δίκιο. Ο Γεωργίου ήταν ανακατεμένος σε κυκλώματα παιδεραστίας. Και αυτό το γνωρίζουμε από το 2004. Όταν βγάλαμε την υπόθεση με τον Μπαρ Φλόγα. Μπείτε στο μακελιό.gr και θα δείτε το πρωτοσέλιδο που είχαμε βγάλει στην εφημερίδα Εσπρέσο. Δεν ήταν ακόμα του κυρίου Λαβρεντιάδη, ήταν του κυρίου Βαλεντινογιάννη. Γι' αυτό το βγάλαμε. Αν ήταν του Λαβρεντιάδη, δεν θα έβγαινε ποτέ. Και δείτε το πρωτοσέλιδο που είχαμε κάνει για την παραπομπή σε δίκη για τρία κακουργήματα του τότε δικηγόρου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Μπείτε τώρα στο μακελιό.gr και δείτε το. Υπογραφή Στέφανος Χίος, Μακελιό. Ο Γεωργίου είχε συλληφθεί, είχε παραπευθεί για τρία κακουργήματα, αθώθηκε στα τρία. Ο Σταύρος Γεωργίου ήταν ανακατεμένος σε ισχυρό κύκλωμα παιδεραστίας. Στη Βέρεια, στην υπόθεση Άλεξ, πάλι εξυπηρετούσε ισχυρό κύκλωμα παιδεραστίας. Έφαγε το κεφάλι του από έναν 28χρονο που παραδέχτηκε μόλις χθες ότι ο Σταύρος Γεωργίου ήταν δικηγόρος του. Και είχε αναλάβει να του καθαρίσει όλα τα έγγραφα για να μπορέσει να παραμείνει στην Ελλάδα. Άρα γνωρίζονταν από το παρελθόν. Γίνεται λόγος για έναν εφοπλιστικό γόνο, ο οποίος συμμετείχε το βράδυ των οργείων του πιώματος και πιθανότατα και της χρήσης ουσιών πριν συνοδεύσει ο 28χρονος άλλο δαπός τον γνωστό δεξιό νεοδημοκράτη ποινικολόγο στο σπίτι του, το οποίο το είχε κάνει κρεβατοκάμαρα. Ο Σταύρος Γεωργίου ήταν ανακατεμένος με ισχυρά κυκλώματα παιδεραστίας. Τελειά και παύλα. Και όποιος έρθει να το αφισβητήσει, να έρθείτε να του δώσω το βούλευμα του 2004.

Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε. Θα είμαστε πάλι αύριο. Εγώ μια κουβέντα θα πω και όλοι οι Έλληνες πολίτες. Είμαστε μαζί με τις οικογένειες των νεκρών. Γιατί εμείς δεν λέμε ψέματα. Πονάμε όταν ακούμε Έλληνες παλικάρια να χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας του κράτους και της κρατικής αναλγησίας. Αυτοί που κάψανε σήμερα τα παιδιά, δυστυχώς θα μείνουν ατιμόρυτοι. Όπως έμειναν ατιμόρυτοι και 124, δεν ήταν 104, 124 με 130 νεκροί στο μάτι. Τους έκαψε ο κύριος Τσίπρας όταν έκανε διακοπές στο κότερο της κυρίας Παναγοπούλου. Όπως κάηκαν άνθρωποι στις πυρκαγιές στην Πεντέλη όταν έφτασε φωτιά μέχρι τη λεωφόρο Μεσογείων. Εύχομαι να μην ζήσουμε τέτοιες στιγμές. Να προσέχετε τις περιουσίες σας, τους δικούς ανθρώπους, και πάνω απ' όλα να προσέχετε να έχει το σπίτι πάντα νερό. Πάντα νερό! Γιατί με αυτούς που έχουμε μπλέξει θα μας κάψουν ζωντανούς. Καλό σας ξημέρωμα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Παίξαμε δύο μέρες επαναληπτικά και στη σειρά. Καλησπέρα σε όλες και όλους, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, μαχητές και μαχήτριες, ακροατές και ακροάτριες του Μάχη 99,8 στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τις άλλες μεγάλου πόλεις της Ελλάδος, την περιφέρεια. Παίξαμε λοιπόν δύο μέρες, βγάλαμε το άχτη μας, heavy metal μουσικές. Κάναμε μία μέρα μετάλλικα, τα κλασικά, εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, το αλφαβητάρι της όλης υπόθεσης. Και μία δεύτερη μέρα Manowar, λιγότερο τα κλασικά, πάλι αλφαβητάρι βέβαια, για τους Manowar, τα πολύ βασικά τους, χωρίς καμιά ιδιαίτερη εμβρήθεια. Και μου λέει ο Θοδωρής, ο Μπαρμπαρής, κάνουμε αυτές τις εκπομπές αυτές τις μέρες μαζί, μου λέει μήπως να το πάμε τώρα να πάμε λίγο πιο... Πιο μελωδικά, λίγο να το πάμε πιο γκλαμ, να το πάμε λίγο... Και με το που λέει τη λέξη γκλαμ, μου έρχονται στο νου, βεβαίως, οι φίλοι του Φαρούκ Μπουλσάρα. Θα μου πεις, κάτσε ρε μας τώρα, ποιος είναι ο Φαρούκ Μπουλσάρα? Ο Φαρούκ Μπουλσάρα, λοιπόν, δεν είναι άλλος από τον Φρέντι Μέρκιουρι. Ο οποίος Φρέντι Μέρκιουρι, επίσης, δεν είναι άλλος από τον frontman, τον ηγέτη, τον μπροστάρι της τεράστιας μπάντας που λέγεται Queen. Αξίζει λοιπόν σήμερα νομίζω να κάνουμε μια εκπομπή όπου θα ακούσουμε τραγούδια των Queen και θα μιλήσουμε και για την ιστορία της συγκεκριμένης μπάντας, έτσι επιφανειακά, ακροθυγώς. Μην φανταστείτε, δεν πάμε να κάνουμε μουσικολογική ή άλλη προσέγγιση. Ξεκινώντας να πούμε ότι οι Queen δημιουργήθηκαν νομίζω στις πολύ πολύ αρχές της δεκαετίας του 70 ή 70 ή 71 από τους Freddie Mercury, ένας από τους μεγαλύτερους rock τραγουδιστές όλων των εποχών, προφανέστατα, με συγκλονιστικές φωνητικές δυνατότητες, επίσης ένας καλός μουσικός, το καταλαβαίνεις όταν τον ακούς να παίζει πιάνο, από τον Brian May, τον κιθαρίστα, ο οποίος αστροφυσικός σπούδασε ο άνθρωπος και έφτιαχνε και τις κιθάρες του μόνος του. Την πρώτη του κιθάρα την έφτιαξε μαζί, νομίζω ήταν αυτή με την οποία έπαιζε κιόλας, μαζί με τον πατέρα του, και μάλιστα ξύλωσαν ένα μεγάλο κομμάτι ξύλου από πάνω από το τζάκι τους για να φτιάξουν την συγκεκριμένη κιθάρα. Τον Roger Taylor, ο οποίος και τραγουδάει και παίζει drums, δεν τον έχουμε ταυτίσει τόσο πολύ με τον φωνητικό ήχο των Queen, αλλά έχει παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτόν, διότι οι διφωνίες, τριφωνίες μέσα στους Queen είναι αρκετές. Επίσης τραγουδάει, πρέπει να σας πω, ο Brian May, και ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι του γενικού ηχοχρώματος των Queen, που είναι το μπάσο τους, και ανήκει βεβαίως στον John Deacon. Pop-a-boom, pop-pop. Another one bites the dust. το οποίο Another One Bites the Dust θα το παίξουμε σε λίγο και θα σας πω και ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο γι' αυτό. Queen λοιπόν σήμερα, και νομίζω ότι θα ήταν πρέπει να ξεκινήσουμε ίσως με το σημαντικότερο τραγούδι των Queen, που ορισμένοι το θεωρούν και το κορυφαίο ροκ τραγούδι ή την κορυφαία ροκ μπαλάντα όλων των εποχών. Κονταροχτυπιέται αυτό γενικώς συχνά με το Stairway to Heaven, τον Led Zeppelin, αναφέρομαι βεβαίως στον Bohemian.

Bohemian Rhapsody. Λοιπόν, για ορισμένους αυτό το κομμάτι το οποίο κοντάρχεται μαζί με το Stairway to Heaven για το κορυφαίο του είδους στην ιστορία της rock μουσικής. Είπα πριν για το Another One Bites the Dust. Μιλάμε για ένα εμβληματικό, καταπληκτικό μπάσο, αλλά επίσης υπάρχει και αυτή η φοβερή κλιμάκωση από τον Freddie Mercury και την παρέα του.

οι Queen είχαν μία τάση να γράφουν κομμάτια τα οποία με έναν απλό τρόπο συνέπαιρναν τα κοινά και γίνονταν ύμνοι, anthems. Είναι πάρα πολλά τα κομμάτια των Queen τα οποία μπορούμε να σκεφτούμε ότι έγιναν massive, τεράστιες επιτυχίες και έχουν παίξει ξανά και ξανά και παντού και ξανά και πάλι. Υπάρχει ένας λόγος όμως για αυτό, διότι ακριβώς με μια σχετική απλότητα, και αυτό έχει να κάνει και με τους στίχους που δεν ήταν όλοι του Freddie Mercury επί τη ευκαιρία, πιάνανε πολύ συχνά μια φράση η οποία κάτι σου λέει, δηλαδή I want to break free, θέλω να απελευθερωθώ. Όλοι μας δεν θέλουμε να απελευθερωθούμε από κάτι. We will rock you, θα σας ροκάρουμε, θα σας ταρακουνήσουμε ουσιαστικά. Όλοι δεν θέλουμε κάτι, κάποιον να ταρακουνήσουμε. Ίσως από You Don't Fool Me, από τα τελευταία, δεν με ξεγελάς. Παίζανε με φράσεις οι Queen, οι οποίες είχαν αυτήν την... πώς το λένε, την χαρακτηριστική ποιότητα του να μπορούν να γίνουν σχεδόν συνθηματικές. Από τα τραγούδια λοιπόν που έχουν αυτόν τον συνθηματικό, ας πούμε, τέλος πάντων χαρακτήρα των Queen, ίσως μπορεί και όχι, αυτό το οποίο να είναι το πιο γνωστό και το πιο επιδραστικό να μην είναι άλλο από το I want it all, τα θέλω όλα.

0: το 1991, και ενώ η Queen είναι ήδη 20 χρόνια μπάντα,
1: βάλθηκαν να μας αποδείξουν ξανά πόσα καντάρια μουσικής ξέρουμε και πόσο εξαιρετική είναι στην σύνθεση τραγουδιών. Το κομμάτι στο οποίο οι περισσότεροι στέκονται όσον αφορά στην σύνθεση, ακριβώς επειδή έχει τρομερές αυξομοιώσεις και είναι πολυπίκυλο όσον αφορά στο γενικό του άκουσμα, είναι συνήθως βεβαίως το Bohemian Rhapsody. Παρά τα αυτά όμως, το 1991 οι Queen βγάζουν το άλμπουμ Innuendo, όπου θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι Innuendo. Έφυγε κατευθείαν, χτύπησε νούμερο ένα στα charts τότε, τις εποχές που υπήρχαν charts, και το οποίο ήταν το πρώτο κομμάτι των Queen που χτύπησε το νούμερο ένα στα βρετανικά charts από την εποχή του Under Pressure, το οποίο Under Pressure ίσως και να φέρνει κοντά δύο από τις μεγαλύτερες ροκ φωνές όλων των εποχών, δηλαδή τον Freddie Mercury με τον David Bowie, περίπου 10 χρόνια πριν. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν και ηχογραφημένο στην Ελβετία, στο Μοντρέ. Μπορεί να λέω και πράγματα που δεν ισχύουν, αλλά νομίζω για κάποιο λόγο ότι έχω αυτό το στοιχείο κάπου μέσα στη μνήμη μου. Το κομμάτι είναι γραμμένο από τον Freddie Mercury, αλλά σας είπα ότι δεν τα έγραφε μόνος του ο Freddie Mercury, κάποια τα έγραφε με τον Brian May αρκετά. Αυτό είναι γραμμένο από τον Freddie Mercury και τον Roger Taylor, 1991, Innuendo.

Και τέλος πάντων, τι εκπομπή που επικεντρώνησε Queen θα ήμασταν στο ραδιόφωνο, εάν δεν αναφερόμασταν και σε ένα κομμάτι το οποίο μιλάει ουσιαστικά για το ραδιόφωνο και μιλάει για τη μαγεία του ραδιόφωνου. Επί τη ευκαιρία, αυτό δεν έχει καμία σχέση με τους Queen. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, πιστεύω, θεωρώ, νομίζω. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά με ενδιαφέρει και η δική σας γνώμη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Το πώς το ραδιόφωνο είναι το μόνο αναλογικό μέσο το οποίο αντιστέκεται στην νέα εποχή. Και όταν λέω ότι είναι αναλογικό μέσο, εννοώ ότι ακόμα πολλοί από τους ραδιοφωνικούς ακροατές δεν ακούνε ραδιόφωνο μέσα από τους ψηφιακούς τους δέκτες. Δεν ακούνε ραδιόφωνο μέσα από το λάπτοπ, το PC ή το κινητό τους. Ακούνε ραδιόφωνο από ραδιόφωνα με κεραία. Είτε αυτά είναι στο αυτοκίνητο, είτε είναι στο σπίτι. Πρόκειται δηλαδή για ένα απομεινάρι μιας παλαιότερης εποχής, σε έναν καιρό που όλα έχουν σκεπαστεί από την binary διαδική ψηφιακή τεχνολογία και όπου παλαιότερες τεχνολογίες διάδοσης και αναπαραγωγής μηνύματος και μουσικής απλά δεν επιζούν ή επιζούν μόνο ως μουσιακό ηχομπίστικο αντικείμενο, όπως για παράδειγμα το βινήλιο ή πλέον ακόμα και τα CD. Μαγεία του ραδιοφώνου λοιπόν, Queen και Radio Gaga.

ξεσηκωτικό. Τώρα από πότε να είναι το One Vision? Είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια τα οποία θα μπορούσαν να είναι μέσα σε πολιτική διαφήμιση. Εύκολα. Όλοι λέει με μία πραγματική θρησκεία, με ένα πραγματικό όραμα. Είναι από τα τραγούδια των Queen που έχουν μία χαρακτηριστική αιτήλα. No doubt about that. Βγήκε πρώτη φορά το 1985, βγήκε σε single το One Vision και ήταν το κομμάτι το οποίο μας έδωσε έτσι ένα προανάκρουσμα ενός άλμπουμ των Queen που ίσως είχε τον πιο γλυκό ήχο των Queen, το A Kind of Magic. Από το άλμπουμ λοιπόν, A Kind of Magic, One Vision.

Και πάμε 10 χρόνια περίπου πίσω, διότι ήμασταν τώρα στα τέλη της δεκαετίας του 80. Αγαπησιάρικο κομμάτι, πολύ αγαπησιάρικο και πολύ γκλαμ κομμάτι τώρα κατά ψαμάτα. Διότι είχαν όλα. Πώς το λες το γκλαμ, εντυπωσιακό. Όχι, αυτό είναι γκλαμ, είναι το χτυπητό, είναι το. Πώς να το πω τώρα το γκλαμ, πώς λες γκλαμ, βρε παιδί μου τώρα εσύ στα ελληνικά. Γκλάμορ. Ναι, ναι. Θα μπορούσε να είναι το λαμπερό τροποντινά. Αν και λαμπερό είναι το shiny. Τι να πεις τώρα. Πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να παιδευόμαστε. Ναι, δεν είναι η έγλη. Δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε. Α, τέλος πάντων, πολύ μπιχλιμπίδι, πολύ λάμψη, πολύ έτσι, κάτι το χτυπητό, κάτι το οποίο βγάζει μάτι. Από εκείνη λοιπόν την εποχή που γενικώς ήταν πολύ στα πάνω του το glam rock, πάμε στο 1976 για να ακούσουμε το υπέροχο Somebody to Love.

σε ένα single, λοιπόν, από τη μία πλευρά, και το ξέρω γιατί κάπου πρέπει να το είχα αυτό το single, και από τη μία πλευρά έχει το I want to ride my bicycle, θέλω να κάνω ποδήλατο, και από την άλλη πλευρά έχεις ένα κομμάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να παίξει, και πρέπει να παίξει και τώρα, πρέπει να παίξει και αυτή την εποχή, και αυτή την εποχή που τα κορίτσια βγαίνουν στον δρόμο πολύ ελαφρώς ενδεδειμένα, και που ζούμε και σε έναν καιρό που έχει πλέον επέλθει και εντυπωθεί και η γενική απενοχοποίηση για τις ατέλειες του σώματος, κυρίως του γυναικείου ενδευτέρης και του ανδρικού. Πλάκα έχει το γεγονός ότι πλέον βλέπουμε αγόρια φέτες με κορίτσια φέτα, ενώ πιο παλιά ήταν το αντίθετο, δηλαδή υποτίθεται ότι η γυναίκα έπρεπε να είναι καλή γραμμή και ο άνδρας δεν ενδιαφερόταν και τόσο πολύ για να είναι και αυτός μοντέλος. Τώρα βλέπουμε τους άντρες να είναι μοντέλοι και οι κυρίες μπορεί να είναι και λιγότερο προσεγμένες ως προς τουλάχιστον την σωματική διάσταση της εμφάνισης τους. Παρά τα αυτά, περιορέξεως κολοκυθόπιτα, και η καλοκαιρινή διάθεση μας δίνει και την δυνατότητα να κάνουμε λίγο ευρύτερα και πιο πιπερά τα σχόλια. Ένα τραγούδι, λοιπόν, για τις κυρίες με μεγάλους ποπούς, οι οποίες κάνουν τον πλανήτη να γυρίζει. Fat bottom girls, you make my rockin' world go round.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Τραγωδία στη μεγάλη φωτιά που μένεται ανεξέλεγκτη στο Ρέθυμνο. Δύο πυροσβέστες ηλικίας 28 και 60 ετών, ο ένας εποχικός και ο άλλος πενταετούς υποχρέωσης, εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους και έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς. Από νωρίς το μεσημέρι και ήδη μέχρι σήμερα έχουν εκενωθεί 6 οικισμοί. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρων και περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Στη Μωρόν Ηρακλείου η φωτιά που ξέσπασε και η χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και 2 ελικόπτερα. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι και μένεται στην περιοχή Χαλκιέλια Πλωμαρίου στη Λέσβο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και αυτήν τη στιγμή επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 16 οχήματα και 6 εναέρια μέσα. Επίσης κινητοποιήθηκαν οι υδροφόρες φορέων της αυτοδιοίκησης για να συνδράμουν στο έργο του πυροσβεστικού σώματος. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους του Πλωμαρίου να εκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς την περιοχή του Αγίου Ισιδώρου. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Αγερανός Λακωνίας. Μάλιστα, λίγο πριν τις 3.30 το μεσημέρι, εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, καθώς αντιμετωπίζουν αρκετές διάσπαρτες εστίες. Οριοθετήθηκε νωρίτερα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Τρίναβο Θεσσαλίας, ενώ φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Γενέση, στα Τρίκαλα και στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας, όπου έσπευσαν για συνδρομή στην κατάσβεση 5 εναέρια μέσα. Τη σύγκληση νέας πενταμερούς συνάντησης ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, ο οποίος ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κύπρο. «Βασίζομαι στη βοήθεια της Ελλάδας και της Τουρκίας για την επίλυση όλων των ζητημάτων», είπε, αναφέροντας ότι θα προηγηθεί εντατική συνεργασία με τις εγγυήτριες δυνάμεις. Συνεχίζει τις περιοδίες ο Πρωθυπουργός, διατηρώντας προεκλογικό το κλίμα παρά το μήνυμα ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Στη Λέρο, χθες, το Αγαθονήσι επισκέπτεται σήμερα. «Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα των διακινητών», δήλωσε. Έρχονται εκλογές και ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, θεωρώντας τους Έλληνες ανόητους, μίλησε για άθλιους διακινητές σχετικά με τους λαθρομετανάστες, τους οποίους όμως αποκαλεί μετανάστες. Βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση ενιών, όρων και πράξεων, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Κυβερνητικό εμπόριο ελπίδας με την ακρίβεια, καταγγέλει το ΚΚΕ. Η αγοραστική δύναμη αποκαλύπτει την πραγματική εικόνα της οικονομίας όταν οι πολίτες δεν βγάζουν το μήνα. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά στη χώρα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκατοντάδες κιλά ψαριών καταστέθηκαν στην Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας, για τα οποία δεν τηρούνται οι προδιαγραφές περί χρηλασιμότητας. 14 άτομα ταυτοποιήθηκαν από την Ελλάδα ως δράστες σε 18 συνολικά περιπτώσεις κλοπών και απάτης με υπολογιστή, οι οποίες διαπράχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Στους 18 οι νεκροί από τον καταστροφικό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Αγωνία για τους αγνοούμενους. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέον βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Μέα Κούλπα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
5: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε αγαπητά μας παιδιά, τι κάνετε?
8: Θα ανατρέξω σε μια σειρά από φθέγματα τα οποία αναφέρονται ακριβώς στο ζήτημα της εργασίας. Όχι για λόγο, έτσι για να αισθανθούμε όλοι λίγο καλύτερα.

εάν ανατρέψουμε στον Ξενοφόντα, ο οποίος γεννήθηκε το 430 και απεβίωσε το 355 π.Χ., θα διαπιστώσουμε ότι λέει «το μεν εργάζεστε αγαθών, το δε αργήν κακών». Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το μεταφράσω, αλλά θα το μεταφράσω παρά το γεγονός ότι δεν νομίζω ότι χρειάζεται, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω, οι είναι τελείως στούρνοι υπέρ την ελληνική γλώσσα. Το να εργάζεσαι, λέει, είναι αγαθό, και το να αργείς, δηλαδή να τελείς εναργία, είναι κακό. Οπότε, με όπλο τον Ξενοφόντα, αντιμετωπίστε όσους μπορεί να πιστεύουν ότι το γεγονός ότι είστε εδώ και εργάζεστε σας βάζει έτσι σε κάποια υποδέστερη θέση και στάση.

Και επειδή το ξεκίνησα πιο πριν με τους αρχαίους ημών προγόνους, υπήρχε ένας αρχαίος Έλλην ποιητής από τη Μίλητο συγκεκριμένα, του οποίου δεν έχουν διασωθεί και πολλά. Είναι ο Φωκυλίδης. Ο οποίος Φωκυλίδης, Πόντιος δεν ήταν, είπαμε, ήταν Μιλήσιος, του 5ου περίπου αιώνος προ Χριστού, λέει κάτι συγκεκριμένο για την εργασία, διότι σήμερα απευθύνομαι σε εσάς και σας κάνω να αισθάνεστε καλύτερα με πράγματα που έχουν υποθεί για την εργασία, εσείς που κάθετε και δουλεύετε, εμείς που καθόμαστε και δουλεύουμε τέτοιες μέρες. Λέει: μισθόν μοχθήσαντα δίδου, μη θλίβε πένιτα. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Να πληρώνεις, λέει, αυτόν που δούλεψε. Μην στενοχωρείς τον φτωχό.

και Ελλάδα, εργασία, οι δύο θεματικές, και αναφερθήκαμε σε Ξενοφόντα, αναφερθήκαμε σε Φωκυλίδη. Θα μπορούσα να αναφέρω και το πασίγνωστον ρητόν που και σήμερα φοριέται στην Ελλάδα, το αργία μη τυρπάσεις κακίας. Βέβαια, οποιοδήποτε θέλει να σπιάσει με το βούρδουλα, ούτως ώστε να υλωτεύεις και να εργάζεσαι σαν τον σκλάβο, τον πυραμιδοχτίστη, θα σου πετάει τέτοιου είδους αποφθέγματα. Τι καλό που είναι να εργάζεσαι, να κοπιάζεις και να υδρώνεις, όταν οι άλλοι κάθονται και πίνουν πίνιες κολάδες. Το κολλάδες με ωμέγα. Εν πάση όμως περιπτώσει, πέραν του αργία μη τυρπάσεις κακίας, εγώ θα θυμηθώ και ένα δελφικό παράγγελμα. Θυμάστε τα δελφικά παράγγελματα. Γνώθεις αυτόν, για παράδειγμα, ένα πολύ γνωστό δελφικό παράγγελμα που λέει «Να εργάζεσαι, εργάζου», λέει, «κτητά». «Εργάζου κτητά». Που τι σημαίνει αυτό? Να εργάζεσαι για να αποκτήσεις ή, τέλος πάντων, να εργάζεσαι με στόχο, να εργάζεσαι με αποφασιστικότητα, να εργάζεσαι διότι είσαι προσιλωμένος σε κάποιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν είναι σημαντικό απλά να δουλεύεις, αλλά είναι ακόμα πιο σημαντικό να δουλεύεις, να εργάζεσαι με κάτι συγκεκριμένο στο νου σου. Οπότε και εσείς εργαστείτε τώρα που μας ακούτε με κάτι συγκεκριμένο στο νου σας.

Και ο αρχαίος κόσμος έδωσε αργότερον τη σκυτάλη, όπως γνωρίζουμε εμείς οι Έλληνες καλύτερα από όλους, δια της

αττικής και κατόπιν της ρωμαϊκής περίοδου στον ελληνικό χριστιανικό κόσμο. Εντάξει, δεν θα το πάω τώρα στο προτεσταντικό αφήγημα όπου η εργασία είναι, τι να σας πω, η εργασία για τους προτεστάντες είναι, πώς έχουμε εμείς την προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, οι προτεστάντες έχουν την εργασία, δηλαδή πλησιάζει τον Θεό σκάβοντας, κυριολεκτικός σκάβοντας. Όμως δεν πρόκειται να το πάω εκεί πέρα, στον χριστιανικό λοιπόν κόσμο. Βεβαίως το ζήτημα της εργασίας δεν μπορούσε να τύχει παραβλέψεως από τους πατέρες, αλλά και τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικής, συγκεκριμένα στην Δευτέρα προς Θεσσαλονικής, πολύ σκληρός ο Απόστολος Παύλος, αλλά σας κάνει να αισθανθείτε καλύτερα, διότι λέει «Ήτης ου θέλει εργάζεστε μη δε αισθιέτο». Δηλαδή, εάν κάποιος δεν θέλει να εργάζεται, ούτε και να τρώει. Καλό, καλό. Οπότε εσείς που θα φάτε, να ξέρετε ότι τρώτε με τις ευλογίες του Αποστόλου Παύλου, διότι εργάζεστε.

Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος να αναφέρεται στην εργασία, να το πούμε. Και αυτό προς Τιμόθεον, χωρία εδάφια 5-18, πάλι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, λέει άξιος εργάτης του μισθού αυτού. Αλλά εδώ ουσιαστικά μιλάει για μια πιο πνευματική εσωτερική εργασία. Δεν νομίζω ότι πιάνεται, αν θέλετε να την δείτε ως προτροπή απλά στον κόπο του εργασιακού αποτελέσματος. Βεβαίως μπορώ να πάω και σε άλλους οι οποίοι μιλάνε για την δουλειά και την εργασία. Έχω μπόλικους, μπορεί να κάνω μια-δυο εκπομπές, να σας πω την αλήθεια, αλλά θα ξεκινούσα από αυτό το οποίο είπε ο Αριστοτέλης ο Νάσης, ότι στη δουλειά σου, λέει, πρέπει να είσαι σοβαρός και στην ζωή σου τρελός. Τώρα, αν δεν μπορείς να διαχωρίσεις τη δουλειά από τη ζωή, τέλος πάντων, ερώτημα για άλλη φορά. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

Ο Ρένος Αποστολίδης πιστεύει ότι ο Νίκος Καζαντζάκης είναι από τους πιο υπερτιμημένους σύγχρονους Έλληνες λογοτέχνες. Λίγο πολύ τον έχει για τα σκουπίδια κανονικά. Ατάλλαντο τον ανεβάζει, ατάλλαντο τον κατεβάζει. Αλλά ο μόνος λόγος για τον οποίο κάνω τη συγκεκριμένη εισαγωγή είναι για να σας πω ότι αν διαφωνείτε με τον Νίκο Καζαντζάκη, απλά μην τον πάρετε και πάρα πολύ στα σοβαρά. Ξέρετε, όποιος έχει γίνει τη ΣΕΡΤ δικαιούται κιόλας να, ή μάλλον δικαιούμαστε κιόλας να τον αμφισβητούμε στον έναν ή τον άλλο βαθμό. Παρά τα αυτά, ο Καζαντζάκης, σου λέω ότι ο Καζαντζάκης έχει πει, λέει, μαζεύω τα σύνεργά μου. Όραση, ακοή, γέψη, όσφρηση, αφή, μυαλό, βράδια σε πια, τελεύει το μεροκάματο, γυρίζω σαν τον τυφλοπόντικα σπίτι μου στο χώμα. Όχι γιατί κουράστηκα να δουλεύω, δεν κουράστηκα, μα ο ήλιος βασίλεψε. Τι θέλει να πει ο Καζαντζάκης με αυτό το απόσπασμα, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Να σας πω την αλήθεια τι θέλει να πει ο Καζαντζάκης. Αλλά μπορώ όμως να σας πω πώς το διαβάζω εγώ, ότι παιδιά όλα θέλουν και ένα μέτρο. Δηλαδή, εργάσου, αλλά να σου πω σε κάποια στιγμή, ο ήλιος βασίλεψε, γύρνα και εσύ στο σπίτι σου, στο χώμα, σαν τον τυφλοπόντικα.

Να πάμε σε άλλον. Μετά τον Καζαντζάκη σήμερα μιλάμε για τη δουλειά και απευθύνομαι σε εσάς που εργάζεστε, κοπιοδός, έτσι μέσα στην καλοκαιρινή ραστόνη. Να πάμε σε άλλο απόφθεγμα για την δουλειά. Πάμε σε κάποιον άλλον, ο οποίος και αυτός και αν έχει γίνει t-shirt, αυτός και αν είναι celebrated. Oscar Wilde, κάτεργο έκανε Oscar Wilde, λόγω ομοφιλοφιλίας παρακαλώ πολύ. Οι Ιρλανδοί θα σου πούνε ότι είναι Ιρλανδός, οι Βρετανοί θα σου πούνε ότι είναι Άγγλος. Τέλος πάντων, ο τεράστιος αυτός Ιρλανδικής καταγωγής συγγραφέας, ο οποίος απεβίωσε ακριβώς στο γύρισμα του αιώνα, στα 1900, λέει η δουλειά, αυτός είναι λίγο πιο αποπεμπτικός εναντί της ενίας της εργασίας, δεν θα σας κάνει να αισθανθείτε πάρα πολύ καλά εσείς που ακούτε τέτοιες μέρες και δουλεύετε. Η δουλειά, λέει, είναι το καταφύγιο των ανθρώπων που δεν έχουν να κάνουν τίποτε άλλο. Σας είπα ότι κατέληξε στο κάτεργο, ούτως ώστε να μην αισθανθείτε άσχημα εάν θεωρείτε ότι αυτό το πράγμα το οποίο είπε ο Oscar Wilde σας μειώνει ή που για οποιονδήποτε λόγο δεν είστε ιδιαίτερα σύμφωνοι μαζί του.

Και πάμε σε άλλον αμφιλεγόμενο. Δηλαδή, άμα δεν συμφωνείς με τον Όσκαρ Ουάιλντ, τι να πεις για τον Ζίγκμουντ Φρόιντ. Η αποθέωση της κοκαίνης, αλλά και μια ιδιοφυής περίπτωση. Έγραφε και εκείνη, η περίπτωση αυτή, δηλαδή και εκείνος, με τρόπο καταιγιστικό, και δεν θα μπορούσε βεβαίως να μην αναφερθεί και αυτός στην έννοια της εργασίας. Να σας πω τι έχει γράψει ο Ζίγκμουντ Φρόιντ που θα σας κάνει να αισθανθείτε λίγο καλύτερα σε σχέση με αυτό το οποίο έχει πει ο Όσκαρ Ουάιλντ. Λέει, οι δύο θεμέλιες λύθη της ευτυχίας είναι η αγάπη και η δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούστηκε και πολύ φροϊδικό αυτό, αγάπη και δουλειά. Να είναι καλά εκεί που είναι ο Ζίγκμουντ Φρόιντ, αυστριακός, τι να το πω, ψυχίατρο τώρα, ψυχαναλυτής, συγγραφέας, διανοούμενος, στοχαστής, φιλόσοφος, ό,τι και να είναι, αν συμφωνείτε μαζί του μπορείτε να αισθανθείτε λίγο καλύτερα ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν σημαίνει ότι άμα συμφωνείτε στο συγκεκριμένο ζήτημα συμφωνείτε και συνολικά με όλον τον Φρόιντ. Αυτό έλειπε.

Και υπερπηδώντας από την Αυστρία και τον Φρόιντ της Άλπης, δηλαδή την Ελβετία, πάμε στη Γαλλία για να συναντήσουμε τον Αλμπέρ Καμί. Θα σου πει κάποιος ο οποίος δεν ξέρει και πολλά πράγματα για τον Αλμπέρ Καμί, διότι ο Αλμπέρ Καμί κατά πάσα πιθανότητα θα απαντιόταν στο Μαγκρέμπ, δηλαδή την Βόρεια Αφρική, Αλγερίες, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, διαβάστε κανένα ετράνζε, κανένα ξένο. Για να πάρουμε όμως κουράγιο από αυτόν τον υπαρξιστή συγγραφέα και στοχαστή, ο οποίος μας λέει χωρίς δουλειά η ζωή σαπίζει, αλλά όταν η δουλειά είναι άψυχη, η ζωή εκφυλίζεται και ξεψυχάει. Και σας το λέω αυτό κυρίως ευχόμενος να σας αρέσει αυτό το οποίο κάνετε, διότι είναι πολύ σημαντικό.

πρέπει να σας πω, και ο Μαξίμ Γκόρκι, ο Ρώσος συγγραφέας, ο οποίος σου λέει ότι όταν η εργασία είναι χαρά, η ζωή είναι ωραία. Όταν η εργασία είναι καθήκον, η ζωή είναι σκλαβιά. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να σας θέσω έτσι ενώπιον μιας διαφωνίας ή του σπόρου αυτής, διότι κάτσε μια στιγμή, είναι ωραίο πράγμα το καθήκον. Ακόμα και όταν μερικές φορές δεν είναι ευχάριστο το να το επιτελείς, η αίσθηση του ότι κάνεις το καθήκον σου είναι μια ωραία αίσθηση σε περίπτωση που είσαι από τους ανθρώπους που είσαι έτσι μεγαλωμένος και αυτή είναι η ραχοκοκαλιά της ηθικής σου. Αλλιώς εντάξει, βράστα και κατούρατα. Μαξίμ Γκόρκι, Ρώσος συγγραφέας. Δεν είπε το βράστα και κατούρατα. Ο Μαξίμ Γκόρκι είπε το όταν η εργασία είναι χαρά, η ζωή είναι ωραία. Όταν η εργασία είναι καθήκον, η ζωή είναι σκλαβιά.

Και για να το κλείσω το θέμα, για σήμερα τουλάχιστον, για τώρα, να συμβιβάσουμε, αν θέλετε, το τι έλεγε ο Φρόιντ και τι έλεγε ο Καμί και τι έλεγε ο Γκόρκι, με τη βοήθεια ενός φιλόσοφου του διαφωτισμού. Σήμερα είπα εκπομπή για εσάς που εργάζεστε αυτές τις μέρες, του Βολτέρου, Jean-Baptiste Poquelin, το πραγματικό του όνομα, όχι ότι έχει καμία σημασία, ο οποίος λέει: η δουλειά απαλλάσσει τον άνθρωπο από τα τρία μεγαλύτερα κακά, την ανία, τα ελαττώματα και την ανάγκη. Πολύ βαθιστόχαστο. Πολύ βαθιστόχαστο. Για τα ελαττώματα δεν ξέρω πώς το κάνει, για την ανία και την ανάγκη μπορώ να το καταλάβω, διότι άμα δουλεύεις δεν βαριέσαι, ή τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις, και επειδή πληρώνεσαι για τη δουλειά που κάνεις, σου θεραπεύεται και η ανάγκη. Τώρα με τα ελαττώματα δεν ξέρω. Επιστρέφω με ένα φοβερό απόφθαγμα για τη δουλειά για να κλείσω σήμερα. Και αφού περάσαμε από στοχαστές, φιλοσόφους, συγγραφείς, ποιητές και τα σχετικά, να πάμε σε έναν πραγματικά πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, τον Χάρη Ρώμα, ο οποίος έβαλε στο στόμα του Κωνσταντίνου Κατακουζινού, του Βυζαντίνο τέτοιου, Βυζάν, εμπρός για πίσω, απευθύνομαι σε μια ολόκληρη γενιά, δυο λεξούλες, τις οποίες σας απευθύνω, οι οποίες κάθε μια έχει και διαφορετικό χαρακτήρα, αλλά η σημερινή, πιθανόν και η αυριανή, τωρινή, πιθανόν και η επόμενη, ασχολούνται με την έννοια της εργασίας και το πόσο δεν πρέπει να αισθάνεστε άσχημα εσείς οι οποίοι είστε εδώ στην Αθήνα και δουλεύετε. Δεν πρέπει εμείς οι οποίοι είμαστε εδώ να αισθανόμαστε μειονεκτικά, ούτε να αισθανόμαστε αρνητικά με οποιονδήποτε τρόπο. Διότι θα θυμόμαστε τον μεγάλο Κωνσταντίνο Κατακουζινό να λέει: δουλειά, δουλειά. Και αυτό, εντάξει, είναι αναφορά για μια ολόκληρη γενιά. Θοδωρής Μπαρμπαρής ήταν στον ήχο, Κωνσταντίνος Μπογδάνος στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Τα λέμε ξανά πάρα πολύ σύντομα. Δούλια! Δούλια!

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Τραγωδία στην μεγάλη φωτιά που μένεται ανεξέλεγκτη στο Ρέθυμνο. Δύο πυροσβέστες ηλικίας 28 και 60 ετών, ο ένας εποχικός και ο άλλος πενταετούς υποχρέωσης, έχασαν τη ζωή τους όταν, χάνοντας τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς, εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους. Έχουν εγκαινωθεί 6 οικισμοί. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάση στην περιοχή Αγία Τριάδα στο Δήμο Σιτίας Λεύκη στο Λασίθι καθώς και στην Μωρόνη Ηρακλείου. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι και μένεται και στην περιοχή Χαλκιέλη Απλωμαρίου στη Λέσβο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Αγερανός Λακωνίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο καθώς αντιμετωπίζουν αρκετές διάσπαρτες εστίες. Συνεχίζει τις περιοδίες ο Πρωθυπουργός διατηρώντας προεκλογικό το κλίμα παρά το μήνυμα ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Στη Λέρο χθες το Αγαθονήσι επισκέπτεται σήμερα. Θα υποδείσουμε τα άθλια δίκτυα των διακινητών, δήλωσε. Έρχονται εκλογές και ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, θεωρώντας τους Έλληνες ανόητους, μίλησε για άθλιους διακινητές σχετικά με τους λαθρομετανάστες, τους οποίους όμως αποκαλεί μετανάστες. Βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση ενιών, όρων και πράξεων, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν σκληρά το Ιράν για να τοποδώσουν επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. Θα τους χτυπήσουμε με δύναμη, θα υποστούν συντριπτική ήττα, τόνισε χιουμοριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Στους 18 οι νεκροί από τον καταστροφικό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Αγωνία για τους αγνοούμενους. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
0: Μάχη 99,8 στα FM.

0: μάχη στα σπορ με μάχη FM, μάλλον καταρχάς 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 9 με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει. Και σήμερα φυσικά έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Μεταγραφές και αρκετές συνεντεύξεις, οποίες έχουμε ετοιμάσει, και φυσικά πολύ ρεπορτάζ. Έχουμε καταρχάς αυτή τη στιγμή το παιχνίδι της ΑΕΚ, το οποίο είναι σε εξέλιξη, για την ακρίβεια είναι στο ημίχρονο. Η ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τη Σαμσουσπορ, είναι στο 1-1, ένα παιχνίδι στο οποίο ξεκίνησε στις 7. Η ΑΕΚ, η οποία έχει στην σύνδεσή της, τουλάχιστον είχε στο αρχικό της σχήμα, τον Στρακόσια κάτω από τα δοκάρια, Γεωργίεφ, Βίταν, Περάης, Χρυστακόπουλο, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Μάνταλο, Σαχαμπό, Ελίασον και Ζήνη. Αυτοί ήταν οι παίχτες με τους οποίους ξεκίνησε η ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι στο οποίο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε το 4-4-2. Δηλαδή Βίτα Γεωργίεφ ήταν στην άμυνα, Χρυστακόπουλος, Πενραής ήταν στα άκρα, Μάνταλος, Σαχαμπό ήταν στον άξονα, Κουτέσα, Ελίασον στα φτερά, αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, Γκατσίνοβιτς μαζί με τον Ζήνη ήταν στην επίθεση. Πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο Ελίασον μαζί με τον Ζήνη. Ο Ελίασον ήταν αυτός ο οποίος πέτυχε το γκολ, έκανε το 1-0 με κοντινό πλασέ, αλλά γενικά ήταν ένα πολύ όμορφο γκολ, το οποίο ήρθε από τη συνεργασία με τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος πάσαρε κάθετα το Ζήνη, και αυτός με τη σειρά του προσπάθησε να δώσει την μπάλα στον Ελίασον και έκανε το 1-0. Η ΑΕΚ, η οποία είχε κάποιες καλές στιγμές, η Σαμσουσπορ όμως ήταν αυτή η οποία ισοφάρισε και έκανε το 1-1 όταν ο Ελαγής πρόλαβε τον Στρακόσια στην έξοδό του, αλλά και τον Περάης τσίπησε την μπάλα πάνω από τον Στρακόσια και έτσι ισοφάρισε σε 1-1. Καλή στιγμή για την ΑΕΚ είχε και λίγο πριν το φινάλε, όταν ο Ζήνη έκλεψε την μπάλα, πάσαρε στον Γκατσίνοβιτς, αυτός πήγε να κάνει το καλύτερο δυνατό που δεν είχε πολλές επιλογές, ένα δηλαδή ψήλο κρεμαστό σουτ, η μπάλα κατέληξε out. Λοιπόν, αυτά με την ΑΕΚ. Να πάμε λίγο, γιατί επί του πιεστηρίου έχουμε πολλές ειδήσεις σήμερα. Υπάρχει η αποστολή της ομάδας του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Πάξη. Η ομάδα του Παναθηναϊκού, αφού ολοκλήρωσε τη σημερινή της προπόνηση, ανακοινώθηκε από τον Τζέικοπ Ανίστρουπ η αποστολή. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται, έχουμε και λέμε λοιπόν, Πένια, Τσάβες, οι τερματοφύλακες της ομάδας, Τσάπρας, Ντεφράι, Τουμπά, Βαν Ντρόγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κουντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρη, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ράστοντερ είναι οι παίχτες οι οποίοι αύριο περίπου τέτοια ώρα θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ομάδα της Πάξη, θέλοντας ο Παναθηναϊκός να φτάσει στην πρόκριση, στην επόμενη φάση του θεσμού, έχοντας φυσικά πρίκα και το αποτέλεσμα της πρώτης αναμέτρησης. Σήμερα είχαμε και τη συνέντευξη γενικά το Media Day για τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει με τη σειρά του αύριο την Δυναμό, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η ομάδα του Δικεφάλου θέλει την νίκη. Αυτή τη στιγμή προπονείται στην Τούμπα, έχει και αυτό στην πρίκα από το πρώτο παιχνίδι, αλλά εδώ στον ΠΑΟΚ συμβαίνουν πολλά παράξενα με τους ορισμούς των Πολωνών διαιτητών. Πολωνοί, Ουκρανοί είναι πλέον αδέλφια. Ο ΠΑΟΚ, έχοντας στην κορονίδα της ηγεσίας του τον Σαβίδη, ο οποίος είναι και αυτός από την Ρωσία, Ρώσος εν πάση περιπτώσει, έχει το ελληνικό διαβατήριο, αλλά αυτό όλα προκάλεσαν αρκετές αντιπαραθέσεις και στο πρώτο παιχνίδι ανακατεύουν λίγο, αναμοχλεύουν πολλά πράγματα εκεί στην Δυναμό, με σκοπό να προκαλέσουν αναστάτωση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η κατάσταση. Πριν από λίγο είχαμε ανακοίνωση μεταγραφής στον Άρη, ακόμα μία 2+1 χρόνια επέγραψε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος έρχεται και αυτός να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας των Κιτρίνων. πολλές κινήσεις που γίνονται από τον Άρη και σίγουρα είναι μια σε ένα momentum τέτοιο που είναι δυνατόν να προχωρήσει πολύ ανταγωνιστικά στη νέα σεζόν. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο και σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με το πόλο, γιατί είδατε, πέρασε, ήρθε η Εθνική, βγήκαν στα κανάλια, τους ξεχάσαν όλους. Εμείς τουλάχιστον έχουμε δείξει και θα το δείχνουμε αυτό, ότι είμαστε κοντά σε όλα αυτά τα αθλήματα. Ακούσατε χθες και τον Μπομάσκι, τον προπονητή του Μίλτου Τεντόγλου, και θα έχουμε σήμερα και σύφος μια συζήτηση με ανθρώπους από το πόλο και από τη μεγάλη αυτή επιτυχία που έκανα. Θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που έχει πάρα πολλές ειδήσεις σήμερα, με παίχτες που έρχονται, παίχτες που φεύγουν, παίχτες που θέλει να φέρει στο ρόστερ του Ολυμπιακός, ο οποίος πραγματικά έχει ξεσαλώσει με την καλή έννοια και δημιουργεί, προσπαθεί να δημιουργήσει μια τέτοια ομάδα η οποία να είναι άκρος ανταγωνιστική σε Ελλάδα και Ευρώπη, και φυσικά με τον πρώτιστο στόχο, ίσως να είναι και ο πρώτος στόχος, εντάξει, πρώτος θεωρητικά είναι το πρωτάθλημα, αλλά ο στόχος είναι η πρόκριση στη link face του Champions League. Θα πάμε και στον Παναθηναϊκό που αύριο έχει τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Θα είμαστε πάντα σε επικοινωνία με την ΑΕΚ, η οποία μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, και φυσικά και στο μπάσκετ, αλλά στο ξεκίνημα, όπως σας είπαμε, θα πάμε στο πόλο. Το πόλο το οποίο επέστρεψε στην Ελλάδα με το χρυσό μετάλλιο, κάτι το οποίο έλειπε από την ελληνική συλλογή, η οποία κατά τα άλλα είναι πολύ πλούσια, αλλά νομίζω τώρα η αποσυμπίεση αυτή από το που υπάρχει από την κατάκτηση πρώτης θέσης είναι ικανή να μας φέρει ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις. Θα το συζητήσουμε αυτό τώρα με τον άμεσο συνεργάτη του coach της Εθνικής μας, τον κύριο Βλάχο, τον Τάσο του Σχίζα, ο οποίος είναι μαζί μας. Coach, καλησπέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λίγο να ανοίξουμε και την επιστροφή, αν είναι εύκολο. Ωραία. Τώρα σας ακούω και εγώ, coach. Συγχαρητήρια, λοιπόν. Είχαμε συζητήσει εδώ στην εκπομπή μας πριν αρκετό καιρό, πριν η ομάδα να χωρίσει για την Αυστραλία, και λέγαμε ότι λείπει ένα χρυσό μετάλλιο. Τότε ο coach μας είπε ότι, εντάξει, δεν θέλησε να το πει ευθέως, αλλά είναι κάτι που ήθελε πάρα πολύ να πετύχει, γιατί το κυνηγάει εδώ και 2 δεκαετίες. Το πετύχαμε και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο, πιστεύω.
1: Ναι. Εμείς θεωρούσαμε τα τελευταία 2-3 χρόνια, βλέπουμε ότι οι δυνατότητες της ομάδας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ήταν ζήτημα χρόνου να έρθει το χρυσό. Υπήρχαν κάποιες κακές στιγμές, κάποιες ατυχίες, κάποια λάθη της ομάδας που μας στερούσαν αυτή την κατάσταση. Είτε σε ημιτελικούς πιο πολύ, και δεν μας δίνανε το δικαίωμα να πάμε σε τελικούς, είτε σε τελικούς όπως έγινε στη Φουκόκα και άλλη μια φορά στο, σε World Cup πάλι με την Ουγγάρια. Η κατάσταση είχε οριμάσει, οι παίχτες δείχνανε πιο έτοιμοι από ποτέ και όλο το τίμε βλέπαμε ότι η στιγμή αυτή είναι ζήτημα χρόνου να έρθει, και πηγαίνοντας στην Αυστραλία ήδη από τα πρώτα παιχνίδια που κάναμε ένα τουρνουά επίσημο πριν τους αγώνες, φάνηκε ότι η ομάδα είναι έτοιμη για κάτι πάρα πολύ ψηλό και το οποίο επετέφθη τελικά.
0: Ξέρετε, ένα δικό μου μότο είναι, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο το ασπάζεσαι, είναι ότι άμα είσαι εκεί, σε οποιοδήποτε επίπεδο και στην προκειμένη περίπτωση σε υψηλό επίπεδο, κάποια στιγμή θα το πετύχεις. Θα χάσεις ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια, θα μάθεις από αυτά τα παιχνίδια, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι η Εθνική σε βάθος χρόνου δεκαετιών είναι στην ελίτ του παγκοσμίου πόλο και ήρθε και η στιγμή της δικαίωσης.
1: Έτσι ακριβώς, και αυτό είναι που πρέπει να σκεφτόμαστε συνέχεια, ότι πλέον ωραία, στόχος είναι το χρυσό, αλλά όλα τα μετάλλια έχουν ωραίο χρώμα και είναι ωραία να είμαστε εκεί συνέχεια μέσα στα μετάλλια.
0: Εντάξει, πάνω
1: δεν μπορείς
0: στα να κερδίσεις πάντα.
1: Αυτό ακριβώς, δεν μπορείς να κερδίσεις πάντα. Εγώ θέλω να τονίσω ότι ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ ψηλός. Υπάρχουν 7 ομάδες, 8 θα έλεγα, οι οποίες όλες μπορούν να πάρουν χρυσό μετάλλιο. Αυτή είναι η δυσκολία αυτή τη στιγμή στην υδατοσφαίριση. Υπάρχουν 8 εθνικές ομάδες που όλες μπορούν να καταφέρουν να πάρουν χρυσό μετάλλιο. Και όλα κρίνονται στη λεπτομέρεια. Σε ένα παιχνίδι, σε μια καλή απόδοση ενός αθλητή την ημέρα που θα γίνει το χιαστή μας για να μπει στην τετράδα, σε έναν ημιτελικό που μπορεί ο αντίπαλος τερματοφύλακας να παίξει πάρα πολύ καλά και οι λεπτομέρειες οι οποίες τεχνικά πάλι μπορεί να επηρεάσουν, η ψυχολογία των αθλητών, λεπτομέρειες και πράγματα οποία έχουν δουλευτεί και δεν βγαίνουν στο παιχνίδι, είναι μια συγκυρία όλο αυτό. Αλλά η ουσία αυτό που ξεκίνησα να πω στην αρχή είναι ότι ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ ψηλός.
0: Ναι, σε αυτό θέλω να σταθούμε. Δηλαδή, τώρα διορθώστε με αν κάνω λάθος, υπάρχουν Ηνωμένες Πολιτείες, Σερβία, Ουγγαρία, Κροατία, Μαυροβούνιο, δεν ξέρω κι εγώ ποιες άλλες, Ισπανία.
1: Ιταλία.
0: Είναι δηλαδή σε σχέση με τα άλλα ομαδικά αθλήματα πάρα πολλές ομάδες top, οι οποίες διεκδικούν το πρωτάθλημα, αλλά και οι από κάτω είναι αρκετά ισχυρές. Δηλαδή, μπορείς εύκολα να γκελάρεις αν δεν προσέξεις.
1: Ναι, είναι αυτό ακριβώς και είναι το θέμα ότι δεν υπάρχει κάποια ομάδα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαστε εμείς τα τελευταία δύο χρόνια που φαινόμαστε πάρα πολύ ψηλά και οι Ισπανοί, αλλά οι Σέρβοι βγήκαν στο Παρίσι πρώτοι. Σε κάθε διοργάνωση γίνονται αλλαγές στο βάθρο συνέχεια. Αυτό είναι που κάνει την ποδοσφαίρα αυτή τη στιγμή σε εθνικό επίπεδο πάρα πολύ δύσκολη και αυτό είναι που μας έχει στερήσει κάποιες φορές τους τελικούς και τα χρυσά μετάλλια. Δηλαδή, αλλά αυτή τη στιγμή έγινε η αρχή και μας έχει αποσυμπιέσει λίγο αυτό και τώρα τα βλέπουμε τελείως διαφορετικά.
0: Εντάξει, είναι αυτή η κάψα με εντός εισαγωγικών να το καταφέρεις που πολλές φορές σε αγχώνει κιόλας και το βιώσαμε.
1: Βέβαια, υπάρχει πίεση.
0: Νομίζω στο προηγούμενο ημιτελικό ήταν που πήγαμε στα πέναλτι και το χάσαμε. Φαινόταν, παιδί μου, ότι το θέλαμε τόσο πολύ που στο τέλος το πληρώσαμε.
1: Έτσι ακριβώς. Γινόταν λάθη και ολιγορίες οι οποίες δεν επιτρεπόντουσαν σε τέτοιο επίπεδο. Δηλαδή και από τόσο μεγάλους αθλητές και αυτά δείχνουν ότι υπάρχει πίεση, υπάρχει άγχος, σώνει και καλά να το καταφέρουμε, να γίνει. Ναι, όλοι το θέλαμε, τα παιδιά το θέλανε πιο πολύ από όλους.
0: Να προσθέσουμε ότι στα προηγούμενα τουρνουά, πριν φτάσουμε στα παιχνίδια τα οποία κρίναν τον τίτλο εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, κάναμε μεγάλες εμφανίσεις, ακόμα και στα παιχνίδια που παίζαμε για τον τίτλο, μερικές φορές πέραμε και διαφορές. Και αγχωνόμασταν. Τώρα νομίζω θα είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ναι, όταν καταφέρνεις και... Καταρχάς αυτό το τουρνουά που πήγαμε στην Αυστραλία, το παγκόσμιο κύπελλο, παίξαμε τρία παιχνίδια, τα οποία όλα κρυφήκανε στον γκολ και οι τρεις ομάδες αυτές που κερδίσαμε θα μπορούσαν να πάρουν το χρυσό. Και το Μαυροβούνιο και η Ιταλία και η Ουγγαρία. Η πρόκριση που έγινε στην Αλεξανδρούπολη πριν τρεις μήνες ήταν πάρα πολύ δύσκολη γιατί παίξαμε σε 7 μέρες 6 παιχνίδια και εκεί και χάσαμε και κερδίσαμε. Δεν ήταν μια εύκολη πρόκληση να πάμε στο παγκόσμιο κύπελο και ήταν και πάρα πολύ κουραστική γιατί καταλαβαίνετε να παίζει σε 7 μέρες 6 παιχνίδια είναι λίγο πάμε στο όριο του απάνθρωπου θα έλεγα.
0: Εντάξει, εδώ δεν είναι και θέμα της διοργάνωσης.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, είναι και θέμα. Εντάξει, υπάρχουν είναι πράγματα τα οποία δεν είναι σε δικαιοσύνη δικά μας να τα σχολιάσουμε τώρα γιατί υπάρχει και πίεση χρόνου, δεν υπάρχει χρόνος για να κάνουν μεγάλα τουρνουά. Υπάρχουν οι ομάδες που παίζουν και πιέζουν τα ευρωπαϊκά κύπελλα και αυτά. Υπάρχει μια δυσκολία, αλλά ίσως είχε γίνει και ένας κακός προγραμματισμός. Ελπίζω να ξαναγίνει ποτέ, γιατί η πρόκριση στην...

0: στις 8 τουρνουά.
1: Και μετά θα υπάρχει το προολυμπιακό τουρνουά που είναι το πιο δύσκολο από όλα, γιατί είναι και ψυχοφθόρο πολύ. Και όταν είναι η τελευταία φάση για να πάρεις πρόκριση, και είναι και ψυχοφθόρο και δύσκολο. Και ελπίζουμε να μην έχουμε φτάσει μέχρι εκεί.
0: Μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας ευκολότερη για τις προηγούμενες διοργανώσεις.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Λέω, μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας ευκολότερη από τις διοργανώσεις που θα προηγηθούν του Προολυμπιακού.
1: Ναι, δηλαδή η ομάδα αυτή τώρα αυτή τη στιγμή θα έχει, εγώ πιστεύω, και τις τρεις φορές που θα αγωνιστούμε θα έχουμε ελπίδες για να πάρουμε. Μπορεί οι θέσεις να είναι λίγες, αλλά η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή δείχνει ότι μπορεί να είναι στο τελικό του παγκοσμίου στο επόμενο. Δεν μπορεί να το προκαταβάλεις, αλλά είναι δύο θέσεις στο παγκόσμιο. Αν καταλαβαίνεις ότι αν στο Super Cup μία από τις δύο ομάδες πάει και τελικό στο παγκόσμιο, μπαίνει μετά ο τρίτος στο παγκόσμιο. Αρχίζουν να κατεβαίνουν.
0: Ναι.
1: Ή αν μία από τις δύο ομάδες που έχουν πάρει από το παγκόσμιο στο πανευρωπαϊκό είναι στο τελικό, πάει η δεύτερη, η τρίτη του πανευρωπαϊκού.
0: Έχουμε δρόμο και έχουμε τις δυνατότητες. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Τώρα, όλα αυτά τα παιδιά σαφώς αποκτούν πλέον δημοσιότητα, όχι αναγνωρισιμότητα, λέω, και δημοσιότητα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια. Και βλέπουμε αρκετά παιδιά πλέον να μετακομίζουν. Ήταν και άλλοι νωρίτερα, αλλά τώρα πολλά παιδιά πηγαίνουν σε μεγάλες ομάδες, σε μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης.
1: Ναι. Κοιτάξτε, είναι λογικό, γιατί πλέον η ελληνική αγορά έχει από τους καλύτερους αθλητές στην Ευρώπη και πολλές καλές ομάδες, οι 3-4 πρωτοκλασσάτες θέλουν να εντάξουν τους αθλητές αυτούς στα ρόστερ τους. Είναι φυσιολογικό. Μην ξεχνάμε ότι ο καθρέφτης των αθλητών τα τελευταία, όχι τα τελευταία, πάντοτε ήταν η εθνική ομάδα της ατμοσφαίρης. Από εκεί ξεκινάνε όλοι, βλέπουν τους αθλητές και η παρουσία στις εθνικές ομάδες είναι αυτές που κάνει και τους αθλητές περιζήτητους μετά στα κλαμπ.
0: Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί ενώ έχουμε μια τρομερή εθνική ομάδα και βγάζουμε παιδιά, το πρωτάθλημά μας, δηλαδή πέρα από 2-3 ομάδες, δεν είναι, έχω την αίσθηση, έτσι διορθώστε να με κάνω λάθος, δεν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Πώς βγαίνουν αυτά τα παιδιά όμως?
1: Τα παιδιά βγαίνουν γιατί υπάρχει αρκετή δουλειά στις ακαδημίες. Και σε πιο μικρά σωματεία και σε όλη την Ελλάδα δουλεύουν οι ακαδημίες και οι παίχτες που παίζουν στην Α1, λόγω ότι η Ομοσπονδία έχει κρατήσει και τον αριθμό των ξένων σε πολύ χαμηλό.
0: Ναι,
1: υπάρχουν μόνο δύο ξένοι. Αυτό είναι πολύ βασικό για την υδατοσφαίριση. Γιατί βλέπουμε άλλα παραδείγματα από άλλα αθλήματα, όπως είναι το μπάσκετ που...
0: Και το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, εμείς έχουμε κρατήσει τους δύο ξένους. Ενώ στην Ουγγαρία έχει παραπάνω ξένους παίζει. Στην Ιταλία έχει πολύ πιο παραπάνω. Μπορεί να παίξουν και 5 ξένοι. Και αυτό όλο μας βοηθάει εμάς αρκετά να μπορούμε να τροφοδοτούμε την εθνική ομάδα. Μπορεί στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό να μην παίζουν μικροί αθλητές 17-18 ετών, αλλά παίζουν στις άλλες ομάδες και παίρνουν χρόνο παιχνιδιού και αγωνιστικά λεπτά και εμπειρία και μπορούν να έρθουν στην εθνική ομάδα under 20, σε μια εθνική ελπίδων, να μπουν στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας, να αρχίσουν να ζυμώνονται μαζί με τους μεγάλους, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο να μπει. Τώρα πλέον η εθνική μας ομάδα είναι στις elite του κόσμου. Δεν είναι εύκολο ένα παιδί 17-18 χρονών να μπει στην εθνική ομάδα και να μπορέσει να προπονηθεί τόσο εύκολα.
0: Ναι,
1: ο ανταγωνισμός έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Έχουμε κάνει κάτι πολύ καλό. Εδώ φαίνεται τώρα και η δουλειά της Ομοσπονδίας. Εντάξει, ο καθρέφτης είναι σαφώς η εθνική ομάδα, αλλά και οι κάτω ομάδες σε παγκόσμια, πανευρωπαϊκά και γενικά με διεθνή τουρνουά πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε παράδοση. Και στους άντρες και στις γυναίκες αυτό σημαίνει ότι γίνεται δουλειά στις ακαδημίες, αυτό που σας είπα πριν. Τα σωματεία δουλεύουν αρκετά καλά, γιατί αυτός είναι ο βασικός τροφοδότης των εθνικών ομάδων. Οι προπονητές είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και γι' αυτό και προχωράμε. Και νομίζω ότι είναι καιρός να αρχίσουμε να έχουμε και νομίζω αρχίζω και βλέπω ότι έχουμε μια δικιά μας ταυτότητα σαν ελληνική, σχολή ελληνική διαδοσφαίριση. Αρχίζουμε λίγο και φεύγουμε από κάποια πρότυπα που είχαμε παλιά.

0: μοιάσουμε στους Ιταλούς, στους Ισπανούς, στους, στους Σέρβους, στους Κροάτες. Βλέπω ότι αρχίζουμε και έχουμε κάτι δικό μας και αυτό είναι ωραίο.
1: Τέλειο. Τώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Λίγο παράδοξο αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι η εθνική ομάδα του Πόλου πάει πολύ καλά, γιατί ενώ είμαστε σε μια χώρα που έχουμε άπειρες θάλασσες, πισίνες δεν έχουμε, θα πάμε αργότερα σε αυτό, έχουμε προβλήματα με αρκετό κόσμο ο οποίος πνίγεται. Άρα είναι σημαντικό σιγά σιγά να μαθαίνει ο κόσμος το κολύμπι, το πόλο, τα υδάτινα σπορ τέλος πάντων.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό να... Ήδη έχει μπει και στα σχολεία, η κολύμβηση είναι υποχρεωτική πλέον. Για μένα, όχι επειδή προερχόμαστε από αυτό το σπορ, κολύμβηση πόλων ουσιαστικά σαν αδέρφια, είναι ένα σπορ το οποίο είναι, είναι μια σωματική άσκηση η οποία σου προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, ειδικά από την παιδική ηλικία. Και είναι καλό να μαθαίνετε, πέρα ότι όπως είπατε η Ελλάδα βρέχεται από παντού και για λόγους ασφαλείας. Ένα παιδί πρέπει να ξέρει να κολυμπάει, πρέπει να ξέρει να βοηθήσει έναν άλλο παιδί, να μπορεί να βοηθήσει έναν ηλικιωμένο. Νομίζω στην Ελλάδα θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε, να έχουμε την ικανότητα να μπορούμε να βοηθήσουμε και τον διπλανό μας κάποια στιγμή που θα χρειαστεί βοήθεια στη θάλασσα και να σταματήσει αυτό το πράγμα, να χάνονται ζωές στη θάλασσα. Εντάξει, πολλές φορές είναι και από άλλες καταστάσεις, αλλά...
1: εντάξει, ναι. Αλλά μπορούμε να τους βοηθήσουμε κι εμείς.
0: Και βέβαια.
1: Ωραία.
0: Και βέβαια.
1: Να κλείσω λίγο με την ερώτηση που άφησα με αστερίσκο νωρίτερα. Έχουμε, αφού όλες αυτές τις ακαδημίες που μου είπατε, αλλά έχουμε έλλειψη από κολυμβητήρια. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, από όσο γνωρίζω, δεν ξέρουν πού να προπονηθούν τα παιδιά. Έχουν κλείσει το Εθνικό, το Ποσειδόνιο, το Ρεόκαστρο. Στην Αθήνα, εντάξει, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Στην επαρχία πάλι είναι δύσκολα. Εδώ πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα?
0: Είναι πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη, είναι αρκετά χρόνια πρόβλημα αυτό. Εντάξει, τώρα από ό,τι ξέρω είναι και λίγο η ερώτηση, δεν είναι και τόσο στη δικαιοδοσία μου. Γνωρίζω βέβαια ότι έχουν γίνει από την πολιτεία αρκετά πράγματα τώρα για να, σε ένα πρόγραμμα για να γίνουν κολυμπητήρια, και στη Θεσσαλονίκη θα γίνουν και στην Ελλάδα. Να καταλάβω ότι εγώ τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στο καταδυτήριο στον Άγιο Κοσμά, που άμα δείτε τις εγκαταστάσεις που κάνει η προπόνηση Εθνική Νέων δεν θα το πιστεύετε. Είναι... αλλά παρόλα αυτά αυτό έχουμε, αυτό κάνουμε, αυτό δουλεύουμε μέσα από εδώ που είναι στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού που γίνονται τα έργα. Έχει μείνει ένα κολυμπητήριο εδώ το οποίο εμείς μέσα από αυτό κάνουμε προπόνηση και βγάζουμε μετάλλια αυτή τη στιγμή για την εθνική ομάδα. Υπάρχουν δυσκολίες.
1: Ξέρετε, ίσως, και αυτές,
0: ίσως και αυτές οι δυσκολίες είναι που μας κάνουν και λίγο πιο δυνατούς. Λύσεις είναι... πρέπει να δοθούν από την πολιτεία. Εντάξει, γνωρίζουν το πρόβλημα.
1: Είναι σαν να μου λέτε ότι εντός εισαγωγικών κολυμπάτε σε αλάνες.
0: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει πρόβλημα. Δεν το συζητάμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλά γίνονται και προσπάθειες. Ξέρετε, η πισίνα δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι σαν ένα γήπεδο ποδοσφαίρου το οποίο έχει έξοδα. Είναι το κόστος πάρα πολύ μεγάλο. Αν δεν γίνει σωστή, σωστή αξιολόγηση και προϋπολογισμό, σωστά τα λειτουργικά έξοδα είναι μεγάλα. Το χειμώνα υποφέρουν όλοι, γιατί το νερό πρέπει να είναι ζεστό, τα καύσιμα έχουν πάει στο Θεό. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα πάρα πολλά, δεν είναι τόσο απλά. Γι' αυτό και είναι δύσκολη η συντήρηση ενός κολυμπητηρίου. Αλλά νομίζω ότι τώρα με καινούριες τεχνικές και με καινούρια πράγματα που έρχονται στη δόμηση γενικότερα και στα, μπορούμε να έχουμε λύσεις έξυπνες, και νομίζω ότι αυτό προωθεί τώρα και η πολιτεία. Ήδη στην επαρχία, από ό,τι ξέρω και ανακοινώνει και ο Υπουργός Αθλητισμού, ξεκινάνε και έχει πει σε ένα πρόγραμμα και φτιάχνονται πάρα πολλά κολυμπητήρια.
1: Μακάρι.
0: Πάντως η Θεσσαλονίκη, όπως το είπατε, έχει πρόβλημα πάνω από 15 χρόνια, που για κάποια στιγμή λειτουργούσε μόνο με ένα κολυμπητήριο. Και εμείς αντιμετωπίζουμε τώρα στην Αθήνα, που είναι πολύ πιο πολλά τα σωματεία, και εμείς πάρα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς φτάνει σε σημείο που κάνουν προπόνηση 10 παιδάκια σε 5 μέτρα και 6 μέτρα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει αγάπη για το άθλημα και όπως βλέπετε υπάρχουν αποτελέσματα καλά. Φανταστείτε να μην είχαμε και προβλήματα, πόσο πιο ωραία θα ήταν.
1: Κότσε, ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη που σας καρτήσαμε λίγο παραπάνω, αλλά ήταν ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία είπαμε. Πάντα επιτυχίες και να πάνε όλα καλά με υγεία τα παιδιά.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή σας συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε τώρα να δούμε σιγά σιγά τι γίνεται στα ρεπορτάζ των ομάδων. Η ΑΕΚ, η οποία είναι στο 1-1 με τη Samsun Sport, στο 65 είμαστε. Η τουρκική ομάδα τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ και προσπαθεί να απειλήσει την ομάδα της Ένωσης. Η ΑΕΚ που σήμερα κατά διαστήματα έχει αυξομοιώσει στο παιχνίδι της. Κάποια στιγμές τα πηγαίνει καλά, κάποια στιγμές έχει προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, σιγά σιγά θα βρει το δρόμο της και ο Νίκολης, από ό,τι βλέπω, σε λίγο θα χρησιμοποιήσει αρκετές αλλαγές. Ήδη μπήκαν στον αγώνα ο νεοαποκτηθέντας Μάγερ, στον οποίο θα πάμε σε λίγο, ο Καράινεν και ο Μπρινιόλι, εκτός Κουτέσα, Ηλίασον και φυσικά ο Στρακόσια. Λοιπόν, μια που μιλάμε για ΑΕΚ, να παραμείνουμε στα θέματα της ΑΕΚ και να πάμε να ξεκινήσουμε με τον Μάγερ, ο οποίος πραγματικά δεν κρατιόταν από τη στιγμή που ανακοινώθηκε. Ήταν στην προπόνηση χθες και ήθελε να παίξει, το ζητούσε κιόλας. Ήταν έτοιμος, αν μη τι άλλο, και περιμένουμε τώρα να το δούμε και εν δράση πώς θα τα πάει στο σημερινό παιχνίδι. Τώρα, από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ, σας είπαμε ότι συνεχίζει τις μεταγραφές και θέλει την αναβάθμισή της και σε άλλες θέσεις. Έτσι λοιπόν, μετά τον Ζούκοφ, τον Καραίνεν, τον Αλεξίου, τον Μάγερ, θέλει να προσθέσει, όπως σας μεταφέραμε και χθες, έναν πιο επιθετικό χαφ στο γήπεδο, αλλά και έναν κεντρικό αμυντικό κατά προτίμηση υψηλόσωμο. Σε αυτό το κομμάτι κινείται ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, ο οποίος δεν αποκλείεται πολύ σύντομα να κλείσει και αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν μεταγραφές της ΑΕΚ πριν τις αναμετρήσεις που έχει για το Champions League. Η ΑΕΚ, η οποία έχει αυτή την πολυτέλεια, όπως είπαμε, και το χρόνο για να προετοιμαστεί σε σχέση με τις άλλες ομάδες, γιατί οι υποχρεώσεις ξεκινούν αργότερα. Ένα από τα ονόματα πάντως τα οποία συζητούνται αρκετά για την ΑΕΚ και είναι για τη θέση των ΧΑΦ είναι ο Μπενί Μουκεντί, ο 24χρονος Αγγολέζος της Βιτόα Γκυμαράες, είναι στην λίστα του Μάρκο Νίκολιτς και μάλιστα πληροφορίες που έρχονται κάνουν λόγο ότι δεν αποκλείεται να είναι αυτός ο οποίος τελικά θα πάρει το πράσινο φως για να έρθει στην ομάδα της ΑΕΚ. Καλός παίχτης, νομίζω ταιριάζει στο στυλ της ΑΕΚ, αλλά φυσικά για αυτά Ριμπάλτα και Νίκολιτς ξέρουν πολλά περισσότερα για να δουν πως θα ταιριάξει στο σύνολο και αν είναι αυτός και αν θα καλύψει τις απαιτήσεις και αν θα καλυφθεί το θέμα στο οικονομικό κομμάτι. Τώρα, ο Πιέρο, ο οποίος ολοκλήρωσε την θητεία του με την εθνική ομάδα στο Μουντιάλ, παραχώρησε κάποιες συνεντεύξεις. Να θυμίσουμε καταρχάς ότι έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ το επόμενο καλοκαίρι και είπε μεταξύ των άλλων ότι έχω αρκετές προτάσεις, δέχομαι αρκετά τηλεφωνήματα, αλλά αυτή τη στιγμή όμως βασικός μου στόχος είναι να δουλέψω την καλύτερη μου δυνατή κατάσταση. Για μένα σημαντικότερο είναι να βρεθώ σε ένα σύλλογο που πραγματικά με θέλει, είμαι ανοιχτός στις επιλογές και η επόμενη μου κίνηση πρέπει να έχει νόημα για την καριέρα μου, ειδικά μετά τη συμμετοχή μου σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Αυτά δήλωσε ο Πιέρο. Τώρα, αν υπάρχει κάπου καπνός ή φωτιά, θα φανεί. Λοιπόν, να ολοκληρώνοντας τώρα τα θέματα της ΑΕΚ, έχουμε τώρα εδώ ένα περισσότερο σενάριο παρά πληροφορία ή ειδησιογραφία. Ο Λιβάη Γκαρσία πλέον πήρε το πράσινο φως για να φύγει ή, εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε, ο ίδιος θέλει να αποχωρήσει από την ΤΣΕΣΚΑ, την Σπάρτακ Μόσχας, τη Σπάρτακ Μόσχας είναι, και θέλει να αποχωρήσει. Τώρα, ορισμένοι ίσως προτρέχουν, υπάρχουν και δημοσιεύματα από την Ρωσία κατά κύριο λόγο που σου λέει τι πιο σύνηθες να γυρίσει στην πρώτη του ομάδα, δηλαδή την ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι ότι ο Λιβάη αγοράστηκε με ένα αρκετά σημαντικό ποσό, αλλά αυτή τη στιγμή τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επιστρέψει και να έχει ρόλο στην ΑΕΚ τη στιγμή που έχει μέσα Γιώβιτς, έχει μέσα Βάργκας, έχει πολλούς παίχτες που μπορούν να καλύψουν τη δική του θέση. Τώρα, με την ΑΕΚ δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Να πω ότι είμαστε σχεδόν στο 70, έχουμε φτάσει. παραμένει το 1-1. Η Samsung Sport είναι αυτή η οποία πιέζει περισσότερο και είναι σε καλύτερο momentum στον αγώνα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Πάμε Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος έφερε στην Ελλάδα ακόμα ένα παίχτη μετά τον Στέφαν Ορτέγκα. Ο Γκουστάβο Σα ήρθε στην Ελλάδα και ο 22χρονος ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται να υπογράψει το συμβόλαιό του στην ομάδα του Ολυμπιακού με τη μορφή δανεισμού από την Nottingham Forest και όπως τουλάχιστον λέγεται, ο Αγγλικός Σύλλογος πρόκειται να αποκτήσει τα δικαιώματά του από τη Famalicão με ένα ποσό της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Γκουστάβο, ο οποίος ήταν αρχηγός εκεί στην προηγούμενη του ομάδα, η χρηματιστηριακή του αξία σύμφωνα με το Transfer Market είναι περίπου στα 25 εκατομμύρια. Πάντως δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, αν θέλετε, για το γεγονός ότι έρχεται στον Ολυμπιακό, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι στον Ολυμπιακό υπάρχει το Champions League και εκεί πολύ εύκολα μπορεί να έχει ακόμα μεγαλύτερες ευκαιρίες για την καριέρα του. Ο Γκουστάβο, ο οποίος όπως τουλάχιστον έχει δείξει, είναι ένας ποδοσφαιριστής που αν μη τι άλλο με 120 συμμετοχές στην ομάδα της Famalicão με 12 γκολ και 16 assist έχει να δώσει πολλά. Και ας μην ξεχνάμε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός, διεθνής με την Εθνική Ελπίδα της Πορτογαλίας, 40 συμμετοχές, και δεν είναι τυχαίο ότι ήταν στο στόχαστρο και της Μπενφίκα και της West Ham. Άρα λοιπόν θετικό πρόσημο υπάρχει για το συγκεκριμένο παίχτη. Πάμε σε παίχτη που δεν έρχεται στον Ολυμπιακό, αν και το όνομά του ακούστηκε αρκετά και φαινόταν ότι ήταν μια περίπτωση που θα προχωρούσε για τους Ερυθρόλευκους. Πρόκειται για τον Γιασίν Τιτραουή. Ο Αργερινός μέσος είχε συζήτηση σήμερα με την ομάδα της Αλερουά και αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση η οποία κατατέθηκε από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής φάνηκε να μην έχει πιστεί από αυτά που του μετέφεραν από τον Ολυμπιακό και έτσι αρνήθηκε την πρόταση η οποία του κατατέθηκε από την πλευρά των Ερυθρολεύκων. Ανατροπή όμως φαίνεται να υπάρχει στην περίπτωση του Στάνιτς. Ο Στάνιτς, ο οποίος απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός φαίνεται να μείωσε τις μηνιαίες του απαιτήσεις από 140.000 ευρώ το μήνα, έτσι, σε 100.000 ευρώ, ενώ ο Λιουντογκόρετς θέλει περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν για τον Πέταρ Στάνιτς σύμφωνα με βουλγάρικα δημοσιεύματα. Και όπως μεταφέρουν, κάνει πίσω ο Στάνιτς, τουλάχιστον από τη δική του πλευρά, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλει ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Η Λιουντογκόρετς ζητάει, και ο Ολυμπιακός δεν είναι πολύ μακριά, περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ. Απλά αυτό το οποίο απομένει είναι να φανεί κατά πόσο θα προχωρήσει το θέμα. Είναι ένας παίχτης που ο Μετελίμπαρ τον έχει μέσα στη λίστα του εδώ και αρκετό καιρό και όπως φαίνεται θα είναι μια κίνηση η οποία θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό. Πάντως η Λιουντογκόρετς υποδέχεται αύριο τη Χάπολ Τελαβίβ και ίσως αυτή να είναι και η τελευταία εμφάνιση του Στάνιτς με την φανέλα της ομάδας της Λιουντογκόρετς. Μένουμε πάντοτε στα θέματα του Ολυμπιακού. Θα πάμε αργότερα και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε σήμερα τη Media Day εν ώψη του αγώνα με την Πάξη. Στον Ολυμπιακό λοιπόν η περίπτωση του Ανάν Σαλάχ Εντίν είναι μια περίπτωση που απασχολεί σημαντικά πλέον τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Αριστερός μπακ, ανήκει στη Ρώμα, αλλά είναι στο transfer list και η Ρώμα δεν είναι καθόλου αρνητική για να τον παραχωρήσει. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι σε προχωρημένο επίπεδο, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, και αν όλα εξελιχθούν φυσιολογικά δεν αποκλείεται πολύ άμεσα να προχωρήσει η μετακόμιση του στο λιμάνι του Πειραιά. Ο Μαροκινός, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 25 συμμετοχές με την Eindhoven, εκεί όπου ήταν δανεικός από τη Ρώμα, Και μάλιστα είχε παίξει και με τον Ολυμπιακό στη Link Face. 1-1 τότε ήταν το παιχνίδι. Ο συγκεκριμένος παίκτης ήταν βασικός στην εθνική ομάδα του Μαρόκο, έπαιξε και στο Μουντιάλ, άρα ο Ολυμπιακός παίρνει έναν παίκτη τον οποίο είναι έτοιμος και φυσικά θα βοηθήσει πολύ στην προσαρμογή του ο LKB, ο οποίος το γνωρίζει από τις εθνικές ομάδες. Λοιπόν, για να κλείσουμε με τα θέματα του Ολυμπιακού, γιατί σας είπαμε είχε πολλές ειδήσεις σήμερα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, υπάρχει και περίπτωση του Ορτέγκα, του Φραγκίσκο Ορτέγκα, καθώς όλα δείχνουν ότι η River Plate εντείνει τις προσπάθειές της για να τον φέρει στην Αργεντινή. Ο Ολυμπιακός μείωσε τις απαιτήσεις του στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Η River Plate ανέβηκε στα 5. Παιδιά, στα 5,5 θα τα βρείτε και θα ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο Ορτέγκα, ο οποίος προέρχεται από τις Ακαδημίες της Βέλες, το 23 ήρθε στον Ολυμπιακό, έχει συμβόλαιο μέχρι το 28 και είναι πολύ πιθανό πλέον να επιστρέψει στην πατρίδα του. Κλείσαμε λοιπόν με τον Ολυμπιακό και θα πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό να ξεκινήσουμε λίγο με τα μεταγραφικά, τα οποία έχουν να κάνουν με την περίπτωση, μάλλον με τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, τα οποία ίσως να ξεκινήσουν από τον ερχομό του Κακουά, ο οποίος αγωνίζεται στη ρεβάνς της Χάπολ Μπερσεβά με την Βίγκικουρ και από εκεί και πέρα θα έρθει στην Ελλάδα ο συγκεκριμένος παίχτης και είναι πολύ πιθανό μετά από αυτή την εξέλιξη στον Παναθηναϊκό να προχωρήσουν και σε άλλες κινήσεις. Τώρα πάμε σε φρέσκα κουλούρια, καθότι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αύριο την Πάξη και ο Νίστρουπ είναι ένας προπονητής που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. Ο Παναθηναϊκός, παρά την νίκη που έκανε μέσα στην Ουγγαρία με 2-1, υπολογίζει πάρα πολύ την Πάξη, η οποία μην ξεχνάμε στην πρεμιέρα κέρδισε με 4-2 του Γκρικού Πρωταθλήματος, 4-2 την Βέρεστ Βάρος, και γι' αυτό προσπαθεί να μεταφέρει στους παίχτες να μην υποτιμήσουν σε κανένα σενάριο την Ουγγρική ομάδα. Η Πάξη δεν έχει να χάσει τίποτα. Θέλει να πετύχει ένα γκολ να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι διαβασμένος, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι έγιναν αρκετά λάθη στην ανάπτυξη, αλλά κυρίως στα τελειώματα που θα μπορούσαν να είχαν πετύχει και άλλα γκολ οι επιθετικοί του Παναθηναϊκού, ο Ντετέι κατά κύριο λόγο, που χάθηκαν αρκετές ευκαιρίες. Και γι' αυτό το λόγο θέλουν να έχουν την Παρασκευή την πρόκριση για να προχωρήσουν στην επόμενη φάση. Ο Νίστρουπ μιλάει συνεχώς στους παίχτες για αυτό το κομμάτι και θέλει να τους επιστήσει την προσοχή προκειμένου να μην υπάρξουν απρόοπτες καταστάσεις που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα, ο Παναθηναϊκός ξέρει πλέον ποια ομάδα θα βρει στον δρόμο του και αυτή σε περίπτωση πρόκρισης, και αυτή είναι η ΤΣΕΣΚΑ 1948. Είναι δεδομένη πλέον ότι θα έρθει αυτό το ζευγάρι και το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο ΟΑΚΑ στις 5 Αυγούστου, 9.30 ώρα. Η Δε Ρεβάνς θα διεξαχθεί την 3η 11 Αυγούστου, αλλά ακόμα δεν γνωρίζουμε την ώρα της αναμέτρησης. Η αλλαγή που έγινε ώστε να παίξει τρίτη η ομάδα της ΤΣΕΣΚΑ 1948 είναι ότι υπάρχει και άλλη ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, η οποία αγωνίζεται και αυτή στον ίδιο προκριματικό γύρο και θα δώσει επίσης εντός έδρας αγώνα και αποφεύγει έτσι να βάζει δύο ευρωπαϊκές αναμετρήσεις στην ίδια πόλη την ίδια μέρα, με αποτέλεσμα να αλλάξει το παιχνίδι η UEFA και να το βάλει την τρίτη. Κλείσαμε λοιπόν και με τον Παναθηναϊκό και θα πάμε σε λίγο στην Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε με τον Νίκο Πετρουλάκη για τα θέματα που αφορούν τον Άρη και τον Ηρακλή. Στο παιχνίδι τώρα, το οποίο είναι σε εξέλιξη, όπως σας είπαμε, η ΑΕΚ είναι στο 1-1 με την Σαμσουσπορ. Η ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί λίγο να δείξει κάποια πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Σαμσουσπορ είναι αυτή η οποία έχει τον τρόπο να φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή της ομάδας της Ένωσης. Δεν ξέρω τώρα, θα περιμένουμε σαφώς και τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς για να μας μεταφέρει τι ακριβώς κρατάει από αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο, όπως είπαμε, είναι πολύ καλό για να βγουν κάποια συμπεράσματα. Λοιπόν, αυτά σας μεταφέραμε και την αποστολή της ομάδας του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Πάξη και έχουμε και θέματα αρκετά και για το μπάσκετ, γιατί και εκεί υπάρχει ρεπορτάζ για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και έχουμε και θέματα τα οποία έχουν προκύψει από την UEFA, από τη FIFA μάλλον, με όλα αυτά τα τρελά τα οποία μεταφέρει ο Ινφαντίνο και θέλει να αλλάξει τα δεδομένα για την παγκόσμια ομοσπονδία και κυρίως για το παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, πριν πάμε λοιπόν στην Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε με τον Νίκο Πετρουλάκη, θα πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ, τον κύριο Λύση, ο οποίος μίλησε για το πώς βλέπει και πώς προετοιμάστηκε η ομάδα του για αυτό το σημαντικό παιχνίδι το οποίο έχει μπροστά του με την Δύναμο Κιέβου.
1: Target for tomorrow.
2: Μου άρεσαν αρκετά πράγματα στο πρώτο παιχνίδι, ειδικά η αντίδραση που έδειξε η ομάδα όταν έχανε την μπάλα και ο τρόπος που πολύ γρήγορα πίεζε για να επανακτήσει την κατοχή. Ελπίζω να κάνουμε το ίδιο και στο αυριανό παιχνίδι. Κάτι το οποίο θα ήθελα να βελτιώσουμε αύριο θα ήταν η αντίδραση που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο και το γεγονός ότι αρχίσαμε να ρίχνουμε τις γραμμές μας πιο πίσω. Ήταν κάτι που δεν μου άρεσε και θα ήθελα να το βελτιώσουμε με σκοπό να τα πάμε καλύτερα απέναντι στην Δυναμό στο αυριανό μάτς.
1: I've been looking forward for this match, to play my first match in Tumba, to feel our fans and to live it. So I'm really happy that tomorrow is coming. So I try to enjoy it deeply.
2: Έχω δει αρκετά βίντεο στο YouTube από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον Λέο Μάτος κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχαμε όταν ήταν να αναλάβω την ομάδα. Έψαχνα να βρω βίντεο από τους οπαδούς, είδα αρκετά βίντεο. Έτσι λοιπόν ανυπομονώ να ζήσω την εμπειρία της Τούμπας. Είμαι πολύ χαρούμενος που αύριο θα παίξουμε μπροστά στους φιλάθλους μας και ανυπομονώ να το ζήσω όλο αυτό.
1: That we love, for sure we have to try to... That we love or that we hate, so we have to try to... It's in our hand and a lot of more hands for sure to be there tomorrow. It's we have at the end of the match a really nice feeling to remember.
2: Όχι, δεν έχω άγχος. Είμαι αρκετά χαρούμενος που θα ζήσω αυτή την εμπειρία αυτών των παιχνιδιών. Όταν αποφασίζεις να γίνεις προπονητής, ζεις και πεθαίνεις με τέτοιου είδους αποφάσεις ότι πρέπει να παίξεις τέτοιου είδους παιχνίδια. Είμαι πολύ χαρούμενος, δεν υπάρχει καμία πίεση. Είναι όλα στα χέρια μας. Θεωρώ πως αν είμαστε εμείς καλοί, θα μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση.
1: So now it's better. So everyone is better. Τα άλλοι, for sure, no, we know it. But well, it's important. We are in a better moment, in a better physical condition. But we have to improve, for sure.
2: Είναι σίγουρα σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν πριν από μία εβδομάδα. Ο Τάχαλ είναι γνωστή η κατάστασή του. Ο Αρίτζ είχε ένα θέμα τραυματισμού, μπήκε σε ένα κομμάτι του προηγούμενου αγώνα και τώρα είναι σίγουρα καλύτερη κατάσταση. Το δεδομένο είναι ότι μία εβδομάδα επιπλέον προπονήσεων σημαίνει καλύτερη φυσική κατάσταση, ωστόσο σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία απομένουν για να βελτιώσουν στο παιχνίδι τους.
1: He show every match, every training, because there's a team back that helps him to be a better player. So we are really happy to have him in the team, for sure. And he's really happy to have a lot of mates that support him to be a better player.
2: Ο Ντέλιας είναι ένας φανταστικός παίχτης. Το αποδεικνύει στο γήπεδο κάθε φορά που αγωνίζεται. Ωστόσο και ο αντίπαλός μας έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες, παίχτες κλειδιά όπως είπε, όπως είναι ο Πονομαρένκο και τρεις-τέσσερις άλλοι παίχτες οι οποίοι και αυτοί μπορούν να κάνουν την διαφορά. Ο Κωνσταντέλιας είναι ικανός να δείξει στο κοινό, σε όλους, ό,τι κάνει καθημερινά στις προπονήσεις και φυσικά στους αγώνες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τον έχουμε στην ομάδα μας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχει γύρω του ανθρώπου που τον υποστηρίζουν για να δείξει το καλύτερο του εαυτού.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ, τον κύριο Λύση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ολοκληρώνει χωρίς απρόοπτα την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα. Αρκετός κόσμος θα υπάρχει στο γήπεδο. Περίπου 15 με 17 χιλιάδες εισιτήρια έχουν ήδη προπολυθεί. Η Τούμπα έχει χωρητικότητα 28.000. Εντάξει, καλοκαίρι είναι. Είναι και το σκορ τέτοιο που ουσιαστικά προαλήφθη την πρόκριση του ΠΑΟΚ. Στην προπόνηση που έγινε, που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή, βρέθηκε και ο Νίκος Σαββίδης, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο θέλησε να στηρίξει τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουν. Τώρα, να φύγουμε λίγο από τον ΠΑΟΚ, να πάμε στον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος για ποδόσφαιρο πάντα συζητάμε. Ο Άρης, ο οποίος ψάχνει έναν στόπερ και έναν πλάγιο μπακ, αριστερό μπακ. Είναι δύο περιπτώσεις τις οποίες εξετάζει και περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει, αν και πριν από λίγο υπάρχει δημοσίευμα από την Ισπανία στην οποία αναφέρεται ότι ο Άρης πάει να κάνει το μπαμ με το Ράφα Μύρ που αγωνίζεται στην Σεβίλη. Μάλιστα, εδώ φυσικά δεν πρόκειται ούτε για στόπερ ούτε για μπακ, όπως σας είπαμε, πρόκειται για σέντερ φορ και μάλιστα τον περιμένουν άμεσα να έρθει στην Ελλάδα για να υπογράψει συμβόλαιο. Αν το κάνει αυτό ο Άρης, τότε πάει για μια πολύ μεγάλη μεταγραφική κίνηση και ασφαλώς αυτό θα τον ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο. Τώρα, στο φιλικό με την Μόντσα αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Γαλανόπουλος και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο, ο οποίος ψάχνει την επιστροφή του και θέλει να δηλώσει παρόν στην προσπάθεια του Άρη για τη νέα σεζόν. Λοιπόν, αφήνουμε τον Άρη, πάμε στον Ηρακλή. Φιλικό παιχνίδι είχε σήμερα στην Ιταλία απέναντι στην Παλέρμο. 1-1 οι Κιανόλευκοι, οι οποίοι έδειξαν πολύ καλύτερα δείγματα από το προηγούμενο παιχνίδι που είχαν με την Μπολόνια και έδειξε ότι έχει ακόμα αρκετά να βελτιώσει. Ήδη στον Ηρακλή κινούνται για άλλες 5 μεταγραφές με κατόπιν δηλώσεων που έκανε σήμερα και ο μεγαλομέτωχος ο κύριος Παναγιώτης Μονεβασιώτης και από την άλλη μεριά ήδη προχωρούν και οι εργασίες οι οποίες υπάρχουν στο Καφτατζόγλιο για την βελτίωσή του ώστε να υπάρχει αδειοδότηση από την διοργανώτρια αρχή και να παίξει κανονικά στο πρωτάθλημα. Στο μπάσκετ τώρα θα ξεκινήσουμε πηγαίνοντας να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις του Βασίλη Τολιόπουλου, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Άρη και έκανε πλέον και τις πρώτες του δηλώσεις από ένα βίντεο που παρουσίασε η ΚΑΕ Άρης.
3: Πάρα πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και στον Άρη και στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά νιώθω τεράστια χαρά και εύχομαι σε μια χρονιά γεμάτη υγεία και πολλές επιτυχίες για την ομάδα. Νιώθω σαν το σπίτι μου πλέον στον Άρη. Είναι η ομάδα που θα έχω περάσει τα περισσότερα χρόνια μαζί, ο κόσμος που έχω δεθεί περισσότερο από όλους, οπότε πραγματικά νιώθω πάρα πολύ υγεία και σαν το σπίτι μου. Σίγουρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από τις προηγούμενες χρονιές που ήμουν εδώ και το 19 και την προηγούμενη τριετία. Η ομάδα κάθε χρόνο ανεβαίνει πολλά σκαλοπάτια στο τι επίπεδο βρίσκεται σε όλους τους τομείς και χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι εδώ για να ζήσω αυτή τη νέα πορεία της ομάδας, τη νέα εποχή που όλα θα είναι πιο εύκολα πιστεύω και σίγουρα θα είμαστε και πολύ πιο ανταγωνιστικοί σε όλα τα πρωταθλήματα που θα ανταγωνιζόμαστε. Ξέρουμε ότι και διότι είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία στην Εθνική, το περιμένω πως εκεί. Ξέρω ότι ο coach Πανούλης είναι ένας πολύ δίκαιος coach, θέλει να νικάει και εγώ θέλω να νικάω, οπότε περιμένω ότι θα έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τους περιμένουμε όλους στο γήπεδο και εγώ ειδικά ανυπομονώ να ξαναζήσω την ατμόσφαιρα του γήπεδου. Να ξέρουμε ότι θα δίνουμε το 1000% σαν ομάδα για να παίρνουμε την νίκη σε κάθε αγώνα και θα βλέπουμε 12 παίχτες που πραγματικά θέλουν να κερδίσουν.
0: Λοιπόν, είπαμε για μπάσκετ έχουμε γυρίσει πλέον και σας είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής για την ανακοίνωση του Χαραλαμπόπουλου από την ομάδα του Άρη. Σήμερα όμως είχαμε και από την Eurolink το πρόγραμμα το οποίο ανακοίνωσε και το οποίο έγινε γνωστό. Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ένα έτσι ιδιόμορφο πρόγραμμα, καθότι στην πρεμιέρα θα στις 24 Σεπτέμβρη ξεκινάει, θα αντιμετωπίσει εντός έδρας στην Παρί, στις 30 εντός έδρας στη Βιλερμπάν, στις 2 Οκτωβρίου εντός έδρας στη Μακάμπη και στις 4 Οκτωβρίου Εντός έδρας στη Φενέρμπαξε, πρώτη εκτός έδρας αναμέτρηση. Εδώ θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα θέλουμε πάρα πολύ να το παρακολουθήσουμε. Παρτιζάν, Παναθηναϊκός, η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Βελιγράδι. Κατά συνέχεια μετά ο Παναθηναϊκός πάλι έχει πολλά παιχνίδια στην έδρα του. Κατά σειρά αντιμετωπίζει Χάπολ Τελ Αβίβ, Μπασκόνια Μιλάνο, τρία συνεχόμενα παιχνίδια εντός. Στην ένατη αγωνιστική πάει εκτός έδρας στην Ανατολού Εφές και μετά στην Ρεάλ Μαδρίτης. Επιστρέφει στην Αθήνα στις 13 Νοεμβρίου με την Μπαρτσελώνα. Πηγαίνει μετά στην Ιταλία. Έχει τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια εκτός έδρας μετά ο Παναθηναϊκός. Από τη 12η αγωνιστική, εκτός με Βίρτους Μπολόνια, Ζαλγκίρις Κάουνας, Βαλένθια, Μπεσίκτας. Επιστρέφει στην Ελλάδα με τον ντέρμπι των Ιωνίων στις 12 Δεκεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Εκτός έδρας ξανά παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Μπάγκερ Μονάχου, Ντουμπάι, Φενέρμπαχτσε, Μακάμπι έρχονται εκτός έδρας αναμετρήσεις για τον Παναθηναϊκό. Πολύ αλλοπρόσαλο το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, όπου στη συνέχεια έχει να παίξει εντός με Μπάγκερ Μονάχου, έξω με Χάπολ Τελ Αβίβ, μέσα με Εφές και Ντουμπάι. Το Φεβρουάριο, 2 Φεβρουαρίου, 5 Φεβρουαρίου μάλλον, θα πάει στο Μιλάνο. Θα έχουμε στις 12 Φεβρουαρίου τη ρεβάνς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ακολουθεί ο αγώνας Παναθηναϊκός Μπεσίχτα, Μπασκόνια Παναθηναϊκός, Παρί Παναθηναϊκός, Βιλερμπάν Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Παρτιζάν. Και οι τελευταίες τρεις αγωνιστικές, στο Μάρτιο δηλαδή, είναι όλα αυτά. Μπαρτσελώνα Παναθηναϊκός, Ερυθρός Αστέρας Παναθηναϊκός και Παναθηναϊκός Βίρτους Μπολόνια. Αυτό είναι, κλείνει με εντός έδρας αναμέτρηση Παναθηναϊκός Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, ο οποίος θέλει να βρεθεί σε μια ακόμη φορά στην ιστορία του σε ένα Final Four. Τώρα, για να κλείσω με τα θέματα του Παναθηναϊκού και να πάμε σε λίγο και στον Ολυμπιακό για να δούμε και εκεί πώς είναι το πρόγραμμά του. Υπάρχει τις τελευταίες μέρες έτσι ένα σενάριο για δύο παίχτες που είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, τον Σιλβέν Φραντζίσκο και τον Βίλιαμ Γκος από την Ζαλγκίρις Κάουνας. Δύο περιπτώσεις που θέλουν πολύ για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα, εκεί που φαινόταν ότι όλα θα τελείωναν με τη Βιλερμπάν και θα είχε 4 εκατομμύρια ευρώ κέρδος, πάλι αλλάξαν τα δεδομένα με τον Φραγκίσκο, με αποτέλεσμα τώρα τα πράγματα να είναι δύσκολα από εκεί. Τώρα υπάρχει η περίπτωση του Βίλιαμ Γκος, για τον οποίο έχουν κάνει κρούση οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Υπάρχει δέσμευση με τη Ζαλγκίρις και από εκεί και πέρα θα πρέπει να βρεθεί λύση με την λιθουανική ομάδα, η οποία στη παρούσα φάση δεν δείχνει διατεθειμένη να παραχωρήσει τον παίχτη. Πάμε λίγο να δούμε και το πρόγραμμα του Ολυμπιακού πριν κλείσουμε. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος ξεκινάει τις υποχρεώσεις του με δύο αναμετρήσεις, τρεις αναμετρήσεις και αυτός εκτός έδρας, Μπασκόνια, Ζαλγκίρις και Βίρτους. Θα επιστρέψει μετά, το ήθελε ο Ολυμπιακός αυτό γιατί το έχει ζητήσει, εδώ υπάρχει εξήγηση για να παίξει λιγότερα παιχνίδια εντός έδρας από τη στιγμή που δεν είναι έτοιμο ακόμα το ΣΕΦ. Θα επιστρέψει μάλλον στην Ελλάδα για το πρώτο του παιχνίδι στις 19 Οκτωβρίου με την ΕΦΕΣ. Εκτός έδρας με τη Βαλένθια, εκτός έδρας με την Μπαρτσελώνα, εντός έδρας 23 Οκτωβρίου με την Φενέρμπαχτσε, εκτός έδρας με την Μπεσίχτας 28 Οκτωβρίου, ωραία ημερομηνία παιδιά, Ολυμπιακός Μιλάνο 30 Οκτωβρίου και ακολουθούν αναμετρήσεις Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας, Ολυμπιακός Ντουμπάι, Μακάμπι Ολυμπιακός. Ακολουθούν δύο εντός έδρας αναμετρήσεις μέσα στο Νοέμβριο και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ολυμπιακός Ρεάλ, Ολυμπιακός Χάπολ Τελ Αβίβ. 15η αγωνιστική Ολυμπιακός Βιλερμπάν. Είπαμε στη 16η το ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Μετά υπάρχει ο αγώνας Παρί Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παρτιζάν, Μπάγκερ Ολυμπιακός, Βιλερμπάν Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός στις 8 του Γενάρη. Ολυμπιακός, ο οποίος στη συνέχεια θα έχει δύο εντός έδρας αναμετρήσεις με Μπασκόνια και Παρί, θα πάει εκτός έδρας 21 Ιανουαρίου στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν, θα έρθει η Μακάμπι 28 Ιανουαρίου, η Χάπολ Τελ Αβίβ θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό στις 3 Φλεβάρι, Ολυμπιακός Μπάγκερ 5 Φλεβάρι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είπαμε 12 Φεβρουαρίου και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έχει έξω Ντουμπάι και Μιλάνο, εντός έδρας την Μπεσίχτας, έξω τον Ερυθρό Αστέρα στις 19 Μαρτίου, Υποδέχεται την Μπαρτσελόνα 24 Μαρτίου και τα τελευταία 4 παιχνίδια για τον Ολυμπιακό είναι Ολυμπιακός Βίρτους, Εφές Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε Ολυμπιακός και Ολυμπιακός Ζαλγκύρης. Και με αυτό το κουραστικό πρόγραμμα το οποίο σας μεταφέραμε, έφτασε στο τέλος τη σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 και φυσικά θα έχουμε τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Ο Αλέξανδρος Εφρεμίδης ήταν σήμερα, Χαραλαμπίδης ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Μάικς Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Από εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Τραγωδία στη μεγάλη φωτιά που μένεται ανεξέλεγκτη στο Ρέθυμνο, δύο πυροσβέστες ηλικίας 28 και 60 ετών, ο ένας εποχικός και ο άλλος πενταετούς υποχρέωσης, έχασαν τη ζωή τους όταν, χάνοντας τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς, εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους. Στην Κρήτη, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγία Τριάδα στο Δήμο Σιτίας Λεύκη στο Λασίθι, καθώς και στο Μωρόνι Ηρακλείου. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι και μένεται και στο Πλωμάρι της Λέσβου. Ο οικισμός εκενώθηκε και οι κάτοικοι κατευθύνθηκαν προς Άγιο Ισίδωρο. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες από έδαφος και από αέρα. Στη σύγκληση νέας πενταμερούς συνάντησης ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες, ο οποίος ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κύπρο. Συνεχίζει τις περιοδίες ο Πρωθυπουργός, διατηρώντας προεκλογικό το κλίμα παρά το μήνυμα ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Χθες ήταν στη Λέρο, σήμερα ήταν στο Αγαθονήσι. Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα των διακινητών, δήλωσε. Έρχονται εκλογές και ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, θεωρώντας τους Έλληνες ανόητους, μίλησε για άθλιους διακινητές σχετικά με τους λαθρομετανάστες, τους οποίους όμως αποκαλεί μετανάστες. Βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση ενιών, όρων και πράξεων, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Κυβερνητικό εμπόριο ελπίδας με την ακρίβεια, καταγγέλει το ΚΚΕ. Η αγοραστική δύναμη αποκαλύπτει την πραγματική εικόνα της οικονομίας όταν οι πολίτες δεν βγάζουν το μήνα. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά στη χώρα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν σκληρά το Ιράν για να τοποδώσουν επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. Θα τους χτυπήσουμε με δύναμη, θα υποστούν συντριπτική ήττα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
3: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: επιτέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους. Ο λαός μας πια πεινάει. Κάθε κούστης το ξεχνάει.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μία ακόμη εκπομπή «Μπες και πες» εδώ στο Ράδιο Μάχη. 9 με 11 τα βράδια σε αυτή την παρέα που με το 2-17-18.000 ετοιμάζεστε, λαβαίνετε μέρος και λέμε ό,τι φέρει η κουβέντα από το καθένα σας. Βέβαια ξεκινάμε σήμερα με τι είμαι, φυσικά με στενοχώρια, γιατί όλο άσχημα ακούμε και βέβαια δεν είναι δυνατόν να υπάρχει θάνατος και να μην στενοχωριέσαι, γιατί καταλαβαίνεις πόσο εύκολο είναι ένας άνθρωπος να πάει στη δουλειά του και να μην γυρίσει να πάθει κακό. Τρεις νομίζω έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα που είναι πυροσβέστες ή και πολίτες, δεν ξέρω τι ακριβώς, σημασία έχει πως είναι το κακό αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα και που όποιος είναι μακριά από το κακό μπορεί να μην το θεωρεί και μπορεί να μην τον πιάνει όπως πρέπει. Γιατί ο ανθρώπινος πόνος που είναι σε αυτούς, πέρα από αυτούς που φεύγουν, όταν φεύγει κάποιος δεν καταλαβαίνει. Αλίμον όμως αυτούς που μένουν πίσω. Όποιοι έχουν χάσει κάποιον δικό τους, και όλοι έχουμε χάσει ένα πατέρα, μια μάνα, τόσο περισσότερο χτύπα ξύλο ό,τι έχει σχέση με μικρότερη ηλικία. Λοιπόν, 2-17-18.000, σε λίγο θα αρχίσουμε, θα μιλάμε, θα κουβεντιάσουμε. Καλησπέρα Ηλία, γεια σου ουρανία, καλησπέρα φίλε μου, την αγάπη μου και τα σέβη μου. Βλέπω το φίλο φανατική κάποιοι εκεί, όπως ξέρουμε από βλέποντας την εκπομπή εννοώ. Μετά από αυτό το πρώτο σχόλιο να έρθω σε ένα-δύο άλλα σχόλια, έτσι μέχρι να αρχίσουμε να κάνετε τη δική σας παρουσία που εσείς φτιάχνετε και την εκπομπή. Αφού πω βέβαια το τυπικό, στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης και στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Για άλλη μια φορά να υπενθυμίσω εγώ, τα μεσημερία 12 με 1, Βελόπουλος, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης εδώ, μετά Σερέτης, μετά Ράδιο Μακελάριδες, Στέφανος Χίος, ενώ, καλό χρειάζεται αυτή η διευκρίνηση που θα κάνω, την Παρασκευή το βράδυ, όπως και οι περισσότερες εκπομπές, όπως έτσι και συνηθίζεται και στη ψυχολογία του κόσμου και των ακροατών και των τηλεθεατών, σταματάμε για όποιες μέρες περίπου έχουμε πει, βέβαια δώσαμε το στίγμα χθες, πρώτη Δευτέρα μετά της Παναγίας θα είμαστε πρώτα ο Θεός πάλι εδώ. Από την Παρασκευή λοιπόν, την Παρασκευή το βράδυ σταματάμε, από τη Δευτέρα είπα και χθες ό,τι κρίνει ο σταθμός, αλλά μάλλον βάζει επαναλήψεις από και πέρα όταν εξυπηρετεί είτε άλλη εκπομπή είτε επαναλήψεις, αλλά κάτι μου λέει ένα συνεργάτη μου, είπε σήμερα ψάχναμε κάτι για ποιες εκπομπές θα μπουν. Τηλεοπτικά δε, αυτή η εκπομπή που μαγνητοσκοπείται από τον Αποστόλη το Σαββάκι παίζεται Σαββατοβράδυ 2 με 4, για όσοι είστε ξενύχτιδες, γυρνάτε, όχι μπουζούκια και τέτοια, γιατί τώρα έχουν σταματήσει πολυτέλειες σε όλα. Και την Κυριακή 9 με 11 μιλάμε για τηλεόραση του Alert. Να περάσουμε, να περάσουμε Αλέξανδρε, να περάσουμε στην πρώτη κιόλας γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
2: Ακούτε.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας κύριε Κακλαμάνη, Ευαγγελία από Εύβοια.
1: Γεια σου κύριε Ευαγγελία, ούτε ανταπόκριση κάθε βράδυ να είχαμε από την Εύβοια.
2: Σας χάνουμε γι' αυτό. Λοιπόν, απόψε δεν είναι, όπως προείπατε κι εσείς, ούτε για γέλια είμαστε, ούτε για αστεία είμαστε, έχουμε πένθος. Δεν είναι δύο οι νεκροί, είναι τρεις. Είναι ακόμα ένα στο Γήθιο.
1: Ναι.
2: Πυροσβέστες πέσανε εν ώρα καθήκοντος για να σώσουν ζωές και περιουσίες. Με ένα φρικτό θάνατο, ειλικρινά, ούτε στο χειρότερο εχθρό σου. Δυστυχώς, όσο είναι αυτός ο άνθρωπος απάνω, τέτοια θα βλέπουμε. Το έχουμε πάρει απόφαση δηλαδή, από το 21 και μετά, από το 19 και μετά, το πότε ήταν τέλος πάντων, 7 ετία. Ας προσέχουμε όλοι σε αυτούς μας, στις περιουσίες μας, να κάνουμε και καμιά προσευχή, να μας γλιτώσει ο Θεός από αυτά, γιατί χωρίς Θεό δεν κάνουμε τίποτα. Και θα ήθελα, κλείνοντας, για να είμαι σύντομη και γιατί υπάρχει άλλος κόσμος, φαντάζομαι, οπωσδήποτε, να προσθέσω δύο πολύ εντυπωσιακά στοιχεία στη χτεσινή μας συζήτηση, γιατί βιαζόμουν πάντα για τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
2: Στην Τουρκία υπάρχουν 20 εκατομμύρια ελληνογενείς κρυπτοχριστιανοί. Κάθε χρόνο πουλούνται 8 με 10 εκατομμύρια κενές διαθήκες στην Τουρκική, στην Τουρκία πάντα. Και ένα από τα όνειρα της ζωής μου, ειλικρινά, ίσως να είναι και το μοναδικό, να αξιωθώ να ανάψω ένα κεράκι στην Άγια Σοφιά, αφού θα έχει λειτουργηθεί και θα έχει ξεμαγαρίσει από τα μεμέτια. Και φαντάζομαι αυτό είναι το όνειρο πάρα πολλών Ελλήνων, οι οποίοι κλείνουν το Βυζάντιο στην καρδιά τους και στο αίμα τους, εκτός από αυτούς τους 20 εκατομμύρια κρυπτοχριστιανούς ελληνογενείς στην Τουρκία, που έχουν το Βυζάντιο και αυτοί μέσα τους. Συνέβη ένα περιστατικό με έναν ιερέα, εν ολίγης, σύντομα θα το πω,
1: ναι,
2: που είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη για κάποιους λόγους και τον πλησίασε ένα τζιπάκι στρατιωτικό και του είπανε να τον πάρουν να τους ακολουθήσει.
1: Ναι.
2: Αυτός δεν αντιστάθηκε για να μην βρει τον πελάτη του. Το τζιπάκι τον πήγε σε μια πολύ πολυτελή επαυλή έξω από την Κωνσταντινούπολη και τον κατέβασαν σε ένα υπόγειο όπου ήταν συγκεντρωμένα υψηλόβαθμα στελέχη του στρατού της Τουρκίας με τις οικογένειές τους, γυναίκες, παιδιά, και παρακάλεσαν τον ιερέα να λειτουργήσει και να τους κοινωνήσει. Δηλαδή υπάρχουν τόσοι κρυπτοχριστιανοί που έχουν το καντιλάκι και ανάβει στο υπόγειο του σπιτιού τους και τις εικόνες. Φανταστείτε πόσοι Βυζαντινοί παρέμειναν εκεί. Όλοι αυτοί, όλους αυτούς τους αιώνες,
1: ναι,
2: που βαλάνε την Ελλάδα στην καρδιά τους και το Χριστό, και θα έρθει κάποια στιγμή, πιστεύω σύντομα, η ώρα να απολυτρωθούν και οι ψυχούλες που σφαγιαστήκανε μέσα στην Άγια Σοφιά από το Μωάμεθ. Αυτά, κύριε Κακλεμάνη μου.
1: Σε ευχαριστώ, κύριε Ευαγγελία.
2: Και εγώ ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Ξεκινήσαμε λίγο έτσι με πατριωτικά. Η κουβέντα του πάει όπου πάει, παιδιά. Έτσι, ξέρετε πολύ καλά πως δεν υπάρχει ένα θέμα. Δεν συνεχίζουμε στο ίδιο ύφος, εκτός αν θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι. Πάντοτε κάνουμε μία εκπομπή με διαφορετικά, σαν μοσαϊκό, σε διάφορα πράγματα, γνώμες, σκέψεις, ό,τι θελήσετε. Λοιπόν, Δήμος Ηλία, ο Χριστός δεν θα αφήσει πάνω από τις, θα το διαβάσω σε λίγο, Δήμο μου, δεν το μπορώ να το διακρίνω καλά αυτό το μήνυμα, θα το διαβάσω. Είσαι το Άγιο Όρος και δεν μπορεί να μας... Μας τηλεφώνησε όμως θέση προθέσει πως ήταν, πότε ήταν ο Δήμος με το γλαφυρό του, εκείνο λόγο που έχει, και μας εξήγησε πως δεν βγάζει γραμμή εκεί, δεν μπορεί να μιλήσει. Λόγω κινητής εννοώ, τηλεφωνίας, όχι, δεν ξέρω από απαγορεύσεις τι γίνεται. Δεν έχω πάει στο Άγιο Όρος, δεν ξέρω. Οπότε μας στέλνει μηνύματα, να σε καλά Δήμο μου. Θα το διαβάσω σε λίγο, αφού πρώτα πάρε επόμενη γραμμή. Να πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Α, ωραία. Δεν θα πάρουμε γραμμή. Θα πάμε σε... Τι να πρωτοπήγα. Πρώτο παιδιά, αυτό με τις φωτιές, επειδή δεν είναι μικρό πράγμα. Εντάξει, είπαμε τρεις νεκρούς. Δεν είναι θέμα τικίου, το χειρότερο είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Εκεί υπάρχει αληθινός πόνος. Και αυτοί που μένουν πίσω να κλαίνουν τους δικούς τους. Πέρα από αυτό όμως, βγάζοντας αυτό το τραγικό, αυτό δεν είναι πρώτο, δεν χρειάζεται να νομίζω ότι πάω στην ύλη. Για σκεφτείτε όμως και τι θα πάμε σε γραμμή τότε και μετά θα συνεχίσω αυτό. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Κύριε Ηλία, θα φύγετε?
1: Ναι, την Παρασκευή.
3: Α, με το καλό.
1: Ναι, για κάποιες μέρες.
3: Εντάξει, να πάτε να ξεκουραστείτε, καλό καλοκαίρι.
1: Ναι, δεν να πάω κάπου ειδικά, αλλά ναι, έτσι ένα σαν διακοπή στο κάτω-κάτω, να συνέρθετε κι εσείς να...
3: Όχι, σας θέλουμε, εμείς συζητάτε.
1: Να παλαχτείτε λίγο.
3: Σας προτείνω, αλλά δεν ξέρω αν αντέχετε, δεν ξέρω. Άλλη μια ώρα πρέπει να πάρετε. Για να μιλάμε, για να εκφράζεται ο κόσμος.
1: Δύο ώρες είναι αντίθετα, μήπως κουράζουμε μερικές φορές και σας κουράζουμε.
3: Όχι, δεν σε χορταίνουμε, δεν σε χορταίνουμε, κύριε Ηλία μου. Αυτό, τίποτα άλλο, καλά να περάσετε, καλές διακοπές και καλό βράδυ.
1: Ναι, να μου πεις κάτι είπε σημερινό, κάτι που θέλω να κάνεις ένα σχόλιο.
3: Από το σημερινό είπαμε αυτός... για τους ανθρώπους που καήκανε. Ο θάνατος με θάνατο έχει διαφορά. Θάνατος με θάνατο διαφορά. Αυτός ο θάνατος που το να καεί κανένας είναι φρικτός. Είναι φρικτός. Και είναι πολλοί ακόμη που νομίζουν ότι από το τσιγάρο δεν παίρνει φωτιά. Δυστυχώς παίρνει φωτιά με το τσιγάρο και θα πρέπει, σύν που απαγορεύεται το κινητό, να συμπληρωθεί ο νόμος και να απαγορεύεται και το κάπνισμα καθοδόν. Αφού υπάρχουν πολλοί άσκεφτοι οι οποίοι πετάνε αναμένα τσιγάρα από το αυτοκίνητο μέσα και δεν σκέφτονται τι ζημιά μπορεί να γίνει. Σωστή. Αυτό, κύριε Ηλία μου, αυτό.
1: Σε ευχαριστώ, καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
1: Σε ευχαριστώ, έχει δίκιο άνθρωπος. Έλα μου και τι έγινε, πόσες φωτιές έχουν μπει. Από μια προσεξία, μια υπολαιότητα. Και η φωτιά δεν είναι θέμα τους ανθρώπους που είπαμε πριν, τους. Αυτό έλειπε, να βάλουμε άλλη μοίρα, άλλα πράγματα μπροστά από την ανθρώπινη ζωή. Όμως, χάνονται περιουσίες, καίγονται σπίτια, καίγονται ζώα, καίγονται περιουσίες, καίγονται σοδιές που κάποιος έχει κουραστεί να τις φτιάξει. Δεν είναι μόνο, είπαμε, τρεις νεκροί, που αυτό είναι το φοβερό και αυτό είναι το άσχημο. Μην παρεξηγήσει κανείς που βάζω και την ύλη στη μέση. Αλλά κάποιοι άνθρωποι, και όχι κάποιοι άνθρωποι, περισσότεροι άνθρωποι με την ύλη ζουν ή με ό,τι έχουν για να τα βγάλουν πέρα. Για φανταστείτε να σου καεί ό,τι έχεις περιουσία, να σου καεί ένα σπιτάκι που μένεις. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, ανθρώπινες ζωές. Είναι δράμα, είναι. Ας βοηθήσει ο Θεός να μην έχουμε όσο γίνεται να λιγότερες φθορές. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
4: Η Αστασία είμαι.
1: Γεια σου, κυρία Αστασία.
4: Χαιρετώ την κυρία Ευαγγελία. Στο ίδιο μήκος κύματος είμαι κι εγώ και λέω μια μαντινάδα.
1: Εσείς από την Κρήτη, κυρία Σπασιά, ε?
4: Εγώ είμαι από την Κρήτη.
1: Ακούγε τη φωνή σου,
4: έμαθα τα γεγονότα.
1: Τι μαντινάδα μου έχεις σήμερα?
4: Για την Αγιά Σοφιά.
1: Εγώ σήμερα θα ήθελα.

0: άλλες φορές μου φεύγει λίγο η πίκρα.
1: Δεν είπα να μου γράψει,
0: να γράψει, είπα μήπως... Μόλις στην καρδιά μας χανόμαστε. Ξέρετε κάτι, θα σας πω κάτι και είναι σωστό. Το έχω μάθει από έγκυρη πηγή. Είναι γρουσούζιδες η οικογένεια, όλες οι οικογένειες που έχουμε ψηφίσει κατά καιρούς, και πρέπει να φύγει. Κάθε μέρα που θα ανοίξουμε ραδιόφωνο τηλεόραση θα ακούμε και ένα τροχαίο, θα ακούμε και μια, ένα σκοτωμό, θα ακούμε σήμερα τα παλικάρια στην Κρήτη. Να, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Γιατί δεν προσλαμβάνουν μερικούς ανθρώπους στον κάθε νομό να φυλάνε λίγο τα δάση, κύριε Ηλία. Παλιά θυμάμαι...
1: Αυτό είναι ωραία παρατήρηση. Οι αγροφύλακες που ήταν χρήσιμοι κάποτε...
0: Οι αγροφύλακες και δασοφύλακες.
1: Σωστό.
0: Και δασοφύλακες.
1: Σωστό.
0: Ήταν εμένα ένας θείος, μου αδερφός του πατέρα μου στο χωριό μου, και πήγαινε στο δάσος κάθε μέρα πάνω, στο Ρούβα που λέμε εμείς στην Κρήτη,
1: ναι.
0: Και, γιατί έχω πάει κι εγώ παιδάκι, με παίρνει ο πατέρας μου και ήμουν και ξυπόλυτο και μάζευα τα βελάνια και το πήγαινε το Σάββατο σημείρες και έπαιρνε διάφορα άλλα πράγματα, τέλος πάντων. Είναι φρικτό, γιατί δεν τον προλαμβάνω, γιατί τους καταργήσαν αυτούς τους ανθρώπους, κύριε Ηλία.
1: Αυτή δηλαδή, είναι πολύ σωστή παρατήρηση και το έχουμε πει πάλι ένα βράδυ, έχεις δίκιο.
0: Παιδιά,
1: αυτοί που φυλάγανε.
0: Κύριε Ηλία, χανόμαστε. Η Ελλάδα χάνεται. Χάθηκε η Ελλάδα μας. Και με πονάει αφάνταστα αυτό το πράγμα. Με πονάει, μπουρκώνω, κλαίω. Να μου το γιατί η πατρίδα μας έχει γίνει έτσι. Γιατί την κάνανε έτσι, κύριε Ηλία. Εμείς οι φτωχοί την κρατάμε. Γιατί μας έχουν κάνει έτσι. Πραγματικά κλαίω εδώ πέρα μόνη μου. Πραγματικά, κύριε Ηλία. Δεν είναι δυνατόν δύο παλικάρια πάλι και ένα άλλο άνθρωπο στο γήθιο. Καλά, δεν του σκέφτεται αυτό. Και αυτοί κάνανε φιέστα προχθές στο Μαξίμου για τη Δημοκρατία. Μπορούσαν να την αναβάλουν μια εβδομάδα, γιατί ήταν και η επέτειος που ξεκλειρίσανε το μάτι. Καλά, έπρεπε να κάνουν μνημόσυνο η κυβέρνηση μόνη της. Μνημόσυνο έπρεπε να τους κάνει, κύριε Ηλία μου. Αν εγώ είμαι φασίστρια που με λένε, δεν ξέρω τι είμαι. Είμαι φασίστρια, είμαι ρασίστρια, με είπε και ένας παπάς εδώ στην ενορία μου, κύριε Ηλία.
1: Τι σου είπε?
0: Γιατί μου κόψανε τα τρόφιμα που έπαιρνα Χριστούγεννα και Πάσχα, ναι. Και πάω και λέω, γιατί μου τα κόψετε εμένα? Λέει, δεν δικαιούσε. Λέω, εγώ, κύριε Πάτερ, λέω, είμαι η πιο φτωχιά της ενορίας. Γιατί δίνετε, λέω, στην τάδε, σε μια Αλβανή? Ακριβώς, δεν είπα εγώ να μην τις δώσουνε, ναι. Και εμένα, λέω, με εξωστρακίστε. Και γυρίζει και μου λέει, επιλέξει τρεις φορές την κάθε φράση, δεν θα κρίνεις εσύ που θα δώσουμε. Πέρασε έξω, πέρασε έξω. Τρεις φορές, είσαι ρατσίστρια, είσαι ρατσίστρια.
1: Το είπε τρεις φορές, είναι άγιος αριθμός, γι' αυτό το είπε.
0: Με έβγαζε έξω από την εκκλησία, λέω, είμαι στον οίκο του Θεού, απαντάω εγώ. Και μετά του λέω ηρωνικά κι εγώ, λέω, μάλλον κάνω λάθος, δεν είμαι στον οίκο του Θεού. Εγώ του λέω, είμαι ρατσίστρια. Ή εσείς είστε πάτεροι εναντίον των Ελλήνων? Δεν έπρεπε να τον απαντήσω έτσι?
1: Να είσαι καλά, κυρία Σπασία.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ηλία, και χανόμαστε. Εγώ αυτό ξέρω. Πάει η Ελλάδα.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ. Δεν μπορώ, παιδιά, σε μερικές. Κάποια σχόλιά σας, δεν μπορώ τι να συνεχίσω και τι να πω πάνω σε αυτό. Τα λέτε εσείς με αυτό το αυθόρμητο που είχε τώρα η κυρία Σπασία. Δεν ήταν ανάγκη κλάμα και τέτοια. Επηρεάζουμε και τους ακροατές, τους λέμε για την ψυχολογία. Είναι που είναι. Γενικά που γίνονται παράξενα πράγματα, κάντε ό,τι μπορείτε. Το έχω πει, γυρίστε το στα ανέκδοτα. Πέστε μου ό,τι θέλετε, ανάλαβρο να... περνάει ακόμη και με την ακοή ο άλλος την ώρα του λίγο πιο ευχάριστα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Έλα, Γιακό.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ο Πάνος με.
1: Γεια σου, Πάνο.
2: Λοιπόν, δεν θα έπρεπε να πέρασα την κυρία που μιλήσε πριν από λίγο, ναι. Με πόνο ψυχής. Έχει δίκιο. Όπως είπα, δεν θα έπαιρνα, απλά θέλω να πω κάτι και θέλω να με ακούσουν όλοι μα όλοι οι ακροατές. Δεν θα το ξαναπώ, μια φορά μόνο, ναι. Για να σπράξω καθένα. Λοιπόν, να ξέρουν, γιατί εγώ το γνωρίζω πάρα πολύ καλά και εσύ φαντάζομαι, Ηλία, το γνωρίζεις, ότι όλοι αυτοί που κυβέρνησαν και κυβέρνησαν παίρνουν εντολές. Θέλουν να διαλύσουν την Ελλάδα, να την καταστρέψουν, να μην αφήσουν τίποτα όρθιο, ούτε σε ορθοδοξία, ούτε σε πολιτισμό, ούτε σε οικογένεια. Όταν λέμε να διαλύσουν τα πάντα, τα πάντα.

0: πάντα κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά. Λοιπόν, ακούστε αυτά τα σε όλο τον κόσμο. Θέλουν να μας καταστρέψουν, θέλουν να μας αντικαταστήσουν. Είναι φως φανάρι. Θέλουν να μας δώσουν τις τεστ, τις ψηφιακές, να μας φυλακίσουν με το τέστιν και επίσης να είστε έτοιμοι, γιατί έχουν έτοιμους τους λάθρο να μπουν στα σπίτια μας και να κάνουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δεν θα πω λέξεις και τι θα κάνουν για την εκπομπή και για τον Ηλία. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε. Το νου σας και πράξτε ανάλογα. Αυτοί θα φύγουν, αυτοί θα φύγουν. Είναι το μόνο σίγουρο. Τα ελικόπτερα τα έχουν έτοιμα. Ότι θα φύγουν, θα φύγουν. Απλά έχουν όχι σχέδια, εντολές να διαλύσουν την Ελλάδα και να την παραδώσουν σε όποιον τέλος πάντων είναι να την παραδώσουν διαλυμένη, που να μην μπορεί να σηκώσει ο Έλληνας κεφάλι. Αυτό.
1: Να σε Παναγιώτη, να σε καλά ρε Πάνο.
0: Ηλία, καλές διακοπές.
1: Καλώς. Τι διακοπές τώρα εδώ πέρα θα γυρίσουμε.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού μάλλον.
1: Μεγάλες διακοπές. Να σε καλά.
0: Πολλοί δυστυχώς δεν κάνουν διακοπές. Δεν ξέρουν τι σημαίνει διακοπές.
1: Σιγά μην κάνουμε και εμείς διακοπές, τι ρε φίλε.
0: Εδώ και χρόνια. Εύχομαι καλή ξεκούραση τέλος πάντων. Να περάσει καλά και όμορφα σε ό,τι και αν κάνει. Και ο κόσμος να ακούσει αυτά τα που είπα.
1: Ναι. Ωραία.
0: Και να πράξει ανάλογα στις εκλογές. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία να αλλάξει κάτι. Ούτε περί αυτολογώ, ούτε υπερβάλλω.
1: Ωραία, Πάνο.
0: Ούτε είμαι γραφικός.
1: Σου εύχομαι λοιπόν, να είσαι καλά, να δεν τα πούμε την Παρασκευή.
0: Έγινε, Ηλία μου. Καλό βράδυ.
1: Τώρα από αυτά που λέει ο άνθρωπος δεν είναι και παραμύθια τίποτε. Ο Θεός βοηθός. Βέβαια δεν φοβόμαστε. Εντάξει, μην περάσουμε στον κόσμο λες και φοβόμαστε. Όλα πιστεύω. Θέλω να το πιστεύω. Ότι έχουν γνώση οι φύλακες, παρόλο που τα σύννεφα αυτά που λέει ο Πάνος δεν είναι ονειρικά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Γεια σας.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Ναι.
2: Ηλία. Ναι.
1: Ακούω.
2: Η Ουρανία είμαι.
1: Έλα, Ουρανία, έλα.
2: Τι κάνεις, νόμιζα ότι μίλαγε άλλος.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό σταμάτησα. Σταμάτησα να γράφω γιατί σε άκουσα να λες για κάποιο θάνατο. Και λέω, ποιος έχει φύγει από τη ζωή. Λοιπόν...
1: Όχι, έλεγα. Οι άνθρωποι που φύγανε, οι δασοφύλακες, οι πολίτες, δεν ξέρω τι και τι
2: δεν
1: ήταν εκεί πέρα.
2: Δεν το είχα ακούσει.
1: Βέβαια, από τρεις μέχρι τώρα, και αν δεν μας βγήκε κανένας, μήπως κανένα άλλος έχει τραυματιστεί τίποτα άνθρωπος.
2: Τέλος πάντων, όπως λένε ότι έχουν βαλθεί να μας διαλύσουν παντελώς, αυτό κάνουμε, δεν το βλέπουμε. Αλλά ναι, δεν τους φοβόμαστε, είμαστε δυνατός λαός, είμαστε έξυπνος λαός και θα τα βγάλουμε εις πέραν μόνοι μας. Πρέπει να βοηθήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Βελόπουλο, πρέπει να κάνουμε ντου από παντού. Δεν πρέπει να είμαστε στα σπίτια μας και να κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Όλοι μαζί, άμα είμαστε, αυτοί θα εξαφανιστούν. Αυτό φοβούνται. Την εξέγερση. Ήθελα να... Δεν ξέρω από ατύχημα φύγανε αυτοί οι άνθρωποι. Δεν τα έχω ακούσει.
1: Καήκανε, παιδί μου. Καήκανε ζωντανοί.
2: Πώς.
1: Καήκανε ζωντανοί. Πήγαν να σβήσουν τις φωτιές κάτω. Στην Κρήτη και έχουμε και μεγάλη φωτιά που είναι πάρος, ποια άλλη νησιά, ποια άλλα, δεν ξέρω τι άλλες
2: αλήθεια.
1: Είναι δυνατόν, γι' αυτό
2: λέω
1: Ουρανία.
2: Δεν θα αφήσουν τίποτα οι κερατάδες. Αυτοί είπαμε είναι εγκληματίες, τέλος. Τέλος, είναι εγκληματίες και απορώ πως είναι εκεί μέσα. Απορώ πως τους αφήνουμε και συνεχίζουν. Αυτοί έπρεπε να είχαν φύγει. Έχουν ακούσει τόσο πολλά πια με αυτούς. Δεν έπρεπε να ήταν μέσα. Και θέλουν να ξαναμπούν στη Βουλή. Να συμμετέχουν σε εκλογές. Εδώ οι δολοφόνοι όταν κάνουν κάτι μπαίνουν φυλακή. Αυτοί είναι έξω και συνεχίζουν τα έργα τους.
1: Ωραία.
2: Τα εγκλήματά τους.
1: Επειδή αυτό είναι κάτι φωτιάς, ρε, μην το συνδυάσω με αντιπολιτευτικό μόνο, ρε. Δεν μου αρέσει η ουρανία να είναι, λες και πει.
2: Λες
1: και πει, και έτσουξε τη φωτιά ο Μητσοτάκης.
2: Και στο μάτι, και στο μάτι που είχε πιάσει.
1: Ναι.
2: Είδα πώς ξεκίνησε η φωτιά. Είχε ένα μηχάνημα, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Που ψεκάζουν από πάνω μέχρι κάτω τα δέντρα, πεύκο ό,τι είναι, και μετά με ένα σπίρτο μπουρλωτιάζει και δεν αφήνανε να πάνε να τις σβήσουνε. Γιατί δεν αφήνανε τους πυροσβέστες να τις σβήσουνε?
1: Mm.
2: Εγώ το είδα, υπάρχει ένα μηχάνημα που το μπουρλωτιάζουν τα πάντα, γι' αυτό πιάνει αμέσως φωτιά. Κατάλαβες? Γιατί είναι ήδη ψεκασμένα να μπουρλωτιάσουνε. Τέλος πάντων, άκουσα ότι θα κλείσετε για διακοπές.
1: Ω, ναι, την Παρασκευή λέω, αυτές τις μέρες κάνουμε ακόμη.
2: Είναι
1: εκπομπή.
2: Η τελευταία μέρα.
1: Όχι παιδί, μέρη την Παρασκευή είμαστε εδώ.
2: Ναι, αύριο είναι Πέμπτη.
1: Μπράβο.
2: Παρασκευή, μετά από Δευτέρα δεν θα έχετε εκπομπές.
1: Ναι, έχω πει. Δεν ξέρω το κανάλι τι θα κάνει, σου λέω, μάλλον το ραδιόφωνο.
2: Δεν το είχα ακούσει.
1: Μπορεί...
2: Γιατί μια μέρα με είχε πάρει ο ύπνος και δεν μπήκα καθόλου.
1: Μπορεί να θέλουμε να σας τιμωρήσουμε και να βάλουμε πάλι να ακούτε τη φωνή μου, να ακούτε τις φωνές σας. Να μπουν επαναλήψεις.
2: Να σου πω κάτι, τις φωνές μας τις ακούνε αυτοί που πρέπει να τις ακούσουν. Εμείς ακούσουμε τα ίδια αυτά που τα ξέρουμε, δεν είναι ανάγκη να τα ακούμε.
1: Ωραία,
2: τα λέμε.
1: Ουρανία.
2: Και σας εύχομαι να έχετε καλές διακοπές όπου και αν πάτε.
1: Δεν πάω πουθενά, Ιωαννία. Περίπου τίποτα. Εγώ το πολύ να πάω να άξω ένα τρισάγιο στη μάνα μου. Εκεί πάω πάντα στο πατρικό.
2: Με τα παιδιά δεν θα πάτε πουθενά.
1: Έστω και μία μέρα. Τίποτα. Δεν κάνω διακοπές γενικά εγώ.
2: Γιατί?
1: Άμα έχεις εσύ καμία θέση να πάμε κανένα Μύκονο που δεν έχω πατήσει ποτέ.
2: Εγώ δεν θα πάω διακοπές. Είναι η τέταρτη
1: κάτι
2: χρονιά.
1: Κάτι τέτοια, ξέρεις έτσι. Τον celebrity, αυτά που κοροϊδεύω. Λοιπόν, τίποτα.
2: Εντάξει, εύχομαι να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε.
1: Να είσαι καλά.
2: Και να έρθετε
1: να είσαι καλά,
2: με
1: ουρανία.
2: Μπαταρίες γεμάτες.
1: Να είσαι καλά, Ουρανία.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, για μην νομίζεις κανείς ότι λέω εναντίον των ανθρώπων εκεί των Μυκονιάτων, οι οποίοι έχουν τα δουλειές τους, τα τέτοια τους, έχουν φτιάξει περιουσίες τους, κάνουν τουρισμό και μπράβο, να πηγαίνουν καλά οι δουλειές τους. Άλλο το
2: να
1: αστείο που είπα
2: οι
1: εγώ.
2: Οι δουλειές παντού καλά.
1: Ναι, θέλω να σου πω, μην φανεί πως λες και είπα εναντίον της Μυκόνου. Μυκόνου με την έννοια. Εκείνο το καλλιτεχνικό,
2: κάτι.
1: Το γελίο, τα δικά μας τα τρελά που. Αν δεν πας στην Μυκόνο, δεν είσαι καλλιτέχνης. Αυτό κάποιους καιρούς είχαν κάτι
2: άλλο. Καλά τα λες.
1: Λοιπόν,
2: δεν είπες
1: να
2: κάτι.
1: Σε καλά, Ουρανία, ευχαριστώ.
2: Έλα, καλό.
1: Ευχαριστώ, Ουρανία.
2: Καλή συνέχεια.
1: Αυτό μην παρεξήγησε κανείς την κουβέντα που είπα για τους ανθρώπους τους. Όποιοι εργάζονται και όποιοι βγάζουν το ψωμί τους και όποιοι δουλεύουν τα καλοκαίρια και εύχομαι καλή δουλειά. Είναι δυνατόν. Άλλο το ένα, αλλά το έκανα λίγο αστείο την Ουρανία. Λέω, αν μου είσαι καμιά θέση μόνο για Μύκονο. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, κύριε Ηλία. Γιώργο Μέγαρα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
3: Ήθελα να πω για τις φωτιές.
1: Ναι.
3: Όταν έχουμε ρηπεί πάνω τα 100 χιλιόμετρα,
1: ναι,
3: δεν σβήνουν εύκολα οι φωτιές.
1: Βέβαια.
3: Γιατί καταρχήν αρχή μία μεγάλη φωτιά, αν δεν βοηθήσουν τα εναέρια, δεν πρόκειται να έχουμε αποτέλεσμα. Δεύτερον και κυριότερον, τα πυροσβεστικά που μπαίνουν μέσα για να σβήσουν, πολλές φορές φυλακίζονται διότι δεν έχουν το χάρτη που να ξέρουν αν είναι αντιέξοδο ή έχει επιστρωθεί ο δρόμος που μπαίνει μέσα για να σβήσει. Είναι ότι το χειρότερο, πολλά πυροσβεστικά και γόντουνε, διότι μπαίνουν μέσα σε ένα δάσος και είναι αδιέξοδα. Εκεί είναι ο θάνατος. Από το καπνό και μόνο χάνουν τις αισθήσεις στα παλικάρια και εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Yeah.
3: Γι' αυτό όλα τα πυροσβεστικά μηδενός εξαιρουμένου αφήνουν μία μικρή ποσότητα μέσα να την έχουν για ώρα ανάγκης, για αυτός προστασία τους.
1: Εννοείς αφήνουν, συγγνώμη, αφήνουν μια μικρή ποσότητα τι?
3: Δηλαδή έχουν, να πούμε, ξέρω εγώ, ένα πυροσβεστικό που είναι δεκάτονο, θα αφήσει ένα τόνο, 1,5 τόνο νερό μέσα για αυτοπροστασία.
1: Αυτό εννοούσες, ναι.
3: Δεν το αδειάζει όλο το νερό. Αλλά όταν έχεις αδιέξοδο, φυλακίζεσαι.
1: Ναι.
3: Δεν μπορεί να πάρει στροφή από τους στενούς δρόμους. Ένα πυροσβεστικό που είναι εξάτονο ή δεκάτονο, οτιδήποτε.
1: Ναι.
3: Δεν μπορεί να κάνει μανούβρα σε ένα καρόδρομο που πάει μέσα στα βουνά για να σβήσει. Εκεί είναι ο θάνατος. Εκεί τα προλαμβαίνει, τα αυτοκίνητα δεν μπορούν να πάρουν στροφή. Τέλος. Ναι. Και όταν έχεις ρηπές, ναι. 11 μποφόρ, 10 όχι. μποφόρ, όχι. είναι 100-110 χιλιόμετρα την ώρα ο άνεμος. Ένα ναι. άλλο, ότι το τσιγάρο τώρα τελευταία χρόνια, μόλις καπνίσεις μισό τσιγάρο, σβήνει από μόνο του. Ενδιάμεσα το τσιγάρο έχει μία κόλλα που μόλις σου φτάσει στη μέση σβήνει και μπορεί να το ξανανάψεις άμα θες να το καπνίσεις ή δε άλλως και να το πετάξεις θα σβήσει το τσιγάρο.
1: Περίμενε, είναι κάποια τσιγάρα, όχι όλα τα τσιγάρα.
3: Μηδενός εξαιρουμένου όλα τα τσιγάρα, μηδενός εξαιρουμένου όλα τα τσιγάρα, να μην πούμε μάρκες,
1: ναι.
3: τα κλασικά τσιγάρα που φουμέρνει ο καθένας.
1: Ναι.
3: Είμαι φίλτρο ή άφιλτρο. Στη μέση ακριβώς σβήνει το τσιγάρο.
1: Αχα.
3: Σβήνει το τσιγάρο γιατί μόνο και μόνο επειδή τα πετάγανε,
1: ναι.
3: συνέχιζε το τσιγάρο να καίγεται στην άκρη του δρόμου, έπαιρνε φωτιά. Τώρα και να το πετάξεις το τσιγάρο, ναι. από μόνο το έχεις σβήσει.
1: Να σου πω Γιώργο, ένα τσιγάρο το οποίο βλέπω όταν καπνίζει κάποιος σβήνει και μετά ξανανάβει πάει πάλι λίγο.
3: Το ξανανάβεις εσύ.
1: Αυτό τι είναι το μικρό, αυτό είναι που σβήνει κάθε 2-3 ρουφιξιές.
3: Έχει μια ειδική...
1: Είναι μήπως αυτό που φτιάχνουν με στριφτό.
3: Είναι, όχι το
1: όχι στριφτό, όχι κάτι το... κακό, όχι είχα συμβλακίες τέτοιες.
3: Ναι, όχι το στριφτό που είναι με καπνό.
1: Ενώ καπνό, ας πούμε, καπνό.
3: Ναι, καπνό, το χειροκίνητο τσιγάρο με το χαρτάκι, mm-hmm. αυτό δεν έχει την ενδιάμεση κόλλα να σβήσει. Αυτό είναι άφιλτρο.
1: Ναι, αλλά αυτό σβήνει, το είδα ότι σβήνω συνέχεια και μετά παπ ξανά με μια παπ.
3: Εντάξει, είναι ο καπνός, αλλά
1: είναι ο καπνός.
3: Τα εργοστάσια, όλα τα εργοστάσια βγάζουν ένα πνε με αυτό το υλικό.
1: Γιώργη, σε ευχαριστώ, πέντε γραμμές περιμένουν να είσαι καλά.
3: Εντάξει, να είσαι καλά, σου εύχομαι τα καλύτερα.
1: Να είσαι καλά Γιώργο, να είσαι καλά και εσύ κυρά Λενάκη. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Γεια.
1: Καλησπέρα.
4: Έλα, αγόρι μου.
1: Ναι.
4: Ο Χρήστος.
1: Έλα Χρήστο μου, έλα Χρήστο.
4: Άκου να σου πω δύο κουβέντες μόνο θα πω εγώ. Okay. Δεν κρατάω πολύ το τηλέφωνο. Πρέπει να βγει αυτός ο καθένας από πάνω. Πρώτο αυτό. Το δεύτερο πράγμα.
1: Περίμενε. Τι είπες, πρέπει να φύγει.
4: Το δεύτερο πράγμα. Φύγαν τα τρία παιδάκια. Τρία.
1: Χρήστο μου, σου ζητώ συγγνώμη ρε Χρήστο. Στην έλα. Αρχή είπες, κάτι είπες.
4: Θα φύγει ο καθένας.
1: Α, και λέω καθρέφτη, ποιο καθρέφτη λέει.
4: Όχι, ο Καντέμις.
1: Πάμε, προχωράμε.
4: Να φύγει αυτή η Μαυρόγατα. Η Μαυρόγατα.
1: Ναι.
4: Πρώτο αυτό. Το δεύτερο πράγμα που είναι. Εδώ ολόκληρη καίγεται η Γαλλία. Είχανε μόνο 13 άτομα. Εμείς έχουμε 3 άτομα. Ίδιες φωτιές είναι η Γαλλία. Ίδιες είναι η Ελλάδα. Όχι. Και ένα πράγμα να ξέρεις, αγόρι μου. Αυτά τα παιδιά που καίγονται για 800 ευρώ. Τα άτομα που καίγονται για 1000 ευρώ. Τι πράγματα είναι αυτά. Τι πράγματα είναι αγόρι μου. 1000 ευρώ το μήνα παίρνε. Και αν τα παίρνε.
1: Ναι.
4: Καίγονται τα παιδιά μας. Είναι παιδιά μας αυτά.
1: Τι λες τώρα. Γιατί ποιος δεν λέει τα παιδιά που... Τι λες τώρα δυνατόν.
4: Είναι ωραία. Παιδιά μας. Κατάλαβες ηλία μου.
1: Χρήστο δυστυχώς και κοιτά... Μέχρι τώρα έχουμε νεκρούς, μακάρι να μην είχαμε και να έχουμε φθορές, έστω και αυτό είναι κακό για την περιουσία του καθενός και τα σπιτάκια τους. Και έχουμε μπροστά μας πολύ καλοκαίρι ακόμα.
4: Δεν μπορεί να καίγονται για 800 ευρώ. Δεν παίρνουν λεφτά. Και καίγονται. Να είσαι λίγο.
1: Να είσαι καλά, Χριστό.
4: Τη Μαυρόγατα.
1: Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Παιδιά. Τι να κλάψουμε και τι να κάνουμε τάχα εμείς. Και υποκριτές μπορεί να είμαστε μερικές φορές να πούμε πω τα παιδάκια, εκείνος ο πόνος αυτών που αφήσανε. Πίσω τι γίνεται. Που δεν ξέρω ούτε τι παιδιά, αν είχαν παιδιά, τι είχαν, τι είναι. Είδα κάποιους νέους ανθρώπους, γιατί και ο 60 νέος είναι. Αυτοί που ήταν 30, δεν ξέρω τις ηλικίες τους τι είναι. Αλλά το κακό έγινε. Και έχουμε ακόμη πολλή δουλειά. Έχουμε Αύγουστο. Που είδατε κάτι Αύγουστο, τέλος Αύγουστο, αρχές Σεπτέμβρη, είδατε κάτι αέριδες φοβερούς, όχι αέριδες που είναι στην πλάκα, αυτό το μνημείο εκεί, το αρχαιολογικό, οι αέριδες, ενώ τους αέριδες, τους παράξενες που μπαίνουν πάντα κάτι Αύγουστο εκεί που ενάπνια ξαφνικά την άλλη μέρα 100 μποφόρ, ουρολόγους 100 και αρχές Σεπτέμβριο. Ο Θεός βοηθός. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ.
5: Καλό.
1: Καλό.
5: Σαλάμ αλέκουμ.
1: Αλέκουμ σαλάμ.
5: Σήμερα θα δυσαρεστήσω δημόκραση.
1: Ναι.
5: Ίσως δεν, λίγο παιδί καταλάβει. Σαν σήμερα 29 Ιουλίου 1973 με δημοψήφισμα, δεν θα πω ελληνικό λαό όπως λένε οι μεταπολιτευτικοί, ούτε ότι έλεγε ο Τσίπρα κάτι για τις χώρες. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες σε δημοψήφισμα 67% και με ένα πακτολό διαμαρτυριών Καραμαλίδων στο εξωτερικό, Βραδινή του Αθανασιάδη, Αβέροφ, Κανελόπουλου και κάποιους που θυμούνται. Το ναι ήταν η πραγματική μεταπολίτευση. Προεδρική δημοκρατία. Με πρόεδρο 7 ετούς θητείας και αντιπρόεδρο τον αείμνηστο στρατηγό Αγγελή. Τι έλεγε αυτό το δημοψήφισμα, θα σας πω βασικά πράγματα. Μία και μοναδική θητεία. Έλεγχο των κομμάτων. Έσοδα, έξοδα. Πολιτικά κόμματα, δημοκρατία. Οι βουλευτές θα εκλέγονταν μέχρι 4 θητείες. Καμία διαπλοκή υπουργού με βουλευτή. Θα είσαι ο βουλευτής. Και το κυριότερο, 180 βουλευτές και 20 αριστείδη. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να προσφέρουν, καθηγητές πανεπιστημίων. Δεν σας λέω δικηγόρους, γιατί ένας από αυτούς, Λικουρέζος, ήταν αυτός που έκανε τη μήνυση στην Επανάσταση και μετά ζήταγε και συγγνώμη με δημοσίευση στην Ακρόπολη.
1: Ναι.
5: Μιλάω καθαρά ελληνικά, γιατί θυμάμαι το 1973, εκεί που σταμάτησε η πορεία της χώρας. Σε λίγο χρόνια θα ακούτε κάτι 902, θα πολεμήσουμε τον εσωτερικό εχθρό και μετά τον εξωτερικό. Αυτό που έχουν πει οι κομμουνιστές, Χαλβατζής και Σία. Όλοι είμαστε πατριώτες λένε, αλλά είσαι δημόσιος υπάλληλος με άμεση διαπλοκή με έναν βολευτή. Μισθούς, συντάξεις, επιδόματα. Η θητεία ήτανε 21 μήνες πρώτης επαναστάσεως και έγινε 24, οι οποίοι όλοι αυτοί οι φαντάροι μαθαίναν τι θα πει πατρίδα, το ένα βρίσκονται ανιδιοτελώς στην υπηρεσία του κράτους και να προσφέρουν. Όποτε υπήρχαν οι πυρκαγιές, γιατί δεν υπήρχαν και δεν υπήρχε αεροπυρόσβεση τότε, με ένα παγουράκι, με κάποιες τσάπες, φαντάρι, κάποιοι τα θυμούνται. Και ήταν ο πρώτος ο πρωθυπουργός που έφερε τα δύο πρώτα Καναντέρ και είχε παραγγείλει το τρίτο το 72. Είναι αυτά που βλέπετε στον ουρανό και πετάνε ακόμα. Και πρέπει κάθε φορά να κάνετε το σταυρό σας και να λέτε «Θεός χωρέστος». Να εμνείτε όμως την μεταπολίτευση. Γιατί αυτό που ζείτε είναι μια πτωχευμένη, ξοφλημένη δημοκρατία του ΟΠΕΚΕΠΕ με πράσινα, κόκκινα, γαλάζια παιδιά. Εμένα σαν χουντικό μπορεί να με πείτε μαύρο. Τι πήραμε, τι δώσαμε. Σαλάμ αλέκουμ Έλληνες. Καλή τύχη.
1: Καλό βράδυ. Σήμερα μας μίλησες αρκετά. Μας στενοχωρήσω όταν... Ξέρει το χαμογελό μου τι ηρωνία έχει, καλής μορφής, και όχι ηρωνία στο φίλο μας αυτόν που με αυτόν τον τρόπο βγαίνει και καυτηριάζει πράγματα. Μας στενοχωρεί. Να κάνουμε. Όλο το κομμάτι τους δημοκράτες τους στενοχωρεί. Αλλά πολλά από αυτά, αυτή είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Μπορώ να μιλήσω, Ηλία?
1: Βεβαίως.
6: Εγώ μιλώ.
1: Βεβαίως.
6: Καλησπέρα, Ηλία. Είμαι η Άννα από το Πορτοράπτη.
1: Ναι.
6: Στα λέω Σταυράκου και το μιλήσουμε, κατάλαβες ποια είμαι.
1: Ναι, ναι.
6: Πρώτα θα σε ρωτήσω κάτι. Δεν θέλω να κάνω σχόλια αυτά που ακούω, αλλά λυπάμαι πάρα πολύ.
1: Δηλαδή.
6: Γιατί δεν έχουν καταλάβει ούτε να κάτσω να κάνω να σχολιάσω τον καθένα τι σκέφτεται. Ναι. Σύμφωνα με το επίπεδό του. Αλλά θέλω να πω ένα πράγμα, Ηλία. Μα πει να μιλήσω έξω από τα δόντια. Πρέπει να τα πω αυτά.
1: Ναι.
6: Γιατί μου λες δεν παίρνω, γιατί. Δεν έχω μελήσει.
1: Δεν σου είπα εγώ δεν παίρνω. Γιατί σου είπα εγώ να πάρεις.
6: Το λέω. Εμείς θέμε Ηλία. Γιατί εγώ εκλέγουμε αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι, Ηλία, τους ακούω τώρα και μου λέει θα ψηφίσω Τσίπρα. Θα ψηφίσω με Μητσοτάκη, ο οποίος, άφησε να μιλήσω γιατί έχω συγγένεια, ξέρεις συγγένεια. Αυτός ο άνθρωπος, ο Μητσοτάκης, έβαλε πρόστιμο στους ανθρώπους άντα των 60. Γιατί δεν αφηθήκαμε να βάλουμε το, αυτό το εμβολί του διαβόλου. Και πεθάνουν οι άνθρωποι. Θα μιλήσω έξω από τα πόδια. Και δεν θα είμαστε ποτέ, Ηλία μου. Άφησε να μιλήσω, Ηλία. Οι Εβραίοι ξέρεις γιατί είναι δομμένος λαός. Γιατί ο ένας υποστηρίζει τον άλλο. Εμείς, Ηλία, ποτέ δεν θα γίνουμε. Γι' αυτό πάει μπροστά. Σέβομαι τους Εβραίους. Αγαπάω τους. Εβραίους ήταν και ο Χριστός. Ποτέ δεν θα είμαστε. Γιατί ο καθένας να ψαφίσει κατσίκα του γείτονα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που να είναι όλοι μαζί. Που να μπορέσουν να κοιτάξουμε τώρα να αλλάξουμε. Δεν θα αλλάξει τίποτα, Ηλία. Για τα παιδιά σου, για το παιδί μου που είναι άνεργο. Είναι άνεργος ο γιος μου. Τίποτε θα γίνει. Αν δεν αλλάξουμε εμείς. Αν δεν αφήσουμε να έχουμε είμαστε ανεγκέφαλοι άνθρωποι περισσότερο. Να λένε να ψηφίσετε Μητσοτάκη. Ντροπή του! Πού να λέμε πόλιο. Πρέπει να μιλήσω, Ηλία. Αφήσαμε. Δεν ξέρω πόσα λεφτά πλήρωσα. Τον άνω των 60. Αυτό ήθελα να πω, Ηλία. Λυπάμαι. Και δεν μπορώ, είμαι έξω φρενών. Για το λαό, ζητείτε λαός. Ηλία, με έτσι θα κλείσω. Ζητείτε λαός.
1: Να σε καλά, αν είδες, δεν διάκοψα πουθενά.
6: Να πούμε, Ηλία.
1: Να σε καλά, δεν σε διάκοψα.
6: Όχι
1: μόνο, δεν σε διάκοψα. Να σε καλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία.
1: Καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ.
6: Καληνύχτα, γεια.
1: Καλό βράδυ. Τι είναι ψέματα τίποτα από αυτά που είπε. Δεν τιμωρούνταν οι άνθρωποι πάνω από 60 που με το ζόρι, με το μαχαίρι στο λαιμό, έπρεπε να κάνουν το εμβόλιο. Δεν θα το απλώσω όμως, δεν θα το απλώσω. Δεν θέλω. Είμαι λίγο έτσι. Πάω όσο μπορώ πιο χαλαρά να είμαι την Παρασκευή. Να με θυμάστε με καλή εικόνα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή να υπενθυμίσω ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, εδώ, ο οποίος καταπληκτικός πάντα σε κάθε εμφάνιση που κάνει τηλεοπτικά. Διαλύει τα πάντα και απαντάει όπως πρέπει. Το έχω ξαναπεί. Πανέξυπνος, διορατικός, ρεαλιστής και τι να πω, που τον είδα από τον πέτυχα σήμερα. Τι μην μπορώ να παρακολουθήσω τα πάντα και δε. Απλώς μου έκανε εντύπωση αυτό το ξανάπει. Το ξανάπει σε κάποια άλλη αυτό. Αυτό που λέει κλείνει, κλέβει κάποιος και τον πιάνεις. Δεν αλλάζω εγώ την άλλη μέρα και βάζω τι είναι κούλα μου, την κόμενα, το γκόμενο, το τάδε και το γνωστό μου, το μαφιόζο, και ανοίγει ένα άλλο π.χ. βενζινάδικο. Καλά λέει. Ο χώρος κλείνει, τελείωσε. Τι πιο ρεαλιστικό δηλαδή να ακούσω, να καταλάβω, γιατί καμιά φορά κάνουμε σχολεία και κάτι νεοδημοκράτης με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει Κακλαμάνη, ψιλοφίλη, όχι κολλητή πολύ. Λοιπόν, από όλους εγώ, από όλα τα κόμματα έχω φίλους. Φίλους με την έννοια 2-3 εκλοκτούς μόνο, αλλά εννοώ γνωστούς. Είσαι, μου λέει, κάτι φορές εναντίον, είσαι που αφήνεις, κάνω κάτι σχόλια. Δηλαδή, δεν σας αρέσει αυτός ο λόγος του καθαρού που λέει ο Βελόπουλος και θέλετε εκείνο τα εμβάθρωπα, να κλέψουμε και τα μεσοβέζικα που έχετε συνηθίσει, τα πολιτικάντικα. Ένα από αυτά, έτσι μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Και λέω, δεν σας αρέσουν τα ρεαλιστικά, δεν σας αρέσουν τα ακραία, δεν σας αρέσουν ξεκάθαρη βρωμιά. Όχι, θέλει εκεί να ακούτε εκεί τα πολιτικάντικα, τα παπατζίδικα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Αυτό λέω, κάνα δύο φίλους νεοδημοκράτες μου έχουν κάνει κάτι παρατηρήσεις. Εντάξει, μου λέει ο Βελόπουλος. Εντάξει, άκου τους δικούς σου που κάνετε μπλα μπλα πώς θα περνάτε τη μία μέρα μετά την άλλη. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Ναι, βέβαια.
7: Εγώ είμαι κύριε Ηλία.
1: Ναι, ναι.
7: Γεια σου, η Μαρία είμαι.
1: Γεια σου, Μαρία.
7: Έχω τώρα στεναχωρεθεί τόσο πολύ. Τέλος πάντων.
1: Με τι απ' όλα, Μαρία.
7: Τα δύο παιδιά, οι δύο άνθρωποι που καήκανε στην Κρήτη, με στο αμάξι καήκανε.
1: Έτσι,
7: με εγκλωβιστήκανε. Το φαντάζεσαι, εγώ λίγο ακούμπησα σήμερα το τηγάνι μου και τρελάθηκα.
1: Καλά λες, καλά λες.
7: Άσε με, δηλαδή είναι για τα καρδιά. Τι να πω, αυτός δεν είναι καντέμις, είναι καντεμόσαυρος.
1: Όπου θάνατος, όπου λες το τηγάνι σου, είπα σε κάνα μάτι και δεν το έχεις προσέξει και πάει το χέρι λίγο, υπετιέται λίγο λάδι και σε ζεματάει και τρελαίνεσαι.
7: Αμέ, φαντάσου, ο Θεός χωρίς τις ψυχούλες τους, να αγιάσουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι ιδέα. Δηλαδή δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δεν μπορώ να το δεχτώ, δεν μπορώ, πονάω πολύ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Για τον κάθε... Τώρα αυτά οι συνεβαλτές όλες οι φωτιές. Μην τρελαθούμε κιόλα.
1: Οι περισσότερες πιστεύω κι εγώ.
7: Παραπάνω από τις περισσότερες. Εγώ αυτούς τους που μας κυβερνούν και λέω ψυχρό αίμα ερπετά. Δεν έχουν ανθρωπιά μέσα τους για τίποτα και για κανέναν. Μπορεί να είμαι δυσάρεστη, έτσι το νιώθω, έτσι το λέω. Ανθρωπιά δεν έχω δει μέχρι τώρα. Δεν πονάνε τίποτα. Τίποτα. Πώς θα αρμέξουν την Ελλάδα να την εξαφανίσουν. Φάει από εδώ, φάει από εκεί. Κάτσε ρε αλήτη, γι' αυτό βγήκες. Πήγε λέει κάπου στη Γερμανία να δει μια όπερα και για να πάει με το πρωθυπουργικό έκανε μια βολτούλα από αυτόν που είναι πρώτος στην Γερμανία. Δεν θέλω να ξέρω ούτε το όνομά τους εγώ τους Γερμανούς, τι κάνανε κακό στην πατρίδα μου, δεν το ξεχνάω ποτέ και δεν τους χωνεύω. Αχ Παναγία μου, δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο, η Πάρος καίγεται. Τι να κάψουν, καραφλονισάκι ήταν. Την κάψαν όλοι.
1: Τώρα στην Πάρο πώς πάει εκεί κάτω η φωτιά?
7: Ναι, δεν μπορώ να βλέπω.
1: Τι να βλέπεις φλόγες, ναι.
7: Τον πόνο και των ανθρώπων που καίγεται το σπίτι τους. Για φαντάσου εγώ σε λίγο να μην έχω σπίτι.
1: Τι λες τώρα με αυτό?
7: Ο καθένας. Ας μπούμε στη θέση τους.
1: Βέβαια.
7: Καλό, δεν μπορώ να μιλήσω από τη στεναχώρια. Δεν μπορώ.
1: Μα δεν είναι μόνο οι ανθρώπινες ζωές που φεύγουν, που είναι το πρώτο και το κυριότερο, δεν το συζητάμε.
7: Αλλά
1: το άλλο μη χωρίς το σπίτι.
7: Αλλά για σκέψω αύριο να μην έχω τίποτα.
1: Χωρίς σπίτι από τη μία στιγμή στην άλλη.
7: Δεν είναι πια. Νησάφι πια. Νησάφι. Κάψανε την Εύβοια, τι ωραίο πράγμα. Έλεγαν στους πυροσβέστες, μην τους δίνετε. Θέλω να βάλουν τους ανεμογεννήτριες. Τους τάξανε, ίδια είναι η Εύβοια, τίποτα δεν κάνανε. Ανεμογεννήτριες βάλαν όμως. Εγώ κρατάω από τη μαμά μου την Εύβοια και ξέρεις πόσο στεναχωριέμαι. Από τον μπαμπά είμαι μικρασιάτσα και από τη μαμά από την Εύβοια.
1: Να με πάρεις κάποιος από την Εύβοια να μου πει πώς είναι τα πνεύματα εκεί πάνω.
7: Τι να κάνω?
1: Όχι Μαρία, είπα, λέω, να μας πάρει εκεί πέρα ο... Μας παίρνει ένας εκλεκτός εκεί ο στρατής και μας λέει τα δεδομένα της Εύβοιας κάθε τόσο, λέω. Και μας λέει εκεί πέρα έχουν καεί τα βουνά και έχουν βγει στο ίδιο σημείο, έχουν βγει ανεμογεννήτριες και τέτοια.
7: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Αυτό.
7: Την αλήθεια λέει. Εγώ όλο το σώμα της μαμάς μου και τα ξαδέρφια μου στην Εύβοια είναι. Κατάλαβες. Δηλαδή είναι απάνθρωπο. Δεν νοιάζονται. Και τι θα τους δώσουν τώρα να τους αποζημιώσουν, ναι. Τους κάνουν να πλώνουν το χέρι που σε αυτούς, να το κόψω το χέρι.
1: Να είσαι ένα σπιτάκι, να σε αποζημιώνει και να
7: φτιάξει. Δεν θα τα πλώσω ποτέ σε αυτούς το χέρι μου. Να το κόψω. Εμένα, ξέρεις, πέρασε βαριά ο γιος μου τον κορονοϊό και με οξυγόνα στο σπίτι δεν τον άφησε ο γιατρός να πάει σε νοσοκομείο. 53 χρονών είναι ο γιος μου.
1: Πόσο?
7: 53 τώρα.
1: Να σου είναι καλά.
7: Ευχαριστώ. Και μου λέει μαμά κάντε αυτό, φοβήθηκε και για μένα.
1: Ναι.
7: Είμαι τόσα χρόνια, 11 χρόνια χείρα μόνη μου και λέει μαμά κάντε μην πάθεις τίποτα κάτω και εγώ έλεγα όχι και σκέφτηκα. Άρα το έκανε το παιδί σου, φοβάσαι για τη δική σου ζωή. Πώς θα του δείξεις ότι καταλαβαίνεις τι πέρασε? Του λέω ναι αγόρι μου θα το κάνω. Από την μέρα που το έκανα το κεφάλι μου, αν δεν περάσουν μερικές ώρες, δεν μπορώ να ησυχάσω.
1: Να σου πω, Μαρία, ένα έκανες τουλάχιστον.
7: Το Τζόνσον, ένα. Μονοδοσικό ήτανε.
1: Πες πως έβαλες το Τζόνσον, κάτι μου λέει πως ήτανε.
7: Ένα διάολο μέσα μου έβαλε, αυτό είναι. Που δεν με έχει αφήσει. Δεν
1: ήταν λογικό, λέω.
7: Τι λογικό.
1: Δεν ξέρω, δεν ασχολήθηκα με τέτοιο, πλήρωσα πρόστιμο, θα με κρεμάγανε ανάποδα, δεν θα έκανα τίποτα, τελείωσε.
7: Εγώ επειδή δεν ήθελα να πληγώσω το παιδί μου.
1: Καλά, εσύ τώρα είπες ένα ευαίσθητο πράγμα, λες ναι. Έκανε το παιδί και θα φοβηθώ εγώ.
7: Σωστά.
1: Όταν
7: σαν μάνα, σε γονιός πώς θα το βλέπεις και εσύ πες μου.
1: Ναι, σε αυτό είπες ένα παράδειγμα τώρα που κάθε γονιός που σε ακούει πατέρα μάνα τον πιάνεις τώρα, τι μου λες.
7: Φυσικά, μα επειδή είμαι γονιός, λέω το παιδί μου έκανε τόσα. Και εγώ θα κάνω τώρα ότι θέλω να γλιτώσω τη ζωή μου. Τι θέλω τη ζωή μου αν πάθει κάτι το παιδί μου.
1: Τι λες τώρα, σωστά.
7: Έτσι δεν είναι. Εγώ ξέρεις πόσο χρόνο είμαι μαμά. Από 15.
1: Έλα ρε.
7: Η κόρη μου είναι 57 πάει.
1: Μπράβο. Να σου είναι πόσα παιδιά.
7: Τρία
1: παιδιά. Μου το έχεις ξαναπεί.
7: Έχω και ένα 45.
1: Που να σας θυμάμαι όλους. Που να θυμάμαι τις ηλικίες.
7: Τώρα τι να θυμάμαι. Είναι και εύκολο.
1: Να σε καλά. Να σου πω τώρα. Άκουσε με θα κάνεις. Για να κλείσουμε με γέλιο.
7: Πες μου.
1: Για να παλύνεις τον πόνο του Τζόνσον, που σου εύχομαι να μην έχουμε καμία επιπλοκή, γιατί ενεργοποίησαν ποιος ξέρει τι και τι. Δεν είναι κάτι σπουδαίο πέρα από το κεφάλι που λες, έτσι. Όταν θα πάει να λούζεσαι, βάζε Τζόνσον σαμπουάν.
7: Τι λες, μα.
1: Εκείνο το παιδικό.
7: Τώρα τι να σου πω.
1: Λοιπόν, και θα λες, άσε μην πω τίποτα, πες, άσε να ξεκουράζουμε έτσι και να πιάνεις το κεφάλι σου. Ευχαριστώ, Μέρη.
7: Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ, ρε Μέρη.
7: Αν δεν τα πούμε, που θα τα πούμε, δεν μπορούμε
1: να τα πούμε. Να τα ξαναπούμε, όποιο θέλει. Να σε καλά, Μέρη. Και αν δεν τα πούμε, που δεν τα πούμε εύκολα, χρόνια πολλά από τώρα, γιατί έχουμε πολλές Μαρίες, 15 Αύγουστο.
7: Και εγώ τι είμαι, Καλλιόπη.
1: 15 δεν είσαι.
7: 15,
1: αυτό
7: Αύγουστο.
1: Αυτό λέω, όλες τις Μαρίες λέω, από τώρα και Παναγιώτη.
7: Ναι.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
7: Άντε, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, παιδιά. Άμα δεν το γυρίσουμε και λίγο, θα τρελαθούμε μετά. Λοιπόν, επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
8: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
8: Έλα, Ηλία.
1: Έλα.
8: Έλα. Γιώργος εδώ.
1: Έλα, Γιώργο.
8: Για την Οδύσσια, ήθελα να πούμε, γιατί είδα τώρα τις προάλλες που ο Μάσκ είπε θα ρίξει χοντρό χρήμα για να φτιάξει τη δικιά του ταινία.
1: Ναι, και είπα μπράβο που επέλεξε, αν είναι αλήθεια, με γύψω.
8: Σε πήρε τηλέφωνο για κανένα ρολάκι.
1: Ε?
8: Σε πήρε τηλέφωνο για κανένα ρολάκι.
1: Ναι, καλό είναι, αν παίζαμε έστω και ένα ρολάκι, επειδή είσαι ειρωνικός. Αν είσαι ηθοποιός και έχεις κανένα κόμπλεξ, αν μπορούσε να παίξει ένα τέτοιο έργο στο βάθρο, να κρατάς έστω και μία μαγκούρα, είναι επιτυχία.
8: Εντάξει.
1: Ηθοποιός είσαι.
8: Δεν το λέω ειρωνικά. Ηθοποιός
1: είσαι.
8: Ηθοποιός
1: είσαι.
8: Ηθοποιός.
1: Έχεις αποθυμένα. Αν είσαι ηθοποιός, έχεις αποθυμένα. Εγώ δεν έχω, φίλε.
8: Δεν είμαι ηθοποιός.
1: Από τότε πώς σου ήρθε και λες.
8: Μια ερώτηση.
1: Α, κάνα ρολάκι, φαίνεται εσύ. Δεν πρέπει να είσαι πρωταγωνιστής της ζωής, πρέπει να έχεις ρολάκια.
8: Δεν είμαι, είμαι κομπάρσος. Είμαι κομπάρσος.
1: Το κατάλαβα, Γιώργη.
8: Τι να σου πω τώρα.
1: Σε κατάλαβα, Γιώργο.
8: Εγώ μια ερώτηση σου έκανα.
1: Ναι, ρε Γιώργο, ρωτάς σε ένα σχόλιο ιερό για την Οδύσσια και ένα μεγάλο θέμα και το ρωτάς αν θα μας ενδιαφέρει να παίξω. Μακάρι να παίζα ένα ρολάκι κομπάρσου εκεί. Αυτή είναι η διαφορά με σένα και με μένα.
8: Η λέξη ρολάκι σε έθιξε τώρα. Εντάξει, ρόλος.
1: Ωραία, Γιώργη. Άντε να είσαι καλά, γιατί για άλλο πήρες εσύ.
8: Να είσαι καλά.
1: Αλλά δεν έχω ρίξει πολύ τώρα. Απόψη είμαι λίγο έτσι. Έχω κάνει δύο μέρες λίγο πεσμένος. Φαίνεται οι Γιώργηδες με ματιάζουν λίγο. Αλλά ευτυχώς που έχουμε και άλλα ονόματα μας ξεματιάζουν. Λοιπόν, πάμε λίγο, ναι. Πάμε να κάνουμε λίγο αλλαγούλα, δηλαδή να αλλάξουμε, εννοούμε δευτερόλεπτα και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί αυτή η εκπομπή που μαγνητοσκοπείται και από τον Σαββάκη τον Αποστόλη είναι μία από τις εκπομπές που θα βλέπετε και στο alert τις μέρες που θα λείπω. Στο alert Σάββατο το βράδυ 2 με 4 τη νύχτα ή Κυριακή 9 με 11 που έχει μπει η εκπομπή αυτή να τη βλέπετε και οπτικά, τηλεοπτικά. Πάμε λίγο και επιστρέφουμε εδώ.
9: Η ώρα είναι 10.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Ωραία, δεν χρειάζεται. Εντάξει. Ήθελες χαλή, Αλέξανδρε. Α, λέω κι εγώ, γιατί δεν πειράζει. Τίτλους δεν παίρνουμε διάμεσα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα μετά από το φίλο μας τον Γιώργο που πήρε. Να πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Ηλία. Ο Άγγελος.
0: Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, κύριε Άγγελε.
1: Τι κάνετε?
0: Εδώ.
1: Δεν πειράζει, αυτά συμβαίνουν. Εντάξει. Κάποιοι άνθρωποι εξηβίων κρίνουν αλούτρια.
0: Βέβαια. Και... Αυτούς, Άγγελε, εγώ τους γλεντάω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ξέρω πολύ καλά, τους κάνουμε και τους χορεύουμε και μ' αρέσει όταν... Πάμε.
1: Ηθοποιός, ποιό ήθος, έτσι. Ναι. Δημιουργώ ήθος. Αυτή είναι η έννοια του ηθοποιού.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει. Λοιπόν, από τα χρόνια του Ευρυπίδου, του Εσχύλου και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Ηλία, στο μάτι δεν υπήρχε υπτάμενο τίποτα.
0: Ναι,
1: ήταν
0: ναι.
1: Αλλού όλα τα υπτάμενα. Κάτι και εγώ ήταν τότε, δεν θυμάμαι πιανού η επιχείρηση κινδύνευε, δεν το θυμάμαι τώρα. Δεν υπήρχε εκεί τίποτα, υπτάμενο τίποτα.
0: Ναι.
1: Φωτιά δεν μπαίνανε με μηχανήματα, όπως έλεγε μια κυρία. Φωτιά την έβαλε ένας ηλικιωμένος πάνω ψηλά, πιο πάνω από την Καλλιτεχνούπολη, προς την Αγία Παρασκευή, αν ξέρετε, από εκεί.
0: Από Διόνυση είπαν πως ξεκίνησε.
1: Όχι, όχι, όχι. Τέλος πάντων.
0: Για μάτι εννοούμε.
1: Πήγανε, του κάνανε την παρατήρηση, την έζηση και μετά την ξανάναψε.
0: Για το μάτι.
1: Ήταν λάθος βασικά της τροχέας που έσπρεχνε όλο το κόσμο μέσα στο μάτι και κεγόντουσαν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ τραγικό να καίγεσαι ζωντανός, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα.
0: Mm.
1: Εκεί καήκαν 104 ανθρώποι. Όπως όμως ακούω σήμερα και δίκιο έχουν, που βγαίνουν κάποιες κυρίες, αλλά για 4 ανθρώπους που καήκανε μέσα στη Μαρτία δεν έχω ακούσει κουβέντα. Όλες αυτές τις μέρες δεν είπανε τίποτα, τώρα με τη σύλληψη των ανθρώπων αυτών.
0: Ναι.
1: Δεν άκουσα κάτι.
0: Εννοείς δεν ακούσα στα κανάλια και τα διάφορα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι εδώ, γιατί αυτή είναι εκπομπή πριν 10 μέρες το λέγαμε, 15.
1: Ναι.
0: Και μπορεί και εσείς, δεν θυμάμαι, κύριε Άγγελε, ναι.
1: Εγώ σου τα είπα,
0: μπράβο.
1: Και για τον Αξαρλιάνη και για τη Μαρτίν.
0: Ναι.
1: Εγώ σου τα είπα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στην Καραγιώργη Σερβίας τώρα, γιατί δεν είχαμε πει την οδό Καραγιώργη Σερβίας. Το παιδί περνούσε, φοιτητής,
0: έκανε
1: την πρόβα και σφάχτηκε από τις δραμαρίες εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, κύριε Ηλία μου.
0: Ναι.
1: Σου εύχομαι καλή ξεκούραση.
0: Σε ευχαριστώ, Άγγελε.
1: Καλή ξεκούραση, ειλικρινώς,
0: και σε
1: περιμένω το Σεπτέμβριο, έχουμε να πούμε πολλά το Σεπτέμβριο.
0: Είναι σίγουρο, είναι σίγουρο.
1: Και οι φωτιές σίγουρα είναι από λάθος οι περισσότερες.
0: Όχι όλες, κύριε Άγγελε, όχι όλες από λάθος.
1: Ξέρω, ξέρω, κύριε Ηλία.
0: Α, νόμιζα πως το λες, μάλλον το λες
1: όχι, όχι.
0: Ηρωνικά, καταδεικτικά το λες από λάθος.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ξέρω ότι τις βάζουν κάποιοι.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Όπως για μένα δεν είναι τυχαίο το γεγονός στην Πάρο. Η Πάρο, τώρα να μην μιλήσω, έχει κάνει πολύ κακό στα δύο μεγάλα νησιά. Η Πάρο, εγώ βλέπω τα πρωινά που πηγαίνουν, φεύγουν νεολαία και πηγαίνει και κόσμος, Πάρο, Πάρο, Πάρο, Πάρο. Όλοι στην Πάρο πηγαίνουν.
0: Ναι,
1: ναι, βεβαίως.
0: Έχει ανέβει πολύ από πέρυσι, καλά λες.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλά λες, γιατί ένα βράδυ ένα παιδί μου είπε, μας έλεγε, τι ωραία που παίρνει, λέω τόσο καλά, δεν παίζεται, λέει, έχεις αυτό που λες, το κρατάμε γιατί έχεις δίκιο, ήταν πολύ ανεβασμένο κάνα 2 χρόνια τώρα η ανεβασμένη Πάρος. Αλλά δεν ξέρω αν έγινε γι' αυτό κάτι, αλλά εννοώ...
1: Και η Αντίπαρος. Εκεί μένει και ο Τόμ Χάνκς,
0: ναι.
1: Στην Αντίπαρο. Έχει δικό του σπίτι.
0: Ναι.
1: Και φιλοξενεί κατά καιρούς μεγάλα ονόματα του Χόλιγουτ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, κύριε.
0: Καλό σου βράδυ.
1: Καλό
0: σε ευχαριστώ.
1: Υπόλοιπο,
0: θα λέμε την Παρασκευή και θα τα λέμε.
1: Και
0: να είσαι καλά, κύριε Άγγελε.
1: Yes,
0: μέχρι την Παρασκευή, παιδιά, θα τα λέμε. Αλλά γενικά δεν θα πει οι μεγάλες διακοπές, η ξεκούραση και η ηρεμία δεν έρχεται αν πας στο διάολο τη μάνα και τέτοια. Προσπαθήστε με όποιες δυσκολίες υπάρχουν. Απλές κινησούλες, αν μπορεί να γίνει, να σας ξεκουράσουν. Γιατί εγώ ποτέ δεν κινήσα και μεγάλη. Ποτέ δεν έχω κάνει διακοπές. Δεν ξεκάζω κάποτε στα κανάλια. Δεν θα το ξεχάσω αυτό που μου λέγανε, ήταν Ιούλιος και έλεγα μια εβδομάδα να πάω στη Λευκάδα που ήθελα να πάω έστω. Εκεί στα πατέρα, δεν θυμάμαι αν είχε πεθάνει η μάνα μου, είμαι ψεύτη, το 92 πεθάνει η μάνα μου. Όχι, είχα αρχίσει τηλεόραση, βέβαια. Και ζήταγα και μου λέγω, όχι, την άλλη εβδομάδα ξεκινήσεις πάλι. Και θυμάμαι πως έψαχνα και έλεγα, καλά, αρέσει, σταμάτησε και είπα, και ξεκινήσα, θα πούνε τι ψώνια κάνουνε. Ήταν όμως εξυπηρετή στο κανάλι έτσι και έπρεπε να το κάνω. Λοιπόν, δεν τρελνόμουν για διακοπές. Δεν τρελνόμουν καθόλου που θα πάω, πάω τώρα κάπου, τίποτα. Όπου μπορεί να είναι που συμφέρει την κατάσταση την γύρω μου. Και ενώ πάντα οικογενειακά ή λογικά. Εκεί ποντά. Δεν είναι που πάω, πάω, κάνω τη ζωή μου και τέτοια. Τίποτα. Τα έχω ξεπεράσει αυτά. Δεν συμπάω τίποτα και δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Μπορεί με φίλους εδώ μια βόλτα να πεις ένα καφέ με έναν άνθρωπο να μιλάς και να περνάς ωραία και να πας κάπου να σου γίνει μαύρη ζωή. Μη ζηλεύετε τίποτα. Προσπαθήστε να μην ζηλεύετε. Πάμε σε γραμμή. Και μη ζηλεύετε εννοώ, όχι να ζηλεύετε τους άλλους ανθρώπους. Μη ζηλεύετε την πολυτέλεια με την έννοια που αυτή πάει εκεί. Δεν ξέρει πώς περνάνε. Μπορεί να είναι μαύρες διακοπές. Και εσύ να είσαι κάπου, απλά μια βόλτα πας σε ένα μπάνιο εδώ πέρα γύρω σε μια θάλασσα και περάσεις καλύτερα. Λέω, πάμε στη γραμμή.
2: Ναι, γεια σας.
0: Καλώς το να.
2: Ο Γιώργος η Μιλία.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Εγώ θέλω να συμφωνήσω και με την πρώτη κυρία που τα είπε ωραία και σωστά. Και στην κυρία που είπε ότι για όλο το χάλι φταίμε εμείς, και εγώ συμφωνώ σε αυτό το πράγμα. Έτσι, ο καθρέφτης της κοινωνίας μας, Ηλία, είναι οι 300 πολιτικοί που μας κυβερνάνε. Η αλήθεια είναι αυτή, δυστυχώς καλός κακός, και λυπάμαι πραγματικά για το χάλι που τόσα χρόνια περνάμε. Πραγματικά, και ζωή και κρίμα στα παιδιά που πεθάνανε σήμερα, τα τρία τα παιδιά. Και οι δύο που καήκανε ζωντανοί. Πραγματικά δεν υπάρχει πιο χειρότερο, πιο τρομακτικό αυτό το πράγμα. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι, δεν γίνεται να περνάμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να λογοδοτήσουν μερικοί ανθρώποι. Δεν γίνεται έτσι να πεθαίνει ο κόσμος, η νεολαία μας, και κανένας να μην πηγαίνει φυλακή. Εννοώ από τους βουλευτές μας. Έτσι δεν έχει σημασία. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Όλοι φταίνε, αυτά τα τρία κόμματα φταίνε για όλο αυτό το χάλι που περνάμε εδώ και πολλά χρόνια. Τουλάχιστον 15 χρόνια, χρόνια περνάμε χάλια και δεν ξέρω πού θα πάει αυτό το πράγμα. Πού θα πάει, και μπράβο και στην κυρία, είναι κραυγή αγωνία σε αυτό που είπε, και είμαι κι εγώ αυτής της άποψης. Επιτέλους πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Επιτέλους ο Έλληνας πρέπει να ξυπνήσει, να πάει στην κάλπη και να ψηφίσει, να φύγουν μία ώρα αρχίτερα όλοι αυτοί που μας κυβερνάνε. Μας έχουν πιει το αίμα και μας έχουν τρελάνει πια. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Καλό σου βράδυ, Γιώργο. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, έχουμε γραμμή, Αλέξανδρε. Α, δεν έχουμε. Θα βρουν ευκαιρία εγώ να ευλογήσω τα γένια μου, τα οποία δεν έχω γένια. Εννοείται. Ξέρεις πότε άφησα μόνο γένια, Αλέξανδρε? Ένα βιονικό άνθρωπο, λέω, και τον Αλέξανδρο, τον Χαρλαμπίδη, που είναι συμπαραστάτης εκεί στον ήχο, έτσι, και βιονικό παιδί. Λοιπόν, για να κάνω πλάκα στη μάνα μου, Θεός χωρέστηνα, όταν ήμουν 17-18, και ενώ είχα πάει κρυφά και είχα γραφτεί στην δραματική σχολή, πρόχειρα τι είχα γραφτεί, με πήγαν γιατρός, τη έλεγα θα πάω για παπάς. Γεια σε, για 2-3 μέρες λίγο μουσάκι. Λοιπόν, μόνο τότε άφησα μιούση. Σε όλη μου τη ζωή δεν έχω αφήσει ποτέ, και πού αλλού, σε κανένα ρόλο αν μου βάλανε. Στη Μαντώ Μαυρογένους θυμάμαι ότι μου είχαν ένα ναι, κάποιες φαβορίτες, όχι μουσι ολόκληρο, φαβορίτες, ναι. Και κάνα θέατρο αν ήταν κάνα μουστάκι. Δεν ξέρω γιατί, ναι, δεν ξέρω, κάτι δεν μου κόλλαγαν πάνω μου έτσι. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Χαμήλωσε παρακαλώ το ραδιόφωνο.
3: Ναι, τελείωσε.
0: Ωραία.
3: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα σου.
3: Να μπορέσουμε να μιλήσουμε?
0: Βεβαίως, το όνομα θέλω.
3: Ο Αβάφτιστος.
0: Ο Αβάφτιστος.
3: Ο Αεροαβάφτιστος.
0: Ο Αεροαβάφτιστος.
3: Θα μπορούσα να σε απασχολήσω για 5 κουβέντες, θα σου πω.
0: Πες μου 15, σου λέω.
3: όταν είπε τώρα προηγουμένως 17 χρονών, σε ποιο μέρος ήσουν στην Ελλάδα, στο χωριό σου?
0: Όταν είπε 17, δεν κατάλαβα.
3: Είπε προηγουμένως όταν ήσουν 17 ετών.
0: 18, ναι, εδώ, Ελλάδα, πάντα.
3: Πού ήσουν?
0: Αθήνα.
3: Στην Αθήνα ή στο χωριό?
0: Όχι, είχα έρθει από το χωριό, 11 χρόνια ήρθα.
3: 11 χρονών ήρθε στην Αθήνα.
0: Για την ακρίβεια, περίμενε. Περίμενε.
3: 17 χρονών που είπε προηγουμένως.
0: 13 χρονών ήρθα στην Αθήνα και μόλις ήρθα έγινε η... τον άλλο μήνα. Τον ίδιο χρόνο ήταν, ρε παιδιά.
3: Μισό λεπτό, κύριε.
0: 66-67. Λοιπόν, Αθήνα ήμουνα. Πες μου, ό,τι άλλο θες, ρώταμε. Και 17 Αθήνα, ναι, από το χωριό ήμουνα μέχρι.
3: Άκουσε με. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Συγχωριόμαστε και οι δύο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, έχεις υπόψη σου για τον ανορθόδοξο πόλεμο?
0: Πώς δεν είναι
3: ανορθόδοξος πόλεμος?
0: Ναι.
3: Ε?
0: Βεβαίως.
3: Τι εστί?
0: Το λέει ο ίδιος. Μου κάνεις σαν ανάκριση, να σου πω κάτι.
3: Όχι.
0: Κάτι δεν μου αρέσει, πες μου ένα πράγμα. Αν ήμουν στην Αθήνα ή εδώ, η επόμενη ερώτησή σου έχει καμία σχέση?
3: Φύγαμε από αυτό.
0: Φύγαμε. Αλλά γιατί με ρώτησες όμως, συγγνώμη, γιατί. Ψάχνουμε κι εγώ φιλοσοφία. Να σου πω, είμαι λίγο αρχαιοελληνιστής. Με ρώτησες πρώτον αν ήμουν εδώ 17 χρονών.
3: Ναι.
0: Και σου λέω, δεν ήμουν στο χωριό, έφυγα 13. Και είμαι εδώ. Έχει κάποια έννοια αυτό? Με ρώτησες, όχι, δεν το λέω ειρωνικά.
3: Άρα λοιπόν πάμε πάλι στην αρχή. 13 χρονών ήσουν στην Αθήνα.
0: 13 χρόνια ήρθα από το χωριό, από τη Λευκάδα, από το πιο ορεινό χωριό της Λευκάδας στην Αθήνα.
3: Μάλιστα.
0: Το 67.
3: Το
0: 67.
3: Το 67.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν στη Χούντα ήσουν εδώ.
0: Ναι. Όλη τη Χούντα την πέρασα εδώ.
3: Μάλιστα.
0: Χούντα επανάσταση. Άρα, για κάποιους εσείς που γουστάρατε. Για μένα τη μεγάλη Χούντα ήταν Ιωαννίδης. Προχωράμε.
3: Αγάπη μου, είχες πάει και στο Πολυτεχνείο?
0: Αν είχα πάει.
3: Στο Πολυτεχνείο δεν ήσουν?
0: Έχω πει 10 φορές και σχόλιο για το Πολυτεχνείο.
3: Ναι, ήσουνα, λέω, ήσουνα. Δεν θέλω σχόλιο.
0: Όχι
3: ήσουνα.
0: Μέσα.
3: Όχι μέσα, αγάπη μου, ήσουνα πάντως.
0: Όλοι τότε οι πιτσιρικάδες θέλοντας και νομίζοντας ότι πολεμάμε κάτι που να ξέρουμε και να το βράδυ πώς έρχεται ο Ιωαννίδης.
3: Ήσουνα, λέω, εδώ, στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα ήμουνα.
3: Μάλιστα. Θυμάσαι όταν έγινε η επιστράτευση?
0: Το 74.
3: Ναι, δεν έγινε επιστράτευση.
0: Βέβαια.
3: Μπράβο. Επειδή δεν είχες πάει όμως, φαντάρος,
0: πήγα πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε λόγω επιστράτευσης.
3: Μισό λεπτό. Όταν ήσουν λοιπόν το 13, η επιστράτευση που έγινε, δεν σε βρήκε στο στρατό, σε βρήκε στο δρόμο έξω.
0: Βέβαια.
3: Μπράβο. Είδες όμως ότι εσείς όμως ο λαός ότι ξεκίνησε να πάει να πολεμήσει?
0: Σε αυτό.
3: Σταματάγανε στον δρόμο, κάνανε.
0: Βεβαίως, και όταν χαμός.
3: Και μανάκια από μέσα μετά έλεγε, φέρτε μας να φάμε, και πηγαίνανε φαΐ και τώρα είναι στη Βουλή επάνω, στην Ευρώπη.
0: Σωστά.
3: Μπράβο. Πάμε λοιπόν στην ουσία. Ανορθόδοξος πόλεμος τον έχει περάσει μόνο Καλόκ.
0: Μα το λέει, ξέρεις γιατί με ρώτησε λίγο.
3: Λοιπόν, επειδή είσαι υπερήφανος Καλόκ.
0: Περίμενε. Πώς το είπαμε, αβάπτιστο, πώς το είπαμε?
3: Σπύρος λοιπόν, ο αβάπτιστος.
0: Αβάπτιστε. Ο ανορθόδοξος πόλεμος το λέει η ίδια η λέξη.
3: Τι εννοεί όμως η ίδια η λέξη?
0: Δεν είναι ο λογικός ο πόλεμος και πρέπει να κάνεις κάποιες παγαποντιές για να είναι ανορθόδοξος, να είναι με άλλα μέσα από το...
3: Ανορθόδοξος πόλεμος όταν στο στρατό, όταν στο στρατό επιτάσσεται να το μάθεις, θα προσέχεις ακόμα και τον ίδιο σου τον εαυτό από διάφορα αντικείμενα.
0: Ναι.
3: Σήμερα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουν, γιατί σήμερα στο στρατό από ανέκαθε εδώ και 5 χρόνια πηγαίνανε τα delivery και τους ταΐζανε. Δεν έχεις κάνει 80.
0: Περίμενε. Πηγαίνανε τα delivery που?
3: Πορεία.
0: Α, τώρα είναι τα delivery. Ορίστε. Τώρα.
3: Ορίστε.
0: Τι είπες, delivery πάνε τώρα στο στρατό?
3: Δεν πάνε ακόμα. Απ' έξω τους κουβαλάγανε. Και τρώγανε. Και επιτρέπεται τώρα να υπηρετεί την πατρίδα και να μην μπορεί να φορέσει τα ρούχα ότι είναι στρατιώτης, γιατί απαγορεύεται? Έξω στην Ευρώπη και στην Αμερική πώς γίνεται και είναι ελεύθερη ο στρατός?
0: Δεν
3: και
0: το συζητάμε, αυτό έχει πολύ δίκιο. Εδώ δεν μπορεί να κυκλοφορήσει έξω σαν στρατιώτης εδώ
3: λοιπόν,
0: και χρόνια.
3: Ο ανορθόδοξος πόλεμος αυτή τη στιγμή έχει κηρυχτεί από ξένες δυνάμεις. Μπορεί. Γιατί είπατε για τσιγάρα, γαίδι, είπατε για πολλά πράγματα. Μπορεί εγώ να περάσω και να πείσω ένα τσιγάρο. ένα μπουκαλάκι και να σκάσει μετά από δύο χρόνια σε ένα δάσος, σε μια δεξαμενή, σε οτιδήποτε και να προκαλέσει ζημιά και να σκοτωθούν χιλιάδες άτομα χωρίς να το ξέρουν καθόλου. Κανένα. Είτε από το νερό, είτε από τα δέντρα, είτε από την ίδια την τσιγή. Και αν βρεις και ένα χρυσό κάτι και πας να το ακουμπήσεις, να το πάρεις, έχει γίνει έκρηξη.
0: Σωστά.
3: Λοιπόν, να προσέχει ο λαός. Και όποιος κάποιος λέει και το άλλο, ότι σήμερα οι γέροι δεν ξεσηκώνονται, ξεσηκώθηκε ένας να βρει το δίκιο του. Και πήρε μια καραμπίνα και μπήκε μέσα στη Βουλή, μόνο στη Βουλή δεν μπήκε, εκεί αυτός έκανε για να ζητήσει το δίκιο του. Και πέσαν όλοι σαν τα κοράκια να τον εφάνε.
0: Εννοείς αυτός που είχε πάει, που... να σου πω, εννοείς αυτός με, με το συντάξιμα.
3: Ναι. Ξέρεις πόσοι υπάρχουν τέτοιοι. Οι γέροι σηκώνονται πιο μπροστά. Βλέπω σαραντάριδες που δεν είχαν γεννηθεί ακόμα και διεκδικούνε, τους λένε ότι θα τους κόψουν τη σύνταξη και δεν ξεσηκώνεται κανένας. Οι γέροι αντέχουν και στα καπνογόνα αυτοί που ξέρουν. Όχι οι συμφεροντολόγοι που έχουν δύο σπίτια και τους έχουν βάλει το τέτοιο και έτσι πληρώνουν, άλλος κοιμάται στον δρόμο. Και δεν τον ετάει και είναι υπερήφανος. Όχι γιατί είναι υπερήφανος από, τι, από το κυριλέ, γιατί είναι κύριος.
0: Εννοείς υπερήφανος εσωτερικά βέβαια.
3: Θέλει, θα σου πω και κάτι άλλο που δεν το ξέρεις. Μπορεί να το έχεις ακουστά. Κάποιος κατέβασε λέει τη σημαία από την Ακρόπολη. Ε? Το έχεις ακουστά.
0: Αυτό που λέμε σαν τα Αγγλέζο δεν λες.
3: Να μην ονοματίζουν. Κάποιος κατέβασε τη γερμανική σημαία από την Ακρόπολη.
0: Η γερμανική ήταν ο Κοκκίδης.
3: Δεν ξέρω, σου λέω, κάποιος την κατέβασε.
0: Α, όχι. Ενώ αυτός που αυτοκτόνησε αγκαλιάζοντας τη σημαία όταν του υπέβαλαν να τον...
3: Όταν.
0: Κατάλαβα τώρα ποιος λες, προχώρα.
3: Κάποιος τη σημαία από την Ακρόπολη.
0: Κατάλαβα αυτό που απάντησα πριν, ναι.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. Του βασιλιάδης Δεξαμενές, στον Πειραιά, ξέρεις που είναι?
0: Όχι, δε, πού να ξέρω.
3: Πού να ξέρεις. Mm. Δηλαδή πιο πολύ έχει ζήσει. Έχει ζήσει στην Αθήνα που είναι, να μην την ονομάσω, και δεν έχει ζήσει στον Πειραιά. Άμα δεν έχει ζήσει στον Πειραιά, δεν ξέρεις τίποτα. Λοιπόν,
0: ξέρεις κάτι, μου λες πέντε καλά και πέντε βλακίες, ρε. Ρε, περίμενε, ρε, ξέρε. Με ρωτάς τώρα να ξέρω που είναι τις αποθήκες του Αυτουνού και μου λες δεν έχω ζήσει επειδή δεν ξέρω τις αποθήκες του Βασιλιάδη.
3: Άκουσε με όλα.
0: Μα είναι αστείο τώρα αυτός ο αυτό.
3: Θα σου πω που είναι.
0: Μίλας με στα όλα. Εκεί μου λες ένα ωραίο και πάω να σου πω μπράβο, μου πετάς μια κοτσάνα.
3: Πάρτινα για κοτσάνα.
0: Έμα τώρα μου λες τι με νοιάζει που είναι. Περίμενε.
3: Του Βασιλιάδη Δεξαμενές είναι ακριβώς στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Μπα, ωραία.
3: Που είχε και τις ιταραποθήκες.
0: Ωραία. Και όποιος δεν τις ξέρει πέρα από ότι δεν...
3: Πήρανε τις πόρτες για να μην κάνουν τα βαπόρια των Γερμανών δεξαμενισμό. Και φάγανε πολύ ξύλο για να μαρτυρήσουν που τις έχουν βάλει. Στις αμασκάλες τις περπατάγανε όταν βγήκε ο Παπαντρέου Δρακατσανίου και δεν είχαν να φάνε και δεν τους συντηρούσε κανένας. Πίσω από τα γόνατα είχαν γούβες να μαρτυρήσουν που είχαν πετάξει για να κάνουν τις επισκευές στα βαπόρια. Και δεν τους τίμησε κανένας. Μα κανένας, ούτε η ΕΡΕ, ούτε η Νέα Δημοκρατία που έχει βγει, ούτε το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα έβοσκε, ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ήτανε Έλληνες πατριώτες. Ούτε κομμουνιστές ήτανε, ούτε δεξιοί ήτανε, ούτε αριστεροί ήτανε. Ήτανε Έλληνες, μέσα από το στράτευμα. Εφόσον δεν έχει στράτευμα η Ελλάδα, αυτό που σου είπα προηγουμένως, ανορθόδοξο, αυτό κάνουν τώρα. Αλλά πρέπει να ξυπνήσουν. Όσο δεν ο Γρηγόρης τα λέει σωστά. Και βγήκε κάποιος και του έκανε και νούμερο σήμερα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Το, αυτά μιλάμε για το Σερέτη,
3: υπάρχουν γύρω μας.
0: Μιλάμε για το Σερέτη, ε.
3: Ναι. Παρακολουθά όλα.
0: Καλά,
3: και μπράβο, και μπράβο στο πεντάωρο που δίνει το Μακελιό και στο μία ώρα που δίνει το Μακελιό. Οι μανιάτες δεν φοβούν.

0: και να παίρνω αυτό που δεν έχει ο άλλος, που δεν έχει τη συμβολή, την ομορφιά. Δεν έχουν, δεν τους κυνηγάνε πεδονόμοι. Εσύ έχεις ζήσει, πιστεύω, τον πεδονόμο. Το ξέρεις ποιος είναι ο πεδονόμος?
1: Πώς δεν ξέρω.
0: Ε? Στα χωριά δεν μαζεύανε τα παιδάκια μας, κολλάγανε, έπρεπε να πάνε να διαβάσουν το πρωί, να πάνε στο σχολείο. Ε? Υπήρχε μια τάξη.
1: Στα χωριά δεν είχαμε πεδονόμο.
0: Εγώ είχα.
1: Είμαστε πολύ πίσω τότε.
0: Και γι' αυτό είμαι πιο μεγάλος. Σου λέω, εμείς είχαμε. Μπας περιπτώσει.
1: Δεν
0: είχαμε. Θα σου πω και ένα άλλο. Θύμισε μου την καλύτερη φακή, είπαμε, ποιος τη βγάζει.
1: Εκεί το χωριό μου.
0: Το, πες μου το
1: η εκλουβή,
0: όνομα,
1: εκλουβή Λευκάδας.
0: Κλουβή.
1: Εκλουβή.
0: Εκλουβή.
1: Επειδή είναι σε 5-6 βουνά γύρω-γύρω, 2-3 ποσά είναι εκλουβή. Το νι πριν το κάπα γίνεται γάμα, εκλουβή.
0: Γάμα. Εγκλουβί.
1: Εγκλουβί είναι αυτή η φημισμένη φακή.
0: Γιατί θα πάω κάπου στον Πειραιά, κάπου που τα έχει όλα.
1: Έχεις δίκιο, κάπου έχεις στον Πειραιά καλά λες. Ναι, ναι.
0: Ο Μαυραγούρας.
1: Κάπου λοιπόν, έχουν στον Πειραιά καλά λες.
0: Λοιπόν,
1: σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Και μην παρεξηγείς που είπα κάποια στιγμή.
0: Και να ξέρεσαι ότι έχεις και αγαπάς.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Και μην το κλείσαμε έτσι. Μην πιάσουμε πάλι κουβέντα και ζαλιστεί ο άνθρωπος. Που του είπα έτσι, με μπερδεύεις, γιατί όταν με ρωτάς, ναι, με καταλαβαίνει ότι θέλω λίγο πιο, μου λες, ξέρεις, τον Ορθόδοξο, ανορθόδοξο πόλεμο. Ήσουν στο χωριό 13 ή δεν ήσουν, 17, πες μου τι, για να βοηθήσεις και εμένα σου απαντάω, για να σου κάνω το λόγο πιο καλό. Δεν εννοούσα και με έφερε σε δύσκολη θέση να σε απαντήσω λίγο επιθετικά. Εντάξει, εγώ είμαι του διαλόγου. Αλλά να βοηθιέμαι όμως, γιατί τα με ρωτάει, ωραία, ήσουν να λέει εδώ. Μετά όμως 17, πηδήσαμε στα 17. Εδώ όμως πήγες στο Πολυτεχνείο, πηδήσαμε στο Πολυτεχνείο. Ενώ είχες κάποια πράγματα πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, μου παραξηγεί λοιπόν για αυτό που σου είπα. Λοιπόν, πάμε σε άλλη γραμμή. Δημήτρη, είδες τι τραβάμε. Έχω ένα Δημήτρη φοβερό, ο οποίος θα κάνω σχόλιο μετά για αυτόν τον Δημήτρη. Για τον βλέπω ότι βγαίνει από το σπίτι να πάω να φύγω για εκπομπή. Γεια σου, Λιάκο, καλή εκπομπή. Πώς αντέχεις αυτά που ακούς? Λοιπόν. Ξέρει ποιος Δημήτρης το λέω. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Κώστας είμαι.
1: Έλα, Κώστα.
2: Να σου ευχηθώ καλές διακοπές.
1: Ναι, δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο, Κώστα.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Απλώς το κρατάμε και λίγο σαν τυπικό να λείψουν κάποιες μέρες κάποιες εκπομπές και ο κόσμος είναι να μην βαριέται τα ίδια και τα ίδια και πες πως έγινε και μία λαγούλα έτσι καλά τώρα. Σιγά διακοπές.
2: Να φορτίσουμε μπαταρίες.
1: Πάμε, Κώστα.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, ακούω εδώ. Ακούω τον κόσμο, βαριά η βραδιά απόψε και για τη χώρα μας, καλά για όλη την Ευρώπη, ναι. Για τη χώρα μας, ναι. Πάλι απόψε νεκρούς. Εγώ από τη θέση που υπηρετώ έχω κλάψει πολλούς, Ηλία. Άκου λοιπόν μια ιστορία έτσι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, βέβαια δεν κάνει να μπόξει αφού είναι τελευταία σου εκπομπή, προτελευταία, δεν είναι να βαρύνουμε, αλλά δεν σπάω.
1: Να μου πεις, γιατί θα μου πεις σίγουρα κάτι ενδιαφέρον.
2: 45 χρόνια υπηρεσία. Ακόμα μάχημος αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μαχημότατος.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, 26 χρόνια στα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Την πρώτη μου χρονιά λοιπόν στα πυροσβεστικά αεροπλάνα, το πρώτο μου καλοκαίρι, που κι εγώ πήγα εκεί σιγά σιγά να μάθω να πάρω μυρωδιά, έρχομαι να πάω άλλα αεροπλάνα κτλ. Mm-hmm. Ήταν ένα από τα δυσκολότερα καλοκαίρια, με πολλές φωτιές πάλι τότε, μεγάλες στη χώρα. Κάηκε η πατρίδα μου, η Σάμος. Τα έχουν ξαναπεί για την πατρίδα μου. Κάηκαν τα 2-3 του νησιού. Τότε λοιπόν...
1: Τότε στην αρχή της καριέρας σου.
2: Ναι, ναι.
1: Τα 2-3.
2: Τα 2-3 του νησιού. Εγώ εδώ μεταξύ σε αυτό το νησί πέρασα τα παιδικά μου χρόνια. Και θυμάμαι φωτιές στο νησί αυτό. Έτσι. Από το 78-80 ας πούμε να έχουμε μεγάλες φωτιές. Να τρέχει ο στρατός με τα παγούρια, με τις πετσέτες. Με τις υδροφόρες να πηγαίνουν οι δασικοί, το ότι υπήρχε δασική υπηρεσία.
1: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, και βέβαια αυτά τα θεόστατα, τα καναντέρ, τα καημένα που έρχονταν και αν δεν έρχονταν αυτά δεν έζουν τον νησί αλλιώς. Ήταν το μάνα εξ ουρανού. Αυτά λοιπόν τα καναντέρ πετάνε ακόμα σήμερα και ακόμα έχω την τιμή εγώ ακόμα σε αυτά να βάζω το λιθαράκι μου. Κάηκε λοιπόν το σπίτι που μεγάλωσα. Τρεις μέρες εκεί η γριά μου. Καημένη, με ένα λάστιχο κατάβρεχε, προσπαθούσε, έρχεται η κουκουνάρα, έγινε το σπίτι παρανάλογα.

0: πίτσα σε 10 λεπτά στο σπίτι. Δεν έμεινε τίποτα, κρέμισε. Έμεινε επί ξύλου κρεμάμενη. Είναι ένα πράγμα τρελό, τρομερό να το σκεφτείς. Μένεις άστεχος. Μένεις στον δρόμο, μένεις χωρίς λεφτά. Καήκαν όλα, όλα, όλα. Τα χαρτιά της, τα λεφτά, ό,τι είχε στο σπίτι. Τα ρούχα, τα σκεπάσματα, τα πάντα, όλα, όλα, όλα. Μένεις ένα τίποτα. Στους δρόμους, κυριολεκτικά. Λοιπόν, ήδη εγώ λοιπόν είχα αναπτυγμένο από τότε το αίσθημα κατά της φωτιάς. Για μένα η φωτιά πάντα ήταν εχθρός. Μετά από αυτό έγινε προσωπικός εχθρός. Είμαι λοιπόν σε θέση να καταλαβαίνω κάθε μέρα όταν καίγεται ο κόσμος τι τραβάει και τι ζητάει. Και δίνω από τα ψυχικά μου αποθέματα το 1000%. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά, αφού ξέρω εγώ πέρασε το πρώτο σοκ και συνεχίζουν οι μέρες, ήμουν εδώ στην Αθήνα, είχε κάψει ένα μεγάλο, είχε πολλές φωτίες εκείνη την ημέρα, νομίζω είχε 160 πυρκαγιές στην Ελλάδα. Πρωί-πρωί σχόλασα από την Ελευσίνα, από τη βάση, ήρθα στο σπίτι. Είχε ξημερώσει καλά. Έρχομαι εδώ, σχεδόν στον δρόμο νόμιζα ότι θα κοιμηθώ στο αυτοκίνητο. Έρχομαι εδώ να πέσω λίγο για ύπνο. Ήταν τα πιτσιρίκια μου τότε μικρά. Είχανε βάλει και βλέπαν κάτι παιδικές εκπομπές στην τηλεόραση και χοροπηδούσανε. Σου λέει η γιαγιά τους, αφήστε τον παπά να κοιμηθεί και πάτε από εκεί να τα δείτε. Δεν έχω 15-20 λεπτά που έχω κλειστά μαζί μου. Και έρχεται ο μικρός μου γιος και μου λέει, μπαμπά, μου λέει, έπεσε κανένα αντρέ και σκοτώθηκαν οι πιλότοι. Στο λέω και ανατριχιάζω. Του λέω, δεν πιστεύω ότι λέω να λες το παραμύθι. Μπαμπά μου λέει να δεις την τηλεόραση. Και πάω και όντως, συνεργαλαστή στο πύλιο είχαν πέσει δύο εκλεκτά παιδιά, είχαν σκοτωθεί, στην ώρα του καθήκοντος.
1: Πόσα.
0: Δύο. Το πλήρωμα. Το πλήρωμα. Κυβερνήτης.
1: Ναι.
0: Next. 45 χρονών ο κυβερνήτης με τρία παιδιά και 25 χρονών ο κυβερνήτης νέο παλικάρι, ό,τι θέλει θα κάνει άντερ. Τι να σου πω. Δεν μπορώ να σου πω τι να σου πω. Με σημαδεύει, είναι στην αρχή της καριέρας μου εκεί και με σημαδεύει πάρα πολύ. Έτσι, και το κουβαλάς. Στα χρόνια βέβαια είσαι κι άλλα. Έζησα και το 2007. Έζησα και πρόπερση με τα παιδιά που πάλι σκοτωθήκανε. Γενικώς.
1: Να σου ρωτήσω κάτι, ρε
0: Κώστα. Όμως εμείς συνεχίζουμε να
1: Κώστα, δηλαδή, να διακόψω λίγο τη σκέψη σου για ένα λόγο. Είπες κουκουνάρι. Το άτιμο το κουκουνάρι πετάει και φέρνει φωτιά μαζί.
0: Η κουκουνάρα, ξέρεις, όταν είναι όρημη, πετάγεται, φεύγει, μπορεί να φτάσει και είναι σαν χειροβομβίδα, φεύγει 2 χιλιόμετρα.
1: Ακούρε, και τι έχει πάνω τη φλόγα, την έχει πάνω του, ε?
0: Ναι. Αν πέσει λοιπόν σε ξερόχορτα ή πέσει σε κάτι, είναι τόσο μεγάλη φωτιά που μπορεί να αρπάξει αμέσως.
1: Ακούρε.
0: Τώρα ξέρεις, σε ένα σπίτι, αν βρει ανοιχτό παράθυρο και πέσει τις κουρτίνες οπουδήποτε, ξέρω εγώ, θα τα κάνει παρανάρμα.
1: Ή απ' έξω, μπορεί να είναι και χορταράκι απ' έξω και πάρει το σπίτι, δεν ανάγκη να πάει να σημαδέψει παράθυρο.
0: Η φωτιά μεταδίδεται από κάτω, από τα χόρτα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν. Το Πεύκο αυτή την εποχή ειδικά είναι ολογιακή βόμβα. Έχει το ρετσίνι, το ρετσίνι είναι πάρα πολύ εφλεκτού, έτσι, και τα κουκουνάρια που φεύγουν σαν χειροβομβίδες.
1: Σαν χειροβομβίδα που είπες πριν, το πιο χαρακτηριστικό.
0: Ακριβώς. Όμως, ένας άλλος παράγοντας είναι τα πουλιά που καίγονται μέσα στο δάσος και φεύγουν φλεγόμενα και όπου πέσουν φλεγόμενα μεταδίδουν φωτιά. Πέφτουν κάτω, αρπάζει. Τα ζώα που τρέχουν από μέσα από το δάσος όπου πάνε, μεταφέρουν φωτιά.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό και εξαπλώνεται η φωτιά.
1: Γιατί όταν ένα ζώο φεύγει και όπως φεύγει από το φόβο του μεταφέρει όπως πάει, όπου πάει μόνο φωτιά μεταφέρει.
0: Ναι, και γιατί και όπως τρέχει, όπου περνάει τα χόρτα από δίπλα του και όλη αυτή η ύλη παίρνει φωτιά. Έτσι. Τέλος πάντων, γενικά να ξέρεις ότι εμείς προσπαθούμε να μην επηρεάζομαστε, γιατί ακόμα και τις μέρες που συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, εμείς συνεχίζουμε και την ίδια μέρα και την επόμενη και την μεθεπόμενη. Yeah. Δηλαδή για να καταλάβεις, ας πούμε, όταν το 2007 έπεσαν τα δύο παιδιά εδώ στην Εύβοια, και εγώ ήταν όλη η Ελλάδα τότε, πιστεύαμε ότι την άλλη μέρα τουλάχιστον θα μπορέσαμε να πάμε στις σχεδίες. Όχι μόνο δεν μπορέσαμε. Αντιπροσωπεία φύγει. Οι υπόλοιποι ήμασταν κανονικά στη θέση μας. Γιατί και εγώ ήταν όλη η Ελλάδα και δεν μπορεί να αφήσει τον κόσμο να γίνεται. Γιατί είναι πόλεμος. Η φωτιά είναι πόλεμος, είναι εχθρός. Και ξέρεις μια διαφορά. Όταν πολεμάς, όταν πολεμάς με όπλα, τον εχθρός τον ξέρεις, τον βλέπεις. Φωτιά είναι άγνωστος εχθρός, δεν ξέρεις ποιος είναι.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρεις ποιος είναι από πίσω. Είναι όμως εχθρός, είναι πόλεμος.
1: Το 7 ήταν τότε που ήταν και μεγάλες πυρκαγιές Ηλίας κάτω, ε.
0: Βεβαίως. Και της Πάρτας και της Ηλίας και της Εύβοιας. Λοιπόν, σκότωσαν τα δύο παιδιά. Δεν κάνανε αποχή οι εμπριστές να πάμε στην κυρία των παιδιών. Δεν πήγαμε. Δεν πήγαμε. Κάποιοι δεν πήγαμε. Κάποιοι ήμασταν στην ώρα καθήκοντας. Και την επόμενη και την μετεπόμενη. Και σε όλα τα ατυχήματα κάποιοι συνεχίσαμε να είμαστε εκεί. Και όχι μόνο εκεί. Σφίξαμε τα δόντια και κάναμε τη δουλειά μας. Έπρεπε να κάνουμε αυτό που είμαστε ορκισμένοι να κάνουμε. Γιατί κινδύνευε ο κόσμος, οι περιουσίες.
1: Κώστα.
0: Ναι.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Ηλία.
1: Ευχαριστώ, Κώστα. Καλό σου βράδυ.
0: Βράδυ. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ, Κώστα. Μου έχει πει πολλά πράγματα. Ωραία. Ωραία. Δεν ωραία, εννοώ το ότι από την εμπειρία σου, τη δουλειά σου. Λοιπόν, θα πάμε σε επόμενη γραμμή, παιδιά. Μπορούμε. Πάμε επόμενη. Ηλία Καλαμάνη στο μικρόφωνο. Ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης στο ηχοτηλεφωνικό κέντρο. 2-17-18.000, μία ακόμη εκπομπή και υπενθυμίζω πάντοτε εγώ, 9 με 11 είμαστε εδώ ζωντανά, ζωντανά, όχι ψόφια και μέχρι την Παρασκευή. Μετά την Παρασκευή, μάλλον όπως έπαθα σήμερα, η διεύθυνση του ραδιοφώνου μάλλον βάζει εκπομπές, στις οποίες θα ακούτε και τον εαυτό σας και μην με βρίζετε. Αρκετά μας έχετε φάει στην τίποτα, οπότε θα μας έχετε και από τη Δευτέρα έτσι σε εκπομπές εδώ 9 με 11. Ενώ τηλεοπτικά Σάββατο βράδυ 2 με 4. Και Κυριακή 9 με 11 στην τηλεόραση του Alert είναι κάποιες από τις εκπομπές αυτές που μπορεί να έχετε λάβει κι εσείς μέρος εδώ και που μαγειτοσκοπεί ο Αποστόλης ο Σαββάκης. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι.
1: Χαμηλώστε ραδιόφωνο.
2: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα. Χαμήλωσε ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο όσο μπορείς. Τώρα εντάξει είμαστε.
2: Ναι, είμαστε εντάξει. Ωραία.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, Ηλία, μου έχει κάνει εντύπωση κάτι.
1: Περίμενε το όνομα, είπαμε.
2: Ναι, η Σοφία από Εύβοια.
1: Έλα, Σοφία, ναι.
2: Ναι, τι κάνετε.
1: Καλά, Σοφία μου. Έλα.
2: Ωραία. Μου έχει κάνει εντύπωση κάτι επάνω που βλέπω στην ορατότητα, έτσι, στο βουνό. Βλέπω κάποια φώτα τα οποία είναι σαν ένα φως το οποίο περπατάει πολύ αργά, πηγαίνει πολύ αργά και μετά από λίγο βγαίνει ένα δεύτερο.
1: Τώρα, μήπως είναι ντρόν αυτό, τώρα ξέρω ότι δουλεύουν πολύ τα ντρόνς.
2: Ναι,
1: μήπως είναι και λοιπόν και λέμε αυτό. Το βραδά και λες ρε ούτε αεροπλάνο είναι, ούτε ελικόπτερο είναι.
2: Μπράβο, ναι. Και αυτό. Αλλά εμένα κάτι άλλο μου έχει κάνει εντύπωση πάνω σε αυτό, Ηλία. Πάνω σε αυτό. Κάθισα επίμονα και είδα πάνω σε αυτό το φως, επίμονα. Είχε καθαρή ορατότητα αυτή τη στιγμή και το έχω δει μόνο μία φορά.
1: Ναι.
2: Εκεί που έσβησε το φως, χάθηκε το φως, δεν φαινότανε. Αμέσως εκείνη τη στιγμή βγήκε 4 με 5 γραμμές από κάπνα. Σαν να πετάξαν κάτι το οποίο βγήκε κάπνα σε γραμμή. Πώς ναι. Βλέπεις, ας πούμε, πάνω στον ουρανό ένα αεροπλάνο που πετάει κάτι ή αφήνει, ας πούμε, κάποια κάπνα. Αυτό το πράγμα εμένα μου έκανε εντύπωση και το είδα σε δευτερόλεπτα. Μιλάμε, πετάχθηκε αμέσως αυτό. Βγήκανε 4 με 5 γραμμές από κάπνα και χάθηκε απευθείας αμέσως. Δηλαδή πρέπει να είσαι πάρα πολύ στη στιγμή επάνω για να το δεις.
1: Ναι.
2: Αυτό, γιατί αυτό αμέσως απευθείας χάνεται. Έτυχε δηλαδή. Και το έχω δει μια φορά. Αυτό είναι το ότι μου έκανε εντύπωση τώρα. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Μακάρι
1: να πω ρε Σοφία, πιστεύω πως είναι drones. Εκτός
2: ναι.
1: Κι αν είναι και έχουν έρθει τίποτε εξωγήινοι καμιά βόλτα. Και περάγανε, περνάγανε από την
2: Εύβοια. Δεν πετάνε τίποτα από φωτιές και ξέρω εγώ από ψηλά. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
2: Πάντως, να είναι κάτι καλό για όλο τον κόσμο. Γιατί...
1: Αυτούς τους καιρούς δεν ξέρουμε τίποτα. Ακούμε τόσα πράγματα που μη μας εκπλήσει πια.
2: Ναι, δεν ξέρουμε τίποτα. Τίποτα. Μένουμε έτσι με...
1: Όλο εκπλήξεις λέμε, έχει ζωή τώρα πια, όλο Σοφία.
2: Κάτι θα δούμε όλο. Ναι.
1: Όλο εκπλήξεις.
2: Όλο εκπλήξεις, όλο... Δεν ξέρω, δεν βγάζουμε...
1: Και να ήταν τουλάχιστον εκπλήξεις μόνο προς το καλό, αλλά έχουμε προς το μόνο
2: καλό,
1: προς το...
2: Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Αυτό μας έχει... Μας έχει κάψει τελικά αυτό.
1: Ωραία, Σοφία.
2: Για όλο τον κόσμο.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλώς σου βράδυ,
2: Σοφία. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σου
1: βράδυ. Να σε καλά, Σοφία.
2: Για.
1: Πάμε στην επόμενη. Γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
3: Είμαι εκεί.
1: Δεν άκουσα.
3: Γιατί δεν. Α, να χαμηλώσω.
1: Έχετε πολύ δυνατά ραδιόφωνο.
3: Θα χαμηλώσω δυο λεπτά, χρυσέ μου. Ναι.
1: Το ξέρω, δεν έκανε 2 λεπτά.
3: Ωραία. Κύριε Ηλία, καλησπέρα. Κυρία Ειρήνη, με.
1: Ναι, κύριε.
3: Από Ηλιούπολη, είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, εσύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούστε. Θα σας πω κάτι, ίσως φανεί και ξενήσει αυτό ναι. που θα σας πω. Αλλά θα το αποδείξω όμως. Ναι. Είναι παγκόσμια. Το έγκλημα που γίνεται σε παγκόσμιο νεό, όχι στους άλλους πλανήτες, είμαστε ένας κόκκος άμμου,
1: ναι.
3: Είναι στη γη ολόκληρη και είναι τα δάση. Σε ολόκληρη τη γη. Έτσι, ή δεν τα καίνε. Γιατί δεν με απαντάτε.
1: Έχουμε την ίδια γνώμη, προχωράμε.
3: Ωραία, συμφωνείτε. Ωραία. Είναι οργανωμένο έγκλημα. Όταν καίς, λένε επιστήμονες, ένα δέντρο, σκοτώνεις 10 ανθρώπους, μακροπρόθεσμα βέβαια, με την καταστροφή που γίνεται μετά στο κλίμα γύρω, στη γη, λοιπόν, τα πάντα. Λοιπόν, άρα ο σκοπός τους είναι να σκοτώσουν τον άνθρωπο. Βεβαίως, άμα και στα δάση, θα σκοτώσεις τον άνθρωπο, σιγά σιγά, το σχέδιο προχωράει καλά. Λοιπόν, όταν ξεκινήσανε...
1: Το τρως το οξυγόνο, ναι.
3: Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, 40 χρόνια πριν, εδώ έχω γεννηθεί στην Ηλιούπολη, τότε ήμουν 40 χρονών εκεί, μπήκε η πρώτη πυρκαγιά στην Χαράδρα εδώ από πάνω, το τελευταίο σπίτι προς τον Ημιτό είμαστε εμείς. Είχε κατοικήσει ο πατέρας μου, άφησε τα 7 αδέρφια του εντός των Αθηνών και κατοίκησε εδώ και καλά έκανε. Λοιπόν, μας πήγαινε πολλές φορές εκδρομές εκεί επάνω μέσα σε αυτή τη Χαράδρα, ένας παράδεισος η Χαράδρα αυτή. Λοιπόν, όταν είδα τις φλόγες έκλαιγα σαν μωρό παιδί έκλαιγα. Λοιπόν, μεγάλη γυναίκα.
1: Ναι.
3: Επί 45 χρόνια τώρα και βάλε και πιο πάνω, κάθε χρόνο μπαίνει μία πυρκαγιά στον Ημιτό. Γιατί δεν έμπαινε από μωράκι που γεννήθηκα, ήρθαν οι Γερμανοί εδώ, περάσαμε κατοχές, περάσαμε αυτά. Δεν βάλανε μία πυρκαγιά σε δάσος ποτέ οι Γερμανοί, ποτέ. Και έγανε τα σπίτια, ναι, στα χωριά μας. Κάψανε σπίτια, ολόκληρα χωριά μας. Δεν κάψανε όμως δάση. Γιατί επί 40 χρόνια, 45 δεν ξέρω πόσο και πάνω τώρα, γιατί μπαίνουν συνέχεια πυρκαγιές, τι έχει συμβεί, το σχέδιό τους, παγκοσμίως όμως. Λοιπόν, ο υποδιοικητής της ΕΙΔΑΠ, θα πω και αυτό, όταν έγινε αυτή η μεγάλη καταστροφή στο Μάτι και μάλιστα ακούστηκαν ότι τους εμποδίζανε να πηγαίνουν προς τη θάλασσα για να σωθούν οι άνθρωποι, μέχρι τέτοιο σημείο το έγκλημα οργανωμένο, είπε ο υποδιοικητής της ΕΙΔΑΠ, στην εφημερίδα το διάβασα, ότι, προσέξτε, οι πυρκαγιές δεν μπαίνουν από κάτω, μπαίνουν με ενεργειακά όπλα από πάνω, από ψηλά. Όλα αυτά τα γκαζάκια και από εδώ και από εκεί και τάχα τις βάλαμε εδώ πυρκαγιές και εκεί και ξέρω, είναι ψέματα όλα αυτά, είναι παραπλανητικά. Μπαίνουν με λέιζερ οργανωμένα σε όλη τη γη βέβαια, όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι, από πάνω. Πώς είναι δυνατόν τότε που ήταν ο Καραμαλής, που είχε ο Καραμαλής ο νεότερος.
1: Ο Κώστας ο μικρός.
3: Μπράβο, που βάλανε κάπου πόσες τόσες, δεν θυμάμαι, 700 ήταν σε όλη την Ελλάδα, δεν ξέρω.
1: Τότε είχε γίνει το κρεσέντο, τότε είχε γίνει το ακραία πράγματα.
3: Μπράβο. Λοιπόν, πώς μπαίνουν συγχρόνως 700 τόσο σε όλη την Ελλάδα πυρκαγιές. Μπαίνουν με τα γκαζάκια και με τώρα και μετά τους κουταμάρες και πιάνουν τάχατες ανθρώπους και τους τάχατες τους τιμωρούν και αυτά. Δεν είναι. Είναι οργανωμένο το έγκλημα. Α, να σας πω και ένα άλλο. Πριν τότε που ήταν οι πρώτες πυρκαγιές εδώ στην Ηλιούπολη, εδώ στον Καρέα ένας άνθρωπος καθότανε στη βεράντα του. Ενώ είχε ήδη μπει κάποια πυρκαγιά, δεν ξέρω, στον Καρέα, ήταν πιο πέρα και βλέπει. Σε απόσταση 30-40 μέτρα, 50, ένα ψηλό δέντρο πεύκο εκεί στον Καρέα, βλέπει να αρπάζει φωτιά από πάνω. Το είπανε, το γράψανε εφημερίδες. Σημασία, πώς άρπαξε φωτιά από πάνω αυτό. Αλλά όπως το είπε ο υποδιευθυντής της ΕΙΔΑΠ, ναι, οι πυρκαγιές είναι οργανωμένο έγκλημα και μπαίνει με λέιζερ από πάνω, κυρία Ηλία μου. Είμαι απόλυτα σίγουρη. Λοιπόν,
1: κυρία Ειρήνη, ο λόγος σου είναι, γιατί είμαι και εγώ μαζί σου, όποιοι μας ακούνε τώρα, επειδή συμφωνώ σε όλα όσα λες, είμαστε ψεκασμένοι εμείς.
3: Λοιπόν, ακούστε, όταν θα ξυπνήσουν, γιατί και εμείς μπορεί να μας λένε ό,τι μας λένε, αλλά δεν κινούμεθα ίσως όσο πρέπει. Όταν θα κινηθούν άγρια μια μεγάλη ομάδα Ελλήνων εδώ, κάποιες ομάδες που ήδη έχουν αρχίσει φωτίτες από εδώ και από εκεί, θα σώσουμε όχι μόνο την Ελλάδα. Μπορεί να λέω να το θεωρείτε λιγάκι μεγάλα λόγια, όχι. Από εδώ θα σωθεί ολόκληρη η γη, αλλά δεν έχει έρθει η ώρα ακόμη.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
3: Σκοτώνουν τον άνθρωπο με χίλιους και ένα τρόπο.
1: Σε ευχαριστώ, έχουμε την ίδια γνώμη και θα πω μετά και ένα περιστατικό φοβερό.
3: Σε όλη τη γη, κύριε Ηλία μου, με χίλιους και ένα τρόπους.
1: Να σε καλά.
3: Βρήκανε τον εύκολο αυτό τρόπο να σκοτώσεις τον άνθρωπο. Έναν από τους πολλούς που κάνουν είναι οι πυρκαγιές στα δάση. Πάει τελείως.
1: Σε ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές διακοπές σας εύχομαι.
1: Σε ευχαριστώ, να σε καλά.
3: Γεια σας.
1: Πριν πάμε στην άλλη γραμμή, θα κάνω ένα σχόλιο για τη γυναίκα, πάρα πολύ δίκιο. Όποιοι πιάνουν ανάλογα τις κεραίες που έχει ο καθένας, το ξέρω ότι μπαίνουμε σε μάτια, το ξέρω ότι δεν συμφέρει αυτού πολλούς και ειδικά παγκόσμια πράγματα. Αυτά απόλυτα έχουμε την ίδια. Κατεβαίνω από τη Λευκάδα, από το χωριό μου, για να πάει κανείς σε αυτό το χωριό που είμαι εγώ, είναι όλο βουνά, έλατα. Και κατεβαίνω να πάω στο επόμενο χωριό που είναι η Καριά, η λεγόμενη. Καριά είναι και είναι και η καρδιά της Λευκάδας. Να περιμένει όποιος είναι, υπάρχει λόγο να κάνω το σχολιάκι. Και περιμένω το μικρό μου, λοιπόν, ο Βικτωράκος μου είναι τώρα, είναι. Μιλάμε για πολλά χρόνια, ήταν γύρω στα 12-13 χρονών και ξαφνικά βλέπω σε ένα βουνό πάνω παιδιά που δεν έχει ούτε στάνι ούτε τσέλιγγες ούτε τίποτα. Ξέρουμε τα χωριά πώς είμαστε εκεί που είναι, λέμε, ακόμη και σε κάθε χωριό ξέρεις ότι α, εκείνα τα πρόβατα είναι του Μπαρμπατάτια. Από εκεί ξαφνικά μία φωτιά δεν πάει εκεί πάνω ανθρώπινο πόδι, κυρία Ειρήνη. Το λέω για την κυρία Ειρήνη, αλλά για τους άλλους, τους μοιημένους σε διάφορες σκέψεις. Δεν θα το απλώσω πολύ, μόνο αυτό. Δεν ανεβαίνει εκεί πάνω, όταν σας λέω δεν πατάει, δεν είναι στάνι, δεν είναι τίποτα που είναι ολοκάθαρα, το ότι δεν έχει πάει άνθρωπος εκεί πάνω. Και ήταν μία από τις φωτιές που είχαν τσούξει, να το πω έτσι λίγο χωριάτικα, στη Λευκάδα τότε. Κύριε Ειρήνη, επειδή στο πνεύμα το δικό σου βρίσκεται και το δικό μου σε αυτά που έχω δει στη ζωή μου, γι' αυτό το λέω για σένα, αλλά και τους άλλους τους ανθρώπους που έχουν. Λοιπόν, να κάνω τώρα. Ο Γολγοθάς Χωρισταύρωση, να κάνω λίγο να βλογήσω τα γένια μου. Έτσι, αυτό το βιβλίο, το οποίο εξαφανίστηκε η πρώτη έκδοση. Ευχαριστώ, συμμετείμησατε και το πήρατε. Έχω ξαναπεί, μπορεί να πάρω φράγκο εγώ ποσοστά και τέτοια. Η εκδοτική, και αν πειραχτεί κανείς, αν βγει στον αέρα να του πω, σιγά μη συγγραφείς παρουσιάζουν πώς έχουν πουλήσει. Πού να ξέρεις τι έχουν κόψει και τι έχουν κάνει, αλλά άστο. Ας το λέω εγώ και να βλογάμε τα γένια μας. Και να κάνουμε το καλό με την έννοια της να εξαπλωθεί βιβλίο, να διαβαστεί, γιατί κάθε βιβλίο αν είναι άξιο είναι, όπως λένε, αυτό το σοφό είναι ένα παράθυρο στον κόσμο. Λοιπόν, ένα βιβλίο, το Γολγοθάς Χωρισταύρωση, που έχω ξαναπεί, είμαι εναντίον κοινωνικών υπηρεσιών που είναι αδιάφορες εναντίον των παιδιών μας, των γονέων, στους γονείς, μανάδες, πατεράδες που βγάζουν τα αποθυμένα τους μετά σε χωρισμούς και αλλάζουν τα φώτα εις βάρος των παιδιών για να εκδικηθούν είτε τον πατέρα είτε τη μάνα. Ένα βιβλίο ύμνος για τους καλούς πατεράδες και ένα βιβλίο φωτιά, φραγγέλιο, τσεκούρι για τις κακές μανάδες. Αυτό έτσι για να βλογήσω λίγο τα γένια μου και ευχαριστώ, το πήρατε. Γολγοθάς Χωρισταύρωση, εκδόσεις Όστρια, που όποιος το χρειαστεί, ακόμη και από τη γειτονιά, μπορεί να πει στο βιβλιοπωλείο. Γολγοθάς Χωρισταύρωση του Ηλία Κακλαμάνη. Λοιπόν, έκανα διαφήμιση μου. Ευχαριστώ, προχωράμε. Παρακαλώ. Μην αγοράζετε όμως τίποτα. Το συσκευασμό μετά του 10 ευρώ, παιδιά. Το πιστεύω και το εννοώ. Αν μπορούσα να σε έδινα το βιβλίο να το διαβάζατε, δεν θα ήθελα να αγοράσει κανείς. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Πάμε στη γραμμή. Ναι. Α, πρέπει να πω για τον κύριο Γιώργο. Πάρω γραμμή, Αλέξανδρε. Δεν ακούω φωνή όμως. Παρακαλώ.
4: Ναι.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
4: Κυρία Ηλία, μ' ακούτε?
1: Βεβαίως.
4: Ωραία. Εγώ φυσικά ήταν και αποξιώνω αυτά που είπε η κυρία προηγουμένως.
1: Ξεχνάτε όμως το όνομά σας.
4: Το είπα στο τηλεφωνικό
1: κέντρο. Όχι, ποτέ στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό είναι το λάθος και τότε.
4: Τότε
1: δεν μιλάτε μέσα το. Δεν με νοιάζει το όνομα. Στον αέρα που βγαίνετε θέλω το όνομα. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να μου λέει, έλα, τώρα είναι η κυρία Τάδε, τώρα ο κύριος Τάδε.
4: Ναι,
1: πες το ότι θέλετε μέσα σε μένα βγαίνοντας το όνομα.
4: Συγγνώμη, δεν το είχα.
1: Δεν πειρά, πέστε μου.
4: Είμαι η κυρία Έφη από Πειραιά.
1: Έλα, λοιπόν, κυρία Έφη.
4: Εγώ θα το πάω και λιγάκι πιο θρησκευτικό το θέμα.
1: Ναι.
4: Όταν ρωτήσαν τον κύριο, πέστε μας τα σημεία των καιρών,
1: ναι,
4: το πρώτο που είπε, θα καίγονται τα δάση, φωτιές πάνω από τη σπίτι σας.
1: Ναι.
4: Είμαστε και στα έσκατα χρόνια. Ο διάβολος κυβερνάει την Ελλάδα και όλες τις χώρες. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε και να παρακαλάμε τον κύριο και παραδέχουμε τον κύριο... τον πρόεδρό σας, τέλος πάντων, τον κύριο...
1: τον Βελόπουλο.
4: Βελόπουλο, ναι, τον παραδέχουμε, γιατί αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι θεού παιδί. Αν τον αφήσουν να κάνει αυτά που θέλει, θα σωθεί η ανθρωπότητα. Διότι αγαπάει τη χώρα του, αγαπάει και το Θεό. Ο Θεός είναι αντίκρι μας και δεν τον πλησιάζουμε.
1: Ναι.
4: Πρέπει να μετανοήσουμε και να κοιτάξουμε και λίγο προς τα εκεί που είναι ο Θεός. Αλλιώς και τα ζώα και η φύση ολόκληρη θα καταστραφεί, κυρία μου. Και η φύση όλη. Αυτό έχω να πω. Καλό βράδυ.
1: Σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ.
4: Καλώς.
1: Σε ευχαριστώ. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και αυτά τα προσόντα που λέτε για το Βελόπουλο είναι πραγματικότητα. Δεν ξεγελέται ο κόσμος, παιδιά, με κάτι που κρίνει στους πολιτικούς. Ξεγελέται στους λαοπλάνους, ξεγελέται σε διάφορα άλλα. Αλλά όμως ακόμη και αυτοί που σας έχουν πλανεύσει, βλέπατε το ότι είναι άθεη π.χ. Βλέπατε πως είναι μέσα στο παραμύθι να πουλήσουν την Ελλάδα όταν έχουν προηγηθεί και πριν τις εκλογές και σας λένε οι θάλασσες δεν έχουν σύνορα π.χ. Δεν λέω για τον άνθρωπο τον Τσίπρα που είναι ολοκάθαρα εναντίον του να μην νομίζετε ότι κάνω ύπουλα, κάνω έτσι και κάνω και έτσι. Ενώ σε όλους τους πολιτικούς διαισθάνεστε και βλέπετε σημεία, εσείς δεν θέλετε να τα δείτε. Και τα βλέπετε μετά. Οπότε τα στοιχεία αυτά που λέτε, που διακρίνονται σε κάποιους πολιτικούς ή αυτά τα προσόντα που λέτε στο Βελόπουλο πολλές φορές, δεν ξεγγελέται ο κόσμος ότι δεν μπορεί να είναι, να ξέρει. Όμως μην βλέπετε και ανθρώπων οι οποίοι ολοκάθαρα θα δείχνουν τα στραβά τους και εσείς μετά κλαίγεστε όχι τι σας συμβαίνει. Έφερα κουβέντα και παράδειγμα τον κύριο Τσίπρα. Όταν ακούς και σου λέει η θάλασσα δεν έχει, έως να σου λέει δεν το δίνω το Αιγαίο όλο. Μπορεί να μην στώσει μετά τη Μακεδονία. Όταν σου λέει τι τα ψάρια λέει έχουν, πώς το λέμε εκεί πέρα, τα ψάρια είναι για όλο το. Αυτά τα παραμύθια των κάποιων. Χαλάω καρδιές βέβαια, αλλά τώρα. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Τα ψάρια ανήκουν στο Αιγαίο.
3: Yeah.
1: Γεια σας.
3: Ναι, συγγνώμη που βγαίνω πάλι,
1: τι
3: αλλά.
1: Σημαίνει.
3: Ναι, ναι. Αχού, να του χαμηλώσω.
1: Ποιος
3: δύο
1: είναι?
3: Λεπτά. Εγώ είμαι η κυρία Ειρήνη που μίλησα πριν. Αν δεν μου επιτρέπετε να μην μιλήσω.
1: Δεν μου, κυρία Ειρήνη, αν είναι μια κουβεντούλα επειδή περιμένουμε κι άλλη.
3: Μια κουβέντα μόνο.
1: Ναι.
3: Η αποκάλυψη, να το μάθει αυτό όλοι οι Έλληνες, είναι στρατηγικό σχέδιο καταστροφής της ανθρωπότητος. Λοιπόν, βγήκε ο πρώτος άγγελος, φύσηξε με την τρομπέτα του, κάει και μια περιοχή εκεί. Βγήκε ο άλλος άγγελος, κάει. Το έχουν προγραμματίσει 2.000 χρόνια τώρα. Είναι ψέματα όλα αυτά.
1: Άρα,
3: ξυπνήστε.
1: Περίμενε, κυρία Έλληνα.
3: Οι Έλληνες. Να ξυπνήσουμε οι Έλληνες. Ο Θεός που με ακούει, ο Θεός που πιστεύω, ναι, μέσα στην ψυχή μου και έξω γύρω παντού βρίσκεται ο Θεός για τον άνθρωπο, δεν είπε ποτέ τέτοια πράγματα. Η αποκάλυψη.
1: Άρα
3: είναι...
1: θες να πεις, κυρία Ειρήνη, περίμενε. Λες ένα πολύ σημαντικό πράγμα.
3: Βεβαίως.
1: Ακόμη και το βιβλίο αυτό γραμμένο για το τι έχουν στο νου τους να κάνουν.
3: Βεβαίως, κυρία μου. Βγήκαν επιστήμονες στην Αμερική. Α, και ένα άλλο που
1: πολύ
3: είπατε
1: έξυπνο
3: για την Λευκάδα.
1: Πολύ
3: στον
1: έξυπνο.
3: Ένο, απάνω στον Ένο της Κεφαλονιάς, μπήκε ξαφνικά πυρκαγιά. Τότε που μπήκαν οι πολλές πυρκαγιές. Πώς μπήκε για πάνω, ψηλά στον Ένο η πυρκαγιά.
1: Όταν έκλεινες, δεν μ' άκουσες, σου είπα και μια πυρκαγιά που μπήκε από το πουθενά στη Λευκάδα όταν ήμουνα.
3: Το άκουσα αυτό. Μπράβο σας. Λοιπόν, αυτά. Και, λοιπόν, δεν μιλάω άλλο.
1: Όχι,
3: αυτά...
1: μην μιλάς τίποτα άλλο.
3: Όχι.
1: Να σε καλά.
3: Είπα, να ξυπνήσουν οι Έλληνες.
1: Σε ευχαριστώ.
3: και να αγαπάνε το Θεό, να σέβονται το Θεό, όχι όμως τους παλιανθρώπους 2000 χρόνια τώρα που μας είπανε ψευδιές μέσα από χαζοθρησκείες. Ντροπή. Ο Χριστός δεν είπε τέτοια πράγματα,
1: σωστό,
3: γι' αυτό το σταυρώσανε.
1: Σωστό.
3: Ο Χριστός ήταν Ελληναράς. Γι' αυτό το σταυρώσανε. Σας αφήνω.
1: Καλό σου βράδυ. Ακούστε κάτι τώρα, παιδιά, που με ανατριχιάζομαι αυτό μου λέει η γυναίκα αυτή. Μη σας πειράζω μετά τους Αγίους, τους Αγίου Άνιπιος, το έγραψε την Αποκάλυψη, τι κάνανε, τι ήτανε, που πνεύστηκε και γράψανε. Ακούστε με κάτι συγκλονιστικό. Είμαι σε ένα θέατρο, στο θέατρο αντικαθεστήσει τον σπουδαίο τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου, τον θειασό του, φεύγει να πάει στην επαρχία, παίζει μια μεγάλη επιτυχία τότε, πολίτης γάμα κατηγορίας, σκίζει κεντρικά θέατρα και μετά φεύγει να πάει περιοδία. Και με φωνάζει ο επιχειρηματίας του θεάτρου Καλουτά, ένα πολύ μεγάλο θέατρο. 15 αξιθέτες μας είχαν εκεί. Φεύγει ο Κωνσταντίνου, μου λέει: Ηλία, φεύγει ο Κωνσταντίνου, έλα η ευκαιρία της ζωής σου. Νέος συγγραφέας, εγώ τότε μόλις είχα πρωτοβγεί. Φέρε την επιθεώρηση που ξέρω την ωραία, παίζει την από έξω. Έκανα περιοδία εγώ. Και πάω μια επιθεώρηση που έγινε τότε πάταγο, γυρίστηκε ταινία, βιντεοτενία, μετά έσκησε στο βίντεο. Μεγάλη επιτυχία. Αντρέα Κατσοβόλα, μην πειραχτεί κανείς πράσινο, είναι πασόκος. Αντρέα Κατσοβόλα, μας τα πήρα τώρα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν έρχεται ένα κορίτσι μία μέρα και έρχεται με ένα κατάλογο βιβλίων. Αξίζει το περιστατικό, γιατί κυρία Ειρήνη, είσαι φωτισμένη. Και ας μας ακούνε άλλοι και μπορεί να πούνε πω τι είπε αυτή. Στο λέω σκληρά. Εκεί να μείνεις με αυτό το μυαλό και αυτά τα ψαξίματα. Μου λέει λοιπόν, της λέω, τι και τη βιβλία έχεις λόγω. Μου λέει, έχω αυτά, μεγάλες δίκες των αιώνων. Με ενδιαφέρον, της λέω. Έχω τους αφορισμένους. Λασκαράτος, Καραϊσκάκης, Ανδρούτσος, ποιοι και ποιους είμαι αφορισμένοι, είτε από το κατεστημένο, είτε από την εκκλησία, είτε από που κυνηγηθήκαν να τους σκοτώσουν. Του παραγγέλνω. Μου λέει, έχουν αποκάλυψη. Και κάνω και παίρνω και την αποκάλυψη. Να είναι καλά, γιατί μετά έμεινε και χρόνια φίλη και μου λέει: Κακλαμάνι, πώς τι ήταν τότε αυτό που μου έκανες. Παίρνω μετά από 10 μέρες, παίρνω στο σπίτι μου και κατά σύμπτωση ξεκινάω την αποκάλυψη. Φρικιάζω. Λέω: Δεν μπορεί ο Χριστός μου να είπε αυτά. Κυρία Ειρήνη, έχουμε την ίδια γνώμη. Δεν μπορεί, θα σα οπεδώσω, θα σα ρίξω από πάνω γλώσσες. Ο θάνατος θα έρχεται να σα καταστρέφει τα πάντα, τα σπαρτά. Ποιο Θεό μου λέω είναι αυτό. Το λέω και ανατριχιάζω, παιδιά. Ποιο Θεό μου. Παίρνω το κορίτσι σε λίγες μέρες, θέλω να σου πω κάτι ρε, να είναι καλά. Πώς τη λέγανε εκείνη, λέει. Θυμάμαι και το όνομά της, γιατί μου έδωσε καταπληκτικά βιβλία. Καταπληκτικά η αφορισμένη. Καταπληκτικό οι μεγάλες δίκες των αιώνων. Της λέω, κάνε μου τη χάρη. Επειδή τα διαβάζω και μου γυρίζουν τάντερα, μου σκώνουν τρίχες, μπορώ να τα αλλάξουμε. Μπορώ να το δώσω πίσω. Μου λέω, δεν μπορώ να το δώσω πίσω. Μου να κάνουμε αλλαγή, γιατί ό,τι λες αυτό έχεις δίκιο. Ό,τι λεφτά σου έχω δώσει, δεν θέλω τίποτα. Φέρε μου κάτι άλλο. Λοιπόν, κυρία Ειρήνη, διαβάζοντας την Αποκάλυψη, και ας μου βγει οποιοδήποτε θεούσος. Ας μου βγει οποιοδήποτε παπάς. Ας μου βγει οποιοδήποτε να μιλήσουμε. Τέτοια καταστροφή, έχεις απόλυτο δίκιο. Τόσο μίσος για την ανθρωπότητα, για τον άνθρωπο, δεν γίνεται ο Χριστός μου να τα κάνει αυτά. Δεν γίνεται ο Θεός μας. Έρχεται μετά η άλλη ρομφαία. Καταστρέφει το ρίγκι τις φωτιές. Έρχεται ο επόμενος, ο οποίος ρίχνει αυτό από άρματα πάνω. Δηλαδή, μιλάμε, διάβαζες και έλεγες, κάτσε ρε. Με συγχωρείς για τη θρησκεία μου, εγώ. Δεν γίνεται αυτός που τα έγραψε να είναι. Γι' αυτό λέει, μου βγει κανείς και μου λέει ποιος τα έγραψε και τι κάνει και μου πούτε μεγάλες θεοσεβούμενα και θεοφοβούμενα. Δεν γίνεται από έμπνευση Χριστού να έγραψε τόσο μίσος για τον άνθρωπο. Έχεις απόλυτα δίκιο, κύριε Ειρήνη. Δεν μου έχει πετύχει ποτέ σχόλιο τέτοιο άνθρωπο να μου βγει να πει στον αέρα. Και επειδή και εγώ αυτά με έχουν στιγματίσει στη ζωή και έχω σημαδέψει και έχω κάνει τη δική μου πορεία. Τη δική μου πορεία, στη δική μου φιλοσοφία. Στη δική μου πνευματικότητα. Την όποια πνευματικότητα μικρή, έχεις απόλυτα δίκιο και σέβομαι αυτό που είπες πριν. Δεν γίνεται ο Θεός μας, παιδιά, αυτός ο Πανάγαθος, με τις αγάπης, αυτό που δίδαξε, να είναι μετά και να μας λένε κάποιοι μελούμενα ότι έρχεται να εξαφανίσει τον άνθρωπο, να τον τυραννίσει με γλώσσες φωτιάς, με άρματα που θα έρθουν στον αέρα, που θα ρίχνουν και θα εξαφανίζουν τη γη και θα περάνε τα σπαρτά και θα καίνε τα πάντα. Όποιος διαβάζει Αποκάλυψη, ας μου βγει στον αέρα να κάνουμε μία κουβέντα πάνω σε αυτό. 2-17-18.000. Τα μεσημέρια, ο Κυριάκος Οβελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, εδώ 12 με 1. Στο ράδιο Μάχη, αυτό το ελεύθερο ραδιόφωνο που έχει ωραίες εκπομπές, που έχει ο καθένας το δικό του μετερίζει. Άλλος δημοσιογραφικά που δεν παίζεται. Άλλος σε άλλα πράγματα. Άλλος είναι ανοίγει μυαλά. Το ράδιο Μάχη ανοίγει μυαλά. Όχι αυτή η εκπομπή. Όλοι οι άνθρωποι που κάνουν εκπομπές εδώ. Επιλεγμένοι είναι. Και μπράβο σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι που επέλεξαν αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τις εκπομπές. Οι περισσότερες εκπομπές. Έτσι, αν είμαστε από τις τόσες εκπομπές, να είναι και μία-δύο, που να κρίνετε εσείς ότι είστε μέτροι, βάλτε και τον εαυτό μέσα, δεν έχω πρόβλημα. Ενώ πάντως γενικά ότι είναι εκπομπές που ανοίγουν μυαλά και ορίζοντες. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Τρία λεπτά έχουμε μόνο. Να μιλάγαμε ένα καλή νύχτα σε όποιον είναι στον αέρα. Για να το δούμε, να μην χτυπάει, ρε Αλέξανδρε. Έτσι θα τελειώσουμε. Με όποιον είναι. Αλλά για μισό λεπτό θα μας πει. Παρακαλώ. Ναι. Όχι, εντάξει, έπεσε. Λοιπόν, μετά το απόγευμα 5 με 6 ράδιο Μακελάριδες, το Σάββατο όμως ο Χίος είναι 4 με 7 και επανάληψη τη νύχτα. Και μπράβο. Λοιπόν, μετά το Στέφανο Χίο, Γρήγορη Σερέτης όπως είπαμε και όλους τους άλλους, εγώ να σας ευχαριστήσω παιδιά. Να δίνουμε ραντεβού πάλι αύριο το βράδυ, θα είμαστε εδώ 9 με 11. Να ζητήσω συγγνώμη από αυτούς τους ανθρώπους εκεί που γράφανε όλα τα μηνύματα που βλέπω. Είναι δεκάδες απόψε, λες και το κάνετε επίτηδες. Όταν κάνουμε γύρισμα για το alert. Λες και το κάνετε επίτηδες και μου γράφετε πολλά εκεί μηνύματα. Όταν είναι και σας διαβάζω, μου γράφετε λιγότερα. Δεν το λέω γιατί. Πώς σας βλέπετε και αν είμαι ψεύτης ή όχι. Δεν μπορώ να σας τα διαβάσω. Λοιπόν, ραντεβού αύριο το βράδυ από μένα τον Ηλία Κακλαμάνη που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο. Τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη που ήταν στον ήχο. Να δίνουμε ραντεβού αύριο το βράδυ. Έχουμε και αύριο υπέρ live εκπομπή. Έχουμε και την άλλη μέρα υπέρ ζωντανή και όχι ψόφια εκπομπή. Από τη Δευτέρα θα μπαίνουν λίγο πιο ψόφιες, αλλά δεν αποκλείεται να και εκεί να έχουν ενδιαφέρον και να παρακολουθείτε. Και βέβαια, Σάββατο βράδυ, 2 με 4 τηλεόραση alert και Κυριακή βράδυ τώρα και μπράβο εκεί είπα και τον μπράβο σου όποιος είναι υπεύθυνοι και κρίνανε, μπήκε και μία μέρα πια, γιατί αρέσει αυτή, είναι κοινωνική εκπομπή, ακούς και χαζεύεις με αυτά που λέει ο καθένας. 9 με 11 Κυριακή το βράδυ στη τηλεόραση του alert. Καλό σας βράδυ, ραντεβού αύριο το βράδυ, 9 με 11, να είστε όλοι καλά.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

όσο μπορούμε με την ψυχαγωγία μας, με την, για να ανεβάσουμε την ψυχολογία, με τα γεγονότα που τρέχουν, κάθε μέρα με όχι, τόσο καλά, καθόλου καλά. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε αυτή τη λέξη που λέγεται γκαντέμις. Γκαντέμις, έτσι, την γκαντεμιά. Λοιπόν, θα τα πούμε και στην πορεία. Όμορφες καλησπέρες και από μένα. Είναι εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με το μικρό.

Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Θα ρυθμίσουμε τα πάντα όλα για το καλύτερο. Μάχε 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Όπως έλεγε και ο φίλος ο Υγείας ο Κακλαμάνης, ο καθένας με ένα δικό του ξεχωριστό τρόπο. Αλλά είμαστε μια ομάδα φανταστική εδώ στο Μάχη.

Εκεί στο Viber το 693-84-00-856 και αυτό στη διάθεσή σας, διευκολύνουμε πάντα καταστάσεις. Γι' αυτό σας έχουμε πάντα στα καλά, στα καλύτερα. Και ξεκινάω από το More Than Tax, το λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο. Στην Καλυψούς 110, στην Καλυφαία με την Μαρία Μαθημιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Το πρώτο βραβευμένο τα τελευταία χρόνια λογιστικό γραφείο. Δεν είναι τυχαίο, έτσι, με τη χρυσή πλακέτα. Το πρώτο λογιστικό τα τελευταία χρόνια, More Than Tax. Γι' αυτό σας λέμε πάντα στα καλύτερα, με τα καλύτερα. Επίσης δίπλα μας, μαζί μας, μαζί σας, είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Καλοκαίρι τώρα, έτσι, πίτσα μπαλκόνι. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, δεν είναι απλά μια πίτσα. Προσφέρει πολύ περισσότερες σαλάτες, μακαρονάδες, κρέπες, αλμυρές και γλυκές. Πάμε τώρα παρέα με τον Μιχάλη. Αλλά πριν πάμε όμως με τον Μιχάλη, να εκφράσω εγώ τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στους πυροσβέστες, έτσι. Αυτά τα θύματα, τα δύο σήμερα με τους πυροσβέστες, γιατί άκουσα και κάτι τηλεφωνάκια. Εδώ με τον Ηλία μας τον Κακλαμάνη και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Πόσο δίκιο μπορεί να έχουν, ε? Θα τα πούμε στη συνέχεια. Πού στέλνουν αυτούς τους ανθρώπους? Είναι αυτοί οι άνθρωποι που κάποτε πάνω στο πολιτικής προστασίας έφαγαν ξύλο από τα ΜΑΤ. Τους έβρεχαν. Αντί να ρίχνουν νερό, οι πυροσβέστες τρώγανε νερό από τα ΜΑΤ για την αστυνομία, ε? Αυτοί είναι. Αυτά είναι σήμερα θύματα, δύο θύματα. Κάθε βραδιά τραγούδια λαϊκά. Θερμά συλληπιτήρια και από μένα στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών.

και τα πρώτα μηνυματάκια που έχουν έρθει εδώ για εσάς. Ειρήνη μου Καλιανιώτη, καλησπέρες όμορφες. Όλα καλά να πούμε. Βάσει των γεγονότων, θα σας πω και κάτι άλλο. Μαθαίνω κι εγώ βέβαια από εδώ. Είπαμε, εδώ το ραδιόφωνο είναι ένα μεγάλο σχολείο. Έχουμε να πάρουμε, έχουμε να μάθουμε. Καλησπέρα, Δίκη μου στο γαλάτσι. Εδώ είμαι ακόμα, δεν έχω φύγει. Εδώ. Καλησπέρα. Τι να πω, συλληπιτήρια είπαμε. Δεν είναι μόνο οι πυροσβέστες, παιδιά. Και άλλοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, έτσι. Κάθε μέρα ακούμε και από ένα θύμα. Από έναν νέο άνθρωπο. Δεν θέλω να χαλάσουμε τη βραδιά. Δεν θέλω να χαλάσουμε τη βραδιά μας. Γι'

Θα μας πάρει όλους η παλίρια, έτσι, τα νερά πάνω κάτω. Όταν βλέπω νερό, ακούω νερό εγώ, έτσι, ένα κλειδάκι θυμάμαι που δεν έχει πεταχτεί ακόμα. Καλησπέρα Κατερίνα μου, στην Ηλιούπολη, καλησπέρα. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο παραπάνω, εκτός από συλληπιτήρια σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο αυτοί οι ήρωες, είναι και άλλοι που δεν φαίνονται. Είναι οι αφανοί ήρωες που λέμε κιόλας, έτσι. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Να πω και κάτι που το άκουσα, το νομίζω είναι ο φίλος μου ο Γιώργος. Ο Γιώργος μας εδώ από τα Μέγαρα σε μια αναφορά που έκανα. Αλλά έχουμε χρόνο να τα πούμε. Να καλησπερίσουμε την Μαρία μας, την εκπαιδευτικό με τον Γιώργο της, έτσι. Και έχει δίκιο. Δεν είναι μόνο γκαντέμις, λέει. Το ήξερα, το είχα διαβάσει αυτό, Μαρία μου, το είχα ακούσει. Καλησπέρα και από μένα, έτσι. Η γκαντεμιά είναι και αφορισμένος, λέει. Τον έχει αφορήσει ο Καλαβρίτων. Καταλαβαίνετε για ποιον λέω, έτσι. Είναι και αφορισμένος. Πλέον και γι' αυτό κάτι καλό εδώ στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Καιρός είναι να τα μαζεύει. Καιρός είναι να τα μαζεύει. Είπες φεύγω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ραβολάκι και είμαστε εδώ και για τα άλλα μηνυματάκια. Γιώργο μου στον Πειραιά, θα τα πούμε, λεβέντη μου. Καλησπέρες, όμορφε. Καλησπέρα και από μένα στον Γιώργο μας από τον Πειραιά. Να τρελαθώ, κοντεύω. Και κατέμεις και αφορισμένος. 2-1. Πάει κι άλλα, θα έχει κι άλλα κουσούρια. Όλοι έχουμε ένα κουσούρι, αλλά τα δικά του πάνε.

Σόνια μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή ακρόαση. Πώς είναι το κλίμα σήμερα? Μια και είσαι και εσύ έτσι μέσα σε όλα αυτά. Όλα καλά? Θα έχει μπαλκόνι σήμερα. Καλησπέρα λέει και σε όλους από την φίλη μας την Σόνια. Σταύρο μου στον Κορυδαλό, καλησπέρα. Κάθε χρόνο γίνονται, είσαι απόλυτο δίκιο. Θρυνούμε κάθε χρόνο θύματα με τις φωτιές. Σε μυαλό δεν έχουν βάλει. Οι εμπλεκόμενοι φορείς. Τέλος, αρχίζει νομίζω όλο αυτό από τον Απρίλιο, επειδή είμαι και εγώ εμπλεκόμενος, έτσι. Η δουλειά μου είμαι και ξέρω δύο πραγματάκια. Κάτι παραπάνω που ακούω, έτσι, συναντήσεις που κάνουν, συμβούλια, παρασυμβούλια. Τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, που αρχίζει το πρόγραμμα με την δάσο προστασία, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ξέχωρα από το Υπουργείο πάνω που πάνε, που μαζεύονται και τον Υπουργό, τώρα τα λέμε, γιατί πρέπει να τα λέμε, μετά διοργανώνουν τέτοιες σκέψεις και οι Δήμοι, ξεχωριστά ο κάθε Δήμος, έτσι, καλοί τους τοπικούς. Τι λένε τώρα, θα έρθει η πυροσβεστική, θα ρωτήσω την πυροσβεστική, είμαστε εντάξει, είμαστε κομπλέ. Αυτό ακριβώς. Πάνε στο δασαρχείο. Τι να πει το δασαρχείο? Που βγαίνουν περιπολίες όξο με το τσιπάκι. Αυτή είναι η πρόληψη. Να μην έχουν αυτοκίνητο. Το πρώτο, ένα κουβά νερό. Ένα κουβά νερό να ρίξουνε. Περιπολούνε. Για τον ΑΒ, Χ λόγο. Θα δούνε τη φωτιά. Μπορεί να φτάσουνε πρώτοι. Να μην έχουν να ρίξουνε ένα κουβά νερό. Να τους έχουν ένα τσιπάκι. Έτσι, να βγαίνουν με τσιπάκι. Γιατί λέει τη δασοπυρόσβεση την έχει η πυροσβεστική. Ανήκει εκεί. Άλλαξε τώρα, μεγάλε. Είναι σωστό, το βλέπετε. Δεν χαλάνε καύσιμα αυτοί οι άνθρωποι που περιπολούν, όπου βγαίνουν, έτσι. Να δούνε τους δρόμους, αν οι δρόμοι είναι καλοί, αν περνάει το πυροσβεστικό να περάσει. Και είναι κάτι δρομάκια, κάτι δρόμοι, οι οποίοι τώρα τελευταία έδωσαν κάτι χρήματα, πολύ λίγα, που να μπει το πυροσβεστικό μέσα. Τέλος πάντων, παιδάκια, είναι πολλά. Εμπλεκόμενοι φορείς τα πάντα όλα και ναι, είμαστε κομπλέ. Είμαστε κομπλέ. Μετά από την πυροσβεστική θα πάνε, θα ρωτήσουν το δασαρχείο, τον εκπρόσωπο του δασαρχείου. Ναι, έχουμε κάνει εκείνο. Πάμε στην αστυνομία. Ναι, είμαστε κομπλέ. Και στο στρατό είμαστε κομπλέ. Και να τα αποτελέσματα είναι κομπλέ. Αυτά ακούτε. Και έχει καεί η Ελλάδα.

Χριστάκο μου, καλησπέρα, παλικάρι μου, Σαμοσχάτο. Για ένα μεροκάμα, το έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι, ο ένας ήταν πενταετούς, τους παίρνε κάθε πέντε χρόνια, και ο άλλος ήταν εποχιακό το παλικάρι, έτσι. Μεγάλο θέμα κι αυτό, έτσι. Μεγάλο, τεράστιο θέμα κι αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτοί οι άνθρωποι τότε που διαδηλώνανε πάνω στην Νικηφισία, έτσι, στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, που διαδηλώνανε για την δουλειά τους, έτσι, να γίνει επαναπρόσληψη, να τους πάρει πάλι, που αποκτούν μία αλφα πείρα, ρε παιδιά, μία αλφα πείρα, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους, αποκτούν μία πείρα. Έρχεται να τους διώξει κάποιος νόμος, κάποιοι νόμοι που τους φτιάχνουν οι ίδιοι, έρχονται αυτά τα παιδιά να τα διώξουνε. Ξέχωρα το ξύλο της αρκούδας που φάγανε και το νερό, το είχατε δει. Αλλά μην τα ξεχνάμε αυτά, τώρα γίνανε ήρωες. Τώρα είναι ήρωες, τώρα που καήκανε οι δύο συνάνθρωποι μας. Έρχονται όμως να τους διώξουνε για τον ΑΒ λόγο και να πάρουνε άλλο. Να καλύψουνε κάποιες άλλες θέσεις, να μην πάρουνε τους ίδιους. Έτσι, να πάρουν καινούριους. Πότε θα προλάβουν να κάνουν εκπαίδευση αυτή η εποχιακή που τους παίρνει? Το έχετε σκεφτεί αυτό? Το έχουν σκεφτεί οι αρμόδιοι που καθόνται στην καρέκλα τους? Όχι. Δεν το έχουν σκεφτεί στην καρέκλισσα τους που καθόνται. Καλησπέρα, Δημητρούλα μου, Αρκαδία Λακωνία. Καλησπέρα και σε σένα. Μια βραδιά λίγο δύσκολη, παιδιά, όπως να το κάνουμε. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Χρήστο από τα Πετράλωνα. Χριστάκο, καλησπέρα. Παιδιά, δεν θέλω εγώ το αν έχω δίκιο ή είναι σωστά αυτά που λέω. Σκοπός είναι αυτός που μας κυβερνάει, ο αφορισμένος, αυτός ο γκαντέμις εδώ, να σηκωθεί να φύγει. Δεν θα δούμε άσπρη μέρα, ειλικρινά. Ναι, αρχίζω και το πιστεύω.

Λοιπόν, δύο Δημητρούλες τώρα, μηνυματάκια από δύο Δήμητρες. Έτσι, μία οδηγός τώρα το ξέρω γιατί μου λέει να το πάρω και λίγο αλλιώς. Έτσι, καλά, δεν είναι σκοπός τώρα να φάσει τα νιάτα σου εκεί. Καταλαβαίνω το λόγο και το σκοπό που το λες, να χαμογελάσουμε και λίγο. Γιατί, παιδάκια, δεν βγαίνει, δεν θα βγει. Δεν θα βγει, είναι λίγο κάπως πολύ και για μένα, έτσι. Για πολλά πραγματάκια. Δύσκολες η μέρα, ειδικά και χθες και σήμερα. Γι' αυτό με τα τραγουδάκια μας να ανέβουμε. Λοιπόν, θα το πάρουμε και λίγο αλλιώς, όπως το πες, Δημήτρα, πραγματικά. Να το πάρουμε και λίγο αλλιώς. Τον φίλο μου τον Βαγγέλη, εδώ τον Κουρμπαλή. Βαγγελάκο μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Τον ψηφίσαν για αυτοί. Ναι, έχετε δίκιο, λέει, αλλά τον ψήφισαν τόσοι. Και αυτοί οι πυροκίνα και πυροσβέστες τον ψηφίσανε. Βεβαίως τον ψήφισαν και πυροσβέστες τον κύριο. Δεν διαφωνεί κανένας. Κάτι που δεν αξίζει όμως δεν είναι, δεν το στέλνουμε. Δεν το στέλνουμε. Εκεί που πρέπει. Την άλλη μας Δήμητρα τώρα με τα κρουαζιερόπλια και με τα τελωνία. Μιχάλη μου την καλησπέρα μου λέει σε όσον αφορά λέει, την όλη κατάσταση. Οποιοσδήποτε χαρακτηρισμός, αυτό που είπα για τον Κούλι, έτσι, τον κατέμισε, τον αφορισμένο είναι λίγος. Εκεί αναφέρεσαι Δήμητρα. Γι' αυτό είμαστε εδώ λέει όπως κάθε βράδυ να ξεχνιόμαστε και όχι μόνο. Εύχομαι καλή ακρόαση σε όλο το αγαπημένο σου ακροατήριο. Λοιπόν, να σε καλά, κορίτσι μου, να σε καλά. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και με τα τραγούδια μας. Είπαμε, το τραγούδι ναι, ανεβάζει λίγο την ψυχολογία. Καλός ή κακός, ναι. Επιστημονικά, με επιστημονικές έρευνες που γίνονται, το τραγούδι ανεβάζει την ψυχολογία του ανθρώπου. Αλήθεια. Γεια σου, Άρη μου, καλησπέρα.

καλησπέρες όμορφες στην μεταμόρφωση, είναι η Μαρία μας εκεί, έτσι. Μαρία μου, καλησπέρες όμορφες. Καλή βραδιά, είναι σύνορα μεταμόρφωση Λυκόβρηση, έτσι. Δεν το ξέρω ακριβώς το τραγουδάκι να δω, έτσι. Θα το ψάξουμε, θα το πετύχουμε. Όλα τα τραγούδια όμως μιλάνε για κάπου, μια και όταν ανάφερε στο θεματάκι. Έχουν αναφερθεί σε κάπου. Κάπου. Άλλο είναι το καψούρικο, άλλο το ερωτικό, άλλο το τσίφτεται. Το κάθε τι έχει το δικό του νόημα. Στην φίλη μας την Μαρία, από την Αρτέμιδα με την μαμά της την Αγγελική. Καλησπέρα. Δύσκολες στιγμές, λέει, για τη χώρα και φυσικά συλληπιτήρια, λέει, στις οικογένειες των παιδιών. Παιδιά, αυτό που έγινε στην Κρήτη θύμιζε όντως τώρα, γιατί και με τις βάρκες να φεύγουν σήμερα και το λιμενικό να τους διώχνουν, έτσι. Να έχει γεμίσει η θάλασσα, κοκκινίλα, κάπνο. Θύμιζε και λίγο το μάτι, γιατί είναι νοπά όλα. Δεν βάζουμε μυαλό από κάτι. Δεν μπορούμε, δεν γίνεται αυτό το σύστημα εδώ. Δηλαδή στην διακυβέρνηση αυτού του ανθρώπου εδώ που κυβερνάει, τα πόσα 7 χρόνια είναι, πόσα είναι που κυβερνάει. Μπείτε μέσα στο Google πανεύκολα να δείτε πόση έκταση της Ελλάδος έχει καεί. Μπείτε μέσα να το δείτε, ειδικά γι' αυτό, ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι και έχουμε. Βαγγέλη μου, τι κάνεις, να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί από το Νέο Κόσμο και το παιδί με το Mercedes. Σε δίνω στεγνά, ε. Καλησπέρα, Εύη μου. Καλησπέρα, Μιχάλη, λέει, σε όλους τους ακροατές είναι από την Ελευσίνα η Εύη. Λοιπόν, για να δούμε, το πετύχαμε το τραγουδάκι τώρα για τη μεταμόρφωση. Μαρία μου, μεταμόρφωση αυτό βγάζει. Όπως μου το είπες, δεν ξέρω αν είναι, δεν το γνωρίζω, έτσι. Και εγώ κάτι να μην γνωρίζω. Χριστέ μου! Πάλι ο Χριστός στο χεράκι του και η Παναΐτσα, να πάνε όλα καλά.

Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι το πετύχαμε, έτσι, το τραγουδάκι. Λοιπόν, κύριε Ειρηνάκη, στην Αγία Παρασκευή δεν σε έχω ξεχάσει με την Πάουλα, έτσι. Έρχεται, Βεντούζα, έρχεται, έρχεται. Δώρα μου, καλησπέρα στον Ταύρο. Καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε. Είπαμε γεγονότα, τρέχουν, πάντα θα τρέχουν τα γεγονότα. Αλλά αυτό με το Καντέμι δεν το παίρνω πίσω, γιατί είναι και Καντέμι αφορισμένος. Και Καντέμι είναι και αφορισμένος. Να φτιάξουμε λίγο τη βραδιά όσο μπορούμε, ρε παιδιά. Όσο μπορούμε να φτιάξουμε λίγο την βραδιά μας. Έχουμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου για τον φίλο μου τον Χρήστο από το Μοσχάτο.

Στον φίλο μου τον Γιώργο εδώ από τα Μέγαρα να καλησπέρισουμε και την Λένα μας την Δαλάκα. Λένα και καλησπέρες όμορφες. Πολλές όμορφες καλησπέρες. Γιώργο μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Όπως κάνουμε κάθε βράδυ εδώ. Τον φίλο μας τον Βλάση από το Προχάμι. Βλάση μου, καλησπέρα. Το επόμενο είναι Γιώργο μου Μέγαρα. Με το Τερζί είναι το επόμενο. Είδες ένα χέρι, τα πληκτρολογούμε όλα. Το Χριστάκο. Χριστάκο μου Γερατσίνη, θα τα πούμε, θα το διαβάσω το μηνυματάκι να ακούσει όμως από τα Μέγαρα. Να πω στην κυρία Δήμητρα, την κυρία Δήμητρα από την Αρκαδία Λακωνία, ναι, το ποτάκι χρειάζεται και επιβάλλεται με πάγο. Βεβαίως, βεβαίως, άντε θα πούμε στην υγειά μας Δήμητρα, στην υγειά μας. Πάμε με Γαριώτη με την κυρία Ελένα την Δαλάκα.

Γιώργο μου, όλα καλά με το τραγουδάκι, έτσι, με τη μία. Με τη μία όμως, έτσι, δεν το συζητάμε τώρα, θα πάμε στην Αγία Παρασκευή για να ανεβάσουμε και λίγο, έτσι, λίγο τη διάθεσή μας, παιδάκια, τι να γίνει. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Αναστασία, το 928 η Αναστασία μας. Αναστασία, δεν λέω ότι δεν τα λες καλά, μια χαρά τα λες, Αυτός που δεν μπορεί να κουμαντάρει το σπίτι του, θα κουμαντάρει τη χώρα, Και τα πάντα όλα. Αυτά που γράφουν μέσα στο διαδίκτυο, έτσι. Κάθε υπουργείο βγάζει, ανεβαίνει. Μπορείτε να μπείτε να τα δείτε. Συμφωνώ σε αυτό. Αν έκανε κάτι για τη χώρα, αν ανέβηκε το χρέος, κατά πόσο είναι. Ρυθμίση κάνουμε όλοι. Ρυθμίσανε το χρέος. Όταν με τα μνημόνια, αυτός τι έκανε. Το μείωσε το χρέος της χώρας μας. Το ανέβασε. Τι να πω. Δεν έχω το Υπουργείο Οικονομικών, δεν ξέρω. Αλλά μάλλον από ό,τι ακούω, τα ανέβασε. Όπως και τα έξοδα της Νέας Δημοκρατίας έχουν ανέβει. Τα χρέη, όχι έξοδα. Έξοδα για χρέη. Τα χρέη της έχουν ανέβει. Λοιπόν, να σταθήσουμε για αυτά. Μανώλη μου, καλησπέριζω και το Μανολάκο Μαγεία από την Καλλιθέα. Πάμε τώρα, κουβέντα στη κουβέντα, κυρία Καλλιανιώτη. Ξεχαστήκαμε. Είμαι για τη ζούγκλα. Είμαι για τη ζούγκλα. 693, 693, ναι, 84, 008.

Λοιπόν, πάντα μιλάμε με ντοκουμέντα, έτσι. Δεν αφήνουμε χωρίς ντοκουμέντα, όχι, με αποδείξεις που λένε, αλλά ταυτόχρονα το έχει μεταφράσει λίγο η Πάουλα με ντοκουμέντα. Βαγγέλη μου, τον δάσκαλο από το κάτω εγάλαιο το Ρούμπο. Όμορφες καλησπέρες λέει και σε όλο σου το ακροατήριο. Βαγγελάκο μου, να είσαι καλά. Τον φίλο μου τον Χρήστο, αγαπημένε μου Μιχάλη, να έχεις μια όμορφη εκπομπή. Είναι ο Χρήστος από το Κερατσίνια στην Όμα μου. Καλή βραδιά να έχουμε, Λεβέντη μου. Καλή, όμορφη και ήσυχη ταυτόχρονα, γιατί βλέπουμε τι γίνεται, έτσι, για να μην τρελαθούμε κιόλα. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και την Μαρία μας από τον Λόφο Σκουζέ. Μαράκι, στο Λόφο Σκουζέ. Καλησπέρες όμορφες, ακόμα λέμε καλησπέρα.

κυρία Δαλάκα, για τον Γιώργο σου τα πάντα όλα. Για τον Γιώργο σου, κυρία Λένα μου Δαλάκα, τα πάντα όλα. Για να μην τρελαθούμε, ρε παιδάκια, λίγο. Καλησπέρα στη Μαρία μας από το Ήλιον με το λουλουδάκι το τρικουάρ.

Ρε πήγες να με πνίξεις, παλιό παιδό, παλιό παιδό. Βασίλη μου ταχυδρομείο, καλησπέρες όμορφες. Εδώ έχω φύγει, απίκο εδώ. Εδώ, το είπα και κάτι μέρες πριν, τα ποδαράκια στη θάλασσα δεν. Όλα καλά, παλικάρι μου, δόξα το μεγαλοδύναμο. Δόξα το μεγαλοδύναμο, να το λέμε κι αυτό, έτσι. Εκτός από την καρδιά και τον αφορισμένο, στην υγειουργία μας. Εδώ έχει στείλει μηνυματάκι όπως όλοι. Έτσι, καλησπέρα λέει σε σένα, Μιχάλη, και σε όλους τους μαχόμενους ακροατές, είναι από τα Μέγαρα. Και σε σένα, Γεωργία μου, να είσαι πάντα καλά. Τώρα τραγουδάκι έχουμε για την Μαρία. Την Μαρία από τον Λόφο Σκουζέ με τον Θέμη τον Αδαμαντίδη. Τα ποτάκια παρακαλώ μπήκανε. Τα ποτάκια μπήκανε. Πήγες παιδάκι μου να με πνίξεις, έτσι. Λοιπόν, Μαρία, νομίζω ότι είναι αυτό το τραγουδάκι. Και στην Αρτέμιδα τα φιλιά μου, στην λογίστρια την Μαρία από την Αρτέμιδα και την Αγγελικούλα τη μαμά της. Πάντα με σεβασμό. Φιλιά πολλά και σε σένα, Μαράκι, και σε όλους τους φίλους μας εδώ, στο Μάχη, από το Ήλιο.

Πιστεύω θα το προλάβουμε. Κύριε Ευαγγέλη μου, καλησπέρες όμορφες. Πιστεύω θα το προλάβουμε. Λέγαμε παλιόπαιδο, λέγαμε αλήτη. Γιατί ρε Λεβεντράκο μου, τι κάνεις? Θα τα ακούσουμε και θα είναι το επόμενο, κύριε ταξιτζή μου. Όλα καλά. Στον φίλο μας τον Νίκο. Νίκο, καλησπέρα Λεβεντή μου. Καλησπέρα στο Λεβεντάκο μας εκεί τον Νίκο. Από τον Γέρακα, την περιοχή του Γέρακα. Είναι θλιβερά. Δεν έχει σημασία, Νίκο μου, τώρα τα έχουμε ζήσει, τα ξαναζήσαμε. Σκοπός είναι κάτι που ζούμε και δεν είναι προς το καλό του συνόλου από τη χώρα μας εδώ. Να βάλουμε μυαλό, να οργανώνονται, να γίνονται καλύτερα τα πράγματα, να μην ξαναγίνονται. Να μην ξαναγίνονται. Τι να θυμηθούμε, όντως ρε παιδιά. Συχνά δεν διαδηλώσαν αυτοί οι άνθρωποι να τους ξαναπάρουν πάλι. Αυτοί που τελειώσανε την πενταετία, οι εποχικοί που έχουν κάποια πείρα. Αλλά για να θέλουν να έχουν τις κουμπαριές τους. Γιατί όποιος έχει μαχαίρι, λέει, τώρα και πεπώνει, λέει, μια παροιμία στο χωριό μου, έτσι. Για να θέλουν να βολεύουν μερικούς εκεί. Να, να. Τα παιδιά δουλειά θέλουν, να πιαστούν από κάπου. Αποκτούν όμως την πείρα και την εμπειρία. Η φωτιά είναι πόλεμος. Πολεμάς, την πολεμάς τη φωτιά. Δεν την πολεμάς, σε έφαγε λάχανο. Σε έκαψε, ορίστε. Νομίζω ότι το τραγουδάκι είναι αυτό, έτσι, παιδάκια, δεν ξέρω, τώρα λαφάκια τελευταία, έτσι, που κάνω, λίγο κάπως η ψυχολογία να ανεβάσουμε τα decibel. Καλησπέρες όμορφες και πάλι στην Κυψέλη, στη χαρούλα μας.

Μαρία, στη Μαράκη για σένα. Στη Μαρία του Άγγελου του τραγουδάκι. Λοιπόν, όμορφες καλημέρες να πούμε στο Εγάλαιο, στον φίλο μου τον Χρήστο, τον μάνετζερ εδώ, τον Μιχαηλίδη, που θα ακούσει το τραγουδάκι του. Είναι καταστάσεις τέτοιες τώρα. Μίκη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν διαφωνώ. Ανεβαίνουμε, αλλά είναι τραγουδάκια αυτά που ζητάει ο κόσμος. Αυτά που ζητάτε. Ποιο τραγουδάκι μέχρι τώρα που μου έχετε. Δεν έχει ακουστεί. Τα πάντα. 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Με τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη στη ρύθμιση του ήχου. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Στο Μάρχη 99,8. Για να πάμε και στο Εγάλαιο τώρα, έτσι, φίλο μου τον Χρήστο, έτσι. Λευτέρη μου Αγρινιώτη, καλησπέρες όμορφες σε σένα. Δεν βλέπουμε τι γίνεται. Και μετά φωνάζουμε. Αλλά δεν πάρουμε εμείς τα ηνία και την πρωτοβουλία στα χέρια μας, δεν αλλάζουμε. Δεν αλλάζουμε, Λεβέντη μου. Έχει ο Έλληνας μία διαφορετική κουλτούρα. Ας την αλλάξουμε, ρε παιδιά, και αυτή την κουλτούρα. Έλεος τώρα. Απλό μηνυματάκι 693-84-00-856. Και για τον φίλο μας τον Νίκο από το Γέρακα. Να είναι καλά.

Το Νικολάκη μας εδώ από την Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα. Προσπαθούμε. Προσπαθούμε, παλικάρι μου, να φτιάξουμε την ψυχολογία μας. Είπαμε, δεν είναι σωστά όλα αυτά που βλέπουμε. Γιώργο μου, περίμενε λίγο λοιπόν να ακούσουμε τραγουδάκι με τον Πλούταρχο. Είμαστε εδώ, έτσι με τη μία.

όταν δεν θα το πούμε στο άλλο μας μισό ότι όλα είσαι εσύ, όταν δεν θα το πούμε, πού πρέπει να το πούμε? Δεν πρέπει. Γιώργο μου, για κάνε καλή δουλειά. Πάμε στο Ήλιον τώρα στην φίλη μας την Ματίνα. Δεν λέμε τίποτα για τα εξοχικά. Τα έχουμε πει, Ματίνα μου, χίλιες φορές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι, για την παρέμβασή σου. Να είμαστε πάντα καλά. Ματίνα, είπαμε, κάποιος φταίει. Δεν φταίει μόνο ο Πρωθυπουργός. Είδε, τα είπαμε. Είναι και το συνάφι γύρω-γύρω. Είναι και αυτοί σύμβουλοι. Σύμβουλος, παρασύμβουλος. Αυτοί δεν τα βλέπουν. Άντε εκείνος έχει να ασχοληθεί με άλλα. Αυτοί οι άλλοι, οι κύριοι που είναι δίπλα και είναι πάρα πολλοί. Πόσους έχει δίπλα, σωρό. Δεν τα βλέπουν να του πούμε κάτι, δεν πάει καλά να μεγάλε εδώ. Καίγονται. Φέτος, εάν έχετε παρατηρήσει μεγάλες φωτιές, πάρα πολύ μεγάλες φωτιές βέβαια, είναι και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη έχει άλλη κλιματική αλλαγή τώρα πάνω. Πάρα πολλές φωτιές στη Θεσσαλονίκη. Είναι τυχαίο. Τα νομίζετε ότι όλα αυτά είναι τυχαία, ρε παιδιά, που γίνονται, ειλικρινά? Πόσο γελασμένοι μπορεί να είμαστε? Λοιπόν, να πω καλημέρα, στέλνει καλημέρες ο φίλος μας ο Ηλίας από την Καλλιθέα. Ηλία μου, καλημέρα. Καλημέρα, ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι την Ματίνα μας από το Ήλιον.

0: Όλα γίνονται για κάποιο λόγο, μια και θέλατε και Οικονομόπουλο. Η Κατερίνα μας έγινε με τον Οικονομόπουλο, έτσι. Η Κατερίνα από την Ηλιούπολη. Να τελειώσει το σιδερωματάκι, μια χαρά. Είδες πώς βοηθούμε κι εμείς και στις οικιακές σας τις δουλειές που κάνετε. Το ραδιοφωνάκι με το τραγουδάκι και ενημερώνεστε. Λοιπόν, για κάποιο λόγο όντως γίνονται όλα αυτά. Λοιπόν, στην ουρανία μας εδώ που θέλει και τραγουδάκι, να τη πούμε καλησπέρα σε καλημέρε όμορφε. Πάντα θα βρίσκουμε κάτι. Πάντα θα βρίσκουμε κάτι. Δεν το συζητάμε. Για να δω το. Τώρα το 867. Θα το δω. Πάμε να ακούσουμε τον Οικονομόπουλο. Ουρανία μου, πάρα πολύ καλά να είμαστε. Όλοι μας. Τον φίλο μου το Μάκη να του πω καλημέρα, Μάκη μου, Πετράλωνα. Και νεράκι, τα πάντα όλα. Είναι ο φίλος μου ο Τόλης, έχει στείλει μηνυματάκια ο Τόλης από το Πόρτο Ράφτη. Τόλη μου, να είσαι καλά, καλησπέρα και καλημέρα στο Πόρτο Ράφτη.
1: Έχει ξεδωριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

Με νόημα βέβαια, έτσι. Είδατε που είπα στην αρχή, όλα τα τραγουδάκια έχουν και βγάζουν κάτι. Όλα, όλα. Ανεξαρτήτως, έτσι. Το συζήτησαμε με την κυρία Μαρία από τον Λόφους Κουζέ, αν δεν κάνω λάθος. Πρώτη φορά το βλέπω το 155, είναι ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Του μια όμορφη καλημέρα, είμαι ο Αλέξανδρος από την πλατεία. Το έχουμε τώρα, την πλατεία Αττικής για τη γυναίκα του, την Μαρία. Εγώ να σας καλημερίσω και τους δύο, έτσι. Να είστε πάντα καλά. Υπάρχει το τραγουδάκι, θα το ακούσουμε. Θα πάμε 2-2 τώρα με Σταμάτη Γονίδη. Γιατί μια κοπελιά έχει βάλει και πίνει ουισκάγια. 2, όχι ένα κιόλας. Καλημέρα στον φίλο μας ο Σωτήρη. Το 325 ο φίλος Σωτήρη. Σωτήρη μου, τώρα μου το γράφει και το παλικάρι αν τα λέω καλά. Δεν είναι αν τα λέω καλά. Ή οπωσδήποτε δημοσιογράφος είναι. Σας είπα, πάνω σε αυτό που λέγεται φωτιά είμαι μπλεκόμενος. Με τη δουλειά μου. Ξέρω τι γίνεται. Μια πάρα πολύ μεγάλη εικόνα. Πάρα πολύ μεγάλη εικόνα. Ξέρω πώς λειτουργούν. Δηλαδή, αν δεν ήταν και τα αεροπλάνα, δεν τη σβήνει φωτιά μένω με το αεροπλάνο. Θα την καταλαγιάσει. Να πέσει λίγο η φλόγα, λίγο το θερμικό πεδίο. Η φωτιά καταπολεμάται και από κάτω. Κάνουν σωστή δουλειά και καλή δουλειά τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα, ναι. Τα οποία είναι και κοστίζουν αρκετά. Αλλά δεν σβήνει φωτιά μόνο έτσι με τα αεροπλάνα. Καταπολεμάται φωτιά από κάτω. Και οι άνθρωποι με τι θα μπουν μέσα. Όσον αφορά και το προσωπικό, ο παλικάρι μου έχει απόλυτο δίκιο. Έτσι, αυτά λέμε, αυτά φωνάζουμε τόσο καιρό. Σωτήρι μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, το επόμενο είναι με αμοιβαία τα αισθήματα. Έτσι, Αλέξανδρε, με την γυναίκα σου τη Μαρία. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πλατεία Αττικής. Ο Αλέξανδρος από την πλατεία Αττικής.

άκουσες εκεί, εσύ από τα Μέγαρα μεριά. Για τον Γιώργο και για την Ελένα του, το άκουσες, το έχεις ακούσει. Αγαπημένο στο τραγουδάκι, έτσι, που δεν είναι τώρα με το σταμάτη το γονίδι. Σταύρο μου, θα ακούσουμε. Μη μου αγχώνεσαι, μη μου αγχώνασαι. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαι εδώ για τα τραγουδάκια. Βέβαια, κάναμε και κάποια ανάλυση. Το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το More Than Tax. Καλυστούς 110 με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Το πρώτο βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με τη χρυσή πλακέτα. Εδώ, μαζί μας και μαζί σας για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα. Πανεύκολο, έτσι, ισόγειο. Σταμάτης Γονίδης τώρα έρχεται. Για τη γυναίκα σου τη Μαρία, φίλε μου Αλέξανδρε, να καλημερίσω τον φίλο μου τον Πέτρο από την Πυρκάλη. Πετράκο μου, καλημέρες όμορφες και πάντα να έχουμε δύναμη. Στα παιδιά όμως που δουλεύουν στην Αττική Οδό με τα αυτοκινητάκια και μας εξυπηρετούν. Και εξυπηρετούν τους πάντες. Τα αυτοκινητάκια εκεί είναι συντονισμένα εδώ στο Μάχη 99,8. Όμορφες καλησπέρες και στον φίλο τον Άγγελο και στον φίλο μου τον Μάριο από τον Βύρονα. Τον καταβλακιώτη κάτω από τα βλάκι. Ωεο! 693-693-84-00-8-56. Βάιμπερ, απλό μηνυματάκι. Ουρανία μου, θα το κοιτάξουμε και το τραγουδάκι αυτό το δικό σου. Θα το κοιτάξουμε, το συζητάμε. Το νου σου τα σίκα, το νου σου τα σικιά έξω. Τώρα ναι, αρχίζουν να γίνουν και τα σίκα. Τι το θύμισε. Ω Παναγία μου, Χριστέ μου. Σόνια, σήμερα δεν έχει μπαλκόνι. Δεν είσαι από το μπροστινό μπαλκόνι σήμερα, γιατί φίλη μας Σόνια δεν είναι από το μπροστινό μπαλκόνι.

Θα μου πει τώρα, φίλος μου Σωτήρης, πώς θα γίνει αυτό, ρε Λεβεντάκο μου. Σωτήρη μου, για πες μου τώρα, πώς θα γίνει αυτό τώρα. Πώς θα γίνει να τους ανοίξουμε τα μάτια. Σε θερμοκοιτίδα είναι, δηλαδή όλοι μας σε θερμοκοιτίδα δεν βλέπουμε. Εμείς θα τους ανοίξουμε τα μάτια. Δηλαδή θα πάμε πόρτα-πόρτα πάνε. Πάμε πόρτα-πόρτα. Τα λέμε, τα φωνάζουμε. Όλος ο κόσμος. Και στο διαδίκτυο τα βλέπετε τι γίνεται παντού. Θα πάμε να ανοίξουμε το μάτι, θα βάλουμε τον κλειφίδα. Εκεί να μείνει με τα μάτια ανοιχτά. Αν δεν το καταλαβαίνουν. Εκεί την ώρα που θα πάνε στην κάλπη, δεν το καταλαβαίνουν. Σ' άλλες ώρες φωνάζουν. Μία λένε για τα ψώνια σούπερ μάρκετ. Μία δεν φτάνουν τα μισθά, οι μισθοί. Μία μέχρι 15 μέρες. Και εγώ θα ήθελα να πάω σε ένα εξωτικό νησί. Απλώς την κορμάρα μου. Και κρατάω την αδειούλα μου. Εδώ πέρα θα πάω λίγες μέρες, ώρα σίκα. Πάμε κανένα σίκο και κανένα σταφύλι, έτσι. Ματίνα μου. Εμείς είμαστε καταβλακιώτες, ματίνα από το ήλιο, το λέω. Κάνα σίγου, κάνα σταφύλι τώρα που είναι και η εποχή τους. Και μετά την αδειούλα την άλλη να πάμε να συζέψουμε κανένα τενεκέ λάδι. Εμείς δεν μπορούσαμε δηλαδή να το κάνουμε. Θα πάω να πάρω κανένα διοκοποδάνιο. Ελάτε, παιδάκια μου τώρα. Το επόμενο το προλαβαίνουμε. Βαγγέλη μου, το επόμενο ναι, για τον φίλο μου τον Πέτρο Ρόρα και στην Πυρκάλ. Και λέει φιλιά σε όλους, στέλνει σε όλους, όχι σε όλους, έτσι μου λέει. Ό,τι μου λένε, εγώ το μεταβιβάζω. Δανάη μου, τι κάνεις στο Περιστέρι, εγώ εδώ είμαι. Εδώ με αφήνει, εδώ με βρίσκει, λέει. Τι, καλό δεν είναι. Δεν είναι καλό.

Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά σε μια, στην Ματίνα. Πέσαμε σε δεύτερη Ματίνα, έτσι. Και έχει γενέθλια η κυρία Ματίνα, που θα ακούσει το τραγουδάκι στα γρήγορα γρήγορα με τον Μητροπάνο. Εύχομαι ότι το καλύτερο, Ματίνα μου. Εάν σε έχω πλάι μου και θα τα προλάβουμε όλα, έτσι. Λοιπόν, είναι άλλη φάση ο Πέτρος από την Πυρκάλ. Να ζήσει, λέει, η Πυρκάλ, λέει, με την επιλογή. Δημήτρα, άλλη φάση και ο Πέτρος, έτσι. Άλλη, μεγάλη φάση. Λοιπόν, χρόνια πολλά και από εμάς εδώ στο Μάχη 99,8 την, στην κυρία Ματίνα, εκεί που είναι στο ταξί. Ματίνα μου, να σε καλά.

0: Θα τα ακούσουμε όλο, θα τα ακούσουμε όλο από την αρχή, όπως κάνουμε σχεδόν με το 90% των τραγουδιών. Δεν λέω το 100%, έτσι. Το 90%. Γιώργο Χαριφάλου, τι κάνεις, Παλικάρι? Θα τα ακούσουμε όλο. Πάμε τώρα εκτός λίγο στην Ανδραβίδα. Τι είναι και πολεμική αεροπορία, είναι αεροπορία και κάτω, έτσι. Πολεμική βάση της αεροπορίας στην Ανδραβίδα και είναι η γογούλα μας. Που την ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Όμορφα τα λόγια, κοντοπατριώτησα. Τα λέμε, γογούλα μου, να σε πάτα καλά. Να είμαστε καλά, γιατί έτσι και εγώ, όλοι μας εδώ. Όλοι μας εδώ. Λοιπόν, πάλι στην φίλη μας εδώ, θα πάμε στην Δανάη που μας τη λέει. Δανάη, έχεις φύγει. Έχεις φύγει κάθε μήνα, φεύγεις πενταήμερο. Εγώ Κακομοίρης. Κακομοίρης, εντάξει, με την καλή την έννοια. Ούτε καν εδώ απίκο. Λοιπόν, έλα Γιώργο μου Γαριφάλου να το ακούσουμε.
1: Σαν να τον σήμερα. Τώρα. Ήταν όλα γκρίζα. Ήθε που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι. Ο Δημοτρός ο οδηγός. Και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο Βαρδάιο και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του Βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις? Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Άπησε τον κόσμο της.

Πιστεύω το πέτυχα, ήταν αυτό από την αρχή, έτσι. Λοιπόν, στην φίλη μου την Άννα που πήρε τηλεφωνάκι από την Αρτέμιδα και γίνονται, λέει, τα 1002. Λοιπόν, Άννα μου, παντού γίνονται τα 1002, έτσι. Παντού. Είτε επεμβαίνει τσιγκάνι, είτε δεν επεμβαίνει τσιγκάνι, παντού γίνεται. Να έχουμε τα μάτια μας 14, όντως είναι μια φιλή που δεν είναι και φίλη ήσυχη, μπορώ να πω, με την κλεψιά και με τα 1002. Ευθέως το λέω, δεν έχω να κρυφτώ. Έτσι τους μάθανε, έτσι είναι. Έτσι είναι. Στον φίλο μου τον Άγγελο να του πω μια όμορφη καλησπέρα, αφιερωμένο, λέει, στη νίκη της ομάδας μας, λέει, Tigers. Καλά το διαβάζω, Άγγελε? Και τον Άγγελο πρώτη φορά βλέπω μηνυματάκι, όπως για τον γιατρό. Φίλος μου ο Αλέξανδρος που έστειλε την πλατεία Αττικής, νομίζω, έτσι το μηνυματάκι, με την γυναίκα του, τη Μαρία. Και θυμάμαι και το τραγούδι, αμοιβαία τα αισθήματα, Αλέξανδρε, είμαι γιατρός. Εγώ δεν το έχω πάρει το πτυχίο μου, κύριε Αλέξανδρε, ακόμα. Έτσι θα μας πείτε και τι γιατρός είναι, δεν έχουμε θεματάκι, τι ειδικότητα. Λοιπόν, τραγουδάκι τώρα για την Ανδραβίδα, για την Ανδραβίδα εκεί, την γογούλα μας με τον Τερζή, και ανεβαίνουμε. 210-710-8000, 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μάχη 99,8, ναι, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και θα τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα εδώ. Είτε είναι δημοσιογραφικό, είτε ήταν με τραγούδι, τα πάντα. Λοιπόν, τραγουδάκι για τη γογούλα εκεί στην Ιβάση. Το νου σου στην Αντραβίδα. Έχουμε και πυράβλους, αέρους, αέρος εκεί κάτω. Χριστέ!

117. 100 μάλλον θα εισπαιρετήσει η Λεβέντη μου. Αν δεν άκουγες αυτό, εάν δεν μου άκουγες αυτό, δεν θα στείλεις μηνύματάκι έτσι. Κάτι σε τσίγκλισε. Γιώργο μου, τι κάνεις? Κάτι σε τσίγκλισε. Είναι όντως 117 πτέρυγα μάχη στην Αντραβίδα και είναι η γογούλα μας. Δεν ξέρω τι κάνει, περιφέρεται. Να το δω. Ο φίλο πορείας λέει για ασκήσεις. Ζεις μεγάλες στιγμές όντως εδώ στο μάχη, αλλά μας την φέρνεις απ' έξω λίγο. Λεβεντάκο μου, όλα καλά? Όλα βεντούζα. Να πάμε λίγο τώρα στο πολεμικό το ναυτικό. Φεύγουμε από τα 117 πτέρυγα μάχη στην Αντραβίδα. Εκεί ήταν η γογούλα μας. Και θα πάμε στην φίλη μας την Δήμητρα και τον Γιώργο της, παιδιά, από το πολεμικό το ναυτικό. Πάμε να ακούσουμε τώρα έναν Βασίλη Καρά, μια μυτιά οξυγόνο. Να πω καλημέρα, καλημέρα στέλνω στον Χολαργό, στην Κατερίνα μας. Από τον Χολαργό να είναι πάντα, μα πάντα καλά. Βέβαια όλοι και εγώ μαζί.

πρέπει να κοιτάξουμε, έτσι. Γιώργο μου, πρέπει να το κοιτάξουμε. Τώρα που ξέρω όμως το τραγουδάκι, το έχεις δει στο πολεμικό το ναυτικό, η φίλη μας η Δήμητρα τα πατήσια και με τον Γιώργο της. Το τραγουδάκι με τον Καζαντζίδη, Κύπρος είναι ελληνική. Λοιπόν, θα έχεις απόλυτο δίκιο τώρα. 100% Δημητρά, δεν το συζητάω. Από την αρίδα το λέμε και εμείς, το πόδι είναι. Μα τώρα εντάξει. Είπα του τέτοιο να λέει παροιμία. Λοιπόν, πάμε πάλι το τραγουδάκι να τα ακούσει η φίλη μας η Δήμητρα, του πολεμικού του ναυτικού, και για να θα πούμε και για την αεροπορία. Πάλι, Ανδραβίδα, 117.

0: Λοιπόν, Ουρανιά μου, ξέρω ότι χρωστάω τραγουδάκι όμως. Ξέρω ότι χρωστάω τραγουδάκι, κάνει λίγο υπομονή, θα το ολοκληρώσουμε. Βλέπεις, Γιουργάκο μου, τι τραβάμε, ε. Βλέπεις, παλικάρι μου, σε έχεις ανάγκη ο Δημήτρη, τι τραβάμε. Και δεν το μαρτυράμε που λέει. Λοιπόν, φυσικοθεραπευτή μου, τι θεματάκι είναι αυτό τώρα που μου λες με τα παιδιά στην περιφέρεια Αττικής. Την περιφέρεια Αττικής. Ένας εξάλλου που τον είχε ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων, νομίζω. Ήτανε τρεις, ήτανε και ο Περιφερειάρχης που είναι αιωνίν τώρα, έτσι. Τους είχε διαβάσει καλά ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων τώρα, μαζί με τον κύριο Κούλη μας εδώ. Λοιπόν, ό,τι είναι, το λέμε. Θα μας το λέτε να ενημερώνουμε και να ενημερώνεστε κιόλας, έτσι. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σωστό, κύριε φυσικοθεραπευτά μου, Αλέξανδρε. Πάντως, σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Είδες και το τραγουδάκι για το αστέρι σου, την Μαρία, το γυναικάκι σου, έτσι, γυναικάκι. Γυναικάρα τη Μαρία. Όλα μια χαρά. Όλα τέλεια. Όλα να είναι και θα πάνε όλα καλά. Στο πλοίο μου, τι κάνεις, παλιγάρι μου? Όλα βαίνουν καλώς, δεν βλέπεις τι γίνεται. Δεν βλέπεις από το καλό στο καλύτερο. Από το καλό πάμε πάντα στο καλύτερο. Λοιπόν, Γεωργία μου, όσον αφορά και το τραγούδι, θα το κοιτάξουμε. Πάντα με τις μεγάλες ώρες, έτσι. Και στο χωπίο, αλλά εσύ, κακώς που ασχολούμε. Πάμε στην Έφη μας, που είναι πρωινή από το Εγάλαιο, το 515. Καλημέρα, Έφη μου. Πολλές καλημέρες. Μάλλον έχει πέσει το ανοσιοποιητικό σου σύστημα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, Έφη, άκουσε εδώ. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Γιατρό έχουμε εδώ και είναι φυσικοθεραπευτής. Και είναι καινούριος εδώ στην παρέτσα ο Αλέξανδρος. Σε μένα πρώτη φορά πήρα μηνυματάκι. Όταν δεν οξυγώνεται καλά ο εγκέφαλος. Όταν δεν, ναι, παίρνει να οξυγωνέ. Θέλει οξυγόνο και ο εγκέφαλος μέσα. Παίρνει οξυγόνο. Όταν δεν παίρνει το κατάλληλο οξυγόνο που πρέπει, εκεί πέφτουμε λίγο για ύπνο και κοιμόμαστε παραπάνω. Θέλουμε συνέχεια να κοιμόμαστε. Αλήθεια. Εκτός και κάνεις 3-4 δουλειές, αδερφούλα. Δεν σε φτάνουν τα μισθά. Δεν σε φτάνουν τα λεφτά και κάνεις 3-4 δουλειές. Αλλά εφόσον μου είπες προχθές ότι σου ήρθε και φορολογία να πληρώσεις, να. Καλά να πάθεις. Επομένως δουλεύεις. Δεν είναι.
1: Αλλά θέλω κι άλλα κάνω, πώς να σου το πω. Έλεγα περνούν τα χρόνια.
0: Θέλω να λέω το μαράκι στη ζούγκλα. Να λέω το μαράκι στη ζούγκλα.

Δεν θα σχολιάσω, δεν θα σχολιάσω, δεν θα στέλνεις όμως. Έτσι, να είμαστε εξηγημένοι. Πάμε στον συνονόματό μου τον Μιχάλη. Ξέρεις που αναφέρομαι, έτσι το μηνυματάκι. Στον συνονόματό μου το 021. Μιχάλη μου, όλα καλά, παλικάρι μου, και όλα άνθυρα. Όλα βαίνουν καλώς. Θα περιμένει λίγο η φίλη μας η Ουρανία. Από την από κάτω μεριά όμως, όχι από πάνω μεριά, είναι ο Βύρωνας. Γιατί έχουμε και Ουρανία και στο Βύρωνα. Ωραίο! Στην Αίγινα, στην Αίγινα, το 409-2409 είναι η Μαργαρίτα μας. Την έκανα και συνταξιούχα χθες. Μου την έκανα και συνταξιούχα εγώ χθες. Λοιπόν, για να δούμε μέρα έξω, για να φεγγάρι. Κάτσε, κάτι λέει τώρα η Σόνια μας εδώ. Μισό λεπτάκι ρε παιδάκια, τα βλέπω. Τα βλέπω τα μηνυματάκια. Έχει μια πανση, αλήθεια. Παιδάκια, δεν το είδα, επειδή είμαι σόκλης τώρα μέσα εδώ, δεν βλέπω τώρα τόσο καλά. Κυρίως Γαριφάλου είναι και σε άλλο χώρο. Όταν είναι με την εκπομπή εδώ τα πρωινά, έχει θέα. Έχει θέα, έτσι Γιώργο μου, Γαριφάλου. Λοιπόν, η Γιάννης Βασιλείου για τη συνέχεια. Ποιος δεν έχει χορέψει με Γιάννη Βασιλείου? Ποιος δεν έχει διασκεδάσει? Τον ακούσατε τις προάλλες, έκανε τη δική του παρέμβαση. Έχει παρέμβει πάρα πολλές φορές εδώ, στο μάχη. Ένας άνθρωπος που τα λέει έξω από τα δόντια πάντα. Ένας άνθρωπος πραγματικά διαμάντη, έτσι. Ένας καλοπροαίρετος, χαμογελαστός άνθρωπος. Για όλο τον κόσμο, Γιάννης Βασιλείου.

0: τους μεγάλους έρωτες πάντα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε στον από καλημέρα στον φίλο μου τον Θανάση, τον Μαχόμενο. Τον Μαχόμενο τον ταξιτζή. Το 565 έχει πολλά, μπορώ να τα διαβάσω όλα όμως ό,τι λέει, έτσι. Αλήθεια. Για να δω τι λέει. Υπάρχουν σε κάθε επάγγελμα, δε Θανάση μου. Σε κάθε επάγγελμα. Το κάθε επάγγελμα έχει τα δικά του καλά και τα δικά του, τις δικές του δυσκολίες μάλλον. Να λέω τα καλά, αλλά να λέω ταυτόχρονα και τις δυσκολίες, όχι τα κακά. Όλα τα επαγγέλματα. Αυτό που μου είπες τώρα τι ήτανε.
1: Όταν σε κοιτάω.
0: Ήτανε ένα δυσκολάκι. Ήτανε ένα δυσκολάκι. Κι εγώ, κι εγώ. Να καλημερίσουμε την Φωτεινή μας. Φωτεινή μου στο ready.
1: Στα δυο σου μάτια.
0: Καλημέρες, καλημέρα Φωτεινή μου.

Επομένω, η φίλη μα η Σόνια εδώ τώρα, πότε θέλει να πει ποιήτρια τώρα, έτσι. Πώ λέμε, τι θέλει να πει τώρα ο ποιητή, έτσι. Προτείνει μπαλκόνι, προτείνει ταράτσα, έτσι. Έχει βολτούλα στο δρόμο. Τέλεια μέρα, έχει πανσέλινο, έτσι. Έχει φώτιση τα πάντα όλα. Πολύ ρομαντική μα έχει βγει τελευταία, Σόνια μου. Πάρα πολύ ρομαντική. Κοίτα τα βασάκια εκεί πέρα με τη ρίγανη, με το μέλι κτλ. Να πω κάτι στο φίλο μου τον Θανάση, το μαχόμενο τον ταξιτζή. Θανάση μου, θες να αλλάξουμε? Να δούμε τα επαγγέλματα. Να δούμε τα επαγγέλματα εδώ. Τις δυσκολίες του κάθε επαγγέλματος. Καλημέρα στέλνω στον φίλο μου τον Κώστα που πάει για τα ελληνικά τα δηληστήρια. Καλημέρα παλικάρι μου. Κώστα μου, δεν είπαμε κάτι. Λοιπόν, στην φίλη μας την Δήμητρα. Την Δήμητρα την πλατεία Αμερικής. Τα Πατήσια και λέω. Από τα Πατήσια του πολεμικού ναυτικού, Δημητρούλα. Θέλω, όπως σου ζητάω πολλές φορές, για χάρη από όλο τον κόσμο. Για να ακούσουμε όλοι ένα τραγουδάκι. Έχουμε το χρόνο, θα ακούσουμε και δεύτερο, δεν το συζητάω. Για να μπει το τραγουδάκι, να το βάλει ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος εδώ το τραγούδι, πρέπει να έχει και χρόνο. Πρέπει να το πληκτρολογήσουμε, να το βάλουμε. Από μόνο του δεν. Γι' αυτό το είπα. Όλοι κάτι έχουμε. Κάποια στιγμή όλοι κάτι έχουμε.

0: να διαβάσουμε και την αφιερωσούλα και τα ονοματάκια. Πάνω απ' όλα με νοιάζει το δικό σας όνομα.
1: Την ώρα που κοιμάς,
0: γιατρέ μου,
1: μήπως βρω.
0: Θα μου πεις για τα παιδιά και στην περιφέρεια Αττικής να το μιλήσουμε. Εντάξει.
1: Σε κοιτώ.
0: Εγώ και λίγο τώρα πίσω εδώ πιασμένος είμαι. Μεταυγενικό. Ολαλά. Ολαλά.

Λοιπόν, πήγαμε στην ουρανία μας για να τα προλάβουμε όλα τα τραγουδάκια. Έτσι, πάλι πήγαμε στην ουρανία μας προς τα κάτω, όχι στα μέγαρα. Λοιπόν, Δημητρούλα μου, με την Κοζανόστρα, με τον Στέφανο το Χίο, βγάζει γραμμούλες στον αέρα. Μπορείτε να απευθυνθείτε, μπορείτε να απευθυνθείτε, να τα λέτε, τα λέει. Είναι άλλη εκπομπή, μία άλλη εδώ είπαμε ψυχαγωγία, ψυχολογία. Για εμάς το κάνω, έτσι. Το κάνω για εμάς. Αυτό θα το μεταφέρεις εσύ. Εγώ στο μακελάρι δεν μπορώ να μεταφέρω το οτιδήποτε μου λέτε. Βγάζει γραμμούλες, είναι εδώ, κάνει τις ώρες εκπομπή. Είναι κάθε μέρα.

Πάμε στα γρήγορα και είχα χρόνια να τα ακούσω αυτό το τραγούδι πραγματικά του Οικονομόπουλου. Έτσι με τον Οικονομόπουλο, απλά τον άλλο τον Οικονομόπουλο, μπουρ, δώσε το μάχη τον ακούμε. Λοιπόν, για την Μαργαρίτα μας από το νησί του Αργοσαρονικού. Λοιπόν, Μαργαρίτα μου, να σε πάντα καλά. Είχα να τα ακούσω όντως, έτσι. Λοιπόν, παλικάρι μου, σε ευχαριστώ για τις καρδούλες εσένα. Αφού από αλλού δεν είναι μία μόνο. Βέβαια ήταν στη σκάλα. Είπα χθες με την γάτα πάνω στη σκάλα, έτσι. Και είπα και με τη σκάλα.

0: Λοιπόν, γιατρέ μου, θα το πω σε λίγο για τα παιδιά με την περιφέρεια και με τον κορονοϊό και με τον Χάντον. Με την άλλη την τέτοια που έχει βγει τώρα, θα κάνετε με τα παιδιά της περιφέρειας. Στο πεδίο του Άρεως θα μαζευτείτε. Είναι κάτι επίσημο, έχετε βγάλει κάτι επίσημο σαν ιατρικό σύλλογο. Αν και βέβαια τώρα ο φίλος θα σωτήσει, τη βάλαν άλλον τη διοίκηση του. Την άλλαξε και με την κυρία Παγωνή. Τι νόμιμες εκλογές που κάνουν εκεί στον ιατρικό σύλλογο. Τι ωραία πραγματάκια. Πόσο δημοκρατία λέγεται αυτό ρε παιδιά. Να διορίζουμε διοικήσεις παντού, ε. Το θυμάμαι το κάνανε παλιά. Το έκανε παλιά που βάζανε τους προέδρους εκεί στα χωριά. Τι ήτανε μωρέ το 60. Το 67, το 68, το 69, το 70. Ναι, που διορίζανε τότε τους προέδρους, τους γραμματείς εκεί στα χωριά. Ολαλά. Το ίδιο έγινε και τώρα, στον ιατρικό σύλλογο. Τι ωραία πραγματάκια ζούμε. Σε τι ωραία δημοκρατική χώρα υπάρχουμε. Φανταστείτε με αυτό που έκανε, θα τα ακούσουμε το τραγούδι έτσι. Φανταστείτε με αυτό που έκανε τώρα το Υπουργείο με τον διορισμό προσωρινής διοίκησης. Θα έχουν να διορίσει προσωρινή διοίκηση στον ιατρικό σύλλογο. Έχουν ξεσηκωθεί όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι της Ευρώπης, έτσι. Δεν χαμπαριάζει ο άνθρωπος τίποτα. Δεν χαμπαριάζει τίποτα.
1: Απόψε ήρθε η στιγμή.
0: Το επόμενο είναι για τη ζούγκλα, μεριά. Το επόμενο είναι για τη ζούγκλα. Τώρα πάνω σκάλα, κάτω σκάλα.

0: εγώ όσο μπορώ να βοηθήσω, κύριε Αλέξανδρε γιατρέ μου, όσο μπορώ να βοηθήσω και με αυτά που λέμε εδώ πέρα και το αυτό που θα κάνετε, πότε θα είναι στο πεδίο του Άρεος, με τους ιούς και με τον κορονοϊό, τώρα το πόσο επίσημη είναι τώρα, πόσοι έχουν χαθεί, τι είναι. Όταν δεν έχω και στοιχεία στα χέρια μου, να εκφράσω τώρα το νούμερο του 30.000, έτσι. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να ενημερώνεται ο κόσμος, κάνετε, ξέρω, σωστή δουλειά. Κάνετε σωστή δουλειά, ότι μπορούμε να βοηθήσουμε, θα το κάνουμε εδώ μέσα από το μάχη. Πότε θα το διοργανώσετε και στο πεδίο του Άρεος, δεν είναι κάτι το να το πούμε. Κάθε άλλο, ο κόσμος ενημερώνεται. Για όνομα Θεού. Δεν είναι εισπράττουμε, δεν το κάνουμε σαν τον άλλο τον υπουργό που έχει βάλει μαλλιά και τα έχει βάψει κιόλα, που λέει, ναι, έδωσα, λέει, 2.000 ευρώ σε φίλη μου ήταν, σε ένα site διαφημιστικό. Όχι τέτοια πράγματα για εδώ στο μάχη. Και περηφανευότανε, σε έβγαινε και περήφανε. Ναι, και τι έγινε, φίλη μου ήταν, λέει. Δεν είχαν δουλειά τότε, λέει, σε έδωσα 2.000 ευρώ. Εγώ μπορεί να έχω 2.500 για να πάω σε ένα νησί που θέλω για κομπούλες. Αλήθεια. Για τον υπουργό αναφέρομαι και εσένα, Αλέξανδρε. Τον γιατρό. Όσον αφορά για το Μεσουλίτ που μου λες, θα μου ακούσω ένα τραγουδάκι γιατί είναι πάνω στη σκάλα τώρα. Με το Μεσουλίτ δεν τα παίρνω αυτά. Είναι βαριά φάρμακα. Εγώ κάνω ντεπονάκι και εκείνο παίρνω εκείνο στο κουτάκι, το μικρό, το κουμπάκι. Δεν είμαι υπέρ. Τώρα Μεσουλίτ με το που το διάβασα, τρόμαξα για τα φοινικό. Ας τα βάλω να με τρίψω, να με σουπίξουν. Αν μου ρίξω λίγο συνάπη, λίγες βεντούζες απάνω, θα περάσει που να πάει, θα περάσει, τι θα κάνει. Τα γενικό τέτοια θέλει. Τριψηματάκια, καηδεματάκια, βεντούζες, συνάπη, κανένα έμπλαστρο και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Αν ήξερα.
0: Λοιπόν, αυτά είναι και τα που λένε, έτσι, ξέρετε από αυτά, έτσι. Τα μαντολοίκια που λένε. Ποιος ξέρει το συνάπη, το έμπλαστρο, το ξέρετε. Πάμε να ακούσουμε πάλι το τραγουδάκι, δεν πάνω στη σκάλα.

0: καλά λες εσύ.
1: Αν ήξερα που πήγαινα να μπλέξω.
0: Όλα λα.
1: Και σε τι.
0: Όλα λα.

λένε έχει αδειάσει το λεκανοπέδιο, έτσι. Εντάξει, μπορεί να μην είναι το κυκλοφοριακό. Λίγο πιο. Να είναι λίγο πιο άνετο. Αλλά το άνετο, έτσι. Μάκη μου, αναφέρομαι στο δικό στο μηνυματάκι, τον φίλο μου, το Μάκη το 588. Λογικό είναι, έτσι. Τώρα σε λίγες μέρες, τουλάχιστον μπαίνουμε Αύγουστο, τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού, έτσι. Εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια κόσμου η Αθήνα. Βάλε και τους άλλους. Για βάλε και τους άλλους εκεί. Επομένως, είμαστε. Σταματάει ποτέ, λεβέντη μου. Εμένα δεν μου είναι τόσο αισθητή. Τόσο αισθητή. Θα μου πεις τι θες, να περπατάς και να είναι τα φανάρια, να είσαι το πρώτο αυτοκίνητο στο φανάρι. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Το νιάξιμο σου το. Καλό σου βράδυ, Μάκη μου, να είναι όλα καλά. Όλα μα όλα να είναι καλά. Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία.

0: Κι όλα τα αντέχω.
1: Όλα τα αντέχουμε, αντέχουμε, αντέχουμε, χτυπάτε. Σωτηράκο μου, είπαμε ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχούλες σε αυτών των παιδιών, τους πυροσβέστης σε γη. Να μην ξανά έχουμε τέτοια θύματα πάλι, αλλά βλέπουμε κάθε χρόνο γιατί μετά τα ξεχνάμε. Πραγματικά τα ξεχνάμε. Τον φίλο μου τον Σωτήρη και τον συνονοματό μου τον Μιχάλη, μια και μου τη λένε, το 1998, επί κυβερνήσεως Σιμίτη ήτανε. Αλλά με πάντα τις αλήθειες και τα δίκαια. Έτσι, με έναν τρόπο άψε, σβήσε και βίαιο μάλλον μπορώ να το πω. Έτσι, το 1998-99, αλλά το 98 πέρα στη Βουλή, πήρε την δασοπυρόσβεση από τα δασαρχεία και μπορείτε να κάνετε, να μπείτε μέσα να τα διαβάσετε όλα αυτά, έτσι, να κάνετε τις προβλέψεις. Πότε, τι είχαν καεί, πόσα είχαν καεί, τι ανθρώπινα θύματα είχαμε τότε. Που οι δασικές πυρκαγιές, ήταν στο δασαρχείο, έτσι. Το 1998 νομίζω ήταν, με την κυβέρνηση Μύτη. Δεν είναι το ίδιο. Άλλο η δασοπυρόσβεση στο δάσος και άλλο σε ένα κτίριο σε μια αστική περιοχή. Το δάσος έχει τις δυσκολίες του. Ο πυροσβέστης τώρα το καλοκαίρι τελείωσε. Δεν θα μπει στο βουνό να ξέρει το δρόμο που θα πάει το πυροσβεστικό, πού θα βγει, τι αδιέξοδο. Αυτό σήμερα, αυτά τα παιδιά σήμερα έχασαν τη ζωή τους γιατί μπήκανε σε ένα δρόμο και δεν ήξεραν από πού να φύγουν. Στο δασαρχείο ξέρουν όλους τους δρόμους, είναι υπεύθυνοι, ξέρουν, γνωρίζουν, μπαίνανε μέσα. Έχει μεγάλη διαφορά, όσο και να ακούγεται και με τους πυροσβέστες και με την πυροσβεστική. Οι οποίοι βέβαια με την πυροσβεστική είναι και κάποιοι γαλονάδες, έχουν γαλόνια. Φοράνε γαλόνια και λέει ο άλλος τώρα ο αξιωματικός, θα χάσω εγώ την καρεκλίτσα μου, να τον βάλω μέσα. Κάποιοι έχουν συνείδηση και μπαίνουν, ναι, θέλουν να βοηθήσουν. Κάποιοι άλλοι όμως όχι. Άλλο το ένα, ήταν τεράστιο το λάθος κατά εμένα τότε, γιατί γνωρίζανε πάρα πολύ καλό. Πιθαμί προς πιθαμί, το βουνό, το δάσος, το δρόμο. Τις κακοτοπιές ρε παιδάκι μου, που θα μπορούσε να πάρει στροφή ένα πυροσβεστικό που είχε ανοίξει λίγο δρόμος, είχε άπλωμα. Τα λέω τόσο λαϊκά. Ήτανε άπλα να ανοίξει και να πάρει στροφή να φύγει. Το δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Θα μπουν τώρα το καλοκαίρι, θα πάνε να κάνουν μια βάρδια επιφυλακής και θα φύγουνε. Και σου λέει θα πηγαίνει μπροστά το αυτοκίνητο του δασικού και από πίσω θα πηγαίνει το πυροσβεστικό. Δεν τηρούνται όλα αυτά. Ένα τεράστιο λάθος. Το οποίο το λάθος το έχουμε πληρώσει με ανθρώπινες ζωές και μια πάρα πολύ μεγάλη εκατομμύρια στρεμάτων εκτάσεις που έχουν καεί. Σας είπα, είμαι εμπλεκόμενος, το ξέρω. Άλλο η φωτιά, η αστική ευθύνη και άλλο η δασική μες στο δάσος. Έχει μεγάλη διαφορά. Όσο και να θέλουν κάποια παιδιά εποχιακά που πάνε, έτσι, μπας και τα μονιμοποιήσουν, να κρατήσουν κάποια καρεκλίτσα, να βρουν μια δουλειά, να το πω έτσι, τα παιδιά. Τα οποία έχουν και ξυλοκοπηθεί. Όταν κάνουν κάποια απεργία, ξυλοκοπούνται και τα πάνε βεντούζα με τα μάτια. Ορίστε να, από αυτά ήταν σήμερα που χάσαν τη ζωή τους. Τι να τους πούμε. Λοιπόν, καληνύχτα Μαρία μου, καληνύχτα στο ήλιο. Οπότε βγαίνω κι εγώ εκτός όντως, έτσι. Βγαίνω όντως, γιατί άνθρωπος είμαι. Το βλέπω και λυπάμαι. Και για την ανθρώπινη ζωή, αλλά και για τον πλούτο της χώρας μας εδώ. Άλλο το ένα, δεν έχουν μάθει οι άνθρωποι, δεν εκπαιδεύονται γι' αυτό. Γιατί είναι γαλονάδες οι κύριοι. Σου λέει θα βάλω τον πυροσβέστη μέσα, θα πάω να καεί, θα χάσω την καρέκλα μου εγώ μετά. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Δεν έχει τύχει κάποια κυβέρνηση να πει ότι ναι, αυτό το πλαίσιο δεν δουλεύει, δεν λειτουργεί. Δεν το βλέπουν ότι δεν τραβάει κάθε χρόνο περισσότερα στρέμματα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάψουν. Τώρα από εδώ και πέρα καίγονται οι άνθρωποι. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν φωνάζω άλλο, τέλος. Δεν φωνάζω, γιατρέ μου, ό,τι άλλο είναι θα μας ενημερώσει, να το πούμε. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.
2: Σε κοιτώ και είμαι αλλού. Πόσο ωραία.
1: Α, το Βολταρέν, ναι, το Μεσουλίδη, όχι, δεν έχουμε να σπάσει το μαχάκι μου. Βολταρέν, άμα να πάρω την κρεμούλα, να πασαλείψουν, να πάρω ένα χεράκι.

Λοιπόν, μια και τα αναφέρατε, ωραία βραδιά έτσι. Κάθε εκπομπή είναι κάτι διαφορετικό. Σήμερα είχαμε και το περιστατικό. Βέβαια, συμβαίνουν πάρα πολλά περιστατικά. Τα αναφέρουν, τα γράφουν. Αυτά με τους πυροσβέστες. Λοιπόν, και στο φιλαράκο μου το Σωτήρι. Και στον φιλαράκο μου, αλλά έχει επέμβει και ο φίλος μου ο Κώστας. Κώστα μου, Καλυθέα. Έχει επέμβει το μηνυματάκι. Δεν είναι όλο το ίδιο παλικάρι μου. Τι είναι ένα πυροσβεστικό αυτοκίνητο. Πυροσβεστικό θα έχει το δασαρχείο. Πυροσβεστικό έχει και η πυροσβεστική. Αυτό το αυτοκινητάκι που βλέπετε με το σηματάκι. Όχι, δεν είναι έτσι. Το δάσος παλικάρι μου έχει δικές του ιδιαιτερότητες. Έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Είναι η μορφολογία του εδάφους. Πρέπει να ξέρεις τη σύνθεση της βλάστησης. Πολλές φορές έχετε ακούσει σε χαμηλή βλάστηση. Έχει ιδιαιτερότητες πάρα πολλές. Το πεύκο πάνω, θα πετάξει το κουκουνάρι. Είναι οι δρόμοι, είναι τα φυσικά εμπόδια. Σε ποια σημεία κινδύνου. Είναι η συμπεριφορά, να ξέρουνε τη συμπεριφορά της φωτιάς. Μέσα σε μια μεγάλη ψηλή βλάστηση, το πεύκο π.χ. η οποία εδώ στην Αττική, που μιλάμε για το λεκανοπέδιο, περιτριγυρίζεται από πεύκο, έτσι. Δεν είναι κάπως έτσι δύσκολο. Πού θα μπουνε, πώς θα μπουνε, έχει διαφορετική συμπεριφορά το ένα με το άλλο. Και για φανταστείτε αυτό που είπα τώρα, έτσι, κάθε φορά να έρχονται και να αλλάζουν αυτά τα παιδιά με τους εποχιακούς. Τι εκπαίδευση μέσα λίγο, τους παίρνουν για 5 μήνες, 6. Και τους κάνουν δύο. Τι να μάθει. Θέλουν να τους έχει σαν κουμπάρους από πίσω η κάθε κυβέρνηση. Να τους έχει όμοιρους. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την απόψινή βραδιά. Λοιπόν, καλό παράδεισο να έχουν. Τώρα τους λέμε ήρωες. Μετά θα τους χτυπάνε τα μάτια όταν θα διαδηλώσουν και θα τους βρέχουν με τις μάγκες. Να βάλουμε λίγο μυαλό εμείς. Έτσι. Για να πάει αυτή η χώρα που λέγεται Λαδίτσα λίγο πιο μπροστά. Γιατί τα καλά και συμφέροντα τα έχουν όλοι. Αλλά η ζωή είναι αναπλήρωτο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την όμορφη απόψινή βραδιά. Παρόλα έτσι τα γεγονότα που τρέχουν και είναι δυσάρεστα, δεν μας ευχαριστεί όλο αυτό. Που μαθαίνουμε και ακούμε. Να ευχηθώ καλή αυριανή και να πάνε όλα καλά. Καλή αυριανή σε όλους, σε όλες και να πάνε όλα μα όλα καλά. Αν είπαμε και κάτι, νερό και αλάτι, ρε παιδάκια. Χριστέ μου! Μόνο μάχη.

0: η θέα την Ακρόπολη.
1: Μια ευχή σε κάθε αστέρι.
0: Άστο τώρα, δεν πρόλαβες για παγωτό ούτε σήμερα. Βαγγέλη μου, δεν πειράζει. Βαγγελάκο μου, καλή συνέχεια στην βάρδιά σου.

μιλάς και το μελάσε με εξωτερικό. Α, είδες τώρα μηνυματάκι έτσι. Μιλάς για μανίκα, ήταν και αλλού το μηνυματάκι και την πλήρωσα εγώ τώρα έτσι. Καλά, δεν ασχολήθηκα βέβαια έτσι. Τι μπορεί να παίρνω, τι μπορεί να διαβάζω, ποιος την πληρώνει, μετά φωνάζω έτσι, μετά γίνομαι άδικος, μετά γίνομαι άδικος. Μαζί μας ήταν το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το πρώτο, τα τελευταία χρόνια με τη χρυσή πλακέτα. More than tax με την Μαρία Μαστίν Λιαράκου και τους συνεργάτες της. Το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο, πρέπει τις υποχρεώσεις μας να τις τακτοποιούμε. Εκεί μπορούμε, άνετα, έγκαιρα, στο πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, ισόγειο Καλυψούς 110, στην Καλυθέα με τη Μαρία Μασιλιαράκου. Επίσης, η πιτσαρία του Ζεάκη, αυτή η φανταστική πιτσαρία με το δροσερές σαλάτες που συνοδεύουν, έτσι, μακαρονάδες, κρέπες, αλμυρές και γλυκές, για τους μεν και για τους δεν, γλυκούλιδες. Από μένα καλό βράδυ, καλή αυριανή, σας αγαπώ πολύ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

κλέψαν του. Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι απόγευμα Τετάρτης, 29 Ιουλίου, και δυστυχώς πέφτουμε πάνω πάλι σε μια πολύ θλιβερή είδηση. Δεν είναι θλιβερή είδηση απλώς, είναι μια είδηση που μας δημιουργεί θυμό. Θυμό και απίστευτη ένταση, γιατί πληροφορούμαστε, ένταση κατά της κυβέρνησης. Από λίγη ώρα και μιλάμε για απόγευμα Τετάρτης. Για όσους ακούν την εκπομπή μας ζωντανά, εδώ στο στούντιο του Μάχη 99,8, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα της Κρήτης, πριν από λίγη ώρα, στη Νότια Κρήτη, στην περιοχή του Ρεθύμνου, εκεί που έχει ξεσπάσει μια πολύ μεγάλη φωτιά, και μιλάμε για, επαναλαμβάνω, απόγευμα Τετάρτης, για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη, είναι απόγευμα Τετάρτης. Έχουμε, από ό,τι δείχνουν οι τοπικές πληροφορίες των τοπικών κριτικών site, δύο νεκρούς πυροσβέστες. Δύο παιδιά, 23 και 27 ετών, έχουν καεί ζωντανά μέσα στη φωτιά. Είναι ένα πολύ θλιβερό γεγονός, το οποίο μας δημιουργεί όμως όχι θλίψη, θυμό. Γιατί άφησαν αυτά τα παιδιά να καούν ζωντανά μέσα στη φωτιά. Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από την τοπική δημοσιότητα, των κριτικών site, τελικά όλα τα κακά εκεί στην Κρήτη γίνονται, εξηγείται διαφορετικά, και χωρίς να έχει επιβεβαιώσει επισήμως η πυροσβεστική, γι' αυτό κρατάμε όλες μας τις επιφυλάξεις και επικαλούμαστε ως πηγές τα τοπικά site, τα αθηναϊκά site και τα πανελλαδικά site βγάζουν ό,τι μεταδίδουν αυτή την ώρα οι Κρήτες δημοσιογράφοι. Έχουμε δύο νεκρούς πυροσβέστες 27 και 23 ετών από τη μεγάλη πυρκαγιά στην κρύα βρύση του Ρεθύμνου. Οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε επίσημη βεβαίωση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για δύο νέους πυροσβέστες εποχικούς 27 ετών και 23 ετών, οι οποίοι φέρεται να κάηκαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Μέχρι αυτή την ώρα, και μιλάω για απόγευμα Τετάρτης, απόγευμα Τετάρτης 29 Ιουλίου, θα μάθουμε μέχρι τις 6 και βεβαίως θα δούμε και τι θα μεταδώσουν τα δελτία του Μάχη FM μέχρι τις 9. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν ότι οι δύο πυροσβέστες, κατά πάσα πιθανότητα εποχικοί, εντοπίστηκαν έξω από το όχημα, το πυροσβεστικό, νεκροί. Η κατάσταση στην περιοχή είναι εξαιρετικά δύσκολη, γιατί πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, και σε λίγη ώρα θα μάθουμε και την τραγική επιβεβαίωση. Αυτό το μεταδίδει το Νέα Κρήτη. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Κρήτη Live News, οι νεκροί ήταν από το κλιμάκιο της Αγίας Φώτινης, ο ένας πενταετούς θητείας και ο δεύτερος εποχικός, που φέρεται να τους έκλεισε η φωτιά με το όχημά τους μέσα στις φλόγες, κοντά στην περιοχή Σαχτούρια. Οι συνθήκες δεν έχουν διευκρινιστεί, αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επίσης, σύμφωνα με άλλη πηγή, να επικαλεστώ αρκετές πηγές για να μην υπάρξει σύγχυση αυτές τις ώρες, σύμφωνα με το Κρήτη TV, έχουμε επίσης το Νέα Κρήτη. Έχουμε επίσης την ίδια είδηση. Μεταδίδεται η ίδια είδηση. Δεν ξεκινήσαμε καλά την Τετάρτη και δεν ξεκινήσαμε καλά και την περίοδο των πυρκαγιών.
όταν ξεκινάς με τις φωτιές που λυσομανάνε στην Πάρο, στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος και ξεκινάς με δύο πυροσβέστες νέκρους, όπως τουλάχιστον μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ξεκινάμε καθόλου καλά. Είναι αυτοί οι οποίοι, εγώ δεν θέλω να κάνω σπέκουλα πάνω στο θρήνο των συγγενών, ειδικά των συγγενών, αλλά είναι αυτοί από την πολιτική προστασία, είναι αυτοί από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης του κ. Ξοχοίδη, είναι αυτοί, κυρίες και κύριοι, από τον κυβερνητικό Μαχαλά, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή απέναντι στις φωτιές. Μπούρδες! Μπούρδες! Στέλνετε τους πυροσβέστες στο θάνατο! Με οχήματα χωρίς λάστιχα! Με σκοτωμένες μηχανές! Με πυροσβεστικά οχήματα ερείπια! Χωρίς νερό! Χωρίς εξοπλισμό! Με μισθούς πείνας! Και ειδικά τους εποχικούς πυροσβέστες που τους κοροϊδεύετε εδώ και χρόνια, που θα τους διορίστε. Και τώρα να, τα κακά μαντάτα. Όλα τα κακά μαντάτα από την Κρήτη. Όλα τα κακά μαντάτα από την Κρήτη έρχονται. Μαφία, ο ΠΚΕΠΕ, ξεπουλημένοι, ξεδιάντροποι. Δεν καταδικάζω ένα ολόκληρο νησί. Καταδικάζω τη μαφία σε ένα ολόκληρο νησί. Συλλήψεις, διαρκείς συλλήψεις παραβατικών, παλιανθρώπων, μπιστολάδων, εμπόρων ναρκωτικών. Δεν συμβαίνει μόνο στην Κρήτη αυτό. Συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και στην πατρίδα μου τα ίδια συμβαίνουν. Μιλούσα τώρα με έναν συνταξίουχο αστυνομικό. Μου έλεγε απίστευτα πράγματα. Θα στα πω σε λίγο. Μου λέει ότι αν εγώ έμενα στην περιοχή, στη Μάνη, θα είχα πάει φυλακή με αυτά που βλέπω. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ντόπιες μαφίες, Καμόρα, Κόζα Νόστρα. Τα λέγαμε, δεν μας άκουγε κανένας. Έβγαινε το τσόλι, το πολιτικό τσόλι του κοινοβουλίου, ο κύριος Πρωθυπουργός, γιατί τσόλι είναι. Και έλεγε, αυτή η εφημερίδα πρέπει να κλείσει. Το σπίτι σου να κλείσει, όχι εφημερίδα. Θα κλείσει εσύ την εφημερίδα. Σε άλλα μέρη, λέει, της Ευρώπης θα είχε κλείσει η εφημερίδα. Ποια εφημερίδα θα κλείσει, ρε? Ποια εφημερίδα θα κλείσει, ρε? Έβγαινε ο πατέρας του και έβριζε το ραδιόφωνο του Sky. Το αποκαλούσε χαμέ τυπίο. Και τώρα είναι τα τσιμιτσικότσι, η οικογένεια Αλαφούζου με την οικογένεια Μητσοτάκη. Έβγαινε ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή. Θα τα πούμε σε λίγο, κύριε Τσίπρα, για τους χρηματοδότες σας. Και έδινε αξία στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας τον ότι είναι ο Στέφανος Χίος πολιτικής, για να το μειώσει. Κακομύρι, κακομύρι, σε έχουν πάρει χαμπάρι ακόμα και οι φόλαινες, ακόμα και τα κεφαλόψαρα εκεί στο Σούνιο που κάνεις βουτιές σου κάθε μέρα με τον Νικιάρικο. Τι έγινε, ο ιδιοκτήτης στο ανέβασε το ενίκιο, κύριε Τσίπρα? Στο έκανα από 500, άμαθα 750 ευρώ. Τι λες, ρε? Ποιο κοροϊδεύεις, ρε? Εμάς? Τι έγινε, σου βάλε αύξηση 10%? Είσαι τόσο καιρό εκεί κάτω. Σου έχει βάλει αύξηση? Τα 500 τα έχει κάνει 750? Ψευτολόγε! Ψευτολόγε! Και σε φέρνουν οι ολιγάρχες, αυτοί που πληρώνουν και πληρώνουν αδρά για να σε κάνουν άνθρωπο. Γιατί δεν ήσουν άνθρωπος. Ένα χαμένο κορμί ήσουνα. Ένας χαμερπής που γύρναγε από εδώ και από εκεί. Καταληψίας. Ακόμα να μας δώσεις στη δημοσιότητα το πτυχίο σου. Που πού το πήρες, ρε? Από πού το πήρες? Δεν τροπή να πάρεις πτυχίο από τη Βουλγαρία. Αλλά δεν μας το έχεις παρουσιάσει. Πού είναι το πτυχίο? Σ' το έχουμε ζητήσει τώρα από όταν ήσουν πρωθυπουργός.
Με τον εργολάβο πατέρα σου. Φτωχαδάκια. Τα φτωχαδάκια της Χούντας. Του Ασλανίδη. Παπαδόπουλου. Του Πατακού. Κάνανε περιουσίες. Ο μισός Διόνυσος δικός του. Ρίξατε εργαζόμενους, τους φάγατε τα λεφτά. Τους κοροϊδέψατε. Οικογένεια Μπαταξίδων. Και πήγε κάτω ο ψευτολόγος στο Σούνιο. Απέναντι από τον ναό του Ποσειδώνα να μας πει ότι είναι φτωχαδάκι. Ότι νοικιάζει ένα σπίτι 500 ευρώ. Σε ποιο τα πουλάς αυτά, ρε. Σε ποιο τα πουλάς αυτά. Τα από εκεί.

Κυρίες και κύριοι, όσα μεταδίδονται αυτήν από την Κρήτη είναι δραματικά. Δυστυχώς. Πριν από λίγη ώρα και μιλάμε για απόγευμα Τετάρτης. Για όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, έχουμε δύο νεκρούς πυροσβέστες με εκτός ελέγχου φωτιές στην περιοχή του Ρεθύμνου. Η μία είναι στη Νέα Κρύα Βρύση και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ένα διπλό μέτωπο στη Μεσαρά και στο Ρεθύμνο. Οι πυροσβέστες αναφέρουν οι πληροφορίες ότι απανθρακώθηκαν. Σύμφωνα με τον αντιπύραγχο και αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, κάποιον αρτοποιό. Οι πυροσβέστες περικυκλώθηκαν από την πυρκαγιά στο πεδίο την ώρα της κατάσβεσης. Κάποιοι μιλούν για 27 και 25, άλλοι μιλούν για 60 και 25 ετών. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, η κατάσταση είναι κακή στην περιοχή. Μέχρι τις 6 θα σας πούνε νεότερα και νεότερες πληροφορίες. Δυστυχώς. Δυστυχώς η Ελλάδα βάφτηκε μαύρη σήμερα. Και πενθεί για τα δύο παλικάρια που πήγαν να σβήσουν στη φωτιά και να προστατέψουν την περιουσία των Ελλήνων πολιτών. Επίσης φωτιά υπάρχει στο Γήθιο, στην περιοχή του Αγερανού. Βέβαια. Τα καίτε όλα εκεί κάτω. Δεν έχετε να κάψετε τη γούνα σας και καίτε τις ξένες περιουσίες. Λούστρι, ελούστρι. Κατσαπλιάδες. Οι κατσαπλιάδες της Μάνης. Η μαφία. Να κάψω το σπίτι του άλλου. Σας συγχάθηκα. Γι' αυτό δεν ξαναπάτησα το πόδι μου εκεί κάτω. Και έριξα μεύρα. Μαύρη πέτρα έριξα πίσω μου. Μαύρη πέτρα. Λούστρι. Μαύρη πέτρα άνοιξα και δεν ξαναπάτησα. Σε κάνουν να μην θες να πατήσεις ούτε στην πατρίδα σου με αυτά που ακούς. Πριν από λίγη ώρα μιλούσα με ένα συνταξιούχο αστυνομικό. Ένας μαφιόζος που βάφτισε το παιδί του στην εκκλησία της Αρεόπολης είχε φωνάξει στη μισή αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας για να το φυλάνε, μην το σκοτώσουν. Η αστυνομία στην υπηρεσία της μαφίας, κύριε Ξοχοίδη. Για μίλα με τον αστυνομικό διευθυντή Λακωνίας, να στα πει αυτός. Μέχρι και οι μπράβοι είχαν πάρει τα Καλάσνικοφ και κάνανε έλεγχο. Ποιοι οι μπράβοι κάνανε έλεγχο στους πολίτες. Για να βαφτίσει ο μαφιόζος το παιδί του στην εκκλησία. Αυτά συμβαίνουνε στην ομερτά της μαφίας. Λες και ζούμε στο Παλέρμο. Λες και ζούμε στα χωριά της κάτω Σικελίας. Της Μάγνα Γκρέτσια. Ντροπή. Ντροπή. Η μισή αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας να φυλάει τους μπράβους. Σας συγχάθηκε η ψυχή μου εκεί κάτω. Και όχι μόνο αυτό. Βγάνε τα Καλάσνικοφ, τώρα μου τα έλεγε. Ένας συνταξιούχος αστυνομικός, το ξέρω. Δεν μου έπρεπε να μου λέει ψέματα. Βγάνε τα Καλάσνικοφ οι μπράβοι και κάνανε ελέγχους στους δρόμους. Ποιοι οι μπράβοι. Για να προστατέψουνε τους φωνιάδες. Να τα ξεχάσετε αυτά που ξέρατε. Από εδώ να τα ακούτε όλα. Όλα! Σας βαρέθηκε η ψυχή μας. Βούλιαξε η μισή Ελλάδα στα σκάνδαλα. Και εσείς εκεί. Εμπορία όπλων, ναρκωτικών, τσιγάρων. Λυσάξατε πια. Και ο άλλος πουλάει την Ελλάδα και την πατρίδα μας. Και αντί να του κάνετε κριτική, πάτε εκεί κάτω και ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία. Να σας χαίρετε τη μανούλα σας. Και κάνανε ελέγχους στους δρόμους, οι μαφιόζοι, με τα Καλάσνικοφ. Κάνανε μπλόκα. Και έπεσε πάνω σε ένα συμβατικό της ασφάλειας, τον μπλόκο των μαφιόζων, και βγήκαν οι αστυνομικοί και τους είπανε, ρε, που πάτε ρε.
Σεις λέει τι είστε, αστυνομικοί λέει. Σεις τι είστε με τα Καλάσνικοφ. Λέει δεν έχουμε δεσμίδες μέσα. Τους μπουζουριάσανε και μετά τους άφησαν ελεύθερους. Παράκεντρα εξουσίας. Μαφία. Παρακράτος. Και άμα τους ρωτήσεις τι κάτω τι ψηφίζουνε, το 60% ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Σας ηχάθηκε η ψυχή μου. Σας ηχάθηκε η ψυχή μου. Πραγματικά. Και ενώ η Ελλάς είναι υπό το βαρύ πένθος δύο νεκρών πυροσβεστών που έδωσαν τη ζωή τους για να σώσουν τις περιουσίες, άξιζε? Όχι, δεν άξιζε. Γιατί εμείς εκεί κάτω είναι μαφιόζοι. Δεν αξίζει τελικά να παλεύεις για τίποτα. Αλίμονο στις μανάδες τους και στους πατεράδες τους. Και στις γυναίκες τους και στα παιδιά τους. Θα τους κλαίνε από εδώ και πέρα. Μέχρι το πέρας της ζωής τους. Αξίζει! Αξίζει για τη μαφία να απανθρακωθείς για ένα κολομεροκάματο. Όχι, δεν αξίζει. Δεν αξίζει. Φτηνή, ελεηνή, τυποτένια ελληνική κοινωνία. Αλλά τι να πεις για τους ανθρώπους που σκοτώσανε τον Καποδίστρια. Τι να πεις. Και πάνε να το γυρίσουνε τώρα. Ξέρεις, δεν ήταν εμείς. Δεν ήμασταν εμείς. Οι Άγγλοι μας βάλανε. Ναι ρε, οι Άγγλοι σας βάλανε. Να σκοτώσει τον Καποδίστρια. Γιατί το μυαλό σας είναι πάνω από το κεφάλι σας. Αλλά όταν σας τα λένε, κακός ο Χίος. Κακός. Το κοιτάνε μισό μάτι. Να μου σκάψουν το λάκκο. Επειδή λέω την αλήθεια. Αυτοί σκότωσαν τον Καποδίστρια. Και έχουν δύο ωραία μέρη και κάτω τουριστικά και τα έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους. Πας εκεί κάτω και πληρώνεις 400 ευρώ το κεφάλι τη νύχτα για να μείνεις στις ακριβές σουίτες. Στις ακριβές σουίτες τους. 400 500 ευρώ τη νύχτα. Ποιοι είστε ρε? Ποιοι είστε? Τα ίδια και στην Κρήτη. Στην Κρήτη και στη Μάνη.

Από απόγευμα Τετάρτης 29 Ιουλίου. Δύο νεκρούς πυροσβέστες 26 και 28 ετών. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί στην επανάληψη της εκπομπής θα υπάρξει σύγχυση. Επαναλαμβάνω. Απόγευμα Τετάρτη, ζωντανή εκπομπή Ραδιο Μακελάριδες. Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, έχουμε δύο νεκρούς πυροσβέστες 26-28 ετών στη μεγάλη φωτιά του Ρεθύμνου. Στις 6 θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων, μέχρι τις 9 θα υπάρχουν νεότερες πληροφορίες. Επαναλαμβάνω, για τους βλάκες. Γιατί υπάρχουν πολλοί βλάκες που μας ακούνε. Αλλά υπάρχουν και πολλοί έξυπνοι. Η εκπομπή, επειδή μεταδίδεται και σε επανάληψη, για να δημιουργούνται συγχύσεις, μιλάμε για το ζωντανό πρόγραμμα. Άντε, ξυπνάτε! Ξυπνάτε! Βάλτε το κεφάλι σας σε καμιά γούρνα μέσα. Να ξυπνήστε!

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος. Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα, μας λέει η ανακοίνωση. Διαβάζουμε μάλλον στην ανακοίνωση. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρία Βρύση Ρεδίμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Είναι η επίσημη ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος. Και αρχίζει τώρα το παραμύθι. Ακούστε τώρα. Να δείτε πόσο παραμυθατζίδες είναι οι γαλανοφόροι. Οι γαλανοφόροι. Αυτοί φοράνε τα παράσημα. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος. Φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλειπώντων συναδέλφων. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους. Ναι, μόνο που αύριο εσείς θα τους έχετε ξεχάσει. Και θα τους κλαίνε οι μανάδες τους, οι πατεράδες τους και τα παιδιά τους. Διότι μιλάμε για δύο νέα παιδιά που έδωσαν τη ζωή τους για να σώσουν την περιουσία των πολιτών. 26 και 28 ετών. Και εγώ ρωτώ. Ρωτώ το

κύριο Χρυσοχοΐδη, αυτό το λούστρο της Κατεχάκη, το βάψω μαλλιά, για να πω χειρότερα, γιατί είμαι πολύ φορτισμένος. Δεν μπορούν νέα παιδιά να καίγονται στη φωτιά. Είναι απαράδεκτο. Σημαίνει ότι η μοίρα είναι αφύλακτη. Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μέσα. Σημαίνει ότι τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς τους έχουν για αναλώσιμους. Δεν υπολογίζουν τις ανθρώπινες ζωές. Οι γαλανοφόροι, οι παρασηματούχοι του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και ο κύριος Σοχοίδης, να παραιτηθείς ρε, να φύγεις. Να φύγεις ρε, απέτυχες. Του άλλου του κόβανε εκεί κάτω στην Κρήτη τη γλώσσα με το σουγιά. Αν διαβάσετε τη δικογραφία για το τι συνέβαινε εκεί κάτω, θα φρίξτε. Μπαίνανε στα σπίτια και βρίσκανε καλάσνικοφ, πολυβόλα, οπλοπολυβόλα, σφαίρες, ρουκέτες, μπαζούκας. Μπαίνανε στις στάνες των κτηνοτρόφων για να τους ανακόψουν, επειδή δεν θέλησαν να ενταχθούν στην τόπια μαφία. Τους πυροβολούσαν και τους έκοβαν τις γλώσσες με το σουγιά. Αυτά συνέβαιναν στις ιταλικές ταινίες με τον Ντότο Ρίνα, τον πιο σκληρό μαφιόζο που γέννησε ποτέ το οργανωμένο έγκλημα. Στραγγάλιζε μικρά παιδιά, σκότωνε γυναίκες. Φτάσαμε στο σημείο στην Ελλάδα να ζούμε την ιταλική μαφία του 70. Έχω κάνει 200 εκπομπές για αυτά. Η εκπομπή του Σαββάτου ήταν αφιερωμένη εκεί. Υπερβολικός ο Χίος. Λέει ψέματα ο Χίος. Και τώρα όλοι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο χρησιμοποιούν εκφράσεις του Χίου. Κόζα Νόστρα, Καμόρα, μαφία. Είστε ξεφτυλισμένοι όλοι σας. Διότι έχουμε βγάλει εδώ και 48 ώρες μια πολύ σημαντική είδηση. Είστε όλοι ξεφτύλες. Μηδενός εξαιρουμένου. Ότι ένας από τα πρώτα πιστόλια στην ελληνική Καμόρα συνομιλούσε, σύμφωνα με συνέντευξη που έδωσε κρατούμενος, με τον νεόκοπο πάλι που έρχεται να σώσει την Ελλάδα, τον εθνό σωτήρα, τον κύριο Σαμαρά, άνοιγε λέει την ανοιχτή ακρόαση και τον ηχογραφούσε. Γεια σου Αντώνη, τι κάνεις, ο Γιάννης ο Λάλας είμαι, που έχω σκοτώσει 20. Θα σε βγάλω ρε, θα σε βγάλω, του λέει ο άλλος. Μην ανησυχείς, ο Λάζαρος να είναι καλά, ο Λάζαρος. Και με παίρνουν τηλέφωνο κάτι ψευτοπαλικαράδες από το Τουρκολίμανο. Κάτσε καλά, κάτσε καλά, μην έρθω εκεί κάτω και θα κάνω όλα γυάλα. Πείτε του Χίου, μην ασχολείται με το ξαδερφάκι μου. Τι λες ρε, ποιος εσύ ρε. Θα μιλήσεις έτσι σε μένα. Σήκωσε τα πόδια και τα χέρια η μαφία για να βάλει βόμβες πάλι, να παγιδεύσει αυτοκίνητα με εκρηκτικά, να αρχίσει τις παρακολουθήσεις με τα νοικιασμένα. Σας έχουμε μάθει τι βρωμόπεδα είστε. Λέτσι, ελέτσι, πιάσατε 2 δραχμές στα χέρια σας και γίνατε νοματέοι. Ούτε να χαθείτε από εκεί. Ούτε να χαθείτε από εκεί.

0: Στέλνουν μηνύματα. Ψευτοπαλικαράδες. Να κάτσουμε ήσυχοι. Τι λέτε ρε. Δεν ξέρετε με ποιο μιλάτε. Αν εσείς το πέστε μάγκες και παλαβή, εγώ είμαι τρεις φορές παλαβός από σας. Ρε μάλια της κοινωνίας. Σήκωσε η Κόζα Νόστρα κεφάλι. Η μισή αστυνομική διεύθυνση στην υπηρεσία των πράβων. Ξεφτύλα. Κράτος. Κράτος ξεφτύλας. Μην παραξενευτείτε τώρα στις διακοπές σας. Αν δείτε τίποτα τύπους με καλάζνικο στους δρόμους, η μαφία θα είναι. Η μαφία θα είναι, παιδιά. Να δεχτείτε ελέγχους από την τοπική μαφία. Να τους δώσετε και τα διόδια. Σε λίγο θα κάνουν κατάληψη και στα διόδια αυτοί. Σε λίγο θα κόβουν αυτοί τα διόδια. Ή μπορεί να βάλουν δικά τους διόδια. Ένα γιγαντιαίο παρακράτος σηκώνεται πάνω από τη χώρα. Έχει παρισφρήσει στις κατασκευαστικές εταιρείες. Έχει παρισφρήσει στην Ελληνική Βουλή με εκπροσώπους βουλευτές ανθρώπους της μαφίας. Έχει παρισφρήσει στο πολιτικό σύστημα με εκπροσώπους πρώην πρωθυπουργούς ανθρώπους της μαφίας. Έχει παρισφρήσει στον κρατικό μηχανισμό και στο Ταμείο Ανάκαμψης με εταιρείες που ανήκουν σε ανθρώπους της μαφίας. Εισπράττουν και διακινούν μαύρο χρήμα. Και ο κύριος Πιτσιλής, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, με τον άλλο τον εισαγγελέα, το Μάγκα. Το Μάγκα! Υποτίθεται. Ξέρει να κάνει συνεχώς ελέγχους σε δημοσιογράφους που κάνουν αποκαλύψεις. Υφίσταμε τον 37ο έλεγχο. Γιατί λέω την αλήθεια. Τους έχουμε συνέχεια πάνω από το κεφάλι μας. Έλεγχο στο ΧΙΟ για το οικονομικό έτος 19. Έλεγχο στο ΧΙΟ για το οικονομικό έτος 20. Έλεγχο στο ΧΙΟ για το οικονομικό έτος 21. Έλεγχο στο ΧΙΟ για το οικονομικό έτος 22. Τι έχει κάνει ο ΧΙΟΣ, ρε? Πού είναι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του ΧΙΟΥ? Που δεν έχουμε ούτε λογαριασμό μισθοδοσίας. Παρακαλάμε. Ψάχνετε για το μαύρο χρήμα στο ΧΙΟ. Το μαύρο χρήμα, κύριε Πιτσιλή, να το ψάξεις μες στην ΑΔΕ. Αλλά σου έχω παραγγείλει ότι αν περάσω απ' έξω και σε δω, θα σου βγάλω τα αυτιά. Αυτή είναι η μαφία. Η μαφία πάνω από τις ζωές μας, η μαφία στα καύσιμα, η μαφία στο λαθρεμπόριο, η μαφία στα τσιγάρα, η μαφία παντού. Πώς θα ζήσει, ρε, ο Έλληνας πολίτης? Η μαφία στις λαχαναγορές, η μαφία στους κρεατέμπορους, η μαφία στα σουβλάκια, παντού μαφία. Φτάσαμε στο σημείο να τρώνε οι άνθρωποι και να πεθαίνουν από δηλητηρίαση. Φτάσαμε στο σημείο να κατάσχονται μέσα σε μια μέρα 6 τόνοι σάπιου κρέατος που θα τα έριχνε η μαφία στην αγορά. Αυτή είναι η μαφία. Ξυπνήστε, γιατί σε λίγο φοβάμαι πάρα πολύ για την ακαιρεότητα τη δική μας, των παιδιών σας και των παιδιών των παιδιών σας. Θέλετε να ακούσετε ποια είναι η μαφία? Θα σας πω αμέσως. Πριν από λίγο καιρό, ένας ολιγάρχης που γι' αυτόν ο κύριος Τσίπρας έφτιαξε το ειδικό νομοθετικό κατεστημένο της αλλαγής του ποινικού κώδικα, και μιλάω για τον περιούσιο κύριο Βαγγέλη Μυτιλινέο, συνευρέθη με τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλετε να ακούσετε τον κύριο Μυτιλινέο? Ακούστε τον.
1: Σήμερα έχουμε στο εργοστάσιο μας, στα εργοστάσια μας μάλλον, μια πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε μαζί μας τον πρώτο Πρωθυπουργό που μας τιμά με την παρουσία του σε αυτό το εργοστάσιο.
0: Μην κουραστείτε που θα τον ακούσετε. Τελικά, δεν ξέρει καλά ελληνικά.
1: Δεν είναι τίποτα τυχαίο.
0: Δεν έχει τελειώσει. Έτσι μπορεί να ασχολήσω με τη Λινέως.
1: Διότι έχει αποφασίσει ότι η Ελλάδα πρέπει να στηρίξει την αμυντική βιομηχανία.
0: Ναι, έτσι με ζόρι.
1: Να στηρίξει την Ελλάδα. Πριν αποχαιρετήσουμε τον Πρωθυπουργό που μας έκανε αυτή την εξαιρετική τιμή, να πούμε, επειδή αυτός ο Πρωθυπουργός δεν λέει λόγια αλλά κάνει έργα, να ξέρετε ότι όλο αυτό το συγκρότημα υποστηρίχθηκε από την κυβέρνηση πάρα πολύ μέσα στα πλαίσια των κονδυλίων που προβλέπονται και από την ελληνική κυβέρνηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλω να ευχαριστήσω τον παρόντα Υπουργό Ανάπτυξη, κ. Θεοδωρικάκο, ο οποίος πραγματικά άφησε μέρα να περάσει.
0: Τον παρόντα, ρε κακομοίρη, πήγαινε σε κανένα σχολείο. Οπότε, να μάθεις ελληνικά.
1: Ευχαριστώ στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Ανάπτυξη.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αυτός είναι. Αυτή είναι η μαφία. Η κατασκευαστική μαφία. Όλοι οι δρόμοι δικοί τους. Η αιωλική ενέργεια δικιά τους. Τα φωτοβολταϊκά δικά τους. Όλα δικά τους. Και είναι τα δάση για να κάνουν τις δρομοδουλειές τους. Αυτή είναι η μαφία. Η μαφία της ενέργειας. Γιατί δεν πέφτει το ηλεκτρικό ρεύμα? Γιατί δεν πέφτει η πράσινη ενέργεια? Γιατί η Ελλάδα έχει καεί μισή και έχει υψηλή τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα? Για ποιο λόγο? Αυτή είναι η μαφία. Αυτή είναι οι ταβαντζίδες. Οι ταβαντζίδες μαφίας. Θέλετε να ακούσετε έναν άλλον ταβαντζή? Σπύρος Λάτσης. Ευχαριστεί και αυτός. Όχι τους Αμερικανούς που το κάναν άνθρωπο. Ευχαριστεί τους πρωθυπουργούς. Ακούστε τον και αυτόν.
3: Τι βοήθησα στην επίτευξη του έργου? Είναι τόσο πολλοί που προφανώς δεν μπορώ να τους αναφέρω. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω θερμές ευχαριστίες στις τρεις κυβερνήσεις των πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Αντώνης Σαμαράς θέσπισε τις βάσεις
0: της νομοθετικής του έργου. Τον ακούτε πως το λέει το ποίημα. Ακούστε ποιους τους ευχαριστεί? Όλους.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας διαπραγματεύει.
0: Και αυτός δεν ξέρει να μιλάει ελληνικά. Τι κακό είναι αυτό με τους ολιγάρχες? Δεν ξέρει ένας να μιλάει ελληνικά.
3: Και τον χώρο κρατικού.
0: Χειρότερα από τον Κόκαλη. Χειρότερα από τον Κόκαλη.
3: Από τη Βουλή το προεδρικό διάταγμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν υποστηρικτής του έργου πριν εισέλθει στην κυβέρνηση. Ανέλαβε το δεδαλώδες και δύσκολο έργο των αδειοδοτήσεων για το πολεμιδικό.
0: Ναι, πες το, με δικά σου λόγια. Με δικά σου λόγια.
3: Πολεοδομικού πλαισίου.
0: Ρίχτο!
3: Αυτές οι ενέργειες.
0: Σπύρος Λάτσης, δισεκατομμυρίουχος. Δεν ξέρει να μιλάει ελληνικά.
3: Θέλω να ευχαριστήσω τους υπουργούς,
0: την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών που σε έκανε άνθρωπο.
3: Και
0: τη Λίνα Μενδώνη που έχει που προχώρησε στην ιδιωτικοποίηση.
3: Και
0: το Φλαμπουράρι, το Μακαρίτη, ναι. Το Τσίπρα να τον ευχαριστήσεις. Το Τσίπρα να τον ευχαριστήσεις. Τη Μενδώνη. Ποια είναι η κυρία Μενδώνη? Σε λίγο, για να μπούμε στην Ακρόπολη, θα πρέπει να πληρώνουμε διόδια στις ιδιωτικές εταιρείες. Η κυρία Μενδόνενα και η κυρία Παναγιωταρέα, ο Σλίσκοβιτς, θυμάστε πως τον λέγανε το Σλίσκοβιτς, ένα ποδοσφαιριστή της ΕΚ, είχε γκρίζο τσουλούφι, και επειδή η Παναγιωταρέα έχει γκρίζο τσουλούφι, την αποκαλούν Σλίσκοβιτς, ένα ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, χθες το βράδυ πέρασε με κοινοβουλευτική, μόνο την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της κυβέρνησης, πέρασε, κυρίες και κύριοι, η πλήρης ιδιωτικοποίηση των αρχαιολογικών χώρων όλης της Ελλάδος. Δηλαδή, ένα μνημόνιο. Ένα φρέσκο, νεοπαγές μνημόνιο. Όλοι σχεδόν οι αρχαιολογικοί χώροι της Ελλάδος θα ιδιωτικοποιηθούν. Περνούν σε ιδιωτικές εταιρείες. Που σημαίνει ότι κάλλιστα το πρωί, δεν είναι υπερβολικό αυτό που λέω, μπορεί κάλλιστα να παραχωρηθεί και το ίμιση του Παρθενώνος. Γιατί να μην το παραχωρήσουν? Εδώ παραχωρούνε το μισό Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι τσιφλίκι των Μητσοτάκηδων. Το Ιόνιο είναι τσιφλίκι των Μητσοτάκηδων και δεν το καταλάβαμε. Η Ακρόπολη είναι τσιφλίκι της Μενδώνη. Το Σούνιο που μένει ο κύριος Τσίπρας είναι τσιφλίκι της Μενδονή. Με ποιο δικαίωμα ιδιωτικοποιείς τους αρχαιολογικούς χώρους? Πιο απλά βάζεις εταιρείες νταβατζίδες, όπως έγινε και στην εταιρεία Fraport με τα αεροδρόμια. Ιδιωτικοποιήθηκαν μέσα σε μια νύχτα όλα τα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας. Τώρα τι γίνεται? Ιδιωτικοποιούν και τους αρχαιολογικούς χώρους. Αυτό δεν αγγίζει κανέναν Έλληνα πολίτη? Μόνο εμάς αγγίζει? Τι σας αγγίζει? Πείτε μου τι σας αγγίζει. Γιατί βλέπω λεφούσια από αυτοκίνητα κάθε μέρα να μαζόχνονται, που λένε και οι αριστεροί, είτε στην έξοδο 8 από Αττική Οδό, Εθνική Οδό Αθηνολαμίας, είτε στο Σκαραμαγκά. Πού πάτε όλοι, ρε? Πού πάτε όλοι, ρε γυφτοπρόξενοι? Πού πάτε όλοι, ρε, χωρίς 50 ράκι στην τσέπη? Γυφτοπρόξενοι, γυφτοπρόξενοι. Η Ελλάδα καίγεται. Δεν σας ενδιαφέρει, ε? Βέβαια. Να στήσετε καμιά σκηνούλα, να πάρετε καμιά κονσέρβα, να φάτε καμιά μπανάνα, να πάτε να φάτε καμιά χωριάτικη στα πέντε, να πιείτε και καμιά μπύρα και να περάσετε 2-3 μέρες διακοπές. Ε, αυτές είναι οι διακοπές του Έλληνα πολίτη. Να τις χαίρεστε. Εγώ δεν τις θέλω αυτές.

0: Θέλω κυρίες και κύριοι να πάμε λίγο στη Λίμνο. Πήγε εκεί ο κύριος Γεωργιάδης. Έκανε επίσκεψη. Και άρχισε και παίρνε παραμάζεμα τις ταβέρνες. Θεώρησε ότι θα του λουπούν καλά λόγια. Θα τον χαιρετήσουνε. Θεώρησε ότι είναι φίλοι του όλοι. Ρε Άδωνη, πού πας εκεί? Φόρεσε τα γυαλιά. Έχει βάψει και το μαλλί στην τρίχα, στην πένα, το εμφυτευμένο. Και πήγε να χαιρετήσει τους ανθρώπους, τους ντόπιους. Ακούστε τι έγινε.
1: Εδώ τι ήρθατε να κάνετε στο νησί μας?
2: Γεια σας, να είστε καλά.
1: Ήρθατε να κάνετε τα χέρια μου είναι καθαρά.
0: Τα χέρια μου είναι καθαρά. Θα μου τα βρωμίσεις εσύ. Ακούστε εδώ τι γίνεται.
1: Τα χέρια μου είναι ολοκάθαρα. Είναι όλο υδρότα και όλο πόνο.
3: Γιατί όχι.
0: Η υποδοχή ήταν ολόθερμη.
3: Είμαι ακόμα μερικές.
0: Γελάει ο κ. Χαραλαμπίδης που είναι στον ήχο. Γελάτε κ. Χαραλαμπίδης. Ένθερμη υποδοχή. Εγώ τα χέρια μου δεν θα λερώσω με σκατά. Έτσι είπε ο άνθρωπος. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά το ακούσαμε. Τι να πω, να το κρύψω, να το λογοκρίνω κι αυτό.
4: Παράσιτα δεν θέλουμε εδώ πέρα.
0: Άντε δρόμο από το βρωμιάρι. Έτσι του λένε. Φύγε από το βρωμιάρι. Πού είσαι το βρωμιάρι. Έτσι του λένε. Πάρε δρόμο.
5: Πάρτε δρόμο από εδώ να
0: πούμε όλοι. Συχτήρα από εκεί πέρα. Δηλαδή να το λογοκρίνουμε κι αυτό. Να λογοκρίνουμε τον κόσμο. Ε, να λογοκρίνουμε τον κόσμο. Πού πας ρε. Πού πας ρε μεροκαματιάρι. Πού πας ρε μεροκαματιάρι της μαφίας. Ρε μεροκαματιάρι της ολιγαρχίας. Ολιγαρχία και μαφία είναι το ίδιο. Τέλος. Τέλος. Από εδώ και πέρα ολιγαρχία στην Ελλάδα και μαφία είναι το ίδιο. Όταν χρησιμοποιείς αθέμητα μέσα για να κλέβεις το Ταμείο Ανάκαμψης είσαι μαφιόζος. Το λέει η ποινική δικονομία. Το λέει ο ποινικός κώδικας. Όταν χρησιμοποιούνται αθέμητα μέσα, πρώτον, αθέμητου ανταγωνισμού, δεύτερον, κακουργηματικής απάτης, τρίτον, χειρισμούς εργαλείων οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό είναι μαφία. Το οργανωμένο έγκλημα είναι μαφία. Στο Ταμείο Ανάκαμψης φάγανε 2 δισεκατομμύρια για εταιρείες φαντάσματα και διακίνηση μαύρου χρήματος. Κύριε Βουρλιώτη, αυτό είναι ξέπλυμα. Είναι μαφία. Η μαφία χρησιμοποιεί τέτοιες κακουργηματικές εγκληματικές μεθόδους που βασίζονται στον ποινικό κώδικα. Διαβάστε τον ποινικό κώδικα. Όταν καταστρατηγείς τις κακουργηματικές διατάξεις του ποινικού κώδικα στις κατασκευές, στην εστίαση, στις κομπίνες του Ταμείου Ανάκαμψης, κλέβοντας και ληστεύοντας κοινοτικούς και δημόσιους πόρους, είσαι μαφιόζος. Τελείωσε. Δεν το συζητάμε. Το κακούργημα της κακουργηματικής απάτης επίσης μέχρι και ισόβια κάθριξη. Εξαρτάται το ποσό. Είσαι μαφία λοιπόν. Η Ελλάς είναι περιστοιχισμένη από τη μαφία, η οποία έχει άμεσες σχέσεις, άρρηκτους δεσμούς με τις μασονικές στοές. Θέλετε να ξαναπώ αυτά που είπα το Σάββατο? Να μπείτε στην εκπομπή του Σαββάτου και να τα διαβάσετε και να τα ακούστε.

Κυρίες και κύριοι, υπό το βάρος μιας μαύρης μέρας για την Ελλάδα, με την δολοφονία, είναι δολοφονία, είναι ψυχρό δολοφονία, ρίξανε δυο παιδιά πυροσβέστες στη φωτιά και τους κάψανε και δεν παρετείται κανένας. Θα βγει πάλι ο Μιχάλης να μας πει ότι έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι στην αυτοδυσία. Να πας να τα πεις στις οικογένειες αυτά, κύριε Ξοχοίδη. Από εδώ δεν φεύγει κανένας. Εγώ το έχω ξεκαθαρίσει. Εάν δεν συλληφθεί ο μισός πολιτικός κόσμος της χώρας που ανήκει στη μαφία, οι μισοί ολιγάρχες που κάνουν μαφιώσικες δουλειές, η Ελλάς δεν εξαγνίζεται. Και για να πετύχει αυτό χρειάζεται ισχυρή εθνική πατριωτική κυβέρνηση. Μη με ρωτάτε ποια είναι. Δεν είμαι πολιτικός. Εμένα η δουλειά μου είναι να αποκαλύπτω τις τερατουργίες της μαφίας. Αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν είναι να φτιάχνω εκλογικούς και πολιτικούς σχεδιασμούς. Δεν είναι να φτιάχνω πολιτικούς και εκλογικούς καταλόγους. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι το ρεπορτάζ. Να αποκαλύπτω τα πλοκάμια της μαφίας που έχουν φάει τα σπλάχνα και τα σωθικά της χώρας. Όταν δεν βάζεις καινούργια λάστιχα στο πυροσβεστικό όχημα, όταν δεν περιφρουρείς τα παιδιά της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, όταν στέλνεις με σάπια αεροπλάνα ανθρώπους να σβήσουν πυρκαγιές, πέφτουν και σκοτώνονται, είσαι πολιτικός της μαφίας. Και εδώ ο κόσμος καίγεται και υπάρχουν ακροατές μας. Δηλαδή κάνω το σταυρό μου πραγματικά για το πόσο μυαλό έχετε μερικοί από εσάς που μας ακούτε, να πω, λέει, κάτι για την παρέτηση του Αυγερινού από το κόμμα Καριστιανού. Δηλαδή εδώ έχουν καεί δύο άνθρωποι, εδώ η χώρα κατατρίχεται από τη μαφία και τον άλλο τον ενδιαφέρει να πω για τον Αυγερινό που παρετήθηκε από την Καριστιανού την κοκορόφωνη. Ρε φιλαράκο, πήγαινε να κάνεις καμιά άλλη δουλειά. Και να σου πω και κάτι, όπως έλεγε ο Μακαρίτης ο πατέρας μου, πήγαινε να πλύνεις τα πόδια σου, ρε φίλε. Γιατί είσαι βρωμοπόδαρος. Πήγαινε να πλύνεις τα πόδια σου, ρε. Τένα χαθείτε από εκεί. Θα του πω για το αν παρετήθηκε η Καριστιανού. Να και αν παρετήθηκε, να και αν δεν παρετήθηκε, αδερφέ. Και 2 κιλά στα φίλια.

απόλυτα σίγουρο ότι χρειάζομαι διακοπές. Είναι απόλυτα σίγουρο. Μόνο που δεν θα πάω στα μέρη της μαφίας. Έχω κόψει. Έριξα μαύρη πέτρα. Δεν ξαναπατάω και κάτω.

Κυρίες, κύριοι, αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Με το ξεκίνημα των μεγάλων πυρκαγιών σε όλη τη χώρα, ήδη η Ελλάς θρηνεί 2 νεκρούς. 2 παιδιά, 26 και 28 ετών, πυροσβέστες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στις φλόγες και κάηκαν. Κάηκαν ζωντανοί. Σύμφωνα με τα νέα που έρχονται από την Κρήτη, κατά την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, 2 πυροσβέστες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 2 πυροσβέστες ηλικίας 26-28 ετών, νέα παιδιά. Έφυγαν τσάμπα. Όπως ανέφερε ο κοινοτάρχης της περιοχής, υπάρχουν αναφορές και για 2 τραυματίες εθελοντές. Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας καταλήγει ότι η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους. Λέτε ψέματα. Είστε ψεύτες. Και εσείς και η πυροσβεστική σας ηγεσία. Γιατί δεν φροντίσατε τα παιδιά αυτά να είναι ζωντανά. Τους ρίξατε στη φωτιά και τους κάψατε. Αλλά τι να περιμένει κανένας, όταν η Ελλάδα έχει κυβερνηθεί από κοπρόσκυλα, σαν τον κύριο Τσίπρα. Ναι ρε Τσίπρα, σε αποκαλώ κοπρόσκυλο. Είσαι ένας πολιτικός κοπρίτης. Κοπρίτης! Δεν δούλεψες ποτέ στη ζωή σου, δεν μας έδωσες ποτέ το πτυχίο σου στη δημοσιότητα, στο ζητήσαμε. Από πού πήρες, είναι σημαντικό. Εγώ τουλάχιστον πήγα στη νομική, αλλά λέω δημόσια, δεν πήρα πτυχίο κύριε. Γιατί τα φόρτασες στον κόκορα. Εσύ, από πού πήρες πτυχίο. Πήρες πτυχίο από το Εμπετσόβιο Πολυτεχνείο ή από τη Βουλγαρία. Για μένα έχει σημασία. Όχι για να αποδειχτεί από πού πήρες πτυχίο, αλλά για να αποδειχτεί αν λες στον ελληνικό λαό αλήθεια ή ψέματα. Αλλά τι να περιμένει κανένας από κάποιον ο οποίος κατέβηκε να κάνει δημοψήφισμα εμπέζοντας τους Έλληνες πολίτες, να ταχθεί υποτίθεται υπέρ του όχι και ουσιαστικά όταν τη νύχτα καταψηφίστηκε το ναι και όλοι οι Έλληνες πολίτες το 62,5% ψήφισαν όχι, δηλαδή να πάμε σε διαπραγματεύσεις σκληρές με τους δανειστές, αυτός κατέβασε τα παντελόνια και πήγε και του πιάσαν τα χαλαρά του οπίστια, διότι είναι αγύμναστος, ένας μπούλης είναι, και τον κλείσανε μέσα σε ένα δωμάτιο και ποιος ξέρει τι του κάνανε εκεί μέσα. Βουντού, μαύρη μαγεία, μόνο ο Θεός ξέρει. Και βγαίνοντας εξήγηλε το τρίτο μνημόνιο. Και αυτό τον άνθρωπο οι δημοσκόποι του δίνουν 17%. Και τον άλλον, τον τρελαντώνει της Πινελόπης Δέλτα, του δίνουν 12%. Και στην άλλη, την Κοκορόφωνη, το κοράκι των πληστηριασμών, δίνουν 8%. Και υπάρχουν 2 δημοσκόποι. Ο Γιαννάκης ο Δέτσης. Τον έχετε ακούσει τον Γιαννάκη το Δέτσι? Είναι αυτός που κάνει τις ακροαματικότητες του ραδιοφώνου. Αυτός που δίνει στο μάχη, που του κλέβει τον κόπο. Που κλέβει τους εργαζόμενους. Που κλέβει την περιουσία του Μάχη FM. Μαζί με τον κύριο Μαύρο, που έχουν φτιάξει την εταιρεία MRB και έχουν πάρει όλες τις δημόσιες εργολαβίες. Ποιος θα αποκάλυψε αυτά? Το Μακελιό. Ποιος θα λέει σήμερα? Όλα τα site. Πάμε στον άλλον. Εταιρεία Bright και διαδικασία. Επικεφαλής ένας μπούλης. Από πίσω του ο συμπέθερος του Πρωθυπουργού, ο κύριος Άκαρης. Τώρα του ανακάλυψαν οι μεγάλες στήλες των εφημερίδων και των site. Αλλά τα έγραψε πρώτα το Μακελιό και τα είπε ο Χίος. Ο Χίος, το μαύρο πρόβατο. Ο κύριος Κώστας Σάκαρης, πολιτής δίσκων, πήρε 25,5 εκατομμύρια από την Τράπεζα Πειραιός. Αν πάω εγώ στην Τράπεζα Πειραιός, δεν θα μου δώσουν 25,5 εκατομμύρια. Θα μου δώσουν 25,5 φάσκελα. Θα μου πούνε, αν του φύγει από εδώ ρε γύφτο. Ξέρετε, μιλάνε αυτοί πολύ άσχημα. Σου γίνεται να τους φέρεις την καρέκλα στο κεφάλι. Φύγει από εδώ ρε θα σου πούνε. Έξω ρε από εδώ.
θέλει 25 εκατομμύρια. Αλλά ο Κώστας ο Σάκαρης είναι συμπέθερος του κυρίου Μητσοτάκη. Θα παντρέψει την εκλεκτή του κόρη, τη Μαρία Σάκαρη, τη loser τενίστρια, με τον μονάκριβο, τον Κωνσταντίνο. Με τα γκουρλωτά μάτια και τους χαβλιόδοντες. Και τα ματομπούκαλα. Και βγαίνει άλλη και λέει, αγάπησα το μεγαλύτερο ζεν πρεμιέ του κόσμου. Αγάπη μου. Λατρεία μου. Ε, βέβαια. Αν ήμουν γιος του Πρωθυπουργού και εγώ σαν άντρας θα τον παντρευόμουν. Θα έκανα το ψυχικό. Θα τον παντρευόμουν. Και στήσανε κάτι τσαρδιά από το Ταμείο Ανάκαμψης και φτάσανε το τζίρο στα 250 με 300 εκατομμύρια ευρώ σε 1,5 χρόνο. Έχετε ακούσει καμιά εταιρεία να βγάζει 15 χιλιάρικα και σε 1,5 χρόνο να έχει τζίρο 250 εκατομμύρια. Σάκαρης. Αγγλικά, Σάκαρης. Γαλλικά, Σάκαρης. Ιταλικά, Σάκαρης. Γούνα, όχι στο Γουντάλα, στο Σάκαρη. Ό,τι πάρετε στο Σάκαρη. Στο συμπέθερο. Στο συμπέθερο. Αυτή είναι η μαφία του Ταμείου Ανάκαμψης. Όλα στο συμπέθερο. Αγάπη μου. Ε, αγάπη μου. Πάω στο τελευταίο θέμα. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Αντισυστημικό δελτίο δεν θέλετε, παιδιά. Εγώ αντισυστημικό δελτίο κάνω. Εγώ λέω αυτά που θέλουν τα κανάλια. Ψάχνω στο Μέγκα, βλέπω την Τζίμα. Πάω στο άλλο, στον Αλφα, βλέπω μία ψηλέκο, άχαρη και αρτσούμπαλη. Πάω στον Αντένα, βλέπω κάτι σαπάκια. Πάω στο Στερ, τι να δω, τη μύτη της Ζαχαρέα. Πήγαινε κυρά μου εκεί πέρα κάτω στην Καρδαμίλη να κάνεις διακοπές. Τελευταίο θέμα για σήμερα, υπόθεση δολοφονίας Σταύρου Γεωργίου. Δεν είναι απλή υπόθεση. Και για να λέμε του στραβού το δίκιο. Ο Γεωργίου ήταν ανακατεμένος σε κυκλώματα παιδεραστίας. Και αυτό το γνωρίζουμε από το 2004. Όταν βγάλαμε την υπόθεση με τον Μπαρ Φλόγα. Μπείτε στο μακελιό.gr και θα δείτε το πρωτοσέλιδο που είχαμε βγάλει στην εφημερίδα Εσπρέσο. Δεν ήταν ακόμα του κυρίου Λαβρεντιάδη, ήταν του κυρίου Βαλαιγνωγιάννη. Γι' αυτό το βγάλαμε. Αν ήταν του Λαβρεντιάδη, δεν θα έβγαινε ποτέ. Και δείτε το πρωτοσέλιδο που είχαμε κάνει για την παραπομπή σε δίκη για τρία κακουργήματα του τότε δικηγόρου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Μπείτε τώρα στο μακελιό.gr και δείτε το. Υπογραφή Στέφανος Χίος, Μακελιό. Ο Γεωργίου είχε συλληφθεί, είχε παραπευθεί για τρία κακουργήματα, αθώθηκε στα τρία. Ο Σταύρος Γεωργίου ήταν ανακατεμένος σε ισχυρό κύκλωμα παιδεραστίας. Στη Βέρεια, στην υπόθεση Άλεξ, πάλι εξυπηρετούσε ισχυρό κύκλωμα παιδεραστίας. Έφαγε το κεφάλι του από έναν 28χρονο που παραδέχτηκε μόλις χθες ότι ο Σταύρος Γεωργίου ήταν δικηγόρος του. Και είχε αναλάβει να του καθαρίσει όλα τα έγγραφα για να μπορέσει να παραμείνει στην Ελλάδα. Άρα γνωρίζονταν από το παρελθόν. Γίνεται λόγος για έναν εφοπλιστικό γόνο, ο οποίος συμμετείχε το βράδυ των οργείων του πιώματος και πιθανότατα και της χρήσης ουσιών πριν συνοδεύσει ο 28χρονος άλλοδαπός τον γνωστό δεξιό νεοδημοκράτη ποινικολόγο στο σπίτι του, το οποίο το είχε κάνει κρεβατοκάμαρα. Ο Σταύρος Γεωργίου ήταν ανακατεμένος με ισχυρά κυκλώματα παιδεραστίας. Τελειά και παύλα. Και όποιος έρθει να το αφισβητήσει, να έρθείτε να του δώσω το βούλευμα του 2004.